0: Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: και να είμαστε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11... Τι? 3 είναι η ώρα. Τέταρτη ώρα, ρε. Και εγώ με τα δάχτυλα μετράω, μην νομίζεις. Και με κοροϊδεύω σε λιμάς κάθε φορά. Ο Ηλίας. Λοιπόν, τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 2 πρώτα λεπτά. 2-11-10-80-880 και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Δημήτρη μου από τον Γκίζη.
1: Καλησπέρα κύριε. Τι μου κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά Δημήτρη μου, εσύ?
1: Πάρα καλά, πάρα καλά. Λοιπόν, θέλω να πω μια μικρή ιστορία που άκουσα από το ράδιο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Ναι,
1: ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος,
0: ναι,
1: χειροτονούσε έναν διάκο και τον έκανε ιερέα.
0: Ναι.
1: Μίλησαν εκεί, μίλησε και ο διάκος, και όταν το έγινε ιερέας, του λέει τώρα, λέει, θα σου δώσω, λέει, 2 συμβουλές που εύχομαι, λέει, να τις στηρίσεις σε όλη την πορεία της ιεροσύνης σου. Και με αγωνία περίμενε, ας πούμε, ο αρχιεπίσκοπος. Λέει, πρώτον, λέει, να φοβάσαι το Θεό.
0: Να?
1: Το πρώτο, λέει, είναι να φοβάσαι το Θεό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο, λέει, είναι να ντρέπεσαι τους ανθρώπους.
0: Mm.
1: Αν τηρήσεις αυτά τα 2, λέει, θα πας πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ξέρω, ήταν πολύ συγκινητικό. Εμένα πολύ μου άρεσε.
0: Mm.
1: Διότι δεν θα έκανε κάτι εναντίον της θρησκείας και ούτε εναντίον των ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, ένας καλός δάσκαλος πρέπει να παρατηρεί τα παιδιά, και όταν κάποιος με υστερεί λιγάκι και δεν έχει, έχει υπέρμετρα ντρέπεται,
0: ναι,
1: είναι πάνω από το φυσιολογικό, διότι η φυσιολογική συστολή και η φυσιολογική, ας πούμε, ντροπή την έχουμε όλοι σαν συνέστημα, αλλά παίζει ρόλο το μέτρημα, το διαβάθμισμα, η ισορροπία, ας πούμε. Να πιάνει κανείς το μέσο όρο, ας πούμε. Αν τρέπεται πάρα πολύ ένα παιδάκι, πρέπει να τον εθαρρύνει, να πούμε.
0: Ναι.
1: Διότι εγώ έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους που έχουν πει, ας πούμε, συμπτωματικά, εγώ τη ζωή μου την έχασα, λέει, γιατί ντρεπόμουν πολύ. Διότι άμα ντρέπεται κανείς, δεν έχει το θάρρος να εξυπηρετήσει τον εαυτό του. Και ο άνθρωπος πρέπει να έχει επικοινωνία με τον εαυτό του, διότι αν δεν έχει επικοινωνία με τον εαυτό του και ό,τι είναι θετικό, ας πούμε, το θετικό στοιχείο, ας πούμε, να πολεμάει και να το πετυχαίνει, ας πούμε, μετά τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Κάπως έτσι εγώ βλέπω την έννοια της ντροπής. Και εγώ προσπαθώ, ας πούμε, πολλές φορές να ξεπεράσω αυτές τις δυσκολίες όταν παρουσιάζονται γύρω από την ντροπή. Τώρα, τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω. Πιστεύω, ας πούμε, ότι τα παιδιά πρέπει να τα φορτίζει κανείς κατά τέτοιο τρόπο που να περιθωριοποιούν την ντροπή και να εξυπηρετούν τα θετικά στοιχεία του εαυτού τους, ότι είναι σωστό, ας πούμε. Διότι μαζεύοντας

0: πάρει και παραλίγο λέει να μου του πάρει. Εάν εγώ λέει δεν τρεπόμουν, μετάνιωσα πολύ. Και ήταν λέει τόσο ωραίο και ήταν το καλό το βράδυ, είχε και φεγγάρι και παραλίγο Θεέ μου λέει να με του πάρει. Και είχε κάτι μάτια γαλανά, δεν ξέρω αν μπορείς βάλτο.
1: Άμα, αν το βρεις βάλτο. Κοίτα.
0: Αν το βρεις.
1: Αν υπάρχει στην μπάνκα θα το βάλω.
0: Καλά, βάλτο και άλλη έτσι, μέρα, άλλο, δεν πειράζει. Ναι. Τώρα έτυχε να ακούσω για την Εκατερίνη, γιατί... φίλοι μας εδώ στον Κίζη,
1: ναι.
0: Αν μπορείτε πείτε της αυτή τη λέξη, ας πούμε, ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι όταν τρώει κανείς λίγο σηκώτη δυναμώνουν πολύ τα ούλα. Λοιπόν, ναι,
1: μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό.
1: Όχι, αλλά
0: είναι πολύ θετικό, πολλοί γιατροί το λένε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν τρώει κάποιος άλλος σηκώτη, φεύγω.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι στο χώρο της ιατρικής, ας πούμε.
1: Ναι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αν είχα ανεμία θα πέθαινα.
0: Ναι, αν η κοπέλα τώρα, αν η κοπέλα μπορεί να το ξεπεράσει και τρώει λίγο σηκώτη, δυναμώνουν τα ούλα, τα οποία μπορεί, ας πούμε, να αξιοποιήσει αυτό το δυνάμωμα, ας πούμε. Okay. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Σαν
1: άκου τώρα τι έγινε προχτές. Όταν μιλήσαμε ξανά, και αναφέρθηκε στο περιστεράκι που έρχεται στο μπαλκόνι σου. Εσύ δεν μου το έχεις πει.
0: Αναφέρθηκε η Κατερίνη.
1: Εσύ παιδί μου.
0: Α,
1: δεν έρχεται στο μπαλκόνι σου ένα περιστεράκι.
0: Του έδωσα σήμερα. Του έδωσα
1: ναι,
0: σήμερα,
1: άκου όμως, περίμενε. Με πήρε ένας γιατρός.
0: Ναι.
1: Και μου είπε, πέστε στον κύριο, ότι ναι, τα περιστέρια είναι ποντίκια με φτερά.
0: Ναι.
1: Και ότι οι αρρώστιες που κουβαλάνε μπορεί να τον βλάψουν πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Να προσέχω. Να προσέχω.
1: Να προσέχεις, καλύτερα να βρεις έναν τρόπο να τα αποτρέψεις να έρχονται.
0: Μάλλον, ναι, ναι. Θα πηγαίνω κάτω να το ταΐζω.
1: Πιο καλά.
0: Ναι, καλύτερα που μου το πες. Καλύτερα, ναι, θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσω όσο μπορώ.
1: Μάλιστα,
0: όσο
1: με ρώτησε εάν έχω το τηλέφωνό σου για να σε πάρει εκείνος. Και του είπα δεν πειράζει, θα το μεταφέρω εγώ.
0: Όχι, εντάξει, εντάξει, εγώ θα υπακούσω, ας πούμε. Θα υπακούσω, okay, γιατί είμαι στο χώρο της ιατρικής περίπου, ας πούμε.
1: Okay.
0: Ήμουν πολλά χρόνια, από τα 45 μέχρι τα 50 και έχω αυτό το ιατρικό αίσθητο. Όταν υποφέρει ένας άνθρωπος, κοιτάζω να το βοηθήσω, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να το ξεχάσω, να πούμε. Τίστηκα, φτιάχτηκα από αυτό. Λοιπόν, φίλε μου, να είσαι
1: καλά.
0: Καλά,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Και χίλια ευχαριστώ κι εγώ για σένα, διότι να πω την αλήθεια, μέσα από την νόηση δείχνεις, μέσα από τη μάθηση που είναι παρηγορητική η μάθηση, πάρα πολύ καλή.
1: Mm.
0: Λοιπόν, σε φιλώ, να
1: καλή
0: είστε
1: δύναμη.
0: Όλοι σας καλά.
1: Για,
0: να είστε όλοι σας καλά. Καλή επιτυχία σε όλα, σε ό,τι καλό.
1: Καλό.
0: Γεια. Γεια. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητή μου Κέτη από την Κυψέλη.
3: Γεια σου και χαρά σου και σένα.
2: Καλά είσαι?
3: Ναι, σχετικά καλά είμαι. Εγώ δεν θα επανέλθω στο θέμα της ΕΔΟΥΣ.
2: Ναι.
3: Γιατί κάτι συνέβη το Σάββατο, το οποίο με ξάφνιασε ως εκεί που δεν παίρνει.
2: Τι δηλαδή?
3: Δηλαδή, ξεκίνησα και λέω θα πνιά και κατέβηκα κάτω. Είχα ξεκινήσει για να πάω στην κηδεία του Μαζαράκη.
2: Ναι.
3: Μετά, επειδή δεν μου αρέσουν καθόλου οι κηδείες εμένα, λέω...
2: Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να του αρέσουν.
3: Ναι. Και λέω ας πάω να βρω πού ακριβώς είναι τα καινούργια γραφεία της Μαρίας της Χαριστιανού. Είχα ακούσει από κάποια εκπομπή στο διαδίκτυο,
2: ναι,
3: ότι είναι στην Αιώλου. Ναι. Αιώλου 85 είχα ακούσει εγώ, αλλά τελικώς ήταν 96. Αιώλου 96.
2: Λοιπόν.
3: Λοιπόν, είμαι ακριβώς στη γωνία του πρώην Λαμπρόπουλου Νότος, που υπάρχει ένα περίπτερο. Ρωτάω εκεί πέρα ένα νέο που ήταν, αλλά αυτός ήταν αμέα. Και τον είχαν αφήσει για 2 λεπτά για να πάνε κάπου. Και μου λέει, εγώ δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εντάξει. Προχωράω και σε ένα μαγαζί που ήταν αμέσως μετά και βγαίνουν μία πολίτρια που έτυχε και περνούσε και της λέω πού είναι, μήπως ξέρετε πού είναι, λέω, τα καινούργια γραφεία της Χριστιανού, και μου κάνουν μια επίθεση, μα μια επίθεση.
2: Τι είδους επίθεση?
3: Λεκτική βέβαια.
2: Ναι, κάτι το κατάλαβα.
3: Ναι. Και τι θέλετε αυτήν και θα ψηφίσετε αυτήν. Αυτή είναι, δεν σεβάστηκε, άμα πήγε να εκμεταλλευτεί το θάνατο του παιδιού της. Και τέτοια πράγματα, δηλαδή ανήκουστα. Χωρίς να με ξέρουν, χωρίς τίποτα.
2: Ναι.
3: Και τέλος πάντων τελικά με τα πολλά μου λένε είναι ακριβώς απέναντι αυτό. Λέω έχει ανέ... Όχι, λέει, τώρα φέρουν τις καρέκλες και τα λοιπά.
2: Μάλιστα.
3: Και τέλος πάντων είπανε και άλλα τέτοια. Είπα εγώ ευχαριστώ πολύ, πήγα προς τα εκεί. Δεν υπήρχε, ήταν κλειστή η πόρτα ακόμη, δεν ήταν έτοιμα τα γραφεία. Και περνώντας από το περίπτερο για να φύγω, λέω κάτσε να πω στο παιδί αυτό ότι που είναι, αν τον ρωτήσει κάποιος άλλος να ξέρει. Και δεν ήταν το παιδί εκεί, ήταν ένας ηλικιωμένος, τον οποίο εγώ δεν τον κατάλαβα καλά, γιατί δεν βλέπω και πολύ καλά. Και λέω, ξέρεις, λέω, εκεί είναι τα γραφεία της Χαριστιανού. Και τελικά ποια γραφεία, μου λέει αυτός. Τέλος πάντων έρχεται ένας άλλος γύρω στα 50 εκεί κάπου, με άσπρο μαλλί και με πίσω λογορίτσα, και μου κάνει μία επίθεση το τι μου έσουρε για το θέμα αυτό, και είσαι 150 χρόνων και δεν έχεις μυαλό, και τι θέλει αυτή και τι το ένα και τι το άλλο. Δηλαδή ανήκουστα πράγματα και επιθετικός σου εκεί που δεν παίρνει. Και εμένα, γιατί μου το λες, καταρχάς λέω δεν είπα τίποτα σε εσάς. Λέω απλώς ήταν εδώ πέρα ένα παιδί που το ρώτησα και δεν ήξερε και σκέφτηκα να δω πού είναι τα γραφεία, αν κάποιος άλλος το γνωρίσει. Και δεν είμαστε εμείς εδώ για να δίνουμε πληροφορίες για την Καριστιανού, την Πίσα, τη Δίξα και μια τέτοια κατάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Ασύλληπτα πράγματα. Ασύλληπτα πράγματα.
2: Ναι.
3: Φοβήθηκα ότι θα με πλάκουν στο ξύλο δηλαδή, όχι αστεία.
2: Αγενείς άνθρωποι, αυτό.
3: Τι να πω δηλαδή, τι να πω, δεν μπορώ να το συνειδητώ. Δηλαδή το τελευταίο που περίμενα ήταν αυτό.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω τι.
2: Έχει σαλτάρει ο κόσμος, κυρία.
3: Έχει σαλτάρει κυριολεκτικά δηλαδή. Και έχει γίνει και αυτή η ιστορία κάτω στην Κρήτη, ας πούμε. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν πάει. Όλα αυτά τώρα για ποια εδώ να μιλήσουμε. Εδώ είναι ζούγκλα, όχι ζούγκλα, τρελοκομείο.
2: Ναι.
3: Έχουνε κάνει τη χώρα και ένα άλλο πάλι που θέλω να πω, που πρόσεξα, είναι η πλήρης εγκατάλειψης της Αθήνας.
2: Α, καλά, ναι.
3: Είναι φοβερή η κατάσταση. Μιλάμε τώρα για το κέντρο. Πιο κέντρο από την Ομόνοια δεν υπάρχει, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, έχω πάει σήμερα το πρωί σε ένα ιατρικό κέντρο να μου πάρουν αίμα. Είμαι 6.30 ώρα το πρωί εκεί. Αυτό είναι ακριβώς απέναντι από το Πολυτεχνείο. Παπανδρέου λέγεται, ιατρικό κέντρο Παπανδρέου.
2: Λοιπόν,
3: αφού μου παίρνουν το αίμα, πάω να φύγω για να περάσω, ας πούμε, να πάω να πάρω το λεωφορείο να γυρίσω σπίτι μου. Δεν υπάρχει πουθενά, πώς το λένε, στις διαβάσεις που κάνουν κάτω στο δρόμο τα...
2: Διαγραμμίσεις,
3: ακριβώς.
2: Ναι.
3: Και εντωμεταξύ, εγώ δεν μπορώ, σας είπα, δεν βλέπω καλά.
2: Ναι, μου το είπες.
3: Και... είναι φοβερή η κατάσταση, δηλαδή μιλάμε τώρα απέναντι από το Πολυτεχνείο, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, να μην υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι δηλαδή τι σκοπεύουνε να κάνουνε την Ελλάδα, δηλαδή, και την έχουν εγκαταλείψει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
2: Θα την πουλήσουν φτηνότερα.
3: Αυτό. Εκεί το πάμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ή καταλαβαίνει και γι' αυτό έχει γίνει έτσι.
2: Δεν ξέρω.
3: Είναι δηλαδή τρελάθηκα.
2: Κατάλαβα.
3: Τι να πω. Τι να πεις, δηλαδή τέτοιο χάλι εγώ δεν έχω ξαναδεί την Ελλάδα ποτέ, όσο ζω. Τέτοιο χάλι, τέτοια κατάδια, δηλαδή ηθική, η αλλοδαπή να κάθονται, ας πούμε, στο λεωφορείο να μην προσφέρουν τη θέση σε ηλικιωμένα άτομα. Είναι φρίκι, και να έχουν στο αυτί το τέτοιο, το ακουστικό, και να κουνιούνται και να τραγουδάμε. Εν ονόματι των κορόιδων. Ήταν μια γυναίκα και ζήτησε από έναν να σηκωθεί και της είπε όχι. Μες στο λεωφορείο.
2: Ναι.
3: Μια ηλικιωμένη. Αυτά τώρα που σας λέω είναι από Σάββατο μέχρι σήμερα.
2: Ναι, το κατάλαβα.
3: Ναι, αυτή είναι η κατάσταση.
2: Μάλιστα.
3: Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δεν συμφωνείτε?
2: Ότι πρέπει κάτι να γίνει, αλλά ποιος θα το κάνει?
3: Όλοι μαζί. Για μόνος του δεν γίνεται.
2: Ναι,
3: όλοι μαζί πρέπει.
2: Όχι,
3: δηλαδή.
2: Καλά. Οι καθημερινοί άνθρωποι τι να κάνουν, Κέτη μου? Να πηγαίνουν και να πλακώνονται
3: Όχι βέβαια. Αλλά, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Μα πώς δεν παίρνει από λόγια ο άλλος.
3: Εγώ έχω σκεφτεί το εξής. Ένας τρόπος για να σταματήσει οι ανατιμήσεις και ως εκ τούτου η φτωχοποίηση αυτή που υπάρχει, γιατί όσο ανεβαίνουν οι τιμές πέφτει η αξία του νομίσματος. Λοιπόν, είναι να σταματήσουμε να αγοράζουμε.
2: Πες τους το. Δεν θα σε ακούσει κανείς.
3: Αυτό λέω, μήπως και εσείς, εγώ το λέω, δεν υπάρχει αμφιβολία.
2: Και εγώ το μπορώ. Λέω. Και εγώ το έχω πει εκατοντάδες φορές.
3: Αυτό σκέφτηκα, μήπως αυτό το πράγμα... να σταματήσουμε, δηλαδή να πω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι εκεί κατέληξα εγώ, γιατί μόνος του ας πούμε, και από εκεί και πέρα αυτοί που μπορούν να οργανώσουν τα περαιτέρω.
2: Μάλιστα.
3: Να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι. Άρχισαν και οι πυρκαγιές και οι εμπρισμοί.
2: Τα γνωστά.
3: Τα γνωστά. Δεν πάει όμως έτσι. Έλεος πια.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Κέτη μου.
3: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
3: Και όλοι οι Έλληνες οι καλοί να είμαστε καλά. Και δεν να λογικευτούμε. Αλλά κάνουν το παν. Βλέπετε ότι εδώ γίνεται μεθοδευμένα η καταστροφή των Ελλήνων. Πού είναι, οτιδήποτε σωστό ας πούμε το έχουν καταργήσει από τη μάθηση. Λέμε τώρα για την εδώ, ποια εδώ μπορεί ποτέ να αναπτύξουν στο σχολείο ας πούμε, να μάθουν τίποτα, δηλαδή αυτά που κάνουν στα παιδιά, να απαγορευτούν τα κινητά στα παιδιά, τελείωσε. Πριν ενηλικιωθεί το παιδί δεν έχει κινητό. Δεν γίνεται αλλιώς. Στην τηλεόραση να απαγορευτούν. Δεν μου λέτε, εγώ σκέφτηκα και ένα άλλο που υπάρχει πρόβλημα. Στις ειδήσεις έχουν μια μανία να λένε, να βάζουν το τι είπε ο Ερντογάν, το τι είπε ο Τραμπ και
2: ναι,
3: τα λοιπά.
2: Μου το έπεισε αυτό και την προηγούμενη φορά.
3: Εγώ δεν προλαβαίνω να διαβάσω.
2: Το καταλαβαίνω, Μανούλα μου.
3: Αυτό, και σκέφτηκα το εξής. Μπορώ να στραφώ και να πάψω να πληρώνω τα τέλη της τηλεοράσεως.
2: Κάντο όπως το έκανε η Μελίνα. Στα Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Πληρώνεις το λογαριασμό μόνο και όχι την τηλεόραση. Αν, yeah. Αν και σε όλα τα μέρη του κόσμου, προχτές που σε άκουγε ο Απόστολος από τη Γερμανία, μου έστειλε μήνυμα ότι και εμείς εδώ στη Γερμανία πληρώνουμε κανονικά την τηλεόραση, βλέπουμε, δεν βλέπουμε.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι, δεν με νοιάζει εμένα τι κάνουν εκεί, γιατί την ίδια τακτική ακολουθούν και εκεί. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτό. Ή έχουμε ειδήσεις ή δεν έχουμε.
2: Okay.
3: Αλλιώς γιατί να πληρώνουμε. Το ίδιο και το Δήμο. Καταρχάς για τα πεζοδρόμια και τους δρόμους ποιος είναι υπεύθυνος.
2: Ο κανένας. Ο Δήμος. Τι να σου πω.
3: Ο Δήμος είναι, δεν ξέρεις.
2: Όχι. Εδώ πέρα είναι τόσο μπλεγμένα τα πράγματα που οι σχάρες των υπονόμων ανήκουν σε άλλη υπηρεσία, το Λούκι ανήκει σε άλλη υπηρεσία και το περιεχόμενο ανήκει σε όλους μας.
3: Μάλιστα, εγώ άκουσα τώρα, γιατί παρακολουθώ το κανάλι της Βουλής εγώ καθημερινώς, και αλλάζουν κάποιο άρθρο σχετικά με τα... τέλος πάντων με κάτι τέτοια δημόσια έργα, και έλεγε ότι για το τάδε έργο είναι υπεύθυνος μόνο κατά 50% ο υπουργός και κατά 50% είναι το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο, στο οποίο μπορεί να προσφύγει, να μπορεί να επέμβει και να, να δώσει άλλη εξήγηση.
2: Κάνε καταγγελία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αλλά απλώς πρέπει να τη σταματήσουμε την κουβέντα τώρα.
3: Ναι.
2: Γιατί ό,τι και να πούμε, χωρίς πληροφορίες 100% απλά θα μπερδέψουμε περισσότερο τα πράγματα.
3: Ναι.
2: Εντάξει, να είσαι καλά.
3: Ναι. Και εσύ το ίδιο, και όπως και όλοι οι Έλληνες. Γεια.

0: Γεια σου Νίκο μου από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Αν και όχι, καλησπέρα δεν.
0: Γιατί είναι που την είδες την εσμέρα.
1: Ναι. Άκυρο. Εντάξει. Γεια χαρά.
0: Γεια σου.
1: Εντάξει, ξέρεις ότι ακούω από δύο και μετά γιατί έλειπα. Όντως είναι πολύ ωραίο το θέμα και μ' άρεσε πάρα πολύ και η εισαγωγή που γράφεις στο Facebook για το θέμα αυτό. Είναι, δηλαδή αυτά που είχα να πω εγώ τώρα δεν είναι τόσο σημαντικά και τόσο περιεκτικά όσο αυτά που γράφεις εσύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, εντάξει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ακόμα κι αν σου πω ένα δύο παραγράφους από ένα άρθρο που μου θύμισε αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: ότι θα προσθέσει κάτι ή ίσως να προσθέσει κάτι λίγο.
0: Να...
1: κάτι λίγο σε ένα κομμάτι, ας πούμε, σε ναι, όλο του φάσματος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις το και ευχαριστώ που μου το θύμισες αυτό, γιατί θα το είχα τελείως ξεχάσει. Δεν υπήρχε περίπτωση, ούτε καν το είχα κάνει bookmark που λένε στα αγγλικά. Δεν μου αρέσει αυτή να μιλάω στα αγγλικά. Ούτε καν το είχα αποθηκεύσει, ας πούμε, για το.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα το αποθήκευσα και το ψιλομετέφρασα κιόλας. Δεν το έχω τελειώσει, αλλά
0: ναι.
1: Αύριο μπορεί να είναι έτοιμο, ας πούμε. Λοιπόν, κατά σύμπτωση αυτό το άρθρο το γράφει ο ίδιος που είχε γράψει και το προηγούμενο που σου είχα πει.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος άνθρωπος, Τόμας Χάρινγκτον.
0: Ναι.
1: Ας διαβάσω μόνο την εισαγωγή.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν είστε μιας ορισμένης ηλικίας και μεγαλώσατε σε ένα σπίτι μεσαίας τάξης ή και καλύτερης τάξης ακόμα, σας έλεγαν συνεχώς ότι τόσο εσείς όσο και η ευρύτερη κουλτούρα στην οποία ζείτε θα μπορούσατε να βελτιωθείτε μέσω συνειδητών, έντιμων και μη βίων προσπαθειών για αλλαγή. Το κλειδί ήταν να εντοπίσουμε το πρόβλημα και μέσω της χρήσης των ορθολογικών μας ικανοτήτων να καταστρώσουμε ένα πρακτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ζητήματος ή αδικίας θεωρούσαμε ότι εμπόδιζε την αναζήτηση της ανθρώπινης ολοκλήρωσης. Μια άποψη που συνοψίζεται εύστοχα σε αυτό το απόφθεγμα των περισσότερων που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι Αμερικανοί: Where there is a will, there is a way. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος. Ή όπως το λέμε εμείς, δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που κανείς δεν μας είπε ωστόσο, γράφει τώρα ο Χάρινγκτον, είναι ότι αυτή η μετασχηματιστική, να το πούμε, μέθοδος για να προκληθεί μια ειρηνική αλλαγή εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη ενός ευρέως αποδεκτού ήθους εντιμότητας, καλής θέλησης και ίσως πάνω απ' όλα υγιούς ντροπής στην τάξη των ανθρώπων που προωθούν, εννοεί τους πολιτικούς και τους διαμορφωτές κοινής γνώμης, το λέει κάπως πιο περίτεχνα, αλλά εννοεί αυτούς. Ότι δηλαδή όσο και να θέλει, με λίγα λόγια, όσο και να θέλει κανείς να βελτιώσει την κοινωνία στην οποία ζει, δεν αρκεί να το θέλει αυτός. Χρειάζεται αυτοί που ελέγχουν, που έχουν την εξουσία, τόσο την πολιτική όσο και την πολιτισμική, να έχουν ένα στοιχειώδες επίπεδο εντιμότητας ήθους και πάνω απ' όλα, λέει, υγιούς ντροπής. Δηλαδή να έχουν μια τσίπα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να έχουν λίγη τσίπα. Λοιπόν, νομίζω ότι το νιώθουμε όλοι ότι όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια και οι εποχές και οι δεκαετίες, αυτό το πράγμα απομειώνεται, εκλείπει και από τους έχοντες εξουσία, αλλά και από εμάς, τον κόσμο, τον απλό κόσμο. Και από μένα δηλαδή, εδώ και τον εαυτό μου μέσα. Δηλαδή έχω πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να κάνω πράγματα ή να λέω πράγματα, συνήθως να λέω, γιατί εκνευρίζομαι πολύ εύκολα, που μετά νιώθω αυτό το τσίμπημα, ας πούμε, της ντροπής. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, ότι λύση δεν, το άρθρο λύση δεν δίνει. Δεν λέει, δηλαδή, τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Λέει ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, και τα λέει και κάπως περίπλοκα, αυτό που προτείνει αυτός ο Χάρινγκτον είναι να κάνουμε εμείς την προσπάθειά μας, να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, Ακόμα και αν τα χαρτιά είναι σημαδεμένα εναντίον μας. Δηλαδή αυτό το γράφει ευθέως. Ότι ακόμα και αν είναι έτσι, ακόμα και αν δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για το ευρύτερο καλό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ας είναι τα τράπουλα σημαδεμένη. Μπορεί και να μην είναι. Δηλαδή μπορεί να όντως να πιάνει τόπο κάτι. Αυτό. Δηλαδή να μην το βάζουμε κάτω.
0: Ναι.
1: Ναι. Το θέμα αυτό, ξέρεις, είναι λίγο, με αγγίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρω πώς μου έχει βγει λίγο από μόνο του, σε κάθε διένεξη που έχω με γνώστους που είναι αγενείς, ξέρω, είναι, ζητάνε και τα αρέστα που λέει, δηλαδή αντί να ζητάνε συγγνώμη, ζητάνε και τα αρέστα, δηλαδή οι παλιοί άνθρωποι, ας πούμε, χοντρικά από 60 και πάνω, όταν κάνουν κάτι άσχημο, συνήθως ζητάνε συγγνώμη. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Η λίγο πιο κάτω, κάπως πιο κάτω, ξέρω, 40 με 60, ούτε ζητάνε, καλά, συγγνώμη, δεν ζητάνε συνήθως, αλλά δεν ζητάνε και τα αρέστα. Από 40 και κάτω, χοντρικά το λέω τώρα, αντί να λένε συγγνώμη, ζητάνε τα αρέστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό το πράγμα με τρελαίνει, πώς να σου πω, με βγάζει από τα ρούχα μου. Με βγάζει από τα ρούχα μου. Και προσπαθώ να συγκρατηθώ, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει ο άλλος. Μου βάλει κανένα μαχαίρι, κανένα πιστόλι. Έτσι. Δεν ξέρεις τι κουβαλάμε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Ναι. Και λέω, όταν με φτάνουν στο αμήν, λέω την εξής φράση. Μου βγήκε την πρώτη φορά, μου βγήκε τελείως αφόρμητα και την έχω πει πολλές φορές. Έχω αναγκαστεί να την πω πολλές φορές μέχρι τώρα. Η ξεδιατροπιά, τους λέω, δεν είναι αρετή. Είναι κουσούρι. Και μένουν λίγο άφωνες. Ξέρεις, όταν τους το λέω. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσουν.
0: Ναι, μπορεί να μην καταλαβαίνουν και τις λέξεις.
1: Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω, αλλά τους παίρνει λίγα δευτερόλεπτα να καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Τι τους λέω. Και κάπως αφοπλίζονται. Δηλαδή δεν έχω παρατηρήσει κάποιος να αντιδράσουν άσχημα μετά από αυτό. Αλλά δυστυχώς χρειάζεται να το λέω όλο και πιο συχνά και εξαιτίας αυτού του πράγματος προσπαθώ να αποφεύγω επαφές με αγνώστους. Δεν θέλω, δηλαδή έχω πιάσει, στην Ελλάδα εννοώ, έτσι, γιατί
0: ναι, ναι.
1: Αν ήμουν σε άλλη χώρα, είχα πάει πριν κάτι μήνες, είχαμε πάει στη Γερμανία. Με τη φίλη μου και οι Γερμανοί ειδικά, οι άνθρωποι είναι μια χαρά, δηλαδή ήτανε, κάθε επαφή μου μαζί τους ήταν ευχάριστη. Ήταν ευγενική, ήταν χαμογελαστή, έτσι, καλοπροαίρετη κτλ. Λοιπόν, με τους Έλληνες δεν έχω καθόλου το ίδιο συνέστημα, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Ειδικά από, σου είπα, από κάποιες ηλικίες και κάτω. Έχω την εντύπωση, είμαι σχεδόν σίγουρος, δηλαδή, το λένε κι άλλοι, ότι έχει χαθεί η ντροπική τσίπα. Δηλαδή, γίνονται πράγματα τρελά, ας πούμε, και σου ζητάνε και τα αρέστα. Καλά, το επαναλαμβάνω, το είπα και πριν αυτό. Νομίζω ότι, τώρα θα μπω στα πολιτικά, αλλά δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Νομίζω ότι το σημείο, υπήρξαν δύο σημεία καμπής. Το πρώτο ήταν το 81 με τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, αλλά ακόμα τρεις χειρότερα ήταν με τον Τσίπρα, το 15, αλλά αυτό είχε ξεκινήσει από πριν, από το κάψιμο της Αθήνας. Το ήμουν στην Αθήνα τότε και είχα φρίξει, δηλαδή ήταν το επόμενο πρωί που βγήκα έξω, ήταν σαν να έβλεπα πολεμικό τοπίο, σαν να είχε υπάρξει πόλεμος. Καμένοι άσφαλτος, καμένα σπασμένα τα πάντα κτλ. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, εγώ θα εστιάσω στον Τσίπρα πιο πολύ, γιατί ο άλλος είχε κάποιο πολιτισμό, ήξερε να αφαιρθεί. Αλλά ο Τσίπρας πραγματικά ήταν σαν να έδωσε το σήμα, σαν να έλεγε στους Έλληνες και ειδικά στους νεότερους, παιδιά, η ξεδιατροπιά δεν είναι κουσούρι, είναι αρετή. Άμα την έχεις, μέχρι και πρωθυπουργός γίνεσαι. Κοιτάξτε εμένα.
0: Ναι.
1: Γίνεται σαν και εμένα. Είναι προσόν η ξεδιατροπιά. Το να μην τρέπεσαι. Σαν να πήραν αυτό το μήνυμα ήταν ο κόσμος. Και ειδικά οι νεότεροι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα άνοιξε πολύ βαθιά πληγή και αυτό το λένε και άλλοι πολλοί που είναι η δουλειά τους να κάνουν πολιτικές αναλύσεις κτλ. Αυτό που είχε πει ο, νομίζω ο Βενιζέλος το είχε πει, ήταν αλήθεια, παρότι ο κόσμος δεν τον πολύ γουστάρει το Βενιζέλο. ούτε κι εγώ υπήρξα ποτέ ψηφοφόρος, τότε τα λέμε, αλλά αυτό που είχε πει για τον εκτσογλανισμό της κοινωνίας ήταν αλήθεια. Το είχε δει δηλαδή έγκαιρα αυτός. Ότι το έκανε ο Τσίπρας αυτό. Και το έκανε πολύ συνειδητά και το καλλιεργεί ακόμα. Έτσι, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Δηλαδή μη αναστρέψιμη, πιστεύω. Μη αναστρέψιμη. Εντάξει, είναι και το θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος που το έχουμε ξαναπεί. Είναι και το θέμα των γονιών που αναστρέφουν παιδιά που δεν τρέπονται. Δηλαδή, που μπορεί να πάνε σε εστιατόριο και να χαλάνε τον κόσμο και να μην τους κάνουν καν παρατήρηση. Εμείς δεν υπήρχε περίπτωση να κάνουμε. Δηλαδή, να μας τραβοκοίταζε λίγο ο πατέρας, θα.
0: Σταματάγανε όλοι.
1: Ναι, θα κοκαλώναμε. Που δεν έφτανε καν εκεί. Δηλαδή, μας είχαν μάθει από πριν να μην ενοχλούμε. Έτσι, να τρεπόμαστε αν τυχόν ενοχλούμε τους γύρω μας. Ναι. Αυτά εδώ τώρα τα παιδιά δεν τρέπονται. Δηλαδή, τους έχουν μάθει οι γονείς τους να μην τρέπονται καθόλου. Ότι είναι περιττό να τρέπεσαι, ας πούμε.
0: Έχεις δει σε ταβέρνες που παιδάκια 4, 5, 6 χρονών. Τρέχουν ανάμεσα στα τραπέζια φωνάζοντας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και οι ιδιοκτήτες του καταστήματος, κανείς δεν λέει τίποτα.
1: Ναι, κανείς δεν λέει τίποτα. Α, τι μου θύμισες τώρα. Λοιπόν, είχαμε πάει πριν 2-3 μέρες για συναμά με τη φίλη μου. Ένα θερινό συναμά. Και μάλιστα μεταγεννηθήκαμε και κάναμε και πολλά χιλιόμετρα. Γιατί το έργο το έπαιζε μακριά, τέλος πάντων. Έτσι. Από τη Σταυρούπολη, για όποιον ξέρει, πήγαμε στην Καλαμαγιά, στην Αρετσού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Ξεκινάει το έργο και είναι ένας τύπος, όλοι είναι Παναγίες, δεν ενοχλεί κανείς κανένα, και είναι ένας τύπος που έχει αγοράσει κάτι σπόρια, έχει κάτσει στο κέντρο του, πώς το λένε, εκεί που έχει κόσμο, δηλαδή, δεν πήγε πίσω, και τα τρώει όσο πιο θορυβωδός μπορεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, επί μισή ώρα αυτό το πράγμα, ασταμάτητα. Δηλαδή αυτός δεν πήγε να δει, αυτός πήγε να φάει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ενοχλείται η φίλη μου που δεν ενοχλείται εύκολα αυτή. Ενοχλούμε, εντάξει, εννοείται ενοχλούμε εγώ από τα πρώτα λεπτά. Εκ των υστέρων μάθαμε ότι ενοχλούνταν και όλοι γύρω. Έτσι.
0: Αλλά δεν του είπε κανείς τίποτα.
1: Εγώ του είπα όμως. Λοιπόν, γυρνάω και του λέω, ήσυχα, χωρίς ψιθυριστά για να μην ενοχλούσω τους άλλους. Του λέω, φίλε, σταμάτα. Δηλαδή με απόγνωση και έκανα τα χέρια μου έτσι, ας πούμε. Λοιπόν, με κοιτάει αυτός, σταματάει για 3 δευτερόλεπτα και ξαναξεκινάει.
0: Ναι.
1: Σηκώνομαι εγώ, πετάγομαι για να μην γίνει καμιά, λέει, θα τον πλακώσω. Αλλά για να μην σεβόμενος τους γύρω μου, πάνω, πηγαίνω μέσα στο κηλικείο που ήταν ο ιδιοκτήτης του σινεμά,
0: ναι.
1: Και του λέω το και το, πείτε του κάτι, και του λέω και θα τον πλακώσω. Και λέει, α, δεν μπορώ, λέει, να κάνω τίποτα εγώ. Του λέω, συγγνώμη, δημοτικό είναι δημόσιο το σινεμά. Μου λέει, ιδιωτικό είναι. Λέει, δεν μπορείτε. Μου λέει, γιατί αν δεν μπορείς εσύ, λέει, θα μπορέσω εγώ. Μα του λέω, τι λέτε. Εγώ είμαι πελάτης, εσείς, δικό σας είναι. Δηλαδή, εσύ θα του πει, εγώ θα του πω. Μου λέει, όχι, δεν μπορώ, γιατί ευθυνόφοβος τελείως. Ναι. Έτσι. Του λέω, πείτε κάτι, μια σύσταση κάντε του. Δεν λέω να τον πλακώσετε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος φοβότανε. Δεν ξέρω, μην μπλέξει, δεν ξέρω, μην του κάνω κακή κριτική, δεν ξέρω. Και συνέχισε αυτός να τρώει. Έτσι. Εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Μας δώσαν φυσικά τα λεφτά πίσω οι άνθρωποι. Μόνοι τους το είπαν να μας τα δώσουν. Μας τα δώσαν και φύγαμε. Και μου λέει η φίλη μου μετά, μου λέει, το σπάσιμο ποιο είναι, ότι αυτός την έκανε τη δουλίτσα του. Δηλαδή, αντί να φύγει αυτός, φύγαμε εμείς.
0: Ναι, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ίμια.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και αυτή είναι σε εισαγωγικά καλή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί να ήταν κάποιος άλλος που να μου ζητούσε και τα αρέστα. Αν του λέγα σταμάτα, φτάνει.
0: Αν έχεις παρατηρήσει τα σινεμάτα κλειστά, τα χειμερινά, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις παρά μόνο ό,τι έχει το μπαρ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να φέρεις απ' έξω σουβλάκια να φας να βρωμίσεις την αίθουσα.
1: Ναι.
0: Ή πασατέμπια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Έτσι, μπορείς να πάρεις popcorn. Ό,τι έχει το μαγαζί δηλαδή.
1: Ναι, που είναι σχετικά πιο αθόρυβο. Ναι.
0: Α, ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Το popcorn δεν κάνει θόρυβο.
1: Κάνει, ναι, δεν κάνει πολύ. Ναι,
0: όντως.
1: Ναι, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, αντέχεται, δεν είναι κάτι. Αλλά αυτός πρέπει να τα έχει φέρει από το σπίτι του, γιατί έχει πάρει ένα κουβά.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ένα σακουλάκι. Είχε ένα κουβά. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι.
0: Δεν ήταν κάτι που πουλάγε τον μπαρ του σινεμά.
1: Αυτός πουλάγε κάτι μικρά σακουλάκια.
0: Α.
1: Αλλά αυτός δεν είχε αυτό. Αυτός είχε ένα κουβά, δεν ξέρω πού το βρήκε. Ναι. Ένα κουβά γεμάτο. Δηλαδή αυτός άτρωγε μέχρι να τελειώσει το έργο. Δηλαδή για άλλα δύο έργα είχε να τρώει.
0: Ναι.
1: Παρένθεση. Ένας πολύ ο πιο αγαπημένος μου συγγραφέας που είναι ο Σκαμπαρδόνης.
0: Ωραίος, αγαπώ, ωραίος. Ναι.
1: Τον έχει συναντήσει ποτέ, δεν του έχει πάει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Όχι, γιατί ναι. Είσαι Θεσσαλονίκη, δεν ζει.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό πραγματικά. Εγώ τον έχω συναντήσει και από κοντά.
0: Δεξιοτέχνος του διηγήματος.
1: Φοβερό. Και του μυθιστορήματος.
0: Ναι, και του μυθιστορήματος.
1: Φοβερά μυθιστορήματα και είναι και κάπως παραγνωρισμένα. Anyway, έχει δηλώσει σε μια συνέντευξή του. Το ρωτήσανε αν βγαίνει, δεν ξέρω εγώ πηγαίνει σε μάγια κτλ. Και λέει: όχι, δεν βγαίνω πια στο σινεμά, δεν πηγαίνω. Παρότι μου αρέσει. Γιατί δεν αντέχω να ακούω το τσάκα-τσάκα από τα σπόρια και από τα διάφορα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο δεν πάει σινεμά καθόλου. Έτσι. Ο άνθρωπος. Που δεν είναι και κανένας. Πώς το λένε. Θα μου πει: εγώ είμαι ευέξαπτος, έτσι. Με πειράζει. Το νευρικό μου σύστημα είναι πιο τσιτωμένο από του μέσου ανθρώπου, ας πούμε. Αυτό δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Ένα ήρεμο άνθρωπο. Και όμω έχει κόψει το σινεμά και βλέπει ταινίε σπίτι του. Δύο ταινίε τη μέρα βλέπει το σπίτι του.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν αντέχει αυτό το πράγμα να μην το σέβονται. Να παίζουν κλειδιά, να παίζουν κομπολόγια, να τρώνε σπόρια, ξέρω εγώ, να κάνουν διάφορα. Έτσι.
0: Να σου πω κάτι να γελάσει.
1: Ναι.
0: Όταν ήμουν μικρό στο γυμνάσιο. Είχε ανεβάσει Βουκιουκλάκη τη Βασίλισσα Αμαλία, ξέρω εγώ. Και ο Κατράκης έπαιζε τον Κολοκοτρώνη και στη σκηνή του δικαστηρίου ένας με ένα κομπολόι μέτραγε τις χάντρες. Αλλά ήτανε χοντρές χάντρες και γρυμπαρένιες. Και ο Κατράκης είχε προσθέσει πρόσθετε λόγια. Προσέθετε και έλεγε και αυτός τα δευτερόλεπτα περνούν σαν τις χάντρες του κομπολογιού που σκάνε η μία πάνω στην άλλη. Λέει 5-6 τέτοιες ατάκες και μετά σηκώνεται ξαφνικά από τη θέση, που από το εδόλιο, πηγαίνει στην άκρη της σκηνής και του λέει «Κύριε, το κομπολόι, φάτε το». Και ήρθανε οι ταξιτέτες και τον πήρανε έξω.
1: Έχω ακούσει και από σύγχρονους ηθοποιούς αντίστοιχα που τρώνε πατατάκια.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Εγώ είχαμε πάει να δούμε τον Κωνσταντίνο που τον έβλεπα για πρώτη φορά. Τον είχα ξαναδεί στο θέατρο.
0: Το Γιώργο Κωνσταντίνο.
1: Το Γιώργο Κωνσταντίνο, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ στο Κολοσσέο.
0: Ναι.
1: Και ήταν κάποιοι που τρώγανε πατατάκια.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Γουρουνάνθρωποι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Γουρουνάνθρωποι.
1: Και αυτός που τα πουλάει. Σε θέατρο, εντάξει, δεν θα πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και αυτός που τα πουλάει, ο αιθουσάρχης έχει θέμα. Αλλά και αυτοί που τα παίρνουν και τα τρώνε. Και οι δύο. Ευτυχώς δεν καθόταν κοντά μου και θα μου είχε σπάσει και θα μου είχε διαλύσει το.
0: Να
1: είχα φύγει πάλι. Να. Δηλαδή, εγώ γενικώς, εκτός να αποφεύγω να πηγαίνω σε σινεμά και σε θέατρο, καλά, πιο πολύ σινεμά, όταν πάω να κάτσω κάπου. Κοιτάω ποιοι είναι γύρω. Αν είναι μεγάλοι άνθρωποι, κάθομαι. Γιατί συνήθως είναι ίσχυοι αυτοί. Άμα είναι τίποτα νεάρι, φεύγω. Φεύγω, πάω αλλού. Να κάτσω, αν έχει θέση δηλαδή. Δεν αντέχονται. Δεν αντέχονται, ρε παιδί.
0: Έχει δίκιο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ο κόσμος έτσι μεγαλώνει. Μα η πολιτική με όμικρον γιώτα. Μα το εκπαιδευτικό σύστημα που είναι από τους πολιτικούς είναι γι' αυτό. Μα η οικογένεια μαθαίνει να μη σέβεται. Και έχουμε γίνει το αντίθετο ακριβώς από αυτό που είναι, ας πούμε, οι Ιαπωνέζοι. Που πηγαίνουν και βλέπουν εμάς το Μουντιάλ και μετά καθαρίζουν κιόλας από μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Το ακριβώς αντίθετο από αυτούς. Γιατί αυτοί το μαθαίνουν στα σχολεία.
0: Μα γι' αυτό έλεγα μία μέρα ότι αν πρόκειται να πουλήσουμε τη χώρα, να την πουλήσουμε στους Ιαπωνέζους.
1: Βέβαια.
0: Για να γίνει σένια.
1: Ναι. Εγώ θα φέρουμε ένα Ιαπωνέζο πρωθυπουργό.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Ναι, να είναι για 20 χρόνια τουλάχιστον. Θέλω.
0: Ναι.
1: Θα γίνει φοβερή. Δηλαδή, πραγματικά, αν γινόταν αυτό, η Ελλάδα, επειδή έχει και το πλούτο, ρε παιδί μου, και τον φυσικό πλούτο και τον πολιτισμικό, απ' όλα έχει. Έτσι. Είναι ευλογημένος τόπος. Αν είχε ένα στο τιμόνι ένα τέτοιον άνθρωπο, ευσυνείδητο, θα γινόταν από τις πιο ευχάριστες χώρες στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, με τέτοιο καιρό.
1: Και από τις πιο ευημερούσες επίσης.
0: Ναι, και, ναι, βέβαια, και με τέτοιο καιρό από πάνω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, ακόμα και τώρα που αυτές τις μέρες ψήνεται η Μεσευρώπη, ναι, και πεθαίνουν άνθρωποι που στην Ελβετία, ας πούμε, από, ναι, τη ζέστη, ναι, εμείς εδώ δεν έχουμε ξεπεράσει τους 31 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, χώρια το αεράκι που έχει.
1: Μπράβο, ναι. Ναι, δηλαδή, είμαστε ευλογημένοι από όλα. Και από
0: το παράδεισος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρωί, επειδή εγώ πρέπει να περπατάω,
1: mm-hmm,
0: είναι εντολή του γιατρού,
1: ναι,
0: βγαίνω τα πρωινά για να πάω βόλτα και φύσαγε. Ναι. Δηλαδή δεν ίδρωσα,
1: ναι,
0: που εγώ έχω αλλάξει το όνομά μου από ιδρωμένο σε ιδρωμάνος.
1: Α, το ίδιο έχω και εγώ. Εγώ ιδρώνω μέχρι και το χειμώνα μα προπατήσω.
0: Και εγώ, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και υποφέρεις, ναι, όπως και εγώ το φαντάζομαι με τη ζέστη.
0: Δεν το συζητώ.
1: Ναι, ναι,
0: κάθομαι μέσα στο σπίτι, αγκαλιά με το air condition, δεν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοιμάμαι με το air condition, ξυπνάω με αυτό.
1: Ναι. Εγώ τώρα σου μιλάω και είμαι στο ένα μέτρο από τον ανεμιστήρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται όμως.
0: Όχι, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Α, γιατί έχω βάλει το χέρι, μην ακούγεται για να μην. Ναι.
0: Εγώ έχω και ένα ανεμιστηράκι που πήρα από το Βίκος, ένα μαγαζί. Δύο ευρώ έκανε, 2,5. Με δύο μπαταρίες μέσα, το έχεις μαζί σου, περπατάς και κάνεις.
1: Ναι. Ξέρεις, έχει φίλοι μου αυτό.
0: Ναι.
1: Το έχω δει, το έχω δει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλή πάθεια.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά,
1: Νικόλα. Και εσύ, σε ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Γεια χαρά.
1: Έγινε.

0: ένα-δύο μικρά ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβαδίτη, τα χειρόγραφα του Φθινοπόρου θα κλείσουν και αυτή την ώρα. Ταξίδια. Πολλοί αναρωτιούνται πώς έζησα. Δεν ξέρουν ότι πάντοτε έλειπα. Ταξίδια στο απίστευτο όταν ήμασταν παιδιά. Ταξίδια στο απέραντο όταν είμαστε ερωτευμένοι. Ταξίδια από τη μία κάμαρα στην άλλη, από το ένα άστρο στο άλλο. Ο ταξίδι στο ανεκπλήρωτο. Και η Μάρθα, γερασμένη, συνέχιζε το εργόχειρό της εδώ και χρόνια. Είχε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι στο τίποτα και είχε γυρίσει άσπηλη και θλιμμένη. Φτωχοί μου εσείς, ενώ το δειλινό ρένει με χρυσάφι τον κόσμο. Ταξίδια στις έρημες αποβάθρες, στους ραγισμένους καθρέφτες, στα χρόνια που έφυγαν, γιατί εγώ άθλη δεν ήρθα εδώ για να παίξω, αλλά να πονέσω και να χαθώ. Μια βροχή από παλιά φτερά, έτσι για το μυστηριώδες του πράγματος. Και μόνο η ποίηση δεν είναι το ταξίδι, αλλά ο πικρός γυρισμός. Νύχτωνε και πάνω στα τζάμια καθρεφτίζονταν σαν φαντάσματα οι περαστικοί. Ένα παιδί κρύφτηκε πίσω από τον καναπέ. Η σιωπή του είναι ήδη μία άβυσσος. Η μοναχική του ειδηπάθεια, ο πιο τέλειος έρωτας. Δύο παλιοί εραστές συναντιόνται στη σκάλα. Τι να πούν. Σύντομες εξηγήσεις που κάνουν πιο βαθύ το ανεξήγητο. Ώρα που χτυπάς μια πόρτα, έτσι για να ακούσεις μια φωνή. Κανείς. Μετακόμισαν φαίνεται. Όλοι αλλάζουν σπίτι. Τι θέλουν να ξεφύγουν. Συναντάς κάποιον και ζητάς μια διεύθυνση. Αλλά δεν σε καταλαβαίνει. Καιρό τώρα μιλάς μια γλώσσα ξένη για τους άλλους. Κλειδιά που τα πέταξες στον υπόνομο και μια νύχτα τα ξαναβρίσκεις απάνω στο τραπέζι. Καθρέφτες που μέσα τους είδαμε να φεύγει η νεότητα. Ώσπου από το βάθος ακούστηκε το ρολόι του σταθμού που επανέλαβε 8 φορές αυτή την ώρα που ποτέ δεν θα ξανάρθει. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
2: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.

0: 2-11-10-80-8-80. Μπήκαμε στην 5η ώρα, 4 και 7 πρώτα λεπτά. Και είναι η κυρία Άννα από το Παγκράτη.
1: Λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Το τηλεφώνημα το σημερινό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ νωρίς, μα πάρα πολύ νωρίς, κάτω από τα 5, μου έμαθε ότι πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Γιατί πολύ νωρίς, μα πάρα πολύ νωρίς, κάτω από τα 5, μου έμαθε

0: κανονίσει να του πω από το διηγούμενο τι να κάνει και θα με θυμάται μέχρι να φύγει. Αν έχω λίγο χρόνο, το έχω πει σε 2-3 άτομα. Η μία κυρία πολύ συχνά τηλεφωνεί παρόλο που βρίσκεται στο εξωτερικό και δεν αρχίζει με τον κλασικό τρόπο τι κάνετε, είστε όλοι καλά, ο Γιώργος καλά. Οι λέξεις που λέει είναι οι εξής: πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου χάρισες 2 χρόνια ζωής. 4, 8. Φέτος φτάσαμε στα 16. Είναι 96 ετών και μου λέει: ξέρεις που είμαστε τώρα. Βαδίζουμε στον τάδε δρόμο. Καλά, έχω επισκεφθεί τη χώρα και ξέρω. Λέω: με αμαξίδιο. Όχι, μου λέει, όχι, περπατώ. Λοιπόν, αν θέλετε, βοηθήστε τον κύριο.
1: Okay.
0: Και την ευκαιρία να συγχαρώ τον πατριώτη από τη Λιώ για τη διάθεση που είχε να μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής και αν έχει την καλοσύνη να παίρνει συχνά να μας λέει τα νέα του νησιού, γιατί εμένα είναι λίγο εγωιστικό εμένα. Ναι, μου θύμισε λίγο Παπαδιαμάντη ο τρόπος της αφήγησής του.
1: Τέλεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: καλημέρα
1: κυρία
0: σε όλους.
1: Καλημέρα.

Γύρω, καφενεία, ζάχαροπλαστεία, άνθρωποι του κόσμου και του υποκόσμου. Πρόσωπα αστεία, ύφος και σοφία, πόζα και σοφία, στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, τι είναι αστεία. Ασθενικά δεντεράκια, γεμάτα τραπεζάκια, πλήθος τραπεζάκια, αριστοκρατία. Φίνα πελατεία, ουίσκι τσιγαράκι, ουίσκι και φλερτάκι. Και καμιά ληστεία στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Αργόσκολες κυρίες, βεντέτες ευκαιρίες, ποιητές τάχα, ζωγράφοι, μουσάτι, μαλλιάτι. Ποζάρουν με μανία, στείνονται με τις ώρες, μιλούν για μεγαλεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Ψαρικά ανθοπολία, εξαρτνήσεις, φασαρία, ταξιτζίδες, ραλιτζίδες, μπίζνες και αριτζίδες, κουβερνάντες, τυλβωτίδες, στήσιμο και σναμπαρία, πλούσιοι και αφραγγεία και πλουτζίν και ευωδία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Πονηρούλες, κυριούλες, μα και οι περιτριούλες, λολίτες, γυναικάκια, μίνι μάξι και σορτσάκια, κύριοι με κιμονό. Κρεμαστάρια στο λαιμό, μασκαράδες, κωμωδίαδες, ποινίδες, αμαρτία και καρέκλες, ποικιλία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Το πρωί σνομπαρία, ψώνια στα παντοπολία, συγγραφείς στα μεσημέρια, πίνουν μπύρα, γράφουν έργα, αφηγούνται ιστορίες σε μεσόκοπες κυρίες. Θεατρίνες ολονάζει, πέδαροι πολύ και χάζει, σουρταφέρτα το βραδάκι, σταυροπόδι και οζάκι, άγχος, τάχα και αγωνία, ένα παγωτό στα τρία. Στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, στη μικρή πλατεία, την αστεία. Με τα φώτα στολισμένη, θυμωμένη, πικραμένη, άλλοι ευχαριστημένοι, στις καρέκλες καθισμένοι, κολλημένοι, στιβαγμένοι, λένε, θάβουν με μανία, νύχτα περασμένες μία, νύχτα πλήξη και ενία. Γαρδένιες πουλάει η Γεωργία και είναι όλα γοητεία στη μικρή πλατεία. Στη μικρή πλατεία.

2-11-10-80-8-0, αλλά τώρα θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο, τον τραγουδοποιό, συνθέτη Νίκο Ξηδάκη, ο οποίος γεννήθηκε στο Κάιρο της Αιγύπτου και το 1963 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του μόνιμα στην Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί με πολλούς μεγάλους τραγουδιστές

0: ηθοποιούς και ποιητές, όπως η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Δημήτρης Κοντογιάννης, ο Νίκος Παπάζουγλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Θοδωρής Γκόνης και ο Μιχάλης Γκανάς.
1: Νομίζω ότι είναι αργόριθμη η διαδικασία, η τέχνη. Είχα πάντα την ανάγκη να φιλτράρω, να ξαναφιλτράρω, να ακούω, να ξανακούω τα τραγούδια για να έχω ορισμένες βεβαιότητες. Δεν εκβίασα ποτέ τον εαυτό μου, ξέρεις, τον χρόνο. Θα μπορούσα να γράφω μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αρκετό αριθμό τραγουδιών, όπως η γραφτή εκδίκηση της Φιάς σε τρεις μέρες, ή άλλα τραγούδια που κάναμε με τον Γκόνη. Όταν γράψαμε την Βουή του Μύθου, που ήταν ένα μπαλέτο, ας το πούμε, με έπαιρνε από την Θεσσαλονίκη και μου επαγόρευε τα κομμάτια. Τα γράψαμε σε τέσσερις ώρες. Δηλαδή, με το που μου τα είπε στο τηλέφωνο, το απάντησα αμέσως με μελωδίες. Και άλλα να μου πάρουν πάρα πολύ χρόνο, ίσως.
2: Εσένα σε πρωτομάγεψαν οι ήχοι ή οι λέξεις εκεί που μεγάλωσες? Δηλαδή, τα βιβλία σου κίνησαν πρώτη φορά το ενδιαφέρον ή οι ήχοι της μουσικής, οι φωνές των ανθρώπων?
1: Στο Κάιρο, επειδή ξέρει, η ήχη είναι μια κατάσταση του δρόμου. Δηλαδή, ακόμα και η φασαρία, ξέρει, έχει μια έλξη, μια γοητεία, ας πούμε, γιατί είναι μια λαϊκή φασαρία, για να το πω έτσι, λίγο αυθαίρετα. Έπειτα είναι οι μουεζίνιδες που βγαίνουν πάνω στους μιναρέδες. Έπειτα είναι οι μουσικές που ακούς από τα καφενεία κυρίως, αλλά και από τα πλοιάρια στο Νείλο, που είναι μια τρέλα, ας πούμε, να βλέπεις πλοιάρια να τρέχουν με μια ταχύτητα και να ακούς υπτάμενα τσιφτετέλια, ή να ακούς να περνάνε οι άμαξες και να έχουν τέτοιες μουσικές. Άρα είναι μια αίσθηση του δρόμου, θα έλεγα, ο ήχος στην Αίγυπτο. Αλλά είναι και ο εξωτισμός της γλώσσας. Για φαντάσου να είσαι ένα παιδί και να ακούς αυτή την αραβική γλώσσα. Σου φαίνεται η γλώσσα, και εκτός από την αυτή που μιλάς, τη μητρική, αρχίζεις να σχηματίζεις και μια αίσθηση παράδοξου. Θες δηλαδή τη γλώσσα ίσως να την ακούς σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που σου είναι οικείο. Αυτό μπορεί να έχει επιδράσει στη μουσική μου, γιατί ακόμα και στα ελληνικά πάντοτε ήθελα να υπάρχει μια αίσθηση παράδοξο ή ξένης γλώσσας στο άκουσμα, παρότι ακούς με ευκρίνεια τα ελληνικά. Είναι λίγο οξύμορο, αλλά όπως κάνουμε καμιά φορά ένα παιχνίδι με τις ελληνικές λέξεις και λέμε ιαπωνέζικα και καταλαβαίνουμε εμείς αυτό, αλλά ακούμε μια ιαπωνέζικη φράση, έτσι. Και μάλιστα μερικοί έτσι που είναι ποντικοί των τραγουδιών, ας πούμε, μου κάνουν και παρατηρήσεις ότι παρατονίζω πολλές φορές τις λέξεις. Αλλά εγώ καμιά φορά μου αρέσει να παρατονίζω για να βγαίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν λες, ας πούμε, γλυκά του Νείλου δειλινά και το πεις έτσι με μια σχετική ταχύτητα, δημιουργείς μια παρέστηση. Γλυκά του Νείλου, θα μπορούσε να είναι και γαλλικά. Αυτό είναι, να σου λέω, ένα μυστικό, ας πούμε, που δοκιμάζω τα τραγούδια.
2: Και ποιοι είναι οι ποντικοί των τραγουδιών? Τι είδος είναι?
1: Είσαι στο ραδιόφωνο, αυτό δεν ξέρεις ποιοι είναι οι ποντικοί των τραγουδιών? Τόσα χρόνια έμπειρος. Κοίταξε, είναι πάντα αυτοί που έχουν μια τάση να σε διορθώνουν. Να διορθώνουν τα πράγματα, ας πούμε. Και να τα βάζουν σε μια κανονικότητα. Είναι όπως και με τη γλώσσα, που καμιά φορά κάνεις ένα λάθος και ο άλλος σου διορθώνει τη γραμματική, σου διορθώνει το συντακτικό. Αυτή η κανονικότητα αφενός μεν είναι πραγματική, αλλά ξέρεις, την τέχνη και την ανάγκη της ψευδέστησης. Καμιά φορά ένα λάθος το συγχωρείς στον εαυτό σου.

0: Αρκετά, γιατί αυτά τα μαθαίνεις ακόμα και πριν τα διδαχθείς. Παρότι στο Κάιρο είχαμε, στη σχολεία δηλαδή, ήταν υποχρεωτικό μάθημα τα αραβικά. Αλλά και η καθημερινή τριβή, ας πούμε, ήταν τόση ώστε να μπορείς, ας πούμε, να μάθεις. Όμως όταν φεύγεις, ξέρεις, από παιδί, αποστασιοποιείσαι. Οι μεγάλοι, θυμάμαι ότι στο σπίτι, ας πούμε, μιλούσαν πάρα πολύ συχνά και αραβικά, με αραβικές λέξεις. Έμαθα αραβικά, τα άφησα όταν ήρθα στην Αθήνα, αλλά τώρα διαπιστώνω όποτε πάω στην Αίγυπτο ότι ενεργοποιείται. Και επειδή μιλάμε η γλώσσα δηλαδή και αρχίζω και μιλάω στα ταξί από εδώ από εκεί και κυρίως μου λένε και οι άλλοι, ας πούμε, ότι έχω καλή προφορά, γιατί τα αραβικά, ξέρεις, θέλουν και μια εκφορά του λόγου ηχητική για να πιάσουμε και τη μουσική, τη μουσική της γλώσσας. Εμένα με συγκινεί πολύ η γλώσσα και εξηγείται βέβαια, γιατί ζώντας τα παιδικά χρόνια που είναι και ευαίσθητα, πολλά χρόνια ξέρεις τι έκανα. Με συγκινούσε γιατί τις νύχτες βάζαμε το ραδιόφωνο και ακούγαμε αυτές τις βαθιές φωνές, τις πολύ αισθησιακές των εκφωνητών στα ραδιόφωνα. Και αυτό μου έμεινε και πολλές φορές έπαιρνα τηλέφωνα, είχα τηλέφωνα του Καΐρου και έπαιρνα από την Αθήνα, από εδώ δηλαδή, από το σπίτι, έπαιρνα τηλέφωνο για να ακούσω μια φωνή που ήταν στα αιγυπτιακά. Να ακούσω την ατμόσφαιρα, να ακούσω μια φωνή, έστω να λέει και αλό, γιατί λένε αλό. Δεν λένε αλό, αλλά γαλλικά το έχουν ενσωματώσει ηχητικά. Αλό.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, έπαιρνες ένα τηλέφωνο στην τύχη.
0: Ναι, είχα τηλέφωνα που ήταν, ας πούμε, από περιοδικά, από καταστήματα, μαγαζιά, ας πούμε, ανθρώπους που ήξερα ότι τα τηλέφωνα τους εξακολουθούν να λειτουργούν.
1: Και έπιανες την κουβέντα μαζί τους ή σου αρκούσε αυτό το λίγο που...
0: Καμιά φορά ρωτούσα, ας πούμε, αν είναι εκεί ο Αλέξης, αν είναι εκεί ο... Για να μου μιλήσουν, αλλά επειδή ένιωθα και λίγο παράνομα, είχα ένα τράκ και το έκλεινα. Αλλά με συγκινούσε πάρα πολύ και μόνο το γεγονός ότι κάποιος θα σήκωνε το τηλέφωνο εκεί.
1: Έτσι καθώς παρατηρείς τη ζωή των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, δεν λέω ότι βγάζεις τον εαυτό σου έξω από τη ζωή, απλώς παρατηρώντας τις ζωές των άλλων έστω, μπορείς να μου πεις κάτι που θεωρείς ότι είναι εντελώς ανεξήγητο στη συμπεριφορά του Έλληνα και κάτι που να είναι απολύτως ερμηνεύσιμο?
0: Κοίταξε, ανεξήγητο είναι ότι ενώ σε ένα πρώτο επίπεδο, για μένα, σε ένα πρώτο επίπεδο, εκείνο που προκρίνεται, για να το πω έτσι, είναι η συλλογικότητα και η ομαδικότητα, στον πυρήνα αισθάνεσαι ότι η συλλογικότητα είναι μια μάσκα και ότι πάντα υπάρχει πολύ το εγώ και πολύ υπεράσπιση του ατόμου. Εγώ ακόμα και τώρα, έτσι αστευόμενος βέβαια και χαριτωμένα, λέω ότι να, τώρα που συναντιόμαστε με τον Ανδρέου να παίξουμε εκεί, λέω είμαστε δύο. Και τι συμβαίνει όταν συναντιούνται δύο Έλληνες? Καταρχήν θεωρούν ότι είναι οι μοναδικοί δύο, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι. Βέβαια, πίσω από αυτή την αποδοχή λένε ναι, αλλά εγώ όμως.
1: Ναι, μεν είμαστε οι δύο καλύτεροι, αλλά εγώ.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Αυτό λες είναι το ανεξήγητο, ας πούμε, το ερμηνεύσιμο.
0: Ναι. Κοίτας, το ερμηνεύσιμο είναι ότι αυτή η οικειότητα που χαρακτηρίζει, πιστεύω, τον Έλληνα, γιατί είναι ένα πολύ, έτσι, πιστεύω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό του. Πιστεύω ότι είναι ερμηνεύσιμο χάρη της κουλτούρας, όχι μέσα από σκοτεινούς δρόμους. Χάρη δηλαδή μιας μακρόχρονης περιδείας, είναι σαν να έχει γίνει μια δεύτερη φύση, για να το πω έτσι και λίγο διανομενίστηκα τώρα, αυτό το ουμανιστικό, δηλαδή αυτή η ανθρωπιά. Πιστεύω όμως ότι αυτή η ανθρωπιά δεν είναι απλώς έμφυτη, όπως λέμε καμιά φορά, ότι είναι προϊόν πολιτισμού.

0: είναι η μοίρα μερικών τραγουδιών, ενώ είναι πολύ σπουδαία, δηλαδή σηκώνεσαι όρθιος καθώς τα ακούς, μπορεί να κλάψεις από το συνειρμό τους και τη μελωδία τους, είναι καταδικασμένα να μην περάσουν σε ένα πρώτο επίπεδο.
1: Θίγεις ένα πολύ ευαίσθητο θέμα για το οποίο κανείς θα μπορούσε να μιλάει πάρα πολύ ώρα. Και ειδικά εγώ θα μπορούσα να μιλάω πολύ ώρα. Γιατί, ας πούμε, αυτή ξέρεις είναι η ιστορία. Θυμάσαι τα δισκάκια των 45 στροφών. Πάντα πίσω από την επιτυχία και το δημοφιλές τραγούδι υπήρχε πάντοτε ένα δεύτερο αξιόλογο τραγούδι. Το οποίο δεν είχε την ίδια δημοφιλία, δεν είχε την ίδια τύχη. Πέφτει σε μια περίπτωση τώρα που ετοιμάζω μια παράσταση που την ετοιμάζω τα λαθροδιάσημα. Είναι τραγούδια ακριβώς, τα οποία πιστεύω ότι είναι αδικημένα, ότι αξίζει να ακούγονται, αλλά μέσα στις σημερινές συνθήκες δεν παίζονται ακριβώς διότι όλα μας τα προγράμματα είναι μια λίστα επιτυχιών. Με αυτή την τρέχουσα έννοια που χρησιμοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε όλοι τι εννοούμε.
0: Γιατί και το κοινό αισθάνεται καλά να επαναλάβει μαζί σου κάτι που ήδη γνωρίζει.
1: Κοίταξε, αυτό είναι το προτέρημα του τραγουδιού και η μεγάλη του αδυναμία, διότι έχει το τραγούδι, έχει αυτή τη γοητεία του οικείου, του αναγνωρίσιμου. Είναι από τη φύση του δηλαδή, είναι αυτό που λέμε το επαναλαμβάνουμε. Γι' αυτό και ένας καλλιτέχνης που έχει και λίγο ένα δαιμόνιο μέσα, λίγο και ασκεί την τέχνη του τραγουδοποιού, ώρες-ώρες δεν αισθάνεται και πάρα πολύ καλά, ξέρεις. Διότι λέει, μα συνέχεια βγαίνω τόσα χρόνια και λέω τα ίδια και τα ίδια. Στο λένε καμιά φορά και άλλοι. Μα τα ίδια και τα ίδια. Κάτι που δεν συμβαίνει στο θέατρο, κάτι που δεν συμβαίνει με ένα συγγραφέα. Πιστεύω όμως ότι στη φύση ξέρεις, του τραγουδιού είναι αυτή η επανάληψη που σου δημιουργεί αυτή την ανάγκη που λέμε να το πω και να το ξαναπώ και να το ξαναπώ και να μην το εξαντλώ. Και να το ξανακούσω και πόσες φορές δεν λέμε αυτήν την τετριμένη φράση ότι έλειωσα ένα δίσκο, έλειωσα αυτό το τραγούδι, το άκουγα από το πρωί μέχρι το βράδυ, που ενδεχομένως βέβαια μπορεί μετά από λίγο να το βαρεθείς ή ξέρω εγώ να το εγκαταλείψεις, αλλά πάντα θα επανέλθεις, πάντα θα σου ξυπνάει μια μνήμη. Ο Σεφέρης το αναφέρει αυτό με διάφορους ωραίους τρόπους. Που λέει αυτός ο φωνόγραφος που μου θυμίζει ένα παλιό τραγούδι και δένεσαι συναισθηματικά. Δεν ξέρω λέει αν έχει αξία, αλλά δένομαι συναισθηματικά μαζί του και μου φέρνει μια ολόκληρη μνήμη, ένα ολόκληρο κόσμο. Λοιπόν, έχει αυτό το τραγούδι, ξέρεις, έχει αυτή τη γοητεία. Δηλαδή, είναι μια τέχνη του ρευστού κόσμου, της ρευστής ζωής, της καθημερινότητας και έχει και τη γοητεία ότι αν πετύχει μια λεπτή ισορροπία, αγγίζει και την ποίηση. Και εκεί αρχίζει και η σχέση τραγουδιού, ξέρεις. Με την ποιήση.

0: Και τι θα γίνει στα λαθροδιάσημα?
1: Στα λαθροδιάσημα έχω διαλέξει λοιπόν τέτοια τραγούδια που τα θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο τα αδικημένα παιδιά, και θα βασιστώ πάνω σε αυτό. Σε αυτή τη συνταγή, ας το πούμε. Δεν θα παίξω δηλαδή μόνο γνωστά. Το μεγαλύτερο μέρος θα βασίζεται σε αυτό. Και επειδή ξέρεις, είναι και τραγούδια που συνήθως αυτά κάτι λένε κιόλας τα τραγούδια. Κάτι λένε, αδικείται και το νόημά τους με έναν τρόπο. Και γι' αυτό έχω βρει και ένα τσιτάτο έτσι για να το δημοσιοποιήσω έτσι σαν δέλεαρ, ας πούμε. Που λέω ότι είναι τραγούδια που αξίζουν να ακουστούν σήμερα για αυτό που είπαν χθες.
0: Πότε άρχισες να τραγουδάς?
1: Άρχισα να τραγουδάω όταν μετά από αυτή την πανηγυρική μου τέλος πάντων αποχώρηση από το 1979 που έκανα 3-4 χρόνια. Επανήλθα λοιπόν με το πρώτο βράδυ στην Αθήνα, που προοριζόντουσαν τα τραγούδια αυτά που έγραψα κυρίως για τον Νίκο Παπάζογλου. Δεν τα τραγούδια στον Νίκο, να βάγισε αυτό το σχέδιο. Και μετά πολλών βασάνων και τα λοιπά, με έπεισε ο Αλέκος Πατσιφάς να τραγουδήσω, ο οποίος με έπαιρνε κάτι νύχτες, που έτσι έπαιρνε ο Πατσιφάς, τότε δεν είχαμε και κινητά. Έπαιρνε 2-3 ώρα και έλεγε, ας πούμε, παιδί μου, εσύ θα τραγουδήσεις. Ένα βράδυ έκανε αυτό το πράγμα και του λέω, εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ, ξέρεις, να βγω ως τραγουδιστής. Του λέω, δεν νομίζω ότι είμαι τραγουδιστής, και από πού το συμπεραίνεσαι ότι μπορώ να τα πω? Εκείνη την εποχή παίζαμε τα τραγούδια στο πιάνο και έτσι τα παρουσιάζαμε. Και μου λέει, σε έχω ακούσει, εγώ τώρα τον παίζεις, εσύ θα τα πεις. Και έτσι ξεκίνησε, ας πούμε.
0: Είχε μεγάλο χάρισμα πάντως ο Πατσιφάς, έτσι λένε όλοι.
1: Κοίταξε, είχε το χάρισμα του ανθρώπου που καταρχήν πιστεύω ήταν τολμηρός ο Πατσιφάς. Και κάτι πάντα είχε στην αίσθηση ότι κάτι ανοιχνεύει, κάτι ακούει. Και αυτός το μετέδιδε και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που σε εμπιστευόταν κάποια στιγμή. Και όπως και τα τραγούδια. Και εγώ αυτά που του πήγα τότε, ας πούμε, ήταν τραγούδια που ήταν περίεργα καταρχήν.
0: Περίεργα, επειδή είχαν προηγηθεί η εκδίκηση της Γυφτιάς, ναι, τα δήθεν.
1: Και όταν πήγα μετά από 3 χρόνια, μου έκανε και αυτό το τεστ που, ότι τι είναι αυτά που μου παίζεις. Εγώ θέλω τραγούδια για κυλαράδες, αυτά που μου έχεις παίξει και τα λοιπά. Τα εκδείξεις νυφτιάς, τσι φτετέλια παιδί μου, να τα πουλήσουμε. Αυτά ούτε η μητέρα σου δεν θα τα πάρει. Και εκεί επέμενε δίνοντάς μου χρήματα. Δηλαδή μου λέγε ότι θα σου δώσω 10.000 να γράψεις αυτά, δραχμές. Και τα ανέβαζε αυτό το κάθε τόσο. Εγώ ήμουνα έτσι και είχα τον ιδεαλισμό μου τότε σε έξαρση και του είπα ότι όχι, εγώ δεν θέλω λεφτά, τα τραγούδια αυτά αν δεν θέλετε, χαίρετε. Του άρεσε του Πατσιφά να τον ιντριγκάρεις. Και παρότι φώναζε και τα λοιπά, εγώ σηκώθηκα να φύγω. Και όταν απομακρύνθηκα τέλος πάντων, άρχισε να φωνάζει, γύρνα πίσω και τα λοιπά. Πού πας, ας πούμε, ποιος νομίζει ότι είσαι, ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος ή ο Ξηδάκης ο Μεγαλοκρεπής, είχε και ένα εξαιρετικό χιούμορ. Έλα, λέει, εντάξει, αύριο μπαίνεις στο στούντιο γιατί σε γουστάρω, μου λέει. Είναι ωραίες στιγμές, ξέρεις, παρότι εκείνη την εποχή, ξέρεις, πάλι ήμασταν μέσα στις ιδεολογικές μας έτσι αιμονές και θεωρούσαμε όχι η διαγραφή, οι καπιταλιστές, οι αστεί, όλο αυτό το πράγμα. Λίγο σήμερα μου φαίνεται σαν τον Τολστόι ο Πατσιφάς, ξέρεις. Ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσες να συνομιλήσεις, έτσι, και να καταλαβαίνεις ότι είχε την ευαισθησία να σε ακούει παρότι την οξύτητά του ώρες και τους θυμούς του. Αυτό μου είχε λείψει. Οπότε τώρα λέω, ωραία, τότε εκείνη την εποχή, ας πούμε, ήμασταν, ξέρω εγώ, άλλοι αναρχικοί, άλλοι τροσκιστές, άλλοι δεν ξέρω τι, μαοϊκοί και τα λοιπά, γιατί είχαν πνέα με μένα. Τώρα μας λείπει ο συνομιλητής. Μας λείπει η έννοια αυτή της εταιρείας που είχαμε, γιατί εγώ οφείλω να ομολογήσω έστω και τώρα ότι πάρα πολλά πράγματα έκανα στη Λύρα. Δηλαδή από μια στιγμή και μετά, από αυτή τη σκηνή που σου περιέγραψα, ο Πατσιφάς και όσο ζούσε, αλλά και μετά με το επί Μαραβέλια και επί Ιού Μαραβέλια που περίλθε η Λύρα, ποτέ δεν υπήρχε ένας παραγωγός στο στούντιο, ποτέ δεν με ρωτούσαν τι δίσκο θα κάνω. Και όλα αυτά τα πράγματα που ενδεχομένως λες και εσύ τώρα οφείλονται σε αυτή την αντιμετώπιση μου. Ως μια ανθέσκια ιδιαιτερότητα να γράφω αυτά τα τραγούδια που ποτέ δεν μου είπαν γιατί αυτό το, ας πούμε, Παντοκράτορας που μου λες ή κάποια άλλα τραγούδια.
0: Ο Πέτρος,
1: ας πούμε. Βρε Πέτρο, τέρμα και το σιγαρέτο, αυτό δεν εννοείς?
0: Όχι, το άλλο που έχει. Του Γκανά.
1: Α, του Γκανά, ναι, είναι και ωραίο αυτό επίσης. Ναι. Το δίσκο του Μάλαμα.
0: Ναι.
1: Άρα έχω γράψει δύο Πέτρους, τώρα μου το θυμίζεις εσύ.
0: Είναι ευκαιρία να τους ακούσουμε και τους δύο.
1: Είπαμε, στα λαθροδιάσημα. Τα λαθροδιάσημα βέβαια είναι ένας τίτλος, μια πάντα είχε εμπνευσμένες έτσι λέξεις ο Κωστής ο Παπαγιώργης. Είναι φράση του Παπαγιώργη αυτή, χαρακτηριστική φράση Κωστή Παπαγιώργη.

0: Η μνήμη μας αποτυπώνει από μόνη της, έχει ένα μηχανισμό η μνήμη και αποτυπώνει από μόνη της πώς εντοπίζει το σημαντικό και το κρατάει.
1: Νομίζω είναι και μια δύσκολη ερώτηση τώρα, γιατί πιστεύω ότι τα πολύ σημαντικά πράγματα σε ανύποπτη στιγμή που δεν ελέγχεσαι πάρα πολύ καταγράφονται και αξιολογούνται. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί και να τα ξεχάσεις, μπορεί και να απομακρυνθείς πάρα πολύ από αυτά, αλλά παραμένουν ζωντανά μέσα σου και αρκεί να μην περάσεις μια μεγάλη μακριά περίοδο λίθαργου, ας το πούμε έτσι, και ενός ύπνου ας πούμε, και πια αποκλειστείς οριστικά, γιατί εκεί είναι η ωραία διεργασία που αρχίζεις να ασκείσαι και να περιμένεις, ξέρεις, σαν τον κυνηγό, σαν τον λαθροκυνηγό που είσαι πίσω από ένα θάμνο και περιμένεις και να νιαρές αυτές οι ώρες
0: της αναμονής,
1: ακριβώς της αναμονής, με την ελπίδα ότι κάτι θα περάσει. Και νομίζω ότι κυρίως αυτό καμιά φορά στο φέρνει αυτό που λέμε μνήμη, που είναι η αθέλητη μνήμη. Για να πούμε τώρα και ότι ξέρουμε και από τη λογοτεχνία, είναι και λίγο η προυστική μνήμη, όπως αυτό αναζητώντας το χαμένο χρόνο που λέμε. Είναι αυτό που αθέλητα, ας πούμε, έρχεται και σου ξυπνάει κάτι και δεν μπορείς να... Δεν είναι δηλαδή η μνήμη ότι ξεθυμάμαι που λέμε, απλά. Είναι εκείνος ο ανύποπτος χρόνος, δηλαδή, που έρχεται μια σκηνή, έρχεται ένα αρώμα, έρχεται... Εμένα, δηλαδή, πολλές φορές μου συμβαίνει να αναδύεται μια τέτοια στιγμή, ας πούμε, και να θυμάμαι κάποια στιγμιότυπα, κάποιες σκηνές, τις οποίες στην κανονική μου κατάσταση αποκλείεται να τις θυμηθώ. Πιστεύω ότι και το τραγούδι έχει, ιδίως η μουσική έχει τέτοια χαρακτηριστικά, γιατί ποτέ δεν γράφουμε, ας πούμε, μουσική. Ή τουλάχιστον για μένα προσωπικά ένα κριτήριο είναι ποτέ δεν γράφουμε, δεν εξαντλούμε απλά ένα χρόνο παροντικό. Εμένα τα πράγματα που μου αρέσουν μου δίνουν την αίσθηση ότι συμπυκνώνουν πάρα πολύ χρόνο. Η μουσική του Χατζηδάκη, ας πούμε, έχει ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, πιστεύω. Έχει ένα αναχρονιστικό χαρακτηριστικό και όταν την ακούς, ενώ είναι, λες, ωραία, έχει μια σύγχρονη αίσθηση, δεν ξέρω, που μπορεί να βγαίνει από ορχήστρες, από χιλιάδες πράγματα που να σου θυμίζουν το χρόνο, τον παροντικό, ξαφνικά λες, μήπως αυτή θα ήταν η μουσική της αρχαίας Αθήνας. Είναι λοιπόν μια μνήμη που δεν είναι μόνο βιωματική, είναι πολύ βαθιά μνήμη και δεν ξέρουμε τι είναι.
0: Εσένα στο Κάιρο όταν επιστρέφεις, τι σε πιάνει από το χέρι και σε πηγαίνει εκεί?
1: Να σου πω πάλι ένα περιστατικό ή θα είμαι, φλίαρος?
0: Θα είσαι τέλειος. Για πες.
1: Λοιπόν, όταν πήγα πρώτη φορά στο Κάιρο, παρότι πήγα για να δώσω συναυλία, αυτή ήταν η πρώτη φορά, συνδυαζόταν δηλαδή με μια εμφάνισή μου, θέλησα να βρω τον ελάχιστο χρόνο που είχα να πάω στο σπίτι εκείνο από το οποίο είχαμε φύγει. Το 1963, το τελευταίο μας σπίτι, που ήταν σε μια περιοχή κοντά στο Παλάτι, περίπου. Ή το Art Sheriff που λέμε, που είναι και ένα πολυκατάστημα που λεγόταν Rose the Back. Λέω λοιπόν στον ταξιτζή, μπαίνω μέσα σε ένα ταξί και του λέω Art Sheriff. Μου λέει, τι Art Sheriff, μου λέει ο Αιγύπτιος. Art Sheriff, μου λέει, είναι χιλιόμετρα. Όχι, του λέω, μου λέει, συγκεκριμένα που θες να πας. Εγώ είχα μια τεράστια μηχανία, δεν ήξερα τίποτα συγκεκριμένο, δεν θυμόμουν. Του λέω, εντάξει, πήγαινε. Πήγαινε, λέω, και θα σου πω. Ξαφνικά, όπως περνάμε από ένα σημείο, του λέω, άσε με εδώ, χωρίς να θεωρώ και... Λοιπόν, πιστεύεις, βγήκα από το ταξί, σαν μαγνητισμένος, πέρασε κάτι γραμμές τρένου, προχώρησα, είδα ένα μαγαζί που το θυμήθηκα, που πουλούσε χυμούς, μου ήρθε ότι κάπου βρίσκομαι, έστριψα δεξιά και βρέθηκα μπροστά στο σπίτι μου. Χωρίς να έχω δώσει τη διεύθυνση, χωρίς τίποτα. Να, τι με πήρε τώρα και με πήγε, ας πούμε, με τέτοια ακρίβεια εκεί. Εγώ, το παιδί που ήμουνα, ο πατέρας μου με έπαιρνε από το χέρι. Ποιος ήταν ο οδηγός μου, ας το πούμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, σε λίγο θα έρθει η Έρη Πανάγου να ρίξετε ματιές στην επικαιρότητα και εμείς πρώτα ο Θεός ραντεβού τα μεσάνυχτα. Ήταν στα μηχανήματα των ήχων ο Νικόλαος Πισμπίκης, στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η Θησαυρούλα ή Σταυρούλα Γιαννούτσου και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων, στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή τριτούλα, παιδιά. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά σου, 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν, η πρωινή αφετηρία τροχόδρομη προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στο απέναντί μου στον ήχο είναι ο κύριος Νίκος Μπισμπίκης, παρακαλώ. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα εδώ, στο 211-10-80-880. Χαιρετά εδώ πριγκιπικά. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Το έχω αποφασίσει, θα μετακομίσω. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα όμορφα τραγούδια και η Όλγα Καλατζή με τον Παναγιώτη Κάτσιο συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας.

0: Λοιπόν, ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 1 πρώτο λεπτό, θα δύσει στις 8 και 52. Είναι η Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Αγρυπίνα. Άμα βρείτε καμία να μου την πείτε και εμένα. Ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Το ημερολόγιο δείχνει 23 Ιουνίου. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους έχουν κάποια επέτειο, σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους. Καλημέρα, η πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον οδηγό ταξί από την Κέρκυρα την αγαπημένη, τον τελευταίο μου λέει καιρό. Αγαπημένη Έρικ, ξεκινάς με πολύ ανεβαστική διάθεση, έτσι πάμε.
1: Δες μου η αγάπη.
0: Πάμε.
1: Είσαι πιο νοροφωμένη αν τα βράδια κοιμά.
0: Ας το μην με αφήνεις, γιατί δεν έχω καλή φωνή για τραγούδι.

Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπιό, το φίλο μας από τη Νέα Σμύρνη. Κοίτα ένα ωραίο τσουρεκάκι που μας έχει στείλει. Και μας έχει στείλει και τον τρόπο που το φτιάχνει. Κοίταξε εδώ πέρα πώς το πλέκει, το βλέπεις. Κοίτα ένα ωραίο τσουρεκάκι που μας έχει στείλει. Και μας έχει στείλει και τον τρόπο που το φτιάχνει. Κοίταξε εδώ πέρα πώς το πλέκει, το βλέπεις.

Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας κάθε μέρα. Τα μηνύματά σας, αλλά χθες το μεσημέρι που ήρθα να κάνω το δελτίο, πήρα και ένα γράμμα, παιδιά. Πήρα και ένα γράμμα. Είχα πάρα πολύ καιρό να πάρω γράμμα. Ναι. Μου το έστειλε ο κύριος Κωνσταντίνος Στρουμπάκης από τη Μάνδρα, Αττικής. Και ωραίο γράμμα από τον κύριο Κωνσταντίνο. Έτσι, γιατί δεν είναι ο άνθρωπος της τεχνολογίας, δεν το έχουν όλοι έτσι με τα κινητά κτλ. Οπότε επέλεξε αυτόν τον τρόπο και έτσι πολύ ωραία. Του στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον κύριο Κωνσταντίνο από τη Μάνδρα Αττική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή. Τη διάβασα προσεκτικά και το τραγούδι Έρι, Έρι, Έρι που ζήτησε να μπει του Γιάννη Πάριου. Θα το παίξουμε αύριο.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι ζεστός και σήμερα. Ζεστός, αλλά όχι έντονα ζεστός, όχι καυτός. Δεν έχουμε εμείς καύσωνες. Αυτά τα έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Εκεί πραγματικά δοκιμάζονται οι φίλοι μας, οι Γάλλοι και οι Ισπανοί και οι Ιταλοί. Εμείς προς το παρόν την έχουμε γλιτώσει. Καλό είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως το εξηγούν οι μετεωρολόγοι, δεν φαίνεται ότι κάτι τέτοιο, αυτός ο καύσωνας, θα κατέβει προς τα κάτω. Υπάρχει ένας θερμικός θόλος, έτσι όπως το εξήγησαν. Με απλά λόγια, δηλαδή, σαν να έχει δημιουργηθεί, να έχουν έρθει θερμές μάζες αέρα σε εκείνες τις περιοχές. Εμείς, λόγω των μελτεμιών που υπάρχουν, την έχουμε γλιτώσει. Παίρνουμε από την άλλη πλευρά εμείς, από εκεί που είναι τα παγωμένα. Αλλά πραγματικά τώρα η Γαλλία, ας πούμε, η Γερμανία κτλ. Δεν έχει συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες και η Ελβετία φυσικά δεν έχουν συνηθίσει τέτοιες θερμοκρασίες. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα σε πολλές χώρες. Εμείς το έχουμε ζήσει αυτό στο πετσί μας. Θυμάστε πρόπερση που ήταν σαραντάρι από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο. Και τον Αύγουστο που ήταν να πάρουμε άδεια, είχε αέρα. Έμα.

Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχει μια αστάθεια, δηλαδή ο καιρός μπορεί να είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά και σήμερα θα υπάρχουν κάποιες ξαφνικές μπόρες. Κυρίως τα ορεινά. Δεν αποκλείονται κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία στα νησιά του Ιωνίου, στα Ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στα δυτικά Ηπειρωτικά θα αγγίξει και τους 35. Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη. Η θερμοκρασία και εκεί από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί λοιπόν στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 ως 30.

Λοιπόν, πρόκειται για ιστορικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη και στην δυτική Ευρώπη, με ανυπόφορη ζέστη τη μέρα, τροπική νύχτα, και βεβαίως όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δοκιμάζουν τις αντοχές του κόσμου, των πολιτών, διότι δεν είναι συνηθισμένοι, μάλιστα σε αρκετές χώρες δεν έχουν καν κλιματισμό. Δεν υπάρχει στα κτίρια κλιματισμός, όπως παραδείγματος χάρη στην Ελβετία και στη Μεγάλη Βρετανία, που φαίνεται ότι θα περάσει ακόμη μία περίοδο καύσωνα. Πάνω από τη μισή Γαλλία έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός. Θρηνεί η χώρα ήδη 18 νεκρούς, οι 13 από πνιγμούς και 5 λόγω θερμικής καταπώνησης. Μάλιστα, είχαμε και θύματα 3 ηλικιωμένους και 2 παιδιά ηλικίας 2 με 4 ετών. Εντοπίστηκαν νεκρά τα παιδιά χθες το απόγευμα μέσα στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας, σε χώρο στάθμευσης. Αυτό είναι και αμέλεια, έτσι, των γονιών. Κάτω από τέτοιες θερμοκρασίες τα παιδιά να βρεθούν εκεί μέσα στο αυτοκίνητο. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες φυσικά της τραγωδίας. Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου και έχει σημάνει συναγερμός και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Υπάρχει ανησυχία, γιατί είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα που έχει χτυπήσει κόκκινο συναγερμός.

Υπολογίζεται ότι η μέση υψηλή θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς για αυτές τις χώρες. Και τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες βλέπουν ότι στατιστικά κάτι τέτοιο έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Oh. 54 νομοί σε σύνολο 96 στην υπηρετική Γαλλία τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό, ενώ άλλοι 35 είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France. Άρα λοιπόν σχεδόν το 90% του πληθυσμού εκτίθεται σε ακραίες κλιματικές συνθήκες και οι θερμοκρασίες αναμένονται να ξεπεράσουν και πάλι και σήμερα τους 40-42 βαθμούς Κελσίου. 43 έδειξε στον Μπορντό. Ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν κλιματισμό, πολλές δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία φυσικά, περισσότερα από 800 σχολεία έκλεισαν σε εθνικό επίπεδο και άλλα 1800 προσάρμοσαν το πρόγραμμά τους. Φανταστείτε ότι ούτε καν τη νύχτα δεν έχουν ανάσες δροσιάς, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα είναι έτσι μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή. Ήδη το βράδυ από Κυριακή προς Δευτέρα καταγράφεται στην ιστορία ως η θερμότερη νύχτα που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γαλλία από το 1945 με πάνω από 24 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Επίσης, τρεις περιοχές στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό και σε κόκκινο η περιοχή της Βασιλείας στην Ελβετία, καθώς και 12 πόλεις στην Ιταλία, ανάμεσά τους το Μιλάνο, το Τωρίνο, η Βενετία, η Φλωρεντία και η Ρώμη. Για θερμοκρασίες τώρα ρεκόρ για την εβδομάδα αυτή. Προετοιμάζονται και περιοχές από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και από το Βέλγιο.
1: Μάλιστα, εμείς πώς τη γλιτώσαμε.
0: Είναι απορίες άξιο. Υπάρχει εμπειρία. Μια φορά και εμείς θα τη γλιτώσουμε από κάτι, σωστά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr. Έχουμε πολλές ακόμα ειδήσεις να σας πούμε και να σας κρατήσουμε συντροφιά.
2: Και η καρδιά μου πλημμύριζε.
0: Αυτό είναι και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που της αρέσει το Πλούταρχος.

Ωραίο τραγούδι αυτό. Κολλάει στον καύσωνα. Στον καύσωνα περνούν οι φίλοι μας εκεί, οι Γάλλοι. Ο Νίκος ο Χαλκίδης στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Το ξημέρωμα στη Ραφίνα. Απορώ ρε εσύ Νικόλα πως δεν μπαίνεις μέσα σε κανένα καράβι να φύγεις να πεις bye bye. Ε? Έχει τύχει ποτέ να πάρεις Νίκο καράβι και να πας κάπου χωρίς να... Δηλαδή να πάρεις το πρώτο καράβι να φύγεις. Το έχεις κάνει? Και πού πήγες? Ε? Και εγώ Σαντορίνη. Ναι. Λοιπόν, και εγώ μια φορά πριν πολλά πολλά χρόνια είπα θα πάρω το πρώτο καράβι ρε παιδί μου. Πού πάει το πρώτο, δεν με σε ενδιαφέρει. Όπου και να πάει θα πάρω. Και μου κάτσε Σαντορίνη φίλε. Ωραία ήταν. Πηγαίναμε τότε, τώρα δεν μπορούμε να πάμε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που περπατάει, που έχει βγει από το σπίτι από τις 5 ώρα και περπατάει. Στα έχω πει αυτά που περπατάει κάθε μέρα. Ναι. Ολυμπιονίκης. Έχει καλή φυσική κατάσταση όμως. Έστειλε και φωτογραφία χθες. Μπράβο Δημήτρη. Είσαι ο ήρωας του πρωινού.

Λοιπόν, έχουμε πολλές εξελίξεις. Έχουμε πολλές εξελίξεις στην υπόθεση Qatargate. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η εισαγγελία των Βρυξελών είχε εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη σε βάρος του, στο πλαίσιο της διερεύνησης του πολύκροτου σκανδάλου που συγκλώνησε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικαστικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί, ωστόσο η εκτέλεση του εντάλματος δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί απαιτείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Η ποινική τώρα εμπλοκή που αποδίδεται στον κύριο Αβραμόπουλο φέρεται να συνδέεται με τη συμμετοχή του σε μη κυβερνητική οργάνωση κατά της διαφθοράς, η οποία είχε λάβει αμοιβή ύψους 75.000 ευρώ. Γύρω στα 23-24 εκατομμύρια δραχμές. Σύμφωνα τώρα με τον συνήγορό του, τον κύριο Σπύρο Παπά, το συγκεκριμένο ποσό είχε δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά, ενώ υποστηρίζεται πως η υπόθεση δεν αφορά παράνομη διακίνηση χρημάτων, ούτε προκύπτουν νέα στοιχεία σε σχέση με τα όσα ήταν ήδη γνωστά. Επίσης, οι δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει περισσότερο γνωστές κάποιες λεπτομέρειες. Από την πλευρά του πάντως, ο πρώην Επίτροπος λέει από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η υπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποια παρατυπία, υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του ήταν νόμιμες και απολύτως διαφανείς. Μάλιστα λέει ότι το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά του έχει κλείσει εδώ και 3 χρόνια με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την πρόεδρο Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τώρα λέει κάποια προσπάθεια, οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος είναι αυθαίρετη, είναι απαράδεκτη και ύποπτη.

0: Λοιπόν, χθες βράδυ είχαμε και ένα debate. Ένα debate που ζήτησε από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη ο σύζυγός του. Ζήτησε debate με τον Άδωνη Γεωργιάδη για να μιλήσουν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ένα διαδικτυακό debate, διατηρεί μια εκπομπή ο κύριος Κασελάκης στο διαδίκτυο. Και κάλεσε λοιπόν τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη σε ένα debate, διότι ο σύζυγος του κυρίου Κασελάκη, αν θυμάστε, ασχολείται με το χώρο της υγείας. Είναι νοσηλευτής. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτές τις ανησυχίες του κύριου Τάιλερ Μακμπεθ, ο κύριος Γεωργιάδης αποδέχτηκε την πρόσκληση και χθες λοιπόν είχαν αυτό το debate στο διαδίκτυο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπαν ο κύριος Γεωργιάδης αλλά και ο κύριος Κασελάκης σχετικά με το Φακελάκη, αλλά και έναν αστισμό που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Φακελάκη. Το Φακελάκη υπάρχει, δεν λέω δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το Φακελάκη στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε στην για τον εαυτό μας. Εγώ το συχαίνω προσωπικά. Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, του ξυλώνω αμέσως.
2: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
1: Καλύτερα, στην Ελλάδα κρατάει.
2: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
1: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουν.
2: Και να πω...
0: Μάλιστα. Ήταν λοιπόν μια μακρά συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών και μάλιστα του είπε ο κ. Γεωργιάδης του Στέφανο Κασελάκη ότι αν σε είχαν κρατήσει στο ΣΥΡΙΖΑ θα έμπαιναν, λέει, και στη Βουλή αυτοί που δεν τους θέλει ο Τσίπρας.
2: Δεν συμφωνώ με το διχαστικό λόγο, γιατί έχω δεχτεί και εγώ τεράστια τοξικότητα στον προηγούμενο χώρο στον οποίο ήμουν και τώρα και σήμερα και στις τελευταίες μέρες.
1: Εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο κλίμα πολιτικό, πιστεύω ότι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει σε φάγανε στον Πρωθυπουργό. Γιατί αυτοί που δεν θα του πάρει ο Τσίπρας εκεί και θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνοι θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει θα μπαίνανε μες στη Βουλή. Άρα, μάλλον πλάκια κάνουν.
2: Ό,τι και να είναι, αυτό είναι απλά ιστορία αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ λέω την γνώμη μου.
2: Και το βασικό.
1: Επειδή δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σχολιάσω έτσι από το ρόλο του θεατή.
0: Είχαν λοιπόν μια χαλαρή συζήτηση μεταξύ του και μάλιστα κάποια στιγμή ο Άδωνης Γεωργιάδης του είπε: πολύ δεξιός μας βγήκες.
1: Μεγάλες δυνάμεις ιατρικού τουρισμού στον κόσμο. Έχουμε μεγάλη πρόοδο στα μάτια. Δεν είμαστε και μόνο στα μάτια από 10 χρόνια. Έχουμε αρκετούς πλέον που έρχονται στην Ελλάδα για να φτιάξουν τα μάτια τους. Πιστεύω θα έχουμε και στα μαλλιά. Έχω διαφημίσει και εγώ όσο μπορώ περισσότερο για να μην τα έχει μόνο η Τουρκία που έχει μαζέψει εκεί την παγκόσμια αγορά να βάζουν μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ και η Ελλάδα έχει πολύ καλή αγορά.
2: Εγώ αποφεύγω να σχολιάσω.
1: Έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε στην Ελλάδα τις πρώτες κλινικές longevity.
2: Εμείς λέμε όμως να βάλουμε και το δημόσιο σύστημα στο βαθμό στον οποίο υπάρχει. Όπως στους γιατρούς που έχεις αναφέρει σωστά στο παρελθόν.
1: Το δημόσιο σύστημα, παρόλο που μου αρέσει η ιδέα, δεν ξέρω αν θα πένε εύκολα ή θα σήμαινε αυτά να πάνε να λένε ο υπουργός. Πολύ δεξιός μας βγήκες.
2: Άστα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου.
1: Είναι λίγο δεξιό. Δεν έχω μεγάλη αντίρρηση.
2: Το να είσαι λογικός. Το να είσαι λογικός και να θες να αξιοποιήσεις τους πόρους της χώρας σου.
1: Το να είσαι λογικός να σημαίνει να είσαι δεξιός.
2: Όχι.
0: Μάλιστα, αυτά λοιπόν μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα, να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr και επανερχόμαστε σε λίγο.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες εδώ. Καλή γλυκιά και όμορφη τριτούλα. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκυριακό είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές. Ξεπέρασαν τις 80 μέσα στο Σαββατοκυριακό. Αλλά και χθες είχαμε μάχη με τις φλόγες σε Σπάτα, σε Θήβα και Ακρέφνιο Βιωτίας. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρισκόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε επιφυλακή εξαιτίας της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί χθες το μεσημέρι στο Ακρέφνιο της Βιωτίας. Η φωτιά ξέσπασε στις 3 το μεσημέρι και λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα μάλιστα να κλείσει για την ασφάλεια των οδηγών και η εθνική και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Θήβας. Μάλιστα στους κατοίκους εκεί της περιοχής εστάληκε προειδοποιητικό μήνυμα 112. Τους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη έως αργά το απόγευμα και οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά. Δύο επίσης μέτωπα ξέσπασαν στα Σπάτα και στον Ελαιώνα της Θήβας, τα οποία οριοθετήθηκαν. Και χθες αργά το βράδυ ξέσπασε μία φωτιά στην Κερατέα, η οποία οριοθετήθηκε σε λιγότερο από μία ώρα ευτυχώς και αποκαταστάθηκε γρήγορα η κυκλοφορία των οχημάτων. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10 το βράδυ σε καλάμια μέσα σε μια ρεματιά στην ευρύτερη περιοχή του Λαβρίου. Έσπευσαν άμεσα αρκετές δυνάμεις, πάρα πολλοί πυροσβέστες, πάνω από 70 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, πάρα πολλά οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες της περιφέρειας και του Δήμου, και η φωτιά οριοθετήθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα. Λοιπόν, χθες έληξε και η ημερομηνία, η καταληκτική ημερομηνία για όσους έπρεπε να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Και μέσα σε 2-24 ώρα υπευλήθησαν περισσότερο από 110.000 αιτήσεις. Μέσα σε 2-24 ώρα οι ιδιοκτήτες μπήκαν μέσα στην πλατφόρμα και δήλωσαν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους. Άρα έστω και την τελευταία στιγμή, όλα ένα και περισσότεροι ιδιοκτήτες προχώρησαν στους καθαρισμούς των οικοπαίδων και στις δηλώσεις αυτών. Από σήμερα ξεκινούν οι έλεγχοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας και θα είναι σε εξέλιξη όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Μέχρι χθες στις 3 το μεσημέρι είχαν δηλωθεί 728.000 ακαθάριστα, οικόπεδα που είχαν καθαριστεί. Το 2025 ο ρυθμός ανερχόταν στις 702.000 και το 2024 οι δηλώσεις ήταν 833. Άρα περισσότερες σε σχέση με πέρσι, λιγότερες σε σχέση με πρόπερσι. Μόνο την Κυριακή μπήκαν στην πλατφόρμα και δήλωσαν τον καθαρισμό 58.000 ιδιοκτήτες, ενώ χθες μπήκαν 52.000.

Βέβαια φέτος είναι λιγότερη η υπόχρεη, γιατί υπάρχει μια εξαίρεση για καλλιέργειες και λεώνες εντός οικισμών. Πέρσι η υποχρέωση ήταν περίπου 1,5 εκατομμύριο, ενώ φέτος ο ρυθμός έπεσε γύρω στο 1 εκατομμύριο. Επίσης και αυτό που μας έλεγε χθες εδώ στην εκπομπή η Δήμαρχος Σαραφίνας, ότι δεν είναι υπόχρεη, λέει, αυτή που το οικόπεδό τους είναι εκτός σχεδίου. Πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το αν είναι εντός σχεδίου ή όχι, η φωτιά δεν βλέπει κτηματολόγιο. Δεν είναι. Δεν θα δει το χάρτη να δει ποιος είναι εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου. Έτσι. Ιδιαίτερα τα οικόπεδα που είναι εκτός σχεδίου και κάποια που είναι παρατημένα, εκεί ακριβώς έπρεπε να υπάρχει συγκεκριμένη ρύθμιση. Θεωρητικά λοιπόν από σήμερα ξεκινάνε και οι έλεγχοι, ξεκινάνε και τα πρόστιμα. 500 ευρώ αν δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης. 100 ευρώ αν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Και βεβαίως ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό, ποινική κύρωση, ποινική αντιμετώπιση σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, έχει δηλώσει ψευδώς ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του, αλλά δεν το έχει κάνει, εκεί υπάρχει ακόμη και φυλάκιση 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Πέρσι είχαν επιβληθεί πάνω από 1.400 πρόστιμα.

0: Φυσικά το πόσο κάνει συνεχίζει να έτσι δημιουργεί αντιδράσεις. Πόσο κάνει αυτή η πλατφόρμα, η περίφημη που βλέπεις πόσο κάνει σε σχέση με την Ελλάδα, σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ, με διάφορα σούπερ μάρκετ κτλ. Κατά πόσο μπαίνει κάποιος τώρα στο πόσο κάνει για να πάει στο σούπερ μάρκετ, μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο. Το πόσο έχει και πόσο έχει μείνει στην τσέπη, το γνωρίζουν άραγε. Σε κάθε περίπτωση τα γαλακτοκομικά, λέει, στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι 30% πάνω σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Και μάλιστα, ακριβώς λόγω της ευλογιάς υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με το γάλα, με τη φέτα, και αυτό το βλέπουμε και στα ράφια, στις τιμές των σούπερ μάρκετ, έτσι και με το ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και κόβει από τα τυροκομικά. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος στον Αλφα.
1: Το ότι κάποια στιγμή θα φτάνουν τόσο υψηλά οι τιμές των γαλακτοκομικών και όχι μόνο, κανένας δεν το περίμενε. Δυστυχώς όμως βλέπουμε δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός.
2: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ, και τώρα έχει πάει 17.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό. Η ακρίβεια δεν προλαβαίνει πουθενά, είναι, όλα είναι ακριβά.
4: Συνήθως κυνηγάω τις προσφορές, επειδή έχω και παιδάκια μικρά εκεί και σου φτιάχνουν πίτσες και τέτοια όλη την ώρα.
5: Κυρία, από 7,60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
6: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
7: Τα πάντα έχουν πάρει απάνω. Να ήταν μόνο τα γάλατα και αυτά, έγινε πολύ ακριβή η ζωή. Στις δύο εβδομάδες έχουν τελειώσει τα λεφτά. Αυτό ξέρω.
0: Αυτά λέει ο κόσμος λοιπόν. Χθες έβλεπα σε ένα βιντεάκι στο TikTok έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος έλεγε ότι το 2004 που είχε για πρώτη φορά μπει ως αναπληρωτής δάσκαλος σε σχολείο, έπαιρνε 1200 ευρώ. Και πήγαινε λοιπόν σταδιακά, είχε ένα φάκελο, κρατούσε ένα φάκελο στο βιντεάκι και έλεγε το 2004 1200, το 2005 ξέρω εγώ 1300. Μετά μπαίνουμε στην κρίση, κατεβαίνει στα 800. Ξανά μετά 900 κάτι, 980, 1000, κάποια στιγμή λέει ξεπέρασε λέει το φράγμα των 1000 ευρώ και σήμερα λέει μετά από 20 και πλέον χρόνια δουλειάς έχω φτάσει λέει πάλι να παίρνω 1200 ευρώ και πανηγυρίζουμε λέει γιατί παίρνουμε λέει το μισθό που παίρναμε πριν από 20 χρόνια, μόνο που τότε, έτσι να συμπληρώσω τώρα σε αυτό, δεν έκαναν τα προϊόντα όσο έκαναν τότε. Δεν έκανε το μουσχάρι 20 ευρώ, ας πούμε. Βέβαια, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης είπε ότι το κόστος του καλαθιού είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που λέει το Πασόκ.
8: Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασόκ. Άρα η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%. Τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Η αντιπολίτευση πάνω σε ένα υπαρκτό, εισαγόμενο και πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάθε νοικοκυριό λαϊκίζει απίστευτα.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κώστα από τα Τρίκαλα. Καλημέρα, λέει στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Τριτούλα. Γεια σου, Κωστή. Λέει ο Πέτρος. Καλημέρα παιδιά, τι καλά λέει που είμαστε φτωχοί και δεν έχουμε ούτε οικόπεδα ούτε στρέμματα. Μια χαρά τα λέει. Ναι, βέβαια. Πρόσεξε, δεν είναι μόνο αυτό ότι δεν έχουμε οικόπεδα, δεν έχουμε στρέμματα, δεν έχουμε κένιες. Έχουμε την ησυχία μας. Ένα. Δεν τσακωνόμαστε με τους συγγενείς γιατί δεν έχει. Άμα δεν υπάρχει περιουσία, γιατί να τσακωθείς, κατάλαβες. Είναι όλοι καλά, αγαπημένοι κτλ. Θυμάμαι όταν ήμουν ένα παιδί, πήγαινα με τη μητέρα μου για μπάνιο στη θάλασσα και έλεγε: το βλέπεις αυτό? Αυτό είναι το οικόπεδό μας. Που πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω ότι δεν είναι το δικό μας. Αλλά είναι αυτή η λογική, ότι εντάξει, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια περιουσία. Είναι πολύ καλό αυτό, εντάξει. Δημιουργεί και μια ασφάλεια, η αλήθεια είναι. Είναι άλλο να είσαι έτσι ασφαλής, προστατευμένος γύρω από μια περιουσία όταν υπάρχει, και άλλο να είσαι έτσι μετέωρος και πάντα να παλεύεις. Αλλά και το καθένα από αυτά έχει τις έννοιες του. Λέει μεγάλα καράβια, λέει μεγάλες φουρτούνες, δεν λένε? Γι' αυτό. Γι' αυτό δεν έχουμε καράβια, ρε Νικό. Γι' αυτό, για να μην έχουμε φουρτούνα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Έχει στείλει και μια φωτογραφία ο Γιώργος. Τι κάνει εδώ? Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι. Ξημέρωσε. Ξημέρωσε, γλυκιά τριτούλα, 23 Ιουνίου. Λοιπόν, για να σας διαβάσω τώρα το μήνυμα του, το γράμμα μάλλον του κύριου Κωνσταντίνου. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Μάνδρα Αττικής. Αγαπητή κυρία Πανάγο, μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω μαζί σας είναι αυτός. Γιατί δεν έχω έξυπνο κινητό και ούτε να επικοινωνώ, λέει, μόνο με SMS κτλ. Λέει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το γέλιο σας, κυρία μου, λέει, είναι το καλύτερο αντικαταθλιπτικό. Αυτό είναι ωραίο. Σπούδασα πριν πολλά χρόνια, λέει, την τέχνη του Χρυσοχώου και μετά από 30 χρόνια και την τέχνη των αρχαιολογικών ανασκαφών και αναστηλώσεων. Την τέχνη του Χρυσοχώου τη σπούδασα και την εξάσκησα σε όλο τη το φάσμα από τότε που κολλάγαμε με το φυσερό στο στόμα, όλα στο χέρι. Από το 2010, τέλος. Όλα στο βωμό της παραγωγής και της αντιγραφής. Στην εκπομπή της περασμένης εβδομάδας που είπατε για το λιώσιμο, λέει, του χρυσού, το έχω ζήσει στο μέγιστο βαθμό, με ζευγάρια να αναγκάζονται, λέει, να λιώνουν τις βέρες τους για να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Περίοδος 2011-2015. Και τότε, λέει, στο επάγγελμα, λέει, εκεί να δείτε τι έγινε. Τώρα, λέει, ο φίλος μας, ο αγαπημένος ο κύριος Κωνσταντίνος, είμαι χαρούμενος γιατί παντρεύω τον πρώτο μου γιο το Σεπτέμβριο. Έχω δύο γιους και εύχομαι, λέει, ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στα παιδιά σας. Καλή τύχη σε όλους σας στην εκπομπή, στο σταθμό. Καταρχάς, σας εύχομαι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επιστολή, για το γράμμα. Χάρηκα πάρα πολύ όταν το έλαβα. Είναι η αλήθεια ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να λάβω γράμμα. Και όλοι μας επίσης. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία, ακόμη και αν δεν μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά, έτσι κάτι που είναι πιο εύκολο για τους νεότερους. Και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για το παιδί σας. Δεν υπάρχει, νομίζω, μεγαλύτερη χαρά από έναν γονιό να βλέπει το παιδί του έτσι να παντρεύεται, να ανοίγει τα φτερά του σε μια καινούργια ζωή, αγκαλιά με έναν άνθρωπο ακόμα. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι γερό το ζευγάρι, ευτυχισμένο, χαρούμενο και σύντομα να γίνετε και παππούς. Έτσι, με αυτό το ωραίο μήνυμα, λοιπόν, φτιάχνουμε τη μέρα μας. Λοιπόν, τι έγινε, ρε παιδιά, με το λαγοκέφαλο, θα μου πείτε τώρα τι έχει γίνει με το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος, ο οποίος έγινε και τούρτα. Μια διάστημη ζαχαροπλάστησα εδώ στην Αθήνα, στην Καλλιθέα μάλιστα, πήρε ένα. Προσπάθησε τέλος πάντων να δημιουργήσει το λαγοκέφαλο. Ο λαγοκέφαλος έχει γίνει viral. Εχθές εδώ στην εκπομπή μας μίλησε ένας ψαράς από την Κάλυμνο και μας είπε ότι οι λαγοκέφαλοι είναι χιλιάδες, εκατομμύρια, λέει. Διότι, λέει, γεννούν τρεις φορές το χρόνο. Αλήθεια τώρα. Τρεις φορές το χρόνο, λέει, ζητούν περισσότερο, επιδιώκουν να πάνε σε ζεστά νερά, αλλά το τελευταίο διάστημα, λέει, πηγαίνουν σε πιο κρύα νερά. Τι πρόκειται να γίνει τώρα? Πρόκειται να επικυρηθεί ο λαγοκέφαλος, ο οποίος είναι το νούμερο ένα trend στο διαδίκτυο. Όλοι αυτό συζητούν τι θα γίνει με το λαγοκέφαλο, θα πάμε για μπάνιο. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Έχουμε τα χάλια μας τα οικονομικά. Τρεις-τέσσερις μέρες διακοπές, λέει, όλο το καλοκαίρι. Όλοι θα φύγουν για μια εβδομάδα το πολύ κτλ. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτές τις 5 μέρες που θα πάμε διακοπές, 5 μέρες θα βουτήξουμε τα ποδαράκια μας στη. Πού? Στο Πατρικό. Απού, πού είναι η λαγοκέφαλη, τώρα αυτό είναι άγνωστο. Άγνωστο, έβουλε. Εδώ τώρα θα δημιουργηθεί μια επικήρυξη του συγκεκριμένου τοξικού ψαριού. Μπορεί και να φτάσει, λέει, τα 5 ευρώ το κιλό. Μέχρι το τέλος του μήνα πρόκειται να γίνει αυτή η πρόσκληση στους επαγγελματίες αλληλείς, οι οποίοι όμως, οι ψαράδες, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από το συγκεκριμένο ψάρι, διότι καταστρέφει τα δίχτυα τους κτλ. Τώρα, η αλήθεια είναι πως, αφού καταστρέφει τα δίχτυα, πως τον πιάνουν, πως θα, αφού θα επικηρυχθεί, δεν ξέρω εσύ. Εσύ, Νίκο, έχεις καμία ιδέα? Πως πιάνεται αυτό τώρα? Μπορεί να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Σε κάθε περίπτωση, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο ψάρι, αυτό γνωρίζουμε όλοι. Από τη μία μας λένε ότι είναι πολύ επικίνδυνο, από την άλλη μας λένε ότι πρέπει να έχουν ψυχραιμία. Άντε τώρα εσύ να μιλάς κάθε μέρα για το λαγοκέφαλο και να έρθεις μούρι με μούρι. Άφθονο νερό, λέει. Άφθονο νερό, αν τύχει και τα λοιπά, Παναγία μακριά και από όλους. άφθονο κρύο νερό, αντιτετανικός και γρήγορα στο νοσοκομείο, γιατί πιθανότατα ένα αραματάκι θα το χρειαστούμε. Αλλά είπαμε, ψυχραιμία. Τρία μπάνια το χρόνο και να έχεις ασχολήσει με το λαγοκέφαλο. Τώρα η αλήθεια είναι ότι με το θέμα αυτό ασχολείται το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Πρωτοψάλτης. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο οποίος είπε ότι πιθανότατα να δουν λίγο το μοντέλο της Κύπρου. Το μοντέλο της Κύπρου που έχει επικηρύξει το συγκεκριμένο λαγοκέφαλο εδώ και πάρα πολλά, εδώ και 2-3 χρόνια. Με ένα ποσό 4,7 ευρώ. When it's all too bad, you can count on that in the darkest place. Για να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε στο Μέγκα.
1: Έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να πάρουμε μια τιμή περισσότερη από την Ευρώπη στην Κύπρο. Είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς σε συζητήσεις που έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ψαράδων μας έχουν εξηγήσει ότι με 4,73 δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο και λόγω του πετρελαίου που έχει αυξηθεί και όλα τα προβλήματα που έχουν στο κόστος λειτουργίας. Οπότε κοιτάμε να δούμε αν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή. Δεν θέλω να πω τιμές γιατί μετά θα λένε ότι κλείδωσε κάποια τιμή. Πάντως πάμε για περισσότερο από 4,73. Σκοπός μας είναι να δώσουμε ένα κίνητρο, αλλά να είμαστε ειλικρινείς και να έχουμε τις προσδοκίες στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα δούμε θεαματική αλλαγή, όπως δεν είδανε και στην Κύπρο. Έχουμε μιλήσει με τους Κύπριους. Είναι περισσότερο μια οικονομική στήριξη για τους ψαράδες. Ο λαγοκέφαλος από τη στιγμή που ήρθε στη Μεσόγειο, ήρθε δυστυχώς για να μείνει.
0: Και αφού, όπως καταλαβαίνετε, είναι το νούμερο ένα τρέντ στο διαδίκτυο ο λαγοκέφαλος, κυκλοφορούν έτσι και διάφορα αστεία. Λέει, αν όντως επικηρυχθούν οι λαγοκέφαλοι, αναμένεται να δηλωθούν δισεκατομμύρια νεκρά ψάρια σε απίθανα μέρη όπως το Μέτσοβο και το Καρπενήσι. Και θα δημιουργηθεί νέος οργανισμός, ο Λαγοπεκεπέ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την ώρα. Θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και εσείς στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Την καλημέρα μου στην Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Γεια σου Ελενίτσα. Καλημέρα, καλή τριτούλα σε όλους. Σήμερα καφεδάκι λύση στο Μονοδέντρι. Βολτούλα. Ωραίο το Μονοδέντρι. Ορεινό χωριό της Ηπείρου. Εκεί θα έχει και πιο χαμηλή θερμοκρασία. Αλλά εντάξει, μην παραπονιόμαστε για θερμοκρασίες. Μια χαρά είμαστε εδώ. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές.

Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, αιτήσεις Express για 2.811 θέσεις στο δημόσιο για μόνιμους και εποχικούς. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό. Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη 2% φέτος και το 27, Κυριάκος Πιαρακάκης. Με τον Δένδια στα εγγένεια του νέου στρατηγίου κυβερνοάμυνας, Μητσοτάκης θωρακίζεται η χώρα και σε ψηφιακό μέτωπο. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Παρουσίασε ο Μπράντοβιτς με αποθέωση τα πάντα για τον Παναθηναϊκό, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Αργεντινή Αυστρία 2-0, Λιονέλ Μέση, ο κορυφαίος σκόρερ των Μουντιάλ. Εφημερίδα Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ τα εμβάσματα στα παιδιά. Στο επίκεντρο γονικές παροχές δωρές και κοινοί λογαριασμοί. Στο επίκεντρο μπαίνουν γονικές παροχές, δωρές και κοινοί λογαριασμοί, καθώς η ιδιότητα του συνδικιούχου δεν αρκεί για ελεύθερες μεταφορές. Εξετάζεται αναλυτικά ποιος κατέθεσε, διαχειρίστηκε ή τελικά ωφελήθηκε, ώστε να εντοπιστούν άτυπες διαδοχικές δωρές. Συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση προωθεί την επανακίνηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ήδη 4 συμβάσεις έχουν υπογραφεί και αναμένονται ακόμα 3. Ωστόσο, διαφορίες για το ύψος των αυξήσεων και θεσμικές εκκρεμότητες επιβραδύνουν τις εξελίξεις. Ανοίγει ο δρόμος και για 5η νομική σχολή. Πήρε πιστοποίηση το παράρτημα του York. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο στο Χαλάνδρι, η ουσία δυνατίσματος.

Εφημερίδα Δημοκρατία. Ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη για το Qatar Gate. Βαριές σκιές για Αβραμόπουλο. Κατηγορείται ότι πήρε 73.000 ευρώ από εγκληματικό δίκτυο της ΜΚΟ FIE Team Unity του Παντσέρη, που στόχο είχε να ξεπλένει τα λεφτά των Εμμύριδων που προορίζονταν για το λάδωμα Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Μαρτυρίες σοκ, φρικτά παράπονα από τους εθνοφύλακες του Ανατολικού Αιγαίου. Οι ακρίτες καταγγέλλουν ότι δεν λαμβάνουν την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό που ζητούν. Και ευδοκίμως διατελέσαντες παραμένουν οι ένοχοι για την τραγωδία στο Μάτι. Παρά τις αμετάκλητες καταδίκες τους, η κυβέρνηση δεν έχει ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς. Εφημερίδα Κόντρα. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει στην εφορία τις 73.000 ευρώ που εισέπραξε από την ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Το χειμώνα ή πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε σε πύρινο κλαιό Θεσσαλονίκη, Βιωτία και Εύρους. Η εφημερίδα των συντακτών, νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Κατάρ Γκέιτ 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Εργατικό ατύχημα στην Βρετανία, ο κ. Στάρμερ γίνεται ο έκτος κατά σειρά έκτοτος πρωθυπουργός μέσα σε 10 χρόνια, έπικρα 4 διάδοχός του, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Σύγκρουση Μαξίμου και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για οικονομία και κόκκινα δάνεια. Μουντιάλ, παγκόσμια υπόκληση, ο Μέση έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Και στο μπάσκετ, πράσινη αποθέωση για ο Μπράντοβιτς.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής της προοπτικής. Κοσμοσυρωή στο φεστιβάλ ΚΝΕ, ο οδηγητής στον Πειραιά. Βιοπαλαιστές, αγρότες και κτηνοτρόφοι, νέες κινητοποίησεις από σήμερα. Τρόφιμα, ποτά, επισιτισμός, τουρισμός, περιφέρειες, μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποίησεων.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, επίσημο αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης για επέκταση λειτουργίας, παρέμβαση Αγγελούδη για το ωράριο του μετρό. Πρωτοβουλία του Δημάρχου για λειτουργία ως τιμία τα ξημερώματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Αδιέξοδο καταγγέλουν καρκινοπαθείς για το νέο θεαγένειο. Τι ζητούν από την πολιτεία. Και παραδόθηκε το νέο τμήμα της Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή με Μητροπόλεως. Παραδόθηκε σε κατοίκους και επισκέπτες το πρώτο κομμάτι της συνέχισης της πεζοδρόμησης της Αγίας Σοφίας από την Τσιμισκή έως και τη Μητροπόλεως.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Και περίμενα και συνέχιζα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά την αγαπημένη όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Χορηγός επικοινωνίας, η Next Step Media Group. Την Πέμπτη λοιπόν η μεγάλη συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Λοιπόν, χθες ολοκληρώθηκε η ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Είναι σε καλό επίπεδο, καλύτερο σε σχέση με πέρσι, λιγότερο καλό σε σχέση με πρόπερσι, που ήταν και η πρώτη χρονιά έτσι εφαρμογής του νέου αυτού μέτρου, το οποίο η αλήθεια είναι ότι βοήθησε. Βοήθησε πολύ, διότι κάθε χρόνο έχουμε αυτό το μόνιμο άγχος με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, και η αλήθεια είναι ότι αυτή η πρωτοβουλία βγήκε σε καλό. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάριο Ψυχάλη. Είναι δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης, έναν από τους πιο ωραίους δήμους εδώ στην Αττική. Καλημέρα σας, κύριε Δημάρχε, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Πανάγου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, καταρχάς πάμε λίγο να μας εξηγήσετε τι γίνεται εκεί στην δική σας την περιοχή. Είναι μια περιοχή μέσα στον αστικό ιστό, αλλά φυσικά με πολύ πλούσια βλάστηση. Εκεί η περιοχή είναι πολύ όμορφη προς τα βόρεια προάστια. Πώς πάνε οι καθαρισμοί?
1: Κυρία Πανάγου, έχουν εξελιχθεί όλα άριστα. Θέλω μόνο να σημειώσω ότι δυσκόλεψε πάρα πολύ τις προσπάθειες μας το γεγονός ότι υπήρξαν πολύ έντονες και συνεχόμενες βροχοπτώσεις καθ' όλο το προηγούμενο διάστημα, με αποτέλεσμα η βλάστηση να είναι πάρα πολύ έντονη. Παρά τα αυτά, από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου προσλάβαμε δεκάδες εργαζόμενους για την προστασία των δασών και προβήκαμε στη χλεοκοπή όλων των κοινόχρηστων και δημόσιων και δασικών χώρων.
0: Σε τι ποσοστό θα λέγατε ότι είχε επιτευχθεί?
1: Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης έχει καθαρίσει πλήρως το σύνολο των 200 στρεμμάτων δασών που διαθέτει, δάσος Μορέλα, δάσος Κάζαρλι, δάσος Αργύρι, και θα επαναληφθεί προληπτικά ο καθαρισμός, η χλοκοπή. Από εκεί και έπειτα υπάρχουν καταγεγραμμένα 400 οικόπεδα ιδιωτικά μέσα στα όρια του Δήμου, εκ των οποίων τουλάχιστον το 75% έχει καθαριστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες, όπως πολύ σωστά είπατε, κάθε έτος όλο ένα και περισσότερο συμμορφώνονται.
0: Από σήμερα θα βγείτε έτσι στους δρόμους για επιβολή προστήμων? Βέβαια το πρόστιμο δεν το βάζετε εσείς, το βάζει η πυροσβεστική, αλλά υπάρχει μια συνεργασία. Από σήμερα δηλαδή θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία ή θα περιοριστείτε στην ενημέρωση των δημοτών?
1: Κυρία Πανάγου, είχαμε αναλάβει το πολιτικό κόστος και πέρυσι επιβάλαμε πρόστιμα, τα βεβαιώσαμε στην ταμιακή μας υπηρεσία. Βεβαίως και φέτος ακριβώς η ίδια διαδικασία κινείται, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο βεβαίως έχει ένα συγκεκριμένο όριο, ξεκινά από 200 μέχρι και 2.000 ευρώ, είναι 1 ευρώ ένα τετραγωνικό, και δεν είναι μόνο η υποχρέωσή μας να επιβάλλουμε το πρόστιμο, έχουμε υποχρέωση, και φυσικά θα το κάνουμε, να καθαρίσουμε όσα ιδιωτικά οικόπεδα διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν καθαριστεί, πολλών δε μάλλον πλησίων δασικών χώρων, και να βεβαίως επιβάλλουμε και την αντίστοιχη χρέωση καθαρισμού στον ιδιοκτήτη.
0: Πόσα πρόστιμα εισπράξατε πέρσι, κύριε Δημάρχε?
1: Αποτυπώνονται σε χιλιάδες ευρώ, όμως ο σκοπός αυτής της διοικητικής επιβολής δεν είναι η εισπράξη των δημόσιων εσόδων, αλλά είναι ένα αποτρεπτικό μέτρο για να κατανοήσουν οι πολίτες ότι δεν μπορούν να είναι αδιάφοροι για αυτό το κοινωνικό ζήτημα.
0: Τώρα σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή, στο πρωτοσέλιδό μας έχουμε ένα θέμα που αφορά πάρα πολλούς δήμους. Αναφέρεται λοιπόν χαρακτηριστικά ότι οι δήμοι δεν ξέρουν πόσα ακίνητα έχουν. Γίνεται ένας κακός χαμός στις πολεοδομίες. Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει σωστά κάποια ακίνητα. Τι γίνεται με την δική σας περιοχή, διότι έχουμε δει και αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τις πολεοδομίες στο τελευταίο διάστημα. Τι γίνεται στο κομμάτι αυτό?
1: Ο Δήμος Λυκόβρησης Πεύκης ποτέ, ούτε η Πεύκη ούτε η Λυκόβρηση πριν το 2010, δεν διέθεταν δική τους πολεοδομία. Mm-hmm. Εξυπηρετείται ο Δήμος Λυκόβρης πέφτει από την ΙΔΟΜ, την Υπηρεσία Δόμησης Όμορου Δήμου. Παρά τα αυτά, αυτό το φαινόμενο που αναφέρει το έντυπο μέσο είναι πολύ σωστό, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ακίνητα αγνώστου ή όντως κατά το παρελθόν δεν έγιναν σωστές δηλώσεις στο κρηματολόγιο και πρέπει να διορθώνονται πρόδειλα σφάλματα. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Θα μπορούσα να σας προσθέσω και μία ακόμα πραγματικότητα,
0: ναι,
1: η οποία είναι εξίσου ενοχλητική και είναι η λιμνάζουσα δημόσια περιουσία. Δηλαδή μπορώ να σας πω παραδείγματος χάρη ότι στον Δήμο μου διάφορα υπουργεία και δημόσιοι φορείς και οργανισμοί και πανεπιστήμια έχουν δημόσια περιουσία η οποία όμως λιμνάζει, δεν αξιοποιείται. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταγραφεί η δημόσια περιουσία και επίσης πολύ σημαντικό είναι να αξιοποιηθεί. Γιατί εάν είναι δημόσια περιουσία σε όλη την χώρα μας,
0: ναι,
1: με αράχνες, με λουκέτα, κλειδωμένοι και δεν την αξιοποιούμε, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ζημιώνει την κοινωνική ευημερία.
0: Ενώ θα μπορούσαν, ας πούμε, να αξιοποιηθούν έτσι προς όφελος των δημοτών. Τώρα, ο κόσμος αυτό που ζητά συνήθως από ένα δήμαρχο είναι επαρκής φωτισμός, καλή δρόμη. Εσείς προχωράτε και σε ασφαλτοστρώσεις, κάνετε κάποια έργα εκεί. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, γιατί μας έχουν στείλει και διάφορα μηνύματα ακροατές σε σχέση με αυτό. Πόσο σημαντικό είναι λοιπόν ο Δήμος να είναι κοντά στον πολίτη και να μην τον θυμάται μόνο κατά την περίοδο των εκλογών. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα είναι μια θερινή περίοδος. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που κάποιοι δήμοι τους έχουν, κάποια προγράμματα τα οποία έχουν αξιοποιηθεί από δήμους για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, για τους ηλικιωμένους. Τι συμβαίνει στη δική σας περίπτωση?
1: Κυρία Πανάγου, βεβαίως και τις επόμενες μέρες ξεκινάνε ξανά οι ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Λυκόβρης Πέφτης. Θα ασφαλτοστρωθεί κάτω πέφτει η οδή Αγωνιστών και η οδή Καποδιστρίου, αλλά και η οδός Βριούλων μόλις ολοκληρωθεί η ανακατασκευή των πεζοδρομίων. Η ασφαλτοστρώση και η ποιότητα του οδοστρώματος αλλά και των πεζοδρομίων είναι προτεραιότητά μας. Ταυτόχρονα βεβαίως προβαίνουμε σε συντηρήσεις σχολείων ανακατασκευάζεται πλήρως με προπόρους του Μαριέτα Γιαννάκου το πρώτο λύκειο Πεύκης και βεβαίως πλην των έργων. Δηλαδή λέμε ότι η επένδυση δεν πρέπει να γίνεται από μια δημοτική αρχή μόνο στις υποδομές, δηλαδή στα κτίρια,
0: ναι,
1: ή στο οδόστρωμα, αλλά θα πρέπει να γίνεται και η επένδυση στην κοινωνία και τον άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο όντως έχουμε κάνει δεκτές περίπου 1000 αιτήσεις για καλοκαιρινή δημιουργική απασχόληση, δηλαδή οι γονείς αφήνουν τα παιδιά με εμπιστοσύνη στο Δήμο για το χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων. Λειτουργεί το καλοκαιρινό κέντρο απογευματινής δημιουργικής απασχόλησης. Έχουμε κάνει όλες τις αιτήσεις δεκτές για τους βρετικούς και παιδικούς μας σταθμούς δωρεάν ένας μήνας
0: χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, κύριε Δήμαρχε.
1: Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις των παιδικών σταθμών υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όχι για το αν γίνεται κάποιος δεκτός ή απορρίπτεται,
0: ναι,
1: αλλά για το ποιο ποσό θα πρέπει να καταβάλει που είναι συμβολικά τα ποσά. Δηλαδή,
0: α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
1: Αντίστοιχα, είναι σήμερα η δεύτερη μέρα που ξεκινάνε τα μπάνια των μελών των ΚΑΠΗ. Πάνω από 1000 μπάνια θα γίνουν σε χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων. Τώρα, το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό πώς διοργανώνεται, κύριε Δήμαρχε, πώς το διοργανώνεται αυτό?
1: Ανάδοχος. Ο Δήμος αγοράζει την υπηρεσία μεταφοράς από τουριστικό πρακτορείο και κάθε μέρα τα μέλη των ΚΑΠΗ μας κάνουν μπάνιο στο Αυλάκι. Διαφημίζουμε για τον
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή. Πολύ ωραία πρωτοβουλία.
1: Άρα μαζί με το Φεστιβάλ Μπύρας, πολύ σημαντικό που έρχεται 27 και 28 Ιουνίου και με το γεγονός ότι στις 27 Ιουλίου θα γιορτάσουμε τον πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Παντελεήμονα Πεύκης, με ένα μεγάλο πανηγύρι με τη Χαρά Βέρα. Τι λέμε στην πραγματικότητα? ότι οι επενδύσεις δεν μπορούν να είναι μονοσήμαντες. Ούτε μόνο στην κοινωνική πολιτική, ξεχνώντας τις υποδομές, ούτε μόνο στις υποδομές, ξεχνώντας ότι είμαστε άνθρωποι.
0: Βασικά, άρα, αυτό που θέλει ο Δημότης, κύριε Δημάρχε, είναι να τον θυμάστε πάντα και όχι μόνο κατά την περίοδο των εκλογών. Όταν περπατάτε στους δρόμους και συναντάτε τους δημότες, να έχετε μια άμεση σχέση μαζί τους, γιατί αυτό ζητούν οι δημότες μιας περιοχής. Δεν θέλουν κάποια άλλη εξυπηρέτηση. Ένας καλός δρόμος, μια ωραία παράσταση, μια εκδήλωση, κάποια κοινωνική δραστηριότητα. Νομίζω αυτά θέλουν οι περισσότεροι δημότες.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η παρουσία μας είναι καθημερινή, είναι διαρκής, έτσι ώστε να παρέχουμε το σύνολο των απαιτούμενων πολιτικών τους σε όλες τις ηλικίες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή,
0: σωστά,
1: δεν ξέρουμε κάποιες ηλικίες. Σε όλες τις γειτονιές και σε όλες τις ηλικίες εφαρμόζουμε την πολιτική μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την παρουσία σας στην εκπομπή τόσο νωρίς το πρωί. Ήταν ο κύριος Μάριος Ψυχάλης, δήμαρχος Λυκόβρησης Πεύκης. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.

Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον Δήμαρχο Πεύκης, Λυκόβρησης Πεύκης, ένας πολύ ωραίος δήμος εκεί, εδώ στην Αττική. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και ερχόμαστε σε λίγο με πλούσιο ακόμη ρεπορτάζ.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο του Παναγιώτη που στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα και στον Νικόλα που πηγαίνω λέει προς τη δουλειά σιγά σιγά. 23 Ιουνίου σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά, έτσι τελειώνουμε και τον Ιούνιο. Πάμε σιγά σιγά προς τον Ιούλιο, άντε παιδιά. Να κανονίζουμε και τις άδειες. Τι γίνεται με τις άδειες? Το θέμα είναι τις άδειες θα τις πάρουμε? Που θα πάμε είναι το θέμα. Αυτό είναι. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Είναι μεγάλο πρόβλημα όχι για το που θα πάμε, για την ακρίβεια που υπάρχει και που επικρατεί και που σε πολλές περιπτώσεις είναι απαγορευτικές οι πολλές μέρες διακοπών. Μη σας πω και λίγες.

Λοιπόν, από την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικροδέματα από τις κινέζικες εταιρείες, Shein, Temu και άλλες πλατφόρμες τέτοιες ηλεκτρονικού εμπορίου. Καταργείται λοιπόν αυτό το απολύτως δωρεάν, δηλαδή τώρα θα μπαίνει κάποιος φόρος, θα μπαίνει ένας φόρος της τάξης των 3 ευρώ. Στόχος, όπως καταλαβαίνετε, αυτής της κίνησης είναι να μπει ένα τέλος στο ανεξέλεγκτο φαινόμενο με το εμπόριο, με τις, αυτές τις εταιρείες, τους κινέζικους κολοσσούς που έχουν κατακλείσει την αγορά, ειδικότερα η Shein και η Temu. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου έκανε λόγο για μια εκρηκτική άνοδο των δεμάτων ηλεκτρονικού εμπορίου χαμηλής αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα ανέφερε το 2025 οι εισαγωγές μικροδεμάτων ξεπέρασαν τα 5,88 δισεκατομμύρια αντικείμενα έναντι 4,67 το 2024. Μιλάμε για ένα ιστορικό ρεκόρ. Η αύξηση της διακίνησης μικροδεμάτων ήταν περίπου 25% έναντι 100% που ήταν τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για έναν πραγματικό χαμό με... Για έναν πραγματικό χαμό που συμβαίνει στο εμπόριο και που, όπως καταλαβαίνετε, αυτό πλήττει τα καταστήματα, τα ελληνικά καταστήματα, τις ελληνικές αγορές, οι ελληνικές βιοτεχνίες. Έτσι λοιπόν, με τον νέο κανονισμό, τον οποίο υπογράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν, στο εξής θα επιβάλλεται προσωρινός δασμός 3 ευρώ ανά είδος στις αγορές μέσω διαδικτύου από τρίτες χώρες. Ο δασμός δεν θα αφορά συνολικά το δέμα, αλλά κάθε διακριτή κατηγορία είδους που περιέχεται μέσα σε αυτό, σύμφωνα με τις τελωνιακές διακρίσεις. Ειδικότερα λοιπόν, αν μια παραγγελία αφορά, για παράδειγμα, μια μπλούζα, δύο μπλούζες τέλος πάντων, ο δεσμός που θα επιβάλλεται είναι διαφορετικός, έτσι. Επίσης, ανάλογα με τα προϊόντα, δηλαδή αν κάποιος έχει κάνει μια παραγγελία 10 προϊόντων, θα το επιβληθεί ένας επιπλέον φόρος 30 ευρώ.

Αυτός είναι ένας τρόπος να μπει ένα τέλος στην ανεξέλεκτη εισρωή τέτοιων προϊόντων από την Κίνα. Πολύ χαμηλής αξίας, είναι η αλήθεια, που οι περισσότεροι επιλέγουν το τελευταίο διάστημα καθαρά για λόγους οικονομικούς. Από τη μία λοιπόν είναι, βλέπεις ας πούμε, το εμπόριο που πλήττεται καθημερινά, τα καταστήματα, τα μαγαζιά με τα ρούχα, τα μαγαζιά με είδη σπιτιού, έτσι, τα υποδήματα κτλ. Πλήττονται από αυτή την αγορά. Από την άλλη, πάρα πολλοί κόσμος σε συζητήσεις λέει το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν βρει σε τέτοιες πλατφόρμες προϊόντα ακριβώς ίδια με όσα πουλούνται στα καταστήματα και στη Shane και στην Temu το βρίσκουν 3 και 5 ευρώ, μια μπλούζα ας πούμε για παράδειγμα, και η ίδια μπλούζα, ακριβώς η ίδια, την έχουν δει να πουλιέται σε κατάστημα 25 και 30 ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν και βλέποντας ότι τα εισοδήματα του κόσμου έχουν συρρυκνωθεί και δεν επιτρέπουν, δυστυχώς δεν επιτρέπουν τις αγορές σε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτό που λέμε απαραίτητα, όχι ότι ο ρουχισμός, η ένδυση, η υπόθεση δεν είναι, αλλά δεν είναι φαγητό, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν, ο κόσμος επιλέγει το πιο φθηνό. Φυσικά ποιοτικά υστερεί, διότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Αλλά γίνεται αυτό σε κάποιες αγορές, έτσι ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδά τους ο κόσμος. Άρα λοιπόν, εδώ τι έχουμε τώρα, έχουμε έναν περιορισμό από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί και θέμα, τίθεται και θέμα ποιότητας σε κάποια από αυτά τα προϊόντα. Αλλά από την άλλη όμως δεν βρίσκουμε διέξοδο για τους καταναλωτές. Είναι πάρα πολλά τα μαγαζιά που προχωρούν σε πηγενές μειώσεις τιμών, σε μια παρατεταμένη ας το πούμε περίοδο εκπτωτική, όπου προσπαθούν με προσφορές και τα λοιπά να προσελκύσουν τον κόσμο, αλλά όταν μέσα η τσέπη δεν έχει, όσο και φθηνά να το βάλει ο άλλος, δεν θα το πάρει. Επίσης έχει περιοριστεί πάρα πολύ κίνηση στα μαγαζιά. Έχει αλλάξει τελείως το τοπίο στα καταστήματα. Οι περισσότεροι επιλέγουν τα πράγματα που θέλουν, ίσως και για λόγο χρόνου, αλλά και για σύγκριση τιμών, μέσω διαδικτύου. Οι αγορές μέσω διαδικτύου έχουν εκτοξευθεί και έχει ξεφύγει τελείως το μοντέλο «πάω στο κατάστημα, κάνω μια βόλτα στα μαγαζιά, βλέπω, μπαίνω και ψωνίζω». Βλέπεις πια στα καταστήματα ο κόσμος μπαίνει τις περισσότερες φορές είτε για να παραλάβει το δέμα που έχει παραγγείλει ηλεκτρονικά και απλά το παραλαμβάνει από το κατάστημα για να μπορέσει να το δοκιμάσει κιόλας, εάν παραδείγματος χάρη πρόκειται για ένα ζευγάρι παπούτσια. Πάντως δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Δεν βλέπεις τον κόσμο που έβλεπες πια και επίσης παρά τις τιμές αυτές που σε κάποια καταστήματα βλέπεις ότι υπάρχει μια διάθεση ας πούμε από τον καταστηματάρχη, από τον ιδιοκτήτη να δώσει μια χαμηλότερη τιμή, παρόλα αυτά δεν υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά. Εν τω μεταξύ και λόγω της διεθνοποίησης της αγοράς, ακόμη και οι τουρίστες θα επιλέξουν να πάρουν ένα... Παλαιότερα αγόρασαν περισσότερα πράγματα όταν πήγαιναν κάπου. Το βλέπουμε και εμείς από τη δική μας την περίπτωση. Όταν πηγαίναμε διακοπές δεν ήταν μόνο τι θα φάμε, τι θα πιούμε και πώς θα περάσουμε καλά, αλλά να ψωνίσουμε κιόλας από το μέρος αυτό το οποίο πηγαίναμε. Τώρα όλα αυτά τα πράγματα έχουν περιοριστεί. Δεν παίρνουμε πράγματα. Κάποιοι γιατί λέμε ότι αυτό θα το βρούμε στην Αθήνα ας πούμε, έτσι κι αλλιώς, ή κάποιοι άλλοι που είναι τουρίστες άλλων χωρών θα βρουν παρόμοια πράγματα. Λόγω της διεθνοποίησης του εμπορίου θα βρουν παρόμοια πράγματα, ίσως και σε χαμηλότερες τιμές από ό,τι θα το βρουν εδώ σε μια τουριστική χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Κάτι όμως πρέπει να γίνει με το εμπόριο πραγματικά. Ιδιαίτερα με τους εμπόρους, με τους καταστηματάρχες, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και πάρα πολύ άδικο για ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν, πηγαίνουν σε εκθέσεις, διαλέγουν το καλύτερο, αυτό που θα προσεγγίσει τον κόσμο, κάνουν προσεκτικές επιλογές. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να φέρουν τον κόσμο κοντά. Είναι άδικο να μπαίνουν στα μαγαζιά στις 8 ώρα το πρωί, να ανοίγουν το κατάστημά τους και στις 9 ώρα το βράδυ, έτσι μετά από πάρα πολλές ώρες δουλειάς, κατάκοποι, όρθιοι, το ταμείο να είναι μείον. Να
Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για οπτική, να. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι φυσικά τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

Λοιπόν, βγήκαν και κάποια στοιχεία για τα σχολεία, ότι 25.000 λέει αποβολές από μαθητές σε μαθητές κατά τη διάρκεια της περασμένης σχολικής χρονιάς λόγω της παράνομης χρήσης κινητών τηλεφώνων μέσα στο σχολείο. Υπάρχει μια κυβερνητική απόφαση που επιβάλλει την παραμονή των συσκευών μέσα στις τσάντες καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Και οι εκπαιδευτικοί φυσικά καλούνται να διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, με την ψηφιακή τεχνολογία να έχει γίνει εξάρτηση σε πάρα πολλούς μαθητές και βεβαίως να επιβάλλουν κάποιες αποβολές. Προσέξτε τώρα, λέμε στα παιδιά, εμείς που είμαστε όλη μέρα με ένα κινητό στο χέρι, όλη μέρα όμως, έχει γίνει πράκτος του χεριού, λέμε στα παιδιά, όχι, βάλ' το στην τσάντα. Και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο, να εκπαιδεύσουν συστηματικά τους δασκάλους, τους καθηγητές κτλ. Να υπάρχει μια συνεργασία με τις οικογένειες για το πώς θα μειωθεί η χρήση του κινητού. Και ξέρεις πώς γίνεται αυτό, Χρήστο, έτσι. Παίρνει το κλιμάκιο, το ειδικό, το κινητό και λέει στα παιδιά, όχι, δεν θα βλέπετε κινητό. Μα αφού αυτό το ίδιο κάνουμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς, αυτό κάνουμε. Η μείωση του κινητού θα επέρθει μόνο όταν στο παιδί δώσεις κάτι άλλο. Κάτι άλλο που θα του είναι χρήσιμο, όπως παραδείγματος χάρη μια δραστηριότητα. Την οποία δραστηριότητα όμως δεν θα την πληρώνουν οι γονείς του. Δεν θα είναι ένα επιπλέον κόστος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Γιατί μέχρι στιγμής όλα έχουν κάποιο κόστος. Έτσι. Παλιότερα τα παιδιά βγαίναν στην γειτονιά, στην πλατεία, έπαιζαν μέχρι αργά, ιδιαίτερα τις περιόδους όπου δεν υπήρχαν σχολεία, έτσι, δεν υπήρχε η σχολική αυτή διαδικασία και έπαιζαν μέχρι αργά. Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολείου, του σχολικού έτους, επίσης υπήρχαν δραστηριότητες οι οποίες ήταν δωρεάν. Τώρα ποιος αφήνει το παιδί του καθημερινή να πάει στην πλατεία να παίξει? Ή πού είναι αυτές οι πλατείες οι περίφημες, πού είναι αυτές οι παιδικές χαρές, πού είναι αυτά τα δωρεάν αθλητικά κέντρα? Δηλαδή, όταν δεν έχεις εναλλακτική και η μόνη εναλλακτική είναι να παίξει το παιδί με το κινητό ή να δει τηλεόραση, να παίξει κάποιο βίντεο το παιχνίδι στην τηλεόραση, και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί τα παιδιά βλέπουν πάρα πολύ κινητό. Βλέπουν πολύ κινητό γιατί δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Και όσοι έχουν εναλλακτικές, τις πληρώνουν τις εναλλακτικές. Απλά και ωραία. Να τα λέμε νέτα σκέτα. Τώρα την ερχόμενη Πέμπτη θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια, για τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια. Θα ακολουθήσει φυσικά και συμπλήρωση των μηχανογραφικών το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Εστάλει σχετική οδηγία στα βαθμολογικά κέντρα από το Υπουργείο Παιδείας να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης και έτσι τα παιδιά να μάθουν πώς ακριβώς πήγαν σε αυτή την φάση των πανελλαδικών εξετάσεων. Και αφού μετά μπουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως αναφέρει σήμερα και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Τα Νέα, να σπουδάσουν για να πάρουν πτυχίο με το δίσκο στο χέρι, γιατί πάνω από 27.000 φοιτητές πλέον δουλεύουν ως σερβιτόροι. Αυτά. Αυτά είναι λοιπόν. Πάνε οι φοιτητικές ζωές που υπήρχαν κάποτε. Σας αποχαιρετώ. Θα παραδίδω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Κρυμπά που ήταν στις μουσικές επιλογές, τον Χρήστο Μερίδη και τον Νίκο Μπισμπίκη στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, την Όλγα Καλατζίν και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Από την Έρη Πανάγου και όλο τον Dream Team εδώ, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη γλυκιά τριτούλα, παιδιά. Τα λέμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5 ξυπνάμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τα στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία, ο ίδιος θα κάνει αυτό που πρέπει. Η ναυτική κίνηση στα στενά καταγράφει σταθερή αύξηση, με τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία να διέρχονται από το πέρασμα μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Στο Πακιστάν μεταβαίνει ο Ιρανός πρόεδρος, ενώ ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών ξεκινά από σήμερα περιοδεία σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσει την προκαταρκτική συμφωνία με το Ιράν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που, όπως υποστήριξε, δεν στήριξαν τις αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί ενδεχομένως και σήμερα το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα δικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Διαφέρεται απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκή του ονόματός του, κάνει λόγο ο κ. Αβραμόπουλος. Μήνυμα ότι η ασφάλεια της χώρας δεν κρίνεται πλέον μόνο στα παραδοσιακά πεδία επιχειρήσεων αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του νέου κτηρίου της Διοίκησης Κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ στο στρατόπεδο Παπάγου. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το έργο με τον ευρύτερο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Τη σκιώδη κυβέρνηση είναι πιθανό να παρουσιάσει ακόμη και σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Το ερχόμενο Σάββατο, εκτός απρόοπτου, θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο του Νέου Κόμματος, το οποίο αποτελείται από τους 300 που υπέγραψαν την προγραμματική διακήρυξη του κόμματος. Αύριο στη Βουλή, η ψήφιση του νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν αριθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε η αγορά κινήτων τον Απρίλιο, καθώς οι αγοροπολισίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μια από τις πιο δημοφιλέστερες επιλογές της μεταβάσης ακινήτων, χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Στο μάθημα των Γαλλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 νεκροί από το πρωτοφανές κύμα καύσων αποπλήττει η Γαλλία, ενώ η πολιτική προστασία κατέγραψε 13 θανάτους από πνιγμό κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Στα αθλητικά, η Αργεντινή επικράτησε με 2-1 της Αυστρίας και προκρίθηκε στους 32 του Μουντιάλ. Σε άλλα παιχνίδια, Γαλλία-Ιράκ 3-0 και Νορβηγία-Σενεγάλη 3-1.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμείνει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την Eco να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό, το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, Τρίτη 23 Ιουνίου του 2026. Ξεκινήσαμε με έντονους και γρήγορους ρυθμούς και μουσικά και ραδιοφωνικά και απ' όλα. Κατά τα λοιπά, για μένα σήμερα πρέπει να είναι Δευτέρα, διότι χθες, όπως καταλάβατε, ήταν τσάγκαρο Δευτέρα. Δεν πήγαινε πουθενά, μόνο ταξίδι πήγαινε. Εδώ οι Στερεωμάτικ πειράζουν την σκλάβα της Τζενιβάνου με την Τζενιβάνου.

Πού πάμε? Ποδεύουμε, κυρίες και κύριοι, που έλεγε και ο άλλος Γιώργος Μουζάκης, μουσική, και Γιώργος Γιαννακόπουλος, η στίχη από την περίφημη Σκλάβα. Δεν πατάς πάνω στην κορώνα της Τζενιβάνου. Ο μύθος λέει ότι όποιος πάτησε στην κορώνα της Τζενιβάνου, του κόβει και το καλώδιο από το μικρόφωνο. Μην πάθουμε κι εμείς τίποτα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Εδώ είμαστε στον αέρα των Παραπολιτικών και αυτή την Τρίτη. Με πλούσια είναι η αλήθεια την ατζέντα με τα θέματα, πολλά. Το πρώτο καλό μεγάλο θέμα της ημέρας, ότι ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ ή τέλος πάντων οι εξελίξεις Ιράν-ΗΠΑ δεν είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Όχι ότι τα υπόλοιπα είναι καλά, χαρούμενα κτλ. Ότι κάπου, ξέρω, μοιράζουν λεφτά, ότι η κλιματική κρίση υποχώρησε, ότι διάφοροι παλαβοί που διοικούν αυτόν τον κόσμο άλλαξαν ρότα. Όχι. Αλλά τουλάχιστον ο πόλεμος μοιάζει σιγά σιγά να υποχωρήσαν. Είδηση και οι διαπραγματεύσεις να πηγαίνουν καλά, και μαζί με αυτό καλά να πηγαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, με το πετρέλαιο στα 77,27 δολάρια το βαρέλι και στα 41,8 ευρώ τη μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Αυτό θέλει λίγο ακόμα πίεση να κατέβει πιο κάτω, γιατί θα μας τσουρουφλήσει στην πορεία, αλλά θα τα δούμε. Καύσωνας στην Ευρώπη, όχι σε εμάς, στην κεντρική Ευρώπη κατά κύριο λόγο, και αυτό είναι το περίεργο της ιστορίας, διότι μιλάμε τώρα για καύσωνα με 18 νεκρούς, για παράδειγμα, στο Παρίσι. 18 νεκροί, οι 13 από πνιγμό, διότι δεν ξέρουν και πάρα πολύ καλά να κολυμπούν, πέφτουν σε λίμνες και ποτάμια και θάλασσες για να δροσιστούν, και δυστυχώς ως αποτέλεσμα έχει να πνίγονται, και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. 13 από τους 18 νεκρούς, οι 5 μόνο είναι από θερμική καταπώνηση, εξαιρετικά επικίνδυνο. 13 από τους 18 νεκρούς, οι 5 μόνο είναι από θερμική καταπώνηση.

Βέρνη στην Ελβετία 37 βαθμούς Κελσίου, στη Μαδρίτη 43 βαθμούς Κελσίου, στο Μιλάνο στην Ιταλία 37 βαθμούς Κελσίου, στη Βιέννη 33, στις Βρυξέλλες 32, στο Παρίσι 42, στο Λονδίνο 40, θερμοκρασίες που μπορεί για εμάς εδώ να είναι κανονικές που λένε για το καλοκαίρι, για αυτούς εκεί είναι πραγματικά εκτός κάθε συνήθειας και λογικής. Γι' αυτό κιόλας είναι και χωρίς κλιματιστικό. Στην Γαλλία δηλαδή δεν έχουν κλιματιστικά. Πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, πηγαίνουν σε χώρους που κλιματίζονται για να περάσουν τη μέρα τους, διότι στα σπίτια τους δεν έχουν κλιματιστικό, γιατί μέχρι τώρα δεν τα χρειαζόντουσαν. Είπαμε, δουλειά του μέλλοντος. Ψυκτικός στη Γαλλία ή στη Μεγάλη Βρετανία.

Κατά τα λοιπά, εδώ στην Ελλάδα είχαμε τις πρώτες φωτιές, μεγάλες φωτιές, και το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο, αλλά χθες νομίζω ότι ο συναγερμός ήταν διαρκείας και μάλλον συναγερμός και υψηλού κινδύνου, διότι καταλαβαίνετε πως με τέτοιο αέρα που έχει τις τελευταίες μέρες είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος στο Ακρέφνιο, εκεί στην Βιωτία, η φωτιά είχε απλωθεί σε μεγάλη έκταση, με διαρκείς αναζωπηρώσεις, έκλεισε και η Εθνική, ελέγχθηκε κάποια στιγμή, αλλά ο κίνδυνος ήταν εξαιτίας των ισχυρών ανέμων. 118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων και 27 οχήματα, ενώ επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Φωτιά σε ερματιά με καλαμιές ξέσπασε αργά το βράδυ στην Κερατέα, σε μια περιοχή με διάσπαρτες κατοικίες. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν στο σημείο κοντά στην Λεωφόρο Λαβρίου. 61 πυροσβέστες, 25 οχήματα. Είχαμε και συλλήψεις, αλλά ξεκινάει η περίοδος των πυρκαγιών. Το γεγονός ότι είχαμε πολλές φωτιές, άρα και υψηλή υγρασία και όχι πολύ ζέστη μέχρι τώρα, μας βοήθησε να φτάσουμε στα τέλη Ιουνίου χωρίς πολλά προβλήματα. Σας θυμίζω ότι σε άλλες χρονιές είχε ξεκινήσει φωτιά από τον Απρίλιο, από τον Μάιο, μεγάλες φωτιές με πολλά προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα καλό καλοκαίρι, ότι δεν θα κλαίμε και πάλι για ανθρώπινες ζωές, δεν θα κλαίμε και πάλι για ζωές ζώων, δεν θα κλαίμε και πάλι για το πολύ πράσινο που χάνεται κάθε χρόνο στις φωτιές, στις πυρκαγιές, εξαιτίας της καιρικής, της κλιματικής κρίσης, εξαιτίας των καιρικών δεδομένων, των ακραίων καιρικών δεδομένων, όπως είναι η φωτιά, όπως είναι ο αέρας ή όπως είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και της ανθρώπινης αμέλειας ή αδιαφορίας εξαιτίας όλων των προβλημάτων που έχουμε έτσι κι αλλιώς σε πολλά ζητήματα. Έληξε σήμερα η διαδικασία δήλωσης των καθαρισμένων οικοπαίδων, διότι είναι λάθος να λέμε ότι έληξε η περίοδος του καθαρισμού των οικοπαίδων. Πρέπει να τα καθαρίσουμε τα οικόπεδα όσο χρειάζεται. Γιατί αν για παράδειγμα το έχεις καθαρίσει το οικόπεδό σου πριν 2 μήνες όταν ξεκίνησε τη διαδικασία και τώρα είναι τέλη Ιουνίου, μπορεί να έχει ξαναγίνει δάσος το οικόπεδο και να θέλει πάλι καθάρισμα. Άρα έληξε η διαδικασία της δήλωσης και ξεκινάνε οι έλεγχοι. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Να σας θυμίσω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας και σήμερα για ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα προκύψει και θα ταξιδέψει στον προορισμό, σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει η EasyJets στο Αιγαίο. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες EasyJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Τώρα ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλοκο και φτάνεις σε μόλις 5 ώρες, γρήγορα, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση

και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέτς, κερδίζεις καλοκαίρι και εδώ κερδίζεις ένα διπλό εισιτήριο τηλεφωνώντας στο 211 1080 880. Εκεί απαντάει η κυρία Σταυρολαγιανούτσου, όπως κάθε μέρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211 1080 880. Αλλιώς την παίρνετε τηλέφωνο και της υποβάλλετε τα σέβη σας, διότι έχει και αυτό το αυτοκρατορικό που χαιρετά πάντα έτσι πριγκυπικά, όπως η ίδια ξέρει. Στο radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Βλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου ο κ. Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους για να μας ακούτε όπως πρέπει, κρυστάλλινα. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 στις 9, ο Αλεξάνδρος Κλώσσας. Το Μουντιάλ μέχρι τώρα είναι το Μουντιάλ του Μέση, δηλαδή αν υπάρχει ένας μεγάλος πρωταγωνιστής δεν είναι άλλος από τον Λίο, ο οποίος αύριο έχει και τα γενέθλιά του. Το Μουντιάλ που έχει καλά παιχνίδια, έχει και πολλά προβλήματα, αλλά τέλος πάντων, τι να κάνεις. Χθες, Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι 2-2, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος 1-3, Αργεντινή, Αυστρία 2-0, με δύο γκολ του Μέση, ο οποίος πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών των Μουντιάλ. Έβαλε δύο γκολ και το γιόρτασε με την καρδιά του μαζί με την πρόκριση της Αργεντινής στον επόμενο γύρο. Γαλλία-Ιράκ 3-0, εύκολα ποδοσφαιρικά, δύσκολα καιρικά, διότι διακόπηκε για δύο ώρες το παιχνίδι εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Νορβηγία-Σενεγάλη 3-2, η Νορβηγία προκρίθηκε και έκανε αυτό το γνωστό πανηγυρισμό που τραβούν κουπί. Η Ιορδανία-Αλγερία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. 1-0 κερδίζει η Ιορδανία στο 58. Σήμερα στις 8, Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν. Η Πορτογαλία του Ρονάλντο, που σίγουρα μέχρι τώρα δεν έχει δείξει ότι είναι ο Ρονάλντο που ξέραμε, ούτε έχει καμία σχέση με τον Μέση. Αντίθετα από αυτό που έχει φανεί τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια της Πορτογαλίας. Η Αργεντινή παίζει πραγματικά για τον Μέση. Η Πορτογαλία δεν είναι και πολύ βέβαιος ότι παίζει για τον Μέση. Το βράδυ Αγγλία-Γκάνα στις 11 το βράδυ για να επικυρώσει την πρόκρισή της η Αγγλία. Υπάρχουν ακόμα και έρευνες που αφορούν την διαφορά μεταξύ του Μέση και του Ρονάλντο, δηλαδή αυτών των δύο μεγάλων παικτών. Διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Αργεντινό Μέσο και οι δεξιοί τον Πορτογάλο. Ο Μέση φαίνεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη αποδοχή από άτομα που εμφανίζουν περισσότερο αναλυτικό τρόπο σκέψης, ενώ ο Ρονάλντο συγκεντρώνει υψηλότερα ποσοστά προτίμησης μεταξύ ατόμων με ισχυρότερες τάσεις αυταρχισμού.

0: Και δεν χρειάζεται να σας πω από Μέση και Ρονάλντο τι προτιμώ. Νομίζω ότι είναι πασφανές και όχι λόγω πολιτικών πεπιθήσεων, αλλά λόγω ποδοσφαιρικής ευφυΐας, αλλά νομίζω και συμπεριφοράς. Μέση, ξεκάθαρα. Κατά τα λοιπά, εδώ κοιτάμε στη θάλασσα αν έχει λαγοκέφαλους και θα τους επικηρύξουμε κιόλας. Μάλλον λέει με 5 ευρώ το κιλό. Δηλαδή θα πηγαίνεις ένα κιλό λαγοκέφαλους, θα παίρνεις 5 ευρώ. Όχι όλοι, μην τρέξετε στις θάλασσες με καλάμια για να πιάσετε λαγοκέφαλους για να βγάλετε τα έξοδα των διακοπών. Μάλλον θα είναι μόνο για τους επαγγελματίες, για τους επαγγελματίες ψαράδες, όπου να, θα αφήσουν τα υπόλοιπα ψάρια, θα πηγαίνεις και θα λες, ξέρω εγώ, μήπως έχει ένα ψαράκι φρέσκο στην ταβέρνα και θα σου λέει δεν έχει, γιατί η τράτα βγήκε σήμερα μόνο για λαγοκέφαλους. Τι άλλο συζητάμε στην χώρα τούτη, Συζητάμε για σκάνδαλα, για ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης, για τέτοια πράγματα, για gate, διάφορα για σκάνδαλα, για το email gate, όπου έχουμε σαφή απόφαση, πρωτόδικη αλλά σαφέστατη απόφαση, η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, όπως και ο Νίκος Θεοδωρόπουλος και ο Μένιος Κορομιλάς, καταδικάστηκαν για την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτο βαθμό αυτό που λέει το δικαστήριο είναι ότι όντως βρήκαν με κάποιο τρόπο τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων και τα αξιοποίησαν για προσωπική τους χρήση. Η ποινή φυλάκισης για την κυρία Άννα Μισελ Ασημακοπούλου είναι 20 μήνες με τριετή αναστολή προφανώς. Να σημειωθεί ότι η πρόεδρος του δικαστηρίου κράτησε μειοψηφίες τασόμενη υπέρ της αθότητας κατηγορουμένων για συγκεκριμένες πράξεις. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου, πρώην ευρωβουλευτής, κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ενώ κατά πλειοψηφία κρίθηκε ένοχη για την παραβίαση του υπηρεσιακού απορρίτου, με την πρόεδρο του δικαστηρίου να έχει τη γνώμη ότι πρέπει να κριθεί αθώα, συνολικά ποινή φυλάκισης 20 μηνών. Αντίστοιχες κατηγορίες και για τους υπόλοιπους. Το εντυπωσιακό της όλης υπόθεσης είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Σιγά, για ένα mail τώρα, όπως είπε ο κύριος Βαρινάκης, να συμπεριφερθούμε για ένα mail σαν να μιλάμε για εμπόρους ναρκωτικών. Καλά, 20 μήνες με τριετή αναστολή δεν παίρνει ο εμπόρος ναρκωτικών, οπότε μάλλον δεν του συμπεριφέρθηκε το δικαστήριο σαν εμπόρος ναρκωτικών, αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό το ότι σε πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη. Εγώ δεν λέω, πρέπει να πάει και στο δεύτερο βαθμό για να τελεσιδικήσει και τα λοιπά και να δούμε αν έγινε έτσι ή όχι, αλλά αυτός ο βαθμός λέει ότι σε πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Έκανες κάτι που δεν έπρεπε να κάνεις. Αξιοποίησες στοιχεία που δεν έπρεπε να αξιοποιήσεις και γι' αυτό το λόγο σου ρίχνουμε μια ποινή. Ωραία, βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει έλα μωρέ σιγά και τι έγινε τώρα, αυτός είναι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη που λέει η κυβέρνηση ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Το σεβασμό στη δικαιοσύνη τον έχουμε μόνο άμα μας αρέσει η απόφαση. Αν δεν μας αρέσει τίποτα, ούτε καν, σιγά, έλα τώρα. Το δεύτερο gate είναι το Qatar gate, διότι υπάρχει μια ποινική εμπλοκή στην υπόθεση του Qatar gate που ερευνούν οι βελγικές εισαγγελικές αρχές για τον κύριο Αβραμόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου καταλογίζουν στον Δημήτρη Αβραμόπουλο ότι έλαβε το ποσό των 75.000 ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην επίτροπος είχε κληθεί να καταθέσει ενώπιον των βελγικών αρχών πριν από περίπου ένα χρόνο, ωστόσο δεν εμφανίστηκε, γεγονός που φέρεται να λειτουργήσε επιβαρυντικά, οδηγώντας την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η συνεργασία του Αβραμόπουλου με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης του Qatar Gate, Αντώνιο Παντσέρη, με την βελγική δικαιοσύνη να αποδίδει στον ελεγχόμενο βουλευτή ότι πήρε χρήματα από εγκληματικό δίκτυο. Ωστόσο, ο κ. Αβραμόπουλος, όπως προκύπτει και από έγγραφα, είχε απευθυνθεί στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ και είχε λάβει θετική απάντηση. Ο κ. Αβραμόπουλος έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση σε σχέση με την όλη υπόθεση, όπου λέει ότι είναι απόλυτα καλυμμένος, δεν θα κάνει χρήση της ασυλίας, ζητά πλήρη δικαστική έρευνα. Αυτό που λέει είναι ότι είχε ρωτήσει και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπήρχε εμπλοκή μου, το θέμα έχει κλείσει πριν από 3 χρόνια, θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων τον σχετίζουν με την υπόθεση του Qatar Gate, όπως λέει ο κύριος Αβραμόπουλος. Εδώ η δικαιοσύνη θα αποφανθεί, ας περιμένουμε τη δικαιοσύνη, γιατί μπορεί να είναι απλά μια εμπλοκή, δηλαδή ο κύριος Αβραμόπουλος να εργάστηκε σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ενεπλάκησε ένα σκάνδαλο, αλλά ο ίδιος να μην έχει κανένα ρόλο. Μπορεί και όχι, θα το δείξουν οι έρευνες και οι δικαστικές διαδικασίες. Απλά, ξέρεις, μαζεύονται πολλά, ρε παιδί μου, και αυτό είναι περίεργο, δεν είναι? Δηλαδή, πώς ακόμα να μαζευτούν στην αυλή μας σκάνδαλα και εμπλοκή σε τέτοιου είδους υποθέσεις? Όλος ο κόσμος δεν συζητά για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-ΙΡΑΝ, είπαμε, μοιάζουν να πηγαίνουν καλά. Όλος ο κόσμος συζητά για το γεγονός ότι χθες μας αποχαιρέτησε και ο έκτος πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία στα 10 χρόνια που είναι το Brexit. Σήμερα είναι τα 10 χρόνια ακριβώς, 23 Ιουνίου του 2016 ήταν η ημέρα που επίσημα πήρε την απόφαση η Μεγάλη Βρετανία να βγει από το Brexit. Αυτό έφερε ύφεση 6% στη βρετανική οικονομία, έφερε 6 πρωθυπουργούς τον ένα μετά τον άλλον να μας αποχαιρετούν κακήν κακός από την πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας, να έρχεται ο επόμενος σωτήρας όπου και αυτός κακήν κακός μας αποχαιρέτησε, διότι τα πράγματα δεν πάνε καλά στην Μεγάλη Βρετανία. Ο David Cameron 13 Ιουλίου του 2016 παρετήθηκε, μετά δηλαδή μετά τον Brexit. 2019 η κυρία Τερέζα Μέι μετά από 3 χρόνια πρωθυπουργίας. Ο Μπόρις Τζόνσον μετά από 3 χρόνια πρωθυπουργίας και αυτός το Σεπτέμβριο του 2022 παρετήθηκε. Η Λιζ Τρας, αυτή η γυναίκα που ήταν 50 μέρες όλες και όλες πρωθυπουργός. Ο Ρίση Σούνακ μετά από 2 χρόνια πρωθυπουργίας τον Ιούλιο του 2024 και τώρα μετά από 2 χρόνια πρωθυπουργίας τον Ιούνιο του 26, ο κ. Στάρμερ έρχεται, ο Άντι Μπέρναμ, όπως όλα δείχνουν, από τους εργατικούς να αναλάβει την πρωθυπουργία, να δούμε και αυτός πόσο θα αντέξει. Πλούσια είπαμε η ατζέντα, οπότε θα την ξεδιπλώσουμε βήμα-βήμα όλοι στην συνέχεια. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με το πόσο κάνει, τι γίνεται με τη φορολογία, με τις κόντρες για την φορολόγηση του πλούτου, τι γίνεται με την ψηφιακή ασπίδα και την άμυνα της χώρας, αλλά τι γίνεται και με τα ενίκια και το πλαφόν και την ακρίβεια και την αγορά κατοικίες, σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attica-roots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: 23 Ιουνίου του 2005 έφυγε ο μεγάλος Μανώλης Αναγνωστάκης, αν όχι ο κορυφαίος, εκ των κορυφαίων ποιητών της μεταπολεμικής γενιάς. Ένας πολιτικός ποιητής, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, αλλά μάλλον τον αδικούν, διότι έχει γράψει ορισμένα από τα ωραιότερα ερωτικά ποίηματα ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Εξαιρετικά πολιτικοποιημένος όμως ο ίδιος. Η σκέψη του, η ζωή του, η στάση του τον χαρακτήρισαν τον ποιητή της ήττας, αλλά ο ίδιος έμεινε για πάντα ήττος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, μεταξύ επικαιρότητας και μουσικής μνήμης και όχι μόνο ποιητικής, πολιτιστικής, πολιτισμικής, πολιτικής, διότι σήμερα είναι και 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν έχουν ποτέ ξανά πιο πολύ τσακωθεί μεταξύ τους για σε ποιον ανήκει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, θα το συζητήσουμε στην πορεία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Λευτέρης Ποταμιάνος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων, διότι τα ακίνητα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο παραμένουν στην επικαιρότητα εξαιτίας, κατά κύριο λόγο, των υψηλών τιμών που υπάρχουν στην αγορά. Και μια συζήτηση που ξεκίνησε το τελευταίο διάστημα, παρανοώντας ένα κομμάτι από τους 4 άξονες της κυβέρνησης για την στεγαστική πολιτική, που θα μπορούσε κάποιος να το εκλάβει ως ένα πλαφόν στις τιμές των ενοικίων. Καλημέρα κύριε Ποταμιάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, δηλαδή με το πιο επίκαιρο, αν και από το Υπουργείο μάλλον διαψεύτηκε όλη αυτή η ιστορία. Άνοιξε όμως μια κουβέντα, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι στην αγορά ώστε να υπάρξει μια κανονικοποίηση των τιμών. Δεν λέω πλαφόν, γιατί το πλαφόν είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά ένας έλεγχος. Τι ορίζει ο καθένας ως τιμή για το ακίνητό του?
1: Κοιτάξτε, όντως άνοιξε αυτή η κουβέντα. Προφανώς και αποσύρθηκε αμέσως, διότι υπήρξε μεγάλη αντίδραση. Το κομμάτι του πλαφών των ακινήτων, των τιμών των ακινήτων, μιλάμε για τις μισθώσεις προφανώς, είναι κάτι το οποίο έχει δύο οπτικές. Πολλοί το ζητάνε, από ενοικιαστές μιλάω, για να φρενάρει η αγορά. Όμως εμείς που βλέπουμε την αγορά από μέσα, βλέπουμε ότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ίσα-ίσα θα έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα και θα σας το εξηγήσω. Κοιτάξτε, όπου έχει εφαρμοστεί, αν έχει εφαρμοστεί το πλαφόν, περισσότερο προβλήματα παραοικονομίας έχει φέρει παρά οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, λειτουργεί τελείως αντίθετα, παρότι φαίνεται ότι θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα φρέναρε αρχικά τις τιμές. Θα οδηγούμασταν σε άλλες διαδικασίες, οι οποίες, αν μη τι άλλο, νομίζω ότι το κράτος θα ήθελε να τις αποφύγει πιο πολύ από το κομμάτι της αυξοκίνητας. Άλλωστε, είμαστε σε μια φάση που εγώ μπορώ να σας πω με πλήρη γνώση ότι δεν έχουμε άλλες αυξήσεις ακινήτων, ειδικά στα ενοίκια, με την έννοια ότι το τελευταίο διάστημα, γιατί όλες οι έρευνες που αναφέρονται κυρίως μέχρι το τέλος του 25, άντε μέχρι αρχές του 26, το τελευταίο διάστημα βρισκόμαστε σε σταθεροποίηση, γιατί δεν έχει άλλη δυναμική η αγορά να ανέβει πιο πάνω. Δεν αντέχει ο κόσμος, με λίγα λόγια, να πληρώσει άλλες τιμές πιο υψηλές. Άρα κάπου φτάσαμε στα όρια μας. Το κακό είναι ότι δεν κατεβαίνουν οι τιμές ή δεν αποσυμπιέζεται όλη αυτή η κατάσταση, διότι έχουμε το γνωστό πρόβλημα της έλλειψης προσφοράς ακινήτων.
0: Ναι, πολλά κλειστά ακίνητα ή πολλά ακίνητα που δεν αξιοποιούνται. Είναι προφανές ότι η ζήτηση είναι μεγαλύτερη, γιατί έχουμε μαζευτεί και όλοι στην Αθήνα και αυτό είναι ένα
1: ζήτημα. Ναι, όλα αυτά είναι ζήτημα. Θέματα. Ναι. Είδαμε προχθές ένα πλέγμα μέτρων τα οποία θα εφαρμοστούν στο διάστημα μαζί με αυτό που ακούστηκε για την στεγαστική πολιτική. Να δούμε ποια από αυτά θα αποδώσουν, ποια ίσως δεν θα αποδώσουν.
0: Σωστά.
1: Είναι σε διαβούλευση.
0: Υπάρχει όμως μια στρέβλωση στην αγορά, το ξέρετε καλύτερα από μένα, οι ειδικοί το ξέρουν σε κάποια σημεία. Έλεγα για παράδειγμα, μου έβγαλαν τα social προχθές μια αγγελία για ένα ακίνητο, ένα δώμα 30 τετραγωνικών, δώμα σε πολυκατοικία, 30 τετραγωνικών, Ανακαινισμένο θεωρητικά το δώμα, επιπλωμένο, τα έπιπλα ήταν ένα κρεβάτι και, και ένας καναπές, όπου νοικιαζόταν 600 ευρώ το μήνα. Να,
1: υπάρχουν τέτοιες υπερβολές, ναι. Ισχύει αυτό. Βέβαια δεν σημαίνει ότι αυτές οι υπερβολές πληρώνονται πάντα,
0: ναι,
1: στην αγορά, ή ότι αυτές οι υπερβολές έχουν πολύ προσδοκία καταρχήν μέσα. Δηλαδή πάρα πολλές τιμές από αυτές τις οποίες βλέπουμε στις αγγελίες δεν σημαίνει ότι γίνονται πραγματικά πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να γίνονται και στο 20% πιο κάτω. Άρα η προσδοκία ενός ιδιοκτήτη του να πάρει όσο περισσότερα χρήματα γίνεται είτε για να συμπληρώσει ένα εισόδημά του, είτε για να τον νοικιάσει πιο ακριβά από τον απέναντι, είτε γιατί έχει ενημερωθεί λάθος, γιατί και αυτό υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί κάποιοι να τον έχουν ενημερώσει λάθος το τι πιάνει το ακίνητό του, σημαίνει ότι πράγματι γίνονται πραγματικότητα και γίνονται πράξη και πάνε κάποιοι και νοικιάζονται αυτή την καρσονιέρα που λέτε,
0: mm-hmm,
1: στα 600 ευρώ. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν και τέτοιες τιμές σε κάποιες ιδιαίτερα ακριβές γειτονιές της Αθήνας, οι οποίες μπορεί και να τα πιάσουν αυτά τα χρήματα. Mm-hmm. Για κάποιους όμως ιδιαίτερους, δεν είναι η μάζα αυτή.
0: Mm-hmm. Ωραία. Επειδή όμως υπάρχουν τέτοιες τιμές και γενικά η αίσθηση που έχουμε και από τα στοιχεία του εξωτερικού είναι, σε σχέση, σε σύγκριση με το εξωτερικό, είναι ότι εδώ έχουμε μια ακριβή αγορά κατοικίας ή τέλος πάντων σε σύγκριση με την αγοραστική μας δύναμη.
1: Με το εισόδημα.
0: Ναι, η αγορά κατοικίας είναι πιο βαριά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορεί να γίνει κάτι πέρα από το να χτιστούν καινούργια σπίτια. Ωραία. Είναι κάτι που δεν θα γίνει μέσα σε μερικούς μήνες, φαντάζομαι. Να γίνει κάτι για να υπάρχει μια φυσιολογική πορεία των τιμών.
1: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με όλες τις έρευνες που λένε ότι το εισόδημα το πάνω από το 40% του εισοδήματος, εγώ θα έλεγα και πολύ παραπάνω, πάνω από το 60% του εισοδήματος πηγαίνει στη στέγαση.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι δύσκολη υπόθεση το κομμάτι αυτό, δεν είναι εύκολη, γι' αυτό και γίνεται πολλές φορές και λάθος εστίαση. Και άλλο ένα το οποίο είναι προβληματικό είναι ότι η κυβέρνηση δεν ρωτάει τους φορείς της αγοράς για να συμβουλευτεί και να πάρει ίσως τη σωστή κατεύθυνση. Και γι' αυτό βλέπουμε μέτρα τα οποία...
0: Αν δεν γίνεται διαβούλευση με όλους εσάς που ξέρετε την αγορά καλύτερα από όλους μας.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα το οποίο αφορά και εμάς. Είδαμε μέσα στα μέτρα τα οποία βρίσκονται στη διαβούλευση ότι θα δημιουργηθούν κάποια γραφεία κοινωνικής μίσθωσης, mm-hmm, στους Δήμους. Αλήθεια, τι θα προσφέρουν αυτά τα γραφεία της κοινωνικής μίσθωσης, τα οποία θα διεκπαιρεώνουν μισθώσεις με ποιους ανθρώπους, τους υπαλλήλους των Δήμων.
0: Δημοτικά μεσητικά γραφεία δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Είναι το μέτρο 4 σε όλη τη διαβούλευση και θα διεκπαιρεώνουν συναλλαγές.
0: Με τι πορτφόλιο, με τι χαρτοφυλάκιο θα το κάνουν αυτό.
1: Αυτές είναι απορίες τις οποίες έχετε και εσείς, έχουμε και εμείς σαν επαγγελματίες αγοράς και δεν το βλέπουμε από καθαρά από τη σκοπιά την επαγγελματική, ναι, αλλά από τα καθαρά από ότι θα δημιουργηθεί πάλι μια στρέβλωση από ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αγορά. Δηλαδή ένας υπάλληλος του Δήμου γνωρίζει την αγορά τόσο καλά ώστε να αναλάβει ένα κίνητο από έναν ιδιοκτήτη, να το προσφέρει σε έναν οικιαστή και να δώσει τις κατάλληλες συμβουλές.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι στοχευμένο μέτρο αυτό. Κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα, το πρότεινε προφανώς και το βάλανε στη διαβούλευση για να δουν αν θα έχει ανταπόκριση και πιθανόν να περάσει, δηλαδή δεν το γνωρίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι όμως μέτρα τα οποία, εάν δεν μιλάς με την αγορά, δημιουργείς προβλήματα περισσότερα από αυτά που θες να λύσεις. Οπότε καλό θα ήταν η κυβέρνηση να μιλήσει με την αγορά πραγματικά και να της πει ποιοι είναι οι τρόποι. Εμείς έχουμε προτείνει πάρα πολλές φορές και κυρίως μέσα από τη δουλειά τη δικιά σας,
0: ναι,
1: διάφορες διεξόδους οι οποίες δεν ακολουθούνται. Δηλαδή μεγαλύτερη πίεση σε αυτούς που έχουν μεγάλους όγκους κλειστών ακινήτων.
0: Mm-hmm.
1: Διευκόλυνση στις μεταβιβάσεις ακινήτων και στις συναλλαγές γενικότερα για να γίνουν πιο γρήγορα, να είναι πιο ταχύς οι διαδικασίες. Τη μορφή αντικινήτρων σε αυτούς που έχουν πάρα πολλά κινήτα και πιθανώς στρατηγικά να τα έχουν κλειστά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν.
0: Ναι. Ελπίζω κύριε Ποταμιάνε σύντομα να μιλήσουμε και να μου πείτε ότι σας κάλεσαν και εσάς και τους υπόλοιπους φορείς της αγοράς για να το συζητήσετε. Και μου κάνει εντύπωση γιατί ξέρω από κυβερνητικά στελέχη ότι αναγνωρίζουν, αν συζητάμε ξέρω, για την ακρίβεια γενικά στο σούπερ μάρκετ ή στα καύσιμα ή οπουδήποτε αλλού, υπάρχει πάντα ένας αντίλογος από την κυβέρνηση ότι όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Για την ακρίβεια και για τα προβλήματα στην στεγαστική, στην αγορά στέγης, το αναγνωρίζουν απόλυτα και μου κάνει εντύπωση που δεν έχουν μιλήσει με τους αρμόδιους φορείς για το πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα.
1: Υπάρχει ένα ισχυρό ταμπού όσον αφορά το real estate. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε κρατικά μεσητικά γραφεία.
0: Ναι. Ωραία. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Κύριε Ποταμιάνο, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων. Γιατί άλλο, για την πανάκριβη αγορά ακινήτων, είτε για ενίκιο είτε για αγορά καινούριου ακινήτου, καινούριας κατοικίας στην Ελλάδα.

Αυτό είναι καινούργιο, είναι το Type της Μαρινέλλας, Μαριλένας, έλεγα να μην κάνω το λάθος, το έκανα, της Μαριλένας, δικιά μας που λένε, Ελληνίδα η Μαριλένα. Έχει ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για την ίδια στο διαδίκτυο άμα ψάξεις, παρόλα αυτά βρίσκεις τα τραγούδια της. Αυτό είναι νεοφερμένο στον μουσικό μας κόσμο. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Διαβάστε στην απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση στις συντάξεις έως 35%. Χρήσιμος οδηγός με παραδείγματα για να αποφύγετε τις παγίδες του νόμου Κατρούγκαλου. Πολεοδομίες, 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στο Συνήγορο του Πολίτη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το φάμελο που ξεμένει από υποστηρικτές. Η επόμενη ημέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

23 Ιουνίου 1908 γεννιέται ο μεγάλος Καραγάτσης. 14 Σεπτεμβρίου 1960, προδομένος από την καρδιά του, άφησε ανολοκλήρωτο το 10, το μυθιστόρημα που έγραψε εκείνο τον καιρό. Η τελευταία φράση που πρόλαβε να γράψει, η τελευταία φράση της ζωής του ήταν «Ας γελάσω». Αυτό είναι το ταγκό της αγάπης της Ελένης Καραένδρου από την υπέροχη τηλεοπτική σειρά το 10. Και αυτά τα μάτια από την Ελίζα Μαρέλη.

Αυτό είναι η μουσική του Ντι Λάζαρο Έλντο. Δεν είναι Έλληνας ο συνθέτης, αλλά είναι Έλληνας ο στιχουργός, ο Κατσαρόπουλος. Η ορχήστρα είναι του μεγάλου Λεωνίδα, του μεγάλου Λεάνδρου Κόκορη, το 1963. Ηχογραφήθηκε από την ιέρια του ελαφρού τραγουδιού, την Ελίζα Μαρέλη, που έφυγε πριν από 10 χρόνια, 23 Ιουνίου του 2016.

την ανακάλυψε η Δανάη και από τότε είχαν μια στενή φιλία και πολύ μεγάλη εκτίμηση η μία για την άλλη. Γενικά απέφυγε τα ξενυχτάδικα, τα κέντρα και προτίμησε τις συναυλίες, μάλλον αδικημένη για το μεγάλο κοινό, αλλά από τις τεράστιες φωνές. Και αυτός είναι Γιάν Τίερσεν, ε, ναι. Θα πάω με τη μία, νεράκι. Εδώ λέμε ότι λίγο δυσκολεύομαι με τα ονόματα, αλλά καμιά φορά τα πετυχαίνω, καμιά φορά όχι.

Ο Τίερσεν είναι ο συνθέτης που γίνεται γνωστός από την Αμελή με τις υπέροχες μουσικές του. Έτσι, για να ξεκινάμε μελωδικά την ημέρα μας, επειδή ο καταιγισμός των ειδήσεων λίγο σου λερώνει την ψυχή και το μυαλό. Να, εδώ λέμε για να πάμε καλύτερα. Έχει λύσει ο Απόστολος για τα καμένα μετά. Να βάψουμε λίγο πράσινες αναμογεννήτριες. Ωραίο. Αστείο. Αλλά οι αναμογεννήτριες δεν είναι το πρόβλημα. Οι αναμογεννήτριες είναι καλό. Το ζήτημα είναι να μην υπάρχει ασυντοσία στο πού μπαίνουν, πώς μπαίνουν και γιατί μπαίνουν και αν τις αξιοποιούμε κιόλας. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Η αγορά λέει ότι δεν αξιοποιούνται όπως πρέπει. Όταν έρχονται διαφημίσεις σε σταθμούς, κανείς δεν λέει όχι, Δημήτρη. Δεν ξέρω αν οι χειροπέδες είναι Louis Vuitton για όσους κατηγορούνται αυτή την εποχή. Ελπίζω όλα αυτά να είναι μια πλάνη, αλλά από την άλλη πολύ δύσκολο, ρε παιδί μου, κάθε μέρα να έχουμε και ένα νέο σκάνδαλο. Καλημέρα στο Δημήτρη από τα Μετέωρα. Τα αφήνω να παίξει όπως λες για να το απολαύσουμε. Βασίλη Τέτσικας έρχεται με το δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η υποερανική διαχείριση θα τελούν τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως τα στενά είναι πλήρως ανοιχτά. Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ έρουν τις κυρώσεις επί των εξαγωγών πετρελαίου από το Ιράν για 2 μήνες, ενώ αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να επιχειρούν στο Νότιο Λίβανο. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί ενδεχομένως και σήμερα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς για την εφαρμογή του απαιτείται προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός του, κάνει λόγο ο κύριος Αβραμόπουλος. Παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στη μεγαλύτερη ανταλλαγή του καλοκαιριού στο NBA. Οι Bucks πήραν ως αντάλλαγμα για την παραχώρησή του τους Τάιλερ Χίλο, Κέλελ Γουέρ και Χάιμε Γκάθεθ. Τη σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης σαν χαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη, σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην τελική προεκλογική ευθεία. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο στη Βουλή ψήφιση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που είχαν αριθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε η αγορά κινήτων τον Απρίλιο, καθώς οι αγοροπολισίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της μεταβάσης ακινήτων, χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Στο μάθημα των Γαλλικών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων στις Πανελλαδικές. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά από το Προκόπη Ευβία. Στο εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 15,4 χιλιόμετρα. Η Νέο Ειδώνης έγινε αισθητή στην Αθήνα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, 4 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα 8 τραυματίστηκαν από έκρηξη πυρομαχικών στην επαρχία Ντάλι στη νότια Ιεμένη. Στα αθλητικά, η Άρσεναλ έχει θέσει την κορυφή της μεταγραφικής της λίστας στο νεαρό επιθετικό Μόργαν Ρότζερ. Στη Τσέλσι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του ο επιθετικός από τη Σενεγάλη Νικολάς Τζάκσον.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμένει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την Eco να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεράσιμος Ανδρεάτος, τραγουδά τους στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου από το δίσκο Λόγω Τιμής του 1996 από την σειρά Λόγω Τιμής. Η μεγαλύτερη την ξέρετε, την έχετε δει. Ήταν το ελληνικό Beverly Hills, άμα το σκεφτείς, αλλά πιο συναισθηματικό.
1: Και τα λόγα μου θα στα δώσω.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σε όσους μπαίνουν τώρα στη δεύτερη ώρα της ακρόασης, εδώ στο πρώτο πρωινό, Τρίτη 23 του Ιούνιου 2026. Στο 211-10-88-80 σας απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα σε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις ή αλλιώς radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς στην μουσική επιμέλεια, διαλέγει μουσικής για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγουδία της ημέρας, και ο κύριος Χρήστος Μερίδης είναι απέναντι και φροντίζει τους ήχους. Αυτό είναι το περίφημο ντουμπι ντουμπι ντου, όπως λένε διάφοροι, ή αλλιώς το Strangers in the Night.

30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Συνήθως τέτοιες μέρες, είτε στην γέννησή του το Φλεβάρι, 5 Φεβρουαρίου, είτε στο θάνατό του 23 Ιουνίου. Θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, είτε με Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος αυτός που ήταν το αγαπημένο του Ζεμπέκικο, είτε με Κάρμινα Μπουράνα του Καρλ Όρφ, που ήταν το μουσικό μέρος που τον συνόδευε βγαίνοντας ως στρατιλάτης στα μπαλκόνια. Ο Ανδρέας όμως αγαπούσε εξίσου και αυτό το τραγούδι.

30 χρόνια μετά το θάνατό του και όλοι μεταξύ τους τσακώνονται για το ποιος ή σε ποιον ανήκει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Στο Πασόκ του τώρα, του τότε, σε αυτούς που νομίζουν ότι είναι Πασόκ, σε αυτούς που νομίζουν ότι μοιάζουν με το Πασόκ, σε αυτούς που νομίζουν ότι μοιάζουν με τον Ανδρέα, σε αυτούς που ακολούθησαν την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα, σε αυτούς που απλά εκμεταλλεύτηκαν τον Ανδρέα. Γεννήθηκε στη Χίο στις 5 Φεβρουαρίου του 19, πατέρας του γέρος της Δημοκρατίας, ο Γιώργος Παπανδρέου, μετέπειτα πρωθυπουργός. Μητέρα του η Σοφία Μινέικο, 15 ετών το 34 κυκλοφορεί μαζί με άλλους 3 μαθητές του το μαρξιστικό περιοδικό Ξεκίνημα, που δημοσίευε άρθρα για τον σοσιαλισμό. Το 39 μετά τη σύλληψη του από το καθεστώς Μεταξά αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα ως καθηγητής οικονομικών σε σημαντικά πανεπιστήμια όπως το Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο στη Μινεσότα. Είναι αλήθεια ότι ο Ανδρέας από το πέρασμά του στο εξωτερικό, από την ακαδημαϊκή του πορεία, από όλα αυτά που έκανε, υπήρχε μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του από τους ξένους. Γύρισε το 61 στην Ελλάδα και έπειτα από πρόταση του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή ανέλαβε πρόεδρο. Του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή ανέλαβε πρόεδρος του κέντρου.

Αξιοποίησα το αφιέρωμα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα που έχει ετοιμάσει ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Κουκλουμπέρης στην εφημερίδα των συντακτών. Έχει και άλλα πολλά μέχρι το τέλος της πορείας του για τους σταθμούς του Ανδρέα Παπανδρέου. Είπαμε, εδώ τσακωνόμαστε για το ποιος είναι περισσότερο Ανδρέας από τον άλλον. Το 1967 μάλλον, σαν σήμερα η Aretha Franklin ηχογραφεί το Chain of Fools. Το 69 κέρδισε Grammy για την καλύτερη γυναικεία R&B ερμηνεία.

Έχουν αυξηθεί, λέει, οι τουρίστες. Φέτος κάνουμε ένα ακόμα ρεκόρ. Συν 1,1 εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα. Καλό είναι αυτό. Απλά το ζήτημα είναι αν τα δίκτυα μας αντέχουν, αν οι υπηρεσίες μας μπορεί να ανταποκριθούν. Αν ακόμα και ο κόσμος που δουλεύει στον τουρισμό είναι τόσο ώστε να αντέξει ακόμα περισσότερους τουρίστες, καλά είναι τα έσοδα. Απλά μη σκάβουμε το λάκκο μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, καλά κάνει και ο τουρισμός αυξάνεται και κάνει νέα ρεκόρ και έρχονται λεφτά, αρκεί να μην χαλάμε την μαγεία των διακοπών.

Αυτό είναι ο Ανδριάνο Τσελετάνο. Δεν θα σας πω πώς το λένε το τραγούδι. Αν θέλετε, κάντε το Σαζάμ να το βρείτε. Γιατί δεν υπάρχει έτσι κι αλλιώς λέξη η συγκεκριμένη. Δεν υπάρχει νόημα στη συγκεκριμένη λέξη. Δεν είναι πρισεκολινενσιανανσιοσόλ, ξέρω εγώ, ή κάπως έτσι. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό είναι ένα πείραμα που έκανε ο Ανδριάνο Τσελετάνο για το πώς ακούγονται τα αγγλικά τραγούδια σε αυτούς που δεν ξέρουν αγγλικά. Δηλαδή, προφέρει διάφορες λέξεις που δεν είναι λέξεις αγγλικές, δεν έχουν κανένα νόημα, τις προφέρει όμως με αγγλική χρειά. Είναι σαν να ακούς αγγλικά, αλλά δεν είναι αγγλικά, και έγινε επιτυχία και αυτό.

0: Είναι να είναι δημιουργικός άνθρωπος και πολλά κάνει στην ζωή του. Φαντάζομαι το έχετε δει στο διαδίκτυο αυτή την τύψη από την Ταϊλάνδη, από τις Φιλιππίνες, από πού είναι, σε ένα fame story δικό τους, πως τα λένε αυτά, τους διαγωνισμούς τραγουδιού, που βγαίνει να τραγουδήσει το Can Live της Mariah Carey. Δεν ξέρει όμως αγγλικά, οπότε τραγουδάει δικού της στίχους. Ακαλή, ένα τέτοιο πράγμα και έχει γίνει viral αυτό. Αλλά το λέει με μεγάλο πάθος. Ακαλή. Έτσι και ο Αντριάνο Τσελετάνο, αλλά αυτός το κάνει ξέροντας ότι αυτά που λέει δεν έχουν κανένα νόημα. Τρέχει ο διαγωνισμός για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιανδήποτε προορισμό του Αιγαίου που εξυπηρετεί η Jets. 2-11-10-80-8-80. Αφήνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό σας. Στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή. Για να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί να πέσει κι άλλο το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, μήπως και δούμε μείωση και στις αντλίες. Ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Ελλάδος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε λίγο για την πορεία των τιμών. Καλημέρα, κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Ποια είναι η εικόνα αυτές τις ημέρες?
1: Στη λιανική, στο δηλισμένο προϊόν, έχουμε μια μικρή πτώση. Γιατί είχαμε σκαμπανεβάσματα, θεωρώ, τις τελευταίες μέρες θα κλείσει η συμφωνία στην Ελβετία, δεν θα κλείσει, είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα, ναι. Δεν είχαμε επιτευχτή πορεία, αλλά εν πάση περιπτώσει από χτες φάνηκε ένα φως στο τούνελ και θεωρώ ότι θα συνεχίσει αυτή η

0: περιπτώσει έχουμε περάσει κατά πολύ τα τιμές τιμή Ελλάδος στα 2 ευρώ. Είμαστε στο 1,93, 1,64 το πετρέλαιο κίνησης μέσα στη Ελλάδος. Φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις όπου είναι κοντά εγκαταστάσεις είναι ακόμα χαμηλότερα τα κάψιμα. Απλώς αυτό το 1,63 εμπεριέχει και νησιωτική Ελλάδα που μπορεί να ανεφοριάζεται μια φορά το μήνα ή εμπεριέχει από μακρισμένες περιοχές. Αλλά από το 2,20 που είχαμε φτάσει το 1,93 θα μου πείτε είναι φτηνό. Όχι, δεν είναι φτηνό. Απλώς είναι καλύτερη κατάσταση και ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει αυτή η πλοκική πορεία.
1: Εντάξει, είναι 30 λεπτά κάτω. Κάτι είναι και αυτό από τις εκτιμήσεις που υπήρχαν για το πόσο μπορεί να φτάσει η βενζίνη μέσα στο καλοκαίρι ή το πετρέλαιο μέσα στο καλοκαίρι.
0: Αυτό ήταν διεθνή παπαγαλάκια, θα το πω έτσι. Διεθνή που ίσως τους βόλεται αυτό που έκανε για 150 δολάρια το βαρέλ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από τη στιγμή που βγήκαμε από το τούνελ και μάλλον δεν θα ξαναυπάρξουν εχθροπραξίες, θεωρώ ότι οι αγορές θα αντιδράσουν πτωτικά και θα έχουμε μια συνεχή πτώση, γιατί αν έχουμε συνεχή πτώση του αργού σίγουρα θα περάσει και στα δηλισμένα προϊόντα και κατ' επέκταση την αδειλία στον καταναλωτή. Αυτό θα βοηθήσει όλους μας, πρώτα τον καταναλωτή, τους εμπλεκόμενους στον κλάδο, την πραγματική οικονομία, να υπάρχει αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων και ειδικά για το πετρέλαιο που τρέχει και αυτή η επιδότηση για τον Ιούνιο των 15 λεπτών από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Ναι.
0: Βοήθησε τα 20 λεπτά για 2 μήνες και τα 15 λεπτά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε την πραγματική οικονομία. Δεν ακρίβηνε το πετρέλαιο τόσο πολύ που συμπαρασύρει πλήθος προϊόντων στην ακρίβεια, οπότε ας είμαστε αισιόδοξοι και ας περιμένουμε ότι θα έχουν συνεχή πτώση των καυσίμων.
1: Ναι. Επειδή ξέρετε, μονίμως η συζήτηση είναι ότι το καύσιμο δεν πέφτει όσο γρήγορα ανεβαίνει, σημειώνω ότι αναφέρεται διαρκώς το δηλισμένο προϊόν, το δηλισμένο καύσιμο και όχι το βαρέλι, το πετρέλαιο.
0: Έτσι, από αυτό ξεκινάει, το δηλισμένο που σωστό. Είναι... διαπραγματεύεται σ' άλλο χρηματιστήριο, απλώς το βαρέλι δείχνει μια τάση.
1: Έχετε
0: δείχνει
1: δίκιο.
0: Μια τάση. Δείχνει ότι είναι αυξητική τάση ή δείχνει ότι είναι πτωτική, αλλά τάση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ζήτηση στην Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχει το δηλισμένο προϊόν, υπάρχει ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο για το χρηματιστήριο για να βγει τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης αντίστοιχα. Απλώς βλέπουμε ότι στην παρούσα φάση, ειδικά μετά τα γεγονότα, τα διεθνή, τα γεωπολιτικά, την εξέλιξη που είχαμε του Σαββατοκύριακο, ότι θα έχουμε πτωτική τάση.
1: Σύμφωνοι. Δεν θυμάμαι πόσο ήταν η τιμή στην σπότ αγορά για την βενζίνη, αλλά θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, έχοντας μια αυξητική τάση τις τελευταίες μέρες, γιατί συγκεντρωνόντουσαν δυνάμεις στην περιοχή, το πετρέλαιο ήταν 1,77 η βενζίνη και 72 δολάρια το βαρέλι στην διεθνή αγορά το Brent.
0: Ναι, απλώς υπήρξε τότε μια... αδικαιολόγητη, θα το πω εγώ έτσι, με τις απειλές τότε του Τραμπ μέσα στο Φεβρουάριο, ειδικά το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς το βαρέλι να έχει πάρει πολύ πάνω, από τις αρχές Φεβρουαρίου μέχρι τα τέλη 28 που ξεκίνησε ο πόλεμος, ειδικά το πετρέλαιο κίνησης σε όλη την Ευρώπη ακρίβηνε και φτάσαμε και το ρεκόρ στην Ελλάδα που για πρώτη φορά, παρόλο τη διαφορά της φορολογίας, το πετρέλαιο κίνησης τότε ξεπέρασε την τιμή της αμόλυβης. Δεν είναι πολλοί μήνες, μην το ξεχνάμε. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να συμβεί κιόλας και ίδια τιμή να έχει το προϊόν. Το ένα φορολογείται με 70 λεπτά το λίτρο η βενζίνη και το άλλο με 41 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάντα μία διαφορά τουλάχιστον 30 λεπτών στη λιανική τιμή της βενζίνης με το πετρέλαιο κίνησης. Τότε, μέσα στο Φεβρουάριο, πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος, το πετρέλαιο κίνησης είχε ανέβει υπερβολικά ψηλά.
1: Ναι. Μήπως τώρα που ξαναπεράσαμε μια κρίση να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το να μειωθεί το φορολογικό βάρος του καυσίμου για να υποχωρήσουμε τώρα στα ήρεμα, να υποχωρήσουμε λίγο χαμηλότερα, γιατί βλέπω να έχουμε και άλλες κρίσεις μπροστά, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα στον κόσμο.
0: Κοιτάξτε, οι κρίσεις δεν είναι προβλέψιμες, δεν ξέρει κανείς πότε θα γίνει, αλλά διαχρονικό αίτημα του κλάδου είναι η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο όταν κάποιος είναι, κάποια κυβέρνηση είναι πριν στην αντιπολίτευση, να εξαγγέλει τέτοια μέτρα ότι εμείς όταν θα έρθουμε στα πράγματα θα μειώσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Αυτό δεν το έχουμε δει από καμία κυβέρνηση.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Και οι προηγούμενοι,
1: γιατί γεμίζουν τα ταμεία γι' αυτό.
0: Το 2017 είχαμε την τελευταία αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα από 1η-1η 2017, οπότε ας κρατάμε μικρό καλάθι πάνω σε αυτό. Όντως γεμίζουν με δισεκατομμύρια τα ταμεία από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή από τη διατήρηση, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, της τιμής του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι, το έχουμε ξαναπεί, υπερφορολογούμενο προϊόν τα καύσιμα στην Ελλάδα. Έχουμε τον τρίτο ακριβότερο φόρο μετά τη Δανία και την Ολλανδία σε όλη την Ευρώπη, και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις τιμές. Και δικαίως ο κόσμος παραπονείται πώς γίνεται στη Βουλγαρία ή πώς γίνεται στην Κύπρο να είναι φθηνότερες τιμές. Δεν αλλάζει κάτι στην τσίφαξία του προϊόντος, αλλάζει στη φορολόγηση. Και γι' αυτό τα βόρεια σύνορα της χώρας μας έχουν, τα Βαλκάνια, ας το πούμε έτσι, έχουν φθηνές τιμές, και φυσικά και η Κύπρος.
1: Σωστό. Κλείνοντας, επειδή τελειώνει σιγά σιγά η περίοδος της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, να μείνει λίγο ακόμα ή είμαστε σε επίπεδα που δεν χρειαζόμαστε?
0: Θα το δούμε. Είναι πολύ ο χρόνος, οι 7 μέρες να τελειώσει ο μήνας. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, αλλά να το δούμε προς τα τέλη τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι θα υπάρχει αποκλιμάκωση. Φυσικά, αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για ακόμα ένα μήνα για το πετρέλαιο κίνηση, επειδή πράγματι έδειξε ότι βοήθησε την πραγματική οικονομία, ας παραταθεί για ένα μήνα ακόμα, για να βοηθηθεί, όπως είπα, η πραγματική οικονομία. Γιατί να θυμίσω ότι ένα προϊόν, αν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης, το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Οπότε καταλαβαίνετε τα κόμιστρα και όλα αυτά πόσο θα ανέβει αν είχαμε για τους 2 μήνες 20 λεπτά ακριβότερο το πετρέλαιο.
1: Νάστε. Κύριε Κιούση, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι από εδώ και πέρα, όσες φορές θα μιλάμε για την πτώση της τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης.
0: Ευχή στέργων για όλους μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος Βενζινοπολών Ελλάδος.

0: Αυτός είναι Elvis Presley με τους Surrender. Επειδή το έλεγε και ο κύριος Κιούσης, έχουμε ξεκινήσει μια κουβέντα για την φορολογία μετά από τις εκλογές. Ποιος θα φορολογήσει τι, αν θα φορολογηθεί ο πλούτος ή δεν θα φορολογηθεί ο πλούτος, αν θα φορολογηθούν όσοι έχουν σκάφη, πισίνες και αν όσοι είναι πολύ πλούσιοι με περιουσίες πάνω από ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, και τέτοιου είδους περιουσίες, θα πρέπει να φορολογηθούν ή όχι. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι ωραία κουβέντα για να δίνει ατάκες για όλους εμάς που κάνουμε βίντεο το βράδυ για τις ειδήσεις, για τα δελτία ειδήσεων, αλλά δεν έχει ουσία. Εντυπωσιασμό έχει πάρα πολύ. Το ζήτημα της φορολόγησης δεν είναι αν θα φορολογηθώ λίγο παραπάνω εγώ που βγάζω 5 ευρώ παραπάνω ή αν θα φορολογηθεί λίγο λιγότερα ο άλλος που βγάζει 5 ευρώ λιγότερα. Το ζήτημα είναι η συνολική φορολογική αντιμετώπιση του παραγόμενου πλούτου στην χώρα, και όχι μόνο ποιος θα πληρώσει περισσότερα γιατί βγάζει περισσότερα, αλλά και ποιος θα πληρώσει λιγότερα, όχι γιατί βγάζει λιγότερα, αλλά γιατί πρέπει να επιδοτηθεί στην πραγματικότητα για να συνεχίσει να επιχειρεί. Να, για παράδειγμα, υπάρχει αυτή η κουβέντα με την αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Τρομάζουν κάποιοι γιατί λέει από 5 θα πάει 15. Εγώ με τις άποψες ότι θα πρέπει να πάει 55 η φορολόγηση των μερισμάτων, 60-70% η φορολόγηση των μερισμάτων, και 0 εάν μπει ένα όριο ότι εάν από τα κέρδη σου επανεπενδύσεις στην επιχείρηση, ξέρω εγώ, το 60%, το 70%, το υπόλοιπο 30% που θα μείνει και θα το δώσω ως μέρισμα θα έχει μηδενικό φόρο. Αλλά το 70%, τυχαία τώρα τα νούμερα, θα πρέπει να το επανεπενδύσεις στην επιχείρηση, διότι έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Αλλιώς, ό,τι βγάζουμε τα παντελονιάζουμε, ό,τι βγάζουν οι ξένοι τα πηγαίνουν στο εξωτερικό και εξαφανίζονται και εδώ δεν μένει τίποτα, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη, γιατί δεν γίνονται επενδύσεις στην Ελλάδα, γιατί οι επιχειρήσεις δεν κάνουν επένδυση και επανεπένδυση και δεν προχωράνε και δεν αναπτύσσονται και όλα αυτά. Διότι αν έχουμε μάθει το σύστημα να μας βοηθάει να τα παντελονιάσουμε, τότε προφανώς δεν θα βάλουμε ούτε δεκάρα τσακιστή από την τσέπη μας. Θα περιμένουμε το επόμενο πακέτο Ντελόρ που λέγανε και παλιά. Μπας και βάλουμε τίποτα, τα ρέστα, τα μπουζούκια δηλαδή, μπας και τα βάλουμε στην επιχείρηση για επένδυση. Προφανώς και δεν είναι όλοι έτσι οι επιχειρηματίες, δεν λειτουργούν όλοι οι επιχειρηματίες έτσι, αλλά επειδή σε αυτό το δεν είναι όλοι έτσι υπάρχει και το καλό και το κακό, καλό θα είναι να προλαμβάνουμε το κακό της όλης υπόθεσης. Πριν φύγω για διαφημίσεις, να σας θυμίσω ότι με μια συναυλία των Mont Blancal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alphabank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κρατάς μυστικό.
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό.
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
4: Σόπα!
6: Αλλά...
4: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι!
4: Πολιτικός?
6: Νο.
4: Τότε...
6: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
10: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτός είναι ο Γιάννης Μιλιώκας, έχει γενέθλια σήμερα. Αυτός είναι από τον δίσκο του 14 μεγάλα τραγούδια του Γιάννη Μιλιώκα. Τη στροφίσαμε και δεν λες τίποτα και πού ακόμα που λέει και ο Μιλιώκας, άστο. Αμέ, αμέ, αμέ, τη στροφίσαμε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Τρίτη 23 του Ιούνιου, χθες ολοκληρώθηκε η διαδικασία, το λέω και το ξαναλέω, δήλωσης των καθαρισμένων οικοπαίδων. Όχι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία του καθαρισμού των οικοπαίδων, διότι αυτή είναι, όπως λένε, μια αέναη διαδικασία. Πρέπει διαρκώς δηλαδή να καθαρίζουμε τα οικοπαίδά μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ειδικά κατά τη διάρκεια των μηνών που οι πυρκαγιές και ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διότι άμα το καθάρισες τον Απρίλιο, το δήλωσες και μετά ξένιασες, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Για να δούμε πώς πήγε η διαδικασία, αλλά και πώς θα πάει κυρίως ο έλεγχος από εδώ και πέρα, ζήτησα από τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσίγκα, να επικοινωνήσουμε, διότι στην πλάτη της πυροσβεστικής πέφτει και ο έλεγχος για τα ακαθάριστα. Καλημέρα κύριε Τσίγκα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Γλώσσα, σε εσάς και τους ακροατές. Όντως, εκτός από το κατασταλτικό κομμάτι της αντιμετώπισης αυτών των αγροδασικών πυρκαγιών, έρχεται και το στοιχείο το οποίο θα πρέπει να οδηγηθούμε σε ελέγχους από σήμερα στα οικόπεδα και τα αυτά που έχουν καταγγελθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά και στα οικόπεδα αυτά τα οποία εκτιμούμε ότι μπορούν να επηρεάσουν είτε κρίσιμες υποδομές, είτε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές Natura και κάποιες άλλες κατοικημένες περιοχές εντός αστικού ιστού, να δούμε πώς θα κυλήσει όλη αυτή η διαδικασία σταδιακά, με την διαβίβαση της αυτοψίας στους δήμους, για να μπορέσουν και αυτοί με τη σειρά τους αυταπαγγέλτως να μπουν στο οικόπεδο και να το καθαρίσουν και να επιβαρύνουν τον πολίτη με το ανάλογο αντίτιμο.
0: Είναι στο πλαίσιο της περιπολίας που κάνετε έτσι κι αλλιώς, ή θα πηγαίνετε και μετά από καταγγελίες σε συγκεκριμένα οικόπεδα που θα πρέπει να ελεγχθούν?
1: Υπάρχει μια ομάδα προσωπικού η οποία θα είναι για αυτόν τον σκοπό να εξετάσει πρώτα τις καταγγελίες, οι οποίες ηλεκτρονικά από σήμερα το πρωί θα μπορούν οι συμπολίτες μας να δηλώσουν, mm-hmm. και ταυτόχρονα στο πλαίσιο των περιπολιών και των περιπολικών αλλά και των αξιωματικών του περιοριστικού σώματος, αν εντοπιστεί ένα οικόπεδο το οποίο δεν έχει καθαριστεί και η εκτίμηση και η αξιολόγηση γίνει ότι θα πρέπει να είναι καθαρισμένο διότι επηρεάζει τη μεταφορά μέσω της καύσιμης μιας πυρκαγιάς που πιθανόν να ξεκινήσει, τότε και αυτό θα το διαβιβάσουμε στον Δήμο, εφόσον πρώτο γίνει αντιπαραβολή αν έχει δηλωθεί ή όχι, και σε δεύτερο χρόνο να μπει ο Δήμος να το καθαρίσει.
0: Ναι. Μιλάμε πάντα για οικόπεδα ιδιωτών που είτε δεν έδωσαν σημασία, δεν ενδιαφέρθηκαν να τα καθαρίσουν, είτε λόγω πολλών κληρονομικών ή άλλων ζητημάτων μπορούν να έχουν μείνει ακαθάριστα.
1: Ακριβώς,
0: όλο αυτό το διάστημα.
1: Ακριβώς. Είναι στοιχείο το οποίο εντοπίστηκε και πέρυσι και πρόπερσι που ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν κάποια οικόπεδα τα οποία μπορεί από κληρονομικές διαδικασίες να μην είναι τόσο ξεκάθαρα. Ωστόσο, η πυρκαγιά δεν ξεχωρίζει διοκτήτη αν το οικόπεδο ανήκει σε ιδιώτη, στο δημόσιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οποιοδήποτε οικόπεδο μπορεί να επηρεάσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς θα πρέπει να έχει καθαριστεί ανεξαρτήτως τον ιδιοκτήτη που ανήκει, διότι έχουμε δει στο παρελθόν και στο πεδίο των επιχειρήσεων μας έχει δείξει ότι οι οικόπεδα τα οποία ήταν καθαρά σταμάτησε η πυρκαγιά και όχι μόνο σταμάτησε η πυρκαγιά, αλλά έδωσε τη δυνατότητα και σε πεζοπόρα τμήματα αλλά και κάποιες φορές σε κάποια μικρά οχήματα να εισχωρήσουν πιο κοντά στο μέτωπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε έναρξη πυρκαγιάς.
0: Ωραία. Όλα αυτά για τα ιδιωτικά. Στα δημόσια ή δημοτικά οικόπεδα που παραμένουν ακαθάριστα σε πολλές περιοχές, τι κάνετε?
1: Στα δημόσια και στα ιδιωτικά το διαβιβάζουμε στον Δήμο, μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα ότι δεν έχει καθαριστεί και θα πρέπει το πρόστιμο αυτό να διαβιβαστεί. Εμείς διαβάζουμε το πρόστιμο στον Δήμο και το επιβάλλουμε γιατί ο Δήμος έχει τα στοιχεία μέσω του κτηματολογίου που ανήκει το κάθε οικόπεδο.
0: Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι εμείς καθαρίσαμε τα οικόπεδα, αλλά ο Δήμος ή η περιφέρεια ή δεν ξέρω εγώ ποιος δεν έχει έρθει να καθαρίσει τα δικά του, τα δημόσια,
1: η
0: τα
1: κρατικά.
0: Τα...
1: Η νομοθεσία δεν ξεχωρίζει κανέναν. Ο νόμος αφορά όλους τους ιδιοκτήτες, αν είναι νομικό πρόσωπο, δημοσίου δικαίου είτε ιδιωτικού δικαίου, αν είναι κάποιος ιδιώτης ή ανήκει σε κάποιο υπουργείο ή σε κάποιον Δήμο ή σε κάποια περιφέρεια το συγκεκριμένο οικόπεδο, θα πρέπει να επιβληθεί και το κόστος καθαρισμού, αλλά θα πρέπει να επιβληθεί και το ανάλογο πρόστιμο αν έχει δηλωθεί ή αν δεν έχει δηλωθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσο μιλάμε, έρχονται μηνύματα εδώ στο radio papakiparapolitica.gr. Να πείτε στην πυροσβεστική να έρθει από εδώ, να πείτε στην πυροσβεστική να έρθει από εκεί. Δηλαδή, διάφορες περιοχές που λένε ότι δεν έχουν καθαριστεί ή που έχουν καθαριστεί και υπάρχουν σωροί από κλαδεμένα ξερόχορτα ή κλαδιά κτλ. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ναι, μεν έχει γίνει ένα πρώτο βήμα, αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβλημα.
1: Ακριβώς, υπάρχει τεράστια ανησυχία από όλους τους συμπολίτες μας, γιατί και εμείς πολίτες αυτής της κοινωνίας είμαστε φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, μας πλησιάζουν και μας το αναφέρουν. Η προτροπή μας είναι είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να μπουν και να δηλώσουν σε ποια διεύθυνση υπάρχει το συγκεκριμένο οικόπεδο, το οποίο εκτιμούν ότι είναι επικίνδυνο. Μπορούν όμως και άτομα πιο ηλικιωμένα ή οι συνάνθρωποι μας, άτομα με ειδικές ανάγκες, να μεταβούν σε οποιαδήποτε πυροσβεστική υπηρεσία, είτε εγγράφως, είτε μέσω των προσωπικών του στοιχείων, να δηλώσουν την ακριβή τοποθεσία την οποία εκτιμούν ότι υπάρχει πρόβλημα και θα δημιουργήσει πρόβλημα στην τοπική κοινωνία, σε οποιαδήποτε σημείο της επικράτειας.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κύριος έργο σας, γι' αυτό που κάθε χρόνο ευχόμαστε οι πυροσβέστες να είναι καλά και δυνατοί για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πολλές δυσκολίες που φέρνει η αντιπυρική περίοδος. Ξεκινάει με καλούς ιονούς η αντιπυρική περίοδος σε επίπεδο σχεδιασμού, πρόληψης, δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
1: Βλέπουμε για φέτος ότι είμαστε σε ένα βαθμό περισσότερο ενισχυμένοι σε σχέση με τις άλλες χρονιές και σε μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες, 2.500 εποχικοί, οι οποίοι έγινε επέκταση για 8 μήνες από πέρυσι και το ίδιο ισχύει και φέτος. Δίπλα μας είναι 5.000 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και 5.500 των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 214 πιστοποιημένες ομάδες, οι οποίες ανήκουν στους Δήμους. Είναι συνάνθρωποι μας οι οποίοι από τον προσωπικό τους χρόνο τον διαθέτουν για να έρθουν να συμβάλλουν σε όλο αυτό το πλαίσιο της αντιμετώπισης των αγροτοδασικών πυρκαγιών και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίπλα μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες έχουν ιδρύσει και έχουν δημιουργήσει την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, με μεγάλα μηχανήματα κομματουργικά, D9 τσάπες, τα οποία όχι μόνο δημιουργούν ζώνες κατά την διάρκεια μιας πυρκαγιάς, αλλά και προληπτικά σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα καθαρισμού δασών και δασικών εκτάσεων. Δίπλα μας είναι η ελληνική αστυνομία, όπως όλα τα χρόνια η συνεργασία είναι εξαιρετική και άψογη, και η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί διακλαδικότητα και διαλειτουργικότητα. Η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των αγροτοδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας δεν είναι ανήκει σε έναν, ανήκει σε όλους μας. Ο καθένας θα πρέπει να κάνει αυτό που αναλογεί, είτε πολιτεία είτε πολίτης. Έχουμε φέτος επιπλέον αλλά 28 σε σχέση με πέρυσι ντρόουν, τα οποία είναι 108, 33 είναι στην Αττική, για να μπορέσουν να επιτηρούν αγροτοδασικές εκτάσεις και να δίνουν έγκυρη ειδοποίηση είτε με τον πρώτο καπνό είτε με τις θερμικές κάμερες που διαθέτουν για την διαφορά της θερμοκρασίας. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι ενταγμένο στο μηχανισμό για την αντιμετώπιση των αγροτοδασικών πυρκαγιών. Όμως, αν καθημερινά από το μήνα Ιούνιο έχουμε 41 και 42 πυρκαγιές καθημερινά, Είναι ένα στοιχείο, είναι ένα νούμερο το οποίο πιέζει το μηχανισμό, και εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μειώνουμε τις συνέπειες από τις ενάρξεις των πυρκαγιών. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι από μόνη της η θερμοκρασία και οι άνεμοι δεν δημιουργούν πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές ξεκινάνε περισσότερες πίσω από ένα ανθρώπινο χέρι. Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι δραστηριοποιούνται στην Ήπεθρο, και να μην κάνουν χρήση φλόγας, αλλά και να μην χρησιμοποιούν μηχανήματα καταστροφής ή καλλιεργητές, τα οποία τα άκρα τους είναι μεταλλικά, είτε αλυσίδες είτε μεταλλικοί δίσκοι, και με ένα σπινθυρισμό σε μια πέτρα προκαλούν πυρκαγιά. Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι με πλαστικά άκρα, με χοντρά σκοινιά, με χοντρές μπετονιές.
0: Και είναι αλήθεια ότι μέχρι να σου συμβεί, δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι αυτή η μία σπίθα μπορεί να βάλει φωτιά σε ολόκληρο δάσος. Δηλαδή, λες, εντάξει, σιγά τώρα θα φύγουν μερικές σπίθες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Μέχρι να σου συμβεί να δεις να παίρνει φωτιά το πρώτο πουρνάρι από απλά μια σπίθα, δεν μπορείς να το πιστέψεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλοι μας νομίζουμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς, είτε κάνουμε χρήση μπάρμπεκιου, είτε κάνουμε χωματουργικές εργασίες, είτε και με κάποια ξερόκλαδα μέσα σε ένα βαρέλι. Οι συνθήκες πλέον που διαμορφώνονται σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τη Μεσόγειο και στο νότιο κομμάτι, με τις θερμοκρασίες οι οποίες, φανταστείτε, στην Αγγλία υπάρχουν θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί στο παρελθόν, πόσο μάλλον στις χώρες του Νότου όπως εμείς, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, όλο αυτό το τόξο. Θέλει τεράστια προσοχή από όλους, γιατί οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινάνε από εμάς. Είναι κρίμα να κεγόμαστε μόνοι μας, να προκαλούμε πυρκαγιές και να θέτουμε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες.
0: Σωστό, κύριε Τσίγκα, ελπίζω να μην χρειαστεί φέτος το καλοκαίρι να μιλήσουμε πάρα πολλές φορές για φωτιές, να συζητάμε για άλλα πράγματα, για άλλες ανάγκες που μπορεί να έχει,
1: βεβαίως,
0: ή αιτήματα που μπορεί να έχει.
1: Όσο μπορεί να προστατεύεται ο κάθε άνθρωπος, καλύτερα είναι να δίνουμε οδηγίες και συμβουλές στους ακροατές παρά να εξηγούμε πώς επεκτάθηκε μια πυρκαγιά.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, για το ότι ολοκληρώθηκε και η περίοδος δήλωσης για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, αλλά και για την αντιπυρική περίοδο που ξεκίνησε και ήδη τις προηγούμενες μέρες είχαμε τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές.

Αυτό είναι το μεγάλο κάραβαν του Duke Ellington με την Ella Fitzgerald να το τραγουδά. Με το καραβάνι του Ellington θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ανακοινώσουμε και τον τυχερό που κέρδισε σήμερα το διπλό εισιτήριο και να πάμε και προς το τέλος. Βλέπω οι δρόμοι γεμάτοι κανονικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
10: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: μου.
1: Κανονικά μετά έπρεπε να έχω βάλει τη Μάρθα Καραγιάννη που λέει και η γάτα μας και ο σκύλος μας με βουρκωμένα μάτια.
2: Σε μια νύχτα.
1: Αυτός είναι ο μεγάλος Σπύρος Ζαγοραίος, ιδιότητα η φωνή του και ο τρόπος που ερμηνεύει τον κάνουν μοναδικό. Δεν χρειάζεται να είσαι μοιημένος στο λαϊκό τραγούδι για να ξεχωρίσεις τον Σπύρο Ζαγοραίο από το πρώτο κιόλας άκουσμα, σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός επιτυχιών, υπηρέτησε με συνέπεια για δεκαετίες το λαϊκό τραγούδι, διαπρέποντας την δισκογραφία και στα πάλκα. Γεννημένος μια μέρα σαν σήμερα το 1928, έφυγε το 2014.
2: Αν μετανιώσεις και σταθείς στο τελευταίο σκαλοπάτι, κοντά μου γύρνα μην δράσεις.
1: Κατερίνα Πλατή μου στέλνει μήνυμα τσίκι τσίκι, φαντάζομαι το εννοεί ρυθμικά. Τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι
2: τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι.
1: Κανονικά αυτό όμως, Κατερίνα μου, δεν είναι τσίκι τσίκι, αυτό είναι νταπαντουπα, νταπαντουπα, νταπαντουπα.
2: Σε πλάνεψε η Dolce Vita.
1: Κακούργα.
2: Ζωή γλυκιά. Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας τα
1: κουτρουβαλώντας να τα πάρεις.

Αυτό ήταν ο Σπύρος Αγοραίος και αυτό που ακολουθεί με όλη τη σοβαρότητα θα το πω, γιατί είναι δικό μα και είναι και σπουδαίο. Γιατί πέρα από καλές δημοσιογραφικές εκπομπές, βγάζει και ωραία τραγούδια. Γιώργος Κουβαράς, Τελευταία Αγκαλιά. Μαζί με το Γιάννη Σαβιδάκη, ένα ερωτικό τραγούδι σε ρυθμό χασάπικου που απηχεί την ευαισθησία του δημιουργού και το πάθος του ερμηνευτή. Και ερμηνευτής είναι ένας συνάδελφος και στο επάγγελμα και εδώ στο ραδιόφωνο τον ακούτε, το Γιώργο Κουβαρά, Η Τελευταία Αγκαλιά.

νικητής του διαγωνισμού που θα πάρει το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό το Αιγαίο εξυπηρετήσει Jets, ο Βαλέριος Χατζή Αναστασίου, με κινητό που λύγει σε 549. Καλό τάξιδος.

το έχουμε κάνει American Bar, να ξέρετε, το στούντιο εδώ πέρα. Ας το συζητάς τι γίνεται. Με Γιώργο Κουβαρά θα σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει η Βασίλη Τέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Αύριο δεν θα τα πούμε εμείς, θα είναι η Τζούλη Τσίγκα στην θέση μου. Έχω ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν θα είμαι εδώ. Πρέπει να πάω στο Μεσολόγγι να παρουσιάσω τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Υπάρχουν δουλειές που καταλαβαίνεις. Για δουλειές δεν πάω διακοπές, μην νομίζεις. Δεν μας αφήνει η υπηρεσία. Έρχεται Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής. Εμείς αν όλα πάνε καλά θα τα πούμε την Πέμπτη λίγο μετά τις την Πέμπτη λίγο μετά τις 7, ναι, αλλά την Τετάρτη να είστε εδώ στις 7. Η Τζούλη Τσίγκα θα κάνει εκπληκτική εκπομπή, θα την ακούσω και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική πρόοδος στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην επίτευξη μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στην πρόσφατη ένταση και να ανοίξει το δρόμο για μια πιο σταθερή διπλωματική σχέση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίζεται πλέον διατεθειμένος να αποδεχθεί όρους για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που στο παρελθόν είχε απορρίψει, καθώς συνδέονταν με τη συμφωνία που είχε προωθήσει η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα. Ενδεχομένως και σήμερα θα διαβιβαστεί στη Βουλή το Ευρωπαϊκό Έντελμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Δεν υπήρξε εμπλοκή μου άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλείψιμο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος, χαρακτηρίζοντας απολύτως αβάσιμο ζήτημα το ένταλμα σύλληψης και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Τη σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξε να μένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης αναχαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη, σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην τελική προεκλογική ευθεία. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο στη Βουλή η ψήφιση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης ως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Η ενίσχυση θα καταβληθεί απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ενώ δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Σημάδια επιβράδυνσης κατέγραψε η αγορά κινήτων τον Απρίλιο, καθώς οι αγοροπολισίες κινήθηκαν με πιο ήπιους ρυθμούς σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Αντίθετα, οι γονικές παροχές διατήρησαν τη δυναμική τους, παραμένοντας μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της μεταβίβασης ακινήτων, χάρη στο υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανική επικράτεια κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές σε διάφορες περιφέρειες. Στα αθλητικά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χίτ. Τότε να φέρεται να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Μάρκους Ράσφορντ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμένει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την Eco να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά.

0: Καλούμε όλους τους μη προνομιούχους Έλληνες, καλούμε όλους τους Έλληνες να δώσουν το παρόν και με την ψήφο τους να πούν το ναι στην αλλαγή, το ναι στη νέα Ελλάδα που θα φτιάξουμε, το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία. Αυτό το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκης, αυτό μας λέει πως τη Δευτέρα στις 19 το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και ο λαός στην εξουσία.
1: Λοιπόν, ήτανε Πέμπτη βράδυ, 18, 17, 16, 15 Οκτωβρίου, στην πλατεία Συντάγματος. Πρέπει να είχε, δεν ξέρω πόσο, αλλά είχε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο από κάτω. Και ακούγαμε τον Ανδρέα να προαναγγείλει ουσιαστικά την επέλαση η οποία του ΠΑΣΟΚ και του ίδιου και του ΠΑΣΟΚ, που κράτησε με μια μικρή διακοπή καμιά 20 χρόνια. Εμείς λέγαμε τότε η άλλη πλευρά.
2: Σαν σήμερα λοιπόν.
1: Έξι μήνες θα κάτσουν και θα φύγουν.
2: Σαν σήμερα λοιπόν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρεώνας, από τους πολύ μεγάλους, μαζί με τον Κατερνούμε, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή του αστικού πολιτικού συστήματος, που σφράγισαν την ιστορία της χώρας.
1: Το μοναδικό συστήματος το οποίο κυβέρνησε τον τόπο εδώ και μια έναν αιώνα. Το αστικό είναι, δεν είναι άλλο. Ναι, αυτό είναι.
2: Ευτυχώς,
1: δόξα τω Θεώ.
2: Υπάρχει αυτό το πράγμα που ζω εδώ, Θεέ μου. Δηλαδή, πρέπει να πάρω ανθυγιεινό.
1: Να πάρεις και εγώ το ίδιο.
2: Πρέπει να πάρω ανθυγιεινό.
1: Όλοι έτσι μου λένε.
2: Πρέπει να πάρω ανθυγιεινό, δεν γίνεται.
1: Γιατί
2: αυτό, παιδί μου, αυτό, ναι, αυτό δεν έχω αμφιβολία. Αυτό κάνει και το σταυρό σου. Πρέπει να μετανοήσει κιόλα. Κάνε κάτι.
1: Του αστικού πολιτικού συστήματος. Πολύ ωραία το είπε.
2: Αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Γιατί υπήρχαν και άλλε προσωπικότητε στη χώρα. Υπήρχε δηλαδή και ο Γαρίλο Φλωράκη που φάει άλλα πράγματα. Αλλά δεν ήταν.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν πολιτικό σύστημα. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, αυτό λέω. Γιατί είναι κακό να το πω αυτό.
1: Δεν κακό. Ναι, κακό. Το επισήμανα απλώς. Ότι είναι το μοναδικό που κυβέρνησε.
2: Το μοναδικό, Σωτήρι μου. Δεν στο χαλάω.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, δεν στο χαλάω. Ούτε το υπονομεύω ούτε τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Άμε στήστη Μακρόνη, Σωτήρι μου, να κάνουμε μια κουμπί.
1: Δεν μπορώ, δυστυχώς.
2: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, όπως το βλέπω σιγά σιγά.
1: Θα σε στείλω στη Μύκονο.
2: Όπως το βλέπω.
1: Στη Μύκονο
2: μου έχει υποσχεθεί ότι θα με στείλει αν πάρει την εξουσία ο Φαΐλος Κρανιδιώτης.
1: Α, ωραία. Μόλις πας Μύκονο, εγώ θα στείλω μια Σαντορίνη που είναι ωραία. Λοιπόν, από 30 χρόνια και στα δύο. Λοιπόν, όντως, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα που σφράγισε το αστικό πολιτικό σύστημα που λέει ο φίλος μου εδώ.
2: Την ιστορία της χώρας, είπα.
1: Και την ιστορία της χώρας, ναι, προφανώς. Και έλεγα εγώ ότι θυμάμαι εκείνες τις μέρες που λέγαμε πόσο θα κρατήσει. Έκανα εξάμεινο, θα κάτσει. Για κάτσε 20 χρόνια, γιατί μετά ήρθε και ένας δεύτερος, ο οποίος άκου να δεις τώρα πώς γράφεται ιστορία με συμπτώσεις. Η ημερομηνία που πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν το 1996, σαν σήμερα 23 Ιουνίου. Ήταν η ημερομηνία που γεννήθηκε ο Κώστας Ζημίτης. Το 1936, νομίζω.
2: 90 χρονών θα γινόταν σήμερα, αν ζούσε.
1: Ναι. Και ο οποίος τον διαδέχθηκε στην Πρωθυπουργία.
3: Μας έλεγαν για χρόνια για μακέτες. Όλα τα έργα είναι μακέτες. Είναι μακέτο τούτο το έργο.
1: Μια πολύ σημαντική πολιτική και ιδέο, έτσι. Με τα πολλά θετικά που άφησαν στον τόπο και με τα αρνητικά που έχουν.
2: Όπως όλη η πολιτική.
1: Τελείως διαφορετική μεταξύ τους. Ναι. Αλλά ο καθένας στη συγκυρία που έπρεπε, νομίζω, στη θέση του.
2: Πάντα στις, όπως έχω καταλάβει εγώ από τότε που γίνονται διαδοχή, ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται από τον κόσμο ή από μεγάλα συνέδρια.
1: Ναι, υπάρχει μία.
2: Υπάρχει το εξής, ακόμα και αν είναι ένας νόμος της φιλοσοφία που λέγεται συνέχεια μέσα από την άρνηση. Mm-hmm. Αρνείται τον προηγούμενο και έρχεται ο επόμενος, ακριβώς για να συνεχίσει το ίδιο πράγμα ως κόμμα. Mm-hmm. Και πολλές φορές οι μηχανισμοί ψηφίζουν, δηλαδή ψήφισαν το Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτός μπορούσε να κρατήσει το κόμμα στην εξουσία. Να αντιθέσει με τον Άκη και τον Αρσένιο.
1: Οποίους τον ψήφισαν, δεν θέλανε ούτε να τον μυρίσουν.
2: Αληθές. Ναι.
1: Αλλά τον ψήφισαν γιατί ήξεραν πως μόνο αυτός μπορούσε να κάνει
2: αυτό που έκανε. Όπως η Νέα Δημοκρατία ψήφισε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και όχι τον Κωστή Στεφανόπουλο, τον Σάρκα, εκτισαρκός, αιρές, σκληρός, δεξιά κλπ. Ο Μητσοτάκης λεγόταν τότε Σόγαμπρος, τον λέγανε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που μπορούσε. Αιρές, σκληρός, δεξιά κλπ. Ο Μητσοτάκης λεγόταν τότε Σόγαμπρος, τον λέγανε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που.

0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι η ιστορία για όσου από εσά τη ζήσατε, οι περισσότεροι φαντάζομαι που μα ακούτε, και για όσου από εσά που μα ακούτε και δεν τη ζήσατε, να σα την θυμίσουμε. Να δούμε και τι πολιτικά πρόσωπα κυβέρνησαν τον τόπο τα προηγούμενα χρόνια και ποια πρόσωπα κυβερνούν σήμερα τον τόπο ή φιλοδοξούν να κυβερνήσουν τον τόπο. Υπάρχουν διαφορές. Όλοι συνηθίζουμε να βλέπουμε το παρελθόν λέγοντας ότι ήταν καλύτερα τότε. Αλλά, ναι, αλλά η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα έχει προοδεύσει πολύ από τότε ως τώρα σε πάρα πολλά κομμάτια, άσχετα αν δεν είμαστε στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής σε διάφορα ζητήματα. Όπως η ακρίβεια. Όχι εκεί είμαστε. Όχι εκεί είμαστε. Διάβασα ένα ωραίο σήμερα. Στα νέα,
1: ναι.
0: Το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό ραντεβού, πολιτική μονομαχία Μέση Ρονάλντο. Μέση, by the way, έβαλε χθες δύο γκολάκια, έχει πάει στα 18 και άντε πιάστον, έχει να παίξει κι άλλους αγώνες. Νομίζω θα είναι ο ισόβιος πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ για πολλά χρόνια. Λοιπόν, και λέει ότι διεθνής πανεπιστημιακή έρευνα σε 26 χώρες δείχνει ότι οι αριστεροί προτιμούν τον Αργεντίνο Μέσο και οι δεξιοί τον Πορτογάλο. Και εξηγεί όλο αυτό το σκεπτικό. Πλάκα έχει. Μ' αρέσει.
1: Πλάκα έχει, ναι, αλλά κάνει ένα λάθος.
0: Τι λάθος κάνει?
1: Δεν έχει βάλει μέσα το Μαραντόνα, δεν έχει πεθάνει. Βέβαια, αλλά αν έβαζες μέσα, ας πούμε, ποιον προτιμούν οι αριθμοί. Γενικότερα, δηλαδή. Λοιπόν, και η νέα γενιά και οτιδήποτε, φαντάζομαι, Μαραντόνα ήταν.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Γιατί ήταν.
0: Έτσι νόμιζα και εγώ.
1: Γιατί ήταν τελείως διαφορετικός.
0: Εγώ έπεσα σε συζήτηση 19χρονων σήμερα και πήγα να του πω για το Μαραντόνα και μου λέει: Ποιος Μαραντόνα? Μαραντόνα στο σημερινό ποδόσφαιρο δεν θα επιβίωνε.
1: Σύμφωνα, μιλάμε πώς θα ήταν. Και ο Πελέ δεν θα επιβίωνε στο σημερινό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα.
0: Λένε τα παιδιά. Λέω ότι λένε τα παιδιά.
1: Ναι, αγάπη μου, αλλά δεν μιλάμε για μια αγωνιστική αξία σε ένα άλλο σύστημα. Μιλάμε σαν προσωπικότητες που σφράγισαν διάφορα πράγματα. Γι' αυτό που πραγματικά ξεχώριζε και επίσης δεν είναι η Αθήνα το κέντρο της γης, ούτε η Δελφή. Σε όλο τον κόσμο εκ των πραγμάτων υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή που ο Μαραντόνα εξακολουθεί και συγκινεί.
0: Ο Μαραντόνα συγκινεί, αλλά ο Μαραντόνα δεν ήταν και παράδειγμα έτσι, στη ζωή του. Ναρκωτικά, πρέζες και όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν και το φωτεινότερο παράδειγμα.
1: Κατά τη γνώμη μου ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα με όλα αυτά, που είχε. Με όλα αυτά που είχε ήταν το φωτεινότερο παράδειγμα.
0: Φωτεινό παράδειγμα, ένας χρήστης ναρκωτικών, ο οποίος δεν το κρύβει και δημοσίως, δεν είναι κάτι να ψήφουμε φωτεινό παράδειγμα. Αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε διαφορετικές απόψεις, εσύ και εγώ. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Έχουμε στη καλά. Σήμερα δεν έχουμε εμείς τίποτα. Έχουν οι Μεγάλοι Βρετανοί έχουν κάτι. Αλλάζουν το 10ο πρωθυπουργό, τον 7ο πρωθυπουργό τους μέσα σε 10 χρόνια και από τα δύο κόμματα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ νομίζω ετοιμάζεται για τη θέση αυτή, η οποία δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Και στα δικά μας.
1: Συγγνώμη, έχουμε και εμείς μεγάλο θέμα.
0: Τι θέμα άλλο?
1: Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Δεν είναι μεγάλο θέμα αυτό?
0: Πώς είναι μεγάλο θέμα?
1: Αυτό λέω. Άρα έχουμε μεγάλο θέμα. Ανεξαρτήτως αν είναι έτσι ή αλλιώς, θα το κουβεντιάσουμε μόλις τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εκ των πραγμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έτσι υπάρχει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Πριν από λίγο μίλησαμε με υπουργό που είναι γνώστης της δικογραφίας, τον, όσων ήρθαν δηλαδή εκεί, των συνοδευτικών εγγράφων που ήρθαν στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, και μου είπε ότι πιο αστεία έγγραφα δεν έχει δει. Θα πάνε σήμερα στην Βουλή.
0: Ναι.
1: Θα διαρρέουν συνήθως αυτά, τι υπάρχει, έτσι το βλέπουν άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Θα δούμε λοιπόν το μέσο επόμενο διάστημα.
0: Δεν στέκουν δηλαδή.
1: Ότι δεν στέκουν, ναι. Τι άλλο, για να, τι πρέπει να γίνει τώρα? Η Βουλή λοιπόν θα κληθεί να αν θα υπάρξει άρση ασυλίας. Ο ίδιος την έχει ζητήσει.
0: Η Επιτροπή Θεσμών δεν το αποφασίσει αυτό?
1: Η Λομέλεια το αποφασίζει. Θεσμών
0: εισηγείται. Αφού δεν είναι βουλευτής, ήταν πρώην βουλευτής.
1: Είναι νυν βουλευτής.
0: Ναι, ήταν νυν βουλευτής και τότε δεν ήταν βουλευτής. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, και αν αποφασίσει ναι στην άρση της ασυλίας, τότε καλείται να πει αν δέχεται να πάει και να δικαστεί από την Βέλγικη δικαιοσύνη. Αν δεν δέχεται, αν πει δεν δέχομαι, αν πει ναι, πάει εκεί. Αν πει δεν δέχομαι, πηγαίνει υπόθεση στο εφετείο. Αν και εκεί δεν υπάρχει συμφωνία, πηγαίνει υπόθεση στον Άριο Πάγο, ο οποίος αποφασίζει αν
0: θα πάει ή όχι.
1: Θα πάει στο Βέλγιο ή όχι. Αυτή θα είναι, αλλά θα έχουμε την Ιωάννα Μάνδρου, θα μας τα πει, τα ξέρει καλύτερα αυτά στην πορεία.
0: Έχουμε την υπόθεση με την κυρία Σιμακοπούλου. Ναι, και καταδικάστηκε για τα email. Τα 20.000, πώς ήταν αυτά, email τα οποία είχε στείλει. Έφαγε 20 μήνες φυλάκιση, ήταν πολλές χιλιάδες. Δεν ήταν 20 είναι μήνες φυλάκιση με αναστολή.
1: Και άλλα στελέχη που ήταν μαζί της.
0: Εντάξει, αλλά νομίζω το πιο σημαντικό από όλα ήταν η κυρία Σιμακοπούλου.
1: Ήταν και γενικός γραμματέας του Υπουργείου, και ο
0: Σταυριανουδάκης. Ναι, ο Σταυριανουδάκης, ναι, σωστά. Ορίστε, καλημέρα σας. Και. Και ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως την κάλυψε απολύτως. Απολύτως. Λέγοντας δηλαδή ότι ξεχωρίζοντας το δικαστικό αυτό θέμα, ότι στη λογική ότι τι έκανε, ότι κάνουν όλοι. Αυτό καταλαβαίνω εγώ έτσι με λίγα λόγια.
1: Α, λοιπόν, το κάνουμε.

0: Γιατί δεν υπάρχει θέμα πολιτικό για ένα τέτοιο θέμα να στέλνουμε τα mail. Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Ναι. Να συνεχίζουμε να το κάνουμε και να τα δίνουμε στη δημοσιότητα. Μετά λέμε γιατί τα δίνουν οι τράπεζες και γιατί κάνουν.
1: Αυτά δεν πειράζει. Μου ήρθαν κάτι το πρωί από κάτι άσχετο που δεν του γνωρίζω.
0: Ναι.
1: Αλλά η αλήθεια είναι πως άμα κινηθεί νομικά εναντίον αυτού ο οποίο σου έχει στείλει χωρίς να σου έχει πάρει την άδεια,
0: ναι.
1: Μπορεί
0: ναι,
1: να πετύχει και εσύ την δίωξη και την καταδίκη του ενδεχομένω.
0: Δεν το συζητάμε νομικά.
1: Απλώ δεν το κάνουμε.
0: Το θέμα είναι και πολιτικά τι γίνεται. Αυτό λέω, δεν λέω κάτι άλλο.
1: Πολιτικά προφανώς και γι' αυτό άλλωστε απομακρύνθηκε και είναι και εκτός του δελτίου και είναι και εκτός. Αλλά μου έκανε την εντύπωση και εμένα ότι ήταν πολύ έτσι. Η κάλυψη ήταν πολύ έτσι σαφής και.
0: Να πω ένα θέμα που μπορεί να σκάσει. Το είχε θέσει εκπομπή. Προσωπικά νομίζω ότι είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Ένα θέμα είναι στα όρια του θανάτου απεργός πείνας από τα προσφυγικά. 35 κιλά. Αριστοτέλης Χατζής, θεωρώ και θα το ξαναπώ, κατά είναι θετικό το ότι δέχτηκε να πάει στο νοσοκομείο αν και απεργός πείνας μέχρι τότε τώρα δεν δεχόταν. Αν έχουμε το ανεπόφευκτο, θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ σοβαρά επεισόδια. Οφείλω να το πω και οφείλω να πω ότι πρέπει κάποτε υποθέσεις οι οποίες μένουν παρασκήνιο πρέπει να αντιμετωπίζονται σοβαρά και πρέπει να επιλύονται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Ας το κρατήσουμε για την πορεία.
1: Δεν το γνωρίζω το θέμα καθόλου, αλλά σε
0: εμπιστεύω. Και να εύχομαι το παιδί να ζήσει.
1: Ναι, δεν το ξέρω καθόλου το θέμα, δεν το βλέπετε καθόλου στην βαριά επικαιρότητα, αλλά σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
0: Χθες το βράδυ έγινε αυτό.
1: Ναι, ναι, σε εμπιστεύομαι απόλυτα.
0: Χθες νωρίς το απόγευμα είναι η αλήθεια.
1: Μπήκα όμως τώρα μέσα και βλέπω ότι μεταφέρθηκε στο γεννηματάς σε άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, μετά 138 μέρες απεργίας πείνας. Είναι όπως είπες 36,2 κιλά. Και τι λέει, μισό λεπτό, συγγνώμη, αλλά έχει ενδιαφέρον έτσι, να δούμε μια πληροφορία παραπάνω. Να κάνουμε και εμείς αυτό που δεν γίνεται, όπως μας είπες και εσύ πριν από λίγο. Τώρα, εγώ. Μισό λεπτό, να δούμε και το.
0: Είναι πολύ σύνθετη η ιστορία των προσφυγικών.
1: Ναι.
0: Και πρέπει κάποτε, ας πούμε, να σκύψουμε πολύ πιο σοβαρά πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Έχει
0: έτσι.
1: Σχέση με το πρόγραμμα ανακαίνησης του μπλοκ των προσφυγικών. Και δεν ξέρω ο ίδιος τι ακριβώς ζητάει, όπως φαντάζομαι ζητάνε και κάποιοι άλλοι. Αυτά τα 400 άτομα που μένουν στα προσφυγικά, περίπου τόσοι μένουν τώρα. Γιατί σύμφωνα με το σχέδιο ανάπλαση θα επιστρέψουν, λέω, στις κοινωνικές κατοικίες με χαμηλό ενίκιο κλπ. Προφανώς υπάρχουν ενστάσεις από τους ανθρώπους που
0: περιφέρεια είναι. Περιφέρεια έχει τη βασική ευθύνη για το περιφερειατική για το θέμα. Λοιπόν.
1: Αυτό ναι. Μακάρι, γιατί είναι αμαρτία να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, έτσι. Για οποιοδήποτε λόγο δηλαδή είναι αμαρτία να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή. Και αυτός ο τρόπος είναι και μαρτυρικός, φαντάζομαι. Λοιπόν. Πάμε. Άλλαξε ομάδα ο Αντετοκούμπο επίσης να πούμε.
0: Ναι,
1: και αυτό είναι θέμα. Πήγε στους Miami Heat. Έχει γίνει μεγάλο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό πώς γίνεται εσύ. Μπορούν οι ομάδες να συμφωνήσουν να σε στείλουν όπου θέλουν.
0: Γίνονται σε εννοείς.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι κάποιος.
0: Τελείως διαφορετικό.
1: Γιατί ήθελε να πάει στους Knicks στη Νέα Υόρκη, λέει αυτός. Ωραίο είναι και το Miami πάντως. Άμα έχετε 500 εκατομμύρια δολάρια, δεν ξέρω πώς είναι η περιουσία του. Πολύ μεγαλύτερη θα είναι, φαντάζομαι, του Γιάννη. Ακόμα καλύτερα πρέπει να πω. Λοιπόν, τι ώρα. Α, πήγε, αργήσαμε. Αργήσαμε και πρέπει να πάμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech της Draw Show τη Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Και να σας πούμε ότι με μια συναυλία των Mont Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις, αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας η Ιωάννα Μάνδρου να μιλήσουμε για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της κυρίας Σιμακοπούλου. Αλλά κυρίως νομίζω την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου που έχει σχέση με το λεγόμενο. Με το Qatar Gate, έτσι το είπαν αυτό, ναι. Λοιπόν, κάντε ένα διαλυματάκι. Επιστρέφουμε. Καλημέρα σε όσους μας έχετε στείλει μηνυματάκια. Θα διαβάσουμε όσα προλάβουμε στη συνέχεια. Πάμε.
0: Και την πρώτη ώρα και τη δεύτερη, παιδιά.
1: Ναι,
0: θα μένουν έτσι τα μηνύματα. Ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
9: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
10: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θέλεις μέχρι. Α, όχι. Γιατί ναι. Την έχουμε.
1: Πες μέχρι να πάμε.
0: Σου
1: πρότεινα
0: να πάμε σε λίγο Κασελάκι Γεωργιάδη, θα σου έλεγα. Θα πάμε μετά όμως.
1: Θα μας πάρουν τις δουλειές, παιδί μου. Πρόσταση. Μια τεχνητή νοημοσύνη που σε λίγο θα αντικαταστήσει σιγά-σιγά. Ναι. Πολλά ήδη είμαι στο γραπτό τύπο, αλλά νομίζω και στα ραδιόφωνα σιγά-σιγά. Ναι. Ή και ο Κασελάκης τώρα που βγαίνει και κάνει συνεντεύξεις. Θα μείνουμε χωρίς δουλειά.
0: Είχαμε χθες συνέντευξη Κασελάκη Γεωργιάδη, αλλά θα σας δώσουμε πάρτε γεύση μετά. Να καλημερίσουμε την Ιωάννα Μάδρου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο να μας δώσει τα φώτα σου.
2: Ναι. Yeah.
1: Γιατί κατηγορείτε, πώς έχει ακριβώς.
2: Κοιτάξτε, χθες η είδηση αυτή όταν κυκλοφόρησε, όπως καταλαβαίνετε, αρχικώς έγινε ένας πανικός, τι είναι, τι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Που έχει ξεκαθαρίσει το πράγμα μέχρι ώρας.
0: Ναι.
2: Γιατί πρέπει να δούμε και το ευρωπαϊκό ένταλμα, μόλις φτάσει στη Βουλή ή έχουμε πληροφόρηση νωρίτερα, τι ακριβώς γράφει. Λοιπόν, πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία, την οποία θυμόμαστε όλοι, από την περίπτωση της πρώην ευρωβουλευτού της Εύας Καϊλή.
0: Ναι.
2: Είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται Fight Impunity και η οποία είχε δραστηριότητα σε θέματα κατά της διαφθοράς, στην εκπαίδευση κρατών, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Για θέματα λογοδοσίας, διαφάνειας κλπ. Σε αυτήν το κυρίαρχο πρόσωπο ήταν ένας Ιταλός ο οποίος και αυτός ενεπλάκη από τη βέλγικη δικαιοσύνη τότε με την Καϊλή, ο κύριος Παντσέρη, ο οποίος θεωρείται και ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας.
0: Ναι.
2: Πώς εμπλέκεται τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος? Εμπλέκεται διότι σε αυτή την οργάνωση, τη μη κυβερνητική, μετήχε για ένα χρόνο, το 21 έως το 22, με μία οικονομική απολαβή κατά μήνα 5.000, εισέπραξε περί τις 73-75.000 ευρώ. Ο ίδιος διατείνεται με χθεσινές δηλώσεις του ότι τα έχει δηλώσει στο πόθεν έστης νόμιμα και έχει φορολογηθεί.
1: Και έχει πάρει και άδεια γι' αυτό από την...
2: από την Κομισιόν.
1: Από την Ursula von der Leyen.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Τώρα, θα μου πει κάποιος για ποιο λόγο οι βελγικές εισαγγελικές αρχές να εκδώσουν αυτό το ένταλμα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά του συνηγόρου του, συνηγόρος του κυρίου Αβραμόπουλου, είναι ένας πολύ σοβαρός δικηγόρος, ο κύριος Σπύρος Παπάς, ο οποίος έχει ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος ο Αβραμόπουλος είχε κληθεί από τις βελγικές αρχές να δώσει εξηγήσεις, διότι συνεχίζουν να το ψάχνουν αυτό το μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία είναι μια ευρύτερη έρευνα σε αυτό που ονομάζουν οι ίδιοι Qatar Gate. Είχε κληθεί δύο φορές και δεν προσήλθε. Δεν ξέρω αν ο λόγος που τελικά εκδόθηκε το ευρωπαϊκό ένταλμα είναι το γεγονός ότι δεν προσήλθε για να δώσει εξηγήσεις ή αν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο σε αυτή την έρευνα που ανάγκασε ή υποχρέωσε ή έκρινε σκόπιμο οι βελγικές αρχές να τον καλέσουν με ευρωπαϊκό ένταλμα. Βεβαίως το ένταλμα, σύμφωνα με νομικές πηγές, για να βγει, σημαίνει ότι ο κληθής, μία δεν πήγε, δύο δεν πήγε, η εισαγγελική αρχή βγάζει ένταλμα για να τον αναγκάσει να πάει.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα
1: επίσης να συμπληρώσω μόνο σε αυτό, Ιωάννα, ότι τα 5.000 το μήνα, 5.000 ευρώ το μήνα, ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι τα έπαιρνε γιατί έδωσε το όνομά του στο τιμητικό προεδρείο που είχε αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση και που ήταν και άλλοι επίτροποι και δεν είχε άλλη ανάμειξη στα όσα έχει κάνει τυχόν καλά ή κακά αυτή η οργάνωση.
2: Δεν είχε διοικητικές που ξεκαθάρισε την διοικητικές σε άλλες αρμοδιότητες.
1: Δίνουν τώρα 5.000 για να συμμετέχει σε μια οργάνωση, σε ένα προεδρείο τιμητικά. Καλή δουλειά παρεμπιπτόντως είναι.
2: Ναι, αλλά πρέπει να έχει διατελέσει πρώτα επίτροπος, δεν είναι τόσο απλό.
0: Τους τίτλους σου δίνεις, όχι το...
2: Εμάς τι να μας κάνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ήρθε αυτό το ένταλμα χθες. Ο κύριος Αβραμόπουλος επισκέφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαιωμένες, εχθές το μεσημέρι νωρίς, την Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας, για να ενημερωθεί τι είναι το ευρωπαϊκό ένταλμα. όταν ενημερώθηκε ότι πρόκειται για αυτή την παλιά ιστορία, έβγαλε και την ανακοίνωση και από την κυβερνητική πλευρά κρατήθηκαν χαμηλοί τόνοι, διότι η ιστορία αυτή κρίνεται ότι δεν έχει κόκκινα σημεία. Πάμε τώρα στη συνέχεια τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Το ένταλμα αυτό θα διαβιβαστεί το πιθανότερο σήμερα μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη Βουλή για την άρση ασυλίας.
1: Το πρωί.
2: Η άρση ασυλίας ακολουθείται, η διαδικασία που προβλέπεται στη Βουλή δεν γίνεται αύριο το πρωί. Γίνεται σε ένα μήνα, ενάμιση, δύο, όπως προγραμματίζονται. Τώρα, νομικές πηγές και πηγές από την υπεράσπιση του κυρίου Αβραμόπουλου διευκρίνησαν χθες ότι μετά την άρση ασυλίας ο ίδιος θα θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της δικαιοσύνης, δηλαδή δεν θα εκτελεστεί το ένταλμα. Εκτέλεση του εντάλματος σημαίνει σύλληψη. Θα θέσει τον εαυτό του λοιπόν στη διάθεση της δικαιοσύνης και οι νομικές αυτές πηγές, όπως και η πλευρά της υπεράσπισης του, υποστηρίζουν από χθες ότι η διαδικασία της έρευνας για αυτό το πράγμα θα γίνει από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και όχι από τις βελγικές, διότι την εποχή που φέρεται ο κύριος Αβραμόπουλος να ήταν να μετήχε σε αυτό το Fighting Unity, δεν ήταν πλέον επίτροπος, οπότε η αρμοδιότητα μπορεί να περάσει στις ελληνικές αρχές και να κριθεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές ό,τι είναι να κριθεί.
1: Μάλιστα.
2: Άρα το πιθανότερο είναι να μείνει εδώ. Ασφαλώς να μην εκτελεστεί το ένταλμα, διότι θα προσελθεί ο ίδιος. Αυτό είναι και αυτονόητο. Η ασυλία επίσης είναι αυτονόητο, δήλωσε από χθες.
1: Ναι.
2: Και κάπως έτσι ξεκαθαρίστηκε αυτό το πράγμα. Εκτός αν έχει κάτι άλλο. Α, θέλω να προσθέσω.
1: Η Ιωάννη, να πω μόνο κάτι. Επικοινώνησα πριν μπούμε στο στούντιο, εδώ, πριν από δηλαδή ούτε μισή ώρα, με κορυφαία πηγή, η οποία μου είπε ότι η διαδικασία που θα ακολουθεί είναι να πάει στο εφετείο μετά την άρση της ασυλίας και αν δεχθεί να πάει στις βελγικές αρχές, τότε θα πάει. Διαφορετικά υπόθεση θα πάει στον Άριο Πάγο που θα υπάρχει και η τελική απόφαση. Οι δικές σου πληροφορίες είναι άλλες, γι' αυτό το αναφέρω.
2: Ναι, πολύ σωστά. Άρα η πιθανότητα να κριθεί από το ελληνικό δικαστικό σύστημα είναι μεγάλες.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι για να εκδοθεί το ένταλμα έχει προϋπάρξει δίωξη. Αυτό διότι χθες, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
1: Απολύτως, ναι.
2: Ναι, διότι χθες υπήρξε ένα μπέρδεμα. Εκδόθηκε το ένταλμα για να δώσει εξηγήσεις ή έχει και δίωξη. Δικαστικές πηγές διευκρίνησαν χθες αργά το βράδυ ότι για να εκδοθεί ένταλμα προϋπάρχει δίωξη και η δίωξη αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, γιατί κατά τις βελγικές αρχές αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση είναι εγκληματικό δίκτυο και νομιμοποίηση εσόδων, αφού το θεωρεί εγκληματικό δίκτυο, τα λεφτά που παίρνεις δεν είναι νόμιμα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε το 2022 με το όνομα της κυρίας Καϊλή στο επίκεντρο. Έχει γίνει καμιά δίκη, έχει καταδικαστεί κανείς, η κυρία Καϊλή έχει περάσει από δίκη?
2: Όχι τίποτα,
0: τίποτα.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι συνήγοροι των ατόμων αυτών, των προσώπων αυτών, τόσο του κυρίου Αβραμόπουλου όσο και της κυρίας Καϊλή, επικρίνουν τη βελγική δικαιοσύνη, όχι απλώς για καθυστέρηση, αλλά για πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση και για χειρισμούς που κατά τη γνώμη τους δεν συνάδουν με αυτό που σε εμάς είναι πολύ συχνή αναφορά, κράτους δικαίου.
0: Μάλιστα. Τέσσερα χρόνια σέρνεται αυτή η ιστορία και
2: για να μην λέμε για τα δικά μας, υπάρχουν και λίγο χειρότερα.
0: Εγώ εντάξει, απλώς είχα την περιέργεια, γιατί πραγματικά με έχει μείνει πίσω στο μυαλό μου μια ιστορία που ξέσπασε πριν από τέσσερα χρόνια και ακόμα δεν έχει κάποια δικαστική διερεύνηση,
2: όχι,
0: δεν έχει φτάσει σε δικαστική αίθουσα, εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, δεν έχει φτάσει σε ακροατήριο.
0: Ναι,
2: δεν έχει και ξεκαθαρίσει, δεν έχει τελειώσει η ανάκριση.
0: Μάλιστα,
2: δεν έχει τελειώσει η έρευνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ, έτσι.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο, εκτός αν έχεις κάτι εσύ να μας πεις παραπάνω γι' αυτό, Ιωάννα.
2: Όχι, απλώς να πω ότι χθες η συγκυρία δεν ήταν και πολύ ευχάριστη.
0: Γιατί είχαμε και την κυρία Σημακοπούλου.
2: Γιατί είχαμε και την κυρία Σημακοπούλου, η οποία καταδικάστηκε σε 20 μήνες για αυτά τα email των αποδήμων τα οποία πήρε για να στείλει προεκλογικό υλικό τις παραμονές των τελευταίων ευρωεκλογών. σε μικρότερες ποινές άλλα στελέχη του κρατικού μηχανισμού που εναπλάκησαν σε αυτή την ιστορία. Και να πω εδώ ότι η κυρία Σιμακοπούλου, πρέπει να τα λέμε και καμιά φορά και τα καλά, αποδέχθηκε αυτή την καταδίκη χωρίς σχόλια. Η μαθώα δεν φταίει, η δικαιοσύνη ή η πολιτική αντίπαλη και το ένα και το άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς έχει αντιληφθεί ότι έχει κάνει μεγάλο λάθος που χρησιμοποίησε έτσι όλα αυτά τα στοιχεία.
2: Γι' αυτό και καταδικάστηκε και η ποινή δεν είναι μικρή.
0: Ναι, και, ναι, είναι 20 μήνες με αναστολή βέβαια, τριετή αναστολή.
2: Καλά, το 20 μήνες δεν είναι μικρή ποινή.
0: Είναι μεγάλη ποινή. Ναι, αυτό λέω, θα κάνει κάποια έφεση, ξέρεις, είναι γνωστό.
2: Προφανώς θα κάνουν
0: έφεση.
2: Προφανώς θα κάνουν έφεση, όχι μόνο δεν είναι μόνοι κατηγορούμενοι, είναι και άλλοι.
0: Είναι άλλοι τρεις, ναι, σωστά.
2: Τώρα, σίγουρα θα κάνουν έφεση.
0: Ευχαριστούμε, Ιωάννα.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει στείλει ο Δημήτρης εδώ κάτι ωραία πρωτοσέλιδα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από την ημέρα της κηδείας, μάλλον την επομένη
1: της κηδείας. Ποιος Δημήτρης?
0: Δημήτρης Χακιάς. Μέγα πλήθος, μέγα πένθος για τον Ανδρέα στην αγκαλιά της ιστορίας. Νέος πρόεδρος του Πασόκ το Σάββατο, που εξελέγει ο κύριος Δημήτρης τελικά. Ζει τώρα στις καρδιές μας το πρωτοσέλιδο των νέων, βλέπω, με αφιέρωμα 36 σελίδες. Και ένα πρωτοσέλιδο της αυριανής. Αυτό είναι το πρωτοσέλιδο τις επομένες των εκλογών του 81, νικήσαμε Πασόκ πάνω από 48%, αλλά και από το φως των σπορ, από την ώρα των σπορ, συγγνώμη, της Δευτέρας εκείνης, με τίτλο «Έδισε ο ήλιος». Λοιπόν, και γράφει Ανδρέα, έφαγε ψωμάκι ο λαός με τον Ανδρέα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έφαγε ψωμάκι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού με τον Ανδρέα. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είχε ένα αφιέρωμα.
0: Και αυτό και άλλα πληρώθηκαν στη συνέχεια λίγο
1: φοβερό.
0: Πιο ακριβά.
1: Καλά, αυτό που βγαίνει ο κόσμος λεφτά πληρώθηκαν.
0: Όχι, λέω, και αυτά και τα υπόλοιπα πληρώθηκαν κάποια στιγμή από τις γενιές που ακολούθησαν το 2010.
1: Όλοι όσοι πραγματικά κυβέρνησαν. Και ευτυχώς, κατά τη γνώμη μου, ευτυχώς. Δηλαδή, άλλο λέω, που υπήρχαν κάποια πράγματα. Εγώ το πρώτο γάρι στην Αθήνα δούλευα σε μια εταιρεία που φτιάχνανε τσάντες, ας πούμε, εργάτης και πήρε ο άνθρωπος και έκανε το μεροκάματο 645 ευρώ το κατώτερο από τόσο που ήταν. Γιατί από αυτό δηλαδή στέλνω αγώρα να βγαίναμε έξω μετά να πάρουμε το κολατσό που δεν είχαμε. Έβγαινε ο μήνας, θέλω να πω. Δεν ήταν κακό να που αυξήθηκαν οι μισθοί.
0: Έχεις τις δύσκολες μέρες σου.
1: Όχι, υπάρχει ένα θέμα. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα που είναι βασικό. Δηλαδή,
0: δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα τώρα, δεν θέλω.
1: Μα πώς να αρχίσουμε.
0: Δεν θέλω να αρχίσουμε την κουβέντα.
1: Δεν
0: την άποψή μου, λες τη δικιά σου και τελείως. Δεν θέλω να κουβεντιάσω μαζί σου αυτό το θέμα. Τελείως. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διαβάστε στην απογευματινή 4 Τρίτη για αύξηση στις συντάξεις έως 35%. Χρήσιμος οδηγός με παραδείγματα για να αποφύγετε τις παγίδες του νόμου Κατρούγκαλου. Πολεοδομίες, 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στο Συνήγορο του Πολίτη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το φάμελο που ξεμένει από υποστηρικτές. Η επόμενη ημέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η συζήτηση για τον Ανδρέα και το τι έγινε δεν έγινε προκαλεί ένα ενδιαφέρον και από τον κόσμο πάντα, θέλω να σου πω. Και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ωστόσο υπάρχει μια συζήτηση πιο πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με αυτό το θέμα που λέγαμε χθες, με τους ελέγχους που θα γίνονται για τις μετακινήσεις ποσών σε συγγενικά πρόσωπα, κυρίως από γονείς σε παιδιά ή από παππούδες σε γκόνια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει ο Πρωκόσμιος Νικόλα ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ σήμερα και έχει να μας δώσει πολύ ωραίες πληροφορίες.
1: Power Game, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Προκόπη.
0: Προκόπη, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε, από όσο γνωρίζουμε. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται με αυτές τις μεταφορές ποσών, τι θα ελέγχετε, τι δεν θα ελέγχετε.
12: Κοιτάξτε, το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο,
0: ναι.
12: Απλά κάποιοι θέλουν να το αφήνουν στην άκρη λιγάκι, γιατί είναι και καλό το νομοθετικό πλαίσιο, απλά ναι. Κάποιοι δεν ξέρω γιατί το κάνουμε, αλλά θα πάρουμε λίγο από την αρχή.
0: Ναι.
12: Λοιπόν, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί.
0: Ναι.
12: Σε αυτούς τους κοινούς λογαριασμούς που είναι συνδικιούχος εγώ και η γυναίκα μου, έχει σημασία ποιος βάζει τα λεφτά. Δηλαδή, αν τα βάζω μόνο εγώ και τα σηκώνει η γυναίκα μου και τα χρησιμοποιεί και αγοράζει ένα σπίτι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
12: Γιατί εδώ είναι μια άτυπη δωρεά ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να έχουμε δηλαδή κοινούς λογαριασμούς όπου βάζει μόνο ένα τα λεφτά και ο άλλος τα χρησιμοποιεί. Αυτό είναι. Δεν είναι με την νομοθεσία.
0: Και τι σε ένα ζευγάρι, δεν είναι.
1: Ένα ζευγάρι αυτό. Είναι, δηλαδή τι πειράζει.
0: Σε ένα ζευγάρι δεν είναι λογικό αυτό όμως.
12: Όχι ρε παιδιά, δεν είναι λογικό και αυτό ισχύει παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτή η λογική.
0: Γιατί, αν ένα ζευγάρι, αν η γυναίκα μεγαλώνει 4 παιδιά στο σπίτι, ας πούμε, και ο άντρας δουλεύει, δεν έχει λογική η γυναίκα που κάνει μια δουλειά μεγαλώνει 4 παιδιά, που είναι η πιο δύσκολη δουλειά από όλες του κόσμου. Λέω τώρα τα συζήτηση κάνουμε έτσι. Λίγο και λίγο καφενιακή ίσως.
12: Ωραία, όχι, να το σκεφτώ έτσι. Γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι.
12: Να πω το εξής. Όταν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έβαλα. Σε ένα λογαριασμό.
0: Μια γυναίκα να φέρνει σπίτι και ο άντρας κάθεται για να μαγειρεύει και να πλένει, λέω εγώ.
12: Εντάξει, αυτό θα ήταν.
0: Επειδή προγεννήσει γι' αυτό.
12: Ναι, αλλά τέλος πάντων. Γίνεται δύσκολη δουλειά αυτή. Ωραία, εγώ το θεωρώ να υπάρχει μια λογική, αλλά δεν είναι δυνατόν να βάζω ένα στα λεφτά και ο άλλος να τα χρησιμοποιεί. Όσο δηλαδή και ζευγάρι να είναι, ναι, τα λεφτά προέρχονται. Δηλαδή, αν ήταν μια κοινωνομιά τα οποία είναι στο όνομα του άντρα και τα παίρνει η γυναίκα και αγοράζει ένα δικό της σπίτι στο όνομά της.
0: Αυτό είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, αλλά,
1: ναι. Όταν παίρνει κοινή συνενέση.
12: Δεν υπάρχει ούτε αυτό το κοινή συνενέση.
1: Γιατί. Δεν θέλω εγώ να πάρει, ξέρω εγώ, το παιδί μου. Τι θα πάθω δηλαδή.
12: Για το παιδί σου, λοιπόν, να πάρουμε στην άλλη φάση. Εσύ κάνεις μια μεταφορά στο παιδί σου.
1: Ναι.
12: Ωραία. Υπάρχει ένα αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ. Τεράστιο. Το οποίο είναι τεράστιο. Το που ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το κόμμα της αντιπολίτευσης έλεγε να το μειώσουμε στα 200 ή στα 400 το ΠΑΣΟΚ και στα 200 ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 23 ήθελε να το καταργήσει και να το επαναφέρει στα προηγούμενα επίπεδα. Δηλαδή σε 200.000 ευρώ.
0: Και το ΠΑΣΟΚ είναι 300, το θυμάμαι.
12: Αυτή τη στιγμή είναι στις 800.000. Αν θέλω εγώ να κάνω μια δωρεά στο παιδί μου, δεν είμαι εκατομμυριούχος, έτσι. Και θέλω να του περάσω 200.000 ευρώ, αν έχω λοιπόν αυτό το ποσό, θα του κάνω μια γονική παροχή σε χρήμα.
1: Εγώ αν θέλω να δώσω 500 ευρώ στο παιδί μου που σπουδάζει στο εξωτερικό, τι κάνω.
12: Ωραία, λοιπόν. Εκεί δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Γιατί για αυτά προβλέπει. Δηλαδή έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση η ΑΔΕ πριν ένα εξάμηνο που έλεγε ότι το χατζηλίκι στα παιδιά ή για όσους σπουδάζουν, για όλα τα έξοδά τους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το IRIS, έτσι. Αυτά μπορούν να γίνονται χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα αν εσύ Βασίλη περνάς κάθε μήνα ένα χιλιάρικο στο Σωτήρι, εδώ δημιουργείται ένα μοτίβο. Και γυρνά και σου λέει γιατί το περνάει αυτό το πράγμα. Είναι μια άτυπη δωρεά.
0: Αν σπουδάζει στο εξωτερικό ένα παιδί, ας πούμε, το να του στέλνει ένα χιλιάρικο το μήνα για να ζήσει.
12: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Κανένα
12: πρόβλημα. Σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σε λογαριασμό του παιδιού να το περνάς, ότι είναι για τις σπουδές. Τέλος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά όταν εγώ, ας πούμε, περνάω σε έναν κολλητό μου 1000 ευρώ το μήνα, εδώ είναι μια δωρεά. Η υποκρίση.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Και είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Δεν το κουβεντιάζουμε αυτό.
0: Αυτά διαχωρίζονται.
12: Αλλά όπως επίσης.
0: Διαχωρίζονται.
12: Μα βλέπει η ΑΔΕ ότι ο γονιός πέρασε μέσα, ο Άιρης, είναι χιλιάρικο στο παιδί του, το οποίο ο παιδί του.
0: Είναι κάτω από 25 ετών, σπουδάζει ή κάτι άλλο.
12: Ακριβώς. Και το παιδί το βλέπω στη φορολογική δήλωση.
0: Αυτό δηλώνει κιόλα, σωστά.
12: Δηλαδή όλα αυτά τα δηλώνω και τα βλέπει αυτόματα.
1: Και αν δεν σπουδάζει.
12: Εάν δεν σπουδάζει πώς, δηλαδή και τι είναι, άνεργος. Δηλαδή,
1: δούλευε μια δουλειά και δεν του φτάνουν τα λεφτά. Έτσι. Εδώ στην Ελλάδα έτσι κάνουμε συνήθως. Οι γονείς αυτό κάνουν. Όποιος μας ακούει, καταλαβαίνει ότι έτσι γίνεται.
0: Αρκετά παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό, όχι όλα, ευτυχώς. Αρκετά παιδιά που δουλεύουν στο εξωτερικό και στο εξωτερικό. Ακόμα και αν δουλεύουν, δεν βγαίνουν τα λεφτά τους. Και αναγκάζεται ο γονείς να στείλει. Εγώ δεν λέω ένα χιλιάρικο, μπορεί να στείλει 300, 400, 500 ευρώ το μήνα για να συμπληρώσει. Να τσοντάρει δηλαδή. Το ξέρουμε όλοι όσοι.
12: Το τύπου χατζηλίκι ποσό δεν.
0: Έχει μπει αυτό το πιο ποσό, πόσο είναι περίπου. Δηλαδή υπάρχει ένα όριο που λέει είναι 500, είναι 1000. Ποιος το κρίνει το χατζηλίκι, όχι αυτό λέω.
12: Αν βάλουν όριο, θα δημιουργήσει ένα προηγούμενο αυτή τη στιγμή και θα βλέπουμε τέτοια ποσά να περνάνε συνέχεια. Αλλά το αφήνει ανοιχτό και σου λέει ότι το χατζηλίκι στο παιδί δεν θα το ψάξω και δεν έχω λόγο να το ψάξω. Όπως εμείς όταν πάμε στην ταβέρνα, για παράδειγμα, που πληρώνει ένας και τα περνάμε μέσω Άιρις. Δεν θα τα ψάξει αυτά η εφορία. Δεν θα τα ψάξει ποτέ. Θα ψάξει επαναλαμβανόμενες συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν δηλωθεί. Και όπως είπατε και εσείς, είναι λογικό.
0: Στέλνει ένα μήνυμα εδώ ένας φίλος Άκης και λέει τα χρήματα αυτά που έχουν φορολογηθεί μία φορά, γιατί να φορολογηθούν, λέει, ξανά.
12: Εντάξει τώρα, το ίδιο ισχύει και για με το ΦΠΑ. Ότι εγώ παίρνω, ας πούμε, από την εργασία μου 1000 ευρώ, πάω και ψωνίζω κάτι, πληρώνω 24 ευρώ. 24% και μου μένουν 750. Άρα είναι φόρος πάνω στο φόρο και αυτόν. Δεν έχει λογική όλο αυτό το πράγμα. Έτσι είναι μια παγκόσμια πρακτική αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό πολλά κράτη έχουν δημιουργηθεί φορολογική παράδειση για να γλιτώνουν.
0: Το φόρο πάνω στο φόρο, λέτε. Το φόρο πάνω στο φόρο, λες, έτσι.
12: Δηλαδή και να περνάνε μεγάλα ποσά σε υπεράκτες λογαριασμούς και να μπορεί να τα χρησιμοποιεί όπως.
0: Έχουν εντοπίσει εστίες μεγάλης φοροδιαφυγής και το κάνουν και να ενεργοποιούν όλο αυτό το σύστημα που λες.
12: Λοιπόν, υπάρχουν πολλές μεταφορές από γονείς σε τρίτους, ακόμα και σε συγγενικά πρόσωπα, τα οποία δεν έχουν γίνει αυτές οι γονικές παροχές ή δωρεές. Δεν έχουν γίνει και απλά τα έχουν περάσει. Λοιπόν, είναι αρκετές, δεν είναι λίγες. Συνολικά, ας πούμε, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν εξεταστεί περίπου 6.000 περιπτώσεις τέτοιες. Δεν ναι. είναι λίγες. Ναι. Και μιλάμε για μεγάλα ποσά.
1: Ναι. Ναι. Προκόπη, δώσ' μου μόνο μισό λεπτό. Βλέπω εδώ τώρα ένα ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες δίνει νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καθολική εφαρμογή της απόβασης του αρείου πάγου. Αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίων. Ένα θέμα θα το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Μόλις ήρθε η ανακοίνωση, οφείλω να το πω, θα το εξειδικεύσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές.
12: Ναι. Εντάξει, πολύ σημαντικό αυτό. Όντως μπορούμε να το συζητήσουμε με παιδιά τις επόμενες μέρες, να μάθουμε και περισσότερα στοιχεία, γιατί είναι λίγο λακωνική.
0: Ναι, και εγώ δεν το πιέζω.
1: Δεν πρόλαβα να διαβάσω όλο
12: ναι.
1: αυτό.
12: Α, ναι,
1: αυτό,
12: όχι, ναι, να ναι, καταλάβουμε ναι. ακριβώς ναι, ναι, ναι, τι θα συμβεί.
1: Γι' αυτό όλο θα το πούμε μετά. Ναι, ναι.
12: Αλλά τέλος πάντων, στους κοινούς λογαριασμούς θα πρέπει να είναι λίγο περισσότερο προσεκτικοί, γιατί υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να στηριχθεί. Και θα ήταν όλα ελεύθερα. Και αν ήταν όλα ελεύθερα, θα υπήρχε και πάρα πολύ μεγάλη φοροδιαφυγή. Οπότε υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Συμφωνεί κάποιος, δεν συμφωνεί κάποιος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει ο Βασίλης κάτι γι' αυτό. Mm-hmm. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Mm-hmm. Το διάβασα, νομίζω σήμερα το πρωί το διάβασα κάπου. Ότι από φέτος πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση υποχρεωτικά και αυτοί που ενηλικιώθηκαν φέτος, ας πούμε. Και έχουν και μαζί τους κάποιο κοινό λογαριασμό οι γονείς τους. Δηλαδή, αν εγώ έχω ανοίξει ένα λογαριασμό στο παιδί μου, το οποίο φέτος ενηλικιώθηκε και είχα ένα λογαριασμό που του βάζα χρήματα. Αυτός ο λογαριασμός, ακόμα και αν δεν είναι ταμιευτήριο, αλλά είναι όψεως που λέμε, ένα μικρό επιτόκιο, νομίζω οι πιο πολλοί έχουν κάτι. Δεν ξέρω. Ακόμα και αν έχει ένα cent εισόδημα από τόκους, πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
12: Πρέπει να κάνει φορολογική δήλωση.
0: Το ε1, πώς λέγεται αυτό. Το
12: νομίζω. Το ε1, να υποβάλει το έντυπο ε1, κάνει το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Γενικώς πλέον. Όπως γνωρίζουμε ότι τα παιδιά.
0: Ναι. Ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, λέει. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι προστατευόμενα μέλη, ναι, ναι. αν έχουν από τόκους, για παράδειγμα, μιας τραπεζικής τραπεζικών καταθέσεων ναι, που είναι κοινή με τους γονείς, πρέπει να κάνουν φορολογική δήλωση.
12: Πρέπει
0: παιδιά,
12: να κάνουν φορολογική δήλωση. Γι' αυτό σου λέω ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά, ας πούμε τα δικά μου τα παιδιά που είναι πιο μικρά, έχουν ήδη αφημί.
0: Ναι,
12: ο μικρός μου γιος είναι 6 χρονών. Έχει αφημί.
0: Ναι, και εμένα έχει αφημί. Εδώ και 3-4 χρόνια έχει αφημί. Ναι. Ναι, από τα 15 χρόνια.
12: Οπότε, ναι,
0: αλλά δεν είχε δήλωση. Φέτος θα κάνει και δήλωση, μου λες τώρα που ενηλικιώθηκε.
12: Θα κάνουν και δήλωση και φυσικά είναι και ακίνητο. Πρέπει να κάνει όλες τις δηλώσεις.
0: Αν υπάρχει ακίνητο στο όνομά του, ας πούμε.
12: Στο όνομά του, ναι, γιατί κάποιοι παππούδες θα περνάνε κατευθείαν στα εγγόνια. Τα οποία, ναι, γιατί υπάρχει και εκεί η φορά απαλλαγή και από τον παππού. Στον εγγονό είναι 800.000. Δηλαδή, ένα παιδί μπορεί να βρεθεί με 800.000 από τον μπαμπά, 800.000 από τη μαμά, 800.000 από τον παππού, 800.000 από την γιαγιά.
0: Δεν έχω στον κύκλο μου τέτοιο παιδί.
1: Άμα μας βρεις κανέναν πέρα από τον Ωνάση.
12: Ο Βασίλης που έχει.
0: Το Βασίλης νομίζω έχει στον κύκλο. Ο Βασίλης είναι από τους λίγους Έλληνες που λέει δημοσίως δεν έχω ούτε ακίνητο.
12: Εγώ νοικιάζω.
0: Δεν μπήκε στο. Δεν έκανε πάρει δάνειο ποτέ.
12: Εγώ να σας πω ένα τελευταίο. Έχετε ένα δευτερόλεπτο, το οποίο έχει σημασία και το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα λίγο, σας το είπα. Το εφετείο Αθηνών μετά από 20 χρόνια ακύρωσε το πρόστιμο που είχε επιβληθεί στην Ακρόπολης χρηματιστηριακή. Ναι. Ήταν 5,5 δις, έχει φτάσει 15 δις τώρα με τους τόκους, ακυρώθηκε από το δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
12: Δηλαδή το πρόστιμο των 5,5 δις έγινε 5.000 ευρώ, να σας το πω, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που έπεσε στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Με αυτό ήθελα να σας το πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Προκόπη, να είσαι καλά. Την καλημέρα,
12: καλά,
0: μας.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης έκανε μια έρευνα. Ναι. Το 99 λέει ο βασικός ήταν 170.000 ευρώ και το πακέτο τσιγάρα έκανε 400. Δηλαδή αγόρασε 425 πακέτα. Τώρα με 900 βασικό μπορείς να πας 180 πακέτα τσιγάρα. Δηλαδή να μην παίρνεις κανένα πακέτο τσιγάρα, είναι το καλύτερο από όλα για να έχεις την ησυχία σου. Αλλά σου λέει η μικρή μου κλείνει σήμερα τα 8 χρόνια πολλά, να τη χαίρεσαι, να τη δεις να γίνεται γερή και δυνατή. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα. Μετά με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς και να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο Κοσμοτέ www.radio.gr. Βάλε ένα τραγουδάκι, μπράβο, και να πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Βλέτσικα.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια πετυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. Προβάδισμα 13,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντερβιου για την ιστοσελίδα politic.gr. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,1%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 12,3%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,4%, το κόμμα Καριστιανού με 5,4%, ΚΚΕ με 4,5%, Φωνή Λογικής με 4%, Πλεύση Ελευθερίας με 3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 0,5%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32% και ακολουθούν ο Κανένας με 16,3% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4%. Ενδεχομένως και σήμερα θα διαβιβαστεί στη Βουλή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Δεν υπήρξε εμπλοκήμα άμεση ή έμεση σε οτιδήποτε επιλήψη, μου αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος. Τη σχειώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης ένα χαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη σε μια προσπάθεια να επιδείξει αντανακλαστικά αλλά και μέρος των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στην τελική προεκλογική ευθεία. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Αύριο στη Βουλή, η ψήφιση του νομοσχεδίου που μεταξύ άλλων διευρύνει τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης ως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί ως το τέλος του 2023 και αυξάνει το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για χρέη προς δημόσιο και τράπεζες. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη συνελήφθη 49χρονος για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας. Ο άνδρας προσέγγισε την ηλικιωμένη, την έσπρωξε και αφαίρεσε την τσάντα της που περιείχε χρηματικό ποσό, τραπεζικές κάρτες και άλλα έγγραφα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο. Πορεία αναρχικών έξω από το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους απεργούς πείνα στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και ειδικότερα στον απεργό πείνα Αριστοτέλη Χατζή. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ονδούρας δήλωσε ότι σχεδιάζει την αγορά drones από την Ουκρανία για να βελτιωθεί η ασφάλεια των συνόρων του κράτους της Κεντρικής Αμερικής. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ είναι σε συζητήσεις με την Σάρλοτ για τον Ισραηλινό ακραίο επιθετικό Λιέλα Μπάντα. Η Ρεάλ θα συνεχίσει κανονικά στην Ευρωλίγκα, καθώς υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με τη διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμείνει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την Eco να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φτιάξε με έναν καφέ, σκέτο.

0: Έλα τώρα, μην επιμένεις τώρα, κουτά.
1: Έγινε ένα επεισόδιο.
0: Δεν είδες τι ωραία σταξιγώ.
1: Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο.
0: Σταξιγώ ωραία.
1: Μάθε.
0: Μπαλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε μπαλίτσα άλλο στον άρχοντα.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα ήταν το 2020, από 6 χρόνια που έφυγε ο Νίκος Αλέφαντος. Θυμάσαι ρε εσύ ποιο ήταν το όνομα του διαιτητή με τον οποίο είχε θέμα ο Αλέφαντος?
1: Ο Δούρος.
0: Ο Δούρος, μπράβο. Από ένα μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού νομίζω ήταν αυτή η ιστορία, έτσι.
1: Τότε που χρήθηκε το πρωτάθλημα και θεώρησε ότι το αδίκησε και έκανε
0: το 2004, μπράβο. Και έφυγε από τη θέση του προπονητή του Ολυμπιακού και το είχε αυτό, με αυτόν τον καημό πέθανε ο Αλέφαντος με την ιστορία εκείνη του αγώνα.
1: Τελευταία χρόνια από τις τελευταίες ομάδες που προπόνησε ήταν ο Εθνικός Αστέρας όταν αυτός υπήρχε. Και σε έναν αγώνα με την Παναχαϊκή ήρθε 2-2 με δύο πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής στην Παναχαϊκή. Ο πρόεδρος ήταν ο Λουκόπουλος, το συνδύασε. Ήταν νομίζω συγγενής του Περικλή του Λουκόπουλου που ήταν στο Γιάννο.
0: Ναι.
1: Το συνδύασε πολύ με τον Στεφανόπουλο που ήταν από την Πάτρα και πρόεδρο τη Δημοκρατία. Είχα μια οξύτατη επίθεση στον πρόεδρο τη Δημοκρατία ότι αυτό έβαλε το διαιτητή. Μετά πολύ πιο. Αλλά μιλάμε για ηρωική μορφή.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ, το είχα ξεχάσει. Ότι το ντέρμπι εκείνο που λες ήταν σφραγίστηκε από ένα λάθος σφύριγμα του Δούρου που παραδέχθηκε και ο ίδιος, λέει. Λίγα λεπτά πριν τη λήξη του μάτσου, ο Δούρος αποφάσισε να αποβάλει τον Τζιοβάνι ύστερα από ένα αντιαθλητικό που είχε με τον Κυριάκο. Και έμεινε με 10 παίκτες στον Ολυμπιακό στο γήπεδο.
1: Και ήταν center back του
0: Μάτσου. Ναι, ο Σωτήρης Κυριάκος. Και δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το 1-2 και οι βαθμοί αυτοί ήταν καθοριστικοί γιατί με τη διαφορά αυτή έχασε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Ατάκες που μείναν και μας φραγίζουν ακόμα, μία που αφορά και την πολιτική, το debate.
2: Κάτε ένα debate! Έχεις προσωπικότητα! Debate ρε αύριο το πρωί ρε!
1: Για ποιον το έλεγε αυτό?
0: Ωραίος τύπος.
1: Θυμάσαι για ποιον το έλεγε? Για τον Σαμαρά.
0: Για τον Σαμαρά.
1: Όταν ήταν να κάνει debate για τον Σαμαρά το λέει. Αν βρούμε όλη τη φράση, έλεγε εγώ άμα είναι βάλτε με τον τάδε προπονητή.
0: Νομίζω
1: να κάνω.
0: Ανδρέο Παπανδρεϊκός ήταν ο νομίζω.
1: Ναι, φανατικός. Μέχρι να πεθάνει.
0: Φανατικός του Ανδρέα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχετε στείλει μια ντουζίνα μηνύματα και παραπάνω για την ιστορία αυτή με τα χρήματα. Δεν μπορούμε να. Κάποια μηνύματα είναι και αφορούν εμάς. Μην τα διαβάσουμε κιόλας, αλλά τα μηνύματα που αφορούν το ρεπορτάζ. Λέει: καλημέρα, λέει παιδιά, λέει Αντώνης. Με συγχωρείτε, τώρα η Νέα Δημοκρατία με αφορολόγητο 800.000 με γονικές παροχές που το ξέρει που μα πήγε σύννεφο. Με βουλευτές με 2.500 ακίνητα. Περιμένουν την επιστροφή ένα ενίκιο το χρόνο ή με αφορολόγηση των χρημάτων που στέλνουμε στα παιδιά μας για να σωθεί η οικονομία. Πάνε καλά. Και διάφορα άλλα λέει ο Αντώνης. Η φίλη μας Συνάγη λέει: όταν διορίστηκα το 94 στην Καστοριά, κάθε μήνα μου έστεινε χρήματα η μητέρα μου για να τα βγάλω πέρα. Και μιλάμε για το 94, έτσι. Και στην Καστοριά, που η ζωή μάλλον είναι και αρκετά φθηνότερη από ό,τι είναι στην Αθήνα, και τότε θα ήταν ακόμα περισσότερο. Μισό λεπτό, η Άννα λέει.
1: Δεν μπορώ να το διαβάσω και αυτό. Είδες τα χρήματα, το βιωτικό επίπεδο. Είναι το επαριθμόν ένα πρόβλημα του κόσμου σήμερα.
0: Βέβαια. Καλημέρα στο φίλο τον Μαρίνο, καλημέρα στη φίλη μας την Άννα είπαμε, καλημέρα στο φίλο μας τον Άκη. Όλοι έχουν στείλει μηνύματα για το θέμα αυτό της φορολόγησης των χρημάτων. Λέει ο Βασίλης εδώ, μα ποιος να τα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αφού κάνουμε κοινή δήλωση, μόνο εγώ. Τι λέει, πολύτεκνος με γυναίκα που κάνει οικιακά. Εντάξει, έχει πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου στέλνονται λογικής, αλλά κατά την άποψη άλλων μπορεί να έχουν λογική. Οπότε η άποψή μου δεν είναι απολύτως σωστή.
1: Το θίξαμε και ως θέμα, ναι, έτσι, ναι, παιδιά, ναι. Δεν είναι. Εγώ πάντως που ρώτησα λογιστή γιατί ήταν λεφτά στην κόρη. Δεν βγαίνει στην Γαλλία που να το
0: άσχημα. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρω.
1: Μου είπα ότι μπορεί να έχω πρόβλημα.
0: Τι.
1: Ότι είναι
0: πρόβλημα. Ένα σταθερό ποσό, ας πούμε, κάθε μήνα. Ναι. Πρόβλημα δηλαδή. Α, τι, να φορολογηθεί αυτό το ποσό αναδρομικά, δηλαδή. Μάλιστα. Γεια σας, κύριε Ιώνα, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν είναι φίλος του Ανδρέα ο κύριος Ιώνας, το ξέρουμε. Τι λέει, καλημέρα.
1: Έτσι είναι, να πω κάτι. Ναι. Όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί, έτσι, και γι' αυτό έτσι. Είναι μεγάλοι, είναι γιατί έχουν φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Ακριβώς.
1: Και κάποιος έλεγε ότι είναι ένας πολιτικός το χειρότερο που έχει να κάνει να τον πάρουν με τα γέλια. Αν αρχίσει το χιούμορ δηλαδή, ναι, για τον πολιτικό, αν αρχίσουν τα γέλια από όλους, έτσι δεν είναι, νομίζω ότι εκεί είναι ένας τελειωμένος πολιτικός. Όλοι οι άλλοι. Ο Καραμαλής, δεν έχει, ο Κωνσταντίνος. Ναι. Δεν έχει φανατικούς φίλους και φανατικούς εχθρούς.
0: Όχι μόνο αυτό, είχε και τις φοβερές κόντρες στη Βουλή με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, ναι.
0: Και στη συνέχεια ο Ανδρέας Παπανδρέου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Mm. Νομίζω ότι τέτοιου επίπεδου κόντρες έχουμε να δούμε από τότε.
1: Στο Καρφί, ναι, που εκδότησε ο φίλος μου Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο φίλος μας Ανδρέας Παπαδόπουλος, είχε ένα αφιέρωμα μεγάλο στον Ανδρέα Παπανδρέου και στα 30 χρόνια από το θάνατο.
0: Σαν σήμερα συμπληρώνονται, να πούμε έτσι, για όσους άνοιξαν το ραδιόφωνο.
1: Είχε ένα άρθρο τη Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Ήταν γνωστή αντιπαράθεση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οικογένειες, ναι, ναι, οτιδήποτε και λοιπά. Και έλεγε με τη φρό τη Ντόρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Ήταν γνωστή αντιπαράθεση με τον Ανδρέα Παπανδρέου, οι οικογένειες, ναι, ναι, οτιδήποτε και λοιπά. Και έλεγε.

0: δούλευε πάρα πολύ για την υστεροφημία του. Ο Ανδρέας δεν τον ενδιέφερε ποτέ η υστεροφημία του. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε τα τελευταία χρόνια της ζωής του δεν ήταν και τα πιο γόνιμα για αυτόν. Ούτε πολιτικά, ούτε σε προσωπικό επίπεδο, νομίζω εγώ. Αλλά ο ίδιος τα πέρασε
1: πολιτικά,
0: καλά, οπότε δεν είχε μέσα σημασία.
1: Πολιτικά
0: ναι.
1: Το 93-96, όπως ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου,
0: ναι.
1: Έκανε πολλά πράγματα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έβαλε καταρχήν το δίλημα, το χρέος. Το έθνος θα φάει το χρέος ή το χρέος θα φάει το έθνος.
0: Ναι. Ήταν άλλος Ανδρέας.
1: Ναι, είχε επίσης από την άλλη πλευρά αντιταχθεί στο Μάστριχτ και δικαιώθηκε με μια ιστορική ομιλία στη Βουλή.
0: Ήτανε,
1: σε συμφωνίες δηλαδή.
0: Ήταν άλλος Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Μετά την επιστροφή του 1993 και το Πασόκ, και ο Ανδρέας δεν είχε καμία σχέση με το Πασόκ και τον Ανδρέα πριν το 1990 που έχασε τις εκλογές, τελευταίες που έφυγε από την εξουσία, το 89% έχασε.
1: Είναι εντυπωσιακό, ναι, ναι. Δεν αντιτάχθηκε στο να πάρει το Πασόκ ο Σιμίτης. Πολλοί του λέγανε μην επιτρέψει να πέσει στα χέρια του Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Δεν το
0: ναι,
1: έκανε.
0: Ναι.
1: Έτσι, τώρα, το άφησε. Δεν τεμαχίζεται, δεν.
0: Προφανώς. Τι, όσοι θυμόμαστε και θυμόμαστε καλά, γιατί εντάξει, εγώ ενήλικας δεν ήμουν όταν ήταν κυβέρνηση, ούτε εσύ, ήσουν οριακά, ότι έπεσε πάρα πολύ χρήμα στην πιάτσα. Έπεσε πάρα πολύ χρήμα στην πιάτσα.
1: Όταν ήταν κυβέρνηση, το ζήσαμε.
0: Ναι, έπεσε πολύ χρήμα στην πιάτσα. Εγώ θυμάμαι την ταβέρνα του πατέρα που γέμιζε δύο φορές και τρεις. Μία φορά γέμιζε κανονικά, μετά ήταν γεμίζει δύο.
1: Ο Ανδρέας
0: ναι.
1: Πήρε μία εποχή που δεν είχε προλάβει, δεν θέλησε, δεν ήταν προτεραιότητά του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να κάνει αυτό που λέγαμε ένα εμφυλιοπολεμικό καθεστώς, ότι είχε απομείνει από αυτό, και να τα συμβαδίσει η Ελλάδα με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Ανδρέας λοιπόν ήταν απολύτως έρημο, όριμο. Αν δεν ήταν ο Ανδρέας, θα ήταν κάποιος άλλος. Τότε θα γινόταν αυτό.
0: Επίσης.
1: Κατάλαβες, Σωτήρη, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ο Καραμαλής δηλαδή, επίσης έκανε πράγματα που για το χώρο της δεξιάς δεν ήταν συνηθισμένα. Μάλλον για αυτό που σήμερα λέμε δεξιά, για τα δεξιά δεν ήταν συνηθισμένα. Δηλαδή έκανε. Πώς το λένε. Κρατικοποίησεις. Κρατικοποίησεις τραπεζών, κρατικοποίησεις δηληστηρίων.
1: Σοσιαλμανία. Αυτή ήταν.
0: Και μάλιστα το κατηγορούσαν. Τότε το κατηγορούσαν
1: για
0: σοσιαλμανία. Και μετά και μετά.
1: Με τον Παπαλιγούρα.
0: Την Μπουρική την έκανε εσύ το 1975. Δεν την ναι, έκανε. Ναι. Μετά τη μεταπολίτευση την έκανε.
1: Και εδώ υπάρχουν δύο
0: σχολές.
1: Δύο απόψεις πάνω σε αυτά. Δηλαδή, όταν ας πούμε παίρνεις την Ολυμπιακή και την κάνεις κρατική για να ξεχρεώσει ο Νάσης. Μάλλον τον Ωνάσιο ωφέλουσε σε πρώτη φάση που την ξεχρέωνε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι γινόταν η κρατικοποίηση ενός μεγάλου φορέα που έμεινε για πολλά χρόνια εθνικός αερομεταφορέας και ισχυρός. Μέχρι που τα κόμματα αρχίζαν να το χρησιμοποιούν για τις προεκλογικές τους εκστρατείες.
1: Δωρεάν, παρακαλώ.
0: Όχι, αλλά συγκεκριμένα. Τι?
1: Συγκεκριμένα κόμματα.
0: Αυτά που κυβέρνησαν. Τα δύο που κυβέρνησαν. Δεν άλλα δεν κυβέρνησαν, αυτά τα δύο που κυβέρνησαν.
1: Και προσθέσω εδώ το ένα, να πούμε περισσότερο. Εκεί το Πασόκ.
0: Το Πασόκ.
1: Να είμαστε δίκαιοι σε αυτά, έτσι.
0: Και είχε καλύτερο μηχανισμό το Πασόκ για να το κάνει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία άργησε να φτιάξει το μηχανισμό που να μπορούσε να το κάνει αυτό. Ακόμα και δεν πρόλαβε γιατί δεν ήταν κυβέρνηση. Το Πασόκ ήταν κυβέρνηση τα χρόνια αυτά.
1: Ναι,
0: και όταν η κυβέρνηση, όπως τώρα, σημαίνει το αντίθετο. Όπως τότε. Γιατί να μην ξεχνάμε, όσοι είναι στην ηλικία μας με τον Βασίλη, ζήσαμε μια 20ετία σχεδόν Πασόκ, με 3 χρόνια διάλειμμα Νέας Δημοκρατίας. Από το 1981 μέχρι το 2000.
1: Μέχρι το 2010 το Πασόκ ήταν το κόμμα που κυβέρνησε περισσότερα σχεδόν, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο.
0: Όχι, ξαναλέω, ειδικά την περίοδο 81-2004 είχε μόνο ένα διάλειμμα 3 ετών Μητσοτάκη και όλο το άλλο ήταν Πασόκ. Απλώς ένας νέος 30 ετών σήμερα το προλάβει αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ενώ εμείς μεγαλώσαμε με το Πασόκ στην εξουσία.
1: Γι' αυτό και εγώ λέω κάτι που για πολλούς φίλους Πασόκους φαίνεται ιεροσιλία. Αλλά ένας μεγάλος έλεγε ότι πρέπει να βλέπουμε πέρα από τα φαινόμενα και να ακούμε πέρα από τα λεγόμενα. Πρέπει δηλαδή να βαθύνουμε λίγο τη σκέψη μας. Αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται για τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι απολύτως σωστές.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι. Κάθε κόμμα το μάει τον αρχηγό του, δεν το συζητάμε. Αλλά το ζητούμενο για το Πασόκ σήμερα δεν είναι πώς θα τιμήσει τον Ανδρέα και τι ήταν το Πασόκ του Ανδρέα. Ήταν γιατί μετά τον Ανδρέα και τον Σιμίτη το Πασόκ έγινε αυτό που ήταν. Και να βρει τους τρόπους να αντιμετωπίσει, αν θέλει, αυτή την κατάσταση και να επανέλθει. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημα. Δεν είναι γιορτή στον Ανδρέα.
0: Εγώ έχω απαντήσει σε αυτό, αλλά.
1: Ναι.
0: Γενικά έχω απαντήσει, για να μην πάμε στα ειδικά. Ότι γενικά το λέω, ότι αυτή τη σαχλαμά. Αυτό το σκεπτικό που ακούω, ότι σημασία έχουν οι πολιτικές και όχι τα πρόσωπα στην πολιτική, είναι κατά την άποψή μου μια σαχλαμάρα. Τα πρόσωπα είναι όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού σε όλο τον κόσμο που διαμορφώνουν και τις πολιτικές, οι οποίες και αυτές προφανώς πρέπει να υπάρχουν και να είναι χαραγμένες και κάπου να έχουν ένα ορίζοντα. Αλλά αν δεν υπάρχει το πρόσωπο το οποίο θα μαζέψει γύρω του τον κόσμο για να τον συνεγείρει, να τον συνεπάρει και να τον κάνει να τον ανεβάσει, βράστα χαράλαμπε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι με δικαιώνει η ιστορία στην πορεία αυτή.
1: Το πρόσωπο που θα γεννηθεί σε

0: συγκεκριμένες εποχές.
1: Σωστό, στη συγκυρία, πάντα.
0: Στη συγκυρία
1: πάντα,
0: είναι μια σειρά πράγματα.
1: Πάντα.
0: Δηλαδή,
1: γιατί και ο Ανδρέας το 1974 έρθει και πήρε 12%. Μετά πήρε 25% και μετά πήρε 48%.
0: Πάντα υπάρχει.
1: Και μετά από το 48% δεν έπεσε ποτέ κάτω του 38-39%.
0: Έτσι ήταν ο δικό μα τότε.
1: Ποτέ.
0: Δεν πήγε ακόμα κάτω από 30%.
1: Ο Ράλης έφυγε ως ηττημένος βαρύτατα από το 81 με 36% παρακαλώ, έτσι. Όποιος πάει 36% σήμερα κάνει αυτοδυναμία.
0: Δεν θέλω να έρθει μήνυμα γιατί δεν είπαμε για τον Αβραμόπουλο, την Αζημαχία και τα λοιπά. Τα είπαμε την πρώτη ώρα επί πολύ, παιδιά, και θα τα κουβεντιάσουμε και στην πορεία. Μην.
1: Λοιπόν. Τι άλλο. Α, να σου πω, χθες είχαμε λοιπόν αυτό, κάτσε από Γιώργο Κουβέντζη, δεν πρέπει να καθυστερήσουμε λίγα. Και Γεωργιάρης Κασελάκης.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε συνέντευξη
0: χθες.
1: Διαδικτυακή ήταν αυτή η συνέντευξη, έτσι. Λοιπόν, έχω σημειώσει λίγο. Στα είπα. Να βάλουμε πρώτα τον κύριο Γεωργιάδη. Για άκουσα.
2: Δεν συμφωνώ με το διχαστικό λόγο, γιατί έχω δεχτεί και εγώ τεράστια τοξικότητα στον προηγούμενο χώρο στον οποίο ήμουν και τώρα και σήμερα και στις τελευταίες μέρες.
3: Εγώ, έτσι, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο στο κλίμα πολιτικό, πιστεύω ότι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μετανιώσει σε φάγανε στον Πουζουξιδικό. Γιατί αυτοί που δεν θα του πάρει ο Τσίπρας εκεί και θα πάνε να κατέβουν τώρα μόνο θα μείνουν εκτός Βουλής. Ενώ αν σε είχαν κρατήσει θα μπαίνανε μέσα στη Βουλή. Άρα, μάλλον
2: πλακιακά. Ό,τι και να είναι, αυτό είναι απλά ιστορία αυτή τη στιγμή.
3: Εγώ λέω την γνώμη μου.
2: Και το βασικό.
3: Επειδή δεν ήμουν ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ να σχολιάσω έτσι από το ρόλο του θεατού.
1: Τι λέει ότι θα μετανιώσουν, δηλαδή ποιο, ο Παπάς, ο Πουλάκης, η κυρία Δούρου και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα είναι στο σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλο ο υπόλοιπο όμω. Θέλετε πω θέλει πολύ να πάει μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα δεν ξέρω αν τον θέλει τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Και ναι. Είπε ναι. Για δημοσκοπήσει, είχαμε δημοσκοπήσει σήμερα τη interview. Δεν είναι όμω το σταδιακό, συνήθω δεν αυτέ τι δημοσκοπήσει δεν τι ξέρει σε προσωπικό. Πάντα ω Βασίλη δεν τι προωθώ, δεν τι. Έχει το ενδιαφέρον του
1: πάντω.
0: Γιατί φέρνει το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5%.
1: Ναι, μισό λεπτάκι να τη δω λίγο. Τι πούμε, δεν πειράζει.
0: Και είναι και λογικό. Όχι, λοιπόν. Το ακριβώ αντίθετο, την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, λοιπόν,
0: εμεί πάντα τη διαβάζουμε, δείχνει, πάντα τη λέμε.
1: Δείχνει λοιπόν δημοσκόπηση για την πολίτη, καθώ η Δημοκρατία ενισχύεται στο 28,1%. Η Ελλάδα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση. Κάτσε να δω τα ποσοστά μου, γιατί εδώ πέρα. Α, λοιπόν. Νέα Δημοκρατία 28,1. Ελλάδα 14,5. Πασόκ 12,3. 7,4 Ελληνική Λύση. Τέταρτο κόμμα, η Ελπίδα της κυρίας Χριστιανού στο 5,4, το ΚΚΕ στο 4,5, μου φαίνεται πολύ χαμηλό 4,5 για το ΚΚΕ, είναι η πρώτη ένσταση που βάζω εγώ εδώ. Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3, Μέρα 25 2,9, Δημοκράτες 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,5%. Και η νίκη 0,5% επίσης, εντάξει, αυτά λέει η interview,
0: τα μεταφέρουμε. Τα δύο βασικά είναι ότι σταθεροποιείται ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση με μία άνοδο. Το Πασόκ μείνει στο 12 όσο ήταν καθυλωμένο τον περασμένο μήνα, αν θυμάμαι καλά. Δεν το έχω μπροστά μου τώρα. Αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με για τα νούμερα. Και επίσης ότι έχει βουτιά το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Ναι.
0: Βουτιά προς τα κάτω. Θέλω να σας πω ότι θα έχει δημοσκόπηση εδώ, στον Όμιλο, ο Αντώνης Παπαργύρης μέσα στη βδομάδα. Και έχουμε και 9 Ιουλίου τελευταία. Την MRB της τάσης.
1: Α, Ιουλίου, θα τη βγάλει.
0: 9 Ιουλίου. Τα καινούργια νέα που υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Πώς λέει, καμιά φορά που ρωτά το φίλο του Δημήτρη το Μαύρο, λέει: Βύση βγαίνει τελευταία. Πρώτα τα χορευτικά, μετά οι δεύτερες φωνές.
1: Βάλε και λίγο
0: Κασελάκη. Και μετά η Βύση Ρέμος Αργυρός.
1: Βάλε λίγο την Κασελάκη.
2: Εγώ έχω βρήσει τη τρία τέταρτα του πολιτικού συστήματος. Δεν έχω αφήσει κανέναν όρθιο. Λοιπόν,
3: και εμένα μεταξύ.
2: Εδώ λέγανε ότι θα ήμουν μετά το γνωστό συνέδριο ότι θα επέστρεφα Αμερική.
3: Και όταν μπορούσε ξέρετε κανείς.
2: Σωστά. Okay. Λοιπόν,
3: δεν το λέω για να γελάσει. Στην νεοελληνική πολιτική ιστορία έχει μείνει ω τον Μπουζουξίδικο, αυτό εννοώ.
2: Αυτό. Μετά ήταν ότι θα γύρνα Μαϊάμι. Μετά ότι έβαζα λουκέτο. Μετά ότι θα πάω στο Πασόκ και σήμερα νομίζω σε ρώτησαν θα πάω στη Δημοκρατία. Είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν ότι λέγεται Δημοκράτες και ότι θα πάμε αυτόνομα.
1: Είμα, θα πάει αυτόνομα σε εκλογές.
0: Και είχε κάνει μια δήλωση πρόσφατα ο κύριος ότι δεν φεύγει από την Ελλάδα αν δεν βγει πρώτα βουλευτής.
1: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να το σχολιάσω.
0: Ο κύριος Κασελάκης.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το Art Tech της The Road Show του Cosmico Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmico.gr/telecom road show. Πάμε σε διάλειμμα και μετά έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν φτάσει 18 οι νεκροί στη Γαλλία από τον καύσωνα. Ήταν 3 χθες το μεσημέρι, 8 σήμερα το πρωί και τώρα είναι 18. Μιλάμε για θερμοκρασίες 40 με 44 βαθμούς. Γαλλία, Γερμανία. Εμάς λέει μας προστατεύουν τα μελτέμια, λέει.
0: Σε μια χώρα που δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες.
1: Δεν έχει κλιματιστικά.
0: Καρδιάνια, δεν έχει κλιματιστικά στα σπίτια κλπ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε ένα θέμα λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
0: Ήρθε το καλοκαίρι. Και ποιος άλλος μπορεί να σε εξηγήσει
1: πράγματα. Θα είναι σε λίγο μαζί μας.
0: Ο αρχικός μας σεξολόγος.
1: Πώς ξεταπείς, ναι. Λοιπόν, πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Νο.
5: Τότε...
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
11: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
13: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Άντε καλέ, σιγά! Κόβετε το σεκ!
15: Λοιπόν, να πούμε, διαβάζω μια είδηση τώρα από τα εφημερίδα. Ομάδα αναρχικών βανδάλισε το σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά και τις γύρω πολυκατοικίες. Έχουν γράψει συνθήματα απ' έξω. Βλέπω εδώ Χαρδαλιά, δολοφόνα και όλα τα υπόλοιπα. Και υπάρχουν ήδη οι πρώτες δηλώσεις καταδίκης. Και νομίζω ότι αυτό σχετίζεται. Γιατί βλέπω και συνθήματα βαμμένα στίχους, κάλτα χέρια, προσφυγικά κλπ. Με αυτό που μας έλεγες νωρίτερα εσύ. Και σε σχέση με τον απεργό πείνας. Ένα θέμα που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, πρέπει να πω. Δεν έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Και μακάρι να μην πάρει, γιατί άμα πάρει θα πάρει γιατί κακό λόγο.
16: Κακή,
15: θα πάρει καλό.
16: Κακή, ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι πολύ δύσκολο θέμα, επαναλαμβάνω. Δεν πρέπει το παιδί που δέχτηκε τελικά και πήγε στο νοσοκομείο απεργός πείνας, 35-36 κιλά πήγε και 100 μέρες και κάτι απεργία πείνας, Αριστοτέλης Χατζής. Ελπίζουμε τα πράγματα να πάνε καλά και να βρεθεί μια λύση σε ένα θέμα που μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο πρόβλημα το επόμενο διάστημα.
15: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θανασκητή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση. Να πούμε κάποιες από αυτές. Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας, σεξολόγος και ψυχίατρος και πρώην βουλευτής και αυτοδιοικητικός. Καλημέρα σας, κυρία Σκητή.
16: Καλημέρα. Εμείς καμιά φορά το λέμε εθνικό σεξολόγο με την έννοια, ας πούμε, ότι είναι κορυφή, δεν το κουβεντιάζουμε.
17: Παρόλο ότι δεν είμαι σεξολόγος.
16: Ναι, ναι, αλήθεια.
17: Είμαι σεξ θεραπιστ. Δηλαδή η εξειδίκευσή μου στη ψυχιατρική ήταν οι σεξουαλικές θεραπείες. Ζευγαριών, ανδρών και γυναικών στην ψυχική διάσταση.
15: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
17: Το σεξολόγος είναι λίγο έτσι αυτό το, το λεγόμενο κοινότυπο.
16: Ναι. Είναι μεν εντός εισαγωγικών χυδαίο, αλλά για εσάς είναι πολύ επικοινωνικό. Ο κόσμος το λέει με πολύ καλό τρόπο για εσάς.
17: Όχι, όχι, δεν είναι καθόλου χυδαίο. Η σεξολογία είναι μια σοβαρή επιστήμη, μια σημαντική ειδικότητα που περιλαμβάνει πολλές επιμέρους ειδικότητες όπως είναι η ουρολογία, ανδρολογία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία γνωσιακού τύπου, η ψυχιατρική θεραπευτικών προσεγγίσεων που ανήκω και εγώ, η φαρμακοκινητική συμπεριφορά των ανθρώπων που χρήζουν βοήθειας φαρμακευτικής και ορμονικής αποκατάστασης και οι χειρουργικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις και αγκιοδραστικές συμπεριφορές απέναντι στο πρόβλημα της θητικής λειτουργίας και άλλων συναφών σεξουαλικών και στα δύο φύλλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια σπουδαία ειδικότητα που είναι, θα λέει κανείς, ένας δρόμος που έχει ένα σταυροδρόμι που συνδέονται πάρα πολλές ειδικότητες και συσχετίζονται με αναφορική εικόνα τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων.
16: Εδώ πριν μπούμε μέσα, η φίλη μας η Στέλλα Εγκαντώνα μας λέει θα του κάνετε μια ερώτηση για τα εγκλήματα πάθους, για όλα αυτά τα εκθετικότητα που υπάρχουν.
17: Η κυρία Εγκαντώνα έχει θέματα αυτό, δηλαδή είναι μια συναισθηματική αναγνώριση όλων των ανθρώπων που γενικά τους ενοχλεί πολύ το έγκλημα του πάθους. Υπάρχει όμως και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, μην φαντάζεστε ότι σήμερα απλώς προβάλλεται περισσότερο, έχει μια μηδιακή μεγαλύτερη αναζήτηση, έχει αυξώς αυξηθεί μέσα στην ενδοοικογενειακή βία. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο, ότι έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι της ενδοοικογενειακής βίας και της απρόσφορης συναισθηματικής επικοινωνίας των ζευγαριών και ειδικά και των γονιών που έχουν παιδιά και δημιουργούν στα παιδιά τους αρκετά τραύματα από τη δική τους στάση και συμπεριφορά. Αλλά η βία είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται έχει μια έξαρση τα τελευταία 20-30 χρόνια και φαίνεται ότι αυτό ακολουθεί. Να σας θυμίσω, αν είστε έτσι φίλοι του κινηματογράφου, μια παλιά ταινία προφητική, το Κουρδιστό Πορτοκάλι.
16: Σωστό.
17: Του Κιούμπερτ, το οποίο είχε αναφερθεί τότε στην επερχόμενη βία των μεγάλων πόλεων, των κοινωνικών χώρων της ζωής μας.
16: Τώρα, πού οφείλονται αυτά τα εγκλήματα πάθους, κατά τη γνώμη σας?
17: Εντάξει, είναι πολύ παραγωγική η δομή τους. Αλλά η μία πλευρά που να πούμε είναι ότι υπάρχει διαταραχή προσωπικότητας, παρανοϊδή διαταραχή προσωπικότητας ή παρανοϊκή ψυχοσυχική συμπεριφορά, η οποία συσχετίζει παραγερματικά φαινόμενα ζηλοτυπικής κρίσης, αισθήματα απιστίας και πάθους, που το κτητικό γνωσικό αντικείμενο, το κτητικό μας συνέστημα, δημιουργεί αυτή την υπερβολή της τιμωρίας. Ναι. Δηλαδή, δεν ανέχομαι να με απατάς, δεν θέλω να απιστείς τη σχέση μας. Αυτό θα λέει κανείς είναι και μια φυσιολογική παράμετρο της ζωής. Έχουμε μεγαλώσει, αν και η απιστία, για να είμαι ξεκάθαρος, δεν είναι θέμα σεξουαλικής συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει στον εγκέφαλο απιστία ή πίστη. Υπάρχει η μαθησιακή εκπαίδευση των ανθρώπων να είναι πιστοί στο στόχο και στην ανάγκη της ζωής τους να πιστεύουν σε κάτι σημαντικό. Άρα δεν υπάρχει σεξουαλική πίστη ή απιστία.
15: Και γιατί έχουν πυκνώσει αυτά τα περιστατικά ή τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνουμε εμείς τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι
17: γιατί
15: πολλά.
17: Γιατί είχε αυξηθεί η ναρκισιστική μας ζωή πάρα πολύ.
15: Δηλαδή,
17: η εγωπαθητική στάση, το έλλειμμα της διαχείρισης και το αίσθημα της απόρριψης, το οποίο έχει γίνει εγωπαθητικό, επιθετικό και βίαιο και λειτουργεί ως ένας μηχανισμός εκλογήκευσης του δικαίου. Σήμερα, αν με ρωτήσετε πραγματικά ψυχιατρικά, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας, είναι ο δικαιωματισμός. Ότι σε όλα έχω δίκιο, ότι εγώ αξίζω και εσύ δεν αξίζεις, ότι με αδικείς γιατί είμαι καλύτερος από σένα και έχω το δικαίωμα να σου επιβάλλω το δικαίωμα μου, ακόμη και με τη βία. Γιατί και με αδικείς παράφορα και ο θυμός μου είναι άκρατος.
15: Και δηλαδή, αυτό σε έναν άντρα είναι πιο εύκολο από ότι σε μια γυναίκα να συμβεί, λέτε.
17: Στον είναι. Άντρα είναι πιο δυναμική. Ο άντρας, ξέρετε, λεκτικά δεν είναι πλούσιος, είναι σωματικά πλούσιος.
15: Ναι.
17: Άρα δέρνει, με την έννοια ότι ασκεί βία επάνω σε έναν άνθρωπο που τον θεωρεί σωματικά αδύναμο, αλλά λεκτικά είναι δυνατός. Η γυναίκα έχει το προνόμιο να μπορεί να εκφράζεται, να μιλάει περισσότερο. Πολλές φορές ο λόγος της είναι σκληρός, αλλά είναι κριτικός λόγος και πολλές φορές είναι και δίκαιος λόγος. Βλέπει πιο αντικειμενικά και περισσότερο λογικά τα πράγματα. Ο άνδρας αδύναμος και ανώριμος, γιατί έχει μεγαλώσει μια μαμά που του λέει ότι είσαι ο καλύτερος, ο πιο έξυπνος, ο πιο όμορφος. Μεγαλώνοντας λοιπόν, βλέπει ότι αυτό δεν είναι έτσι όπως το λέγει η μαμά του, συνειδητοποιεί την αδυναμία του και δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, και είτε κρύβεται και αποφεύγει και σιωπά, είτε γίνεται βίος. Και είτε πάει σε ουσίες. Έχει επίσης μεγαλύτερη ηρωπή σε σχέση με τη γυναίκα ο άνδρας να χρησιμοποιεί ουσίες. Και τα δύο φύλλα παίρνουν, αλλά ο άνδρας έχει μεγαλύτερη έξαρση, ειδικά με το αλκοόλ. Από την άλλη, η συμπεριφορά αυτή είναι μη διαχειρίσιμη. Γιατί δεν μαθαίνει ότι υπάρχει ήττα. Ας πούμε στην εφηβεία υπάρχουν ειδικά προγράμματα ψυχολογικής προσαρμογής και εκπαίδευσης ότι στη ζωή υπάρχει και ήττα. Γι' αυτό και βλέπουμε και σχολικές επιδόσεις, στις πανελλήνιες εξετάσεις, έφηβοι να αυτοκτονούν, να οδηγούνται σε παρορμητικές συμπεριφορές, επειδή δεν ανέχονται την ήττα.
15: Ναι.
17: Και στη ζωή το πρώτο πρέπει να μαθαίνουμε είναι ότι η ζωή μας έχει ήττες. Ναι. Και μέσα από αυτές τις ήττες διεκδικούμε τις νίκες. Αυτή λοιπόν τη λογική πρέπει να μάθουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα στα παιδιά μας και στη σχέση του ζευγαριού να συνειδητοποιηθούν οι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν μαζί και να αποκτήσουν μια συντροφική, συναισθηματική επικοινωνία, ότι και το σεξ και η επικοινωνιακή ψυχική επαφή είναι παράγοντες διαχείρισης, διαπραγμάτευσης και συλλογικής απάντησης. Είμαστε μαζί, δεν είμαι μόνο εγώ που σου επιβάλλω ή εσύ που με απορρίπτεις. Είμαστε δύο άνθρωποι που αποφασίζουμε να φτιάξουμε τη ζωή μας. Διαφορετικά μπορούμε να πάρουμε διαφορετικούς δρόμους, χωριστούς δρόμους. Σήμερα η πολιτεία, δόξα τω Θεώ, μας έχει εμπλουτίσει νομικά.
15: Μου έλεγε πρόσφατα φίλη δικηγόρος, η οποία, συγγνώμη σας διακόπτω κιόλα, φίλη δικηγόρος, η οποία ασχολείται με το θέμα των διαζυγίων, με αυτή τη δουλειά δηλαδή ασχολείται, ότι εδώ τα τελευταία 2-3-4 χρόνια το 75% των διαζυγίων τα ζητάνε οι γυναίκες και μόλις το 25% οι άνδρες, ενώ αυτό ήταν ακριβώς αντίθετο πριν από 15-20 χρόνια.
17: Θα σας πω κάτι, κύριε Σκουρνέ. Να ξέρετε ότι πάντα ο άνδρας δηλώνει ότι χωρίζει, αλλά η γυναίκα τελικά χωρίζει. Γιατί ο άνδρας το πρωί τσακώνεται και λέει: κάτσε καλά, θα φύγω και δεν θα με ξαναδείς. Και την παίρνει λεπτό μετά το μεσημέρι και το βράδυ έχει φτιάξει μακαρόνια με κοιμά ή ξέρω εγώ, θα πάμε μπιφτέκια.
16: Τώρα δηλαδή, να σας ρωτήσω: έρχεται καλοκαίρι. Συνήθως είναι και οι άδειες, είναι οι διακοπές. Τώρα τα ζευγάρια έρχονται πολύ πιο κοντά. Έχουμε δύο λογιών θέματα. Τα ζευγάρια
17: που έρχονται. Τα καλά ζευγάρια έρχονται πιο κοντά. Τα καλά ζευγάρια.
16: Ναι, και έχουμε και το καλοκαίρι, να πούμε, πώς το φουντώνει το ερωτικό στοιχείο.
17: Πάρα πολύ. Το καλοκαίρι, να ξέρετε, ότι είναι φωτογενές διάστημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι βγάζουν τα ρούχα τους, μπαίνουν στη θάλασσα, εκεί υπάρχει το άγχος της εικόνας, αν το σώμα μου είναι ελκυστικό. Γιατί είπαμε ότι ζούμε μια εποχή πολύ ναρκισιστική και προβολικά έντονη.
15: Ναι.
17: Και ξέρετε, εδώ έχει παίξει και το διαδίκτυο στην εικονική πραγματικότητα ένα ρόλο δυστυχώς πολύ αρνητικό.
15: Και τα φίλτρα στα κινητά τηλέφωνα.
16: Και εμείς οι άλλοι που είμαστε για τα παρατράγουδα, δηλαδή, τι θα κάνουμε.
17: Και αυτά έχουν την αξία τους όμως. Γιατί υπάρχουν τα τραγούδια, γιατί υπάρχουν και τα παρατράγουδα.
16: Να σας πω τώρα, αυτό τα ζευγάρια που έρχονται κοντά, τι κάνουν τώρα, πώς είναι, καλό ή κακό?
17: Είναι καλό καταρχήν. Το ζευγάρι, ξέρετε, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μιλάει. Αυτή είναι η δυσκολία. Και το λέω ως θεραπευτής που έχω δει χιλιάδες ανθρώπους, ότι πρέπει να μάθουμε πρώτα να μιλάμε, να λέμε αυτό που νιώθουμε, να ρωτάμε τον σύντροφό μας αν το καταλαβαίνει, αν το κατανοεί. Αν δούμε ότι ο άλλος είναι αδιάφορος ή δεν έχει επικοινωνία με εμάς, τότε πρέπει να σκεφτούμε μήπως δεν πρέπει να είμαστε μαζί. Γιατί ξέρετε, στη ζωή δεν γεννάμε ένα παιδί για να το υπηρετήσουμε και μόνο αυτό να είναι ο σκοπός μας. Φτιάχνουμε μια σχέση που καταρχήν ερωτευόμαστε ένας τον άλλον, έχουμε σεξουαλικό πάθος, περνάμε ιδανικά την πρώτη περίοδο, και αυτό είναι πολύ φυσικό και ανθρώπινο, μα θέλουμε να βάζουμε τα καλά μας ρούχα, όπως λέμε, στην πρώτη περίοδο της ζωής μας, αλλά μετά βλέπουμε και αλήθειες που μπορεί να μην μας αρέσουν, συμπεριφορές που να μας προβληματίζουν, καταστάσεις που να μας φοβίζουν. Άρα πρέπει εκεί να έχουμε μια αυτοριοθέτηση. να μην είμαστε εξαρτημένοι σε μία σχέση γιατί η μητέρα μου τη ζήτησε, ο πατέρας μου θα φωνάξει, ή οι γειτόνι, οι φίλοι μου θα με διώξουν από τη ζωή τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι και ο χωρισμός είναι μία παράμετρος της ζωής. Εάν εγώ και εσύ δεν περνάμε καλά. Γιατί το μήνυμα αυτό είναι να περνάμε καλά. Αν δεν περνάμε καλά και απλώς καλημερώνουμε στον άλλον και αρχίζουμε και βριζόμαστε, φωνάζουμε, αντιδρούμε, έχουμε τοξικότητα, έχουμε κακοποιητική συμπεριφορά. Ναι. Γιατί η αλήθεια να είμαι μαζί σου, ποιος είναι ο σκοπός.
16: Σωστό είναι αυτό. Ναι. Να σας ρωτήσω και κάτι.
17: Αν έχουμε παιδί, να σας πω και κάτι και για το παιδί. Το παιδί πρέπει να ξέρετε ότι βιώνει πιο πολύ το χωρισμό θετικά παρά να βλέπει δύο ανθρώπους σε κατάθλιψη, σε μόνιμη σύγκρουση, σε ένα συνεχές αίσθημα θυμού και μια πολεμική διάθεση. Αυτομείωση ή εξευτελισμού ένας του άλλου, ναι, απέναντι σε ένα παιδί που κτίζει το δικό του εγώ μεταξύ 6 με 16, ναι, είναι και ένα βιβλίο τώρα που αρχίζω να το βλέπω να το γράφω. Έχει η δεκαετία αυτή σημαντική σημειολογική αναφορά μεταξύ γονιού και παιδιού. Αλλά αν ο γονιός δεν είναι καλά με τον άλλο γονιό, πώς θα κτίσουμε αυτή τη σχέση?
15: Είναι εντυπωσιακό τα στοιχεία της Ελστάτ που δείχνουν την αύξηση των διαζυγίων χρόνο με το χρόνο. Είναι πάνω από 15.000 τώρα το χρόνο και η αναλογία είναι 5 γάμοι για 2 διαζύγια, για 1.000 κατοίκους. Είναι εντυπωσιακό. Και μάλιστα έχει ανέβει και ο. Ανέβει, συγγνώμη, διαβάζω και ότι σε ποιες ηλικίες. Είναι άνω των 50 ετών τα πιο πολλά από αυτά τα οποία βγαίνουν πια ή σε πολύ μικρές ηλικίες, όχι στις ενδιάμεσες.
16: Ναι. Τώρα να σας πω, έρχεται όμως ένα μήνυμα και λέει, αφήστε τα αυτά. Σεξ κάνουν πια οι σύγχρονοι άνθρωποι.
17: Κοιτάξτε, να σας απαντήσω στα δύο. Και αυτό που και ο Ξανάκης, ότι το πώς τελικά το διαζύγιο έχει μια σημαντικότητα, ναι, στη ζωή μας. Ναι. Οι άνθρωποι σήμερα δεν θέλουν να παντρευτούν. Έχει παλιώσει ο γάμος. Ναι. Ο γάμος, να ξέρετε, υπήρξε σε εποχές που οι άνθρωποι ήταν δυστυχισμένοι, φτωχοί, με τα πολεμικές περιόδους, είχαν ανάγκη να γεννήσουν παιδιά. Σήμερα δεν έχουμε αυτό ανάγκη να κάνουμε παιδιά. Σήμερα έχουμε ανάγκη να ζήσουμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Ότι φτιάξαμε μια πολύ ανοιχτή εγωπαθητική στάση ζωής, η οποία μας γεμίζει με ειδονή, με μια ρηχότητα συναισθηματική και με μια αδιαπραγμάτευτη έννοια του εγώ πάντα ξέρω το καλύτερο για σένα. Αυτό λοιπόν φέρνει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Και οι άνθρωποι, δυστυχώς, και η έννοια του διαδικτύου επέφερε τη μη ανοχή. Δηλαδή ο εγκέφαλός μας δεν διαπραγματεύεται, δεν έχει ανοχή, δεν έχει υπομονή. Πολύ εύκολα λέω φεύγω, σ' αφήνω, χωρίζω. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν πολλά ερεθίσματα έξω από τη βάση του γάμου τους. Τα παλιά χρόνια ο γάμος ήταν ένας ιερός θεσμός, ήταν μια οικογενής βάση ζωής που ήταν υποστηριγμένη και από το γονεϊκό δίκτυο των παιδιών που παντρευόντουσαν. Σήμερα αυτά έχουν αλλάξει τελείως. Ζούμε σε μεγάλες πόλεις, απρόσωπες, σημαντικές τρόπους, θα λέγει κανείς, εικόνες ζωής. Αλλά ουσιαστικά το φεύγω είναι μια απάντηση όταν μένω άσχημα μαζί σου και σε τιμωρώ και με τιμωρείς, για να μην φτάσουμε στη βία. Και η βία, να ξέρετε, όταν δώσει το πρώτο δείγμα γραφής της, πρέπει να φύγω. Βία σημαίνει φεύγω. Μες. Αν με χτυπήσει ο άλλος, και δεν είναι μόνο, το πούμε και διαφορετικά, δεν είναι μόνο ο άντρας προς τη γυναίκα, και η γυναίκα μπορεί να δένει τον άντρα, να ξέρετε. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ λιγότερες βεβαίως. Ο άντρας είναι πιο δυναμικά στη βία τοποθετημένος. Πρέπει να φύγω. Δεν μπορεί να με χτυπάει και να με αγαπάει. Δεν γίνεται αυτό. Άρα πρέπει να φύγω.
16: Τώρα σεξ περισσότερο ή λιγότερο?
17: Το σεξ αυτή τη στιγμή στις σχέσεις είναι λιγότερο. Στο κυνήγι είναι περισσότερο. Αλλά το κυνήγι.
16: Το κυνήγι είναι. Αλήθεια, λέει ο άνθρωπος.
15: Στο ψάρεμα.
17: Το κυνήγι έχει νόημα. Μην αισθάνεστε ότι αυτό δεν έχει νόημα. Ναι. Μακάρι οι άνθρωποι να μπορούν να ερωτεύονται, να φλερτάρουν. Σήμερα, ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι, εγώ του λέω στο γραφείο μου, ναι, φοβούνται να φλερτάρουν. Καταρχήν φοβούνται να μην εμπλακούν σε μια καταγγελία, φοβούνται να μήπως παρασυρθούν σε μια παρενόχληση. Δηλαδή υπάρχει ένα φόβο κοινωνικό που κυρίως τα αγόρια που μεγαλώνουν. Πάντα με μια μάνα που ακόμα δυστυχώς έχει ένα κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του γιού, ναι, της 20-25 χρονών, ναι, μπαίνει σε ένα φόβο ότι τελικά αυτή η γυναίκα μπορεί να σε φέρει σε ταλαιπωρία, να σε ξεμυαλίσει, να μείνει έγκυος. Πάντα είχαμε αυτές τις φοβίες εμείς τα αγόρια, οι άνδρες, από τις μαμάδες μας. Η βάση είναι μία όμως, ότι πρέπει να έχουμε τη δύναμη να λέμε σε έναν άνθρωπο: μου αρέσεις, θέλω να πιω έναν καφέ μαζί σου, θέλω να σε ξαναδώ. Αν μου πει όμως όχι, αυτό το όχι είναι σημαντικό και απολύτω.
15: Ναι, ναι.
17: Δεν πρέπει να επιμείνουμε και να δημιουργήσουμε προβλήματα και στον εαυτό μας και σε αυτόν τον άνθρωπο.
15: Δεν έχουν σταματημό, αλλά τώρα πρέπει να βάλουμε μια τελεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σκύρη.
17: Εγώ ευχαριστώ.
15: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
17: Καλό καλοκαίρι.
16: Και θα σας ξαναπάρουμε, να ξαναμιλήσουμε.
15: Καλό καλοκαίρι, ναι, ναι, ναι, ναι.
16: Ευχαριστούμε πολύ.
15: Λέει εδώ Σωτήρη Τριφυλάρα, το μυστικό για να κάνεις πολύ σεξ είναι να είναι η γυναίκα Ολυμπιακός και ο άντρας Παναθηναϊκός. Ξέρω από πρώτο χέρι, 3 παιδιά έχω κάνει σε 37 μου. Γεια σου, συνονόματε Σωτήρη, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της.
18: Η Κοσμοτέ Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να ωφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, τώρα στο cosmoda.gr/magenta1business. Μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα.
16: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω ότι έχουμε μία οργισμένη δήλωση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κερανάκη. Θα τον έχουμε εδώ την Πέμπτη. Για την επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά. Όπως λέει ο κύριος Κερανάκης, από Θρασίδουλος Τραμπούκους που απέδισαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Θα τα ακούσετε μετά στο δελτίο ειδήσεων.
18: Πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε με ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, τους φωτογράφους. Έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχουν φωτογράφοι. Γιατί πια έχουμε γίνει όλοι μας φωτογράφοι με τα κινητά μας τηλέφωνα. Τώρα όμως έχει γίνει και αστυνομία και τώρα θα γίνουν και άλλες υπηρεσίες. Λοιπόν, έχουν ένα θέμα οι άνθρωποι, να τους ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ειδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι».
8: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και υποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Λοιπόν, ένας άλλος φίλος εδώ, ο Καζόλης, τη μισή αλήθεια λέει ο Σωτήρης Τριφυλλάρα, αρκεί η γυναίκα να είναι Ολυμπιακός για να κάνεις τρία παιδιά. Εγώ με πάω, λέει η γυναίκα μου Ολυμπιακός από Κούνια, τρία παιδιά έκανε εγώ. Να χαίρεστε τα παιδιά και τα παιδάκια σας, παιδιά όλοι. Να σας θυμίσω όμως ότι η μισή Ελλάδα είναι Ολυμπιακή, έτσι. Και πρέπει να κάνουν κάτι και όλοι οι υπόλοιποι. Τι έπαθες, ρε. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως αφορά πολύ κόσμο. Μου στείλε ένας φίλος, ο οποίος είναι φωτογράφος ο άνθρωπος και εξαιρετικός εκτός από φίλος μου. 2.600, θα έχετε πάει όλοι φαντάζομαι, ή περισσότερο να βγάλετε ταυτότητα σε αστυνομικό τμήμα, που πια οι φωτογραφίες βγαίνουν εκεί. Δεν χρειάζεται να πάτε με τις φωτογραφίες σας. Μπορείτε και να πάτε με τις φωτογραφίες σας, αλλά μπορείτε να τις βγάλετε και εκεί. Κάντε ένα τηλεφώνημα πιο πριν. Νομίζω τα πιο πολλά τμήματα εδώ στο Λεκανοπέδιο κάνουν αυτή τη δουλειά. Είδα και μια αφίσα μόλις τώρα, 2.600 αστυνομικοί φωτογραφίζουν, λέει, αντί να είναι μάχημες υπηρεσίες τους. Ο κ. Βασίλης Τάμπος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καλλιτεχνών, Επαγγελματιών, Φωτογράφων και Εικονοληπτών. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Στάμπο.
15: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Σκουρή, κύριε Σωτήρη, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, για πέστε μας το θέμα σας. Εγώ έχω μια εικόνα από τον φίλο μου τον Θοδωρή, αλλά δώστε μας μια εικόνα. Και πώς είστε και. Και τι έχετε χάσει όλο αυτόν τον καιρό με την ιστορία αυτή, και τι κινδυνεύετε να χάσετε ακόμα.
16: Κοιτάξτε, είναι λίγο μακριά η ιστορία αυτή. Είναι ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια. Το δικαστήριο έγινε η πρώτη απόπειρα να αλωθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες της φωτογραφίας, της ταυτότητας και γενικά των κρατικών εγγράφων, των εγγράφων ασφαλείας που αποκαλούνται τώρα.
14: Ναι.
16: Έγινε με πολύ άγαρμο τρόπο τότε και μετά από παρέμβασή μας το ανακαλέσαν και το πήραν πίσω. Τώρα έγινε με πιο πανούργο και πιο κομψό τρόπο ίσως. Στην αρχή επιτρέψανε και στα φωτογραφία να φωτογραφίζουν για τις φωτογραφίες ταυτότητας, να βγάζουν φωτογραφίες.
14: Ναι.
16: Αλλά ήταν λίγα κλειστημένο το παιχνίδι και είχαμε συνεχείς απορρίψεις, άνευ λόγου και αιτίας, άρτιες φωτογραφίες από τα φωτογραφία να απορρίπτονται από τα αστυνομικά τμήματα. Ήταν δηλαδή μια προσπάθεια απαξίωσης και υποτίμησης του φωτογραφικού επαγγέλματος, έτσι ώστε όλη αυτή η δραστηριότητα να πέσει σαν όριμο φρούτο σε ένα μεγάλο οικονομικό συμφέρον, ένα μεγάλο οικονομικό παράγοντα που πάει να γίνει τώρα με τον διαγωνισμό αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες.
14: Ναι.
16: Έχει προκύψει ένας διαγωνισμός πριν από λίγες μέρες. Υπάρχουν πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που ενδιαφέρονται για αυτό το πακέτο. Είναι ένα πακέτο οικονομικό, 500 κάτι εκατομμύρια, γύρω στα 600 φτάνει.
14: Για φωτογραφίες.
16: Συνολικά. Δεν είναι μόνο φωτογραφίες, είναι και όλο το τα παρελκόμενα, η εκτύπωση, τα υλικά, η επικοινωνία, η λήψη των βιομετρικών χαρακτηριστικών.
14: Ναι.
16: Και όλη αυτή η διαδικασία.
14: Εσείς δεν εμπλέκεστε σε αυτά όμως, βέβαια. Μόνο το κομμάτι της φωτογραφίας είναι το δικό μας.
16: Εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτά. Πράγματι, μας ενδιαφέρει αποκλειστικά το κομμάτι της φωτογραφίας. Έχουμε στείλει και έγγραφα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που είναι η αναθέτουσα αρχή. Ζητήσαμε διευκρινήσεις και κατά πόσο να αλλάζει κάτι ή εμπλεκόμαστε ή δεν εμπλεκόμαστε ή αλλάζουν τα χαρακτηριστικά και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά των φωτογραφιών.
14: Ναι.
16: Και μας απαντήσαν ότι αυτό ακόμη δεν είναι γνωστό και θα αποφασιστεί στη δεύτερη
14: φάση του διαγωνισμού. Τώρα που μιλάμε, υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο να έρθει να φωτογραφίσει στο φωτογραφείο της γειτονιάς.
16: Ναι, ναι, ο διαγωνισμός είχε. Ναι, βεβαίως. Ο διαγωνισμός 25 του μήνα ήταν η ημερομηνία υποβολή των δικαιολογητικών και των φακέλων.
14: Ναι.
16: Πήρε χθες το βράδυ, πήρε μια αναβολή ένα μήνα.
14: Ναι.
16: Λοιπόν,
14: ναι.
16: Θα πάρει κάποιους μήνες.
14: Εσείς απλώς ζητάτε να έχετε και εσείς αυτή τη δυνατότητα, αν καταλαβαίνω καλά.
16: Εμείς ζητάμε να έχουμε αποκλειστικά τη δυνατότητα αυτή, γιατί όπως έχει προκύψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα,
14: ναι.
16: Έγινε με τα αστυνομικά τμήματα ένα τραγέλαφος. Δεν συμφέρει ούτε τον πολίτη, ούτε το κράτος, ούτε την αστυνομία, ούτε το Υπουργείο, ούτε το φωτογραφικό επάγγελμα.
14: Συγγνώμη, επειδή είπατε δεν συμφέρει, εγώ επειδή έβγαλα πρόσφατα ταυτότητα αστυνομική πριν από μια εβδομάδα, 10 μέρες δηλαδή, έδωσα ένα παράβολο 10 ευρώ. Πόσο ήταν τα αντίστοιχα χρήματα που θα έδινα σε ένα φωτογραφείο για να πάρω αυτές τις.
16: Σε ένα φωτογραφείο θα δίνω τα 15 ευρώ.
14: Ναι.
16: Είναι μια μέση τιμή.
14: Ναι.
16: Που αντιστοιχεί δηλαδή είναι σε 1,5 ευρώ το χρόνο.
14: Ναι. Ναι, λέω, εγώ έδωσα 10 αυτό το παράβολο. Ήταν αυτό το παράβολο.
16: Δεν δώσατε το παράβολο, αλλά κάποτε δεν δίνετε το παράβολο. Πάρα πολύ έντεχνα.
14: Ναι.
16: Βάλανε ένα παράβολο το οποίο σε ένα υποχρεωτικό κρατικό έγγραφο δεν υπήρχε ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει και κακώς μπαίνει. Εμείς ζητήσαμε την απόσυρση του παραβόλου.
14: Ναι.
16: Ένα υποχρεωτικό έγγραφο δεν θα πρέπει να έχει παράβολο. Το διαβατήριο που επικαλούνται κάποιοι δεν είναι υποχρεωτικό έγγραφο και δεν έχουν όλοι.
14: Ναι.
16: Έτσι. Λοιπόν, έχουν υπάρξει παρατράγουδα με όλη αυτή την οικογένεια.
14: Πώς είστε, πρόεδρε.
16: Είμαστε γύρω στις 8.000 επαγγελματίες.
14: Ναι.
16: Που τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
14: Και πόσο τη εκατό του τζίρου σας είναι αυτή η δουλειά, πάνω κάτω.
16: Χθες, επειδή κάναμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση στο επιμελητήριο του Πειραιά,
14: ναι.
16: Και τα συζητήσαμε εκεί πέρα τα πράγματα, υπήρξαν δύο συνάδελφοι που είχαν ακριβή στατιστικά στοιχεία. Ο ένας συνάδελφος μας μίλησε για 37-38% του. Του τζίρου του και υπάρχουν και υπήρχε και άλλο συνάδελφο που μίλησε για το 100% γιατί ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το αντικείμενο.
14: Εντάξει, πάντως ένας μέσος όρος είναι πόσο, μπορεί να είναι 30, 20, 25, 40.
16: Εγώ θα πω 50%. 50%. Όμως με αυτή την ιστορία που έγινε με τα αστυνομικά τμήματα, εμείς χάσαμε το 90%, ίσως και παραπάνω,
14: ναι.
16: Τη φωτογραφία τη αστυνομική ταυτότητα. Ναι. Υπήρχε μια πολύ κακή φωτογραφία σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Μη αναγνωρίσιμο το πρόσωπο στο έγγραφο αυτό, στο ταυτοποιητικό αυτό έγγραφο. Με αποτέλεσμα να έχουμε ιδιαίτερα στο εξωτερικό που είναι και αυστηρά τα πράγματα, είχαμε αποκλεισμού στα αεροδρόμια λόγω μια αναγνωρισιμότητα τη φωτογραφία τη ταυτοποίηση του ανθρώπου που κατήχε το συγκεκριμένο το έγγραφο.
14: Ναι.
16: Εδώ πέρα στο διαγωνισμό αυτό να βάλω και μια άλλη παράμετρο,
14: και
16: η οποία μπορεί να μην αφορά το φωτογραφικό κλάδο. Ένα δευτερόλεπτο παρακαλώ.
14: Ναι,
16: υπάρχει
14: ναι.
16: Και ένα εθνικό ζήτημα. Δεν αποκλείεται κανεί ούτε φίλια ούτε μη φίλια χώρα όσον αφορά τον παράγοντα που θα μπει και θα αποσπάσει όλη αυτή τη δουλειά. Και που θα υπάρχουν προσωπικά δεδομένα 10-11 εκατομμυρίων συμπολιτών μας, όχι μόνο Ελλήνων πολιτών αλλά και των υπόλοιπων πολιτών μας, ναι. Προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες και βιομετρικά χαρακτηριστικά. Δεν αποκλείεται ούτε οι Τούρκοι επιχειρηματίες, ούτε οι Ισραηλινοί, μάλιστα. Ούτε οι Κινέζοι.
5: Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας δώσατε μια εικόνα. Να είστε καλά. Εκπροσωπεί 8.000 ανθρώπους. Λέει, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Art Tech της The Raw Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Τελειώσαμε, κύριε Ρεφιντά.
6: Να πω ότι εκτός από τον Παπανδρέου, τον Σιμίτη, τον Αλέφαντο, είχαμε ένα μεγάλο σαν σήμερα, τον Μανώλη Αναγνωστάκη.
5: Σωστό.
6: Και θέλω απλώς να πω κάτι με νόημα. Το θέμα είναι τώρα τι λες. Καλά τη φέραμε τη ζωή μας ως εδώ. Μικροζημίες και μικροκέρδη σε ψηφίζοντας. Το θέμα είναι τώρα τι λες.
5: Αυτό είναι η τρυφερή ψυχή της εκπομπής.
6: Καλά, καλά.
5: Και το εννοώ απολύτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Τα πούμε ανανόητο εδώ μας για αύριο το πρωί. Έρχεται τώρα ο Βασίλης Ντέτσικας για το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων. Του ελληνικού ραδιοφώνου. Εννοείται.
6: Μετά Νίκη Λιμπεράκη.
5: Νίκη Λιμπεράκη και εμείς τα λέμε πρώτα θέση αύριο.
15: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, δίνει με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μετά την πρόσφατη απόφαση του Αριουπάγου. Με τη ρύθμιση γίνεται καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριουπάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Η εισαγγελία του Αριουπάγου διαβίβασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της παθητικής δωροδοκίας. Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια πετυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ο οποίος εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τη λειτουργία μηχανισμών αποκλιμάκωσης με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, καθώς και την αποτροπή νέας έντασης στο Λίβανο. Προβάδισμα 13,6 ποσοστιαίων μονάδων στη Νέα Δημοκρατία δίνει δημοσκόπηση στη Σύντρεβιου για την ιστοσελίδα politic.gr. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,1%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 12,3%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32% και ακολουθούν ο Κανένας με 16,3% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4%. Τη σκιώδη κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, συγκροτώντας ομάδα κρούσης ένα χαρτοφυλάκιο απέναντι στα κυβερνητικά στελέχη. Οι δεξαμενές για το νέο σχήμα προέρχονται από πρώην κυβερνητικά και υπηρεσιακά στελέχη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, πρόσωπα που μετέχουν στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα και άτομα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη. Στον εισαγγελέα Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί αν δολοφόνο στη 45χρονη στην Κρήτη. Στην απολογία του ανέφερε ότι αφού χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη γυναίκα, γύρισε με μαχαίρι. Όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στην Αγία Παρασκευή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Στη διεθνή ενημέρωση, μυστήριο καλύπτει το θάνατο Ρώσου δημοσιογράφου, ο οποίος το 2008 έχει αποκαλύψει τη σχέση του Ρώσου Προέδρου Πούτιν με την πρώην πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής Αλίνα Γκαμπάιβα. Στα αθλητικά, ο έγκριτος δημοσιογράφος Νικολός Κύρα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε οριστικά με τον Στέφαν Ντεφράι για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Μεγάλο ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος ζήτησε μεταγραφή από την Ατλέτικο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,72% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Ως το τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμένει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την ECO να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
1: Παραπολιτικά 90.

Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 7 πρώτα λεπτά. Είναι πρωινό Τρίτης. Ο Ιούνιος έχει 23. Δεν λέει να σπάσει λίγο η κίνηση στην Αθήνα. Άντρε, παιδί, να φύγουν οι πρώτοι. Να φύγουν σιγά σιγά, να δούμε αυτά τα ωραία ρεπορτάζ με σύμμαχο τον καλοκαιρό, η πρώτη εκδρομή του καλοκαιριού, όπου φύγει, με αεροπλάνα, με βαπόρια κλπ. Δεν είναι, είναι όλοι εδώ, έχουν έρθει και επισκέπτες, αρχίζουν και τα πούλμαν και κόβουν βόλτες στην Αθήνα, το οποίο είναι καλό βεβαίως, δεν το συζητάμε, αλλά κάνει τις μετακινήσεις ακόμη πιο δύσκολες. Ενώ ελπίζαμε ότι με το κλείσιμο των σχολείων κάπως θα ανασάνουμε, έχει ακόμα πολύ ανήφορο μπροστά μας η μετακίνηση στο κλεινό Νάστη. Ακούτε παραπολιτικά 90,1 στα ραδιόφωνά σας είμαστε. Εμείς ποιοι είμαστε τώρα? Εμείς ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι η Νίκη Λιπεράκη, η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Ελένη Τάγκα σας απαντά στο 211-1080-880. Εκεί παίρνετε ό,τι θέλετε, μας το λέτε. Αν θέλετε, είδα και τον κύριο Κασελάκη χθες, είχα καιρό να τον δω, έκανε ένα debate σε πολύ φιλικό κλίμα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και έτσι θυμήθηκα τον όρο αδιαμεσολάβητα. Αν θέλετε αδιαμεσολάβητα να επικοινωνήσουμε, υπάρχει το mail radio@parapolitika.gr. Στις συστάσεις αφήνω πάντα για το τέλος τον πιο σημαντικό, είναι ο Βασίλης Κρυμπάς και οι μουσικές του.

Και αυτή είναι η γεφυρούλα που κάποιος έκλεψε. Δεν έχω γκουγκλάρει να δω ποιο είναι πρώτο. Υποθέτω η Άμπα είναι πρώτη, πριν από την Dolly Parton. Αλλά αυτή η γεφυρούλα είναι και στα δύο κομμάτια.

Το SOS στον Άμπα μου το θύμισε ο Δημήτρης. Κόλλησα. Ποιο κομμάτι ήταν? Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην τέχνη, όπως δεν υπάρχει παρθενογένεση και στα ταξίματα των κομμάτων. Δηλαδή δανείζεται το ένας από τον άλλο. Είναι και 30 χρόνια μετά το... Α, γι' αυτό θα δείτε και χτυπήματα. Ανδρέας Παπανδρέου. 30 χρόνια, τι έχει μείνει, παρακαταθήκη και εκεί. Έχει δώσει υλικό που αποδεικνύει ακριβώς αυτό, ότι ούτε στην πολιτική υπάρχει παρθενογένεση. Ορίστε εδώ, γραφειοκρατής μας, με τι λεφτά λέει να πάμε διακοπές. Όσον αφορά την υπερβολική κίνηση, έχει πλακώσει η Ευρωπαϊκή Αστυνομία για να μην μπορεί να το σκάσει το κυβερνητικό ασκέρι. Άκου εδώ. Μην παρατήσετε την πρωινή σας δουλειά αν σκέφτεστε το stand-up comedy, αγαπητέ φίλε ακροατή. Το με τι λεφτά βέβαια το ακούω, είναι προφανές σχεδόν σε όλους. Σχεδόν σε όλους. Θέλω να πω, υπάρχουν και κάποιοι που ισχυρίζονται ότι η χώρα πετάει, ζούμε, είμαστε μια χαρά, όλα πάνε φανταστικά και αν συγκριθούμε με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα. Αυτό είναι εύκολο αν πιάσεις τον κατάλληλο στατιστικό δείκτη. Γενικά, ό,τι θες να υποστηρίξεις θα βρεις στατιστικά στοιχεία να το πλαισιώσεις. 33 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα, φυλαχτείτε, αλλά πείτε και πάλι καλά που έχουμε αυτόν τον αέρα και κάπως πάει την κατάσταση. Στην Ισπανία λέει πάνε για 44 σήμερα. Μιλάμε για αδιανόητη κατάσταση. Τρομερή ζέστη στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη Βρετανία. Τι να πω ρε παιδί μου. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με το νερό. Έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη το δίκτυο για τη μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη αυτή. Η πρωτοβουλία της Άννας Διαμαντοπούλου. Έγινε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση που ξεδιπλώνει και το πρόβλημα για την Ελλάδα. Δηλαδή, τι ξέρουμε? Ξέρουμε γενικά ότι έχουμε πρόβλημα με το νερό. Αυτό πρέπει να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Οι επιστήμονες το έχουν κάνει. Θα συζητήσουμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το βασικό μας ζήτημα με τη διαχείριση του νερού μέχρι σήμερα. Τι προβλέπετε από τους επιστήμονες στα βασικά σενάρια της κλιματικής αλλαγής για την Ελλάδα, που είναι όπως όλη η Μεσόγειος ένα hot spot. Και τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες πρέπει να είναι οι άμεσες προτεραιότητες και αν είναι οι άμεσες προτεραιότητες, γιατί πολλά ακούμε για φαραωνικά έργα για παράδειγμα. Για οργανισμούς διαχείρισης υδάτων που μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη και μέχρι τότε για νησιά που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα λέγαμε και πριν από λίγες μέρες. Στην κορυφή της επικαιρότητας η υπόθεση Αβραμόπουλου δεν είναι νέα. Αυτή η υπόθεση είναι το Qatargate. Το είχαμε μάθει στην Ελλάδα με την περίπτωση της κυρίας Καϊλή. Είναι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση που σύμφωνα με την έρευνα που είχε γίνει έπαιζε έναν ρόλο παράνομου lobbying. Υπέρ

0: Τι άλλο είδα και ήθελα να σας το πω. Είδα μπαίνοντας στο στούντιο μια ανάρτηση της Μαλάλα Γιουσαφζάη. Δεν ξέρετε τι Μαλάλα, έχει πάρει το Νόμπελ. Της είχαν επιτεθεί πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια οι Ταλιμπάν, σχεδόν θα τη σκότωναν. Και έκτοτε δίνει μάχη για το δικαίωμα των κοριτσιών και των γυναικών στην εκπαίδευση, στην ισότητα. Η ανάρτησή της λοιπόν αφορά την πρόσκληση που έχει απευθύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για χθες αλλά και για σήμερα σε εκπροσώπους του καθεστώτος των Ταλιμπάν για να συζητήσουν το μεταναστευτικό με έμφαση στο πώς θα επαναπατριστούν οι Αφγανοί που βρίσκονται στην Ευρώπη χωρίς νόμιμη άδεια. Θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Κάπως μας νοιάζει, γιατί όταν δικαίως διαμαρτυρόμαστε για τη σφαγή ή για αυτό το sui generis apartheid στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, δεν μπορεί με τόση ευκολία να κλείνουμε το μάτι και να καθιστούμε συνομιλητές μας ανθρώπους που ως καθεστώς έχουν επιβάλει ακόμη και την υποχρέωση να σιγούν, να μην μιλούν οι γυναίκες, να μην μιλούν σε δημόσιους χώρους οι γυναίκες. Θα το έχετε δει μια ανάρτηση, είναι κανένας χρόνος τώρα, με το πώς ακόμη και ένα πουλάκι στο Αφγανιστάν έχει περισσότερα δικαιώματα από μια γυναίκα. Ένα πουλί μπορεί να κελαϊδίσει, ας πούμε. Αυτά λέω εγώ, αλλά οι ακροατές μας λένε δεν έχετε λεφτά για διακοπές. Κάντε το, λέει, όπως οι παππούδες και οι γονείς σας. Φορτώστε τα συμπράγκαλα και τα παιδιά και πάτε διακοπές στα χωριά. Ναι, κάπου πρέπει να έχεις να μείνεις όμως στο χωριό. Γιατί τότε που τα κάναμε όλα αυτά, υπήρχε το σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Πηγαίναμε όλα τα αδέρφια μαζί με τα εγγόνια και τα παραδεισέγγωνα, τα ξαδέρφια κτλ. Κοιμόμασταν όλοι στρωματζάδα, δεν είχαμε και πολλές απαιτήσεις. Και κάπως κουτσοπέρναγε ο χρόνος. Τώρα αυτά έχουν τελειώσει, διότι ο παππούς και η γιαγιά έχει αποδημήσει. Το σπίτι έχει μείνει εξαδιαιρέτου σε 16 ξαδέρφια. Τα μισά από αυτά μαζί με τις συνυφάδες δεν μιλούνται. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη πια, αγαπητέ ακροατή. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο Ισακ Καρυπίδης. Τον ξέρετε τον Ισακ, είναι ο ανταποκριτής του Αντένα πολλά χρόνια στη Βρετανία. Έχει μια αξία να δούμε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Χθες έβλεπα στο Telegraph ένα αφιέρωμα στο Λάρι. Ο Λάρι είναι η γάτα της Downing Street. Έχει επιβιώσει 6 πρωθυπουργών, ετοιμάζεται τώρα για τον 7ο. Ενός κακουμύρια έπονται, το κακό εν προκειμένου χρειάζεται κάπως να παραδεχθούν και οι ίδιοι οι Βρετανοί. Το κάνουν σε μεγάλο βαθμό, ήταν το δημοψήφισμα για τον Brexit και οι καταστροφικές του συνέπειες. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
7: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
6: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
7: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
6: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ACME αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την

0: εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στέλνετε για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου. Το απέτυχαμε χθες, ήμασταν στον αέρα. Τι ήθελα να πω. Ναι, διάβασα ένα μήνυμα για τις δεσμεύσεις, το πρόγραμμα της συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα για την υπερφορολόγηση των υπερπλουσίων. Εύκολα είναι αυτά, μήπως θυμάστε αν γίνανε το 15, δεν ξέρω. Επίσης κοντάφτουν και σε ένα πρακτικό πρόβλημα. Ακόμη και αν δεχτούμε δηλαδή ότι θα υπερφορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, θα φορολογηθούν, με συγχωρείτε, οι υπερπλούσιοι, ο υπερπλούτος, άντε και να βρούμε τον τρόπο να τον ορίσουμε, άντε και να βρούμε τον τρόπο να τον εντοπίσουμε και άντε να εισπράξουμε, έχω μπερδευτεί από τα στελέχη του κύριου Τσίπρα, 4 δισεκατομμύρια, 465 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Ακόμη δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο εισπρακτικός στόχος. Υπάρχει ένα ζήτημα σε αυτά τα μέτρα, ότι αν πάει μια χώρα να τα πάρει από μόνη της, θα πάρουν τα λεφτά τους και θα τα βάλουν αλλού και καταλαβαίνετε. Αυτό βέβαια το ξέρουν εκείνοι που το προτείνουν. Απλά είναι ο γνωστός λαϊκισμός που έχει την ευκολία ακόμα σε ένα κομμάτι κομματικού ακροατηρίου ή εκλογικού ακροατηρίου να λειτουργεί. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρατήσει μαθήματα από το παρελθόν ή όχι. Ναι, τα κότερα που είναι πολύ πολύ γρήγορα από ό,τι κατάλαβα, όχι γενικώς τα γιότ, τα γιότ που αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Πόσα μίλια είναι αυτή να σας πω, δεν ξέρω. Στην επόμενη συνέντευξη με κάποιο στέλεχος από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα το θέσω το ζήτημα και θα επανέλθω. Απλώς ναι, έχει όλο αυτό μία ευκολία. Βεβαίως, αντίστοιχη ευκολία ακολουθούν και από άλλες πλευρές εν ώψη των εκλογών. Και ο καθένας λέει ότι τα δικά του είναι κοστολογημένα. Να, πριν από λίγο ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Μαρκόπουλος, έλεγε στον Sky, αν θυμάμαι καλά, ότι τα δικά μας μέτρα είναι κοστολογημένα, δεν είναι στρακαστρούκες. Πρέπει να είναι και η πρώτη φορά που είδα γραμμένη τη λέξη στρακαστρούκα. Τι ήταν ο τίτλος από κάτω. Του καθενός τα μέτρα είναι κοστολογημένα. Οι πολίτες καλούνται να θυμούνται και να βάλουν, ας πούμε, και την κρίση τους σε μια σχετική λειτουργία για να δουν αν εκτός από κοστολογημένα έχουν και επαφή με την πραγματικότητα. Αλλά ναι, μην ανησυχείτε. Μόνο τα πολύ γρήγορα γιότ. Τα πολύ γρήγορα γιότ. Οι απόψεις δίστανται για αυτό που σας έλεγα, για τη Μαλάλα, αυτή την παρέμβαση δηλαδή του πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα πρόβλημα, ως φαίνεται, να καταστήσει συνομιλητές τους Ταλιμπάν, του Αφγανιστάν, προκειμένου να βρει τρόπο να στείλει πίσω στην πατρίδα τους, τους Αφγανούς που βρίσκονται χωρίς νόμιμη άδεια επί ευρωπαϊκού εδάφους. Οι απόψεις, λέω, δίστανται. Είστε κάποιοι που πραγματικά φρύτεται, είστε και κάποιοι που λέτε ότι χρειάζεται να γίνει για το μεταναστευτικό να γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να δούμε εξελικτικά πώς χειρίζεται η Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες το ζήτημα. Από εκείνη την πρώτη φορά που είχε πέσει η ιδέα για κέντρα μεταναστών στην Αφρική και την άκουσε η συστημική Ευρωπαϊκή Ένωση με φρίκι, γιατί πράγματι παραπέμπει σε μια κάπως συγκεκριμένη λογική, νομίζω συνεννοούμαστε, το να φτιάξουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών σε χώρες της Αφρικής, τις οποίες θα πληρώνουμε για να τους κρατήσουμε εκεί. Μέχρι του να είμαστε επισήμως συνομιλητές των Ταλιμπάν και να θεωρούμε ότι τα κέντρα κράτησης εκτός ευρωπαϊκής επικράτειας είναι μια θεμητή ιδέα που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ανάχωμα στο μεταναστευτικό. Εντάξει, ίσως είναι προβληματισμοί πολυτελείας για κάποιους αυτοί, ποιος ξέρει.

0: Δεν θα τα ακούσουμε το κομμάτι. London Calling, ο Ισάκ Καρυπίδης. Σας το έλεγα από πριν τις διαφημίσεις ότι θα είναι μαζί μας. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Ο συνάδελφος είναι ανταποκριτής του Αντένα στη Βρετανία. Παρακολουθεί τα της χώρας πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, Ισάκ, από την Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα από το βροχερό Λονδίνο σήμερα.
0: Α, δεν έχει αυτή την τερατώδη ζέστη που διαβάζουμε.
1: Μάλλον θα ξανάρθει, αλλά χθες μας έκανε μια τεράστια μπόρα και πολύ δυνατή μπόρα και μας δρόσησε. Αλλά μάλλον επειδή ανέβηκε πολύ το πολιτικό θερμόμετρο, δεν άντεξε καιρός.
0: Θα πάμε και στα πολιτικά που είναι το θέμα μας. Αλλά επειδή πραγματικά θυμάμαι ας πούμε πριν από χρόνια πόσο δύσκολο ήταν ένα ταξίδι Βρετανών φίλων που ήρθαν και τους φιλοξενήσαμε εδώ στην Αθήνα Αύγουστο. Πόσο δύσκολο τους ήταν να βγουν από το σπίτι με 35 άρια. Και αναρωτιέμαι πώς είναι για τον κόσμο εκεί μια συνθήκη καύσωνα.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα γιατί. Εκτός ότι δεν είναι συνηθισμένος ο κόσμος στις υψηλές θερμοκρασίες, δεν υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές. Στο μετρό του Λονδίνου, δηλαδή, αν μπεις με 25 βαθμούς, υποφέρεις.
0: Έχει υπόψη σου πάντως ότι και στην Αθήνα που έχουμε 40, δεν είναι η έκπληξη δηλαδή, δεν έχει air condition στο μετρό. Δεν μας φάνηκε απαραίτητο να έχεις τους σειρμούς.
1: Α, οκ, okay, ναι, δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Αλλά και τα σπίτια δεν έχουν και πολλά γραφεία δεν έχουν, οπότε υπάρχει ζήτημα.
0: Βέβαια, υπάρχει τώρα, μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για όποιον αρχίσει να ασχολείται με τα κλιματιστικά εκεί.
1: Βεβαίως. Αν κάποιος θέλει λοιπόν να επιχειρήσει να επενδύσει στα κλιματιστικά στη Βρετανία, ίσως και στην υπόλοιπη Βόρεια Ευρώπη, μάλλον θα επιτύχει ως επιχειρηματία.
0: Θα σε πάρω μετά, Ισάκ, μετά την εκπομπή, μήπως κάνουμε μια μπίζνα μαζί και σωθούμε. Γιατί και με το AI δεν νομίζω ότι η δουλειά μας έχει πολύ μέλλον ακόμα. Λοιπόν, διάβαζα για το Λάρι, τη γάτα στην Downing Street που έχει δει μέχρι σήμερα στη ζωή της αυτή η γάτα 6 πρωθυπουργούς και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον 7ο σε μια χώρα που φαίνεται ότι από το δημοψήφισμα για τον Brexit και μετά μπήκε σε μια περιδίνηση από την οποία δεν έχει βγει.
1: Και να πούμε ότι αύριο κλείνουμε 10 χρόνια από το δημοψήφισμα του Brexit, από τότε δηλαδή που το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε οι πολίτες της Βρετανίας αποφάσισαν ότι θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με την έννοια ότι θυμάμαι εγώ ότι όταν ξεκίνησα εδώ πριν από περίπου 30 χρόνια, το μεγάλο διακύβωμα ήταν η πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή υπήρχαν εποχές που η αντιπολίτευση είχε τη δυνατότητα να ρίξει την κυβέρνηση, αλλά δεν το έκανε, γιατί εκτιμούσαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης ότι αυτό θα έκανε κακό στην εικόνα του τότε κόμματος, της τότε αντιπολίτευσης, γιατί ο κόσμος ήθελε σταθερότητα. Επειδή η σταθερότητα φέρνει ανάπτυξη, η ανάπτυξη φέρνει το ζητούμενο. Και τώρα, μέσα σε 10 χρόνια, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, αλλάξαμε 6 πρωθυπουργούς.
0: Μπήκα για να τους θυμηθώ. Κάποιοι όπως η Λίζ Τρας, θα μου πεις, έμεινε τόσο λίγο που τι να θυμάσαι, αλλά είχαν φύγει από το μυαλό μου. Έτσι, ο Κόρμπιν, η Τρας, ο Κάμερον, ο Μοιραίος. Και η επόμενη λύση, πιθανότατα, ακούει στο όνομα του πρώην δημάρχου του Μάντσεστερ, ο κύριος Μπέρναμ. Τι ξέρουμε γι' αυτόν.
1: Ωραία. Ο Άντι Μπέρμαν, λοιπόν. Ο Άντι Μπέρμαν εχθές ορκίστηκε βουλευτής. Και αυτό γιατί μέχρι τώρα ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ. Εάν ήθελε να είναι υποψήφιος για την ηγεσία των εργατικών, θα έπρεπε οπωσδήποτε να είναι βουλευτής. Οπότε ο βουλευτής σε περιφέρεια του Μάντσεστερ παρετήθηκε. Γίνανε αυτό που λέμε εδώ επαναληπτικές εκλογές. Εξελέγει και χθες ορκίστηκε βουλευτής. Είναι 100% βέβαιο ότι θα κατέβει να διεκδικήσει την ηγεσία του εργατικού κόμματος. Αυτόματα, εάν κερδίσει, θα γίνει και πρωθυπουργός της χώρας. Προς το παρόν δεν έχουν άλλοι δηλώσει ότι θα ήθελα να είναι υποψήφιοι. Ακόμα και υψηλόβαθμα στελέχη που τον Μάιο, μετά τη συντριπτική ήττα των εργατικών στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές, είχαν εκδηλώσει την επιθυμία να διεκδικήσουν την ηγεσία, τώρα στηρίζουν τον Μπέρναμ. Οπότε, εάν δεν έχει άλλον που να διεκδικεί την ηγεσία,
0: πιθανότατα,
1: ο Μπέρναμ μπορεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας ακόμη και στις 17 του Ιούλη. Γιατί 16 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία όπου όποιος θέλει να είναι υποψήφιος θα πρέπει να μαζέψει υπογραφές από 81 βουλευτές των εργατικών ότι τον στηρίζουν.
0: Αναρωτιέμαι λίγο στη μεγάλη εικόνα του πολιτικού τοπίου στη Βρετανία, γιατί νομίζω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δυνάμεις όπως, να, ανέφερα πριν τους πρωθυπουργούς, ξέχασα τον Μπόρις Τζόνσον, συνδεδεμένος άρρηκτα με την καμπάνια υπέρ του Brexit, που ανέδειξε και τον κύριο Φαράτζ, τον άνθρωπο που οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι γνωρίσαμε όταν αποκάλεσε σφουγγαρίστρα το Χένμαν Βαν Ρομπάι, θυμίζω, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι τον πρωτοακούσαμε εκτός Βρετανίας. Τι γίνεται με το αντισυστημικό κομμάτι, το παραδοσιακό δίπολο συντηρητική εργατική σπάει πια?
1: Ναι, έχει σπάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ένας από τους λόγους που αναγκάστηκε σε παρέτηση ο κ. Στάρμερ ήταν ότι το κόμμα Reform UK του Νάντζελ Φάρατ αυτή τη στιγμή είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις. Τα πήγε όχι εξαιρετικά, δηλαδή νομίζω κανένας δεν περίμενε θα τα πάει τόσο καλά στις περιφερειακές και τοπικές εκλογές του Μαΐου. Κυριολεκτικά σάρωσε. Βέβαια, αν θα έχουμε γενικές εκλογές, δεν ξέρουμε πόσους βουλευτές θα μπορέσει να εκλέξει, γιατί εδώ το σύστημα είναι εξαιρετικά διαφορετικό, ναι, από ό,τι είναι στην Ελλάδα.
0: Είναι σπασμένο σε περιφέρειες.
1: 650 μονεδρικές περιφέρειες, ναι, και κάθε περιφέρεια βγάζει έναν βουλευτή. Ο βουλευτής εκλέγεται αυτός που παίρνει έστω και μία ψήφο διαφορά από τον δεύτερο. Έτσι λοιπόν μπορεί ένα κόμμα στην επικράτεια να τα πάει καλά, δηλαδή να έχει μεγάλο ποσοστό. Αλλά εάν δεν καταφέρει να εκλέξει βουλευτές σε κάθε περιφέρεια, τότε δεν μπορεί να κυβερνήσει. Και αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν, και αυτό και το αναφέρω.
0: Μου κάνει εντύπωση, Ισακ, το πώς από τη μια διαβάζουμε ότι οι Βρετανοί ξανασκέφτονται το Brexit και σπάει σιγά σιγά και το ταμπού του να ξαναδούν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως να υποστηρίξουν κάποια στιγμή το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Πώς από τη μια λοιπόν ισχύει αυτό και από την άλλη δυνάμεις που με πολύ συγκεκριμένα ψεύδι να είναι θεμέλια της καμπάνιας τους. Ο κύριος Φαράς, για παράδειγμα, έκανε καριέρα πάνω στους Ρουμάνους εγκληματίες και στα χρήματα του NHS που θα έφερνε το Brexit. Πώς γίνεται να είναι πρώτη δύναμη, πώς γίνεται ταυτόχρονα να συμβαίνουν αυτά τα δύο?
1: Είναι και η δική μου πολύ μεγάλη απορία, πρέπει να σου πω.
0: Κάπως περίεργο, δεν είναι?
1: Ο Φαράτς όταν τελείωσε η ιστορία με το Brexit, βγήκε δημόσια και είπαμε και ένα ψεματάκι. Προεκλογική περίοδος ήταν. Θέλαμε να πείσουμε τον κόσμο να ψηφίσει υπέρ της εξόδου. Γιατί τότε έλεγε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα κερδίσει δεκάδες εκατομμύρια κάθε εβδομάδα, επειδή οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα έρχονται πια για να το χρησιμοποιούν, να χρησιμοποιούν τα βρετανικά νοσοκομεία. Και είπε, εντάξει, είπαμε και μια υπερβολή. Και τώρα ο κόσμος, ο οποίος, όπως το λες, σωστά, το έχει μετανιώσει που η χώρα βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει το Φάρας και μπορεί και αύριο μεθαύριο να είναι και πρωθυπουργός της χώρας. Είναι πραγματικά παράδοξο. Αλλά η εξήγηση είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά και σοβαρά προβλήματα την καθημερινότητα του Βρετανού, που θέλει μάλλον να δοκιμάσει και κάτι διαφορετικό. Μάλλον είναι αγανακτισμένος, όπως είναι και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά παγκοσμίως, και θέλει να δοκιμάσει κάτι άλλο.
0: Υπάρχει περίπτωση να δούμε ένα νέο δημοψήφισμα κάποια στιγμή, τώρα που σιγά σιγά συζητείται κάπως το ενδεχόμενο?
1: Ναι, αλλά όχι άμεσα. Δεν πρόκειται να γίνει στα επόμενα 5-10 χρόνια, ίσως στα 10, δεν ξέρω, αλλά αυτό που συζητάνε οι πιο μετριοπαθείς αναλυτές εδώ είναι ότι θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να αποκτήσει μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως έχει, ας πούμε, η Ελβετία. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μέλος, τυπικά δεν είναι μέλος, κάπως έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Στάρμερ κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, ήθελε να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τις Βρυξέλλες και ως ένα βαθμό τα κατάφερε. Και εδώ είναι ένα άλλο παράδοξο. Ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι, όχι μόνο μέσα στο κόμμα του, γιατί ουσιαστικά το κόμμα του τον έριξε, δεν τον έριξε η αντιπολίτευση, αλλά και στην αντιπολίτευση.
0: Του το πιστώνουν.
1: Λένε ότι ο Στάρμερ είναι ένας στιβαρός πολιτικός, ότι είναι ένας έντιμος πολιτικός, αλλά δεν κάνει για πρωθυπουργός επειδή δεν έφερε καλά αποτελέσματα στις εκλογές του Μαΐου. Δεν θέλω να πω, και εδώ υπάρχει ένα
0: Παράδοξο. Ναι.
1: Ναι.
0: Ή ίσως
1: ναι.
0: Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο σκέπτονται πια οι πολίτες, οι ψηφοφόροι. Και αυτό που είπες πριν, νομίζω, αυτό το κάτι διαφορετικό, το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Και εν είδη πειράματος, ας πούμε, η ανάγκη για κάτι διαφορετικό που με ένα μαγικό τρόπο θα μπορούσε να λύσει προβλήματα. Ισακ, γενικά, για να το κλείσουμε κάπως έτσι, πώς θα περιέγραφες την κατάσταση στη χώρα? Είναι μια κατάσταση πολιτικής αστάθειας που προβληματίζει το Μέσο Βρετανό? Είναι η οικονομία που προβληματίζει το Μέσο Βρετανό? Είναι, πώς είναι η πραγματικότητα για το Μέσο Βρετανό σήμερα?
1: Θα σου δώσω ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο νομίζω απαντάει στο ερώτημά σου. Η Βρετανία είναι η πέμπτη πιο ισχυρή οικονομία παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, πέρυσι, το χειμώνα, 1 εκατομμύριο επιπλέον παιδιά μπήκανε στο όριο της φτώχειας. Mm. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι γονείς τους θα έπρεπε να επιλέξουν ή να τα ταΐσουν ή να τα ζεστάνουν. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο το... τόσο η απόσταση μεταξύ φτωχών και πλουσιών μεγαλώνει και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα και αυτό οδηγεί πολλούς να στηρίζουν ηγέτες σαν τον Νάιτζελ Φάραντζ, ο οποίος απλά μιλάει, απλά λαϊκίζει, τίποτα παραπάνω. Να, δηλαδή, Το τραγικό είναι ότι και ο ίδιος το παραδέχεται.
0: Είναι...
1: αλλά ο κόσμος εξακολουθεί να το στηρίζει.
0: Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η τελευταία εικόνα που μας έδωσε. Κουμπώνει και στην ελληνική πραγματικότητα. Οι δείκτες των ανισοτήτων και εδώ έχουν μια συγκεκριμένη τάση, αντίστροφη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν αμβλύνονται οι ανισότητες. Και ταυτόχρονα έχουμε δημοσιονομικούς δείκτες θετικούς, χωρίς αυτό να μετακυλείεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Όλα αυτά πάντα μεταφράζονται και στην πολιτική. Ισακ, ευχαριστώ πολύ για τη σύνδεση. Καλημέρα από την Αθήνα, την ηλιόλουστη Αθήνα.
1: Καλημέρα.
0: Ισακ Καρυπίδης, ανταποκριτής του Αντένα στη Βρετανία, ο καλός συνάδελφος. Και αυτό το τελευταίο νομίζω τα λέει όλα. Όσο οι μισοί κυκλοφορούν, όχι οι μισοί, μακάρι να ήταν οι μισοί, όσο κάποιοι λίγοι κυκλοφορούν με υπερπολιτελή, για να δανειστώ και το αγαπημένο επίθετο του κόμματος Τσίπρα, οχήματα, και οι άλλοι είναι στιβαγμένοι σαν σαρδέλες σε σειρμούς που δεν έχουν ούτε air condition και περνάνε κάθε 7 λεπτά, τόσο οι δεύτεροι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ψηφίσουν στην κάλπη οποιονδήποτε του στάζει οτιδήποτε με μεγάλη ευκολία και υπερισή ανευθυνότητα. Πάμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε μιλάμε για το νερό, για τα προβλήματα που έχουμε και αυτά που οι επιστήμονες μας προειδοποιούν ότι θα έχουμε στο μέλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστούντια Ντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attica-roots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media iEfημερίδα.gr.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Διαβάστε στην απογευματινή 4 τρίκ για αύξηση στις συντάξεις έως 35%. Χρήσιμος οδηγός με παραδείγματα για να αποφύγετε τις παγίδες του νόμου Κατρούγκαλου. Πολεοδομίες, 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στο Συνήγορο του Πολίτη. Σφίγγει ο κλοιός γύρω από το φάμελο που ξεμένει από υποστηρικτές. Η επόμενη ημέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ και το Who is Who του διαδόχου του. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
11: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
11: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
13: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
10: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστροφή στα παραπολιτικά. Εδώ σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο να σας πω ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας φιλοξενεί την έκθεση Λάμπρος Ορφανός Εκφάνισης Χαρακτικής. Είναι ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική χαρακτική και στη χάραξη τραπεζογραμματείων. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη φετινή Νύχτα Μουσείων. Σας περιμένει να την επισκεφτείτε ως το Μάρτιο του 27. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site του Ιστορικού Αρχείου και βέβαια η είσοδος είναι ελεύθερη. Και επίσης με μια συναυλία των Mod Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά ανοίγει στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης γράφει πάντως το θέμα της φορολόγησης οφείλουμε να το συζητάμε και να το αναδεικνύουμε συνεχώς. Δεν γίνεται ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα, καθώς ανεβαίνει μισθολογικά, να φτάνει να φορολογείται έως και με 40% και επιχειρηματίες που κερδίζουν έως και πολλά εκατομμύρια να έχουν ανώτερο σε ιδανικές περιπτώσεις το 28-29%. Προφανώς δεν γίνεται, έχει απόλυτο δίκιο. Απλά δεν γίνεται να λέμε και πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, που δεν έχουν εφαρμοστεί, που δεν μπορούν να εφαρμοστούν και που δεν τα εφάρμοσαν και εκείνοι που τα τάζουν εκ νέου. Και άλλο ένα μήνυμα που κρατάω. Μήπως για όλα αυτά φταίει ένα συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Μήπως η φτωχοποίηση του ενός και ο πλουτισμός του άλλου συνδέονται κάπως. Μα προφανώς. Αρκεί να δείτε τα ποσοστά του ΑΕΠ μας. Σε τι ποσοστό είναι τα έσοδα των μισθωτών και σε τι ποσοστά είναι τα κέρδη των επιχειρήσεων. Στα έσοδα των μισθωτών ήμασταν όχι τελευταίοι, στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα έσοδα των επιχειρήσεων είμαστε πρώτοι. Αυτό λέγεται, με άλλα λόγια, σε ελεύθερη απόδοση και αναδιανομή πλούτου. Και γίνεται βάσει συγκεκριμένων πολιτικών. Σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος για το νερό. Αφορμή στάθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη και ενδιαφέρουσα συζήτηση για το νερό. Την οργάνωσε το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτή η πρωτοβουλία της κυρίας Διαμαντοπούλου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή χαρτογραφείτε το πρόβλημα, οι βασικές παράμετροι αυτού του προβλήματος, τα σενάρια που δίνουν οι επιστήμονες για το παρόν και το μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής. Θυμίζω είμαστε hot spot, όπως και ολόκληρη η λεκάνη της Μεσογείου. Και βέβαια το πιο χρήσιμο κομμάτι, το τι πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες που οφείλουμε να θέσουμε ως πολιτεία. Η κυρία Βασιλική Μπέσιου είναι πολιτικός μηχανικός, έχει ειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και επιστημονική, είχε μάλλον την ευθύνη της σύνταξης αυτού του αφιερώματος. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπέσιου, που βρήκατε το χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η αλήθεια είναι ότι και για μας ήταν πολύ ικανοποιητική η χθεσινή εκδήλωση, γιατί αφενός αφαιρούσε ένα θέμα το οποίο δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό με το Δίκτυο και την Άννα Διαμαντοπούλου. Αφετέρου είναι ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο για όλους μας και είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή αυτή, πριν από το καλοκαίρι και πριν η πίεση έρθει, να μπορούμε να συζητάμε δημόσια για αυτά τα οποία θα πρέπει να κάνουμε ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα. Οπότε πραγματικά σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα.
0: Συνήθως αναλωνόμαστε στην περιγραφή του προβλήματος. Δεν θέλω να αδικήσω την πολιτεία. Εξαγγέλλονται κάποια πράγματα, γίνονται κάποια πράγματα. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά επαρκούν και τι είναι αυτό που μας περιμένει. Θυμίζω εδώ και μια εβδομάδα έχει βγει η είδηση ότι έχουμε κάποια νησιά που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από πλευράς υδατικής επάρκειας. Μπορείτε έτσι να μας δώσετε με δύο λόγια τις βασικές παραμέτρους του προβλήματος του σήμερα και του αύριο για την Ελλάδα?
1: Φυσικά. Καταρχήν να σας πω ότι η λογική πάντα λέει ότι σχεδιάζουμε και πρέπει να σχεδιάζουμε πριν η κρίση έρθει. Οπότε αυτό τουλάχιστον και εμείς προσπαθήσαμε με κάποιο τρόπο να κάνουμε δομημένα στο δίκτυο. Το κάνουμε συνήθως, εφόσον γνωρίζετε, παρακολουθείτε και τα αφιερώματά μας. Κάθε φορά όταν καταπιανόμαστε με ένα θέμα που αφορά τη δημόσια συζήτηση και την δημόσια πολιτική, προσπαθούμε όχι να μένουμε στο να τεκμηριώσουμε τη γνώση, το οποίο είναι και αυτό από μόνο το ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για να βοηθήσουμε τον αναγνώστη ή τον ακροατή μας να κατανοήσει καλύτερα τη συνθήκη. Προσπαθούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, όμως να δούμε ποιες λύσεις υπάρχουν. Ποιες θεσμικές αλλαγές και να πάμε σε ένα επίπεδο μετά να βρούμε με ποιες πολιτικές κατευθύνσεις μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση. Αυτό λίγο κάναμε και εμείς στο δίκτυο, οπότε είδαμε πολύ καλά την πραγματικότητα. Εντοπίσαμε τα βασικά σημεία τροτότητας της χώρας μας, τα οποία, αν θέλετε, ναι, έτσι λίγο να τα κωδικοποιήσουμε. το αναφέρατε στην αρχή, είμαστε σε ένα σημείο που η κλιματική πίεση είναι πολύ έντονη. Όλοι η Μεσόγειος, οι μεσογειακές χώρες του Νότου έχουν αυτή τη στιγμή παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, αύξηση της θερμοκρασίας, ακατάστατα φαινόμενα κλιματικά, ακριβώς, γιατί είναι και η άλλη όψη του νομίσματος, την οποία συζητήσαμε επίσης εχθές. Υπάρχει αυτή η άνηση χωρική κατανομής. Στην Ελλάδα έχουμε νησιωτικότητα, έχουμε ορεινότητα, έχουμε πολλές περιοχές όπου το νερό διανύει τεράστιες αποστάσεις για να φτάσει στον καταναλωτή. Μην ξεχνάμε την εποχική αιχμή της ζήτησης. Όλα τα πικ μαζεύονται το καλοκαίρι. Σωστή. Οι έντονες πιέσεις, ο τουρισμός, η άρδευση και σε ένα σύστημα που είναι αρκετά γυρασμένο από άποψη υποδομών.
0: Τα δίκτυά μας δηλαδή.
1: Ακριβώς, τα δίκτυά μας, μεγάλα ποσοστά πολιών, σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν από μελέτες σε ποσοστά της τάξης του 40%. Άρα καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε ένα πολύ ακριβό νερό, το οποίο τελικά δεν φτάνει και στον καταναλωτή.
0: Θυμάμαι από μία έρευνα που είχαμε κάνει για τις ανάγκες μιας τηλεοπτικής εκπομπής πέρυσι. Και ομολογώ, όταν το πρώτο άκουσα, με εξέπληξε, γι' αυτό το μοιράζομαι εκ νέου για τους ακροατές που μπορεί να μην το έχουν υπόψη, ότι η κατανάλωση του νερού σε ποσοστό 87% αφορά την άρδευση, αφορά τη γεωργία. Και εκεί γίνεται με έναν τρόπο εντελώς ανεξέλεγκτο.
1: Έχετε δίκιο. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο και εμείς το καταγράψαμε. Είναι εντυπωσιακό. Και αν σκεφτείτε ότι αυτό το αρδευόμενο νερό, ξαναλέω, συνήθως χτυπάει τη στιγμή που υπάρχει και η τουριστική πίεση, καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι στο οποίο πρέπει να ευστήσουμε πάρα πολύ την προσοχή μας. Και σκεφτείτε ότι σε όλα αυτά που συζητάμε έχουμε και αυτόν τον, επιτρέψτε μου τη λέξη, επιταχυντή ενός θεσμικού κατακαιρματισμού στη διακυβέρνηση του νερού αυτή τη στιγμή, μαζί με την έλλειψη μιας ενιαίας διακυβέρνησης, κάποιου δηλαδή συστήματος, μηχανισμού, το οποίο να καθορίζει αρμοδιότητες, να έχει προκαθορισμένα μέτρα και να τα ενεργοποιεί εν γνώση του κοινού.
0: Δεν το έχουμε αυτό. Θυμάμαι μετά τον Ντάνιελ, τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων στη Θεσσαλία.
1: Κοιτάξτε, αναπεριφέρεια και αναπερίπτωση.
0: Το αναφέρω γιατί η Θεσσαλία είναι και η μεγάλη πεδιάδα μας μαζί με τις Ανατολικές Μακεδονίες, νομίζω είναι τα βασικά.
1: Και η Θεσσαλία είναι αυτή η οποία πλήττεται και από την υπερπροσφορά και από την μη προσφορά νερού, και δηλαδή στην περίπτωση των πλημμυρών. Κοιτάξτε, οι περιφέρειες και στο χαμηλότερο επίπεδο η Δήμη, η ΔΕΙΑΕ και η ΤΟΕΒΙΝΕ είναι αυτή τη στιγμή οι φορείς πρώτης γραμμής που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση. Mm-hmm. Δουλειά γίνεται. Χθες είχαμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη, ο οποίος μας έφερε την οπτική της τοπικής διακυβέρνησης, mm-hmm. που δεν είναι πάντα εύκολη. Όμως ξέρετε, αυτός ο κατακαιρματισμός και αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι, όταν δεν μπουν κάτω από ένα ενιαίο σύστημα που να είναι πολύ ξεκάθαρο ποιος αποφασίζει πότε και τι μέτρα ενεργοποιεί, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμη και αν υπάρχουν οι προδιαγραφές, η τελική απόφαση να ληφθεί την ώρα που πρέπει και να είναι και η σωστή.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα πρόβλημα, ο κατακαιρματισμός. Το άλλο πρόβλημα, μας το είπατε, είναι η κλιματική αλλαγή. Εδώ τα μετριοπαθή σενάρια προβλέπουν μείωση βροχοπτώσεων και μάλιστα σε περιοχές νότιες της χώρας και στην Κρήτη, μαζί με τη λειψιδρία και πολύ ραγδαία φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα.
1: Ακριβώς. Και είχαμε την τιμή χτες να έχουμε μαζί μας, και οφείλω να το αναφέρω, εξαιρετικούς ομιλητές οι οποίοι συμμετείχαν και με την αρθρογραφία τους αυτό αφιέρωμα. Είχα μαζί μας τον κύριο Καρτάλη από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, που ανέπτυξε λίγο παραπάνω αυτή τη θεματική. Είχαμε τον κύριο Χάλαρη, ο οποίος μας έδωσε τη διάσταση της πολιτικής προστασίας, πώς το διαχειριζόμαστε. Τον κύριο Δημόπουλο από την Πάτρα, την κυρία Θελώνη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τον Δημήτρη τον Τζανδάκη, διεθνολόγο που θα σας εξηγήσω μετά, μας έδωσε μια άλλη διάσταση. Αλλά όλοι αυτοί φέραν την επιστημονική γνώση ότι αυτό το οποίο έρχεται το γνωρίζουμε. Και θα μου επιτρέψετε, αυτή ήταν και η αφορμή να ξεκινήσουμε αυτή τη μελέτη. Διότι αναρωτηθήκαμε, εφόσον γνωρίζουμε ότι η κρίση έρχεται, πολύ σωστά το θέτεται, υπάρχουν σενάρια, υπάρχουν τα μετριοπαθή, υπάρχουν τα πιο ακραία, όμως γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή η υδατική πίεση είναι μια πραγματικότητα. Άρα το ερώτημά μας ήταν, πώς μπορούμε και πώς περιμένουμε να την αντιμετωπίσουμε, αν δεν έχουμε ένα επαρκώς δομημένο σχέδιο.
0: Το οποίο θα μπορούσε να κινείται σε ποιους πυλώνες βάσει των επιστημόνων. Δεν μιλώ μόνο για την Αττική. Εδώ κάποιοι λένε, προκρίνουμε ένα φαραωνικό έργο, π.χ. τα κρεμαστά. Ακόμα ένα φαραωνικό έργο. Άλλοι λένε, πάμε να κάνουμε ανακύκλωση νερού, να φέρουμε το νερό της Ψιτάλιας με ένα δευτερεύον δίκτυο για μη πόσιμες χρήσεις ενδεχομένως. Δηλαδή, πού πρέπει να κινηθούμε, αυτό είναι σαφές στους επιστήμονες.
1: Είναι σαφές και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε την, μια καλή συγκυρία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι του 2025 έβγαλε μη δεσμευτική μένα, αλλά έχει μια εξαιρετικά σημαντική πολιτική διάσταση. Έχει βγάλει την εθνική την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων, mm-hmm. η οποία προκρίνει ακριβώς αυτά τα οποία και εμείς συζητήσαμε. Μίλησε πρώτα για καλύτερη διαχείριση στη ζήτηση πριν φτάσουμε στα έργα προσφοράς. Αυτό το οποίο είναι αναγκαίο και κάποιες φορές αναπόφευκτο, δηλαδή κανείς δεν λέει ότι οι υποδομές δεν είναι αναγκαίες, κανείς δεν λέει ότι η αύξηση της προσφοράς δεν είναι, αλλά τι έχουμε κάνει πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Έχουμε διαχειριστεί τη ζήτηση, έχουμε αξιοποιήσει δεδομένα.
0: Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη ζήτηση? Δώστε μας ένα παράδειγμα, γιατί δεν μου είναι σαφές.
1: Βεβαίως, θα σας φέρω το εξής παράδειγμα. Και εδώ έχει σημασία το γιατί κοιτάξαμε και λίγο τις χώρες του Νότου. Κοιτάξαμε δηλαδή την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Ακριβώς όχι για να αντιγράψουμε παραδείγματα, αλλά γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι συγγενή, mm-hmm. και έχουν κάνει κάποια βήματα τα οποία ενδεχομένως να φανούν χρήσιμα στο δικό μας τρόπο. Τι έχουν κάνει οι περισσότερες χώρες του Νότου? Έχουν δημιουργήσει καταρχήν εξαιρετικά συστήματα παρακολούθησης. Έχουν μπει δηλαδή τα δεδομένα και μετράνε τη στάθμη των ταμιευτήρων, την κατανάλωση που προκύπτει από τα δίκτυα, τις απώλειες. Οπότε υπάρχει ένα ισοζύγιο που η πολιτεία, η διακυβέρνηση γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι απορροφάται, τι καταναλώνεται και τι προσφέρεται. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αν δεν γνωρίζεις δεν μπορείς και να επένδυσεις. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο επίσης κάνουν άλλες χώρες και θα μπορούσαμε και εμείς είναι η ενεργοποίηση κάποιων προκαθορισμένων μέτρων. Δηλαδή όταν έρχεται ο συναγερμός να ξέρουν οι φορείς, να ξέρουν οι πολίτες τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και σίγουρα αυτή η κοινωνική επίγνωση, ξέρετε, είναι πολλές φορές μικρά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν και, πώς λέμε, καθόλου κόστος σε σχέση με μεγαλύτερα έργα. Το να γνωρίζει ο πολίτης και να γίνεται συμμέτοχος στη λύση ενός προβλήματος, αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς δηλαδή που λέμε πολλές φορές, είναι εξαιρετικά αποδοτική. Δηλαδή στο πικ, όταν ο πολίτης γνωρίζει ότι η δική του κατανάλωση μπορεί να επηρεάσει το σύνολο, ακούγεται μικρό, αλλά στην πραγματικότητα έχει μετρηθεί και είναι πάρα πολύ μεγάλο το impact που έχει.
0: Σύμφωνη. Αλλά με τις επιστημονικές εκτιμήσεις που έχουμε για το μέλλον, εικάζω νομίζω βάσιμα ότι δεν αρκεί αυτό. Επομένως, πιο ριζικές παρεμβάσεις σε ποια κατεύθυνση θα μπορούσαμε να έχουμε?
1: Κοιτάξτε, ο τρόπος που και εμείς δομήσαμε τις προτάσεις μας, και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι προτάσεις οι οποίες θέλουν να, ούτε να αυξήσουν την γραφειοκρατία, ούτε να αλλάξουν άρδιν το σύστημα.
0: Και σίγουρα όχι να ιδιωτικοποιήσουν το νερό, όπως λέει ένας ακροατής, που αυτό κατάλαβα τη συζήτησή μας.
1: Ακριβώς. Ναι, αυτό σε καμία περίπτωση, ναι. δεν το συζητάμε. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να φέρουμε αυτή τη στιγμή στο δημόσιο διάλογο ως δίκτυο είναι ότι δεν μπορούμε να λειτουργούμε καταρχήν αποσπασματικά και εκ των υστέρων. Σε μια κρίση σαν αυτή της λειψιδρίας και της υδατικής πίεσης, εμείς θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα σύστημα το οποίο να γνωρίζει εγκαίρως που υπάρχει πίεση και αυτό πώς μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει παρακολουθώντας. Άρα εδώ τα δεδομένα, όταν τα διαθέτεις και τα παρακολουθείς, σου δίνουν αυτή την πληροφορία. Επίσης, πρέπει να έχουμε ενεργοποίηση προκαθορισμένων μέτρων. Δεν μπορεί αυτό που είπατε πριν, ένα νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση λειψιδρίας. Θα ήθελα να ξέρω οι κάτοικοι του γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Έχω υπάρξει στη θερινή περίοδο κάτοικος νησιού το οποίο έχει βρεθεί υπό πίεση και προσπαθούσαμε να βρούμε με ποιο τρόπο θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να ανταποκριθούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και επίσης οι φορείς μας πρέπει να αξιολογούνται, οι απώλειες πρέπει στα δίκτυα να μετρώνται.
0: Και αλλά τέλος, αυτό είναι τεράστια πληγή για τη χώρα.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι. Και προφανώς ό,τι χρηματοδοτούμε και όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι αναγκαία και το ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις είναι επίσης μια συνθήκη πραγματική. Θα πρέπει όμως να γίνεται αυτή η χρηματοδότηση με μια προτεραιοποίηση, με ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα, μάλιστα. Δηλαδή αυτό που τελικά χρηματοδοτούμε.
0: Να είναι μετρήσιμο και ακριβώς. Ανάλογο της δαπάνης.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπέσιου, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, είναι 12 η ώρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία.
0: Να είστε
1: είναι
0: καλά.
1: Είναι μια συζήτηση που νομίζω θα συνεχιστεί για το επόμενο διάστημα.
0: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς εκ των πραγμάτων, θα το έχουμε μπροστά μας. Οι ακροατές μας μπορούν να βρουν το κείμενο και στο δίκτυο, είναι προσβάσιμο όλο αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βασιλική Μπέσιου, πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας. μέλος του δικτύου για τη μεταρρύθμιση. Δίνω σκητάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το δελτίο ειδήσεων. Η Ελένη λέει: προσπαθώ να καταλάβω γιατί η πρόταση για φορολόγηση του πλούτου είναι κάτι λαϊκίστικο. Δεν είπα ότι η πρόταση για τη φορολόγηση του πλούτου είναι κάτι λαϊκίστικο. Είπα ότι είναι κάτι εύκολο, κάτι πολύ δύσκολο εφαρμόσιμο, γιατί ο μεγάλος πλούτος παίρνει τα λεφτά του και τα πάει στα νησιά Κέιμαν ή τα πάει σε μια γειτονική χώρα που υπόσχεται χαμηλότερο συντελεστή. Και είπα επίσης ότι ο καθένας κρίνεται από αυτά που έκανε ή δεν έκανε, ειδικά αν έχει κυβερνήσει τη χώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ένας οριζόντιος φορολογικός συντελεστής, για παράδειγμα, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Θα μπορούσε να είναι μια λύση για να μην φτάνει ο μισθωτός να πληρώνει με συντελεστή 40, 43, πόσο έχει πάει ο μεγάλος. Κλείσαμε αμέσως μετά το δελτίο. Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νομοθετική ρύθμιση για τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου υπολογισμού των τόκων. Στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θεσπίζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο τόκος υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού υπολείπου της οφελής, μειώνοντας σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση των δανειοληπτών. Οι συνεπείς δανειολήπτες δικαιούνται αναδρομική αναγνώριση των επιπλέον ποσών που έχουν καταβάλει, τα οποία αφαιρούνται από τις τελευταίες δόσεις του δανείου τους. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου διαβίβασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και στη συνέχεια στη Βουλή το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και της παθητικής δωροδοκίας. Με 13,6 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την ιστοσελίδα politic.gr. Το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 28,1%, η Ελλάς 14,5% και το Πασόκ 12,3%. Στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει 32% και ακολουθούν ο Κανένας με 16,3% και ο Αλέξης Τσίπρας με 15,4%. Στον εισαγγελέα Χανίων, ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης στην Κρήτη, στην απολογία του ανέφερε ότι αφού χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη γυναίκα, γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Η γυναίκα παρασύρθηκε από όχημα στην Αγία Παρασκευή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε. Νάρκη σε βάθος 28 μέτρων εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού, ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Στη διεθνή ενημέρωση, τη διακοπή της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Γκολφές της Γαλλίας εξαιτίας των υπολύψηλών θερμοκρασιών ανακοίνωσε εκπρόσωπος του σταθμού. Στα αθλητικά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ, τότε να φέρεται να εξετάσει σοβαρά την περίπτωση του Μάρκους Ράσφορντ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,11% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμένει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την Eco να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης, με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 91. Μαζί θα περάσουμε και αυτό το μεσημεράκι μέχρι τη μία. Θα είμαστε στον αέρα με Θανάση Φουσκίδη. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Περνάνε οι μέρες, ζεσταίνει ο καιρός. Αυτός ο αέρας δεν λέει να σταματήσει με τίποτα. Δεν ξέρω, εμένα μου έχει σπάσει τα νεύρα. Η κατάσταση είναι, πώς να το πω, ανεμοδαρμένα ύψη. Ζούμε στα μπαλκόνια, όχι τίποτα άλλο. Θα φύγει καμία, όχι απλά γλάστρα, θα φύγει κανένα κορμό φυτού. Θα πάει σε κανένα γείτονα, σε καμία γειτόνισσα, θα σπάσουμε κανένα κεφάλι και θα τραβιόμαστε στα δικαστήρια. Όχι τίποτα άλλο. Θα έχουμε και κανέναν άνθρωπο να το κατάλαβε. Να τον τραυματίσουμε, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε μετά. Δεν είναι αυτά. Δεν απέχει και πολύ, κατάλαβε. Φύσα. Κάποια στιγμή θα γίνει το κακό, Δημήτρη μου. Λοιπόν, Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, η οποία μου έλεγε πριν από λίγη ώρα κάτι για κάτι μεσίτες που πρέπει να τους βρούμε, που θα ψάχνουν τα ακίνητα στον Άρη. Δεν ξέρω τώρα. Στον Άρη. Όχι στον Άρη. Στον πλανήτη Άρη, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι αυτές οι αναζητήσεις που έχει αυτή η εκπομπή. Καλείτε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Να, οι άνθρωποι, όπως είπαμε και χθες, καίγονται στη Γαλλία και όχι μόνο, και στην Ισπανία. Και γενικότερα υπάρχει φούντωση, ζέστη, πράγμα. Εκεί ψάχνουν τα παγάκια να δροσιστούν, καπέλα, ξέρω εγώ. Είναι δύσκολο αυτό, δεν είναι εύκολο, έτσι, να το ζήσεις. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, διότι όπως επίσης προαναγγείλαμε από χθες, έγινε πράξη το προσκλητήριο Κασελάκη στον κύριο Γεωργιάδη. Δηλαδή να βλέπεις Κασελάκη και Άδωνη, ένα πράγμα να λες τώρα το επόμενο δίδυμο το τηλεοπτικό για τη σεζόν 2026-2027. Δηλαδή διευθυντές προγράμματος δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Κάνετε ένα shopping, γιατί όχι. Ο Βασίλης, όπως είπα, ο Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικές, Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Έχουμε πολλή επικαιρότητα να σας πούμε. Θα πούμε και για την αναδρομική ισχύ στην ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, για την κυβερνητική αυτή πρωτοβουλία που θα ψηφιστεί αύριο. Θα έχουμε τον κύριο Μαρκόπουλο σήμερα στην παρέα. Θα δούμε τι δείχνουν και κάποιες δημοσκοπήσεις που έχουν αρχίσει δειλά-δειλά να βλέπουν και αυτή τη βδομάδα το φως της δημοσιότητας. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την Βάσο Παλαιού στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί πολλοί από εσάς παρακολουθήσατε την υπόθεση του κύριου Δημήτρη Αβραμόπουλου, δεν έχετε ενδεχομένως καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Είναι λίγο, πάντα τα δικαστικά έχουν έτσι, τα δικονομικά έχουν ένα μπλέξιμο. Θα τα δούμε τώρα, θα μας βοηθήσει η Βάσο σε λίγα λεπτά. Και βεβαίως θα πούμε και για ένα περιστατικό στη Θάσο, όπου εκεί κάποιοι ζήτησαν από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο για να μεταφέρουν έναν άνθρωπο που κάνει θεραπείες για καρκίνο. Έτσι. Είπα τον Τεσού, έτσι, το περίγραμμα αυτής της εκπομπής.
1: Ζήτησα να πληρώσει το ΕΚΑΒ εισιτήριο πλοίο.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, θα το δούμε σε λίγο αυτό. Πάμε όμως στη Βάσο, γρήγορα. Ναι. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πει η Βάσο και τις τελευταίες εξελίξεις για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί έχουμε πια στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το αίτημα για την άρση της ασυλίας του, για την υπόθεση του Κατάρ Γκέιτ.
1: Τι λέει και ο ίδιος.
0: Να το πάρουμε από την αρχή. Γεια σου, Βάσο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε ότι η σχετική δικογραφία που έχει σχηματιστεί ακολουθεί την θεσμοθετημένη διαδικασία που υπάρχει για να διαβιβαστεί στη Βουλή. Ήδη έχει διαβιβαστεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, από την εισαγγελία του Αριουπάγου στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, και προωθείται στη Βουλή, ενδεχομένως και εντός της ημέρας να έχει φτάσει στο Κοινοβούλιο. Να πούμε ότι η διαδικασία είναι αυτή. Από τη στιγμή που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι βουλευτής, η Βουλή θα κληθεί να αποφασίσει αν θα άρει ή όχι την ασυλία του μετά την έκδοση του εντάλματος από τις βελγικές δικαστικές αρχές. Ο κύριος Αβραμόπουλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή, και φαντάζομαι τις επόμενες ώρες θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες, καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική δικαιοσύνη για την υπόθεση του Qatar Gate, για την εμπλοκή του με την ΜΚΟ Fight Impunity, η οποία είναι και του βασικού εμπλεκόμενου στην υπόθεση του Qatar Gate. Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι κατηγορίες που αναφέρονται στο ένταλμα είναι ιδιαίτερα βαριές, δηλαδή αφορούν και εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα και δωροδοκία. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες. Και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος τώρα και με τη χθεσινή του δήλωση και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από την υπεράσπισή του δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί τη βουλευτική ασυλία και ο ίδιος θεωρεί ότι πρόκειται για ένα απόλυτα βάσιμο ζήτημα, ζητώντας την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Να σας πω ότι το ποσό που φέρεται να αποδίδεται στον κύριο Αβραμόπουλο, οι 74 περίπου χιλιάδες, σύμφωνα με τον ίδιο έχουν δηλωθεί και έχουν φορολογηθεί στην Ελλάδα. Θα δούμε τι ακριβώς αναφέρει και το ένταλμα.
1: Βάσο, η πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου τι λέει? Λέει ότι η Κομισιόν ήταν ενήμερη για τη δραστηριότητα του αυτή και την εμπλοκή του με τη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση. Μάλιστα επικαλείται και έγγραφο που του έδινε εντός εκτός αγωγικών την άδεια για να γίνει μέλος, επί της ουσίας τιμητικό μέλος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο χαρακτηρισμός αυτής της ΜΚΟ. Και λέει ότι έφερε και την υπογραφή της, τόσο της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και σε ένα δεύτερο επίπεδο της Επιτροπής των Ηθικών Ζητημάτων, κάπως έτσι είναι τώρα, δεν θυμάμαι τον ακριβή όρο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Εγώ μία απορία έχω, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα ακουστεί η χαζή απορία μου, αλλά επειδή άκουσα και από τώρα.
1: Λέμε τη λέει πλευρά Αβραμόπουλου, έτσι είναι.
0: Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Επειδή Βάσο ακούσαμε και χθες ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κληθεί δις από τις βελικές αρχές να προσέλθει, δεν ξέρω για κατάθεση, δεν ξέρω γιατί, ότι τον είχαν καλέσει δικαστή. Ναι, δώσε εξηγήσεις. Ναι. Ξέρουμε τον λόγο που είχε επικαλεστεί και δεν είχε πάει, θέλω να πω.
2: Το λόγο δεν ξέρουμε που δεν.
0: Γιατί φαντάζομαι ο άνθρωπος μέσω του συνηγόρου του κάποιο λόγο θα είχε δηλώσει που δεν είχε πάει.
2: Δεν το γνωρίζουμε το λόγο που δεν είχε εμφανιστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η διαδικασία είναι ένα χρόνο πίσω. Οπότε θεωρώ και εκτιμώ ότι η έκδοση του εντάλματος δεν έχει να κάνει με αυτό.
0: Α, δηλαδή, μάλιστα, ότι είναι ανεξάρτητο, λες.
2: Ότι είναι ανεξάρτητο, γιατί είναι πολύ χρονικά πίσω για να πούμε ότι η αντίδραση των βελγικών αρχών για αυτό το ζήτημα ήρθε μετά από ένα χρόνο. Προφανώς έχουν υπάρξει και κάποια καινούργια στοιχεία, εκτιμώ, και γι' αυτό προχώρησα στην έκδοση του εντάλματος. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα που θα μας απασχολήσει, θεωρώ, το επόμενο διάστημα, είναι αν θα υπάρξει από τη στιγμή που ο κύριος Αβραμόπουλος συνενεί στην άρση της ασυλίας του, αν θα υπάρξει η εκδοσή του ή αν θα δικαστεί στην Ελλάδα για αυτή την υπόθεση.
0: Σωστά, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, θεωρώ, και αυτό είναι το κρίσιμο που θα απασχολήσει και την ελληνική εκδοσή του ή αν θα δικαστεί στην Ελλάδα για αυτή την υπόθεση.
0: Σωστά, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, θεωρώ, και αυτό είναι το κρίσιμο που θα απασχολήσει και την

0: μερικών εκατομμυρίων δολαρίων, μάλλον εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι το trade, η ανταλλαγή.
1: Το trade.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι,
0: είναι,
1: για
0: συνέχιση. Είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούν στην Αμερική. Του Γιάννε Αντετοκούμπο,
1: ναι,
0: ο οποίος φεύγει από τους Milwaukee Bucks, πηγαίνει στους Miami Heat. Milwaukee, Miami είναι λίγο τώρα, είναι μια.
1: Πόσα χρόνια ήταν στους Milwaukee?
0: Είναι 13.
1: Πολλά.
0: Είναι ένα upgrade αυτό, όπως και να το κάνει.
1: Έχεις,
0: το Milwaukee, μάλλον Milwaukee. Συμπαθείς πόλη, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Άλλο τώρα να είσαι στο Μαϊάμι. Διαφωνείς? Που όλο και περισσότεροι ξέρουν.
1: Άλλο να είσαι σε πόλια.
0: Που όλοι. Ακριβώς.
1: Θα σου ζητώ.
0: Ακόμα περισσότερο. Που το Μαϊάμι, όλο και περισσότεροι αστέρες στην Αμερική, της πολιτικής, του Hollywood, οι αθλητές, με το που αποσύρονται και θέλουν να ηρεμήσουν, πάνε και ζουν στο Μαϊάμι. Το ίδιο θα κάνει και ο Τραμπ.
1: Ξέρεις πόσα λεφτά θα πάρει ο Γιάννης?
0: 275 εκατομμύρια.
1: Δυνατό.
0: Είναι το συμβόλαιο.
1: Δυνατό ο παίκτης.
0: 275. Και θα, έχει, και θα έχει τη δυνατότητα είτε να το επεκτείνει ο ίδιος, είτε να πάρει το ποσό που απομένει, εν πάση περιπτώσει, γιατί επί της ουσίας η Heat, η ομάδα του Μαϊάμι, πήρε το συμβόλαιο που ήταν να πληρώσουν οι Milwaukee Bucks. Καταλαβες. Και από εκεί και πέρα εναπόκειται και στη θέληση του Γιάννη για το τι θα γίνει.
1: Εσύ
0: από εδώ και μπρος.
1: Να παίζεις μπάσκετ, καλό.
0: Ξέρω, αλλά όχι για να παίρνω 250 εκατομμύρια.
1: Μπορεί να είσαι playmaker, γιατί να το ζεις. Γιατί.
0: Τώρα καταρχήν μεγάλωσα πάνω.
1: Εντάξει, τώρα ναι.
0: Και δεύτερον, ναι.
1: Κάτι, το λέω αυτό γιατί είναι παρεξηγημένο αυτό με το ύψος.
0: Άμα με άφηνες, εντάξει, από ένα σημείο και μετά όμως, εκεί που έχει φτάσει το μπάσκετ σήμερα με την αθλητικότητα, με την ταχύτητα, δεν γίνεται να είσαι 73 και να παίζεις μπάσκετ.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα για εσύ. Εδώ βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, δεν το βλέπουμε ποτέ μισοάδιο. Λοιπόν, παιδιά, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε διαφημίσεις ωραιότατα και καταπληκτικότατα. Όταν με το καλό επιστρέψουμε, θα πούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις που είναι αρκετές και βέβαια χρωστάμε τη συνέντευξη Κασελάκη-Άδωνη.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα.

0: Επιβράβευση σήμερα.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και εμείς ξανά.
1: Ξανά καλοκαιρινή και ερωτική. Με το Μανώλη Λιδάκη το τραγουδίσε αυτό η Εντάξει. Μαρινέλα. Έτσι. Φοβερό.
0: Μιλάμε τώρα για κομμάτια που έχουν αφήσει παιδιά που έχουν γράψει ιστορία.
1: Και ακούς και πίσω τη δεύτερη φωνή, η οποία είναι συγκλονιστική, έτσι δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, θα αφήσουμε τις μουσικές πίσω για να επιστρέψουμε λίγο στα της πεζής πραγματικότητας. Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι πέπεσε στην αντίληψή μας αυτή η είδηση που έλαβε χώρα στη Θάσο, όπου και ζητήθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο για μια επίγουσα διακομιδή καρκινοπαθούς. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό θα μας πει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων του έκτου ΕΚΑΒ Καβάλας, ο κύριος Σακάλογλου, ο οποίος είναι στην αλέκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σας, πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ καταρχάς.
1: Τι έγινε τώρα εκεί?
2: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για εμάς. Μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές στη Θάσο. Γιατί, δηλαδή, να φανταστείτε από τα τέλη του δεκαετίας του 50, πρώτη φορά προκύπτει αυτό το
0: περιστατικό.
2: Να
0: αυτό ζητήσουμε... έγινε τη Δευτέρα, πότε έγινε αυτό?
2: Αυτό έγινε χθες το απόγευμα.
0: Χθες, μάλιστα.
2: Χθες το απόγευμα, ναι, για τις 5 και μισή ήταν, κάπου εκεί ήταν.
0: Μιλάμε για τη γραμμή Λιμένας και Ραμωτή τώρα, σωστά?
2: Λιμένα και Ραμωτή, ναι.
0: Ωραία.
2: Εκεί είναι, δεν είναι μια εταιρεία, υπάρχουν αρκετές εταιρείες, μου φαίνεται. Δύο ή τρεις εταιρείες.
0: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
2: Ναι, πάει να μπει μέσα στο ασθενοφόρο, μέσα στο πλοίο. Και την ώρα που ήταν για να μπουν στη σειρά, ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου, ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει το εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για εσάς τους δύο, ξέρω εγώ. Ήθελε εισιτήριο για δύο άτομα και για το ασθενοφόρο.
0: Δηλαδή για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τον ασθενή.
2: Ή τον οδηγό, τον συνοδηγό, γιατί το εισιτήριο κόπηκε. Έχει κοπεί το εισιτήριο. Έχει κοπεί όχημα και δύο άτομα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν για τον... μάλλον ήταν για τους δύο διασώστες.
1: Αυτό προβλέπετε τώρα, δηλαδή. Είναι μια πρακτική...
0: Μα σου λένε οποία... πρώτη φορά εδώ και ναι, πόσα δηλαδή, χρόνια που ζητάτε.
1: Λέω έστω και τυπικά, ρε παιδί μου. Ναι. Πρέπει, αφήσετε ότι μπορεί να έκανε ένας κανονικός άνθρωπος, ένας κανονικός καπετάνιος, ας πούμε, ότι αφήνω το ασθενοφόρο και τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Για να σωθεί και ο άλλος ο άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει. Ναι. Αλλά τυπικά, νομικά, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη νόρμα για αυτό το πράγμα. Αυτό ρωτάω.
2: Ακούστε λίγο να σας πω. Στο κομμάτι το αν δικαιούται ο πλειοκτήτης να πληρωθεί από το Υπουργείο Υγείας, αυτό είναι ένα κομμάτι,
0: ναι,
2: αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το αναζητήσετε σε υπηρεσιακούς παράγοντες. Mm-hmm, mm-hmm. Εμείς σαν σωματείο έχουμε εστιάσει στο ότι ζητούσε ο υπάλληλος χρήματα από τον διασώση εν ώρα υπηρεσίας, που ο διασώσης δεν είναι υποχρεωμένος να κουβάλει λεφτά μαζί του για να πληρώσει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Το ένα είναι αυτό.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Επίσης το ασθενοφόρο δεν είναι γεωταχή όχημα το οποίο μεταφέρει μια παρέα μέσα που πάει διακοπές.
2: Ναι. Νομίζω.
0: Δηλαδή, να πω κάτι αντίστοιχα, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να ήταν ένα περιπολικό που να έπρεπε να μπει μέσα σε καράβι. Μπορεί να ήταν το ασθενοφόρο. Μπορεί, δεν ξέρω εγώ, ένα ταξί που να μεταφέρει έναν άρρωστο. Εντάξει, ακόμα και εκεί θα μου πεις, καταλαβαίνουμε ότι το αντίτιμο. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στην πλειοκτήρια εταιρεία.
2: Αν είναι ένας ασθενής με έναν γιατρό που δεν μπήκανε με το ασθενοφόρο, αλλά μπήκανε.
0: Ναι.
2: Μόνοι τους και τους περιμένει το ασθενοφόρο απέναντι.
0: Αυτοί
2: από ιδία εμπειρία. Αυτοί πληρώνουν σε άλλα νησιά.
0: Το εισιτήριο πόσο κάνει, 40 ευρώ, πρόεδρε?
2: Το εισιτήριο είναι για το αυτοκίνητο και δύο άτομα, έκοψε 39 ευρώ.
0: Α, μάλιστα. Ναι. Πάντως το έκοψε το εισιτήριο.
2: Το εισιτήριο το έκοψε, αλλά το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα τα ζητήσεις με μια δαπάνη που θα κάνεις στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσεις από τον διασώστη.
0: Μάλιστα.
2: Το ότι ενοχλείς τον διασώστη την ώρα της εργασίας του, αυτό είναι...
0: Ο διασώστης έδωσε τα χρήματα από την τσέπη του.
2: Δεν πληρώσε κανένας. Δεν πληρώσαμε. Ο διασώστης αρνήθηκε να πληρώσει. Και σωστά έκανε.
0: Μάλιστα.
2: Και από ό,τι μου φαίνεται δεν είχε και λεφτά μαζί του. Όχι τη...
1: Και πώς κατέληξε η ιστορία αυτή τώρα?
2: Έγινε η μεταφορά. Η μεταφορά έγινε.
0: Πάλι καλά.
1: Αυτό
2: έγινε. Στην επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα.
0: Διτώσαμε το ρετούρ.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν ήταν η ίδια εταιρεία ή αν ήταν κάποια άλλη. Απλώς το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο Λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκείνη την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή.
0: Μα γι' αυτό και λέγεται διασώστης.
2: Ναι, όχι να πάει να κόβει εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια, να περιμένει στην ουρά. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος της εταιρείας.
0: Τι να πω, και εμείς χειρότερα, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά και εσείς.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να δούμε λίγο και τα πολιτικά. Χρωστάμε τα αποσπάσματα από την συνέντευξη Άδωνη Γεωργιάδη σε Στέφανο Κασελάκη. Το είδαμε και αυτό, έτσι. Έλεγα πριν από λίγο.
1: Ο Άδωνη να χαϊδεύει τη Φάρλη.
0: Ναι, πέρα από
1: είδαμε τρομερέ.
0: Τα συγχαρητήρια στον Τάρλι.
1: Στον
0: Ντάιλερ. Συγγνώμη, στον Ντάιλερ.
1: Λέει τα καλύτερα του Ντάιλερ για σένα.
0: Ακριβώς. Αυτό που ήθελα να σου πω, το οποίο δεν ξέρω αν με πρόλαβες που το σχολίαζα προηγουμένως, είναι ότι τώρα πια οι διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών θα πρέπει να κάνουν ψαχτήρι για τα μελλοντικά δίδυμα παρουσίασης στο YouTube, στα οποία συμμετέχουν και πάρα πολλοί πολιτικοί, έτσι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα, παρακαλώ πολύ, ως προς το σκέλος της δεξιάς, έτσι, πώς να το πω, των δεξιών χαρακτηριστικών που προσέδωσε, έτσι, ο Άδωνης στον κύριο Κασελάκη.
2: Μεγάλες δυνάμεις ιατρικού στον κόσμο. Έχουμε μεγάλη πρόοδο στα μάτια. Δεν είμαστε και μόνο από 10 χρόνια. Έχουμε αρκετούς πλέον που έρχονται στην Ελλάδα για να φτιάξουν τα μάτια τους. Πιστεύω θα έχουμε και στα μαλλιά. Έχω διαφημίσει και εγώ όσο μπορώ περισσότερο για να μην τα έχει μόνο η Τουρκία που έχει μαζέψει εκεί την παγκόσμια αγορά να βάζουν μαλλιά στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ και η Ελλάδα έχει πολύ καλή αγορά.
3: Εγώ αποφεύγω να σχολιάσω.
2: Έχουμε αρχίσει να φτιάχνουμε στην Ελλάδα τις πρώτες κλινικές longevity. Οποίες πάνε καλά.
3: Εμείς λέμε όμως να βάλουμε και το δημόσιο σύστημα στον βαθμό στον οποίο υπάρχει. Όπως τους γιατρούς που έχεις αναφέρει σωστά στο παρελθόν.
2: Παρόλο που μου αρέσει η ιδέα, δεν ξέρω αν θα πέναγε εύκολα ή θα σήμαινε αυτά να πάνε να λένε ο υπουργός. Πολύ δεξιός μα βγήκες.
3: Άστα αυτά, γιατί δεν είναι καθόλου.
2: Αυτό είναι λίγο δεξιό. Εγώ δεν έχω μεγάλη αντίρρηση.
3: Το να είσαι λογικός. Το να είσαι λογικός και να θες να αξιοποιήσεις τους πόρους της χώρας σου.
2: Το να είσαι λογικός να σημαίνει να είσαι δεξιός.
3: Όχι.
0: Πολύ δεξιός του λέει μα βγήκες. Η αφορμή αυτή τη συζήτηση ήταν βέβαια το γεγονός ότι μιλούσε για τον ιατρικό τουρισμό ο κύριος Γεωργιάδης. Και λέει: έρχεται πάρα πολύ κόσμο να φτιάξει τα μάτια. Μετά από μένα που έκανα το μαλλί, έχουμε και το αυτό.
1: Γιατί λέει ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική αγορά για το κομμάτι αυτό. Και του λέει ο Κασελάκης να τα βάλουμε, λέει, και στο δημόσιο σύστημα. Αυτά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή τα μαλλιά, καταλαβαίνεις. Αυτό κατάλαβα να του λέει ο Κασελάκης και του λέει:
0: πολύ δεξιό του.
1: Αυτό είναι λίγο δεξιό.
0: Ναι. Ωραία.
1: Γιατί περνούσε κανείς ο Κασελάκη για κανονικό αριστερό, για να καταλάβω δηλαδή.
0: Τώρα και πλέον έτσι όπως το συζητάμε και στις μέρες μας, η έννοια της δεξιάς, της αριστεράς, της κεντροδεξιάς, της κεντροαριστεράς. Τώρα είναι κουβέντα για αμφιθέατρο, βέβαια, όχι για εδώ, αλλά
1: για αμφιθέατρο. Αλλά είναι μια αλήθεια, αλλά είναι μια αλήθεια ότι προϊόντες του χρόνου παγκοσμίως επικράτησαν οι οικονομικά φιλελεύθερες, παύλα κεντροδεξιές απόψεις.
0: Αυτό του είπε όμως, επειδή μόνο.
1: Και αυτό και η σοσιαλδημοκρατία έχει ένα ζήτημα τόσα χρόνια.
0: Αφού του είπε για δημόσιο σύστημα υγείας που να έχει παροχές τέτοιου τύπου όπως το ιδιωτικό, ας πούμε. Φαντάζομαι έτσι την αριστεροσύνη προς τα κίτρινα.
1: Ναι, μα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που και η σοσιαλδημοκρατία βρέθηκε σε μια δύσκολη περίοδο, μακρά κιόλας περίοδο προσαρμογής όλα αυτά τα πράγματα και πανευρωπαϊκά, αλλά βεβαίως και την αριστερά άγγιξε το κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις, αλλά όπως έλεγε ο Κώστας Βουτσάς.
0: Την πατριωτική αριστερά.
1: Το θυμάσαι το Βουτσά στην Αλίστου Μνήμη, σε εκείνη την ταινία που ήταν με το Πολυτεχνείο. Το θυμάσαι το ένα τάγκ στο κρεβάτι μου που έλεγε η δεξιά της αριστεράς. Συμπίπτει με την αριστερά της δεξιάς.
0: Τώρα κάτι γίνεται.
1: Άρα και ο δεξιός, δηλαδή αυτό, ο δεξιός που είναι λίγο πιο αριστερά μπορεί να θεωρηθεί αριστερός.
0: Σωστό.
1: Και ο αριστερός που είναι λίγο πιο δεξιά μπορεί να θεωρηθεί και αυτός.
0: Σωστό.
1: Με μια ευρύτερη έννοια και το δεξιός.
0: Σωστό. Λοιπόν, να ακούσουμε και το άλλο όμως, γιατί δεν είναι ωραίο να κάνουμε εμείς εσβήσεις εδώ πέρα. Πάμε, Δημήτρη μου.
2: Άντε πίσω τώρα τους αριστερούς να μην κατεβαίνουν ως κομμουνιστές, ας πούμε. Δεν γίνεται αυτό να το καταφέρει. Ούτε εσύ δεν το κατάφερε, κάναν πρόεδρο για λίγο και σε ξυλώσανε στον Μπουζουξίδικο. Έγινε. Σόλε που στο θυμίζει αυτά τα οικεία κακά, αλλά γίνανε. Έχει καταλάβει ότι ο Τσίπρας θα την είχε στη μέρα από την αρχή.
3: Δεν.
2: Όχι, δεν σου καταλαβαίνω.
3: Το κατάλαβα λίγους μήνες μέσα στη θητεία μου.
2: Είδα προφανώς το είχε σχεδιάσει την αρχή όλα.
0: Το την είχε λέει στη μέρα. Το κατάλαβε κατά τη διάρκεια τη θητεία του. Μάλιστα.
1: Καλά, δεν είναι και κανένα παιδάκι όμως. Ο Κασελάκης.
0: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική δεν είναι παιδάκι,
1: βέβαια,
0: είναι άπαντες ενήλικες.
1: Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και τον τότε και τον τώρα και μετά τις εκλογές. Καλά, από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγαλύτερο στο 3% δεν μπορούμε να τον κατανοήσουμε. Πολλό δε μάλλον εκείνο το διάστημα και ιδιαίτερα μετά την ήττα στις εκλογές του 23, νομίζω είναι για ψυχογράφημα πολιτικό. Δηλαδή, γιατί λέμε ότι δεν είναι κανένα παιδάκι ο Κασελάκης να τον έχουν δεσμεύσει καθιονδήποτε τρόπο οι υπόλοιποι.
0: Απλώς να πω κάτι.
1: Ναι, παιδί μου, είχε να τα βάλει με θεούς και δαίμονες, ξέρω εγώ.
0: Άλλο θέλω να πω και νομίζω θα συμφωνήσεις. Θα πάρω ως σενάριο βάσης το ότι ο Τσίπρας του την είχε στημένη. Και ότι ο Τσίπρας εργαζόταν στην κατεύθυνση νυχθημερών πώς θα πέσει ο Κασελάκης. από τη στιγμή που ο κ. Κασελάκης έκανε δικό του κόμμα. Ναι. Και είχε τέτοια μεγάλα ερίσματα και τόσο μεγάλο γκέλ στον κόσμο, γιατί δεν κράτησε τον κόσμο.
1: Κατάλαβε, δεν είναι λογική αυτή. Δηλαδή, ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως πρόεδρος.
0: Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα: ο Άδωνης δεν έχει ένα κόσμο που κουβαλάει μαζί του. Όπου και να πάει αντικειμενικά, έχει ένα κόσμο.
1: Δεν ξέρει αν θα το κουβαλεί και σε ένα καινούριο κόμμα όμως. Αυτό ο Σαμαράς.
0: Δικό του κόμμα ήταν.
1: Ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα πάρει το ίδιο από ό,τι θα πάρει με το καινούριο κόμμα που θα φτιάξει. Όχι. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, παίζει ρόλο και η δεξαμενή στην οποία βρίσκεσαι.
0: Πάντως ο Κασελάκης φλερτάρει με το να μην είναι στη Βουλή.
1: Και ο Κασελάκης όταν μετρήθηκε σε κάλπη κανονική.
0: Κάτσε να δω λίγο τι του δίνει σήμερα interview.
1: Γιατί καθόμαστε, περίμενε, ναι, περίμενε, σου πω τώρα.
0: Παίζουμε.
1: Όχι, πες εσύ τι του δίνει interview και θα σου πω.
0: Πώς λέγεται το κόμμα του Κασελάκη.
1: Κίνημα Δημοκρατίας.
0: Κίνημα Δημοκρατίας, συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, δεν το ψάχνω. Δημοκράτες λέει εδώ πέρα, αυτό είναι. Αυτό δεν είναι οι Δημοκράτες.
1: Ναι.
0: Στο 2% είναι.
1: Ναι, κοίταξε όμως, θα σου πω κάτι. Ο Κασελάκης κατέβηκε σε ευρωεκλογές σε κανονική κάλπη, επειδή τώρα βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις το δημοσκοπικό 15 του Τσίπρα και αναστατωνόμαστε, μας πιάνει κάτι.
0: Αναστάτωση.
1: Βγαίνουν συνταράτσα οι νοικοκυρές όπου απλώνουν τα ρούχα και πανηγυρίζουν.
0: Όχι, ρε, δεν πανηγυρίζουν.
1: Έχει ζήμος κάνουν σε Μύκονο με τα ματήλια.
0: Έχουν πλυντήριο, του έχει δώσει ο Μητσοτάκης πλυντήριο μη
1: ενεργοφόρου. Με το που βγαίνει τον Γκάλοπ και λέει Τσίπρα 15, ανεμίζουν τα σεντόνια.
0: Μητσοτάκης αυτοδυναμία.
1: Ο Κασελάκης λοιπόν κάλπη.
0: Εκεί και ανεμίζουν.
1: Ο Κασελάκης λοιπόν κατέβηκε σε κάλπη απέναντι στο Μητσοτάκη και πήρε 15.
0: Σωστό.
1: Γιατί το ξεχνάμε από την
0: εγώ
1: ιστορία.
0: Εγώ δεν το ξεχνάω καθόλου και δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Άλλοι το ξέχασαν αυτό και το παραγνώρισαν εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Εγώ δεν το παραγνωρίζω καθόλου. Και να πούμε και κάτι άλλο, όταν ο κύριος Κασελάκης είχε κερδίσει την κυρία Χτσιόγλου στις εσωκομματικές εκλογές, ακόμα και αυτή του η επίδοση δεν ήταν, πώς το λένε, ίσονος. Δηλαδή από το πουθενά ήρθε, πήρε ένα κόμμα μια νύχτα ξαφνικά και αντεγιά. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό στην ελληνική πολιτική σκηνή, να πηγαίνει κάποιος να λέει γεια σας Φουσκίδης, ούτε καν Φουσκίδης, έτσι. Έρχομαι να πάρω τα κλειδιά του κόμματος. Τέτοια ήταν η κατάσταση στην οποία είχε επέλθει, ας πούμε, εκείνο το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, εγώ επαναλαμβάνω όμως. Όλοι αυτοί λένε πάμε πίσω από τον Αλέξη που έχει πάρει 15 δημοσκοπικό. Ο Κασελάκης κατέγραψε 15 κάλπη. Όχι δημοσκοπικό, διαφωνούμε σε αυτό.
0: Μα να σου πω, το μεγάλο στοίχημα του Τσίπρα είναι τώρα να δούμε τι θα καταγράψει. Γιατί δεν το ξέρω. Μπορεί να καταγράψει 15. Μπορεί να καταγράψει 25, μπορεί να καταγράψει.
1: Έχει δίκιο ο Κασελάκης για όλα αυτά που λέει και που υπονοεί. Διότι για παράδειγμα, επειδή ανέφερε στις κομματικές εκλογές, η κυρία Έφια Σιόγλου είχε αποδώσει στον Τσίπρα τη νίκη Κασελάκη. Που έβαλε σύμφωνα.
0: Αν όχι με τη νίκη, την στήριξη.
1: Τη στήριξη.
0: Πούμε.
1: Σύμφωνα με την ίδια και τα άλλα τα στελέχη που ήρθαν μετά τη Νέα Αριστερά, ότι έκανε μπάχαλο το κόμμα, η επιλογή αυτή του κύριου Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα η κυρία Έφια Χτσιόγλου ετοιμάζεται να ξαναπάει με τον κύριο Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει όμως. Ναι. Οπότε ας μην βγάλουμε και συμπεράσματα. Λοιπόν, παιδιά, γυρίζουμε στα τη καθημερινότητα, στα τη οικονομική πολιτική που ενδιαφέρουν όλου σα, γιατί αυτά έχουν σημασία. Θέλουμε να πούμε για τη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 συμπολίτες μας. Θα έχει αναδρομική ισχύ. Είναι η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ένα θέμα για το οποίο έχει δεχτεί πολύ μεγάλες επικρίσεις η κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ κυρίως και όχι μόνο και από τον κύριο Σαμαρά πριν από λίγη.
1: Ο κύριος Σαμαράς είπε ότι η ρύθμιση της κυβέρνησης.
0: Έρχεται στα λόγια του.
1: Ακριβώς, αποτελεί δικαίωσή του προσωπική.
0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο να το ευχηθούμε και σιδεροκέφαλος, γιατί δεν έχουμε ξαναπεί από τότε που έχει αναλάβει στο Υπουργείο, υφυπουργός. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
1: Γεια σας, Υπουργέ.
0: Τάπε, ο Σαμαράς τα κάνατε.
4: Δεν είναι έτσι. Καταρχάς δεν είναι έτσι, γιατί ακούστε, καταρχάς να ενημερώσουμε τους πολίτες, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πολύ σωστά έχετε θέσει, είναι κοινωνικό θέμα. Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Αυτό λοιπόν τι λέει ουσιαστικά, η νομοθετική πρωτοβουλία, τι επιλύει ένα ζήτημα για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, ο οποίος τι αναγνωρίζει, ότι θα πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης κυρίας κατοικίας επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου όπως συνέβαινε. Αυτό λοιπόν ρυθμίζεται. Αυτό είναι το οποίο ζητούσαν, αυτό έλεγε η παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, εμείς όμως πάμε παρακάτω. Γι' αυτό δεν δικαιώνονται όσοι σήμερα βγαίνουν και πανηγυρίζουν και όσοι
0: δηλαδή...
4: μας κατηγορούσαν μέχρι χθες ότι δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Καταρχάς, Σε ό,τι αφορά, παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση της απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια των τόκων, της τοκοφορίας. Ναι. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων. Και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, μια μεγάλη τομή η οποία δεν περιλαμβανόταν στην απόφαση του Αρείου Πάγου και δεν είχαμε ακούσει πράγματα από την αντιπολίτευση. Επομένως, ας μην πανηγυρίζουν, γιατί πραγματικά εδώ εξελίσσεται σε ένα νόμο πιερακάκι η υπόθεση από ένα νόμο κατσέλι. Είναι η αναδρομικότητα. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Και παράλληλα σε ένα τρίτο σημείο, σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την καινούργια ερμηνεία, η διάταξη που φέρνουμε προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος, επειδή όλοι μας λένε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν επί Νέας Δημοκρατίας και ότι είμαστε μια κυβέρνηση του καπιταλισμού κτλ. Το οικονομικό λοιπόν βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ των τραπεζών και του προγράμματος κρατικών εγγύησεων, του Ηρακλής. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Εδώ δεν είναι μόνο, προφανώς είναι καθολική η εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Όμως η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες έχει τα δικά μας πολιτικά χαρακτηριστικά.
0: Πάντως το Πασόκ λέει, κύριε Μαρκόπουλε, γιατί τώρα το διαβάζω, ότι σας καλωσορίζει στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης.
4: Εγώ αυτό λέω, προσέξτε, γι' αυτό είμαι σαφής. Εγώ δεν λέω ότι, καταρχάς να ξέρετε ότι μέχρι χθες μας κατηγορούσαν δημόσιο ότι δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Τα ξέρετε από το ρεπορτάζ, τα έχετε παρακολουθήσει.
0: Ότι
4: είμαστε κακοί, ότι πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εμείς τι λέγαμε, ότι μελετάμε. Και γιατί μελετούσαμε? Ναι, προφανώς θα εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα την εφαρμόσουμε όμως στην καλύτερη δυνατή μορφή της, γιατί υπήρχαν πολλές αναγνώσεις και ταυτόχρονα πάμε παρακάτω από αυτό με την αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες. Για παράδειγμα, από την αναδρομικότητα αυτή. Μπορεί κάποιος να μειώσει, φέρω ένα παράδειγμα, από 270 δόσεις που μπορεί να του έχουν μείνει, να πάει στις 255. Μπορεί ένα κεφάλαιο το οποίο ήταν 730 ευρώ δόση το μήνα, να απομειωθεί ακόμα και 200-250 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο ευεργετεί και αυτά τα οποία φέρνουμε είναι και παραπάνω από το νόμο Κατσέλη. Επομένως περιμένουμε σήμερα και σε μισή ώρα που ξεκινάει και η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή, να μας πούνε αν αυτά τα οποία δίνουμε είναι μόνο όσα όρισε ο Άριος Πάγος ή να παραδεχθούν ότι φέρνουμε περισσότερα από αυτά που ο νόμος ορίζει.
1: Λοιπόν, θα το δούμε. Χρήσιμο είναι αυτό. Οτιδήποτε λιγότερο πληρώνει κανείς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα προχωρήσει ειδικά τέτοιες μέρες.
4: Ζητώ συγγνώμη αν σας διακόπτω. Εδώ δεν μιλάμε απλά για μία παρέμβαση ευθυγράμμισης. Μιλάμε γιατί θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες, μέχρι και αύριο που έχουμε στην Ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Ναι. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις. Έχουμε 8 ρυθμίσεις
0: λοιπόν,
4: για το χρέος.
0: Για να δούμε τα αποτελέσματα, κύριε Μαρκόπουλο, γιατί εμείς πάντα, ξέρετε, κρίνουμε για όλα στο αποτέλεσμα. Έτσι.
4: Μα το αποτέλεσμα είναι η νομοθέτηση. Ναι. Το γεγονός ότι θα ελαφρυνθούν πάρα πολύ οι οφειλέτες.
0: Ωραία. Λοιπόν.
1: Πάντως ο κύριος Σαμαράς, επειδή.
0: Δεν το άφησε έτσι, του σχολίασε.
1: Εξέδωσε με την ανακοίνωση. Ναι. Λέει με ποια νομική ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες. Στην ανακοίνωση που λέει ότι δικαιώθηκε ο ίδιος. Δυσκολεύομαι, λέει, να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση ξερούνται δανειολήπτες που υπέσαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέσει στο μεταξύ. Γι' αυτό τι λέτε, θα κάνετε έτσι. Υπάρχει σχεδιασμός για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
4: Θα έχουμε εξειδικεύσεις, θα αναλύσουμε την νομοθετική ρύθμιση σε πολύ λίγη ώρα και στη Βουλή. Εδώ έχουμε πραγματικά, νομίζω, μια πλήρη αποτύπωση. Επίσης, ακούστε να δείτε, υπάρχει ένας δανειακός λαϊκισμός σε εξέλιξη.
1: Εδώ λέει κάτι συγκεκριμένο όμως ο πρώην Πρωθυπουργός. Τι λέει? Ότι εξαιρούνται οι δανειολήπτες οι οποίοι στο μεταξύ ολοκληρώθηκε ή απολέσθηκε η ρύθμισή τους.
4: Δεν είναι έτσι τα πράγματα, θα τα εξειδικεύσουμε μέχρι τις επόμενες.
1: Απλώς
4: ξεκάθαρα όμως ότι και δεν αναφέρομαι κατά ανάγκη στον κύριο Σαμαρά, μιλώ συνολικά. Υπάρχει ένας δανειακός λαϊκισμός σε εξέλιξη και το είδαμε και στην αρμόδια επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα συνεχίζεται η συζήτηση. Χτυπάνε τον εξωδικανιστικό μηχανισμό ενώ έχει κάνει ρυθμίσεις 19 δισεκατομμύρια και 62.000 συμπολίτες μας έχουν μπει μέσα. Προσπαθούν να μειώσουν μια σειρά από πολιτικές. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν θα πρέπει από σήμερα κάποιοι να απολογηθούν στους δανειολήπτες πάνω από 100.000. Το είπε η κυρία Γκαντώνα στην αρχή, νομίζω το πάτε και δύο. Όπου αυτή τη στιγμή ευεργετούνται και όχι βάσει μόνο του τι αποφάσισε ο Άριος Πάγος. Επαναλαμβάνω,
0: θα πάμε και στα
4: αυτό.
0: Υπόλοιπα λίγο. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα από την βελγική δικαιοσύνη για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ, αλλά ένα σχόλιο και για την καταδίκη της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Σταυριανουδάκη και όχι μόνο βεβαίως για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Έτσι, υπάρχει ένα διπλό, ας πούμε.
4: Ναι, κοιτάξτε, δείτε, για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί, έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι και φορολογημένη. Mm-hmm. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάει κάπου το μυαλό σας, κύριε Μαρκόπουλο?
4: Δεν μπορώ, δεν θέλω μακριά από εμένα κάποιες mm-hmm. θεωρίες συνωμοσίας, αλλά μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Πάντως, για μια νόμιμη, όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τονίσει, φορολογημένη δραστηριότητα, την οποία την γνωρίζουμε εδώ και 3 χρόνια. Που προκαλούνται κάποια ερωτηματικά. Mm-hmm. Νομίζω ότι μέσα στις ημέρες αυτά θα τα ξεκαθαρίσει mm-hmm. και ο Υπουργός, ο πρώην Επίτροπος.
0: Και για την υπόθεση της κυρίας Ασημακοπούλου.
4: Κοιτάξτε να δείτε, η υπόθεση Ασημακοπούλου καταρχάς ούτε μία σχέση έχει, γιατί κάποιοι προσπάθησαν να τη συνδέσουν με τις εκλογές, έτσι, τις ευρωεκλογές. Θα πάει στο εφετείο, επομένως δεν έχουμε την τελική απόφαση. Θεωρώ όμως ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα, δηλαδή θα σας φέρω ένα παράδειγμα έτσι λίγο θα με καταλάβετε. Ακόμα και η τελευταία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας έχει τα τηλέφωνά μας και καθημερινά μας ζαλίζει με προσφορές. Mm-hmm. Μας παίρνει τηλέφωνο. Δηλαδή νομίζω ότι υπάρχει λίγο μια υπερβολή σε αυτό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση η κυρία Ασημακοπούλου νομίζω θα πάει στο εφετείο και έχω την αίσθηση ότι...
1: Καλά, βεβαίως δεν ήταν μόνο η κυρία Ασημακοπούλου, είναι και άλλα στελέχη τα οποία προέρχονται από το... Ο κύριος Σταυριανουδάκης ήταν, για όσους δεν γνωρίζουν, ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας, ειδικά εκείνη την περίοδο, του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο κύριος Νίκος Θοδωρόπουλος ήταν επικεφαλής των διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας τότε στην Πειραιώς και ο κύριος Μένιος Κορομιλάς επίσης στέλεχος στην Πειραιώς τότε. Οπότε θέλω να πω ότι είναι δύο μέτωπα, και αυτό του κύριου Αβραμόπουλου και αυτό της κυρίας Ασημακοπούλου. Ιδιαίτερα το δεύτερο, γιατί έχουμε πια καταδίκη, έχουμε μια νομική πράξη η οποία έρχεται και σας χτυπάει στο μαλακό υπογάστριο της παρακαταθήκης σας της Ευρωπαϊκής ως κόμμα, έτσι, και λίγο πριν την έναρξη προεκλογικής περίοδου. Τι λέτε?
4: Ακούστε, σέβομαι απόλυτα τη δικαιοσύνη. Απόλυτα. Εδώ έχουμε και το βαθμό στην κυρία Σημακοπούλου του εφετείου, επομένως να δούμε πώς θα τοποθετηθεί και σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο δικαιοσύνη.
1: Και εδώ είναι και θέμητος ανταγωνισμός, δηλαδή πέραν της παραμέτρου που λέτε. Ποιοι έχουν, αν έχουν εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ή κάποιες άλλες υπηρεσίες ή οργανισμοί, τα στοιχεία μας. Εδώ είναι και θέμητος ανταγωνισμός έναντι και των άλλων ανθυποψηφίων από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας κιόλας.
4: Και διορθώστε με ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία της υπόθεσης αυτό το δεδομένο το οποίο μου αναφέρετε. Έτσι, επειδή μιλάμε για μια υπόθεση.
1: Όχι, λέω γενικά εκτός των άλλων, λένε όλο και το πολιτικό σημαντικό. Λέω εκτός των άλλων, όχι. Ναι.
4: Όχι, ναι, το ακούω αυτό το οποίο λέτε. Εγώ όμως αυτό το οποίο καταλαβαίνω, έτσι. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω. Η τελευταία εταιρεία κινητής τηλεφωνίας μας παίρνει τηλέφωνο για προσφορές. Εδώ λοιπόν, ας δούμε πώς θα πάει και το εφετείο.
0: Ωραία.
4: Η κυρία Σημακοπούλου.
1: Καλά, βέβαια, αυτό είναι δεδομένο.
4: Πάντως δεν θεωρώ, για να σας το πω, προσωπική άποψη και με σεβασμό στη δικαιοσύνη. Δεν είναι δα και το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού.
0: Κάτι τελευταίο να ρωτήσω για τα φορολογικά πάλι. Με αφορμή αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση που έγινε για τις δηλώσεις των στελεχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ακούσαμε βέβαια και την εκπρόσωπο χθες να μιλά για φορολόγηση φαντς και μερισμάτων. Κάποιοι είπαν ότι προκλήθηκε μεγάλος πανικός στα πάνελ με το που ακούστηκε ότι θα φορολογηθεί ο υπερπολιτελής βίος. Έχετε εσείς κανένα ταμπού, κύριε Μαρκόπουλη, για να φορολογήσετε τον κόσμο αυτόν που ζει υπερπολιτελός εν τέλει, Γιατί σε εσάς το λένε αυτό το.
4: Καταρχάς, εμείς έχουμε μια σοβαρή στρατηγική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Και μια φορολογία η οποία έχει μειωθεί με 83 μειώσεις φόρους, οι 36 από αυτές είναι μάλιστα μόνο από το 2023 και μετά. Οι προσεγγίσεις αυτές πρέπει να είναι σοβαρές. Εγώ δεν σας κρύβω ότι από αυτά τα οποία άκουσα, μου φάνηκε κάπως το πρόγραμμα της Ελλάδας σαν να έχουν περάσει τα στελέχη της Ελλάδας από σεμινάριο Βαρουφάκη.
0: Βέβαια δεν είναι πρόγραμμα για να είμαστε σωστοί, γιατί δεν το έχουν παρουσιάσει.
4: Μην μας το κρατάνε μυστικό όμως, γιατί έχουμε και αγωνία.
0: Το επεξεργάζονται τώρα, εντάξει, δεν το ξέρετε.
4: Δεν σας κρύβω ότι έχω εκφράσει την άποψή μου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, με σεβασμό πάντοτε οποιαδήποτε κίνηση την παρακολουθούμε, αλλά σαν να έχουν βγει από σεμινάριο Βαρουφάκη όλα αυτά. Ας ελπίσουμε να πάνε λίγο καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ, καλή δύναμη. Όλα τα καλά. Γεια σας.
4: Γεια σας. We were gone,
0: kind of dream that can't be so. Λοιπόν, παιδιά, πριν κλείσουμε, με μια συναυλία των Mont Plagal στην Ρωμαϊκή Αγορά, ανοίγει στις 25 Ιουνίου, τώρα εδώ μεθαύριο, το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν έως τις 25 Ιουλίου. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να σας χαιρετήσουμε, διότι ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Και με το έτερο αγόρι θα τα πούμε αύριο.
1: Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά και διάφορα. Ο Φίλιππος είναι ωραίος. Λέει, προκαλεί τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει, πώς μπορεί να είναι δεξιός όταν στήριξε ένθερμα την νομιμοποίηση, λέει, των μεταναστών, των λάθρων μεταναστών και το λεγόμενο γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων, λέει ο Φίλιππος, για να εντριγκάρει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Δημήτρης λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το θέμα τα email είναι καταδεικνύει ότι έχει το κράτος ως λάθυρο. Αφού έχουν την εξουσία, πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν θέλουν. Εδώ, παιδιά, έχουμε δικαστική απόφαση, όπως και αν συνερμηνεύει κανείς. Οπότε, κάπως έτσι θα αντιμετωπίζουμε πια την κατάσταση. Η κυρία Καντώνα λέει: παραγνωρίζει το δόγμα του Αβέροφου. Όποιος φεύγει από το Μαντρί, τον τρώει ο λύκος.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα.
0: Παιδιά, χαιρετούμε. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.
5: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Εσύ, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
11: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές.
12: δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Φίλες και φίλοι.
15: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
19: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.
20: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
21: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
22: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
21: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
22: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
21: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
23: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ως την πιο εμβληματική ίσως μεταρρύθμιση της τελευταίας περίοδου που κλείνει μια εκκρεμότητα δύο αιώνων και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο για τη συνολική οργάνωση του χώρου στη χώρα, παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του κτηματολογίου μιλώντας σε σχετική εκδήλωση. Για μια δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάση χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Έκανε λόγο για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Ενδεχομένως και σήμερα θα διαβαστεί στη Βουλή το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που έχουν εκδώσει οι βελγικές αρχές σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά στα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων και της παθητικής δωροδοκίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ συνολικά 105 άτομα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπής. Μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμυρίων ευρώ εντόπισαν ελεγκτές της ΑΔΕ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το έτος 2024. Διαπιστώθηκε ότι η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Στον εισαγγελέα Χανίων, ο 43χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος της 45χρονης στην Κρήτη. Στην απολογία του ανέφερε ότι χτύπησε, φίμωσε και θεώρησε νεκρή τη γυναίκα. Γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά με ένα κούτσορο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί από πυροβολισμού σε βιβλιοθήκη στη Βόρεια Καλιφόρνια συνελήφθη ο δράστης. Στα αθλητικά, πληροφορίες από την Ιταλία ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντεφράι ως και το 2028. Ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για το Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος ζήτησε μεταγραφή από την Ατλέτικο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,71% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας σε αρνητικό έδαφος στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1415 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
0: Λίγες ημέρες πριν την εκκίνηση του Eco Rally Ακρόπολης 2026, το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους παραμένει επίκαιρο, με την Motorsport Greece και την Eco να πραγματοποιούν ένα νέο κύκλο ανοιχτών συζητήσεων σε Λουτράκι, Κόρινθο, Λεβίδη και Χαλκίδα. Οι εκδηλώσεις συνέδεσαν την καμπάνια «Μειώστε ταχύτητα», η οποία εστιάζει στη σημασία των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας και της υπεύθυνης οδήγησης με τη διαχρονική δράση «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση», που ανοίγει τη συζήτηση για τις καθημερινές συμπεριφορές πίσω από το τιμόνι. Η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου δεν είναι τυχαία, λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα που αποτελεί σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το μήνυμα είναι σαφές. Η ταχύτητα έχει θέση μόνο στις ειδικές διαδρομές. Στο δημόσιο δρόμο, προτεραιότητα έχουν ο σεβασμός στους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου και η υπευθυνότητα πίσω από το τιμόνι, διότι η οδική ασφάλεια μας αφορά όλους.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Isi kamni, isi kamni, pare chucha sas, amen sikne.

0: Κασέρι. Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ακριβά.
2: Οπ, οπ, λε, λε, λε, λε, λε. Κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσι, τσι.
3: Ειδικά το κατσικίσιο έχει πάει 16 ευρώ το κιλό.
2: Hey, κιτσι, κιτσι, κιτσι, αλε, αλε, τσι, τσι.
4: Κύριε, από 7-60 που παίρναμε παλιά έχει φτάσει 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνω δύο δουλειές να τα επεξέλθω. Και δεν φτάνει.
1: Κάθε μέρα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο σούπερ μάρκετ, άλλη τιμή έχουν.
0: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
5: Σήμερα έχουμε το κασέρι, το οποίο δεν το πλησιάζει η κυρία, ακούσατε. Πάει στο ψυγείο, βλέπει το κασέρι, κάνει δύο βήματα πίσω, να μην το κοιτάξει καν, γιατί έτσι όπως έχει πάει το πράγμα, μπορεί και η ματιά προς το κασέρι να είναι, να στοιχίζει κάποια ευρώ. Ακούμε εδώ συμπολίτες μας, οι οποίοι διατυπώνουν την άποψη που την έχουμε ακούσει και σε άλλα προϊόντα. Ο άλλος δεν έβλεπε τα κεράσια, πηγαίνει μακριά. Η άλλη κυρία τη γραβιέρα, την κοίταγε εξ αποστάσεως, όπως μας είχε πει τότε. Τώρα έχουμε το κασέρι, το οποίο χωρίσαμε και με το κασέρι. Και μια άλλη κυρία στα ανάμεσα είπε ότι πας κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ και είναι οι τιμές διαφορετικές. Αυτό είναι ωραίο, είναι έκπληξη, ευνηδιασμός. Μια σχέση σχίζεται, χτίζεται έτσι με αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Να μην ξέρεις τι θα γίνει αύριο, το επόμενο λεπτό. Αν ξέρεις ότι πάντα έχει 5 ευρώ π.χ. το κασέρι, είναι μονότονο. Πας και λες 5 ευρώ, 5 ευρώ. Ενώ όταν την επόμενη έχει 6, 7 και φτάνει μέχρι 17, όλο αυτό σου αλλάζει την όρμα, αυτό που περιμένεις. Υπάρχει μια έκπληξη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο ζωντάνιας, ζωτικότητας. Είναι το ζητούμενο, θέλω να πω δηλαδή, στην ζωή. Οπότε, μακριά το κασέρι, μακριά η γραβιέρα. Για το πεκορίνο όμως ακόμη δεν έχουμε νέα.
0: Φέρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
6: Και, απαντώ εγώ.
0: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ακριβά.
7: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.

0: Μαρούσκα.
1: Πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασόκαρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Εδώ δεν έχει σημασία να καταλάβουμε τι ακριβώς λένε. Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο ακριβά όσο τα είπε ο πρόεδρος του Πασόκ ή οποιοδήποτε, είναι τόσο ακριβά. Ότι είναι ακριβά δεν το αμφισβητεί κανείς. Στο press room διατυπώνει εκεί νούμερα, διατυπώνει ποσοστά, είναι ικανοποιημένος με την απάντηση. Οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι, είπαμε, και το κεφαλοτήρι από απόσταση και η γραβιέρα από απόσταση και το κασέρι, συμπίπτουν και οι δύο κυρίες. Από απόσταση, μακριά και αγαπημένη λοιπόν, για το καλό μας γίνεται, γιατί όλα αυτά είναι γαλακτοκομικά, είναι χοληστερίνες, είναι προβλήματα υγείας, είναι χάπια, είναι νοσοκομεία. Πού να μπλέξουμε τα νοσοκομεία του Αδόνιδος και της κυβερνήσεως? Οπότε κάτσε σπίτι, κάθεσε σπίτι, δεν τρως κασέρι και όλα τα υπόλοιπα, μόνο μπρι, καμαμπέρ, ροκφόρ, πεκορίνο, αυτά δεν μέχρι στιγμής είναι προσβάσιμα. Μπορείτε να τα επισκεφτείτε και να τα αγγίξετε. Θα τα φάτε στο σπίτι. Στο σπίτι μπορείτε να έχετε ενίκιο. Έχετε σε ενίκιο, είναι αφόρητο το ποσό, είναι τρελές τιμές για ένα μικρό σπίτι με 600, 700, 800, 1000 ευρώ αν έχει και πάρκινγκ και προνομίουχος από αυτούς. Όμως μπορεί εσάς να σας βαραίνει στην τσέπη. Πρέπει να τα δούμε ολιστικά τα θέματα. Αλλά κάποιος θα εισπράξει αυτό το 800 ή 1000 από το ενίκιο. Αυτός πώς θα νιώσει το τέλος του μήνα όταν εσείς σφαδάζετε και η τσέπη σας επίσης? Θα νιώσει χαρούμενος που εισέπραξε το 1000. Όλο αυτό το λέει ο Κερίδης.
3: Για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξαναποκτά.
4: Είναι δείγμα υγείας για να ανταπεξέλθουν.
5: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
6: Μπράβο!
3: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
2: Κάποιος θα δίνει, αλλά δεν μας νοιάζει αυτός. Μας νοιάζει αυτός που τα εισπράττει. Άρα να αυξηθούν κι άλλο. Αν είναι ένα χαρίο άνθρωπος, γιατί να του δίνουμε 800, του δίνουμε 1000. 1200, γιατί να μην πάρει παραπάνω. Η χαρά να είναι περισσότερο, να πάει τουλάχιστον αυτός να αγγίξει το κασέρι, να μην είναι εξ αποστάσεως, όπως και την γραβιέρα. Αυτό που είπε ο Κερίδης χτες σε πάνελ, το έχει πει και ο πρωθυπουργός μας με καλύτερο τρόπο.
7: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Σκυζία, τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
8: Εγγραφή. Τάκ. Τάκ.
2: Στο ΤΑΚ η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, καταδικασμένη πια 20 μήνες, πόσο, 22, πόσο έφαγε, για κάτι που δεν έπρεπε να συμβεί. Γιατί έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη, πολλούς δημοσιογράφους που λένε εντάξει, τι έκανε και πρέπει να καταδικαστεί. Άλλοι κλέβουνε. Άλλοι είναι βουτυγμένοι με στα σκάνδαλα και τη διαφθορά. Την Άννα Μισέλ βρήκαν επειδή πήρε όλα τα mail των επιφανών οδοντιάτρων στο Βέλγιο. Είναι αυτό κατηγορία. Κι όμως στη σύγχρονη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, στη σύγχρονη Ελλάδα, αυτό είναι κατηγορία. Έτσι πάντα η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Ένα από αυτά τα παιδιά της είναι η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, που αδίκως καταδικάστηκε, είναι καταδικασμένη. Λερωμένο ποινικό μητρό, δηλαδή δεν μπορεί να προσληφθεί στο δημόσιο. Ακυρώσαν μια πορεία, μια ένδοξη πορεία, γιατί την είχε βαφτίσει ο βασιλιάς μας. Και δεν ξέρω όλο το όνομα, και το Άννα και το Μισελ. Και έκανε καριέρα κυρίως αυτού του ονόματος και στα Γιάννενα εκεί και μετά εδώ στην Αθήνα και στην Ευρώπη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και κάποια στιγμή βρέθηκε απέναντι. Θα θυμηθούμε, θα ποτίσουμε ένα φόρο. Θα αποτίσουμε, όχι θα ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στην κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου για τα καλά της λόγια και για το αισθητήριο, το πολιτικό και το κριτήριο που έχει.
9: Πώς βλέπουν λοιπόν την Ελλάδα οι άλλοι ευρωβουλευτές και μέσα από τα μάτια τους και από το βλέμμα τους πώς το βλέπουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες? Βλέπουν λοιπόν μια Ελλάδα η οποία έχει 7% ανάκαμψη, την πιο ψηλό ρυθμό μείωσης της ανεργίας, τρίτη χαμηλότερη στον πληθωρισμό, πρωταθλήτρια στις επενδύσεις μετά από σε ρεκόρ 25 ετών και βέβαια βλέπουν και τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν ηγέτη διεθνούς βεληνικούς. Έναν ηγέτη διεθνούς, βεληνικούς και κύρους.
2: Το βεληνικές είναι πολύ σημαντικό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτά είναι παλιά δήλωση. Είναι μια παλιά δήλωση. Τότε που ήταν πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας ο Τζόνσον, ο Ξανθός, που έρχεται πια εδώ και κάνει τουρισμό. Καλά, και εκεί τουρισμό έκανε. Μέχρι που έβγαλε την Μεγάλη Βρετανία από την Ευρώπη. Αλλά αυτά τα έλεγε τότε που πρωθυπουργός ήταν ο Μπόρις Τζόνσον. Γιατί τώρα από χτες δεν έχουν επίσης πρωθυπουργό στη Μεγάλη Βρετανία. Έφυγε και ο Στράρμερ εκεί, Στάρμερ. Και τώρα έχουμε μείνει χωρίς πρωθυπουργό. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί όπως θα ακούσουμε από την Άννα Μισελ, μπορεί να, όλο αυτό να έχει αντανάκλαση εδώ στην πατρίδα μας.
9: Διάβασα να ξέρετε ότι ο πρωθυπουργός μας πήγε στον Μπόρις Τζόνσον τις προάλλες και διάβαζα ότι οι Βρετανοί, λέει, θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντί για τον Μπόρις Τζόνσον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δίνετε τώρα έναν μεγάλο αγώνα πάλι για τα γλυπτά του Παρθενώνα και επειδή διαβάζω ότι κάνατε και μία πρόταση να μας δώσουν τα γλυπτά επιτέλους όπως πρέπει και σε αντάλλαγμα να τους δανείσουμε κάποια. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε. Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μην τους μπει καμιά ιδέα και θέλουν εσάς για πρωθυπουργό εκεί, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν δίνουμε.
4: Εγγραφή. Τακ.
9: Μη μας ζητήσουν εσάς για πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο.
2: Μην τον χάσουμε, γιατί μην χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί από χθες δεν έχουν πρωθυπουργό στη Βρετανία, οπότε μην τους περάσει καμιά ιδέα. Πολύ καλά τα είχε πει εδώ και συνετά η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου μπροστά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον έγκλειφε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε ένας πολιτικός με αυτή την αισθητική και με αυτό το πολιτικό κριτήριο αδίκως έχει καταδικαστεί, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αθώα στις καρδιές μας, αθάνατη για πάντα. Άννα Μισέλ, ζεις, τι άλλα λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Όλα ό,τι και να πούμε ισχύουν. Έγινε ένα ωραίο vidcast. Έχουμε τα podcast και τα vidcast. Vid από το βίντεο. Και στο βίντεο λοιπόν αυτό είναι ο Κασελάκης, ο οποίος κάλεσε τον Άδωνη Γεωργιάδη να συζητήσουν για θέματα υγείας. 2,5 ώρες κράτησε όλο αυτό. Νίσταζε ο Άδωνης στο τέλος. Έχει και δουλειά όλη μέρα, γενιάζει, βγαίνει σε παράθυρα, μιλάει από εδώ και από εκεί. Εκεί λοιπόν διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν απόλυτα σχεδόν σε όλα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, επειδή κάποιος θα πει ότι ο Κασελάκης είχε ξεκινήσει την πολιτική του καριέρα από τη Μακρόνισο. Θυμόμαστε τότε που είχε πάει με τον Μπόπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος, μετά τότε που είχε πάει με τον Μπόπ το Μάστορα και είχαν κάνει εκεί την ξενάγηση. Μετά ήταν ηγέτης για λίγο καιρό αριστερού κόμματος.

0: αποκαλύπτει τώρα γιατί χρεοκοπήσαμε.
1: Θα σου πω μια άλλη θέση των δημοκρατών που μπορεί να μην γνωρίζεις. Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό. Θέλουμε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
2: Πολύ ωραίο. Δεν έχω δομική αντίρρηση, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα, αλλά ωραίο είναι.
1: Γιατί δεν μπορεί να γίνει.
2: Και πολλοί στο δικό μου κόμμα λένε να καταργηθούν τα ψηφοδέλτια τα κομματικά στις δυτικές εκλογές, γιατί του έλεγα παιδιά αυτά δεν γίνονται. Είμαστε ένα λαό πολύ πολιτικοποιημένο.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά.
0: Επιτέλους δεν πρέπει να υποθεί μια αλήθεια, κάτι σοβαρό, κάτι τεκμηριωμένο. Το είπε εδώ ο Κασελάκης. Γιατί χρεοκοπήσαμε το 2010 που ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, που μας είχε πει έχουμε λεφτά, ότι υπήρχαν τα λεφτά και ότι δεν θα μπούμε ποτέ στο Δουνουτού γιατί θα είναι καταστροφή. Ήρθε και τα έκανε όλα αυτά. Γιατί λοιπόν συνέβη αυτό? Επειδή είχαμε κομματικούς στρατούς και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κομματικοί στρατοί, δεν θα είχαμε χρεοκοπήσει και θα ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Τα λέει ο Κασελάκης, τα λέει στον Άδωνη που. Για πολλά μπορεί να κατηγορήσει τον Άδωνη, αλλά καταλαβαίνει την παρούφα. Μπορεί να το πιάσει, γιατί όλο αυτό είναι μια ανοησία που λέει εδώ ο Κασελάκη, μια βλακεία μεγατόνων. Δεν χρεοκόπησε η Ελλάδα γι' αυτό. Μια χώρα δεν χρεοκοπεί επειδή είναι κομματικοποιημένα κάποιες καταστάσεις, κάποιες ομάδες ή δεν ξέρω εγώ. Η πολιτική ζωή είναι λίγο πιο έντονη και έχει γραμμές. Ή στα social media που υπήρχαν οι κομματικοί στρατοί. Στο μυαλό όμως του Κασελάκη χρεοκοπήσαμε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Οπότε. Με κάποιο τρόπο προσπαθεί ο Άδωνης να τον φέρει στα ίσα.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό λόγο και χρεοκοπήσει η χώρα. Γιατί δημιουργήθηκαν κομματικοί στρατοί και από δεξιά και από αριστερά. Και αυτό δεν είναι. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε, νομίζω, και διάλογο. Γιατί να αναφέρονται τα πράγματα.
2: Εμένα μου αρέσει η πολιτική από τη θεωρία στην πράξη. Στο δικό μου κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ έγανε για χρόνια οι φοιτητικές νεολαίες να μην έχουν κομματικό πρόσωπο. Εγώ έλεγα πάντα που έχω τελειώσει ελληνικό πανεπιστήμιο, παιδιά. Αν έχει πάει ελληνικό πανεπιστήμιο, δεν ξέρετε. Αν δεν υπάρχει δάπνο δουλειού στο πανεπιστήμιο, πτυχίο δεν παίρνει. Δεν διαρκεί καν μόνο κατάληψη. Η μόνη δύναμη στο πανεπιστήμιο που σταματά τη κατάληψη είναι η ΔΑΠ. Άρα ψηφίζει ΔΑΠ στο πανεπιστήμιο, ακόμα και αν δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αν δεν πάρει πτυχίο.
0: Ένα μέρο, σε ένα ποσοστό, έχει δίκιο. Γιατί δεν περνά και μαθήματα αν δεν έχει μια σχέση με τη ΔΑΠ. Είναι καλό χαρτί. Καλή γνωριμία μέσα στο Πανεπιστήμιο η ΔΑΠ. Εδώ όμως ο ίδιος λέει ότι αν δεν υπήρχε η ΔΑΠ και ήταν μόνο οι άλλες παρατάξεις, επειδή κάνουν καταλήψεις συνεχώς και βαβούρες και αναστατώσεις, δεν θα παίρναν τα παιδιά πτυχίο. Μπράβο λοιπόν που έχουμε τη ΔΑΠ, που είναι σοβαρή δύναμη, συνετή δύναμη, κοιτάει μόνο τα μαθήματα, μόνο την πρόοδο των παιδιών, φτιάχνει νέους επιστήμονες. Συγχαρητήρια στη ΔΑΠ.
3: Τα πάρτι τη Νόδου Φουκού. ΔΑΠ Νόδου Φουκού. Τα δίνω. Θα τα καταθέσω πρακτικά να υπάρχουν στην ιστορία. Ορίστε, η μη γυμνή, πάρτι με 6 ευρώ, πάρτι με ήττα. Δάπνο του Φουκού, θα τα πω όπως είναι, δεν πειράζει. Ορίστε, πάρτα μοριάρωστη, η μη γυμνή, δάπνο του Φουκού. Σάμερ πάρτι, με οι μη γυμνές. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλέλε, τσι, δάπνο του Φουκού. Πάρτα μοριάρωστη. Hey, κίτσι, κίτσι, κίτσι, αλε, αλε,
1: δεν αισθάνεσαι μερικές φορές ή πολλές φορές ότι μπορείς να είσαι εριστικός ή διχαστικός? Για ποιο λόγο δεν...
2: Είμαι αρκετά προκλητικός, ναι. Είμαι αρκετά προκλητικός.
1: Αυτό πώς συνάδει με το ρόλο σου στην υγεία?
0: Ότι τι, δηλαδή, αν είναι προκλητικός... Δεν μπορεί να είναι στο Υπουργείο Υγείας ή όποιος είναι στο Υπουργείο Υγείας δεν μπορεί να είναι προκλητικός. Προσπαθούμε τώρα να μπούμε στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και έτσι όπως τα έχει σχηματοποιημένα. Και έχει και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ρίξει τόνους, γιατί έβλεπα απέναντι τι γινόταν. Είχε ρίξει τόνους, όμως εδώ κάνει τις παραδοχές ότι είναι πολύ προκλητικός στην πολιτική ζωή. Καθόλου εμείς διαφωνούμε. Είναι δυνατόν, έχετε εσείς παράδειγμα του Άδωνη Γεωργιάδη που να έχει κάποια στιγμή μισή. Που να είναι προκλητικός, είναι τόσο μιλίχιος, τόσο γαλήνιος, τόσο μετρημένος, μετριοπαθής. Αγκαλιάζει τις άλλες απόψεις. Δεν φωνάζει. Δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ να φωνάζει. Και εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη με τον Κασελάκη να του λέει για τους κομματικούς στρατούς ότι φταίνει για τη χρεοκοπία της χώρας, μας αποκάλυψε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όχι ότι δεν το είχαμε καταλάβει, για ποιο λόγο μπήκε στην πολιτική.
1: Τουλάχιστον όσο είσαι σε αυτή τη θέση. Να μπορέσεις να μην διχάζεις τον κόσμο ότι αυτό είναι δεξιά πολιτική και αριστερή πολιτική και να βρούμε τρόπους να βελτιωθεί
2: εγώ
1: πραγματικά.
2: Να είμαι ειλικρινής. Ο βασικότερος λόγος που μπήκα στην πολιτική, όπως λες, μπήκες τότε που την ιστορία πας πριν, εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
3: Μωρέ,

0: μας λες, αλήθεια.
1: Εγώ πίστευα από μικρό.
2: Αυτό είναι εμφυλιακή.
1: Όχι, δεν είναι εμφυλιακή, καθόλου. Δεν μιλάω για τον εμφύλιο τώρα. Μιλάω για την ιδεολογική ηγεμονία. Μιλάω ότι το γεγονός π.χ. στην Ελλάδα κάθε ιδιωτικοποίηση θεωρείται κακό πράγμα. Κάθε επένδυση θα τη σταματήσουμε. Κάθε ανανεώσιμη πηγή ενέργεια και ανεμογεννήτρια είναι
2: στην Ελλάδα. Η αριστερά ήταν που άρχισε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα πριν πολλές δεκαετίες.
1: Όχι, όχι. Ποτέ δεν το είχα αυτό. Εγώ στην πολιτική μπήκα γιατί ήθελα να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά.
3: Καλά αυτό με τον Άδωνη. Τι είπε ο άλλος, ότι η αριστερά ενίσχυσε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, είπε αυτό ο Κασελάκης τις προηγούμενες δεκαετίες. Λέει εκεί διάφορα σχήματα, λέξεις, δεν πατάνε πουθενά, δεν έχει σημασία. Μα δεν τον διορθώνει και κανείς. Τα προσπερνάνε, ο τόπο, ο Κασελάκης. Πάμε παραπέρα, συνεχίζουμε ασυναρτησίες, αρλουμπαρίες. Ωραία όλα αυτά. Συνονοήθηκαν όμως και εδώ ακούσαμε γιατί μπήκε ακριβώς στην πολιτική, για να σπάσει, να πολεμήσει την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Και από τότε που έχει μπει ο Άδωνης Γεωργιάδης, όπως έχετε δει και καταλάβει, η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει ταπεινωθεί, έχει λυγίσει, δεν υπάρχει. Έχει εξαφανιστεί και μπράβο στον μαχητή. Μου στέλνει εδώ μήνυμα η Λαμπρινή. Εγώ λέει πάντως πήρα πτυχίο από το Πολυτεχνείο, από το MEP και ΔΑΠ δεν είχαμε καν και όλα δούλευαν ρολόι αφού δεν υπήρχαν. Δεν είσαι εσύ εξαίρεση. Δεν ξέρει τώρα ο Κασελάκης, δεν ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόνο με ΔΑΠ παίρνεις πτυχίο. Χωρίς ΔΑΠ δεν παίρνεις πτυχίο. Είσαι μονίμως στην κατάληψη και στην διεκδίκηση. Και μια που συζητούσαν εκεί με πολύ ωραίο τρόπο Κασελάκης και Άδωνης, ετέθηκε το θέμα και το ερώτημα τι ακριβώς είναι η αριστερά.
1: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία η εισηγήση. Δεν είναι κακή ιδέα, εγώ ήμουν πάντα υπέρ του μπόνους παραγωγικότητας.
2: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία, προφανώς.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι δεν το βρίσκω κακή ιδέα τον εξής λόγο. Μέσα στο καλοκαίρι, αυτό μέσα στον Ιούλιο.
2: Είναι ένας τρόπος να μειώσεις το. Εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω. Δεν είναι καθόλου αριστερό. Οι αριστεροί, γιατί κατά πολεμάνε αυτά, θέλουν να παίρνουν όλοι τα ίδια. Δεν θέλουν να υπάρχει κάποιο να ξεχωρίζει. Εσύ λες να αμείβεται κάποιο με βάση το πόσο δουλεύει και πόσο παράγει.
2: Έχω απαντήσει πολλές φορές γιατί είναι αριστερά για μένα. είναι αξίες ανθρωπισμού, ισότητας, αλληλεγγύης από την ιστορία της αντίστασης αυτού του λαού. Από εκεί και πέρα δεν έχει καμία σχέση κάτι νόμου η ελληνική αριστερά με αυτό το σταλινισμό, τον κομμουνισμό και ό,τι έχει προκύψει έκτοτε.

0: Ξαναλέω, μπορεί να σε, να σε υποδεχθώ στη Νέα Δημοκρατία και στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη. Διότι όλα αυτά που λες λέγονται DRGs, τα έχουμε ήδη εφαρμόσει από την αρχή του χρόνου και μπορούμε να τα συνδέουμε και την αμοιβή αν το επιθυμίσουμε, αν το αποφασίσουμε.
1: Εδώ είπε μια αλήθεια ότι άνετα θα μπορούσε να είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κασελάκης είναι άριστος και αυτός. Επιτυχημένος, επιχειρηματίας, Αμερικανός σπουδαγμένος, έχει εδώ τις ίδιες περίπου απόψεις. Ακούσαμε για κομμουνισμό, σταλινισμό και όλα τα υπόλοιπα, για την αριστερά. Οπότε ταιριάζει άνετα, χωράει. Φανταζόμαστε και ελπίζουμε στις μελλοντικές εξελίξεις μετά τις εκλογές κάποιο ρόλο να αναλάβει περισσότερο και να αντιμετωπίσει το φακελάκι. Το φακελάκι το οποίο στον χώρο της υγείας. Στην χώρα μας καλπάζει, υπάρχει, είναι κάτι δυσάρεστο, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας.
0: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε στην υγεία των εαυτών μας.

0: Μαρούσκα, translate, please.
1: Θα translate εγώ. Λέει εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης για να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνουν παντού. Έχει κάνει συγκρίσεις με όλες σχεδόν τις χώρες. Τώρα έπεσε και η Ελβετία. Για να έχει η Ελβετία φακελάκι, που είναι μια πλούσια χώρα με ρολόγια, τράπεζες, χρήματα, θηρίδες και σοκολάτες, πάει να πει ότι θα έχουμε και εμείς. Άρα μην διαμαρτύρεστε, γιατί κοιτάξτε στην Ελβετία τι γίνεται. Στο Τζάνιο, έξω από τη Ζυρίχη, παίρνουν φακελάκι οι γιατροί. Αυτό είναι το επόμενο επιχείρημα. Οπότε εδώ εσείς ηρεμία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά κοιτάξτε και εκεί τι κάνουν οι ξένοι. Τι κάνουν οι ξένοι, κυνηγάνε τον Αβραμόπουλό μας. Αυτό κάνουν οι ξένοι και αυτό είναι προς καταγγελία. Να πούμε και εδώ λευτεριά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, και αυτός αθώος και αυτός αθάνατος.
2: Η Νέα Δημοκρατία κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη, στη δημοκρατία και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της. Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα και πίστη στις δυνάμεις της χώρας. Και με τη σιγουριά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές, όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν, θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
3: Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ.
1: Ωραίες στιγμές. Από το πρόσφατο συνέδριο, συγκινητικές στιγμές. Οι στρατιώτες, τα στελέχη, όπως η Άννα Μισελ, βάλλονται από την Ευρώπη. Είναι λογικό, είναι μια επιτυχημένη κυβέρνηση, μια επιτυχημένη ομάδα. Έχει πάει την Ελλάδα πολύ μπροστά. Έχει περάσει τους πάντες, όλες τις χώρες. Να, η Ελβετία έχει προβλήματα στο σύστημα υγείας. Οπότε μαζιλεύουν και θέλουν το κακό μας. Και να βρίσκουν στελέχη που τα καταδιώκουν, τα διώκουν. Δεν ξέρω, σκευωρίες στείνονται. Και θα έρθει ο καιρός να αποδείξει τι από όλα αυτά ισχύει. Θα έρθει ο καιρός και των εκλογών. Και θα ψηφίσουν και οι αγρότες. Εδώ, εκτός από όλους τους υπόλοιπους, θα ακούσουμε έναν εκπρόσωπο των αγροτών, έναν αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδιάς, ο κύριος Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος περιγράφει, χαρακτηρίζει, είναι το σωστό, τον αγρότη ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος. Είσαστε Γενική Γραμματέα στο Υπουργείο Ενέργειας, δεν είσαστε? Σας παρακαλάνε οι Βόρειο Ολλανδίτες για την κατανομή του βιοντίζελ. 7 χρόνια και δεν το έχετε κάνει. Γιατί? Για να παίρνουν τα καρτέλ. Και πόσο θα αντέξουμε εμείς? Δεν αντέχουμε άλλο, κυρία Ζούκου, το καταλαβαίνετε. Δεν αντέχουμε άλλο. Περνάνε τα δισεκατομμύρια σαν πύραυλοι πάνω από το κεφάλι μας και εμείς δεν έχουμε να ταΐσουμε τα παιδιά μας. Και αφού λέω για τα παιδιά μας, σας μιλάμε ειλικρινά ότι εμείς θα αγωνιστούμε, γιατί δεν πρόκειται τα παιδιά μας να τα αφήσουμε αύριο στα πυράρχας και στους πολιτικούς.
5: Κύριε Βουλγαρή,
4: δυστυχώς μπαίνουν σε βράχοτι και μπαίνουν με 40 κινητά ώρα. Εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιος.

0: farina la mollo y inicio.
1: Tak. Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά. Τάκ.

0: ή Λαμόγιο ή Ηλίθιος θα είναι όποιος ψηφίσει αγρότης. Αγρότης, όχι για τους άλλους, τη Νέα Δημοκρατία. Οι άλλοι μακριά από τα κασέρια και μπορεί να ψηφίσουν κιόλας, γιατί τους κρατάει μακριά από τα κασέρια, άρα υγεία. Όχι χοληστερίνες και τα υπόλοιπα. 2 11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι ο Αποστόλης, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Μακριά από το κασέρι κι αυτός και τη γραβιέρα και τα υπόλοιπα. Και ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, πατάει τους ήχους, ρυθμίζει τους ήχους, πατάει τα κουμπιά για να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Έλα, ρε Αποστόλη, καλημέρα.
2: Έλα.
1: Ρε εσύ, γιατί μας το κάνετε αυτό σήμερα?
2: Ποιο?
1: Μου έρχεται να κάνω είμαι εδώ, πραγματικά, με αυτό το σκουπίδι.
2: Σας παρακαλώ, κύριε.
1: Που έμεινε πίσω.
2: Σας παρακαλώ.
1: Πάει πράγματα παίρνουν να μας βάζει το βορίδι μέρα μεσημέρι, το αρχιφασισταριό να πούμε.
3: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
2: Για να μην ξεχνιάστε.
1: Τα αποβράσματα του φασισμού.
2: Σας παρακαλώ, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Ο Βορύδης και ο Άδωνης.
2: Σε ανθρώπους.
1: Τα σκουπίδια αυτά, τα σκουλίδια, τα μαύρα γάμο του.
2: Σας παρακαλώ, και λίγο οι βρυσιές να λείπανε.
4: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
4: Έλα, λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται ενδιαφέροντα πράγματα. Τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, τους φέρνανε σε ένα κτίριο εδώ, το ένα παλιό ψυγείο που ήταν μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Λοιπόν, τώρα ο Γκριμάλντι που αγόρασε το λιμάνι, τους βγάζει όλους έξω. Όπως καταλαβαίνεις, δικό μου το μαγαζάκι, σας παρακαλώ, παιδιά, τον πούλο. Ναι, δικό του το μαγαζάκι.
2: Τι θα τους κάνει τώρα, δεν κατάλαβα.
4: Μπράβο. Ψάχνουν λοιπόν ένα χώρο να βάλουν αυτούς τους ανθρώπους. Και έχουν ξηκωθεί διάφορα ακροδεξιά ούγκανα και κάνουν κάτι συγκεντρώσεις της πούτσας, μη φαντάζεσαι, 20 άτομα όλοι και όλοι, ας πούμε. Για το που θα μπουν οι μετανάστες και όχι εδώ και όχι εδώ, και έχουν βρει διάφορα σημεία, εν πάση περιπτώσει, το παλιό κταίο, κάτι αποθήκες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Λοιπόν, θέλω πολύ να τους δω όλους αυτούς, έτσι, αυτούς που ξεσηκώνονται και κάνουν συγκεντρώσεις τώρα για τους μετανάστες, όταν θα βάλουν διόδια στην Κρήτη, που θα είμαστε το μοναδικό νησί στην Ευρώπη που θα έχει διόδια, να δω τότε αν θα ξεσηκωθούν. Τότε βέβαια δεν θα πρέπει να τα βάλουν με φτωχούς ανθρώπους και με ξυπόλοιτους, θα πρέπει να τα βάλουν με τα αφεντικά τους. Εκεί θα δω, μπορούνε.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Ο κύριος Τερερές.
2: Ναι, ναι, ο Μίλτος.
5: Κύριε Τερερές, σας έχω καλέσει για μια αγγελία για ένα Mercedes που πουλάτε.
2: Ναι, ναι.
5: Απλά δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που γράφετε.
2: Γιατί είστε στούρνος, βόηδη, τι είστε?
5: Όχι, όχι, απλά βλέπω εδώ πέρα στην αγγελία που γράφετε. Λέτε εδώ πέρα. Πωλείτε, λέει, ένα Messerschmitt, γράφετε. BF109 Kurfürst.
2: Kurfürst.
5: Κινητήρας, λέτε, Daimler Benz 605 2000 άλογα. Τι
2: ναι,
5: είναι,
2: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, άλογα.
5: Κούρσας. 2000, μήπως εννοείται 2000 κυβικά?
2: Έλα τώρα, καημένε, τώρα που δεν θα βγάλουμε μάκρη. Ναι, αυτό εννοώ. Εντάξει, αφού το κατάλαβες, τι θες τώρα?
5: Ωραία, έτος κατασκευής λέτε 1944.
2: Ναι, ήθελα να βάλω του Ρουβά το 1992.
6: 1992, μαζί κι αυτό το χρόνο, μαζί εμείς οι δύο.
2: Αλλά έβαλα, ναι, πιο παλιό, δεν είχε τραγούδι. Θα το βάζα.
5: Λέτε εδώ πέρα χρώμα χακί και λέτε εδώ πέρα στα χιλιόμετρα, λέτε 150 ώρες πτήσης. Τι εννοεί το ώρες πτήσης, άμα?
2: Μερσεντέ είναι τώρα, τι νομίζεις τώρα? Πτήση, τι κάνει το Μερσεντέ?
5: Μερσεντέ είναι η Messerschmitt.
2: Το ίδιο είναι.
5: Α, το ίδιο είναι, όχι.
2: Ναι, ναι, ναι, άμα δεν ξέρετε, αγαπητέ, τώρα τι με πετάγεστε τώρα, σαν το τέλος πάντων. Ναι.
5: Εδώ πέρα στη φωτογραφία βλέπω κάτι, αυτές οι σβάστηκες εδώ πέρα, τι είναι, τι πουλάτε ακριβώς?
2: Αμαξάκι τώρα δεν είναι, εντάξει, είχε κάποια αναμνηστικά από τον πόλεμο, αλλά μην δίνετε σημασία.
5: Α, ωραία. Έλα ρε, Απόστολε, με κατάλαβες ή όχι?
2: Α, αν σε την πάτησα, πού να σε καταλάβω? Πω, πω.
5: Λοιπόν, μαλάκα, εντάξει, μιλάμε γάμου τις πλάκες. Λοιπόν, είναι τελευταία εβδομάδα που έχεις ελληνοφρενία.
2: Κι άλλη μία.
5: Α, κι άλλη μία, ωραία. Θα σου ζαλίσω και τα παπάρια και την άλλη εβδομάδα. Ναι. Το καλοκαίρι μου αρέσει.
2: Όχι, εκεί φτάσαμε.
7: Το καλοκαίρι μου αρέσει.
5: Κολυμπάω και γάω.
7: Και το σχολείο το κατουράω.
8: Απόστολε.
2: Έλα.
8: Κατέβασα την εφαρμογή, ρε, το πόσο κάνει. Και έκανα μια αναζήτηση και μου βγάζε sold out.
2: Σε τι πράγμα?
8: Έγραψα το μουνί της μάνας.
2: Ναι.
8: Ξεπούλησε.
2: Λογικό. Θα βγάλει νέα έκδοση, μην αγχώνεσαι.
9: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, Το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αφεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Τρίτη, 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα!
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι.
13: Πολιτικός?
12: Νο.
13: Τότε...
12: Κλιματιστικός.
10: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά.
10: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world. Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
15: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
15: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα!
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
21: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μαρούσκα.
1: Τι λέει η Μαρούσκα?
2: Παίρναμε το κασέρι και ήταν πιο φθηνό, γύρω στα 10 ευρώ και τώρα έχει πάει 17.
0: Μακί, μακί, μακί, μακί, Μαρία, Μαριούσκα.
1: Μαρούσκα, translate, please.
2: Κασέρι δεν το πλησιάζουμε. Γιατί είναι ακριβά.
0: Μαρία Ρούσκα, Μαρούσκα.

0: εάν υπάρχει Έλληνας αγρότης που θα σας ψηφίσει, σας μιλάω ειλικρινά, ή θα είναι λαμόγιο ή ηλίθιο.
1: Αποκλείεται λαμόγιο. Δεν έχουμε στοιχεία, ειδικά από αγρότες, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα τα υπόλοιπα. 2026 χρονιά, 23 Ιουνίου, σαν σήμερα 30 χρόνια πριν, έφευγε από τη ζωή ο δεύτερος της μεγάλης οικογενείας των Παπατζίδων.
2: Ο λαός ελίκησε, η δημοκρατία ελίκησε, η αλλαγή ελίκησε.

0: παρακαλούμε την Παναγία να τον γλιτώσει, να τον εσώσει, να ανοίξει
1: σας τα
0: ουράνια, να κατέβει το Άγιο Πνεύμα, να μπει μες στην ψυχή του, να τον σώσει. Αυτό θέλουμε. Αυτό τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Τη ζωή μου διαθέτω.
2: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.
3: Όλα πρόστιχα του Μητσοτάκη. Όλα ο Μητσοτάκης τα κάνει και ο συνασπισμός. Να είμαστε ενωμένοι. Ο Ανδρέας μας έδωκε και φάγαμε, αγόρι μου. Και τη σύνταξή μου που παίρνω από τον Ανδρέα την παίρνω.
4: Δεν τη δούλεψε, την παίρνει από τον Ανδρέα. Μας έδωκε και φάγαμε ο Ανδρέας ψωμί, δεν το είπε. Τα λέω εγώ. Αυτή η κυρία είναι από το Βρώμικο 89, έξω από τον Αριοπάγο. Η άλλη κυρία που παρακαλάει την Παναγία και θέλει να πεθάνει ίδια για να ζήσει ο Ανδρέας είναι έξω από το Ωνάσιο. Δυο έτσι φάσεις της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής κυρίως ιστορίας. Έτσι τιμήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον λαό.
5: Έχω πόλεμο εναντίον σας πάλι.
6: Άι στο διάλο, μωρί, ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Μια μέρα έχεις, μια μέρα δεν έχεις. Άι στο διάλο.
5: Κομμουνιστές.
6: Ούστα από εδώ.
5: Είστε Έλληνες.
6: Μούνα που χάθησε από το χάμο, μωρί.
5: Κουμούνια, παλιοκουμούνια.
7: Ναι, για χαρά, Κώστα Σεγάλε εδώ.
6: Γεια σας.
7: Λοιπόν, Απόστολε, θέλω να πω στον κύριο Βορύδη κάτι και στην ομάδα αυτή τη αλήθεια, τη λεγόμενη.
8: Δηλαδή, αρχίζει και είναι μια συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε. Γιατί, αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση τη γραφικοποίηση, α πούμε. Ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
7: Λοιπόν, θέλω να τους πω ένα πράγμα. Και έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Ζήτω, ζήτω το κουκουέ. Με το κουκουέ μπροστά για τον σοσιαλισμό, κομμουνισμό, κύριε Βορύδη.
6: Αυτό σκεφτόταν και ο Βορύδης, δεν μπορούσε να το αρθρώσει.
7: Ορίστε.
6: Και ο Βορύδης εκεί είχε το μυαλό του, απλά δεν του βγήκε αυθόρμητα.
7: Μάλιστα, δεν του βγήκε. Ναι, αλλά δεν ξέρει ότι ο κύριος Βορύδης κάτι. Ότι ο άνθρωπος έχει ένα ελάττωμα και ξέρει να σκέφτεται. Γι' αυτό.
6: Ναι. Δεν θα έλεγε κανείς ότι ο Βορύδης πιστεύει στον άνθρωπο, αλλά οκ. Okay.
7: Ναι, γι' αυτό, κύριε Βορύδη, ψήφω στο ΚΚΕ, κύριε Βορύδη.
6: Καλά που το είπατε, θα τη κάναμε αυτή την ψήφο. Έλα, να είσαι καλά, γεια.
5: Παλιοκουμούνια, είσαι το τέλος σας, πρόειδο.
6: Αποφάσισε, τι ζώδιο είσαι, μωρή.
5: Ναι.
6: Τι ζώδιο είσαι που είσαι μια έχουμε πόλεμο, μια δεν έχουμε. Τι ζώδιο είσαι.
5: Είσαι γκέι, άρρωστος,
6: δίδυμος είσαι. Είσαι ή δίδυμος σύζυγος, τέλος.
5: Ουρε, ντρόπι.
6: Γεια.
9: Έλα, Απόστολε, είσαι καλά.
6: Καλά.
9: Μπράβο, ρε Απόστολε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία στην εκπομπή σας.
6: Άντε, κουκούλα και πάνω.
9: Ναι, ναι. Ωραία, τη φόρεσα. Το 2007-2008, αν δεν κάνω λάθος. Υπήρχαν κάποιες παρακολουθήσεις που είχαν γίνει με λογισμικό στα κινητά τηλέφωνα επί τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα το 2021 έγινε πάλι αυτό με τον Ανδρουλάκη και τέτοια επί Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το κράτος λειτουργεί. Το κόμμα λειτουργεί. Τι σας ενοχλεί σε αυτό το πράγμα.
6: Α, ναι. Η πολλή λειτουργία, ρε παιδί μου τώρα. Παραλειτουργεί, είπαμε, εντάξει. Κάπου όπα.
9: Ναι, και θέλω να πω και στο φίλο μας τον Σπύρη τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι όταν οι Αμερικανοί παρακολουθούσαν τους Γερμανούς έγινε άλλο στη Γερμανία. Εντάξει, και δεν είναι τόσο φυσιολογικό για κανονικά κράτη να παρακολουθούν τους πολιτικούς.
10: Γιατί στην πραγματικότητα στον πολύ κόσμο η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών κτλ. Παρακολουθούν τα τηλέφωνα είναι δεδομένη.
9: Έτσι το φίλο του.
6: Εντάξει, τώρα δεν θέλουμε τις εντάσεις εμείς, γι' αυτό κατάλαβες.
9: Α, γι' αυτό δεν έγινε αυτό.
6: Δεν είμαστε για πολλά, ναι.
9: Εντάξει, το παίρνω πίσω το.
6: Πάρτο. Ναι.
5: Δεν είσαι.
6: Ναι.
5: Παλιοκού.
6: Ναι.
5: Είσαι το.
6: Ναι.
5: Είσαι αλήτης.
11: Με το οξύστεγα.
6: Άντε πάλι.
11: Πρόβλημα που φωνάζω να γίνει.
6: Άσε μας θα πούμε για το στεγαστικό. Θες να τοποθετηθείς για όλα. Τι είσαι, Καριστιανού είσαι. Ξαφνικά. Για πες μου για τις αμβλώσεις. Εδώ, σε μένα.
11: Να γίνεται και για τους αξιωματικούς.
6: Πες για τις αμβλώσεις τώρα τοποθετήσου.
12: Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης.
11: Να γίνονται
6: στρατικίες
11: όπως γίνονται.
6: Ξέχνα το. Όχι.
11: Δεν κάνουν τίποτα.
6: Βάζω τη θεματολογία, το ξεχνά.
11: Πρέπει να έχει 4 στρέμματα στο μενίδι για να χτίσει ή 0,6 ανώτατο συντελεστή.
6: Όλα τα ξέρεις.
11: Και λέει τα δώσαμε, λέει.
6: Συντελεστή κάλυψης πόσο έχει.
11: Και δεν ασχολούμαστε σαν κυβέρνηση, αλλά στο ότι το που κάνανε και στο χωριό έτσι. Που δεν έχω 4 στρέμματα, δεν μπορώ να. Α, παράνομο.
6: Πάρε και το διπλάνο, τι να σε κάνω τώρα. Έλα, γεια. Ναι.
5: Ποιος το.
6: Ναι.
5: Ήρθε το τέλος.
6: Ναι.
5: Δεν είστε Έλληνες.
6: Ναι.
5: Εγώ η Ελένη Λουκά.
4: Το τελευταίο τι, ως σύσταση, ότι εγώ είμαι η Ελένη Λουκά, μπας και επιβιώσει του τηλεφωνήματος, του κοψήματος μάλλον, του τηλεφωνήματος. Η φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, δεν την ακούμε τα τελευταία χρόνια. Η φωνή της ήταν ρυθμός, μελωδία, παρέα, συντροφιά, κουβέντα. Όταν την ακούγαμε στα παλιά τραγούδια, έχουν μεγαλώσει γενιές και γενιές, και στα νεότερα γενιές και γενιές. Και σαν αυτοεξομολόγηση θα μπορούσε κάποιος να πει, γιατί όταν οι στίχοι έρχονται, μπαίνουν μέσα στο μυαλό σου, στην ψυχή σου και ζυμώνονται με τις δικές σου σκέψεις, όλο αυτό γίνεται ένα κάποια στιγμή. Έχει σταματήσει να τραγουδάει, το ξέρουμε όλοι. Προχθές στη Θήβα έγινε μια εκδήλωση. Το Δημοτικό Οδείο Θήβας ονοματοδοτήθηκε και πήρε το όνομα της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν εκεί η ίδια. Είναι και η πατρίδα της, από εκεί ξεκίνησε και τραγούδησε. Τραγούδησε μετά από χρόνια.
1: Είχα γράψει ένα γράμμα στη μητέρα μου όταν έφυγε. Με πήρες κάποτε από το χέρι και δεν σε ρώτησα που πάμε. Σου είπα με σένα, δεν φοβάμαι. Μάνα καλή, μάνα μου Έρμη, εσύ τον άντρα σου είχες χάσει και εγώ είχα χάσει το γονιό μου. Και τότε μάνα, καλέ μάνα, τότε σε βάφτισα αρχηγό μου. Κλείδωσες δύο φορές το σπίτι, μας πήρες και ήρθαμε στην πόλη. Σαν τα κοράκια πέσαν όλοι, έτσι όπως είδαν φοβισμένοι. Κι αγώνιζα παιδάκι πράμα, τα νύχια μου και το μυαλό μου, με μια τρεμούλα, με ένα φόβο, μη κρεμιστεί ο αρχηγός μου.

όπως το χρώμα στη βατίστα, στην οικοκυρική μοδίστρα και ο άδερφος μου Γιώργος τα καράβια. Η Ελλάδα πηγαίνε και ερχόταν και γίνα ο τρόμος καθεστώς σου. Φοβήθηκα μη σε τσακίσουν.

0: Ven y hago tus hijos, que letromenes y joremes, y monies y comandisteres, san su milagro en esta tragodia, tora agapó, mada en horizon, tora de psajo no na brodilla, tora ton dromo, ton brica, gremística antarjiliquia.
1: Χειροκρότημα του κόσμου από την εκδήλωση που έγινε στην Θήβα με τη Χαρούλα Αλεξίου. Βάλαμε και την στουντιακή εκτέλεση, αλλά νομίζω η άλλη έχει μια ιδιαίτερη αξία και μιλάει διαφορετικά σε όλους μας. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, μαγκαζίνο, αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
2: Καλησπέρα από την εξωτική και ζεστή χωριστή.
3: Καλησπέρα.
2: Πώς είστε?
3: Ωραία.
2: Να σε ευχηθώ χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι και σε σένα και στο Θήμιο, γιατί δεν ξέρω αν θα πιάσω άλλη φορά γραμμή, και σε όλους τους φίλους μου που με ακούν μέσω της εκπομπής σου, σε όλη την Ελλάδα. Τους ευχαριστώ και τους αγαπώ. Καλό καλοκαίρι, καλή αντάμωση.
3: Να σε καλά.
2: Να σε δω στο φεστιβάλ.
3: Α, δεν με έχουν καλέσει, δεν ξέρω.
2: Δεν σε κάλεσαν σε κανένα?
3: Όχι, τίποτα πουθενά. Έχουν πάει στους εμπορικούς φέτος.
2: Γιατί?
3: Έχουν πάει στους μπουζουξίδες φέτος, δεν ξέρω, καλούν διάφορους, ξέρω εγώ.
2: Ποιο είναι ο μπουζουξίδες? Πες με έναν μπουζουξίδι.
3: Δεν ξέρω, έχουν πάει σε άλλους. Πάντως ας κρατήσουμε ότι εμένα δεν με καλέσανε.
2: Όχι ρε γαμώτο, δεν είναι σωστό. Δεν, okay. Θα τα πούμε. Πού θα πάει, θα βρεθούμε.
4: Ναι, Απόστολε.
3: Έλα μου.
4: Καλημέρα, είμαι από το Μπαντηράκι, από το Γάλλιο, Θανάση.
3: Έλα ρε Μπαντηράκι, να πούμε τι έγινε.
4: Τι να κάνω, πάντως από όλα αυτά που ακούω τώρα, μέλλον μας και αυτά.
5: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
4: Λέω μήπως τυχόν, έτσι με το φτωχό μου μυαλό. Τελικά η Νέα Δημοκρατία μήπως είναι ζευγάρι με το Πασόκ.
3: Άντε καλέ.
4: Όχι, έτσι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Δεν ξέρουμε κάτι, όχι.
4: Δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται ότι είναι μάλλον ζευγαράκι. Θα το δούμε στις εκλογές.
6: Μιλάω προχτές με έναν επενδυτή, ο οποίος είχε δύο άδειες ταξί. Πούλησε τη μία τώρα με τον Κυρανάκη και τι μου είπε, ρε Αποστολή.
3: Αν έχω το Θεό μου, τι σου είπε?
6: Άκου να δεις, μου λέει, ο Κυρανάκης επέμενε να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Ο Μητσοτάκης λέει δεν ήθελε να το ψηφίσει. Δηλαδή ο Κυρανάκης ήταν πιο πάνω από το Μητσοτάκη και το πίστευε αυτό πολύ.
3: Να.
6: Ρε εσύ, πρόσεξε, τη μία άδεια που πούλησε έχασε ο άνθρωπος, έτσι έχασε. Παρόλα αυτά έλεγε ότι ο Κυρανάκης επέμενε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήθελε. Ρε φίλε, δεν σωζόμαστε με τίποτα.
3: Εντάξει, μήπως δεν πρέπει να σωθούμε κιόλας.
6: Εντάξει, ρε φίλε, το σύνδρομο της Στοχόλμης. Τι να κάνω.
3: Ξέρω εγώ, έτσι πως τα βλέπω, μήπως δεν είναι και απαραίτητο.
6: Τι δεν είναι να σωθούμε.
3: Ναι.
6: Κοίταξε, αν κάνει κυβέρνηση Τσίπρας μαζί με Κουτσούμπα,
3: ναι,
6: εγώ θεωρώ ότι θα σωθούμε.
3: Άντε, ρε παιδί, από το στόμα σου και στου λαού ταυτί.
6: Εγώ θεωρώ.
3: Άμα κάνει Κουτσούμπα με Τσίπρα.
6: Κουτσούμπα πρώτο.
3: Ναι.
6: Δεν έχω πρόβλημα.
3: Για να έχουμε και ένα σοβαρό.
6: Όχι, δεν έχω. Έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ πραγματικά δεν το κάνω έτσι για να το πω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
7: Παπάρα Τσέγκο.
6: Το ποιος θα με σώσει και το ποιος θα ασχοληθεί με το λαό πραγματικά. Ας βάλουνε τον Καλαμούκι. Στο έχω ξαναπεί.
3: Ωραία. Να σου κάνω διάφορα. Να το βρούμε κάπου. Επειδή αυτό δεν γίνεται. Κουτσούμπας με Τσίπρα δεν θα γίνει. Άμα πούμε Τσίπρας με Σαμαρά.
8: Θρασίμια.
6: Ρε μαλάκα. Ο Σαμαράς καταρχήν είχε ψηφίσει το 12 που ήταν πρωθυπουργός το νομοσχέδιο για την Uber.
3: Άλλο αυτό τώρα. Εντάξει. Εγώ σου λέω ποιος θα σε σώσει σήμερα. Άλλο τι έγινε παλιά.
6: Όχι, λοιπόν, στο είπα και την άλλη φορά. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο Καλαμούκης.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, να δούμε λίγο και αυτό με το Σαμαρά και τον Τσίπρα που το βλέπω πιο πιθανό.
6: Ο Σαμαράς που άνοιξε τα σύνορα το 90.
3: Ωραία, δεν θες το Σαμαρά. Να δούμε Τσίπρα με δένδια.
9: Εγώ λοιπόν να σας πω την αμαρτία μου, δεν ήμουν ποτέ αριστερός.
6: Εγώ προτιμώ Τσίπρα με Κουτσούπα.
3: Άλλο τι προτιμάς, να πούμε κανένα εφικτό σενάριο.
6: Γιατί δεν είναι εφικτό?
3: Τώρα.
6: Κάτσε ρε, μισό λεπτό Αποστόλη. Χτύπα ξύλο, πες ότι.
3: Νομίζω παρά είναι σοβαρός ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση και παρά είναι αριστερός και ο Κουτσούμπας δεν.
10: Τώρα και ξέρω τι θέλω και πώς να το κάνω.
6: Έλα ρε μαλάκα, η μαλακία σας είναι κουραστική, γεια.
3: Ναι, αλλά καμιά φορά, τέλος πάντων, άμα πετύχει.
6: Άμα πετύχει η μαλακία, ναι, έλα, γεια.
11: Πάντες άνθρωπε, το ιδένε ωρέγονται φύση. Χάρηκα πολύ που ο Χάρης Κοτσάφτης προσέφυγε στην Ευρωβουλή και αυτός. Έχω προσφύγει κι εγώ πολλάκι στην Ευρωβουλή, αλλά είναι γερμανική βολή. Δεν απαντάνε τίποτα για εξωγήινους, λέει άμα να το ρωτάνε.
3: Τα απαντάνε, αλλά είναι γερμανικά και δεν τα καταλαβαίνεις και είναι σαν να μην απαντάνε, καταλαβαίνεις.
11: Όχι, έχουν και Έλληνα αντιπρόσωπο.
3: Α, έχουνε.
11: Ό,τι αφορά.
3: Είναι αντιπρόσωπος αυτός.
12: Σε ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
11: Είναι για μας. Στους Έλληνες.
3: Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, ευχαριστώ.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
14: Ναι! Yeah. Yeah.
7: Αθηνικά 90,1.
8: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
18: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
19: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
23: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
22: Τρελό σερί.
24: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
26: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
27: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις.
0: Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
25: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Μικρότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή χρέους για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη προβλέπει μεταξύ άλλων η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που έρχεται μετά την απόφαση του Αριοπάγου. Αναδρομικό ψαλίδι στους υπέρογκους τόκους για δικαίωση της παρέμβασής του κάνει λόγο Αντώνης Σαμαράς, αφήνοντας όμως και αιχμές. Στο δρόμο για τη Βουλή το βελγικό αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε πρώτα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τι λέει ο πρώην Επίτροπος, πώς αντιδρούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης. Η κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά την παραμονή όλων των κατοίκων στα σπίτια τους και τη διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν εκενώσεις ή μετακινήσεις πληθυσμών. Η περιφέρεια από την πλευρά της αναφέρει ότι το σχέδιο αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών κτηρίων του 1930. Την ίδια ώρα, απεργός πείνας έχει μείνει 35 κιλά μετά από 138 ημέρες αποχής από τη σίτηση, ενώ πάνω από 100 άτομα χθες βράδυ προκάλεσαν φθορές στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά. Έντονη αντίδρασή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ως μια εκκρεμότητα 200 ετών που έχει επιληθεί, χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Νέα εποχή όμως και για τις ένοπλες δυνάμεις, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο, στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, εκδηλώσεις μνήμης και στο Καλέτζι Αχαΐας. Τι είπαν Κασελάκης Γεωργιάδη στο διαδικτυακό debate? Όλα όσα συζήτησαν για το ΕΣΥ, το Φακελάκη και τους νοσηλευτές. Η ατάκα Κασελάκη που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση, αλλά και η απάντηση Γεωργιάδη, μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε. Στους δρόμους αύριο, εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισητισμό και εμπόριο διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις και πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σοκ στα Χανιά. Μετανάστες έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Απίστευτο κι όμως ελληνικό, ζήτησαν αποπλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο 39 ευρώ. Το ασθενοφόρο μετέφερε καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Μαϊάμι Χίτ, ανακοίνωση βόμβα και το παρασκήνιο της ανταλλαγής. Ακραίος καύσωνας πλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. 20 νεκροί στη Γαλλία, αφόρητη ζέστη σε Ισπανία, Ιταλία και Ελβετία. Την ίδια ώρα καταιγίδες σαρώνουν τη Μεγάλη Βρετανία. Προβλήματα στα τρένα την ώρα που πλησιάζει νέος καύσωνας στη Γυρεάλ Βιώνα. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ρύθμιση και τον νόμο του Αρείου Πάγου, την απόφαση του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη και τους οφειλέτες αυτών, έρχεται λοιπόν μια νέα ρύθμιση αυτή την ώρα από το Υπουργείο Οικονομικών να ενισχύσει την απόφαση του Υπουργείου του νόμου Κατσέλη. Η Νένα Μαλιάρα, καλή συνάδελφος από το Οικονομικό Ρεπορτάζ, είναι μαζί μας να μας ενημερώσει για αυτή την εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Νένα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Μικρότερες δόσεις, χαμηλότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων τους θα κερδίσουν πάνω από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Μετά την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία εισάγεται σήμερα ως τροπολογία και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο από τη Βουλή, με την οποία λοιπόν ρύθμιση μπαίνει ένα τέλος στο ερμηνευτικό κενό που είχε αφήσει η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το πώς εκτοκίζονται τα δάνεια του νόμου 3869. Η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης έρχεται να εφαρμόσει καθολικά αυτό που λέει η απόφαση του Αρείου Πάγου, έτσι ώστε κανένας συνεπής δανειολήπτης να μην χρειαστεί να προσφύγει ξανά στα δικαστήρια. Και επιπλέον μειώνεται ουσιαστικά και το κόστος της αποπληρωμής, καθώς ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί ολόκληρου του κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι πρακτικά η αποπληρωμή του δανείου από τον οφειλέτη θα γίνεται με τόκο, ο οποίος να πούμε θα είναι της τάξης του 1 ευρώ, ο οποίος τόκος θα επιβάλλεται σταθερά σε όλες τις δόσεις, είτε πρόκειται για την πρώτη δόση του δανείου είτε για την εκατοστή. Και αυτό σημαίνει ότι παρακάμπτεται εντελώς η διεθνής πρακτική που προβλέπει το κοχρεωλητικές δόσεις, δηλαδή...
1: Μπαίνει φρένο λοιπόν σε αυτούς τους υπέρογκους τόκους, έτσι ξεκαθαρίζει λοιπόν το τοπίο, επί της μηνιαίας δόσης τώρα θα εφαρμοστεί.
2: Δεν είναι ακριβώς ότι μπαίνει φρένο στους μηνιαίους τόκους.
1: Όχι, μπαίνει φρένο λέω στους υπέρογκους τόκους.
2: Ναι, ναι. Ούτε καν στους υπέρογκους τόκους, γιατί τα δάνεια αυτά ήδη είχαν χαμηλότερους τόκους, γιατί είχαν πάει σε ρύθμιση στα δικαστήρια, η οποία είχε μειώσει το κεφάλαιο, άρα είχε κάνει μικρότερη δόση. Εδώ τίθεται μια παγκόσμια πατέντα ουσιαστικά, ότι τα δάνεια, ένα δάνειο μπορεί να χωριστεί σε μικρότερα δάνεια,
1: ναι,
2: και να επιβάλλεται τόκος μόνο ο ίδιος τόκος συνεχώς και πολύ χαμηλός, και θα σας δώσω στην συνέχεια ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε και με αριθμούς αυτό. Θα πληρώνεται λοιπόν τόκος σε κάθε δόση σαν η δόση, το δάνειο να ξεκινάει εκείνη την ώρα. Όχι δηλαδή σαν να έχουμε ένα δάνειο στο οποίο υπολογίζεται και η περίοδος που χρησιμοποιείται το δανεικό χρήμα. Θα σας πω αμέσως ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι δόσεις αυτές. Αν πάρουμε έναν δανειολήπτη που τον Ιανουάριο του 2024, για ναι, παράδειγμα, είχε ένα υπόλοιπο οφειλής 144.500 ευρώ, με την προηγούμενη μέθοδο υπολογισμού, τη διεθνή πρακτική, θα πλήρωνε μία μηνιαία δόση 731 ευρώ για 300 μήνες, για παράδειγμα. Ναι. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού θα πληρώνει τα 731 ευρώ της δόσης, θα γίνουν 483. Και από αυτά τα 483 ευρώ, τα 482 θα αποπληρώνουν κεφάλαιο,
1: πολύ
2: είναι
1: σημαντικό,
2: δηλαδή το χρεολύσιο, και μόνο 1 ευρώ θα είναι ο τόκος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και ο τόκος αυτός, το 1 ευρώ, θα τον πληρώνεις σε όλες τις δόσεις, είτε είναι η πρώτη, είτε η εκατοστή, είτε η τριακοσιωστή.
1: Και ο τόκος θα είναι επί της δόσης, όχι επί του κεφαλαίου, επί της συνόλου του δανείου.
2: Μόνο,
1: έτσι.
2: Μόνο, ναι.
1: Άρα
2: ναι,
1: μιλάμε
2: ναι,
1: τώρα,
2: δόσεις.
1: Αυτό το παράδειγμα που μας έδωσες, Νένα, καταδεικνύει ακριβώς ότι μιλάμε επί της ουσίας για μια δόση που πέφτει στο μισό.
2: Να σας συνεχίσω το παράδειγμα να καταλάβετε,
1: ναι,
2: γιατί επιπλέον η απόφαση της κυβέρνησης, η νομοθετική, έρχεται να διευρύνει και ένα θέμα που δεν είχε εξετάσει, γιατί δεν είχε ερωτηθεί από αυτού ο Άριος Πάγος, και αφορά στην αναδρομικότητα. Δηλαδή, τι ισχύει για ό,τι καταβολές έχουν γίνει στα δάνεια αυτά.
1: Σωστά.
2: Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση και θεσπίζει και αναδρομικότητα. Τι λέει λοιπόν, εάν ο δανειολήπτης που λέγαμε πριν, στο παράδειγμα που κατέβαλε 731 ευρώ δόση, από τον Ιανουάριο του 24 έως τον Ιούνιο του 26 που έχουμε τώρα, αυτός στο διάστημα αυτό έχει πληρώσει ένα ποσό που αντιστοιχεί σε 30 μήνες, και το οποίο ποσό προκύπτει από την δόση την παλαιότερη, τα 731 ευρώ, και τη μειωμένη, τα 483, που θεσπίζεται τώρα με την απόφαση.
1: Ναι.
2: Αυτή η αφαίρεση επί τον πολλαπλασιασμό των 30 μηνών δίνει ένα ποσό 7.440 ευρώ.
1: Αυτά αφαιρούνται.
2: Αυτά θα του αφαιρεθούν. Και αντί να του απομένουν σήμερα 270 δόσεις να πληρώσει από τις 300 που είχε, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τις δόσεις. Οι δόσεις αυτομάτως θα κατέβουν στις 255 των 483 ευρώ η καθεμία. Και όσο θα αποπληρώνει κεφάλαιο, θα μειώνεται και αυτή η δόση. Στο τέλος δηλαδή της αποπληρωμής, η δόση θα γίνει 266 ευρώ.
1: Ναι.
2: Άρα ο δανειολήπτης, αντί να πληρώνει με βάση το αρχικό παράδειγμα που είπαμε, θα πλήρωνε τόκους 74.852 ευρώ, μόνο τόκους, και τώρα οι τόκοι θα είναι μόλις 411 ευρώ. Μάλιστα. Είναι τεράστια διαφορά, η οποία βεβαίως σημειώνω ότι δεν είναι βάση της διεθνούς πρακτικής, μιλάμε για μια διεθνή πατέντα από την οποία θα ευνοηθούν 100.000 δανειολήπτες, και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μια απόφαση που έχει και έντονο προεκλογικό άρωμα. Ακριβώς.
1: Ναι, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μια αντίδραση από τα funds, από services, που είπαν ότι θα δεχθούν την απόφαση του Άριου Πάγου.
2: Ναι.
1: Ωστόσο, έμενε να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις, όπως ζήτησαν οι ίδιοι, και μάλιστα είχαν πει ότι,
2: μπράβο,
1: μέχρι να έρθουν αυτές οι διευκρινήσεις, είπαν στους δανειολήπτες: εσείς συνεχίστε να δίνετε κανονικά το ποσό του κεφαλαίου, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τις διευκρινήσεις. Τώρα αποσαφηνίστηκε το τοπίο με βάση,
2: ναι,
1: και αυτή τη ρύθμιση.
2: Ναι. Αποσαφηνίστηκε, γιατί αυτό ακριβώς περίμεναν να δουν οι servicers. Θα ακολουθεί το η διεθνής πρακτική ή θα ακολουθεί το μία πρακτική à la carte βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου. Και γιατί περίμεναν και δεν προχωρούσαν να εκτοκίζουν με την διεθνή πρακτική τα δάνεια αυτά? Διότι πίσω από τους servicers υπάρχουν οι επενδυτές, Οι οποίοι τους έχουν αναθέσει, έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια και τα έχουν αναθέσει στους σέρβισερς να κάνουν τη διαχείριση. Επιπλέον τα δάνεια αυτά έχουν τιτλοποιηθεί και είναι στον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής συνοδεύεται και από κρατικές εγγύησεις. Υπήρχαν δηλαδή δύο ανοιχτά θέματα τα οποία δεν μπορούσαν να παρακάμψουν οι σέρβισερς πριν να έχουν μία απόφαση, είτε μαύρο είτε άσπρο. Αφενός, διότι εάν προχωρούσαν στην ευνοϊκή απόφαση που είχε αποφασίσει ο Άριος Πάγος και που επικυρώνει η κυβέρνηση και την διευρύνει μάλιστα, τότε θα είχαν ποινικές ευθύνες έναντι των επενδυτών με τους οποίους έχουν δεσμευτεί ότι θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα business plan, συγκεκριμένες αποδόσεις και τα λοιπά. Από την άλλη θα είχαν και θεσμικές ευθύνες, διότι αυτομάτως αν κινούνταν με την ευνοϊκή απόφαση θα ελάμβαναν απόφαση ότι οικειοθελώς εισπράττουν μικρότερες ανακτήσεις από αυτές που είχαν προβλέψει στα business plan όταν ανέλαβαν τα δάνεια αυτά προς διαχείριση. Και αυτό δεν είναι ανεφεπίπτωσης στον Ηρακλή, διότι ο Ηρακλής, όπως είπαμε, συνοδεύεται από κρατικές εγγύησεις. Άρα, αν δώσεις μικρότερες εισπράξεις, σημαίνει ότι κάποιο ποσό θα καταπέσει σε εγγύησεις τις οποίες πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νένα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Μένει να δούμε λοιπόν τη συνέχεια αυτού του θέματος που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Να ακούσουμε λοιπόν πώς το τοποθετήθηκε ο κύριος Πιερακάκης σχετικά με το θέμα αυτό, που πραγματικά είναι μια μεγάλη ανατροπή.
3: Τόκος θα εφαρμόζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου του ποσού. Δεν κάνουμε μόνο αυτό. Ερχόμαστε και λέμε ότι για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας. Και να προσθέσω ότι αυτό ερχόμαστε να το κάνουμε στο πλαίσιο ενός νομοσχεδίου. Θα κατατεθεί σήμερα η τροπολογία, θα ψηφιστεί με το καλό αύριο στη Βουλή. Το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος. Και αποτυπώνει μια ολόκληρη και μια ενιαία φιλοσοφία για το πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να δίνεις ανάσα στον κόσμο, ειδικά σε όσους έχουν περισσότερο ανάγκη.
1: Για δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο στο σταθμό μας ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
4: Εδώ υπάρχει καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται, όπως είπαμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Εδώ λοιπόν εμείς επιλέγουμε πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης έως την καταβολή κάθε δόσης. Δεύτερον, είναι η αναδρομικότητα. Η νέα λοιπόν ρύθμιση προβλέπει ότι τα πλεονάζοντα, τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, βασικού κεφαλαίου, μειώνοντας έτσι, προσέξτε το, το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας ταυτόχρονα τον αριθμό δόσεων που απομένουν για την πλήρη εξόφληση. Θα εξειδικευτούν αυτά και μέσα στις επόμενες, μέχρι και αύριο που έχουμε στην ολομέλεια τη συζήτηση. Μιλάμε για μια δανειακή κοσμογονία. Έρχονται και άλλες ρυθμίσεις.
1: Η κυρία Κατσέλη, το όνομα της οποίας έχει πάρει ο συγκεκριμένος νόμος, μίλησε στο Open.
5: Χαίρομαι ιδιαίτερα για την απόφαση της κυβέρνησης, διότι όπως ξέρουμε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις που είχαν εκφραστεί την περασμένη εβδομάδα. Πριτάνευσε η λογική, πριτάνευσε το γεγονός ότι μια δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου δεν χωράει παρερμηνίες και ασάφειες και έρχεται και επικυρώνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ουσιαστικά, όπως θα ήθελα να προσθέσω, είναι πολύ σημαντική.
1: Όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, υπήρξε μία παρέμβαση του κυρίου Αντώνη Σαμαρά σχετικά με το θέμα αυτό και το πώς θα αναγνωριστεί η απόφαση αυτή και πώς θα λειτουργήσει. Έκανε λοιπόν τότε την παρέμβασή του. Σήμερα παρενέβη και πάλι ο κύριος Σαμαράς. Έδωσε ένα μισό μπράβο, όμως θα λέγαμε, διότι αφήνει και κάποιες αιχμές. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωρίζει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και παραπολιτικών. Έτσι ακριβώς είναι, μισό μπράβο έδωσε ο κύριος Σαμαράς. Γιατί όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η ρύθμιση αυτή, η οποία ανακοινώθηκε νωρίτερα, αφορά δανειολήπτες οι οποίες βρίσκονται εντός ρυθμιστικού πλαισίου του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά δανειολήπτες που έχουν χάσει, αφορά δανειολήπτες οι οποίες βρίσκονται εντός ρυθμιστικού πλαισίου του νόμου Κατσέλη. Δεν αφορά δανειολήπτες που έχουν χάσει.

0: Και λοιπόν ο κύριος Σαμαράς και για όλους τους υπολείπους ζητά επανυπολογισμό οφειλών αμέσως, γιατί τώρα μιλάμε για λιγότερους τόκους, άρα για πολύ μικρότερα ποσά,
1: ναι.
0: Για διόρθωση των υπολείπων, διόρθωση δηλαδή πόσα υπόλοιπα έχουν οι διανεολείπους, θα πρέπει να διορθωθούν προς τα κάτω, στους ανθρώπους αυτούς, θα πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις, να μην πληρώσουν τόσα πολλά και τέλος πλήρης επιστροφή των ποσών που έχουν εισπραχθεί. Δηλαδή, αχρεωστήτως, πόσα ποσά εισπράχθηκαν αναδρομικά, αφού υπάρχει αυτή η ρύθμιση, και από αυτούς που δεν τα δικαιούνται, αλλά και, μάλλον και από αυτούς που τα δικαιούνται, αλλά και από αυτούς που εξαιρέθηκαν ή έχουν ολοκληρώσει, να πρέπει να επιστραφούν στον κόσμο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός ο νόμος Κατσέλη, φίλες και φίλοι, ο παραπολιτικός λέει και ο κύριος Σαμαράς, αφορά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει αλλάξει ολόκληρη την κοινωνική και στεγαστική δομή της χώρας τα τελευταία 15 χρόνια, από το 2010 και μετά, όταν εφαρμόστηκε. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι παγιδευμένοι, γι' αυτό ο κύριος Σαμαράς επέμενε σε αυτό από την αρχή και μάλιστα ήταν ένα, όπως λένε και οι συνεργάτες, ένα από τα μέτρα που προωθούσε ο κύριος Σαμαράς ακόμα και την περίοδο της Πρωθυπουργίας σου, ώστε να υπάρχει μία ανάσα σε όσους ανθρώπους βασανίζονταν τότε με τα δάνεια που είχαν αρχίσει και δημιουργούσαν
1: ασφυξία.
0: Εκείνη την περίοδο πρωτού εισαχθεί ο νόμος Κατσέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, και φυσικά σε όσους έχασαν τα σπίτια τους, να μην το ξεχνάμε αυτό, διότι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έχασαν τα σπίτια τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Τώρα, νέα τροπή παίρνει υπόθεση του Qatargate μετά την έκδοση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης από τις βελγικές αρχές σε βάρος του πρώην Επιτρόπου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η Βάσο Παλαιό είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις, καθώς διαβάστηκε στη Βουλή το έτοιμα ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Πατσέρη που εμπλέκεται στο σκάνδαλο του Qatargate. Να πούμε ότι το σχετικό αίτημα διαβίβασε αμελητή στη Βουλή ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Μπούγας και σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν η βελγική δικαιοσύνη αποδίδει 3 δικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου. Κατά το ελληνικό δίκαιο πρόκειται για ένταξη στη δημοτική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά εξακολούθηση. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ένταλμα φαίνεται να γίνεται αναφορά σε ένα ταξίδι που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τα παιδιά του στο Κατάρ. Και επίσης αναφέρεται ότι έπειτα από προσωπική του παρέμβαση καταργήθηκε η υποχρέωση έκδοσης βίζας για τους Ευρωπαίους πολίτες που ταξιδεύουν στο Κατάρ, καθώς και ότι διερετέλεσε ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Να σας πω βέβαια ότι από χθες ο κύριος Αβραμόπουλος έχει κάνει σχετική δήλωση για την υπόθεση. Λέει ότι θα συνενέσει στην άρση ασυλίας του και ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη σχετικά με το θέμα αυτό. Αλλά και τη δήλωση και η κυρία Νίκη Κεραμέως.
3: Για την υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου έχει τοποθετηθεί. Έχω ακούσει και την επιχειρηματολογία του, η οποία ουσιαστικά ήταν και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γνωστή και φορολογημένη. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα, ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό εδώ και 3 χρόνια, με μια συμμετοχή η οποία είχε εξεταστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είχε κριθεί νόμιμη, προκαλεί ένα ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο έγινε και είναι και φορολογημένη. Επομένως, μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές έχουν κινηθεί με αυτόν τον τρόπο.
4: Κοιτάξτε, ο κ. Αβραμόπουλος εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση στην οποία εξήγησε αναλυτικά, νομίζω, όλο το ιστορικό αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα, δήλωσε ευθύς εξ αρχής ότι θα ζητήσει να αρθεί ασυλία του για να αχυθεί απλό το φως και να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό. Ήταν μια δραστηριότητα η οποία ήταν πλήρως δηλωμένη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορολογημένη και ούτω καθεξής. Και προς τιμήν του είπε: θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου αμέσως, προκειμένου ακριβώς να μπορέσει να αχυθεί απλό το φως σε αυτή την υπόθεση.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε μια διαμάχη για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας και το σχέδιο ανάπλασης που δημιουργείται εκεί. Από την πλευρά της κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών ζητά να παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να μην γίνουν μετακινήσεις ή εκενώσεις εκεί στα σπίτια. Από την πλευρά της η περιφέρεια μιλά ξεκάθαρα για ένα σχέδιο που αποσκοπεί στην διάσωση των ιστορικών αυτών κτηρίων. Φτιάχτηκαν το 1930 τα κτίρια αυτά και πάλι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί μας έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη μου.
0: Γεια σου, Έρη, φίλε και φίλοι των παραπολιτικών. Πώς

0: προσφυγικέ κατοικίε τη δεκαετία του 30 που βρίσκονται απέναντι από το γήπεδο του Παναθηναϊκού Μητροφόρου Αλεξάνδρας. Αυτέ οι κατοικίε στην πλειοψηφία του έχουν καταληφθεί από λιλέγγυου αναρχικού και διάφορου άλλου των αντιξιωστικών ομάδων. Απόψε έχουν νέο κάλεσμα στι 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Αυτοί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να φύγουν. Και στο πράγμα έγινε και μια παρέμβαση με συνθήματα κεντρικά και έξω από το σπίτι του κυρίου Χαρταλιά, η οποία καταδικάστηκε, το σπίτι του κυρίου Χαρταλιά, στην Αγία Παρασκευή. Ενώ ένας εξ αυτών, ο Αριστοτέλης Χατζής, είναι απεργός πείνας και επειδή η κατάσταση του έχει κρυθεί πολύ σοβαρή, γιατί διανύει ήδη την 140η μέρα απεργίας πείνας, μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο. Ο κύριος Χαρταλιάς λέει ότι το έργο της ανάπλασης των προσφυγικών θα προχωρήσει, δεν πρόκειται να γίνει αλλαγής κρίσης, δηλαδή δεν πρόκειται να μετατραπεί σε εμπορικό κέντρο, απλώς αυτά θα διατηρήσουν τα προσφυγικά. Το κοινωνικό τους ρόλο, η κοινωνική τους κατοικία θα συνεχίσει να υπίσταται, γιατί θα γίνουν κατοικίες για τους ανθρώπους που έχουν νοσηλευόμενους στον Άγιο Σάββα στο Αντικαρκυνικό Νοσοκομείο και στις άλλες νοσοκομειακές μονάδες.
1: Βοηθητικοί χώροι των συνοδών των ασθενών, σωστά.
0: Ενώ μην ξεχνάμε ότι εκεί επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας δίπλα από τη Γαδά υπάρχει και έργο του Υπουργείου Υγείας, μια νέα πολυκατοικία που θα χρησιμοποιηθεί γι' αυτό ακριβώς το λόγο, είναι της κυρίας Κατσαβάτου,
1: ναι,
0: που θα παρουσιάσει γι' αυτό ακριβώς το ρόλο σαν κοινωνική κατοικία και θέλουν σκοπός της περιφέρειας Αττικής είναι να μετατραπούν εκεί πέρα σε κατοικίες για να φιλοξενούνται, για να μένουν οι άνθρωποι των ασθενών.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Την επίθεση στο σπίτι του κυρίου Χαρδαλιά φυσικά καταδίκασαν όλοι, αλλά και ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια, δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς. Ο Νίκος Χαρδαλιάς τη δέχτηκε αυτή την επίθεση διότι δίνει μία μάχη για τα προσφυγικά. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, που για 25 χρόνια ήταν σε εγκατάλειψη και τώρα η Περιφέρεια Αττικής και η κυβέρνηση κάνουν αυτό που χρειάζεται για να εφαρμοστεί ο νόμος. Ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν κάνει το αυτονόητο, δίνει αγώνα για την εφαρμογή του νόμου. Έχει πει ότι κανένας δεν θα μείνει μόνος του, ότι όσοι είναι μέσα και το έχουν πραγματική ανάγκη και το επιθυμούν θα μπορούν να έχουν κοινωνική κατοικία, θα έχουν φροντίδα από το κράτος, ότι έχουμε πάρει μέτρα για να φύγουν οι ποινικοί, να φύγουν οι καταληψίες, όσοι έχουν πραγματική ανάγκη να έχουν τη φροντίδα του κράτους.
3: Σωστό αυτό, ναι.
2: Και τα κτίρια αυτά να γίνουν κοινωνικές κατοικίες και κατοικίες φροντίδας για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάββα.
1: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, διότι σήμερα ολοκληρώθηκε το θέμα του κτηματολογίου, ένα θέμα πολύ σημαντικό. Υπήρξε και μια σχετική εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου στο Οδείο Αθηνών. Εκεί βρέθηκε φυσικά ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τώρα το κτηματολόγιο, το θυμάσαι νομίζω, το θυμούνται και οι ακροατές μας πολύ καλά. Μια εκκρεμότητα δεκαετιών για το ελληνικό κράτος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι έχουν εξοδευτεί όχι δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δραχμές από τότε που ξεκίνησε. Τώρα πλέον είμαστε στο 99% της ολοκλήρωσης του. Έγινε εκδήλωση ξεχωριστή σήμερα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπεράσουν παθογένειας δεκαετιών, αλλά και φαινόμενα διαφάνειας και αυθαιρεσίας και διαφθοράς που ταλαιπώρησαν τη χώρα. Μίλησε για μια θεσμική εκκρεμότητα που ταλαιπωρεί τη χώρα επί σχεδόν δύο αιώνες. Είπε ότι η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους. Και είπε επίσης ότι ήταν η Ελλάδα μέχρι τώρα το μοναδικό ευρωπαϊκό κράτος του 21ου αιώνα χωρίς ολοκληρωμένο κτηματολόγιο. Από εκεί και μετά, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το επόμενο βήμα είναι οι πολεοδομίες, οι οποίες θα περάσουν από τις υπηρεσίες δόμης, όπως λέγονται πλέον εδώ και κάποια χρόνια, πολεοδομίες, στο ελληνικό κτηματολόγιο. Και είπε ότι η απόφαση αυτή είχε ληφθεί πολύ πριν οι πρόσφατες υποθέσεις διαφθοράς έρθουν στο φως της δημοσιότητας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός.
5: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας, να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες, και μέχρι το 2030, ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
1: Νέα εποχή όμως και για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με τον Πρωθυπουργό παραβρέθηκαν χθες στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Πληροφορικής Κυβερνοχώρου.
3: Η αυτοτελής δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κυβερνοπολέμου, η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών πληροφοριών και η νέα αρχιτεκτονική διοίκησης και ελέγχου συνθέτουν το νέο μοντέλο. Το μοντέλο αυτό επιβάλλει την διασύνδεση αισθητήρων, μέσων συλλογής πληροφοριών και οπλικών συστημάτων. Επιβάλλει την ενσωμάτωση του κυβερνοχώρου, των δορυφορικών δυνατοτήτων και της αξιοποίησης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στον επιχειρησιακό μας σχεδιασμό. Επιβάλλει το μετασχηματισμό του στατικού συστήματος διοικητικής μέριμνας σε επιχειρησιακό, με αυτονομία, με ανθεκτικότητα. Επιβάλλει τη μείωση του οικονομικού αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων μέσω της ενσωμάτωσης των νου επανδρομένων και των όπλων χαμηλού κόστους. Τα ανωτέρω συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά έχει πει ο παριστάμενος Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
1: 30 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο έγινε στη μνήμη του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ. Εκδηλώσεις μνήμης και στο καλέτζι Αχαΐας. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Και όμως πέρασαν 30 χρόνια, Ανδρέα.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο. Από εκείνη την Κυριακή ξημερώματα που έγινε γνωστό ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή και πέρασε στην ιστορία, ακριβώς 30 χρόνια. Σήμερα και το ΠΑΣΟΚ κινείται όπως είναι φυσικό σε ρυθμούς Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μια σειρά από κορυφαία στελέχη βρέθηκαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, εκεί που αναμένεται να δημιουργηθεί και αρκετή συγκίνηση αλλά και αρκετή φόρτιση είναι αύριο στο Καλέτζι, όπου έχει ετοιμαστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Κώστα Σκανδαλίδη θα θυμηθούν διάφορες στιγμές και προσωπικές και πολιτικές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, ιδίως όταν μιλάμε για το γιο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ αλλά και τον Γιώργο Παπανδρέου αλλά και τον Κώστα Σκανδαλίδη που είχε διαχειριστεί ως γραμματέας τότε του ΠΑΣΟΚ εκείνες τις πολύ δύσκολες ημέρες. Υπάρχει λοιπόν αύριο τιμητική εκδήλωση στο Καλέτζι, την οποία θα μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Μάλιστα, αναμένεται να δώσει το παρόν και αρκετά στελέχη της Χαριλάου Θικού Πιέρη στο Καλέτζι, γενέθλια της οικογένειας Παπανδρέου. Τα μηνύματα της αλλαγής είναι επίκαιρα, αναφέρει σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης, και το ΠΑΣΟΚ μάλιστα έχει ετοιμάσει και έχει δώσει δημοσιότητα ένα πολύ συγκινητικό βίντεο για τον Ανδρέα Παπανδρέου με σημαντικές ιστορικές μέσα από την πολιτική μάτη διαδρομή του.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Χθες είχαμε ένα διαδικτυακό debate ανάμεσα στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τον Στέφανο Κασελάκη. Μίλησαν για το ΕΣΥ, για το Φακελάκη, για τους νοσηλευτές, ενώ η συζήτηση αυτή προχώρησε και σε άλλα μονοπάτια της πολιτικής, αλλά υπήρξαν και πολλές έτσι ωραίες ατάκες με τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση και τον κύριο Γεωργιάδη να του λέει «Μη σε νοιάζει, θα σε φροντίσουμε».
7: Ξέρεις ότι μιλάς σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
8: Καλύτερα, δεν άρεγα να έχει.
7: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
8: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουμε.
7: Και να πω...
8: Φακελάκι. Το φακελάκι υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνα σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θα να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας. Εγώ το συχαίνω προσωπικά. Και εγώ που το πετυχαίνω και όπου γίνεται καταγγελία, του ξυλώνω αμέσως.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναφερθήκαμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, στο θέμα του νόμου Κατσέλη και της στεγαστικής κρίσης. Αφορά πάρα πολύ κόσμο το κομμάτι αυτό, το κομμάτι της στέγης και το κόστος αυτής. Πάμε με τη βοήθεια του Μάριο Χριστοδούλου να δούμε τι νεότερα υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό.
9: Καλησπέρα. Έρη, η στεγαστική κρίση, αν μη τι άλλο, αποτελεί σήμερα μια μεγαλύτερη υποκλήση για την ελληνική κοινωνία. όπως λένε, όπως παρατηρείται, τα ενίκια αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματα, ενώ η έβρεση προσιτής κατοικίας γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ιδιαίτερα για τους νέους, τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή επισημαίνει ότι το πρόβλημα συνδέεται με τη μειωμένη προσφορά κατοικιών, την ύπαρξη χιλιάδων κλειστών ακινήτων, αλλά και την έντονη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, για την αντιμετώπιση της κρίσης, προτείνεται εδώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προτείνει παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και ενισχύουν την προσιτή κατοικία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αξιοποίηση κενών ή ανεκμετάλλευτων κατοικιών, η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης, η παροχή κινήτων για ανακαινήσεις παλαιών ακινήτων και η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για στεγαστικούς σκοπούς. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται έντονη στεγαστική πίεση, ώστε να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα κατοικιών για μόνιμη κατοίκηση. Για το λόγο αυτό, έχουν προταθεί περιορισμοί σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, όπως συνέβη στο κέντρο της Αθήνας, με σκοπό να ενθαρρυνθεί η μακροχρόνια μίσθωση. Ιδιαίτερα σημασία δίνεται και στην ενίσχυση των νέων που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, προγράμματα χαμηλότερων στεγαστικών δανείων όπως το σπίτι μου, αλλά και στοχευμένες επιδοτήσεις για νέες οικογένειες, θεωρούνται απαραίτητα εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ένα ακόμα σημαντικό μέτρο που προτείνει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους αφορά τις συμπληρωματικές δημόσιες επενδύσεις στην κατοικία. Όπως επισημαίνεται, οι πολιτικές που ενισχύουν τη νέα οικοδομική δραστηριότητα μέσω ταχύτερων αναδιαδοτήσεων, μείωση του κατασκευαστικού κόστους και στοχευμένων αλλαγών στις κρίσεις γης στις αστικές περιοχές είναι αναγκαίες για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών. Ωστόσο, τονίζει ότι δεν αποτελούν τη μοναδική λύση στο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο οικονομικό πρόβλημα, Έρη, αλλά ταυτόχρονα είναι και κοινωνικό.
1: Βαθιά κοινωνικό.
9: Βαθιά κοινωνικό.
1: Και το πολύ θέμα σωστά. Είναι ότι πάρα πολλά από αυτά τα κίνητα τα οποία είναι κλειστά, Μάριε, δεν είναι μόνο ότι βρίσκονται κλειστά διότι είναι και τα Airbnb στη μέση, αλλά είναι γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες δεν έχουν τα χρήματα για να κάνουν μια πολύ καλή ανακαίνιση όταν το ακίνητο είναι 40 και 50 χρονών. Και επίσης υπάρχει και το θέμα της πολυιδιοκτησίας. Όταν είναι πολλοί ιδιοκτήτες, εκεί πραγματικά υπάρχει μπέρδεμα. Έτσι, οπότε και αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν έτσι υπόψη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά πριν σε ευχαριστήσω, θέλω να μας πεις αυτή την ιστορία με την ΑΔΕ, η οποία τσίμπησε πραγματικά μια κατασκευαστική εταιρεία που άκουσαν, δήλωνε στην εφορία μόλις 3 ευρώ.
9: Μόλις 3 ευρώ, Έρη. Πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής, η οποία αποκάλυψε η ΑΔΕ στις Κυκλάδες, καθώς εντόπισε αδήλωτα εισοδήματα που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε κατασκευαστική και μεσαιτική εταιρεία. Οι ελεγχτές της Διεύθυνσης ΔΕΟΣ ΕΡΗ, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και μέσα από στοχευμένες διασταυρώσεις στοιχείων, διαπίστωσαν μεγάλες αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις των δύο επιχειρήσεων για το 2024. Στην περίπτωση του μεσητικού γραφείου, οι ελεγχτές εντόπισαν μέσω του site του γραφείου ακίνητα τα οποία διαφήμιζε ότι είχε πουλήσει.
1: Ναι.
9: Όταν ζήτησαν τα σχετικά έγγραφα από την εταιρεία, διαπίστωσαν ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών δεν είχε δηλωθεί στην εφορία. Αρχικά η μεσητική εταιρεία είχε δηλώσει ένα έσοδα 1 εκατομμυρίου ευρώ και ζημίες 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο υπέβαλε τροποποιητική δήλωση αναβάζοντας τα έσοδα της τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ και εμφανίζοντας κέρδη 229.000 ευρώ. Όμως η έρευνα αποκάλυψε κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Πολλά από τα ακίνητα που είχαν πουληθεί μέσω του μεσητικού γραφείου ανήκαν στην ίδια την κατασκευαστική εταιρεία. Όταν οι ελεγχτές εξέτασαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ.
1: Εντάξει.
9: Και ζημιές
1: 47.000
9: ευρώ. Ναι, Έρη.
1: 3 ευρώ. Κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες. Ανέκδοτο, σαν ανέκδοτο ακούγεται, Μάρια.
9: Όντως, σαν ανέκδοτο. Έρη, μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, η εταιρεία υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, αυξάνοντας τα δηλωθέντα έσοδά της στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Και τα κέρδη της στις 615.000 ευρώ. Δηλαδή τα 3 ευρώ έγιναν 2,2 εκατομμύρια ευρώ, Έρη.
1: Με μια τροποποιητική, μάλιστα.
9: Με την, ναι, με μια τροποποιητική δηλώσεις. Οι έλεγχοι βέβαια σαφώς συνεχίζονται και στις δύο επιχειρήσεις, με τις αρχές να εξετάζουν σε βάθος όλα τα λογιστικά του στοιχεία, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Λοιπόν, στους δρόμους αύριο είναι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισιτισμό και εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και βεβαίως είναι στην τελική ευθεία όλες αυτές οι διαδικασίες για την αυριανή απεργία. Θα δούμε λοιπόν ποιοι ακόμη θα συμμετέχουν. Έχουν δηλώσει συμμετοχή και σωματεία οικοδόμων και βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι ώρας τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια σχετική ανακοίνωση. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι πανελλαδική απεργία και αφορά κυρίως τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τους εργαζόμενους στην οικοδομή. Πάμε τώρα στη Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr, διότι από την 1η Ιουλίου αλλάζουν όλα στις αγορές από τις πλατφόρμες, τις κινέζικες πλατφόρμες όπως είναι η Temu, η Shein και η AliExpress. Η Χρυσίτα Νικητάκη έχει το ρεπορτάζ. Τι αλλάζει, Χρυσίτα?
10: Καλό μεσημέρι. Και όσοι πρόλαβαν μέχρι 1η Ιουλίου, όπως είπες και εσύ, μέχρι σήμερα μπορεί να αγοράζαμε ένα γκάτζετ του 1 ευρώ από την Κίνα, όμως από την 1η Ιουλίου το ίδιο προϊόν μπορεί να κοστίζει 4 ευρώ πριν φτάσει στην πόρτα του καταναλωτή. Πρέπει να σου πω πως η εποχή των εξαιρετικά φθηνών αγορών από πλατφόρμες όπως ανέφερες και εσύ η ίδια, η Temu, η Steam και η AliExpress, αλλάζει δραστικά καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί από την 1η Ιουλίου νέο προσωρινό δασμό ύψους 3 ευρώ για προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να το ξεκαθαρίσουμε λοιπόν,
1: ναι,
10: πως ότι η χρέωση δεν επιβάλλεται ανά δέμα, αλλά ένα διαφορετικό είδος ή κατηγορία προϊόντα.
1: Αν κάποιος λοιπόν κάνει μία παραγγελία για 10 διαφορετικά προϊόντα στην ίδια αποστολή, θα χρεωθεί πόσο?
10: Θα χρεωθεί με 3 ευρώ στο κάθε προϊόν. Δηλαδή, αν το ένα αυτό αντικείμενο κάνει 1 ευρώ, θα κοστίζει ουσιαστικά 4 ευρώ. Αν το προϊόν κάνει 20 ευρώ, τότε θα φτάσει τα 23. Δηλαδή, αν παραγγείλουμε 3 διαφορετικά προϊόντα, μία μπλούζα, ένα παιχνίδι, ένα άλλο gadget, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει στα 9 ευρώ αφού κάθε κατηγορία χρεώνεται ξεχωριστά. Τώρα όμως, αν αγοράσουμε 3 ίδιες μπλούζες ή 5 ίδια gadget, η χρέωση θα επιβληθεί μόνο μία φορά για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος. Αυτό πρέπει να σου πω πως θα ισχύσει το μέτρο τουλάχιστον έως και το 28, τον Ιούλιο του 28, και αυτό που υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι το μέτρο έρχεται για να αντιμετωπίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό που δημιουργούν, έτσι όπως καταλαβαίνεις, τις μαζικές εισαγωγές πολύ φθηνών προϊόντων από τρίτες χώρες, αλλά και φυσικά για να ενισχύσει τους ελέγχους σε δισεκατομμύρια μικροδέματα που κατακλείζουν κάθε χρόνο την ευρωπαϊκή αγορά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσίτα. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Κρήτη και στον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, στο ραδιόφωνο στα Χανιά, για μια αποκλειστική είδηση, ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Παντελή στο παρακριτικά.gr. Μιλάμε για μετανάστες που έριξαν ομοεθνή τους στη θάλασσα. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας δώσει τώρα τις λεπτομέρειες ο καλός συνάδελφος. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία ακόμη ερευνάται σε προανακριτικό επίπεδο από πλευράς των λιμενικών αρχών. Και φαίνεται να αποκαλύφθηκε κατά την τελευταία καραβιά, όπως λέμε, με 38 μεταναστών που φιλοξενούνται στην προσωρινή δομή της Αγίας. Τι έχει συμβεί? Υπάρχουν μαρτυρίες που εξετάζονται από τις λιμενικές αρχές ότι ένα άτομο οθήθηκε από ομοεθνείς του και το έριξαν μέσα στη θάλασσα μεσοπέλαγα και η βάρκα συνέχισε την πορεία της προς τα νότια παράλια της Κρήτης. Μάλιστα, φαίνεται πως έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έναν Σουδανό και σε άλλα 3 άτομα. Διώξεις για έκθεση ανθρώπου σε κίνδυνο και έκθεση ανθρώπου σε θάνατο, μέχρι το θάνατο. Ακόμη ερευνάται η υπόθεση. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους λιμενικούς να συνεννοηθούν με τους Σουδανούς μετανάστες που φιλοξενούνται στην Αγιά. Πάντως πρόκειται για ένα περιστατικό το οποίο δεν έχουμε, ενώ παρακολουθούμε τις μεταναστευτικές ροές, δεν το έχουμε συνηθίσει να το ακούμε. Συνήθως είναι όλοι μαζί, έχουν βέβαια τους καυγάδες τους πάνω στα πλοιάρια, έχουν τις εντάσεις τους, αλλά να πεταχτεί κάποιος στη θάλασσα και μάλιστα εν ζωή, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που το μαθαίνουμε.
1: Μάλιστα, Παντελή, πάμε τώρα να μας πεις λίγο τα νεότερα σε σχέση με την υπόθεση της άτυχης Σταυρούλας Λεβεντάκη, της 45χρονης γυναίκας που θάφτηκε εκεί στα Χανιά με τον Σκοπιανό 21 μέρες να παίζει θέατρο.
11: Ακριβώς. Να πούμε ότι οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια αρχικά ο 43χρονος Σκοπιανός για την κακουργηματική δίωξη που του είχε ασκηθεί για τα 13 δενδρίλια κάναβης που βρέθηκαν. Εκεί, κατά την πρώτη άφηξή του, βρέθηκε και ο αδερφός της νεκρής, της άτυχης Σταύρουλας Λεβεντάκη, αλλά και μία φίλη της, με την τελευταία μάλιστα να τον αποδοκιμάζει έντονα όταν έφτασε στα δικαστήρια. Μάθαμε στην πορεία της απολογίας για το θέμα των Δενδρυλίων ότι εκδόθηκε και το ένταλμα σύλληψής του με 5 παρακαλώ κατηγορίες συνολικά να τον βαραίνουν, η μία κακουργηματικού χαρακτήρα. Είναι η ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη, σε ψυχικά ήρεμη κατάσταση. Υπάρχουν όμως και κάποιες άλλες κατηγορίες που τον βαραίνουν, μικρότερες, αλλά υπάρχουν και αυτές. Και έχουν να κάνουν με την ταφή ανθρώπου χωρίς άδεια για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία και για απάτη με υπολογιστή. Είναι συνολικά 5 δηλαδή οι κατηγορίες που τον βαραίνουν. Αφέθηκε αρχικά ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταφέρθηκε ξανά στο αστυνομικό Μέγαρο, όπου η δίωξη ναρκωτικών τον παρέδωσε κατ' ουσίαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξυπηρέτησης εγκλημάτων, για να ξανάρθει στα δικαστήρια, να το απαγγελθεί η νέα βαρύτατη βεβαίως κατηγορία και να ζητηθεί προθεσμία από τον σύγχρονο υπεράσπισης του, τον κύριο Κρικίλη, για να απολογηθεί, που δόθηκε μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι χαρακτηριστικό πάντως της ημέρας,
1: και με αυτό να κλείσουμε.
11: Να κλείσουμε, ότι καταθέτει μήνυση ο αδελφός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη σε βάρος της συζύγου του 43χρονου για τα όσα έχει αναφέρει τηλεοπτικά για την νεκρή αδελφή του, τα οποία τα θεωρεί ότι είναι προσβολή στη μνήμη της 45χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή.
12: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε μια φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά στο Εγάλεο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρικ. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και περίπου 45 λεπτά στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθότι στη συμβολή των οδών Ορφέως και Ενότητος στην περιοχή του Εγάλεο έχει εκδηλωθεί μια πυρκαγιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο, εκ των οποίων ο πρώτος όροφος είναι αυτός που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Γίνεται προσπάθειες από τους πυροσβέστες, 35 τον αριθμό, μαζί και με αυτούς εθελοντές, αλλά και 10 πυροσβεστικά εχήματα και ειδικό βραχιονεφόρο όχημα, προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει επεκταθεί στους άλλους ορόφους η φωτιά και δεν έχει εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος, ούτε υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Οι πυροσβέστες όμως συνεχίζουν να πραγματοποιούν τις έρευνες όσο γίνεται προσπάθεια από τους συναδέλφους τους προκειμένου να περιοριστεί η πυρκαγιά. Λόγω και του συμβάντος γίνεται και στο σημείο βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή η οδός Ορφέως είναι κλειστή στο ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισού στην περιοχή εκεί. Τα αίτια της πυρκαγιάς μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα. Τουλάχιστον για την ώρα δεν προκύπτει κάποια εγκληματική ενέργεια ή κάποιος εμπρισμός. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, να υπήρχε κάποιο τεχνικό πρόβλημα στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ωστόσο, ακόμα είναι αρκετά νωρίς μέχρι να σβήσει η φωτιά και να προχωρήσει η προανάκριση. Μένουμε σε αυτά.
1: Το παρακολουθούμε λοιπόν, Σπύρο, και ό,τι είναι μας ενημερώνεις και πάλι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ακούστε μια ιστορία απίστευτο και όμως ελληνικό. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει ακτοπλοϊκό εισιτήριο το ασθενοφόρο που μετέφερε έναν καρκινοπαθή από τη Θάσο στην Καβάλα. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr. Έχει έρθει εδώ στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Άννα. Τι άλλο θα ακούσουμε?
14: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι είναι. Το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας καταγγείλει ότι ζητήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, δηλαδή χθες, η καταβολή κομίστρου για την επιβίβαση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ σε φεριμπό της γραμμής Λιμένας και Κεραμωτή. Το ασθενοφόρο μετέφερε 75χρονο καρκινοπαθή με νεφρική ανεπάρκεια, ο οποίος έπρεπε άμεσα να διακομιστεί από τη Θάσο προς το νοσοκομείο Καβάλας. Τώρα, σύμφωνα με την καταγγελία, παρότι το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενημέρωσε ότι πρόκειται για επίγουσα διακομιδή ασθενούς, ζητήθηκε από υπαλλήλους ακτοπλοϊκής εταιρείας η έκδοση εισιτηρίου και η καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου για το όχημα. Το σωματείο κάνει λόγο για ένα πρωτοφανές και απαράδεκτο περιστατικό, τονίζοντας ότι κάθε καθυστέρηση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την υγεία του ασθενούς. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο παραπολιτικά.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, πράγματι η αποκλήθηκε η αναστάτωση, καθώς ζητήθηκε κάτι τέτοιο από τους υπαλλήλους, δηλαδή να πληρώσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ εισιτήριο. Ωστόσο, τελικά δεν κατέβαλαν το ποσό αυτό. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνησε ότι δεν υπάρχει ενιαία ρύθμιση που να εξασφαλίζει αυτόματα τη δωρεάν μετακίνηση ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ σε όλα τα δρομολόγια, κυρίως στα μακρινά.
1: Ναι.
14: Οπότε αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά των οχημάτων που εκτελούν επίγουσες διακομιδές δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις γραμμές της χώρας. Τώρα αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας, το Υπουργείο Υγείας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ να δώσουν μια απάντηση και σχετικά με το περιστατικό αυτό που συνέβη και σχετικά με το τι πρέπει να γίνεται.
1: Την πρακτική.
14: Ναι.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί.
14: Όπως είπε, επειδή μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ Καβάλας, Γιώργος Σακάλογλου, είπε ότι είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο δρομολόγιο εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τώρα βέβαια να πούμε ότι είναι πολλές οι εταιρείες. Αυτό.
14: Είναι ένα πρωτοφανές περιστατικό για εκεί, ωστόσο αλλού έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι, υπάρχουν φορές που το ΕΚΑΒ καταβάλει, το πλήρωμα καταβάλει το ποσό. Είναι ανάλογα το δρομολόγιο, την ακτοπλοϊκή εταιρεία, δεν υπάρχει μια ενιαία ρύθμιση.
1: Πάντως είναι πραγματικά απίστευτο και όμως ελληνικό.
14: Ναι.
1: Ένας υπάλληλος νοσοκομείου, έτσι όπως είναι, ένας δημόσιος υπάλληλος όπως είναι ο υπάλληλος του ΕΚΑΒ, να καλείται να καταβάλει αντίτιμο, mm-hmm. σαν να περνάει ο ίδιος ιδιωτικά με την οικογένειά mm-hmm. του. Εκεί πηγαίνει για τη δουλειά του.
14: Το, ναι, το ΕΚΑΒ, υπηρεσίας.
1: Το ασθενοφόρο δεν είναι γιοταχή, είναι δημόσιο όχημα. Mm-hmm. Αν είναι δυνατόν να πληρώνει κάποιο εισιτήριο για μια
14: ναι,
1: μεταφορά.
14: Να μπαίνει στην ουρά και πρέπει να πληρώσει.
1: Πραγματικά αυτό τώρα. Φυσικά και πρέπει να λυθεί, αλλά μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Θα έπρεπε να μην χρειάζεται καν να γίνει αυτή η διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Γιώργος Σακάλογλου, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΤΟ ΕΚΑΒ Καβάλας, στον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντονά εδώ στα Παραπολιτικά.
15: Έγινε κάτι απροσδόκητο και για μας. Μετά από τόσα χρόνια που υπάρχουν οι γραμμές ακτοπλοϊκές στη ΣΑΣΟ.
14: Πάει λοιπόν να μπει μέσα το ΕΚΑΒ με άνθρωπο μέσα.
15: Ζήτησε ο υπάλληλος του πλοίου. Ζήτησε και τους είπε ότι πρέπει να κόψει το εισιτήριο για το ασθενοφόρο και για εσάς τους δύο.
14: Δηλαδή για τον οδηγό, τον συνοδηγό και τον ασθενή.
15: Μάλλον ήταν για τους δύο διασώστες.
16: Αυτό προβλέπετε.
15: Εμείς σαν σωματείο έχουμε εστιάσει στο ότι ζητούσε ο υπάλληλος χρήματα από τον διασώστη εν ώρα υπηρεσίας.
14: Πάντως το έκοψε το εισιτήριο.
15: Το εισιτήριο το έκοψε. Το θέμα είναι ότι αν δικαιούσε να πάρει τα λεφτά, θα το ζητήσεις με μια δαπάνη που θα κάνεις στο ΕΚΑΒ. Δεν θα ζητήσεις από τον διασώστη. Η μεταφορά έγινε. Στην επιστροφή δεν ζητήθηκε τίποτα. Το μόνο σίγουρο που καταγγέλει, το έχουμε καταγγέλει και στο λιμεναρχείο της Καβάλας, σαν σωματείο, δεν μπορεί κανένας να διακόψει την εργασία του διασώστη. Η εργασία του διασώστη εκείνη την ώρα είναι να προσέχει τον ασθενή. Μην να πάει να κόβει εισιτήρια στο ταμείο, να πάει πιο μπροστά στη σειρά για να κόψει εισιτήρια, να περιμένει την ώρα. Γιατί αυτό έλεγε ο κύριος της εταιρείας.
1: Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι η ελληνική αστυνομία και ο ΔΔΕ ξεσκέπασαν ένα κύκλωμα με ρευματοκλοπές, πήρασαν μετρητές σε σπίτια, η ζημιά είναι πάνω από 9 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
17: Έρη, βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος του Βορείου Ελλάδος, του παρακλαδιού, θα λέγαμε, του ελληνικού FBI στην Βόρεια Ελλάδα, και όπου σε συνεργασία με τον ΔΔΕ έχουν προχωρήσει στην εξάρθρωση αυτού του κυκλώματος που φέρεται να πραγματοποιήσει παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος και επιχειρήσεων αλλαγής σπιτιών με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Οι έρευνες έχουν εκταθεί όμως όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, αλλά και στην Αττική, τη Θράκη, στη Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη της οργάνωσης. Αυτό που είναι όμως συγκλονιστικό είναι ότι από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως στη δικογραφία μπλέκονται 105 άτομα οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτές τις υποθέσεις ρευματοκλοπής, και όπως ανέφερες εσύ, η οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο ΔΔΕ ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ και αφορά βεβαίως τις βλάβες που έχουν προκαλέσει οι εμπλεκόμενοι για να προχωρούν στις ρευματοκλοπές. Αν μου επιτρέπεις ένα δευτερόλεπτο, είχαμε και μία ακόμα παρεμφερή, θα λέγαμε, αστυνομική επιχείρηση αυτή τη φορά από τα κεντρικά του ελληνικού FBI από την Αθήνα, σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας, όπου εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση η οποία προχώρησε σε κλοπές εξαρτημάτων από υποσταθμούς και εγκαταστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Μέχρι στιγμής έχουν εξεγνεστεί υποθέσεις που οποίες έχουν διαδραματιστεί στη Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, και οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 4 άτομα. Περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι ο λογαριασμός, ο συνολικός λογαριασμός της ζημιάς που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένοι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Έχουμε εξελίξεις στο Μεσανατολικό. Έχουμε και μία ανάρτηση σχετική του Αμερικανού Προέδρου. Ο Σπύρος Σερμπέτης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κρατές των παραπολιτικών. Πριν από λίγο έκανε μια νέα ανάρτηση του Τρόσερ Ντόναλτ Τραμπ. Ουσιαστικά απαντάει σε όλα όσα αναφέρουν οι Ιρανοί, αναφέρει η Ιρανική πλευρά με φόντο την ολοκλήρωση των τεχνικών συνομιλιών στην Ελβετία. Ο Ντόναλτ Τραμπ λοιπόν αναφέρει ότι όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση του σε περίπτωση βέβαια που χρειαστεί, αλλά διαμηνύει ότι πιθανότατα δεν θα χρειαστεί εκ νέου ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Είπε από την πλευρά του Ντόναλτ Τραμπ ότι έχουν αποδεχθεί οι Ιρανοί όλα τα κομμάτια των σχετικά με τις επιθεωρήσεις των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Θυμίζουμε το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρεται στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Αυτή δε η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται με φόντο τις αναφορές των Ιρανών ότι εμείς δεν συζητήθηκε καν το θέμα στην Ελβετία και δεν υπάρχει καμία τέτοια αποδοχή από ιρανικής πλευράς σε σχέση με τις επιθεωρήσεις. Από εκεί και πέρα είχαμε και μια ακόμα τοποθέτηση του Τραμπ, που είχε άλλο ένα πολύ σημαντικό κομβικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις και αφορά τα ιρανικά κεφάλαια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό και είναι παγωμένα και έχουν παγώσει από την πώληση του ιρανικού πετρελαίου. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η αποδέσμευση αυτή γίνεται προκειμένου να αγοραστεί καλαμπόκι, σόγια και άλλα αγροτικά αμερικανικά προϊόντα, καθώς και επίσης ιατροφαρμακευτικό υλικό από την Αμερική και πάλι. Αυτή είναι μια νέα απάντηση του Αμερικανού Προέδρου σε σχέση με όσα έχει αναφέρει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, αλλά και ο διαπραγματευτής Γκαλιμπάφ, σε σχέση με τα 12 δις τα οποία αναμένεται να αποδεσμευτούν για το Ιράν και τα οποία σύμφωνα με την Τεχεράνη θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει όπου ήθελε εκείνη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ περιπεπλεγμένο σκηνικό. Την ώρα επίσης, να πούμε έρη καταληκτικά, όπου ο Γκαλιμπάφ πήγε στο Ομάν και συστήνεται κοινή επιτροπή Ιράν-Ομάν για τα στενά του Ορμούζ. Σαν να σχεδιάζει δηλαδή κάτι διαφορετικό η Τεχεράνη σε σχέση με όσα έχουμε πει
1: για τα στενά. Τώρα, Σπύρο, έχουμε αυτόν τον ακραίο καύσωνα. Αποπλήττει την κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 20 νεκρούς στη Γαλλία. Και είναι αφόρητη πραγματικά η ζέστη και στην Ιταλία και στην Ισπανία, αλλά και στην Ελβετία.
16: Συνολικά μιλάμε για 46 νεκρούς σε Γαλλία και Γερμανία, Έρη. Έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό νεκρών εξαιτίας ουσιαστικά του γεγονότος ότι προσπαθούσαν να βρουν ανάσες δροσιάς.
1: Δεν είναι προετοιμασμένοι. Δεν είναι προετοιμασμένοι σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό και συμβαίνει αυτό ακριβώς. Θυμίζει λίγο την εποχή τη δική μας του 1987. Τότε πολύ που είχαμε έναν φωνικό καύσωνα εδώ στην Αθήνα και βεβαίως είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς. Για συνέχιση, Σπύρο μου.
16: Πολύ σωστά, Έρη, και πιθανότητα ο λόγος είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει και για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα. Θυμίζουμε, είναι ο μέγα εμποδιστής.
1: Ναι.
16: Ο μέγα μπλόκερ, δηλαδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα κύμα ακραία ζέστης, το οποίο φαίνεται να είναι εγκατεστημένο, έτσι είναι η πρόβλεψη των μετεωρολόγων, πάνω από σχεδόν ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες είναι χαρακτηριστικές. Στη Γαλλία είχαμε 44 και 45 βαθμούς, αντίστοιχη εικόνα στην Ισπανία. Στη Βρετανία το θερμόμετρο αναμενόταν να ξεπεράσει τους 39 και 40 βαθμούς. Ίδια εικόνα, όπως είπαμε, και στην Γερμανία. Αυτό βέβαια προκαλεί και πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα συνολικά στον κρατικό μηχανισμό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ο συναγερμός αυτός παραμένει. Σήμερα αναμένεται να είναι και μια πάρα πολύ ζεστή μέρα για τις περισσότερες χώρες στην Δυτική Ευρώπη, μεταξύ άλλων την Ισπανία και την Βρετανία. Και να πούμε ότι ουσιαστικά αυτό το κύμα ζέστης φτάνει ακόμα και την Ιρλανδία. Δηλαδή αγγίζει ουσιαστικά βόρειο Ατλαντικό και το πιο δυτικό τμήμα πλέον της Δυτικής Ευρώπης.
1: Και αυτό θα πάει και προς την Μεγάλη Βρετανία, η οποία αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται με καταιγίδες, έτσι.
16: Ναι, είχαμε ακριβώς. Αυτό δείχνει νομίζω και τις πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις, γιατί είχαμε ένα ρεκόρ καταγραφής κεραυνών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε φαίνεται και πάλι όλη αυτή η διαταραχή γίνεται απόλυτα εύληπτη, απόλυτα αντιληπτή.
1: Κλιματική αλλαγή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στη Σοφία Καραγκασίδη για τις αθλητικές ειδήσεις. Αγιάννης Αντετοκούμπο πάει στους Miami Heat. Είναι μια ανακοίνωση φυσικά βόμβα. Και βεβαίως ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι πλέον ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον πλανήτη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πρώτο θέμα παντού. Στο παγκόσμιο μπάσκετ, σε Ελλάδα, NBA, Ευρώπη. Το περιμέναμε, ναι. Η αλήθεια είναι. Είχαμε και την πληροφόρηση ότι πριν το draft του NBA θα έχουμε τα νεότερα. Celtics και Miami Heat ήταν και οι δύο ομάδες που κατοχτυπήθηκαν για την απόκτησή του. Τελικά καταλήγει στη Φλόριντα. Και μάλιστα να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα χρυσό συμβόλαιο με απολαβές. Θα πούμε λίγο συγκεκριμένα. Αρχικά μεταφέρεται στο Μαϊάμι με το υπάρχον συμβόλαιο που έχει στους Bucks, το οποίο έχει απολαβές ύψους 58.456.566 δολαρίων για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Διαθέτει player option

0: αυτός ο οποίος θα τους οδηγήσει ξανά σε επιτυχίες. Εντάξει, πρόκειται για μια ομάδα που δεν ακριβώς στην πρώτη γραμμή,
1: ναι.
0: Γιατί κάποτε είχε τη δυναστεία της, ήταν πολύ δυνατή τη σεζόν 2012-2013, όταν είχε και το LeBron James στο ρόστερ της, πλέον είναι πιο από... δυναμωμένη.
1: Πάμε
0: και...
1: να μας πει, Σοφία, λίγο για τη δράση του Μουντιάλ στο, ναι. Στο ένα λεπτό που μας απομένει, λίγο τους αγώνες, τα αποτελέσματα και τι περιμένουμε σήμερα.
0: Φύγαμε για Μουντιάλ. Μετά κόπο και βασάνο έγινε το Γαλλία Ιράκ λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων που είχαμε διακοπή. 3-0 οι Γάλλοι, 2 γκολ ο Εμπαπέ. Νορβηγία σε μεγάλη 3-2, Ιορδανία Αλγερία 1-2. Και σήμερα το μενού έχει Κριστιάνο Ρονάλντο στις 8 Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν. Τη σκητάλη παίρνει η Αγγλία στις 11 που αντιμετωπίζει την Γκάνα. Φυσικά έχουμε αγώνες και τα ξημερώματα. Στις 2 έχουμε Παναμάς Κροατία και στις 5 Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα Παροπολιτικά 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από όλους τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς και από μένα, την Έρη Πανάγου, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
2: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακοκορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική τους.
2: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.

0: Λοιπόν, έχω να ρωτήσω ένα πάρα πολύ κέριο ερώτημα.
1: Για κάνω το κέριο ερώτημα.
0: Υπάρχει μία πλατφόρμα στην οποία δηλώνεις πότε καθάρισες το οικόπεδό σου και είναι κομμάτι του πολιτικής προστασίας. Και το καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένας κανόνας να καθαρίζουν όλοι τα αγροτεμάχια τους, γιατί δεν φταίνε να πιάνει φωτιά παιδιά και να είναι ακαθάριστα τα οικόπεδα με κλαδιά, με φύλλα, με χόρτα κλπ. Σε μικρά μέρη υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι εργάτες που κάνουν αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Οπότε ο κόσμος περιμένει ουρά. Πάω εγώ λοιπόν να μπω στην πλατφόρμα σήμερα. Το έχω καθαρίσει, έψαχνα 1,5 μήνα να βρω, μου λέγανε περίπου στον Ιούλιο θα στο καθαρίσουμε. Εντάξει, γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να σταματήσουν οι βροχές. Μέχρι πριν μία εβδομάδα είχαμε βροχές.
1: Ισχύει.
0: Γιατί από εκεί και πέρα ξαναπαίρνουν τα χόρτα και ξαναφυτρώνουν. Λοιπόν, και πάω να μπω στην πλατφόρμα σήμερα. Το καθάρισα, το χρυσοπλήρωσα για να το καθαρίσω. Πάω να μπω στην πλατφόρμα και έχει κλείσει η πλατφόρμα. Και τα πρόστιμα είναι 10-15 χιλιάδες. Μιλάμε για τέτοια. Λοιπόν, πώς δηλώνει κάποιος ότι το έχει καθαρίσει, πώς εξυπηρετούνται τα πολύ μικρά μέρη
1: που δεν υπάρχει κόσμος.
0: Ναι. Και επίσης τα χόρτα, τα κλαδιά και όλα αυτά, πού πάνε παιδιά μετά?
1: Δεν υπάρχουν ειδικοί κάδοι?
0: Δεν υπάρχουν ειδικοί κάδοι. Στην επαρχία δεν υπάρχουν, μιλάμε για ανακύκλωση, για έτσι, για αυτά. Βέβαια. Κατά τα άλλα μας έχει φάει η οικολογία και η οικολογία, το κο με ωμέγα.

0: Αυτά, παιδιά, βιώνουν μικρά μέρη. Και μικρά μέρη υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα.
1: Οπότε μπορεί να μπαίνουν από τα μικρά μέρη, να βγάλουν φθηνό το καθάρισαν και όταν θα έρθουν οι άνθρωποι το καθαρίζουν.
0: Ναι, δεν είναι,
1: είναι σωστό
0: όμως.
1: Αυτό. Εγώ τι είναι
0: δεν,
1: σωστό.
0: Ναι.
1: Απλά παρά να βάζεις πρόστιμο.
0: Τι να πω, ρε παιδί μου. Πραγματικά τι να πω.
1: Λοιπόν, φτιάχνουν κάτι, δημιουργούν κάτι, λένε τι ωραία που το κάναμε και μετά αυτό δεν λειτουργεί. Δεν είναι με τις κάμερες, τι έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Τελικά λειτουργούν οι κάμερες.
1: Τελικά ή δεν λειτουργούν ή μη λειτουργούν. Πάντως δεν είναι αυτό που λέγανε, που θα σου κλείσει, που αυτό. Είναι τρομερό. Το μόνο λοιπόν, που λειτουργεί είναι.
0: Υπάρχει πλάνο, το πλάνο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του τοξικού λαγοκέφαλου. 7,70 ευρώ το κιλό για όποιον ψαρά βγάλει.
1: Ναι, σου επιδότηση.
0: 4,73.
1: Γι' αυτό δεν τρώγεται. Δεν τρώσε αυτό το ψάρι.
0: Αυτό, άμα το
1: απαγορεύεται.
0: Άντε για και φιλιά στο σπίτι.
1: Άμα το πας θα μπεις και εσύ το φως. Το φως το αληθινό.
0: Και καλά είναι να πας το φως. Μην πας στα αιώνια σκοτάδια.
1: Σώπα μπορεί που υπάρχουν σκοτάδια, μην το πιστεύω.
0: Στον άλλο κόσμο που θα πας. Πω και είναι και σχημομούρικο.
1: Ναι, μωρό,
0: δεν θέλω να το συναντήσω. Δεν θέλω να το συναντήσω με την καμία.
1: Θέλει μάσκα αυτό τώρα.
0: Στο τραπέζι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται πλέον ένα ιδιαίτερο και αμφιλεγόμενο σχέδιο. Ρε, τι σχέδια κάνει η κυβέρνηση για τη αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, του τοξικού αυτού είδους που υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, προωθείται πρόγραμμα επιδότησης για κάθε κιλό λαγοκέφαλου που αλλιεύεται και αποσύρεται. Το κιλό 4,73. Τι λέρε, λεφτά είναι. Λεφτά υπάρχουν. 4,73, παιδιά. Θα φάει ο άλλος το χρόνο του για 4,73 ευρουλενιά.
1: Εντάξει, πόσο είναι, πόσο ζυγίζει το καθένα, άμα μπορεί να
0: μπει. Είναι μπαμπάτσικα. Είναι σαν μεγάλες γόπες.
1: Άρα μπορεί το κιλό να είναι ένα ψαράκι τέτοιο. Κάτσε, πόσα κιλά ζυγίζει, περίμενε.
0: Καλά, ανάλογα, μωρέ.
1: Περίπου, πώς δεν πήγε να προσέγγιση.
0: Πόσα κιλά ζυγίζει ένα άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι και άνθρωποι.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Άνθρωποι, ανθρωποειδοί και ανθρωπάκια.
1: Εντάξει, αυτό είναι ψάρι όμως. Έως 1 με 2 κιλά.
0: Ναι.
1: Στα συνήθη μεγέθη που αλλιεύεται στις ελληνικές θάλασσες, αλλά μπορεί να φτάσει σε μέγιστο βάρος τα 7 έως 9 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Αν πάρεις δηλαδή ένα χοντρό, 9 κιλά, έχεις πάρει μάνι 36 ευρώ.
0: Ναι, πόση ώρα πρέπει να παραβάλλεις με ένα χοντρό κεφαλό. Λοιπόν,
1: αυτά
0: παιδιά...
1: αναρωτιέμαι εγώ τα ψάρια. Εντάξει, είναι δαγκώνουν, κάνουν, ράνουν. Δεν προσφέρουν τίποτα άλλο στην θαλάσσια ζωή. Δεν μπορεί.
0: Κάτι θα προσφέρουν.
1: Κάποιοι θα έχουν κάποια χρησιμότητα. Γενικά ρωτάω.
0: Λοιπόν, δίνουμε παιδιά 2, 11, 10, 80, 880. Ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα που Πειραιά. Για Πόρο! Φύγαμε! Πόρος κοντινό νησάκι. Ωραίο να πάτε, στη Σιτρόν την Γκαλερί να κάνετε πάρα πολύ ωραίες βόλτες, να περάσετε ωραία, να φάτε ωραία ψαράκια, να κάνετε βουτίτσες, να πάτε στο Λεμονόδασος και να γυρίσετε. 2, 11, 10, 80, 880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Έμαθες τίποτα για το λαγόψαρο?
1: Δεν προσφέρει τίποτα. Στον άνθρωπο τώρα δεν ξέρω, στη θάλασσα δεν προσφέρει τίποτα. Πιάνει χώρα από ό,τι κατάλαβα.
0: Ωραία.
1: Είναι και χοντρό, χοντρό το κακόμοιρο. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν μπορούν να τα ψέψουν τα χρήσιμα.
0: Κάποια χρησιμότητα θα έχει. Κάποια
1: μπορεί
0: ψαράκια.
1: Μπορεί να τρώει κάτι άλλο, ναι, ποιος ξέρει. Λοιπόν, χαμός γίνεται, λέει, με την απόλυτη, που θα τραγουδήσει στο ΆΚΑ και...
0: Ετοιμάζονται.
1: Λέει, και περιστρεφόμενοι, λέει, πίστα θα ανέβει πάνω και θα φέρνει σβούρες.
0: Αμάν και σε τέτοια ηλικία, παιδιά.
1: Γιατί μωρέ,
0: υπάρχει
1: γυναίκα.
0: Ο υλικός.
1: Θέλουν να φέρουν, λέει, μηχανήματα απ' έξω, πράγματα, θάματα, φώτα, εκείνο, τ' άλλο, πολυελαίους, λέιζερ,
0: να σου πω κάτι.
1: Και βγήκε το μπάτζετ, λέει. Έφυγαν από το μπάτζετ, ξέφυγαν από το μπάτζετ και το έχουν λίγο.
0: Έλα, βρε. Η ναυτιλία πάει τέλεια.
1: Τα καράβια, πώς το λέει, είναι μια παροιμία. Πίσω, πώς το λέει, πίσω.
0: Πίσω έχει αχλάδα την ουρά, εγώ ξέρω.
1: Πίσω,
0: δεν ξέρω
1: κάτι. Τα καράβια. Τέλος πάντων. Και κοιτάνε να βρουν κάτι πιο φθηνό από Ελλάδα. Κάνε λέιζεράκι από εδώ, κανένα φωτάκι από εδώ, κανένα.
0: Μωρέ, μια χαρά δεν ήταν η συναυλία που είχε δώσει το Καλυμπάρο. Τι θέλει πια.
1: Τώρα είναι με την εταιρεία του που έχει κάνει με τον Κούστα και την Κούστα και το Κουστάκι. Και θέλει να δείξει ότι η εταιρεία αυτή τι μπορεί να κάνει, γιατί μπορεί αύριο, ας πούμε, να έχει. Τέτοιο, ας πούμε,
0: αφού λέει ότι θα φέρει την Τζένιφερ Λόπες.
1: Καλά, μην έρθει πολύ η Τζένιφερ Λόπες. Αν θέλω να το δω αυτό, να το ζήσω.
0: Τι, να κάνει πρώτο πρόγραμμα η Τζένιφερ.
1: Ναι, να έρθει η Τζένιφερ Λόπες να ανοίξει τη συναυλία της Βύσης. Θέλω να το δω αυτό. Πρέπει να
0: την
1: χρυσώσουν. Πρέπει να τις έχουν βάλει τσίγκινο ταμπόν. Όχι.
0: Έλα.
1: Χρυσό ταμπόν, όχι κάνε σόρουχο.
0: Όλες εντάξει, οι απόλυτες...
1: παιδιά, τώρα είναι η απόλυτη δική μας, δεν λέω, αλλά η άλλη είναι απόλυτη παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Δεν συγκρίνονται τώρα τα.
0: Money speaking.
1: Το μελληνικές.
0: Money, money, manani, nani,
1: nani. Ναι, αν τώρα ακούστα.
0: Money, money, money, nani, nani, nani.
1: Αν ακούστα την άξι την μπούκλα την καινούργια τάκ και χώσει το χέρι πολύ βαριά στη τσέπη και τη δώσει πόσα δεν ξέρω τι, τη χρυσώσει πραγματικά.
0: Εκτός αν είναι front row. Κατάλαβες ότι η Τζένιφερ ήθελε να δει τη Βύση. Πω!
1: Ναι, το πιστέψαμε τώρα εμείς όλοι, εμείς τα χάπατα. Μας έχουν για χάπατα γενικά πάντως με πολιτικοί, επιχειρηματίες. Μας έχουν για χάπατα.
0: Μην λες τέτοια. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου, μην μιλάς άσχημα.
1: Δεν τον υποτιμώ. Οι άλλοι μας υποτιμούν. Εγώ δεν τον υποτιμώ καθόλου.
0: Δεν ξέρω. Για να δούμε τι θα γίνει. Λένε ότι κάνουν φοβερές προετοιμασίες, αλλά οι μεγάλοι παιδιά. Συγγνώμη, αυτό θα είναι μια συναυλία με πάρα πολύ κόσμο, θα είναι super duper wow, αλλά πιστεύω ότι το στοίχημα το μεγάλο είναι το βραδινό, το νυχτερινό κέντρο που ετοιμάζουν. Το οποίο θα είναι, λέει, στα κέντρο του Las Vegas.
1: Έλα, τι θα έχει μέσα και κουλοχέριμες και τέτοια, θα παίζουμε και τα...
0: Έλα τώρα, τα κέντρα τα νυχτερινά, έχει Celine Dion μαγαζί στο Las Vegas.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όπου είναι νυχτερινό κέντρο τελεία ή υπάρχει ψηλο...
0: Όχι καλέ,
1: ψευτοπαντρεύονται και... Είναι όλα... Αυτό εκεί είναι ρολάικα η κατάσταση, έτσι.
0: Ναι. Μαζεύονται οι πλούσιοι όλου του κόσμου και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Περνούσαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Ταραρινταρινταρα. Λοιπόν, και ετοιμάζονται για όλα. Λέει, οι μηχανές δουλεύουν φουλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε πληροφορώ ότι όλη η παρέα είναι στην Αμερική. Και βλέπει project και βλέπει αυτά και βλέπει συναυλίες και βλέπει το ένα και βλέπει το άλλο και λέει πω, τι θα γίνει.
1: Θα δούμε, άντε να δούμε τώρα.
0: Έλα, ωραία θα είναι.
1: Πάνω στο μεγάλο project.
0: Ανυπομονώ.
1: Το μεγάλο project είναι στο ΆΚΑ, να δούμε τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, μωρέ, θα πάει.
1: Θέλω να δω αν είναι Τζένιφερ Λόπες και αν η σκηνή θα είναι γύρω-γύρω όλη στη μέση. Η Βύση. Θα είναι, λέει, κινητά. Αυτά θα είναι κινητά, εννοώ όλα θα είναι κινούμενα. Θα ανεβαίνει πάνω, θα κατεβαίνει κάτω. Μόνο που βέβαια τη δούμε να πετάει. Drones, αυτά θα σχηματίζουν γράμματα, συνθήματα. Δεν το έχουμε ξαναδεί, λέει, αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είπες και η Σελήνη, τι είπε θα είμαστε κατά.
0: Αν θέλα Δημητρίου θα λυπεί μόνο.
1: Ναι.
0: Σελήνη, τι είπε η Σελήνη.
1: Ναι, παιδιά. Και ψάχνουν και το μεγάλο support, λέει, όνομα.
0: Α, συγγνώμη, η Τζένιφερ Λόπες τι θα είναι.
1: Αναφέρθηκε μέσα στο τραπέζι Τζένιφερ Λόπες.
0: Για support.
1: Είμαι και support.
0: Για σαμπό.
1: Για support.
0: Μάλιστα.
1: Θα αρχίσουμε, άμα η Τζένιφερ Λόπες πει όχι, θα αρχίσουμε να κατεβαίνουμε μετά.
0: Έλα, δεν θέλω τέτοια. Money speaking. Λαλα λι λα λι λα λα λα λα λα λα λι λα λα.
1: Είμαι πάρα πολύ περίεργη.
0: Μπορώ να κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Πώς? Με τα Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Fiber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online, της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
1: Λοιπόν, το stage που θα γυρνάει γύρω-γύρω σαν τη σβούρα, το concept πίσω από αυτό είναι, που είναι ωραίο concept αυτό, ότι κάποια στιγμή όλοι οι τηλεθεατές, πήγαν από όλοι οι θεατές, να την έχουν μπροστά τους. Δηλαδή θα περνάει από όλους μπροστά.
0: Ναι.
1: Κάπως θα γυρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Γυρίζει το κρανάζι χωρίς να λογαριάζει.
0: Άρα πρέπει να πηγαίνει και μπροστά πίσω τότε.
1: Και μπροστά πίσω και πέρα δόθε και πάνω κάτω και θα γίνει Disneyland τη φάση, τα παιχνιδάκια.
0: Να σου πω, γιατί δεν την κάνουν, ρε παιδί μου, θυμάσαι τη φούστα. Την μπαλαρίνα που υπήρχε στα. Στα Λούνα Πάρκ.
1: Ναι.
0: Ας τη βάλουν στη βούστα, ας την κάνουν σαν την μπαλαρίνα.
1: Όπου είχα πάει με τη μαμά μου και είχαμε. Κάνει πάνω μας.
0: Έχεις παιδικά τραύματα.
1: Μικρή, ξέρω, θέλω να με πάρουν να πάρουν. Και να λέει η μάνα μου, έχουμε κάτι μαζί εννοείται, και να λέει πω, δεν σταματάει αυτή η παλουκωμένη, να λέει η μαμά μου.
0: Καλά, δεν τη λυπήθηκε στη γυναίκα.
1: Μα και εγώ λυπήθηκα.
0: Συγγνώμη και εσύ, Μούλικο, τι ήθελε.
1: Ήθελα να το ταψί μου άρεσε περισσότερο εμένα.
0: Που χτυπιέσαι.
1: Ναι,
0: την έβαλε στη μάνα σου και σε αυτό.
1: Όχι, είπε, εγώ δεν παίρνω εδώ πέρα, θα μείνω από μέση. Μπες και σε καμαρώνω.
0: Ναι. Χτυπήθηκα. Σε καμάρωσε.
1: Εντάξει, μια βλακή ήταν. Είχε πλάκα.
0: Είχες λίγο το διάλογο μέσα.
1: Ήταν επικίνδυνο. Εγώ δεν μπορώ. Καλά. Τι? Δεν είχα πάει Disneyland στο Παρίσι και μπαίνω σε ένα παλουκωμένο. Τον είχαν λυσάξει ένα τρένο που λέει να λέει και παιδάκια μπαίνουν. Λέει πώ κάνει έτσι.
0: Καλά, εγώ.
1: Και μπαίνω στο τρένο αυτό και διαβάζω τα κλάματα.
0: Τι έπαθες?
1: Είναι αυτό που μου είπε, ανεβαίνει αργά και μετά κάνει να. Δεν έχω χειρότερο από αυτό το πράγμα. Είναι άλλοι που τη βρίσκουν με αυτά. Δεν έχω χειρότερο. Φοβάμαι. Περνάω χάλια. Βγήκα μετά και δεν ξαναμπήκα ούτε, τι να σου πω τώρα, ούτε να πετάξω βελάκι σε... ούτε να πετάξω βελάκια. Τίποτα. Έπαθα σοκ. Τα φοβάμαι πάρα πολύ αυτά. Να. Εσύ δεν τα φοβάσαι?
0: Ναι.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Δεν πλησιάζω ούτε στο χιλιόμετρο.
1: Δεν έχω χειρότερο.
0: Άννα!
1: Άντε,
0: θέλω
1: καλά.
0: Να πάω. Θα πάω.
1: Θα πας.
0: Με αυτά που λέμε βλέπω να κάθομαι τελευταία τέτοια με το κιάλι.
1: Θα πιάσεις θέση εκεί που γυρίζει αυτό από κάτω και θα γυρνάς μαζί με αυτό εσύ.
0: Ωραία.

0: Τους τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
4: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
5: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
6: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
4: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
5: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
6: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
3: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
14: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
13: Έλα εδώ, δεξιά!
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
13: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι ρε παιδί μου?
13: Ναι ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο!
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής.
17: Εγώ καλέ. Ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
16: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
17: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
16: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
16: Έλα Ελενάκη, έλα, έλα, έλα. Όταν, παιδιά, κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά, καμιά φορά
17: κάνουμε... Κάνουμε βλακίες αγορά.

0: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνοπράγματα. Φτηνοπράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει. Με πιο ακριβό.
1: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
0: Όπου μετά τραβάς.
1: 150 ευρώ.
0: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
0: Τι. Παιδιά, είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να, πολύ να σκεφτόμαστε τι, τι κίνηση που πρόκειται.
1: Το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζουν.
1: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
0: Α,
1: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι, κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
0: Α, τα πήρες από γυαλιά, το ίντερνετ. Τώρα δεν γίνεται. Γυαλιά, παιδιά, από το ίντερνετ δεν γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Πρέπει
1: γίνεται,
0: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πώς είσαι.
1: Όχι, μου πάνε, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα. Ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
0: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
1: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ένα για τη θάλασσα και ένα. Ναι, καλέ.
1: Καλέ
0: τα
1: πατα...
0: γυαλιά χαλάνε.
1: Θα τα πουλήσω.
0: Δεν ήξερε ότι έχει παρόμοια.
1: Όχι, ούτε θυμόμουν.
0: Α, ωραία. Μεγάλη. Μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
1: Αυτό μόνο, θα την πρώτη λύση εγώ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια του. Mm. Και είναι εδώ, στο στούντιο των παραπολιτικών.
1: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά-σιγά.
0: Τι με.
1: Άντε σιγά-σιγά, παιδάκια.
0: Να σου πω κάτι. Α. Να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
1: Κάνουμε
0: επιλέγει.
1: Λιγότερη τάλα, λέω εγώ.
0: Στα πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
1: Ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
0: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
1: Κρυό.
0: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: μένα.
1: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω: α, καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω: αλλά σβάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Λέω: μωρέ, δεν το τολμώ. Που λέει και η Μαρινέλα: τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε. Ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
1: Βρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
0: Έριξε ένα πίδουλα και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
1: μετά,
0: ωραία.
1: Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά, και μετά,
0: και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
1: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε, θα βάλω το
0: δεν
1: σόβρακο
0: ήταν,
1: μου.
0: Όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί
1: δηλαδή
0: να υπάρχει αυτό.
1: Μπορεί
0: και
1: να υπάρχει.
0: Να είναι ανετούμπα στην παραλία.
1: Δεν έχει βγάλει καλέ γνωστό ήχο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώ το φοράμε
0: την παπάδα. Δεν είναι μας. Δυνατόν.
1: Το μεταξύ των σόβρακων των παπάδων μα, παιδιά, και γενικά εκεί είναι
0: και ένα χώρισμα.
1: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι και διαμαντίζει από μέσα καμιά φορά.
0: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι. Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέντα. Τι ου, παιδί μου, τι.
1: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίναζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ να
0: πάντα υπάρχει αυτό.
1: Άλλο να πούμε, άλλο κουβέντα.
0: Λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία το... σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
1: Είναι στο TikTok μία, λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που πρέπει να είναι 5 ετών, 6 ετών. Και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
0: Πόσο μικρό το μικρό.
1: 6-7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
0: Τι?
1: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
0: Μετά για δείχνει, τώρα πόσα likes.
1: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
0: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
1: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
0: Αυτό την
1: που...
0: κοιτούσε.
1: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του, του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει σωστά.
0: Είναι λίγο θέμα.
1: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φορέ ένα έτσι παντελόνι φορέ η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να του δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
0: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πλάκα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
1: Αλήθεια.
0: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβήξει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
1: Και ζώα.
0: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
1: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
0: Συγγνώμη, τόσο national geographic.
1: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
0: Μ' αρέσει το.
1: Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
0: Λοιπόν,
1: καθένα σπίτι του που λέμε.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν: μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Πίνη.
1: Δεν είχε να κάνει το ξόο και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
1: Μπράβο,
0: ότι μιλούσε
1: κάτι
0: λίγο
1: γίνει,
0: περίεργα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και άντε για και φιλιά στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν. Επίσης να πούμε για το Regency Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρετε στην τύχη σας, να μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς, να φάτε πολύ ωραία, γιατί το Regency Casino Montparnasse σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πάρα πολύ χρήμα. Λοιπόν, σε εμάς κερδίζετε, παιδιά, δύο εισιτήρια αλέ ρετούρ για Πόρο. Πόρος, πολύ ωραίο νησί, μια ανάσα από την Αθήνα. Θα μπορείτε να φύγετε το πρωί, να βάλετε το μαγιουδάκι σας, να πάτε την παρέα σας, σε μια μισή ώρα είστε εκεί. Δηλαδή, παιδιά, και μια εκδρομή με το αυτοκίνητο ίδια ώρα παίρνει, έτσι. Λοιπόν, Hellenic Seaways, πολύ ωραία. Θα έχετε πάρει το σαντουιτσάκι σας από το σπίτι, θα ξεκινήσετε πρωί, τα μαγιουδάκια σας κλπ. Θα πάτε να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο, ωραίες παραλίες, ωραίες ταβέρνες, φτηνές, ψαράκι φρέσκο, μπαρμπουνάκι στην πλατεία του νησιού. Βόλτα στο Λεμονόδασος, μετά θα πάτε για βουτιές ατελείωτες και το μεσημέρι θα πιείτε και ένα ωραίο καφεδάκι, θα φάτε και λουκουμάδες μετά το φαγητό
1: σας.
0: Τι
1: είπες, ρε παιδί μου, λύσαξε με τους λουκουμάδες.
0: Λουκουμάδες.
1: Πού να είχα ένα λουκουμά τώρα, όχι έναν.
0: Τι.
1: Μια μερίδα.
0: Το τρώγες κατευθείαν.
1: Εύκολα, με σοκολάτα.
0: Έλα, έλα.
1: Όλο πράγμα σοκολάτα.
0: Καλά, με
1: μέλι. Καλά,
0: πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
1: Τι, πες κανένα γλυκό.
0: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
1: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν, ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
0: Έλα μου, και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
1: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Για τι
1: το γλυκό
0: άλλο
1: μου λέω.
0: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
1: δεν
0: σου.
1: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε, αν έχουν φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
0: Α, δεν πας καλά.
1: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι, τρώω φρούτο, ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να φάω.
0: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι, όπως λέει και η μαμά μου μπαίνουν.
1: Δεν μου χαλάει το γλυκό. Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο και γλυκό.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
1: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Τι να σπάσει η γλυκύλα.
0: Γλυκό του κουταλιού τρως.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
1: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
0: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνει.
1: Σπάνια, αλλά πίνω.
0: Με φρούτα πίνει λικέρ φρούτων.
1: Πίνω.
0: Έχει, α πούμε, λικέρ ρόδι.
1: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
0: Τι έχει πιει.
1: Δεν θυμάμαι τι έχω πιει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πιει, αλλά πίνω λικεράκι.
0: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων μου.
1: Βερμούτ πίνανε.
0: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Τι να γίνει.
0: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λίγο.
1: Δεν πίνανε καιρό, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
0: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
1: Ήταν έτοιμο βερμούτ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
0: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
1: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
0: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
1: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπω αψιθιά, φλούδε, ασπιριδεδόλη και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
0: τώρα ότι... Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Με μία ελιά.
0: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
1: Νομίζω ότι ήταν...
0: Ή Μαρτίνι είναι αυτά.
1: Νομίζω ότι ήταν σωλήνας.
0: Σωλήνας.
1: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν νεροπότηρα ήταν. Αλλά λεπτά.
0: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
1: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που κάνανε σπίτι. Σε τι ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
0: Είχε ελιά.
1: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανόταν στο ποτήρι. Κατάλαβες.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
1: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
0: Ο μπαμπάς σου?
1: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε το... ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
0: Πάνα αυτό. Χτυπούσε και... το κεφάλι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ
1: εγώ να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
0: Ουζάκι δεν έπινε.
1: Η μαμά μου έπινε ουζάκι, τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Με τις φίλες της.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αραίωνε αυτό δεν ήταν ούζο, αυτό ήταν νερό με. Άντε και δύο στάχονες ούζο. Το αραιώνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ, όχι μεγάλη πια.
0: Στα κύθυρα.
1: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου, πάρα πολύ. Δεν,
0: είναι πολύ βαρύ ποτό.
1: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
0: Να.
1: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι ωραίο να τα ακούς. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Ναι,
1: στα ουζέρι. Ναι.
0: Να σου πω.
1: Με το μεζεδάκι είναι ωραία.
0: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακύθυρα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε
0: εμείς στην Κάριστο έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
1: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
0: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
1: Ναι.
0: Έχετε τέτοια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Πω, παιδιά, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι
1: είναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Προχθές άκουσα και το πρώτο τζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω την τζίκι φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιου φίλου.
0: Βαριούνται τα τσιτζίκια.
1: Μα έλαντε.
0: Στα βόρεια ήτανε.
1: Όχι, κάτω νότια.
0: Α. Πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
1: Τι εννοείς?
0: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
1: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
1: Όχι, εγώ έχω δει.
0: Κορίτσι, έχεις δει ή αγόρι?
1: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτάκια το κράνος.
0: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά.
1: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
0: Τι. Εδώ... Γιατρό σου φαίνεται περίεργο.
1: Όχι, ούτε γιατρό, ούτε για γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Και τι άλλο έχω δει, και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό?
0: Ουρά.
1: Κουνάνε μια ουρά, γούνινε στο αυτοκίνητα.
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια.
0: Σε μικρά αυτοκινητάκια,
1: σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνινε. Θυμίζει γάτα.
0: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
1: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
0: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
1: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
0: Αυτοκόλλητη.
1: Ναι, την κολλάνε, την κολλά πάνω. Και αυτή, όπως κινείται το αυτοκίνητο, πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι στην σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
0: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
1: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω τι είναι.
0: Κάθε μέρα
1: το κάνει αυτό.
0: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ
1: τυχερή
0: πέρα.
1: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
0: Ναι,
1: τέτοιο αυτό, αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε, αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ Ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που βλέπεις την
1: όραση. Είναι ψυχαναγκαστικό, δηλαδή.
0: Ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
1: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
0: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
1: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
0: Τι.
1: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που με το χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
0: Καλά,
1: δεν
0: μπορεί
1: είναι...
0: να είναι καθαρό.
1: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
0: Δεν ξέρω, Παναγία. Έχεις φούρνο δηλαδή. Δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
1: Έτσι δεν καθαρίζεις, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
0: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις, θα τον ξανακαθαρίσεις?
1: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο. Αλλά άμα μαγειρέψω,
0: ναι,
1: άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
0: Μετά το θες καθαρό.
1: Μετά θα το γλύψω πάλι. Σαν να έχω ψήσει, σαν να ψήσει ένα μήνα.
0: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
1: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
0: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
1: Με βλέπω, ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
0: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
1: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί, μέχρι να είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία. Τι να σου πω. Το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι.
1: Το χαϊμένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο.
0: Καημένο
1: και
0: συχαμένο.
1: Τι να κάνω, να μην πάμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
0: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
1: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
0: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πιάνει.
1: Πρέπει να μας περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
0: Ναι, ήταν εξαπλωτός, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι. Και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
0: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
1: Α, με το ξέρετε το γατάκι.
0: Όχι.
1: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάρανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χορό. Λείπει ο Μάσαμ Τσαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που, περάσαμε μαζί.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου, αυτό είναι διαφήμιση, να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Fiber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που δίνει το Vodafone Business. Παιδιά, προσφέρει προστασία για κινητές, φορητές, συσκευές, έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr κάθετος εις ένα κατάστημα Vodafone. Εξαιρετικά. 2, 10, 10, 80, 880. Δίνουμε ένα εισιτήριο αλέρετουρ Hellenic Seaways. Φύγαμε με την Hellenic Seaways για πόρο για δύο άτομα. 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. Τηλεφωνείτε και δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
9: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
8: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
9: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
8: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μετά από δύο επιτυχημένες διοργανώσεις, το Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής επιστρέφει τον Ιούλιο του 2026 με την τρίτη και πιο φιλόδοξη εκδοχή του. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του σολίστ Κρουστών Μαρίνου Τρανουδάκη. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη δύναμη, την ενέργεια και την εκφραστικότητα του κόσμου των Κρουστών. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, μια τριήμερη ζωντανή εμπειρία για όλες τις ηλικίες. Από συναυλίες με διακεκριμένα σύνολα και σολίστ, έως ειδικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους, αλλά και master classes για επαγγελματίες και σπουδαστές. 1η, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
13: Τι έγινε πάλι?
12: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν εκεί με καβατζίεδες.
13: Αυτοί λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
12: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
13: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
12: Τον, τον σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
13: Στο στρίγγα, από τη στρίγγα.
12: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το Το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια. Ναι. Που ήθελε να χώσει τη Μητόγκα τη παντού. Να χώσει τη μύτη τη παντού. Παιδιά, μην χώνετε τη μύτη. Τάρτε το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι θα κάνει.
13: Αν πληρώνει, ο πληρών και ο μιλών.
12: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτό να μην μιλάει. Ναι. Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σα.
13: Παιδιά, φύγαμε για πόρο. Τα μάθετε τα νέα. 2-11-10-80-880. Έχουμε μία μπουρούχα πλοίου. Έναν ήχο το θα σαλπάρουμε. Ωραία το κάνεις. Πολύ ωραία το κάνεις.
12: Άμε τι.
13: Άτα, πάμε πόρο παιδιά, φύγαμε. 2-11-10-80-880. Όσοι θέλετε να ακούσετε αυτόν τον υπέροχο ήχο χαράς του φεύγουμε από την Αθήνα, δίνουμε για πόρο αλέρε τουρ Hellenic Seaways.
12: Λοιπόν, το Ρωμαίο Μπέκαμ λοιπόν κάνει τον ντεμπούτο του κινηματογραφικό στην ταινία Φορτιλάδο που θα παίζει ποια νομίζεις.
13: Ποια?
12: Η Κατρίν Ντενιέ, βέβαια.
13: Βέβαια, βέβαια.
12: Ναι.
13: Αυτή είναι με μασελίθρα.
12: Με μασελίθρα θα παίξει ό,τι μπορεί θα κάνει. Θα κάνει ένα καμέο. Θα μπει, θα βγει κλπ. Ναι. Εντάξει, είναι θρύλος η γυναίκα τώρα, τι να λέμε.
13: Α, εντάξει. Κούκλα, πόσο ωραία ήτανε.
12: Πόπο ήτανε.
13: Με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ήταν ναι. Το υπέροχο ζευγάρι.
12: Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Χουστευτικό, ήταν ένα σιγά.
13: Σε πληροφορώ ότι όλες οι γυναίκες τον ερωτευόντουσαν.
12: Καλά, άμα ήταν και ήταν κανένα γκαρσόνι, θα σου έλεγα εγώ.
13: Ρε παιδάκι μου, το δηλαδή, πακέτο είναι που μετράει.
12: Ό, θέλω να πω, δηλαδή, Κατρίν Ντενεύ, γκαρσόνα να ήταν,
13: ναι.
12: Θα μαγευόσουν από την ομορφιά τη. Με μια ποδιά. Ναι. Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
13: Είχε μια γοητεία, λέγαν όλοι.
12: Είχε μια γοητεία, γιατί ήταν με το Γιάννη Τετράγωνο, αυτό, εκείνο, τ' άλλο, λέει, περαδόθε.
13: Είτε, τι
12: άμα ήταν. Ήταν λουστράκο, σου έλεγα εγώ.
13: Μα δεν ερωτευόταν τον επιτυχημένο ηθοποιό, υπήρχαν και άλλοι.
12: Ρε παιδί μου.
13: Δηλαδή να σου πω κάτι, ο Τελών πεις. Ήταν καλύτερος. Πιο πολλές ερωτευτήκανε. Πιο πολλές ερωτευτήκαν τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
12: Γιατί, γιατί,
13: στην παλέτα του είχε
12: γιατί
13: πιο γυναικάκια.
12: Είχε κάτι γίνο, κάτι έτσι αυτό το πλανής πόρτας. Ο άλλος ήταν άπιαστο όνειρο. Ο Αλεντελών. Να, ο Αλεντελών είναι περίπτωση που ό,τι και να κάνω θα γίνω να τον κοιτάξεις. Εντάξει, τέτοια ομορφιά δεν έχει ξαναπεί.
13: Ναι, αλλά η γοητεία σου λέει ότι είναι σημαντικό τραπέζι.
12: Ναι, συμφωνώ. Εγώ λέω για ομορφιά τώρα. Δεν σου πω ότι δεν είναι εγωιτευτικό.
13: Να.
12: Αλλά σαν κοινή ομορφιά είναι δύο άνδρες απέναντι.
13: Δηλαδή,
12: σου.
13: Να σου πω κάτι.
12: Δεν έχεις μιλήσει.
13: Ο Αλεξανδράκης αντικειμενικά δεν ήταν τόσο ωραίο σαν τον Κούρκουλο. Πιο πολλές γυναίκες και ηθοποιοί. Αντίστοιχη περίπτωση. Μπράβο, αυτό ήταν και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, δηλαδή το τηγάνισε τον εγκέφαλο.
12: Ναι, βρε παιδί, μα εγώ σου λέω αν βάλει του δύο, δεν είναι τίποτα αυτοί οι δύο. Και του βάζει απέναντι. Και πει ποιο είναι πιο όμορφο, όχι ποιο αρέσει εσένα. Γιατί και εμένα μου αρέσει ο Μπαρδέμ, αλλά δεν είναι ο αντικειμενικά όμορφο. Ο αντικειμενικά όμορφο ήταν ο Ντελόν. Το λέω. Τώρα αν άρεσε πιο πολύ, άλλο το δέχομαι. Και εμένα δεν μου αρέσουν οι πολύ ωραίοι, βαριέμαι.
13: Ο Ντελόν ήταν λίγο γλυκανάλατος.
12: Ήταν πολύ γυναική αυτή η ομορφιά.
13: Ναι,
12: δηλαδή
13: ναι, ναι.
12: Είπαμε, εντάξει, φτάνει. Και δεν μπορείς, δεν γίνεται, όχι. Ενώ άλλος είχε και ότι μια ερενοπότητα. Ποιος? Ο Μαστρογιάννη.
13: Ο Μαστρογιάννη, ναι. Κατρίν Ντενεύ, πάρα πολλές, ναι. Πάρα πολλές. Έτσι θυμάμαι τώρα. Τζέιν Φόντα, νομίζω. Πολλές.
12: Ναι, και η Τζέιν Φόντα ήταν πολύ ωραία. Μετά ήταν η Κατρίν Ντενεύ, αλλά ήταν πολύ ωραία.
13: Σοφία Λόρεν, κάτι μπορεί να έχει γίνει. Γενικά...
12: Άλλη κούκλα.
13: Αυτή δεν ήταν αντικειμενικά ωραία.
12: Η Λόρεν,
13: είχε
12: εσύ.
13: Κάτι.
12: Η
13: είχε
12: Λόρεν.
13: Μια μητόγκα. Είχε
12: κάτι
13: μια
12: μάτι και κάτι χείλη ζωγραφιά.
13: Ναι.
12: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
13: Είχε αυτό τη πολύ σεξουλιάρα.
12: Παιδί μου, το στόμα τη και τα μάτια τη ήταν ζωγραφιά.
13: Ναι.
12: Πολύ ωραία γυναίκα.
13: Καλοδουλεμένο το στόμα, από ό,τι λένε.
12: Ναι.
13: Ναι.
12: Θεάρα, ωραία χαρακτηριστικά.
3: Ντροπή.
13: Ντροπή, λέει ο Χολύπτη. Δεν υπάρχουν. Ναι. Ντροπές, δεν υπάρχουν κακά πράγματα, υπάρχουν βρώμικα μυαλά.
12: Κωνσταντίνος Αργυρός, είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Χαίρομαι που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα.
13: Αυτό γιατί χρειάζεται
12: αυτό
13: να το πει φωνάχτα.
12: Αυτό το όμορφη και καλή γυναίκα μεταξύ.
13: Ναι, γυναικούλα είναι, σαν να το πει γυναικούλα, το γυναικάκι μου.
12: Ναι, πες και κάτι καλύτερο, δηλαδή λίγο ψάχτω να το πει, ναι, ότι σε εμπνέει, ότι κάτι, μια όμορφη και
13: παιδί,
12: καλή γυναίκα.
13: Μιλάει σαν ένας ποδοσφαιριστής, δηλαδή, έχεις ακούσει από κανένα ποδοσφαιριστή να λέει καμία σοφία.
12: Δεν ποδοσφαιριστή ο παιδί μου, τέτοιο λέω, Αργυρός.
13: Ναι, μιλάει σαν ποδοσφαιριστής, λέω,
12: ναι.
13: Έχεις ακούσει από κανένα ποδοσφαιριστή να λέει καμία σοφία.
12: Ναι, πω, πω χασμουριτό.
13: Βαριέσαι,
12: να έχεις τώρα έναν άντρα και να μην μπορεί να σου πει και πέντε. Όχι, δεν με λέει κομπλιμέντα.
13: Ναι.
12: Άμα λέει όμορφη καλή, εντάξει, η συζήτηση φτάνει μέχρι ένα σημείο το πράγμα. Δεν πάει παραπέρα.
13: Τι ψάχνεις.
12: Αυτό όμως δεν βγαίνει η συζήτηση του μεταξύ και πρέπει να σπρώξεις και τι άλλα νέα. Και για πες και αυτό και σπρώχνεις. Και τράβα μαλλί.
13: Έχω παρατηρήσει ότι
12: τύπο.
13: Μετά λένε κουτσομπολιά. Μετά το ρίχνουν στο κουτσομπολιά,
12: ναι,
13: που είναι,
12: ναι.
13: Το επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν.
12: Ναι, ναι,
13: δεν μπορείς, ε.
12: Για τις άντρες λέω, για τις άντρες λέω.
13: Κουράζεσαι,
12: βαριέμαι ρε παιδί μου, πρέπει να ξητάρε με λίγο, παίξε με το μυαλό μου, έλα πάμε, έλα.
13: Πρέπει να
12: έλα εδώ μια... σου λίγο, έλα, να, έλα ρε παιδιά.
13: Σχόλασε το παλικάρι, δεν μπορεί,
12: μπάλα,
13: άθιο.
12: Μπάλα, αυτό...
13: Μπάσκετ.
12: Ποδόσφαιρο. Εντάξει ρε παιδί μου, είναι και αυτό το ενδιαφέρον. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, τελεία.
13: Αχ, θες να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα με ένα τραγουδάκι τσαχπίνο μπιρμπιλιάρικο.
12: Oh yeah.
13: Γεια Βάντι, μαέστρο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή η δικογραφία μέσω της οποίας ζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς θα ορίσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αβραμόπουλος είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει ζητήσει ήδη την άρση ασυλίας του. Ως την πιο εμβληματική ίσως μεταρρύθμιση της τελευταίας περίοδου, που κλείνει μια εκκρεμότητα 2 αιώνων και ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για συνολική οργάνωση, παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου, μιλώντας σε σχετική εκδήλωση. Χαρακτήρισε το κτηματολόγιο ως μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Συναγερμός λίγο μετά τις 2 στην πυροσβεστική για φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο για την κατάσβεση. Επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά. Για μια δανειακή κοσμογονία έκανε λόγο ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 με αφορμή την νομοθετική διάταξη για χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Έκανε λόγο για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, σημειώνοντας πως ο τόκος αναγνωρίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε το θέμα του λαγοκέφαλου μετά από παρεμβάσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φρέντις Μπελέρης υπογράμμισε ότι ο λαγοκέφαλος αποδεκατίζει τα αλλιεύματα και καταστρέφει τα αλλιευτικά εργαλεία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους ψαράδες. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε ότι το ψάρι δεν αποτελεί πλέον μόνο απειλή για τους αλλιείς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά εγείρει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ συνολικά 105 ακόμη άτομα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπών. Σε εξωτερικές ειδήσεις, με ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως το Ιράν συμφώνησε σε επιθεωρήσεις για τα πυρηνικά για πολύ καιρό στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, επισήμανε πως η κίνηση αυτή θα διασφαλίσει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε ειλικρίνεια για τα πυρηνικά. Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα για την ίδια διοργάνωση.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Πτώση 0,99% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αρνητικό έδαφος τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά, Έλενα Καραμιχαλού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Τι έγινε τώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο κόσμος
9: με το ίντερνετ?
8: Κάνε καφέ να στα πω.
9: Αντιμετωπίζει ο κόσμος με το ίντερνετ.
8: Τι, αλλάζει εταιρεία?
9: Α,
8: δεν αλλάζει εταιρεία.
9: Όχι, έβαλε Fiber.
8: Τι φάιμπερ, τέτοιο.
9: Οπτική Ίνα και μπήκε η οπτική Ίνα και μία που μπήκε, μία που βγήκε.
8: Δεν πιάνει γενικά Ιντερνετ.
9: Ναι, και θα την πάρε να σα ειδοποιήσουμε.
8: 12 μέρες δεν έχει Ιντερνετ. Ναι. Η οπτική Ίνα. Α, ωραία, πολύ ωραία. Παιδιά, και εγώ έβαλα οπτική Ίνα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορες οι ταχύτητες. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Σε κάποιες περιοχές υπάρχει θέμα. Αλλά πρέπει να αποζημιώνουν τον κόσμο όταν γίνεται αυτό. Sorry δηλαδή.
9: Καλά και εσύ, γελάω. Τι? Γελάω, ούτε καν το κάνουν. Εμένα το μόντε μου κάτι έχει και σβήνει μόνο του.
8: Α,
9: τελείως.
8: Θέλει να αλλάξει, να το αλλάξεις. Πάρε τηλέφωνο να το αλλάξεις.
9: Βασίζω την κατάσταση.
8: Ναι. Πας σε ένα μαγαζί και το αλλάζεις. Σιγά μην
9: πάω σε μαγαζί. Θα πάρω τηλέφωνο να έρθουν σπίτι να μου το αλλάξουν.
8: Δεν έρχονται. Πας εσύ στα αντίστοιχα μαγαζιά.
9: Όχι, σου στέλνουνε. Βέβαια, έρχονται.
8: Σου στέλνουνε.
9: Βεβαίως.
8: Α, δεν ξέρω. Έρχονται. Και το συνδέεις μόνο σου.
9: Όχι, έρχονται και το συνδέουν. Καλά, δεν είναι και τίποτα να συνδέσει το μόντεμ, για γέλια είναι. Αλλά σου λέμε τώρα.
8: Ναι.
9: Του έρχονται και το συνδέουν.
8: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, γεια σου Τσιριγότη και η Μόνα Λίζα και εσύ ξανθή αγαπημένη λεμονιά.
8: Ναι.
9: Λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, αγαπημένη Έλενα, όπως λέει η Έρικα Γιόγκ, θα δεις πολύ συχνά έξυπνους άνδρες σε σχέσεις με ηλίθιες γυναίκες, αλλά ποτέ μια έξυπνη γυναίκα στο πλευρό ενός ηλίθιου άντρα.
8: Τι λες, καλέ.
9: Δεν συμφωνώ, καλέ.
8: Καλέ, τι λες. Καλέ, ναι. Τι λες. Δουλίτσα να γίνεται.
9: Έτσι έχω καταλάβει κι εγώ. Επίσης, επειδή ξέρω πως ήταν επτυγμένο και το ενδιαφέρον για την μπάλα, θα βρείτε σίγουρα με άλλο μάτι την εθνική Τινησία στο Μουντιάλ. Και αυτό γιατί προσέλαβε καινούριο προπονητή, το 57χρονο Μανάρι.
8: Μανάρι!
9: Ερβέ,
8: στα μανάρια λέμενε. Στα ταντάλα λέμενε.
9: Μανάρι Ερβέ Ρενάρ από τη Γαλλία. Ειδικά εσύ, αγαπημένη Έλενα, που έχεις μια ευαισθησία στα γαλλικά. Μπεμπέ Λιλί, θα συγκινηθείς.
8: Άλλο Ιτινήσιος, άλλο Γάλλος.
9: Γάλλος είναι. Απλά είναι στην ομάδα της, στην εθνική της Τινησίας. Μισό λεπτό. Ερβέ Ρενάρ, Παναγιώτη, Γκουγκλάρο.
8: Σαν σχεδιαστής μόδας μοιάζει αυτό το όνομα, έτσι.
9: Τον έχεις δει καταρχήν?
8: Όχι.
9: Μισό λεπτό.
8: Τι, έγινε στην Ισία κατευθείαν.
9: Α, καλό, Α, καλό, Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία την ηλικία του παιδιά αυτό.
8: Γιατί είναι γερομπαμπαλή.
9: 57 σου λέμε.
8: Και τι είναι μεγάλο, μωρέ, και εσύ.
9: Αχού, 57 τι είναι. Μεσήλικα δεν είναι πάντα.
8: Μια χαρά άνθρωπο είναι, ναι. 50.
9: 57.
8: Εντάξει, 50 εσύ σκέψη.
9: Άλλο το 50. Άλλο το 50, άλλο το 55, άλλο το 57. Και άλλο το 65.
8: Ναι.
9: Άμα λέει φτάσει στα 60 ο άνθρωπος,
8: ναι.
9: Είναι το δεύτερο, λέει, μεγάλο σκαλοπάτι που νιώθεις.
8: Τι?
9: Τα κρεματζουλιά.
8: Κάτσε μας, μωρέ. Εγώ βλέπω
9: το
8: Λάκη.
9: 40, λέει.
8: Βλέπω το Λάκη Καβαλά που είναι 74 και είναι θεούλη.
9: Καλά, με πλαστικές και εγώ θεούλα θα είμαι στα 74.
8: Δεν έχει κάνει πλαστικές.
9: Μην με τρελαίνεις.
8: Τι έχει κάνει,
9: στο
8: μωρέ.
9: Στο προσωπό του έχει κάνει.
8: Καταρχάς, μιλάμε για τη φυσική κατάσταση και τη διάθεση.
9: Η φυσική κατάσταση και διάθεση είναι το συζητάμε.
8: Έχω δει και άλλες που είναι πιο μικρές και είναι χάλια μαύρα.
9: Πολύ ωραίος ο Ερνέ Ρενάρ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Από τώρα, από εδώ,
8: πότε παίζει την Ισία.
9: Από εδώ και στο εξής είμαι εθνική Τινησίας.
8: Αμάντρε, παιδί μου, φίλαθλος, εσύ δεν μπορείς να είσαι υπεράνω. Δηλαδή πρέπει να είναι μανούλη ο αθλητής ή ο προπονητής για να υποστηρίζει την ομάδα.
9: Δεν θα υποστηρίζω καμία ομάδα. Έχω ένα λόγο να υποστηρίξω κάποια.
8: Παιδιά,
9: και επίσης στην Ισία, ρε παιδί μου, εντάξει, άνθρωποι θέλουν υποστήριξη, δεν είναι κανένα φαβορί.
8: Ναι. Συμπαθητική είναι, μωρέ, αυτή και σαν λαός είναι συμπαθητική. Δεν αυτή το Μαρόκο, η Αίγυπτος. Καλά, η Αίγυπτος. Στο ποδόσφαιρο.
9: Σε παρακαλώ, πάρα πολύ.
8: Έχουν κάτι Γάλλοι πάντως. Γάλλοι, Ιταλοί.
9: Εγώ τα μπεμπέλι λίτο έχω πει. Έχουν ένα ζωγό.
8: Και οι Έλληνες όμως, καλοί δεν είμαστε.
9: Δεν μου πια άποψη.
8: Από την άποψη ότι τα παλικάρια μας είναι καλά, δηλαδή είναι να τα δείχνουμε.
9: Να τα δείχνουμε είναι. Για να τα δείχνουμε είναι μόνο, για να τα δείχνουμε.
8: Τι άλλο.
9: Μυαλά, άστα να πάνε.
8: Καλά, και αυτά δεν ξέρουμε και οι Γάλλοι.
9: Καλά, δεν το ξέρουμε.
8: Κάτι
9: αυτό, ναι,
8: καρατσιπούνιδες, θα τον βγάλεις έξω για καφέ και θα πρέπει να πληρώσεις το σουφλέ και το καφέ. Εσύ.
9: Αλήθεια, είναι τσιγκούνιδες οι Γάλλοι, δεν ήξερα.
8: Δεν υπάρχει.
9: Αλήθεια.
8: Η απλησιά τους, γιατί νομίζεις ότι ξεκίνησε? Δεν ήθελαν να ξοδεύουν νερό. Βέβαια.
9: Ναι, αλλά βγάλανε πολύ ωραία ακριβά αρώματα.
8: Ναι, και.
9: Δεν τα λούζονται τα ακριβά αρώματα. Κοίτα, μερικοί είναι τσιγκούνιδες για τον εαυτό τους και είναι τσιγκούνιδες για τους άλλους. Τον αλήθεια.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, Fiber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση προστασίας, τη online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr. κάθετος business.
9: Λοιπόν, ο Ζάκης Τουρβάς ήταν σε ένα βίντεο με τον εαυτό του από παλιά του εμφάνιση που τραγούδαγε, που χόρευε. Ατσούμπαρα να το πω.
8: Ήταν λίγο άγρια η κίνηση.
9: Ναι. Και τρολάρε τον εαυτό του. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
8: Τι δηλαδή, έκανε δηλαδή. Έλεγε,
9: έπαιρνε κάτι εκφράσει τύπου τι με είχε βρει εκείνη την ημέρα πάνω στη σκηνή.
8: Ναι.
9: Εκεί ήταν ωραίο αυτό.
8: Συγγνώμη, με τον ίδιο τρόπο δεν χτυπιέται και τώρα.
9: Όχι, όχι, άμα πει αυτό το βίντεο είναι. Λες κάτι, το έχει πάθει το
8: τότε παιδί. Που είχε το σγουρό, το μαλλί, το μακρύ.
9: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
8: Πιο μετά. Είναι,
9: πολύ πιο μετά.
8: Τότε που το σκιζόντουσαν τα παντελόνια και τρέχει ο Ρουβάς, ήταν... ο Ψινάκης να του βρει άλλο.
9: Γιατί χορεύει πάρα. Όχι, παιδί μου, πρόσφατο τώρα πρέπει να είναι τριετίας. Δεν είναι παλιό.
8: Α.
9: Παλιό με την έννοια όταν ήταν νέος. Αλλά γενικά χορεύει πάρα πολύ ωραία. Τον είχε βρει κακό. Δεν τον έχει
8: τώρα
9: το καλά
8: χειμώνα
9: το
8: με ποια θα είναι, παιδιά. Μου άρεσε πολύ ένα σχήμα που άκουσα. Σάκης Ρουβάς με κάποια. Δεν θυμάμαι με ποια. Λοιπόν, δίνουμε ένα ταξίδι αλέρετουρ για πόρο 2-11-10-80-880 Hellenic Seaways. Θα πάτε στον πόρο. Θα πάρετε το μαγιουδάκι σας, θα πάτε να φάτε ωραία θαλασσινά, να πάρετε τον αέρα σας, να ρίξετε βουτιές, να κάνετε βόλτες στο λεμονόδασος και μετά να φάτε λουκουμάδες και να γυρίσετε βραδάκι στην Αθήνα. Μπορείτε να το κάνετε και αυτημερών. Αξίζει αλλά και για Σαββατοκύριακο, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία. Αξίζει να πάτε. Και αν πάτε για Σαββατοκύριακο, μην ξεχάσετε να περάσετε από την Γκαλερί Citron που έχει πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες εκθέσεις.
9: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: να ξέρεις ότι μετά από αυτή την κριτική για τους 57 άριδες, πολλά με πλήκωσες, λέει ο Κωνσταντίνος.
8: Σιγά μου, ρε.
9: Μα δεν είπα πολλά τίποτα κακό, ρε, παιδιά. Είπα άλλο τα 50, άλλο τα 57, άλλο τα 60. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι κακό.
8: Πάμε σε ένα τάστα του Ντουρίνι.
9: Πάμε!
8: Έλα, Βάντι!

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
10: Θες!
6: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
14: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
15: Τρελό σερί.
17: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αρκετά καλή πληρότητα αρχίζουν να έχουν τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα για αυτό το καλοκαίρι. Και είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
19: Δεν το συζητώ.
18: Βέβαια και στα ακριβά μέρη. Αρκετά καλή πληρότητα αρχίζουν να έχουν τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα για αυτό το καλοκαίρι. Και είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
19: Δεν το συζητώ.
18: Βέβαια και στα ακριβά μέρη, λέει, αυτά.

0: από την παράλληλη.
1: Δεν ξέρω, μάλλον.
0: Η Αντωνά θεωρείς ότι έχει κάτι ιδιαίτερο?
1: Όχι.
0: Λίγο άχρωμη, άοσμη, κέντερο φωτισμένη.
1: Ναι, δεν ξέρω, ναι, δεν μου φαίνεται τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, ούτε εμφανισιακά. Ωραίο κορίτσι είναι, αλλά αυτό τελεία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ταξίδια τον πόρο 2-11-10-80-880. 2-11-10-80-880. Τι ωραία πράγματα θα κάνετε στον πόρο. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνεις στον πόρο.
1: Είναι ωραίο νησάκι.
0: Είναι ωραίο νησάκι, δεν είναι κοσμικό. Θα κάνετε ωραίες βόλτες. Είναι πολύ κοντά στην Αττική. Δεν θα ξοδέψετε πολύ χρόνο στο πηγενέλα. Έχει ωραίο shopping. Έχω πάρει κάτι ωραία φουστανάκια από τον πόρο. Λοιπόν, και θα περάσετε όμορφα, θα φάτε υπέροχους λουκουμάδες.
1: Λύσαξη με τους λουκουμάδες, έχεις λυσάξη.
0: Ήθελα προχθές να πάρω, εγώ δεν τρώω γλυκά, να πάρω στη μαμά μου. Στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, στο Σύνταγμα και στην Ομόνια και στο Μοναστηράκι, έχουν πολύ ωραίο λουκουματζίδικα. Εξαιρετικά και πολύ ωραία μαγαζιά γενικά. Το κέντρο της Αθήνας έχει αποκτήσει υπέροχα μαγαζιά. Για λέγε.
1: Λοιπόν, λέει ο Σωτήρης, καλό μεσημέρι κορίτσι. Ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνος, δεν θέλει πλάκα. Αν το δούμε όμως, η γοργόνα είναι άχρηστο ψάρι, γιατί ούτε τρώγεται ούτε
0: από αυτόν.
1: Έτσι και το λαγόψαρο δεν μια κάνει.
0: Ναι, όντως.
1: Εγώ σου είπα, λέει, να έρθω με το θείο μου, σε σένα απευθύνεται, να σου καθαρίσουμε τα χόρτα από το χωράφι, αλλά δεν ήθελες.
0: Πού να πάτε, ρε παιδιά, στην Κάριστο?
1: Οι άνθρωποι προσφέρθηκαν.
0: Και πώς θα πάρουν το.
1: Τι σένιζες, οι άνθρωποι είχαν όλη την ευγένεια, προσφέρθηκαν. Είναι φανατικοί θαυμαστές που θα τους έδινες και ένα αυτόγραφο και ήθελαν να σε εξυπηρετήσουν.
0: Ασχολείστε επαγγελματικά με το καθάρισμα, για στείλτε μας μήνυμα. Για στείλε μήνυμα, Κροατή. Μας στέλνουν ονοματεπώνυμο ή όχι?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να δούμε να του απαντήσουμε με το mail του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Σωτήρης Τριφυλάρα.
0: Τριφυλάρα,
1: ναι.
0: Τι τριφυλάρα, ομάδα?
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από αντίθετα πράγματα. Τριφυλάρα. Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο τα πάτε χάλια.
1: Τι σχέση έχει τώρα, είσαι
0: Παναθηναϊκός? Στο ποδόσφαιρο τα πάτε χάλια. Στο μπάσκετ. Για να δούμε τώρα.
1: Και τι σχέση?
0: Καινούριο κοσκινάκι μου και πού να σε ξανακρεμάσω. Γίνατε. Ο πρόεδρός σας τα έχει πάρει στο κρανίο. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Πολύ θυμωμένος. Τον αδικεί η διαιτησία, τον αδικεί. Ότι θα έχει γίνει το μπάσκετ, παιδιά, σαν το ποδόσφαιρο και ότι θα τρώγονται το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πάντως, εγώ χαίρομαι γενικά να πηγαίνουν ελληνικές ομάδες καλά, είτε είσαι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, και να παίρνουμε μετάλλια. Και στο πόλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού τα πήγαν μια χαρά.
1: Πάρα πολύ καλά, ναι.
0: Εσείς σε τι άθλημα πάτε? Καλά, σε κανένα πινκ-πονγκ, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι
1: και να πει. Και χάλια να πηγαίνουμε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Τέλος.
0: Εσύ πώς την είναι... Ο μπαμπά σου δεν ήταν ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Άρα πώς έγινες Παναθηναϊκός?
1: Σου άρεσε? Κυψέλη. Εμένα δίπλα μου ήταν το Αλεξάνδρ. Τι να την κάνω την ΑΕΚ τώρα?
0: Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό το γήπεδο.
1: Καλά, ούτε έχω πάει. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν με τράβαγε η ΑΕΚ. Ήθελα να είμαι Παναθηναϊκός. Όσα... Θέλω να είναι με αυτό που θέλω να είμαι μόνη μου.
0: Περίμενε, ο μπαμπάς σου πήγαινε γήπεδο? Πήγαινε ποτέ?
1: Ο μπαμπάς μου, σπάνια.
0: Κωνσταντινοπολίτης ήταν ο μπαμπάς?
1: Όχι, άρα του άρεσε η ΑΕΚ. Σπάνια πήγαινε γήπεδο, δεν ήταν, ούτε, έβλεπε αγωνές, έβλεπε ποδόσφαιρο. Αλλά δεν ήταν.
0: Η μάνα σου εκνευριζόταν όταν έβλεπε
1: καθόλου. Δεν ήταν κανένας ποδοσφαιρόφιλος τώρα που. Βουλή, με τη Βουλή είχαμε θέμα εμείς. Με τη Βουλή. Όλη μέρα έπαιζε Βουλή, όλη μέρα. Όλη μέρα μουτζονε. Πολιτικούς.
0: Έλα!
1: Όλη μέρα. Αλλά ποδοσφαιρόφιλο. Έβλεπε. Ρε παιδί μου, και μουντιάλ έβλεπε. Εγώ θυμάμαι ότι βλέπανε. Αλλά σαν παρέα, σαν διασκέδαση, όχι. Μην μιλάτε τώρα, θα δω μουντιάλ.
0: Κάνατε βράδυες μουντιάλ στο σπίτι?
1: Ναι, και θυμάμαι στο μπαλκόνι. Γιατί πάντα καλοκαίρι είναι το μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος. Βάζαμε στο μπαλκόνι μια τηλεοραστία, δεν χωράει.
0: Και ερχόντουσαν φίλοι του.
1: Ερχόντουσαν φίλοι και βλέπανε.
0: Με τις γυναίκες του.
1: Όχι, μόνοι του, και του έβγαζαν πίτσες και τέτοια και τρώγαμε. Και σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ...
0: Παιδιά, τι ωραίες εποχές.
1: Όπως και τα μπαλκόνια,
0: αυτές.
1: Σου λέω. Εγώ το έχω παρατηρήσει. Θυμάμαι τα μπαλκόνια, στα μπαλκόνια όλο τον κόσμο έξω να κάθεται, να τρώει, να ακούσει αυτόν τον ήχο από τα μαχαιροπύρουνα που έκανε πολύ ωραία γειτονιά. Δεν. Πάντως... Εγώ κάθομαι πολύ στο μπαλκόνι μου, δηλαδή.
0: Μου
1: δεν κάθεται
0: μια...
1: κόσμο στα μπαλκόνια.
0: Ναι, μου το έλεγε μια κυρία που βγάζει βόλτα το σκύλο, μου λέει δεν κάθονται πια στα μπαλκόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι λόγω καιρικών συνθηκών.
1: Όχι, μια χαρά είναι οι καιρικές συνθήκες τώρα τον Ιούνιο.
0: Έχει ζέστη.
1: Δεν έχει ζέστη για μπαλκόνι τώρα τον Ιούνιο το βράδυ. Δεν έχει ζέστη. Κάθεσαι άνετα στο μπαλκόνι σου.
0: Να.
1: Και ας τον Ιούνιο. Άντε, ας τον Ιούνιο.
0: Για πόσο...
1: Το Μάιο δεν κάθεσαι στο μπαλκόνι.
0: Για πόσες ώρες κάθεσαι.

0: Δεν κάθεσαι άνετα στο μπαλκόνι το βράδυ.
1: Για πόσες ώρες κάθεσαι στο μπαλκόνι?
0: Και δύο και τρεις.
1: Α, με παρέα φαντάζομαι.
0: Και μόνη μου.
1: Α, τι κάνεις μόνη σου μέσα στο μπαλκόνι?
0: Μαζεύω το κινητό μου, μιλάω στο βιβλίο, μιλάω στο τηλέφωνο. Αλλά κάθομαι στο μπαλκόνι.
1: Όλη η γειτονιά ξέρει τα νέα σου δηλαδή.
0: Σιγά από τα νέα.
1: Τι, δεν έχετε γείτονες που στείνουν αυτοί?
0: Όχι, δεν κάθονται έξω.
1: Καλά, μπορεί να έχουν, δεν κάθονται έξω, αλλά μπορεί να έχουν. Ακούγεται, ρε παιδί.
0: Δεν πάνε να ακούνε ό,τι θέλουν. Άζω να ακούνε να με καμαρώσουν. Ναι.
1: Η πάνω κυρία και η κάτω κυρία σου φέρνει κανένα φαγάκι που σου φέρνει?
0: Η πάνω κυρία δεν μαγειρεύει. Η κάτω κυρία μου φέρνει που και που.
1: Έχει καιρό να σου φέρει.
0: Έχει καιρό να μαγειρέψει, γιατί έχει καιρό να μου μυρίσει. Καταλαβαίνω, εγώ μου έρχεται πάνω όλη η πυροδιά.
1: Και τι τρώνε, πρέπει να ανησυχήσεις. Τα πες,
0: κυρία τάδε μου, βλέπω μια χαρά.
1: Κυρία τάδε μου, τι έγινε, την κόψαμε τη μαγειρική?
0: Είναι για κριτικιά και μαγειρεύει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραία.
1: Σου κάνει και περίεργα κριτικά?
0: Όχι, αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία.
1: Πηγαίνει στην Κρήτη το καλοκαίρι?
0: Πηγαίνει, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πηγαίνει κάθε καλοκαίρι, πηγαίνει για λίγες μέρες.
1: Έχει μια εποχή, παιδιά, τον Αύγουστο δεν αδειάζουν οι πολυκατοικίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει κάποιες μέρες που είναι τελείως ερημιά,
0: ναι,
1: οι πολυκατοικίες?
0: Και η γειτονιά όλη. Μ' αρέσει εμένα, τρελαίνομαι.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι σαν να έχουν έρθει, να τους έχουν πάρει όλους εξωγήινοι και είμαι μόνη.
1: Έλα τώρα. Αυτό φαντασιώνεσαι ή αυτό θες στους εξωγήινους? Για να πάρουν όλους τη γειτονιά και να μείνεις μόνη σου.
0: Όχι, παιδί μου, αλλά είναι σαν να έχει συμβεί κάτι, όχι δυσάρεστο. Έτσι, και έχουν φύγει όλοι.
1: Ναι.
0: Και είναι, εδώ... ωραίο, είναι, ωραίο να, είναι ωραίο να έχει ησυχία η γειτονιά. Η παιδική χαρά έχει ησυχία. Έχουν πάει τα παιδάκια διακοπές στο καλό και με την
1: κάτσε, δηλαδή. Όσοι ξεμένουν δεν έρχονται παιδική χαρά?
0: Όχι, έρχονται πολύ αργά γιατί είναι ζέστη. Είναι ντάλα πια 6 ώρα το απόγευμα. Έρχονται αργά. 9, 10, 11 τα βάζουν για ύπνο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνουμε εμείς στο μπαλκόνι. Τσακ.
1: Ωραία, ε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά. Εσείς μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνό σας και να τηλεφωνήσετε στο 211 1080 880, γιατί 5 παρα 5, δηλαδή σε περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα ξέρω εγώ, θα γίνει η κλήρωση, παιδιά, για, για δύο εισιτήρια Λέρε Τουρ από Πειραιά για Πόρο, με επιστροφής, για να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί.

0: Γιατί μου στέλνουν mail για επενδύσεις, με φαίνομαι μεγάλο επενδύτρια.
1: Σε έχουν δει επενδύτρια εσένα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χάντερ λέει ότι συγκρίνουμε μισθούς Ελλάδας με Γερμανία και με άλλες χώρες, ενώ εμείς δεν παράγουμε τίποτα παρά μόνο γκαρσόνια κλπ. Ενώ αυτοί παράγουν, και οπότε γιατί συγκρίνουμε τους μισθούς.
0: Παρτών.
1: Εγώ
0: δεν
1: νομίζω
0: κατάλαβα.
1: Ότι δηλαδή, επειδή δεν παράγουμε εμείς, δεν πρέπει να έχουμε καλύτερους μισθούς διαβίωσης που δεν βγαίνει ο μήνας. Έχει από τον πλούτο, όποιο πλούτο και είναι αυτό που παράγεται
0: καλά,
1: στην Ελλάδα.
0: Καλά, και η Γερμανία στα μαύρα τη τα χάλια είναι.
1: Αυτό είναι
0: τώρα, δηλαδή.
1: Αλλά, άλλο λέω ότι από τον πλούτο που παράγεται στην Ελλάδα, όποιο είναι αυτό ο πλούτο. Τι ποσοστό πηγαίνουν στου εργαζόμενου και τι πηγαίνει αλλού.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι πάει το πράγμα. Δεν έχουμε μπάγεν, οπότε δεν παίρνουμε μισθού.
0: Λοιπόν,
1: να πούμε να ζήσουμε.
0: Η Face Κορδά σε πληροφορώ ότι παρόλο που αγωνιούσε και αυτή ανανέωσε το συμβόλαιό τη. Από την άλλη είναι αβέβαιο το τηλεοπτικό μέλλον της Τσολάκη σε μια σεζόν στην οποία και η ίδια θέλει να κάνει.
1: Στόπερ δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Παιδιά, ήταν πολύ χάλια η σεζόν για εκείνη.
1: Εντάξει, ήταν χάλια, βάλανε την Καραβάτου. Η Καραβάτου τα πήγε εξίσου χάλια με την Τσολάκη. Δικαιώθηκε η Τσολάκη τουλάχιστον. Είμαι μέσα της, ένιωσε μέσα ότι μπορεί να φταίει η ζώνη. Δεν ήταν το πρόσωπο, δηλαδή εγώ, εκείνη που έφταιγε. Αλλά ξέρω, έχω διάβασα ότι θα μειώσουν γενικά τα πανέλια. Θα είναι πολύ λιγότερος κόσμος. Μα να σου πω κάτι. Είναι τόσοι πολλοί στα πάνελ, στις περισσότερες εκπομπές, που δεν μπορούν να βγαίνουν και να μιλήσουν. Δηλαδή γίνονται γλάστρες χωρίς να είναι. Δεν μπορεί στο τηλεοπτικό. Καταρχήν ο Λιάγκας δεν αφήνει να μιλήσει και άνθρωπος. Να τα λέμε και αυτά.
0: Σωστό.
1: Αλλά γενικά και εκεί και η Σκορδά που αφήνει να μιλήσουν οι άλλοι, δεν προλαβαίνουν να μιλήσουν. Καταρχήν, άμα αρχίσει να μιλάει ο μικρούτσικος, τέλος, δεν μπορεί να μιλήσει άλλος.
0: Λοιπόν, ιδιωτικός ερευνητής υποστηρίζει ότι η Μωρόη δεν αυτοκτόνησε, αλλά τη φάγαν λάχανο.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ε?
1: Όλοι το πιστεύουν. Πολλοί το πιστεύουν αυτό.
0: Πολλοί το πιστεύουν, αλλά δεν έχει αποδειχτεί.
1: Γιατί ξέρει πάρα πολλά, είτε ήταν με τον πρόεδρο, με τον αδερφό του πρόεδρου, είχε πάρει όλη την προεδρία γενικά, να το πούμε έτσι.
0: Δηλαδή, μωρό, ήταν με την προεδρία. Πώς μπορείς, παιδί μου, να είσαι με τον έναν και μετά ξαφνικά να κάνεις αλλαξουκόλια.
1: Δεν απαραίτητα να είναι ξαφνικά, μπορεί να γίνεται και παράλληλα.
0: Α, καλό λέω κορίτσι, εγώ. Από σπίτι.
1: Εντάξει, μπορεί και εσύ καλό κορίτσι από σπίτι να επιβιώσει, θέλει και εκείνη.
0: Καλέ, μία στάρ ήτανε.
1: Εντάξει, τον είχε ερωτευτεί τον. Εντάξει, ωραίος ήταν ο Κένεντι, μη λέμε τώρα.
0: Καλέ, πολύ γοητευτικός.
1: Τα είχε όλα. Ωραίος άντρας, γοητευτικός.
0: Πρόεδρος.
1: Εντάξει, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Και ο αδερφός του καλός ήταν. Δεν ήταν αυτόν, αλλά ήταν ενόστιμος.
0: Φαντάσου όμως ότι η γυναίκα του ήταν η Τζάκη. Και αυτός δεν ήθελε την
1: Τζάκη. Η Τζάκη φαινόταν ότι ήταν φαρμακοτρίφτα. Την έβλεπες ότι δεν ήταν στρίτζο. Πρέπει να έχει συνέχεια πονοκέφαλα αυτό το βράδυ. Φαινότανε.
0: Η Μονρόε όμως.
1: Η Μονρόε ήταν χυμόβιστη. Είχε χυμούς, ρε παιδί μου, σαν γυναίκα.
0: Ναι. Τα δίνει όλα στην πίστα.
1: Τα δίνει όλα στην πίστα. Ναι. Αυτό όπως τα λες.
0: Happy birthday, Mr. President.
1: Λοιπόν, 40 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γαλλία, λέει. Δεν πήγαν να
0: δωρεστούν.
1: Όχι στο Σικουάνα, γενικά πήγαν να δωρεστούν όπου μπορούσαν.
0: Δεν ξέρανε μπάνιο.
1: Όχι,
0: παιδιά, δηλαδή.
1: Γιατί και εμείς που πείτε ότι είμαστε χώρα ναυτική και ξέρουμε μπάνιο, πώς πνίγονται κάθε χρόνο.
0: Στην Πάρο που πήγα.
1: Άστο τώρα.
0: Στην Πάρο που πήγα, ένας ναυαγωσός της, λέει κάποιος από την παρέα που ήταν αγόρια με καπρίτσια, σας τα κακά κορίτσια, παιδιά. Αχ, έχω μια ζαλάδα, θα μπω στη θάλασσα, κοιτάτε. Βλέπετε αυτό που βλέπω. Ήταν ένας. Όχι μεγάλο. Η νοημοσύνη του φαινόταν ότι ήταν λίγο. Δεν ξέρω γιατί. Έχεις παρατηρήσει καμιά φορά ο χαζός φαίνεται? Από το βλέμμα έχει αυτό το αγαθό βλέμμα της Αγελάδας.
1: Αγαθό ήταν το παιδί.
0: Αλλά μπορεί να ήταν πολύ. Φαινότανε καλό ατομάκι. Και ωραίος. Αλλά ήταν με μια ψεύτικη σανίδα εκεί και πήγαινε πάνω. Με ένα αυτά τα πλαστικά που έχουν.
1: Αυτά έχουν για να. Που επιπλέουν για να μπορέσουν να κρατηθείς. Να στο ρίξουν και να σε πιάσουν.
0: Γιατί πες μου, θα πνίγεται η ηλικιωμένη κυρία και θα κρατηθεί από το τεκνό.
1: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν να τους πιάσουν. Τους ρίχνουν αυτό το πλαστικό για να πιαστούν. Γιατί αν πιάσει ο πνιγμένος, μπορεί να σε πνίξει πάνω στον πανικό του. Γι' αυτό έχουν αυτό το.
0: Α, το ρίχνουν, ναι.
1: Βέβαια.
0: Και αν εσύ δεν καταλάβεις τι.
1: Αν δεν καταλάβεις, ώρα σου καλή και ο τέτοιο σου γυαλί. Έχει αν δεν καταλάβεις.
0: Άτος, ωραία. Α, δεν σε πάνε να σε βουτήξουν.
1: Πρέπει να το έχουν για αυτού να κρατηθούν αυτοί. Αν πάει να σε βυθίσει ο πνιγμένο. Ο βασικό κανόνα είναι δεν πιάνει τον πνιγμένο. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν ειδικέ. Που σίγουρα έχουν ειδική εκπαίδευση. Αλλά ο βασικό κανόνα δεν πιάνει. Του ρίχνει ένα ξύλο, κάτι. Δεν πιάνει τον πνιγμένο.
0: Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Ξέρετε που πάμε σήμερα. Ξέρετε. Με τη Hellenic Seaways. Φύγαμε για Πόρο, πάμε. Το ηχητικό, να το, φεύγει το καράβι, ίσα που προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα 2-11-10-80-880, πάρτε τηλέφωνο τώρα, πάρε τηλέφωνο τον κερατά, Πάρτε τηλέφωνο τώρα, 5 παρα 5.
1: Το κερατάκι εσύ. Θα θέλει να πάρει τώρα τηλέφωνο ο άνθρωπος. Μα είναι δυνατόν.
0: Έλατε, πάρτε. Απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα από ό,τι κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση, παιδιά. Δίνουμε πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για ένα κοντινό ταξίδι. Αν τα οικονομικά σας δεν βγαίνετε, μη στεναχωριέστε. Το ραδιόφωνο παραπολιτικά είναι εδώ, τα κακά κορίτσια. Βάλετε το μαγιουδάκι σας, πάρτε το αντιλιακάκι σας και ετοιμαστείτε να κάνετε μια πολύ ωραία εκδρομή, έστω και αυτημερών. Αλλιώς θα δώσετε λίγα χρηματάκια για δύο μέρες για μονή και θα πάτε για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που θα μείνει αξέχαστο. Θα κάνετε σεξάκι ωραίο δίπλα στη θάλασσα.
1: Τους έκανες και πρόγραμμα.
0: Θα πάτε να κάνετε τις βουτιές.
1: Στη θάλασσα θα πάτε... δύσκολο το σεξάκι.
0: Δίπλα στη θάλασσα είπα. Θα ακούγεται το φρου φρου φρου φρου της θάλασσας. Θα πιείτε μουζάκι, θα φάτε ωραίους λουκουμάδες.
1: Ακούτε τις φαντασιώσεις λεμονιάς τώρα, έτσι.
0: Λοιπόν, θα πάρετε ωραίες μαρμελάδες για το σπίτι. Θα φάτε κάτι πρωινές τυρόπιτες φανταστικές που έχουν εκεί πέρα τα καφέ της παραλίας. Θα κάνετε τη βόλτα σας, θα πάτε στο Λεμονόδασος. Έχει πολύ ωραία σχολή του σκι, παρακαλώ. Θα φάτε ωραία χωριάτικη σαλάτα με μια φέτα να με το συμπάθιο και έχει και πολύ ωραία ψαράδικα με φτηνό ψαράκι, τηγανιτό μπαρμπουλινάκι στην πλατεία, δεν υπάρχει. Περάστε και μια βόλτα από την καλερί Σιτρόν, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, από το Γιώργο, πολλά φιλιά στο Γιώργο, μας λέει καλησπέρα, ο Γιώργος από τον Φάρο Τυφλών. Πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.

0: Λοιπόν, έβλεπα αυτή την ομάδα παιδιά του Μουντιάλ της Ζιμπάμπουε. Τι ήταν με το Τίγρε που είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα. Μιλάμε για εξαιρετική στολή. Μιλάμε haute couture. Just Cavalli θα μπορούσε να
1: πολύ
0: είναι τα ρούχα.
1: Ήτανε,
0: πάρα πολύ ωραία.
1: Ποια ομάδα πραγματικά... ήταν όμως, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Οι οποίοι φορούσαν μαύρα κουστούμια.
1: Ναι, με, και τίγρη... ναι,
0: με ένα τιγρέ, με ένα detail τιγρέ.
1: Και ήταν πάρα και γυαλί ηλίου, ήταν δηλαδή.
0: Από κάποια αφρικανική χώρα ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά εξαιρετική, 10 άριστο με 15 τόνους.
1: Κονγκό.
0: Κονγκό, μπράβο το Κονγκό.
1: Το Κονγκό.
0: Το Κονγκό, παιδιά, κέρδισε τις εντυπώσεις. Έχουν παίξει φωτογραφίες της στολής αυτής σε όλα τα ξένα μίντια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό.
1: Και ωραία.
0: Τελείως φασιονίστα.
1: Και πολύ ωραία ήταν και άσχετο τώρα στις κερκίδες οι Νορβηγοί.
0: Α,
1: που
0: τι?
1: Κάνανε όλοι. Τραβάνε κουπί. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Γιατί ήταν το μισό γήπεδο, αν δεν θυμάμαι καλά, δεν έπαιξε η εθνική του. Είχαν όλοι ένα.
0: Πάντως έχει παρατηρήσει κάτι. Ενώ άλλες χρονιές, παιδιά, με το Μουντιάλ γινόταν χαμός. Ακουγόντουσαν από όλα τα μπαλκόνια, από τα σπίτια κλπ. Τώρα, σαν να μην γίνεται, σαν να μην υπάρχουν αγώνες. Ένα περίεργο. Λες και έχει ξεφουσκώσει η διοργάνωση. Δεν είναι περίεργο. Θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
1: Ναι, αυτό δεν λέμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να το δηλαδή... βλέπουμε στο σπίτι με ερκοντήσιο και να μην του ακούμε.
0: Πώς δεν θα υπήρχε στα μαγαζιά. Δεν το βλέπεις ούτε στα μαγαζιά. Λες και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται.
1: Στα μαγαζιά που κάθονται όλοι και βλέπουν μπάλα, ε.
0: Ναι, θυμάσαι παλιά. Εγώ θυμάμαι ένα γάμο πριν μερικά χρόνια που ήταν τελικός Μουντιάλ και λέγανε πω δεν θα έρθουν οι καλεσμένοι και αναγκαστήκαμε, παιδιά, σε top γάμο επιχειρηματικό και έβαλαν μεγάλες οθόνες στη δεξίωση. Και είχε σηκωθεί όλος ο κόσμος τώρα. Λες και έχουν και με τους Ολυμπιακούς το ίδιο γίνεται. Λες και έχει ξεφουσκώσει, δηλαδή ο κόσμος σαν να έχει βαρεθεί. Σαν να μην ψήνεται,
1: ναι, μπορεί, μπορεί.
0: Σαν να βαριέται. Σαν να έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Ίσως να είναι παραλίες, να τον έχει κουράσει η ζέστη. Σαν κάτι να γίνεται πάντως. Δεν το βλέπεις
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Δεν, έχω δει,
0: δεν είμαστε
1: ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή σε αυτό το... Ούτε τα site το πρώτο που παίζουν είναι το Μουντιάλ. Απλά οι hot σκηνές από το Μουντιάλ.
1: Αυτό ναι.
0: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Σε περίπου 10 λεπτά θα γίνει κλήρωση. Δίνουμε 2 εισιτήρια Hellenic Seaways, παιδιά, μετεπιστροφής για τον Πόρο. Εξαιρετική προσφορά. Γιατί δεν χρειάζεται καταρχάς να πληρώσετε ξενοδοχείο. Μπορείτε να πάτε αυθημερών. Κοντινό ταξίδι σε μια μισή ωρίτσα. Είστε εκεί μια μισή ώρα, παιδιά. Τι είναι, με το αυτοκίνητο δηλαδή από τα βόρεια στο κέντρο της Αθήνας, μια μισή ώρα κάνουμε. Ή. Ακόμη και με φτηνά ξενοδοχειάκια μπορείτε να κάνετε τη δουλίτσα σας, να πληρώσετε 2 μέρες διαμονή και να μείνετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο πολύ κοντά στην Αθήνα, χωρίς ταλαιπώρια, χωρίς ουρές, χωρίς πολύ ωραία ταξίδια, να πάτε να απολαύσετε ένα Σαββατοκύριακο ηρεμίας, έτσι όπως θέλουμε να αγαπάμε και να ζούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα στο 211 10 880. 2, 11, 10, 80, 880 και σε 10 λεπτά θα έχουμε τον νικητή.
1: Λοιπόν, πήγε στον Παλί η Κατερίνα Δαλάκα, παιδιά, τι ωραίες φωτογραφίες. Είναι σε ένα καταράκτη με τον αγαπημένο της. Μετά είναι κάπου που είναι σαν μια τεράστια κούνια που πάνω από την ευλάστηση. Μία πισίνα με μία. Όχι πισίνα, αυτές η εσωτερική μπανιέρα που είναι με όλο φύ.
0: Τζακούζι.
1: Με τζακούζι, με φύλλα που σχηματίζουν. Με πέταλα. Που σχηματίζουν καρδούλα. Θέλω και εγώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Μετά έχει μπει σε ένα πράγμα σαν ένα ιδρύο και φοράει ένα σκάφανδρο ουσιαστικά και κολυμπάνε δίπλα της τα ψάρια. Πάρα πολύ εξωτικά, πάρα πολύ ωραία. Και δείχνει κάτι πιάτα με φαγητά, καλά μπανάνες έχουν, τέτοια σκασίλα μου. Αλλά τα υπόλοιπα όμως είναι τέλεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι τέλεια.

0: 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τι με βλέπεις?
14: Σε βλέπω έτοιμη για ωραίο make-up αυτό.
13: Ναι. Είναι έτσι Ιντερμέντ, να το πούμε, γιατί η Ιντερμέντ έχει πάρα πολύ ωραία αντιλιακή, παιδιά, με make-up.
14: Ναι, πολύ ωραίο.
13: Είναι όμως σαν πούδρα, αλλά είναι πούδρα σε υγρή μορφή.
14: Αυτό είναι το ωραίο.
13: Εξαιρετικό.
14: Γιατί η πούδρα, παιδιά, που δεν είναι σε υγρή μορφή, είναι σαν στουπέτσι που κάθεται πάνω στο πρόσωπο.
13: Ναι.
14: Είναι αυτό που λέμε που γίνεται σαν κέικ το πρόσωπο.
13: Ποιο, με την πούδρα?
14: Με την πούδρα που δεν είναι υγρή. Έρχεται και κάθεται αυτό και νομίζω ότι είναι κέικ που του έχει δείξει άχνη και φαίνονται όλοι οι πόροι και είναι τραγική κατάσταση.
13: Μάλιστα.
14: Και μπαίνει και σε κάθε ρητίδα, σου κάνει χάρτη. Βρε καλό στο Ειρηνάκι μας.
13: Ήρθε η Ειρηνούλα, η οποία έχει βγάλει τον νικητή. Της είπαμε σήμερα να αναπτύξει πρωτοβουλία. Και επίσης της είπαμε να κάνει και ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Βέβαια, πριν κάνει το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, να σας μαρτυρήσω ότι η Ειρήνη έκανε και ρεπορτάζ αγοράς και έχει φέρει παιδιά γαριδάκια τα οποία...
9: Γεια σας. Εγώ δεν είπα γεια σας.
13: Λοιπόν, κάνει ρεπορτάζ αγοράς και ανακάλυψε γαριδάκια που είναι φτιαγμένα από τι, Ειρήνη?
9: Από φακή.
13: Από φακή, ορίστε.
14: Τέλεια.
13: Δεν τα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι γαριδάκι τέλεια. Κανονικά.
9: Είναι σαν τυρογαριδάκι, παιδιά, αλλά με φακή.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Πας με τις ώρες και. Γιατί όλο έχεις αυτά που λένε μπινελίκια. Πας με τις ώρες και ψάχνεις. Θα ρωτήσω τον άντρα σου εδώ, τον Ιχολίπτη. Παιδιά, είναι ένα ζευγάρι που ένας είναι υποχόνδριος στην καθαρκιότητα. Τώρα έχει βγάλει τα μαντιλάκια, ετοιμάζεται να κάνει τις πατούσεις του. Δεν ξέρω. Όλα τα άλλα. Μπιντε, να κάνει όλα τα άλλα. Τα έχει καθαρίσει το στούντιο. Έρχεται και πριν αυτό. Καθαρίσει την κονσόλα, τα κουμπάκια. Το στυλό.
14: Το κοντρόλ του. Μέχρι και το κοντρόλ του ερκοκοντρόλ.
13: Ειρήνη, έτσι είναι ο άντρα στο σπίτι.
9: Έτσι είναι, δυστυχώς.
13: Α, να τα.
9: Έτσι είναι.
14: Εντάξει,
9: έτσι.
14: Καλό είναι αυτό όμως.
13: Τα θέλει από σένα ή τα κάνει και ο ίδιος?
9: Όχι ο ίδιος.
13: Α, ωραία.
9: Ευτυχώς.
13: Α.
9: Ευτυχώς.
13: Μάλιστα. Πριν γίνει το τέτοιο, έχει τοπική καθαριότητα.
14: Θα φτάσει.
15: Δεν είναι η ώρα.
13: Δεν είναι η ώρα, παιδιά, μετά τις 12.
9: Ναι.
13: Λοιπόν, τώρα... τι ξέρουμε για τον πόρο, Ειρήνη μου?
9: Τι ξέρουμε για τον πόρο? Ο πόρος είναι, τι να πω, το λιμάνι,
13: ναι.
9: Έχει καταρχήν νεοκλασικά, πάρα πολύ ωραία.
13: Αχ, πολύ ωραία σπίτια, παιδιά,
9: έχει
13: πραγματικά.
9: Έχει σοκάκια γραφικά, έχει μαγαζάκια, έχει το ιστορικό ρολόι στην κορυφή.
15: Έχω πολύ σκαλή για να πας εκεί.
9: Είναι
13: πολύ σκαλή,
9: ναι,
13: αλλά
9: πολύ σκαλή αξίζει όμως. Μετά έχει τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα, παιδιά να πάτε, μην το χάσετε εκεί.
13: Μας είπε ο άντρας ότι έχετε πάει.
9: Ναι. Ναι, έχουμε πάει και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία.
13: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έχει πολύ.
9: Ορίστε.
13: Μα είναι δυνατόν, Παναγιώτη, να λες ότι.
9: Με σαμποτάρι.
13: Εσύ πέρασε καλά και εγώ, όχι. Είναι δυνατόν. Γιατί δεν πέρασε καλά, Παναγιώτη μου?
14: Αφού είσαι με τον άνθρωπό σου, βρε, όπου και να είσαι, πρέπει να περνά τέλεια.
13: Λοιπόν, είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό μέρος και έχουν φτιαχτεί και έχουν ανακαινιστεί κάποια ξενοδοχεία, οπότε θα βρείτε και ωραία διαμονή.
9: Πάρα
13: και έχει πολύ ωραία ψαράκι. Στην πλατεία, παιδιά, φρέσκο τηγανιτό μπαρμπουνάκι σε πολύ οικονομικές τιμές, δηλαδή σε σχέση με άλλα νησιά.
9: Και όποιοι είναι ερωτευμένοι να πάνε στο λιμανάκι της αγάπης.
13: Α, το λιμανάκι της αγάπης, τι ωραία.
9: Είναι ένας μαγευτικός καταπράσινος, μικρός κολπίσκος.
13: Ναι.
9: Για βουτιές και για πολλές φωτογραφίες.
13: Α, τι ωραίο.
9: Πολλές φωτογραφίες.
13: Instagrammer, δηλαδή.
14: Και για influencing.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ένα νούμερο από το 1 έως το 75. Μην πεις πάλι,
14: ναι,
13: το 6.
14: Ναι, μην πεις πάλι μικρό, καλά λέει.
15: 55, το λέω εγώ.
9: 55! Wow! Λοιπόν, το 55
13: ναι.
9: Είναι η κυρία Μαρκέλα Φωκά.
13: Η κυρία Μαρκέλα Φωκά να
9: θα
13: πάει.
9: Θα περάσει πολύ όμορφα.
13: Να πάει να περάσει υπέροχα.
14: Τέλεια!
13: Λοιπόν, ωραίο ταξίδι να είστε, κυρία Φωκά μου, και καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Κάθε μέρα τα κακά κορίτσια κληρώνουν ωραία δώρα που δίνουν με τη βοήθεια της Ειρηνούλας μας. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς για τους γνωστών.
14: Θα βάλουμε απουσίες.
13: Γεια σας.
9: Γεια σας.
13: Και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή η δικογραφία μέσω της οποίας ζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς θα ορίσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής, στην οποία θα κληθεί να δώσει εξηγήσει ο κ. Αβραμόπουλος είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος έχει ζητήσει ήδη την άρση ασυλίας του. Συναγερμός στην πυροσβεστική λίγο μετά τις 2 για φωτιά σε εργαστήριο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 πυροσβεστικά οχήματα. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισού. Τα αίτια της πυρκαγιάς έως τώρα παραμένουν άγνωστα. Ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί από το 1947. Σε κατάσταση συναγερμού, λόγω ακραίων θερμοκρασιών, βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έφτασε το θέμα του λαγοκέφαλου μετά από παρεμβάσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Ο Φρέντις Μπελέρης υπογράμμισε ότι ο λαγοκέφαλος αποδεκατίζει αλλιεύματα και καταστρέφει τα αλλιευτικά εργαλεία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους ψαράδες. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε πως ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο απειλή για τους αλλιείς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά εγείρει ζητήματα σοβαρά δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ συνολικά 105 ακόμα κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, με ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε πως το Ιράν συμφώνησε σε επιθεωρήσεις για τα πυρηνικά για πολύ καιρό ακόμα στο μέλλον. Ο Αμερικανός πρόεδρος μάλιστα επισήμανε πως η κίνηση αυτή θα διασφαλίσει αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε ειλικρίνεια για τα πυρηνικά. Αν δεν είχαν συμφωνήσει σε αυτό, δεν θα υπήρχαν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε. Στα αθλητικά, στις 8 η Πορτογαλία θα αντιμετωπίζει το Ουσμπεκιστάν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα για την ίδια διοργάνωση.
0: Τα νέα των αγορών.
3: Πτώση 1,07% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
3: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Γκόντζος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ είμαστε. Παραπολιτικά είναι τα κομμένα στο 91 με Κώστα Γκότζο και Διονύση Βερβελέ. Όχι σώματι, ψυχείτε μόνο μαζί μας. Ξεκουράζεται. Τέλος πάντων, ναι. Έχει ολιγοήμερη άδεια. Λοιπόν, προχωράνε τα πράγματα. Τρέχουνε. Εξελίξεις, κακό. Μεταγραφές, μουντιάλια. Όλα τα έχουμε. Λοιπόν, όλοι κάνουν μεταγραφές. Ναι. Παντού εδώ κάνουν τα κόμματα, δεν κάνουν οι ομάδες. Τώρα τι μεταγραφές είναι αυτές θα φανεί. Στο χειροκρότημα. Υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν ομάδες. Υπάρχουν παίκτες που πληρώνονται για να μετακομίσουν, να αλλάξουν ομάδα. Αυτά λίγο πολύ τα ξέρετε. Για το ποδόσφαιρο δεν λέω αυτά για την πολιτική. Αλλήμωνο στην πολιτική δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Στην πολιτική πάνω απ' όλα πιστεύουν, έχουν ιδεολογία, είναι συνεπείς με αυτή, δεν την ξεπουλάνε και γι' αυτό αλλάζουν και κόμματα, διότι κάποιο κόμμα δεν συμβαδίζει πιθανόν με την ιδεολογία τους. Δεν υπάρχουν, αλλήμωνο τώρα. Δεν υπάρχουν αγοροπολισίες εκεί, δεν υπάρχουν χρήματα. Τα πάντα είναι καθαρά θέμα ιδεολογίας. Στο ποδόσφαιρο αντίθετα δεν υπάρχει ιδεολογία. Υπάρχει συμφέρον και υπάρχει και η πώληση της αξίας και των ικανοτήτων του κάθε ποδοσφαιριστή. Ο Παναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του, θα έχει 2 με 3 μεταγραφές σίγουρα, και ο Τσάπρας 4, θα έχει 4 νέα πρόσωπα. Στην ουσία θα μπορέσει ο Νίστρουπ να δημιουργήσει αρχικά ένα κράμα, κυρίως με τους περισσινούς και με το μπόλιασμα 3-4 ποδοσφαιριστών για τα προκριματικά με την, πώς λέμε, με την Πάξη 23 του μήνα στην Ουγγαρία και 30 στο ΆΚΑ, 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Έχουν αρχίσει λίγο και σφίγγουν οι ζέστες. Οι άλλοι στην Ευρώπη πεθαίνουν γιατί πάνε να κάνουν μπάνιο επειδή κάνει ζέστη στα ποτάμια και στις λίμνες. Δεν τα ξέρουν καλά τα ποτάμια και τις λίμνες. Είναι επικίνδυνα νερά αυτά, δεν είναι σαν τη θάλασσα. Εμείς εδώ το χτυπήσαμε το 35ράκι σήμερα. Το χτυπήσαμε, ναι. 35ράκι και βάλε. Εντάξει, θα κάνει και τέτοια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι κάτι άκουσα τώρα για μεταγραφές του Ολυμπιακού. Συζητάει, κάνει. Νομίζω ότι πια οι μέρες είναι, πώς να το πω, γεννάνε ώρα με την ώρα. Όλες αυτές οι υποθέσεις που ακούτε και διαβάζετε τις χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι, τρέχουν, κάνουν, ανταλλάσσουν προτάσεις, όρους. Τη μια λένε ναι, μετά θα πούνε θέλω και κάτι άλλο, την άλλη λέει τα δίνω, την άλλη λέει είναι πολλά, θα τα μειώσω λίγο. Όλα, ξέρετε, αυτό γίνεται ρε παιδί μου, δεν βγαίνουν αυτά δηλαδή, και δεν έχει και λόγο, δεν απασχολούν κανένα ο τρόπος με τον οποίο γίνονται μεταγραφές. Η ουσία είναι το αποκριστάλλωμα, το αν θα γίνει μια μεταγραφή ή όχι. Κάτι άκουσα για ένα εξτρέμ Ολυμπιακός από την Χιρόνα. Ράμος, πώς λέγεται αυτός, Ράμος. Ναι, θα δούμε. Να πούμε λοιπόν ότι στο 211-1080-880 μπορείτε να επικοινωνείτε και όπως κάθε μέρα σε αυτό το τηλέφωνο μπορεί να δηλώνετε και συμμετοχή για την προσφορά μας, καθώς καθημερινά κληρώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφής για 2 άτομα με την Blue Star Ferry. Σήμερα είναι από τον Πειραιά για το μαγικό ή έστω μαγικό κάποτε Κουφονήσι. Συμμετοχή είναι με κλήρωση, με τηλέφωνο στο 211-1080-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ, στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1 το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries ή σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα, έτσι είπαμε. Στο 211-1080-880 δηλώνεται συμμετοχή, ένα διπλό εισιτήριο από Πειραιά με επιστροφή για το Κουφονήσι με την Blue Star Ferries. Πάμε στον πρώτο φίλο, πάμε στην Κόρυνθο, στον Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη.
1: Γεια σου ρε Κώστα φιλαράκι, τι κάνεις?
0: Καλά,
1: έχουμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά όλα, καιρός δυνατός.
0: Α, καιρός δυνατός, εντάξει.
1: Λοιπόν, πώς βλέπεις, θέλω λίγο να συζητήσουμε για τη Σπανάθα, μπάσκετ ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Καταρχάς θα ξεκινήσω από, για μένα, από το κορυφαίο των κορυφαίων προπονητή, Ζέλικο Μπράντοβιτς, που επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Θέλω τη γνώμη σου, γιατί οι απόψει δίστανται. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού που δεν ξέρω, ρε φίλε, για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει συνέχεια να ψάχνουμε μια ευκαιρία να γκρινιάξουμε, μια ευκαιρία.
0: Με τον Ομπράντοβιτς τι ευκαιρία θέλουν, τι έχουν, τι.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι ξέρει, είναι σε μεγάλη ηλικία.
0: Ωραία, είναι, εντάξει. Προφανώ δεν θα είναι όπω ήταν και λοιπά.
1: Βγει και δεν είναι και μα καταστρέψει όπω την Παρτίζαν πέρυσι.
0: Την Παρτίζαν την κατέστρεψε ο Ομπράντοβιτς. Καλά.
1: Έλατε. Εντάξει.
0: Πρώτον, η Παρτίζαν δεν είναι του μεγέθου του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο και το ουσιαστικότερο είναι ότι ο Ομπράντοβιτς, με του παίκτε που έχει ο Παναθηναϊκός, πιο πολύ θε έναν άνθρωπο να του κουμαντάρει παρά να του μάθει να παίζουν ή να του μάθει συστήματα και βλακίε. Σιγά μην θέλουν τώρα αυτοί που έχει ο Παναθηναϊκός να του μάθει το σύστημα, να του μάθει εκείνο. Το θέμα να του εμπνεύσει, να του βάλει σε μια σειρά και να παίζουν και για τον προπονητή και για την ομάδα και για όλα.
1: Άντε, μπράβο. Και ο Παναθηναϊκός θέλει έναν Ομπράντοβιτς, όχι μόνο γι' αυτό. Θέλει έναν Ομπράντοβιτς γιατί εγώ πιστεύω είναι ο κατάλληλο. Γιατί το παραδέχονται και οι Ολυμπιακοί αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ο κατάλληλος να σου βάλει σειρά
0: την
1: τοξικότητα. Η τοξικότητα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, που με ρέδιο ευθύνη είχε και ο Άταμαν, κατ' εμέ, να ξέρεις.
0: Μεγάλο ρέδιο είχε.
1: Παράγοντες, έτσι.
0: Μεγάλο
1: δηλαδή, okay, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έφερε την Ευρωλίγκα μετά από τόσα χρόνια από τα ζήτητα, αλλά έκανε πάρα πολλά λάθη.
0: Σε κάθε αγώνα έδινε σόου τώρα. Δηλαδή, μόλις έστριβε ο αγώνας και γύριζε σε βάρος. Αντί να επέμβει στον αγώνα, τον γέλει.
1: Έμπαινε μέσα, πέταγε μπουκάλια. Τώρα εντάξει. Πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται σε ένα μεγέθος του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, χάνει και την τοξικότητα μου, Μπράντοβιτς, και πιστεύω ότι θα ηρεμήσουν τα πράγματα του χρόνου. Ας εδώ θα βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό με 2-3 προσθήκες καλές. Θα βλέπουμε ένα Παναθηναϊκό όνειρο, κατ' εμέ. Και οπότε δεν έχω κάτι να φοβάμαι αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίταξε, τώρα, σε αυτές τις ομάδες μετράει πάρα πολύ, σε τέτοιο επίπεδο ομάδες, μετράει πάνω απ' όλα στον προπονητή προσωπικότητα. Και αν μη τι άλλο, ο Μπράντοβιτς προσωπικότητα έχει. Δεν πάνε 10 χρόνια, δεν πάνε 20, 20, 30, 50, 80, την προσωπικότητα τη χάνει.
1: Έτσι, μπράβο. Δεν τη χάνει. Και ας πούμε, ρε παιδί μου, παρατηρώ και κάτι ακόμα. Λένε, ας πούμε, κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι είπαν χθες, ότι ο Μπράντοβιτς ήταν υποτομικός. Τι να έκανε ο άνθρωπος.
0: Δηλαδή
1: να φόραζε τι, ότι θα πάμε μέχρι τέλους. Θα βγάζε διάλειμμα πολιτικό άνθρωπο.
0: Όχι, καταρχήν ο Μπράντοβιτς είναι σοβαρός άνθρωπος.
1: Σοβαρός άνθρωπος.
0: Ξέρω ότι είναι σε μια ομάδα η οποία βασανίστηκε τη φετινή σεζόν.
1: Έτσι.
0: Ξέρω ότι δεν την παίρνει από την κορυφή. Και πρέπει να την πάρει.
1: Πολλά προβλήματα. Έτσι. Όπως το πες.
0: Και να μην ανησυχούν πες τους. Άμα είναι να τον δουν τον Ομπράντοβιτς αλλιώς και όχι υποτονικό, να είναι σίγουρο θα τον δούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον δούνε.
1: Σίγουρα.
0: Και με Λιτζανή θα τον ξαναδούν να γίνεται κιόλα.
1: Γιατί τόσα χρόνια δεν γινόταν με Λιτζανή.
0: Απλά
1: ξέρεις τώρα τι. Αυτό που γίνεται, ρε παιδί μου, είναι ότι εγώ δεν θα πω δηλώσεις ότι θα κάνουμε, θα ράνουμε, θα κάνουμε. Αλλά θα πω ότι είναι πιο ήσυχος από ό,τι πέρυσι. Πάμε και λίγα ποδοσφαιρικά.
0: Ποιο πολλές δηλώσεις έκανε ο Νίστρουπ σε αυτό το επίπεδο, ότι ήρθα ο καλύτερος. Πήρατε τον καλύτερο. Δεν υπάρχει στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Για Νίστρουπ ήθελα να σε πάω. Λοιπόν, για Νίστρουπ τώρα. Κάτσε να τα πούμε λίγο. Γιατί ο Νίστρουπ, φίλε, εμένα για κάποιο λόγο μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Θα σου πω όχι για αυτά που είπε, ναι, ως προς Θεού, αλλά σε όποια ομάδα πήγε και είναι ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα και έχει μάθει στον πρωταθλητισμό τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας προπονητής, πιστεύω, ρε φίλε, που το αρέσει. Όχι το πιστεύω, το αρέσει και παίζει ομάδα του ταχυδυναμικό επιθετικό ποδόσφαιρο. Και εγώ θεωρώ ότι ένα τέτοιο προπονητή θέλει να εμπιστευτεί νέα παιδιά, αλλά κυρίως να τον αφήσει να δουλέψει. Δείχνει ότι έχει ωραία ποδοσφαιρική τρέλα. Με αυτά που λέει και έτσι ο τρόπος που προσεγγίζει. Οι μεταγραφούλες που βλέπω δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Βέβαια δεν θα πάρω ούτε τον Αμανέ, ούτε θα πω α, θα κάνει κάτι. Γιατί και πέρυσι λέγαμε κινείται, θυμάσαι μεταγραφές που τους βγάζανε για παίχτες Μπαρτσελονάτος και τέτοια, θυμάσαι τι
0: αγώ. Λέγαμε πέρυσι. Το καλύτερο έψυχο υλικό όλο τον εποχώρο, λέγαμε.
1: Έτσι. Επειδή λοιπόν δεν θέλω τώρα να πάλι να πάρουμε το μυαλό μας και να κολλήσουμε ότι κάτι θα αλλάξει φέτος. Θα πω ότι μέχρι ώρας απλά είμαι ικανοποιημένος και βλέπω ότι κάτι κινείται και κινείται κάτι από μυστικότητα, γιατί δεν διαφημίζεται και τόσο πολύ πριν να ακούσουμε κάτι. Αυτό είναι καλό από τη μία. Από την άλλη, δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Γιατί είναι καινός προπονητής και είναι ένα άλλο πρωτάθλημα από το,
0: από το
1: δανέζικο.
0: Hey.
1: Λοιπόν, αυτό
0: hey, είναι Παναγιώτη μου. Θα πάμε στο διαλυματάκι.
1: Καλά, περάσεις όμορφα το καλοκαίρι και θα τα πούμε.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Έλα,
0: πάμε διαλυματάκι και γυρίζουμε τους επόμενους.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
4: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κρατάς μυστικό.
12: Κρατάω.
11: Φιλάς σταυρό.
12: Φιλάω.
11: Παντρεύομαι.
12: Σόπα.
11: Αλλά.
12: Ο γάμος θρησκευτικός.
11: Όχι.
12: Πολιτικός.
11: Νο.
12: Τότε.
11: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
11: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Αρχίζει!
16: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
17: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο γιακιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr.

0: φίλος μας.
1: Ναι.
0: Από πολλές μέρες.
1: Όχι, θα είναι εδώ από εβδομάδα.
0: Εσύ πότε θα φύγει τα δύο.
1: Θα δούμε. Πώς θα φύγω, πού θα φύγω, θα δούμε.
0: Πάμε Κρήτη.
1: Μπα, χλωμό.
0: Εδώ θα κάτσουμε να φάμε.
1: Την Κουρνοπούλα, ναι, θα φάμε την Κουρνοπούλα του Βερβελέ.
0: Έχει γίνει αυτή η ιστορία. Τέλος πάντων, έλα να σου πω, εγώ πιστεύω, παρότι δεν είμαι μπασκετικός.
1: Ναι.
0: Θα φέτο Ολυμπιακός είμαι, το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Φέτο με τον Ομπράντοβιτς, δεν βλέπουμε τα έσχη που έκανε αυτός ο Τούρκος, ο τρελός και έτσι κι αλλιώς.
1: Λογικά όχι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Συμφωνώ, δεν ελπίζω.
0: Γιατί άλλο κύρος έχει ο Μπράντοβιτς.
1: Δεν το συζητάμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει, θα δυναμώσει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από ό,τι λένε θα πάρει παίχτες. Θα γίνει. Με το ποδοσφαιρικό τώρα τι γίνεται, για πες μου.
1: Με τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό.
0: Πρώτα τον Ολυμπιακό και μετά τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ακόμα έχει δρόμο. Είναι. Στείνει την κατάστασή του τώρα. Δεν έχει τελειώσει. Και ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες. Νίκο, είναι νωρίτερα αυτή τη στιγμή να τις δούμε.
0: Ναι, ο προπονητής του ΠΑΟ, αν τον αφήσουν από ό,τι λένε όλοι που δεν θα τον αφήσουν, θα κάνει δουλίτσα. Γιατί θα κάνει κουμάντο Βιερίνια με κανέναν δυο άλλους.
1: Ναι, όλους τους προπονητές λένε ότι άμα τους αφήσουν. Εγώ γενικά λέω ότι οι προπονητές καμιά φορά δεν πρέπει να τους αφήνεις και πολύ, γιατί άμα τους αφήνεις και πολύ.
0: Εκτροχιάζονται.
1: Εκτροχιάζονται, είναι εύκολο, είναι επιρρεπής στην αμαρτία. Αλλά εντάξει, ναι.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε καλό μπάσκετ, καλό ποδόσφαιρο.
1: Θα δούμε, ρε φίλε, λογικά ναι, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πάλι ξανά. Όχι ότι πέρσι. Πέρυσι, εντάξει, το πρωτάθλημα είχε λίγο ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, το μπάσκετ δεν είναι το γνωστό. Είναι δύο ομάδες που ξέρουν ότι πάω στο τέλος και τελειώνουμε.
0: Ναι, τελείωσε. Θα δούμε.
1: Να δούμε φέτος αν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπουν δυναμικά και δούμε με ένα πρωτάθλημα επιτέλους με τέσσερες ομάδες.
0: Ναι, εντάξει, ο Γιάννο Σπανούλης εκεί. Τώρα ο άλλος τον ΠΑΟΚ θα πάρει παίχτες.
1: Θα πάρει, γιατί είναι σε κόντρα με τον Σαββίδη και θέλει να φτιάξει το αντίπαλο δέος.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έγινε
1: φίλε.
0: Να πιούμε καφέ, ρε.
1: Κοντά. Έγινε, περάσουμε, Νικόλα.
0: Έλα, για χαρά.
1: Και πάμε στην πρώτη ανασούλα, έτσι την καλοκαιριάρκεια. Πριν πάμε στο 211-1080-880 και στον επόμενο φίλο.

0: Αυτά τώρα με τα ματωτσίνωρα. Και είναι και γυριστά τα ματωτσίνωρα. Και λες πάμε πιο γρήγορα. Και μετά σου λέει, όπα, πήγες πολύ γρήγορα, αδερφέ. Πάρ' το αλλιώς. Ναι, εντάξει. Είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν γίνονται όλα όπως τα θέλουμε. Γίνονται δηλαδή, αλλά θέλει τον τρόπο του. Ναι, θα μου πεις μυστήρια, μιλάς πάλι γέροντα και τα γνωστά που λέτε, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, είδατε Μουντιάλ χτες, φαντάζομαι όσοι είδατε. Είναι κρίμα ρε παιδιά γαμώτο. Είναι τελικά, γίνονται ωραία ματσάκια, αλλά τι είναι οι ώρες που γίνονται. Δηλαδή αυτό το Νορβηγία-Σενεγάλη, ας πούμε, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, τ' άλλο καταντάει, όχι καταντάει, είναι one man show όποτε παίζει η Αργεντινή. Είναι ο Μέση που κοιτάμε πόσα ρεκόρ θα σπάσει. Εκείνο που εντυπωσιάζει είναι εμένα δηλαδή το πρώτο γκολ που έβαλε. Η άνεση με την οποία τα βάζει ρε παιδί μου. Νομίζω ότι είναι προπόνηση και ότι κάνει ένα πλασεδάκι στην προπόνηση έτσι εκεί για ζέσταμα και λοιπά. Πάει μέσα η μπάλα. Α, είναι περίπτωση. Για πάμε στα μέγαρα, στο Βαγγέλη. Έλα Βαγγέλη.
1: Όχι Βαγγέλης, Βασίλης.
0: Μα είναι δυνατόν. Άμα κάναμε και σένα, Βαγγέλη, πάει τελείω. Είναι. Ήρθαν τα πέρατα του κόσμου.
1: Βαγγέλη, κλείσε την πόρτα, θυμάσαι με τον Ξαρχάκο.
0: Ναι.
1: Μπαμπούμ που έγινε. Πόσα, μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, νομίζω.
0: Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, εκεί με το, ναι. Με το Σιλινό που πήγαν με το αεροπλάνο, πέσανε.
1: Ναι, τράβα μαλλί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ σε πάω, θα κάνω συνέχεια από τα περσινά, από τα χτεσινά.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, καταρχάς εγώ κάνω αυτή τη στιγμή διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Κάνω διακοπές, πρόσεχε. Από το ποδόσφαιρο, έτσι.
0: Γιατί? Με μουντιάλες ή κάνεις διακοπές?
1: Με ποια. Όχι, ασχολούμαι, βλέπω μουντιάλα, αλλά εντάξει, ακόμα τα παιχνίδια δεν αξίζουν. Τι να δεις.
0: Εντάξει, γίνονται. Εγώ δεν περίμενα να γίνουν τόσο ωραία παιχνιδάκια πάντως σε αυτή τη φάση.
1: Ωραία, εντάξει, απλά.
0: Έχει ωραία ματσάκια.
1: Τα παρακολουθείς, αλλά δεν κάθεσαι να παθιαστείς, ρε παιδί μου, να ξέρω εγώ, από τους 32 και μετά που θα είναι νοκάουτ, εκεί πέρα θα έχει τη.
0: Ακόμα και αυτό το Ιορδανία-Αλγερία ήταν ωραίο μάτς. Εντάξει, ποιος θα το δει, θα μου πεις πρωί-πρωί, αλλά εντάξει.
1: Πρωί-πρωί τώρα, μέσα στον ύπνο το βαθύ. Λοιπόν, και τι κάνω, όταν εγώ κάνω διακοπές,
0: ναι.
1: Δεν κάνω. Μπορεί να εργαστώ, παράδειγμα, να δουλέψω, να σκάψω, που έλεγε και ο Χάρη Κλίν, ξέρω εγώ.
0: Τι δουλειά κάνεις.
1: Αλλά κάνω εντελώς διαφορετικά πράγματα από την καθημερινότητά μου.
0: Δηλαδή.
1: Παράδειγμα, κλείνω κινητά.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και άμα γίνει αυτό, πώς το λένε το.
1: Θα τρελαθούνε, ξέρω.
0: Όχι, ρε, άμα έρθει μήνυμα από το 100 τόσο, πώς το λένε, πού θα ξέρεις τι κάνεις.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, όταν λέω κλείνω κινητό, δηλαδή. Δεν κάνω Facebook, το ένα το άλλο. Παράδειγμα, εδώ στο ραδιόφωνο. Έβγαινα, σου έλεγα, εντεκάδες με τη λίμπα, να έρθει ο Τάι.
0: Τώρα τι εντεκάδες να πεις, ρε Βασίλια, δεν έχει μάτς.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα λοιπόν, χαλαρώνω πάλι με σένα, δηλαδή με τα παραπολιτικά, αλλά παράδειγμα για την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που άρχισαμε χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιος ήταν ο καλύτερος κατάσκοπος κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο?
0: Λένε ότι ήταν ο Ζόργη.
1: Ο
0: Ζόργη, ο κατάσκοπος αυτός που.
1: Αυτός που είπες εχθές.
0: Ναι.
1: Όχι. Ήταν Γερμανός.
0: Ποιος, βρε?
1: Ο Ότο Σκορτσόνι. Ή Σκορτσένι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτός ο Γερμανός που πήγε το 43 με τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, συνελήφθη Μουσολίνη. Και κλείστηκε σε ένα φρούριο έτσι απόρτητο, τέλος πάντων, παλιό μεσαιωνικό, κάπου στη Λομβαρδία, εχμάλωτος. Είναι αυτός που πήγε και τον απελευθέρωσε. Αυτός είχε φοβερό θρύλο.
0: Λέμε να είναι κανένας κατάσκοπος, δεν πέτυχε και τίποτα. Τον απελευθέρωσε το Μουσολίνι, είναι ωραία προσφορά έκανε ο κατάσκοπος.
1: Ναι, ρε,
0: δεν τον άφηγε κλεισμένο για χρόνια.
1: Γερμανός. Αυτός είχε ήταν φοβερός στις μεταμφιέσεις.
0: Ναι.
1: Και πάνω σε αυτό το θρύλο, σαν κατορθώματά του, εμπνεύστηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, αν το λέω σωστά,
0: ναι.
1: Που έφτιαξε τον ήρωα του James Bond.
0: Ναι.
1: Ο James Bond δηλαδή είναι κάτι σαν αντίγραφο αυτού νου.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Από σαν το που.
1: Ναι. Δηλαδή βάσει πάνω σε αυτά τα κατορθώματα αυτά που έκανε αυτός. Λοιπόν, ένας φίλος, τελειώσαμε με τον κατάσκοπο. Λοιπόν, πάμε 1821 τώρα. Ένας φίλος εχθές μίλησε για τον θησαυρό του Δράμαλη.
0: Τις λίρες.
1: Λοιπόν, ας πω τώρα
0: για τις λίρες τότε. Όχι, δεν είχαν λίρες τότε, εσύ.
1: Λοιπόν, είχαν χρυσά φλουριά.
0: Τα φλουριά έκανε.
1: Αυτός ο θρύλος υπάρχει εδώ στα Μέγαρα,
0: ναι.
1: Και μάλιστα ότι είναι κρυμμένος ο θησαυρός κάπου στα Γεράνια.
0: Και δεν τα έχετε σκάψει ακόμα τα γεράνια.
1: Ακόμα και μέχρι τώρα, έτσι. Είναι άνθρωποι που ψάχνουν. Δηλαδή πριν τρία χρόνια.
0: Καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Θρηνήσαμε και νεκρό.
0: Όχι, ρε, από το σκάψιμο.
1: Όχι σκάψιμο. Μπήκε μέσα σε πηγάδι 30 μέτρα βάθος περίπου και έσκασε. Να βρει το τσαυρό του δράματι.
0: Σοβαρά, ε.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω πάρει πρέφα καθόλου.
1: Ναι, πριν από τρία χρόνια περίπου εδώ, Μεγαρίτης, έτσι. Ξέρεις πως ψάχνουνε. Άλλο πράγμα. Ψάχνουνε, δε, πάω στο δεύτερο παγκόσμιο τώρα πόλεμο.
0: Ναι.
1: Να πω το εξής. Η Αγγλία στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν έκανε τίποτα άλλο από το να ρίχνει κάσες με χρυσές λίρες στα γεράνια. Να τις πάρουν οι αντάρτες, αλλά οι αντάρτες ποτέ δεν προλαβαίνουν να τις πάρουν. Πήραν σε λάθος σημείο. Προλάβαινε ο Τσοπάνης που ήταν εκεί δίπλα με τη Στάνη. Έπαιρνε τις κάσεις με τις λίρες και τις έκρυβε.
0: Και δεν πλακώνα τον Τζομπάνι μετά του που φέρνει τις λίρες πίσω.
1: Δεν μπορεί, δεν μαρτυρούσε.
0: Μα τι αντάρτες ήταν αυτή η μόρα τώρα. Πλάκα κάνουμε, τους έπαιρνε τις λίρες ο Τζομπάνι και αυτοί τον κοιτάγανε.
1: Λοιπόν,
0: σιγά τους αντάρτες, καλά λέγε χαρή εκείνη.
1: Λοιπόν, τι δουλειά κάνεις. Μιλάμε τώρα για μύθους αυτό, έτσι.
0: Ναι, μύθους, σε μύθους πάνε λίρες.
1: Λοιπόν, τι γινόταν τώρα. Μετά τον πόλεμο λοιπόν, ο ανιψός του τρίτου ξάδερφου, του πέμπτου μπατσανάκι, του όγδοου θείου λοιπόν, πήγαινε. Και καλά έκλεβε τις λίρες αυτό από το Τσοπάνι, οπότε ο Τσοπάνις αναγκαστικά έμεινε με τα πρόβατα και έτσι έκανε την περιουσία ο Τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, οπα, έκανε σεισμό.
0: Ναι.
1: Σιλοκουνήθηκα.
0: Ο Τσοπάνις, το πνεύμα του Τσοπάνι.
1: Το Τσοπάνι, το δηλαδή πνεύμα η του Τσοπάνι πρέπει να έχει ρίξει όλο το θησαυρό και πιλάκι όλες τις λίρες που είχε στα γεράνια, ρε παιδί μου. Αλλά οι αντάρτες δεν βρήκαν ούτε μισή λίρα.
0: Τι α σου λέω τώρα, αυτοί δεν αντάρτες. Αντάρτες ήταν αυτοί τώρα, του ρίχναν τις λίρες, τις έπαιρναν ο Τζομπάνης.
1: Έλατε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Και μετά να πω και το εξής. Δηλαδή, πάνω στο μύθο.
0: Του Ζέρβα ήταν αυτοί. Από εκεί ήταν να του Ελλάς αυτοί.
1: Και οι αντάρτες τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι να τις κάνουν τις λίρες. Φαΐ θέλανε.
0: Εγώ πάντως ξέρω την ιστορία.
1: Δηλαδή, νερό θέλανε.
0: Εγώ ξέρω την ιστορία. Την ιστορία με το Βελουκιώτη μετά το Γοργοπόταμο, όταν του είπε να σου στείλω και τέτοια. Και πουρα και τέτοια, γιατί λέει: εγώ δεν θέλω ούτε πουρα ούτε λίρες. Θέλω όπλα και πολεμοφόδια για τους άντρες μου.
1: Ακριβώς. Και να πω κλείνοντας κάτι άλλο, ένα τελευταίο πάνω σε αυτό που λέγαμε χθες για το ρωσικό μέτωπο. Ο Χίτλερ είχε και πολλούς εχθρούς μέσα στην Γερμανία. Να θυμίσουμε ότι υπήρξαν πάρα πολλές απόπειρες δολοφονίας. Όπως η απόπειρα που είχαν κάνει στρατηγοί, στους οποίους μετά τους πετσόκοψε όλους.
0: Η γνωστή ταινία είναι αυτή.
1: Ναι,
0: γυριστεί.
1: Και τότε τον. Περίμενε, λοιπόν, γιατί το πιάνω ημερολογιακά. Το φθινόπωρο του 41 επιτέθηκε στη Ρωσία. Το χειμώνα του 42, που ήταν σκληρός χειμώνας, έγινε το εξής. Η επιμελητεία των Γερμανών έστειλε γούνες, κασκόλ και τέτοια στο Ρόμελ, στην έρημο, και κοντομάνικα. Είναι γεγονός αυτό, έτσι. Mm. Και κοντομάνικα στο ρωσικό μέτωπο. Και πολλοί Γερμανοί τότε πέθαναν από το κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Είχε συμβεί και αυτό.
0: Είχαν άτυχη διαδρομή.
1: Ναι, εντάξει. Δεν πειράζει. Ας πούμε.
0: Έγινε, Βασίλη.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Α, τα λέμε. Πάμε στην Αθήνα στο Στέλιο. Έλα, Στέλιο.
2: Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις.
0: Εσύ, πες μου.
2: Τι να, στα ίδια παρακολουθούμε το Μουντιάλ που λες για τον φίλο στο Μέση. Εντάξει, πολύ καλός παίκτης, αλλά τώρα δεν είναι ακόμα, δεν είναι σοβαρή αντίπαλη για το Μέση.
0: Όχι, εντάξει, ναι, δεν είναι.
2: Είναι, εντάξει.
0: Δεν είναι. Βέβαια, εντάξει, είναι το Μουντιάλ των Αστεριών αυτό πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι στιγμής.
2: Ναι. Και κοίταξε κάτι, είναι πάρα πολλές οι ομάδες και οι καλές ομάδες παίζουν με. Έχουν κληρωθεί, ας πούμε.
0: Ναι, βρίσκουν ακόμα αντιπάλους.
2: Ναι, ακόμα δεν έχουν έρθει. Αυτή όμως που μου κάνει εντύπωση για την. Να το πω έτσι, ρε παιδί μου, αφέλειά τους. Γιατί πρόκειται πολύ μεγάλη αφέλεια με στο γήπεδο, είναι οι Σενεγαλέζοι. Ενώ είναι πολύ καλοί παίχτες.
0: Ναι, είναι Αφρικάνοι. Αυτοί είναι οι υποαφελείς
2: είναι, στο γήπεδο. Έχουν τρομερά φυσικά προσόντα.
0: Άμυνα έχουν, ρε γάμο, το τρώνε γκολ για πλάκα.
2: Δεν έχουν, ούτε άμυνα έχουν, ούτε ρυθμό έχουν, ούτε σκοπό έχουν στο γήπεδο. Δεν έχουν τίποτα απολύτως. Παίζουν με το αίσθητο.
0: Με το αίσθητο, όντως με το αίσθητο.
2: Δεν κάνουν τίποτα, ρε φίλε. Στο πρώτο παιχνίδι με τη Γαλλία, το πρώτο μήνα είναι 0-3. Και αντί αυτό φάγανε 4 γκολ δεύτερο μήχρονο. Τώρα παίζουν, ας πούμε, με το.
0: Με την Νορβηγία.
2: Με την Νορβηγία και έχουν κάνει τόσα τραγικά λάθη στην άμυνα. Μέχρι τώρα ο Φίλιππ ξέρει την μπάλα στο Χάλαντ και πήγε στο μάτι του δοκάρι.
0: Ναι, σου λέω τώρα. Οι άνθρωποι ήταν. Εγώ από ένα σημείο μετά έλεγε κρίμα, ρε.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, προσέξτε λίγο.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τόσο πολύ αφέλτη. Τεράστιες γκάφες μιλάμε τώρα, έτσι. Και αυτό είναι κακό για το ποδόσφαιρο, γιατί είναι καλοί παίχτες. Δεν είναι ότι δεν είναι καλοί παίχτες. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι για τον, για τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια να δώσω για τον Ομπράντη του Σουαφέρα, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει και τι όχι ο άνθρωπος. Γιατί είναι ένας μεγάλος
0: προπονητής. Εντάξει, για κανένα δεν το ξέρεις αυτό, εσύ.
2: Πολύ μεγάλος προπονητής, αλλά ξέρεις, το μπάσκετ έχει αλλάξει έτσι όπως και το ποδόσφαιρο. Και συνήθως αυτές οι επιστροφές πουθενά δεν έχουν λειτουργήσει.
0: Ναι.
2: Αν κοιτάξει διαχρονικά δηλαδή. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να κάνει το ίδιο πράγμα, ας πούμε, ή παρόμοιο σε μια δεύτερη καριέρα μετά από χρόνια.
0: Αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι σε μια φάση που δεν θέλουν τόσο πολύ να κάνει το ίδιο πράγμα ακριβώς. Θέλουν να δέσει την ομάδα και να την κάνουν να γίνει.
2: Αυτό θέλουν. Μα το είπε και ο προπονητής ο ίδιος.
0: Ναι,
2: ότι καλό το παρελθόν αλλά είναι το μέλλον.
0: Ωραία, εντάξει. Ναι, δεν είναι πάντα.
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να το καταφέρει.
0: Μπορεί, αλλά δεν αντιγραφεί πάντα. Ναι, δεν είναι copy-paste. Α πούμε, ό,τι έκανα θα κάνω και θα το κάνω.
2: Ναι, έχει πάρα πολύ αλλάξει το σκηνικό, ο αθλητισμός, γενικά παγκοσμίως.
0: Ναι, αλλά ήταν μέσα στο χώρο. Δεν ήταν ότι.
2: Ήταν, αλλά δεν έκανε τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Θέλω να πω, είναι έξυπνος άνθρωπος, ξέρει πέντε πράγματα, αλλά ξέρει πώς να διαχειριστεί καταστάσεις.
2: Βεβαίως και ξέρει, δεν είναι κανένα ούτε.
0: Ναι, δεν είναι κανένα αρνή να πει.
2: Μπράβο. Ακριβώς ξέρει τι γίνεται. Αλλά το θέμα είναι, να μην ξεπολυθούμε για ένα σκοπό. Και αυτό όταν δεν έρθει, ας πούμε, μετά τι θα κάνουμε.
0: Όχι, θέλει μια διαχείριση το πράγμα.
2: Ναι, κατάλαβες, δηλαδή.
0: Κοίτα στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ το βλέπω σαν φίλαθλος, ξαναλέω.
0: Ναι, στον Παναθηναϊκό σε όλα τα αθλήματα δεν είμαστε πολύ της διαχείρισης. Είμαστε του.
2: Ναι, πολύ ενθουσιασμό.
0: Ορμάμε παλικάρια, τα πήραμε όλα.
2: Τα δίνω όλα.
0: Ναι.
2: Είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε γενικά στον αθλητισμό μας αυτό. Πουθενά σε κανένα άλλο κράτος δεν γίνεται κάπως έτσι το πράγμα.
0: Τα καλοκαίρια σε κανένα άλλο κράτος δεν είναι τόσο.
2: Ναι, εδώ πέρα όμως μας πιάνει αυτή, ρε παιδί μου, άσε η υπερέκθεση που γίνεται στον αθλητισμό. Από τον ίδιο. Βασιλιά, Θεό, ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι υπέρ αυτών των πραγμάτων. Δεν θέλω.
0: Αυτά δεν λειτουργούν πια από μόνο.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι δεν λειτουργούν.
0: Δεν λειτουργούν αυτά.
2: Αυτό θέλω να πω.
0: Σκέψου ότι αυτό.
2: Ναι.
0: Αν μια φορά δεν είναι σωστό να γίνεται στο μπάσκετ, που στο κάτω-κάτω το μπάσκετ έχει και μια ιστορία. Σκέψου ότι αυτό γίνεται ξανά στο Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο.
2: Ξέρεις, φίλε, τι με, να σου πω κάτι. Σου μιλάω ειλικρινά για να δεις ότι κι εγώ, ας πούμε, το σκεφτούμε διαφορετικά. Η απόφαση του Προέδρου του Ολυμπιακού, του κ. Μαρινάκη, να ξανακρεμίσει το γήπεδο, ξαναφτιάξει, με έχει σοκάρει, έτσι.
0: Γιατί?
2: Γιατί, ρε φίλε, ένα γήπεδο που είναι 20 ετίας. 23 χρόνια γήπεδο είναι.
0: Α, εννοείς δεν είναι τόσο παλιό.
2: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά αυξάνονται δραματικά οι ανάγκες του σύγχρονου ποδοσφαίρου και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον μεγαλύτερο γήπεδο.
2: Να σου πω κάτι. Κοίτα στο εξωτερικό πώς λειτουργούν. Δεν κρεμίζουν ξαναφτιάχνουν. Φτιάχνουν και μετά κρεμίζουν. Ή ξέρω, παραχωρούν.
0: Εξαρτάται από τους χώρους που έχει κάθε πόλη, ρε φίλε.
2: Ναι, εντάξει,
0: η Αθήνα και ο Πειραιάς δεν φημίζονται.
2: Το λέω με την έννοια ότι.
0: Δεν φημίζονται για τους χώρους που έχουν και την άνεση να κάνεις κάπου αλλού κάτι.
2: Εγώ το πιστώνω και κάπως διαφορετικά λιγάκι. Ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έχει αυτή τη δυναμική. Και θέλει να επισκιάσει και γεγονότα.
0: Τώρα ποιο γεγονός θέλει να επισκιάσει?
2: Εντάξει, τώρα όλος ο τρόπος που γίνει τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ, με αυτά όλα.
0: Με τον Παναθηναϊκό, τι τώρα γίνεται έτσι.
2: Με τον γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όχι, δεν το θεωρώ κακό, αλλά το θεωρώ υπερβολικό. Εγώ έτσι βλέπω, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: αν σκεφτούμε να ρίξει, να σου πω κάτι, ρε, εσύ.
2: Ότι κάποιες ομάδες δεν έχουν ακόμα γήπεδο.
0: Μου, αλλά να ρίξει τόσα εκατομμύρια που κοστίζει ένα νέο γήπεδο ή μια ανακατασκευή.
2: Ναι.
0: Για να κάνει τις εντυπώσεις μόνο, δεν έχει
2: νόημα. Όχι, δεν είπα εντυπώσεις. Είπα ότι το timing είναι κάπως. Αυτό είπα. Ότι είναι πολύ σύντομο, καταλαβες. Δηλαδή δεν είχε ακουστεί κάτι τέτοιο. Είχες ακούσει κάτι στην πιάτσα σύρμου στη δημοσιογραφική.
0: Από πέρυσι δεν ακούγεται αυτό.
2: Ότι θα γκρεμίσει το γήπεδο.
0: Ότι θα ανακατασκευαστεί.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο θα κάνω διορθωτικές κινήσεις.
0: Κοίταξε, δεν ξέρω.
2: Και άλλο θα το γκρεμίσω.
0: Δεν ξέρω ούτε χωροταξικά. Ούτε από πλευράς μηχανικών ή αρχιτεκτονικών μελετών, αλλά έτσι όπως βλέπω το χώρο εκεί στο Καραϊσκάκι,
2: ναι.
0: Προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορείς να κάνεις ένα εργοτάξιο όπου χωρίς να τον κρεμίσεις αυτό που υπάρχει, θα κάνεις κάτι άλλο. Θέλω να πω, Δεν είναι μια ανοιχτή έκταση όπου θα πάνε γύρω-γύρω να στηθούν τα τέτοια, θα κάνει τι
2: καλοσύνε. Πόσα χρόνια θα χάσει ο Ολυμπιακός από αυτή την ιστορία.
0: Δηλαδή δεν γίνεται.
2: Πόσα χρόνια θα χάσει, πες μου.
0: Ή αυτό που μου λέγανε, ανακατασκευή τη λεωφόρου. Μα πώς θα κάνει να κατασκευή σε μια.
2: Όπου
0: στα τρία μέτρα δίπλα έχει σπίτια.
2: Μπορεί να μου πει.
0: Τι ανακατασκευή να κάνει εκεί.
2: Πόσες χρονιές θα χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν σ' ακούω τώρα, τι έγινε.
2: Πατήθηκε
0: λίγο.
3: Τράβηξε το καλώδιο.
0: Γιατί, ποιο του τράβηξε, περίμενε λίγο, ρε Στέλιο.
2: Ναι.
0: Όχι, ρε. Έλα, ρε. Περίμενε, Στέλιο, λίγο.
2: Ναι, περιμένω.
0: Έλα, μη.
2: Μ' ακούς.
0: Έλα.
2: Μ' ακούς.
0: Περίμενε να βρω τη σωστή. Έλα.
2: Μ' ακούς.
0: Ναι, τώρα σ' ακούω.
2: Ωραία. Πόσες χρονιές θα χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Δύο. Από ό,τι μου λέει εδώ και ο Χαλάρης που το διαβάσει.
2: Δύο. Εντάξει. Δηλαδή και
0: εμένα, βέβαια, μου φαίνονται, εμένα μου φαίνονται πολύ.
2: Πού θα παίζει δύο χρόνια στο.
0: Πολύ λίγε οι δύο.
2: Ναι, εγώ εντάξει, το βλέπω αυτό που λες. Εντάξει, με συμπάθεια.
0: Πού θα παίζει.
2: Πού θα παίζει.
0: Λογικά στο ΆΚΑ, δεν θα παίζει.
2: Δεν θα παίζει ο Παναθηναϊκός εκεί. Ώστε να γίνει το.
0: Ο Παναθηναϊκός.
2: Ο Παναθηναϊκός. Είναι... Δεν έγινε θέμα αυτό. Δεν
0: το έχουμε ξανακάνει αυτό το εγχείρημα και οι δυο μαζί.
2: Τα τελικά τα βρήκανε.
0: Δεν ξέρω, όχι.
2: Πώς θα γίνει, αφού θα παίξει ο Παναθηναϊκός ένα χρόνο εκεί. Πού θα παίξει, θα γίνει μετά το Ολυμπιακό, ας πούμε, μετά το χρόνο.
0: Τι να σου πω, δεν τα ξέρω αυτά. Αλλά όταν ανακοινώνεις κάτι τέτοιο, δεν το έχεις σκεφτεί αυτό το που θα παίζεις.
2: Βεβαίως το έχεις σκεφτεί, φίλε. Εγώ σαν φίλος ρωτάω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Την ενημέρωση θέλω, δεν το κρίνω. Αλλά
0: πώς
2: σου είπα, εμένα σαν στο άκουσμα αυτό, σοκαρίστηκε γιατί είναι ένα γήπεδο καινούριο. Δεν είναι ένα γήπεδο 50 χρόνια, 60 χρόνια.
0: Ναι.
2: Που είχαμε το Καλασικά, ξέρω εγώ, 100 χρόνια πώς το είχαμε, 80 πώς ήταν αυτό. Και εντάξει, δηλαδή, εσένα πώς φάνηκε εσένα που το άκουσες, σαν
0: να... παιδί μου, κάθε άκουσμα περί νέου γηπέδου και έτσι όπως ναι, το ακούς, 50.000 και δύο εξέδρες και τέτοια...
2: Από την αφετηρία σου εξαρτάται. Αν ναι. Η αφετηρία σου είναι το 0, το καταλαβαίνω. Αν η αφετηρία σου είναι ότι υπάρχει γήπεδο,
0: ναι.
2: Προσπαθώ να το διαπεξεργαστώ, αυτό λέω. Τόσο μεγάλη ήταν ανάγκη του Ολυμπιακού, πούμε, για 10.000 εισιτήρια ακόμα.
3: 10,
2: 20. Αυτό λέω στην ουσία.
0: Αν είναι 50.000, δεν είναι 10.
2: Ναι, 20 ξέρω εγώ.
0: Ναι.
2: Θα γίνει διόροφο γήπεδο, γιατί εντάξει, εγώ ξέρεις, όλα τα θέλω, αλλά πρέπει να υπάρχει νομίζω και ένα στο timing. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τα κάνει αυτά, αλλά μου κάνει με ξάφνια, θα το πω έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν το κριτικάρω, κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Αλλά ναι.
2: Με ξάφνια, αυτό σαν ένα άκουσμα.
0: Θα δείξουν αυτά, ρε φίλα, δούμε και πότε θα ξεκινήσουν και το ένα. Αυτά πάντα μπορούν να τα λέμε στα χαρτιά έτσι, αλλά μετά έχουν δρόμο.
2: Εντάξει, έχει διαδικασία, δεν είναι κάτι που μπορεί
0: ναι,
2: να ξεκινήσει αύριο το πρωί. Να ρωτήσω κάτι, ο Παναθηναϊκός πότε παίζει πρώτο παιχνίδι.
0: 23 του Ιουλίου.
2: Ιουλίου,
0: έξω.
2: Α, είναι προγραμματικό, παίζει.
0: Ναι, με την μπάξη. Αλλά δεν έχει μαξιλαράκι. Πρέπει να περάσει για να συνεχίσει. Αν αποκλειστεί, σταματάει.
2: Α, μετά δεν έχει ευκαιρία.
0: Όχι.
2: Καλά, φαντάζομαι ότι δεν είναι κάποια δύσκολη
0: όχι,
2: ομάδα.
0: Τι να είναι τώρα, η πάξη, άμα φτάσουμε να λέμε είναι δύσκολη.
2: Πώς είναι η ομάδα?
0: Πάξη.
2: Πάξη.
0: Πώς λέμε
2: πάξη,
0: ναι,
2: από την κέρια η πάξη που λέμε.
0: Γιατί πάξη. Όχι, λένε ότι είναι καλή ομάδα, ξέρω εγώ. Να δούμε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αυτά ήθελα να
0: έγινε,
2: πω. Ευχαριστώ
0: στελαρά.
2: Πολύ.
0: Άντε να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, για χαρά.
0: Πάμε στο διαλυματάκι και μετά πάμε στην οικία.
4: Παραπολιτικά 90,1.
0: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
5: Φυσικά, στο 90,1.
0: Στα παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
0: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 90,1, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
13: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
15: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Πάμε στο Γιώργο πρώτα, στην Νίκη. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ο φίλος, όπως είπε, ο προηγούμενος για τους θησαυρούς είχε δίκιο.
0: Για τους?
1: Μάλλον από έλλειψη οξυγόνου ένας πέθανε από αυτούς που ψάχνανε.
0: Α, στο επάνω για τις λίρες, λες.
1: Ναι, που ψάχνανε για τις λίρες αυτό. Δεν ήταν του Δράμαλη. Ήταν του Καμίς Μπέι. Ο Δράμαλης παντρεύτηκε τη χείρα του. Τη χείρα του Καμίς Μπέι. Και αν θυμάσαι, και ένα άλλο, κάπου στην Πελοπόννησο παλιά είχαν καταθέσει και εγγυητικές επιστολές και παρουσία εκπροσώπων της νομαρχίας. Δεν υπήρχαν ακόμα περιφέρειες τότε. Βάλανε μπολντόζες και το κάνανε το μέρος σαν ορυχείο της Νότιας Αμερικής για να βρούνε. Και είχαν καταθέσει και εγγυητικές επιστολές για να το ξαναφτιάξουν.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό στην Πελοπόννησο. Είχε γίνει θέμα.
1: Μπράβο. Ένα άλλο, αν θυμάσαι, είχε μπλεχτεί και μεγάλο δικηγόρο σε Κωσοβού, ένα Γερμανό. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν εγκληματία πολέμου ή συγγενή εγκληματία πολέμου, με κάποιο καίκι μέσα στο μεσηνιακό κόλπο. Που το είχε δώσει μια παρτίδα σκάκι που λέει, που ήταν φυλακισμένη.
0: Δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι, το είχε δείξει και τώρα, γιατί μίλησε ο μεγαλοδικηγόρος, ο Αθηνίος, ή ακόμα είχε δει και μίλησε.
0: Ναι.
1: Μετά, υπάρχει μια μικρότερη φήμη για το άλλο πάθα το θησαυρό, αλλά όχι πολλά πράγματα.
0: Όχι,
1: μεγάλο παιχνίδι με θησαυρό, έγινε να θυμάσαι και με το θησαυρό του αξιωματικού του Τσιγάντε που είχε έρθει.
0: Ναι.
1: Από 12.000 λίρες δεν έρθει σχεδόν τίποτα. Ένα πιστό παλικάρι, τώρα το πούμε, τσιράκι του. Κάπου στις 30-20 λίρες, δηλαδή πήγα στη δίκη που έγινε, που ήταν και ο ιστορικός Ροδάκης και άλλοι, πετάχτηκε ένας και είπε σε έναν αξιωματικό της αστυνομίας, καλά δεν μιλάνε όλοι, μιλάς και εσύ, που η γυναίκα σου κάρφασε όταν και πήρε τα λεφτά. Πιθανολογείται ήταν η γυναίκα από καμπαρέ,
0: Βάλιστα.
1: Γιατί την ώρα που το σκότωσαν, σκοτώθηκε στη μάχη με τους Ιταλούς, είχε στείλει αποστολή, όπλα είχε στείλει το Ελλάδα, να το σκοτώσουν τον Τσιγάντε.
0: Ναι, τον Τσιγάντε το ξέρω, ναι.
1: Ναι, είχαν στείλει για αποστολή τώρα και το τέλειο και το σκόπισαν οι Ιταλοί. Τώρα, ως προς για το Ρόμερ που είπα, σε 2-3 site αυτοαποκαλούμενα αριστερά, δεν βρήκα καθόλου να λένε τίποτα για τη χτεσινή ημέρα που είπε ο φίλος που πήρε πιο ύστερα. Η εισβολή Μπαρμπαρόσα.
0: Τον Μπαρμπαρόσα.
1: Το Ρόμερ,
0: ναι.
1: Δεν τον χώνευαν για ένα λόγο. Μόνο και μόνο ο Ρόμερ δεν ήταν φων. Το Ρόμερ ο πατέρας και ο παππούς ήταν καθηγητές. Ναι. Δεν ήταν Χιούγκερ ο άνθρωπος να έχει φων, να έχει τίτλο, να είναι μεγάλο κτηματίας.
0: Δεν ήταν από ζωή.
1: Πρόσεξε, μπορεί εσύ να είσαι ο Κρουπ. Δεν σου ρώτησε και φων. Αν δεν είσαι ένα κτηματία τη Προσία, μπορεί να είσαι ένα ορνάκι στην Ελλάδα. Δεν σου ρώτησε κανένα το χράτη.
0: Μάλιστα.
1: Και το σαμποτάρανε. Και ήταν τα στρατεύματα του αυτά που δεν σκοτώνανε κόσμο. Δεν βασανίζανε κόσμο γι' αυτό. Και ήταν, του την είχαν στημένη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και τον Κουντέριαν, δεν ήταν για το σφον, πήραν να τον βγάλουν δουλειό. Έναν άνθρωπο που όλες όλες λέγανε πως υπάρχει στο μυαλό και με την επιθετικότητα πήγαινε να τον κάνουν δουλειό. Όπως και στον πρώτο πόλεμο ο Λούντερντοφ. Δεν ήταν το Χίντεμπουργκ μεγάλο αρχαιοκράτης, ήταν ένας άνθρωπος ο πατέρας του να δημιούσε υπάλληλοι. Ανώτερος, κάτι ήταν εκεί. Πλήρωσε και αυτός αυτό το πράγμα, κατάλαβε, δεν πρόσεχε. Σε αυτό το γερμανικό στρατό, όποιοι δεν ήταν, δεύτερον, ντρεπόντουσαν αυτοί να βγουν να διαδηλώσουν αυτοί οι φων. Ενώ πρέπει σε όλο τον κόσμο, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, όλοι βγαίνουν και διαδηλώνουν. Αυτό το θεωρώ ανθρωπή. Ήταν η νοοτροπία των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Όλα αυτά δείχνουν τι για λαός είναι η Γερμανία. Δεν είναι καλός ή κακός. Δεν έχω τέτοια πράγματα. Δείχνουν μια νοοτροπία των Γερμανών. Αυτό είναι. Λοιπόν, παιδιά,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Έγινε.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ήταν και ο Καμίλ Μπέι, αυτό ο τη Κορίνθου, ήταν και μορφωμένο.
0: Ο Καμίλ.
1: Γιατί ο Καμίλ Μπέι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και μορφωμένο ο άνθρωπο. Αλλιώ ήταν αγά. Μπέι σημαίνει μορφωμένο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Έγινε.
1: Οκ, okay, παιδιά, γάνε. Καλησπέρα.
0: Για χαρά. Τι σα έχουν, τι μαθαίνετε, ρε. Για πάμε στους ζωγράφους και στην παλιά γειτονιά, έλα ρε Πανάκο.
2: Καλησπέρα Κωστή μου, τι κάνεις?
0: Ω, μια χαρά.
2: Χαίρομαι και εγώ μια χαρά.
0: Καλύτερα λοιπόν, δεν γίνεται,
2: ρε φίλε,
0: ναι.
2: Έχω μια ιδέα τώρα, δεν το λέω ρενικά, το εννοώ αυτό.
0: Ναι.
2: Δεν έχεις σκεφτεί, γιατί ακούω όλο τον κόσμο και μιλάει για ιστορία, που είναι πολύ ωραίο, μου αρέσει και εμένα η ιστορία και έχω και πολλά βιβλία.
0: Ναι.
2: Να φέρεις προσκεκλημένη την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Δεν κάνω πλάκα.
0: Ποια είναι η κυρία Μαρία Ευθυμίου?
2: Με κανένα ντρέψε λίγο, ρε.
0: Ντρέπουμε,
2: πολύ
0: δεν ντρέψε
2: κανάλι.
0: Τι?
2: Είναι μια καθηγήτρια πανεπιστημίου που είναι η, άνθρωπη, η γυναίκα λέκτορα σε μαθήματα ιστορίας. Είναι καλύτερη στη χώρα.
0: Ναι.
2: Βέβαια, ναι. Φοβερή.
0: Α,
2: γυναίκα.
0: Κάτι είναι, κατάλαβα τώρα πια.
2: Μπράβο, ναι.
0: Που μιλάει λίγο έτσι.
2: Σε λίγο καιρό.
0: Που μιλάει λίγο άγαρμα.
2: Μπράβο, ναι, σε λίγο καιρό για να μάθουμε για τα πρωταθλήματα του Παναθηναϊκού, αυτή πρέπει να ρωτήσουμε. Τόσα χρόνια.
0: Θα μα πει αυτή, θα ξέρει.
2: Λοιπόν, τέλο πάντων, τώρα Κωστή μου, να σου πω τώρα, πήρε για τον Ομπράντοβιτ. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πολλοί κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίο και εσύ λογικό είναι να ανισχύει και να λένε όλοι παιδιά δεν θα είναι ο Ζέλικο όπω ήταν, έχουν περάσει τα χρόνια.
0: Και τι όμως, έγινε δηλαδή.
2: Όχι, κάτσε, ρε, περίμενε, άλλο θέλω να πω. Δεν χρειάζεται ο Ομπράντοβιτ να αντιδράει όπω αντιδρούσε στο παρελθόν, να φωνάζει, να ουλιάζει. Δεν χρειάζεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάρει 9 γυρολίγκες. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει δίπλα τον Αλβέρτη, τον Διαμαντίδη και τον Μπατίστη. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή μπορεί και με τα ο Μπράντοβιτς δεν θα χτυπιάει και στον πάγκο όπως ή καλός ή κακός έκανε ο Αταμάν. Δεν θα φωνάζει, δεν θα τρέχει τη γραμματεία. Ο Μπράντοβιτς με τα μάτια θα μπορεί να πει του Λούκα ακόμα και του Νάν, ξέρετε, φεύγετε για τα αποδυτήρια. Να σου το πω απλά.
0: Θεωρητικά γιατί είναι ένα, έτσι γίνεται. Ναι.
2: Γιατί, όχι, είναι και πρακτικά γιατί έχει πολύ μεγάλο ειδικό βάρος αυτός ο άνθρωπος και τρομερό χαρακτήρα. Να μιλήσουμε κάτι για τον κότσο του Αταμάν. Όταν ήρθε ο κότσο Αταμάν, Κωστή, ξέρεις και εσύ, μας χάρισε την Γιουρολίγκα. Όμως είχαν αρχίσει
0: μας χάρισε. Το μας χάρισε.
2: Μας την έδωσε. Ωραία, εντάξει, λάθος.
0: Συμμετείχε στην κατάκτηση της Ευρωλίγκα.
2: Ωραία, πήραμε την Γιουρολίγκα με τον κότσο Αταμάν. Είναι η πιο δίκαιη έκφραση. Ναι. Όμως είχαν αρχίσει κάποια τερτύπια στις προπονήσεις. Εμείς τα ξέραμε απλά, δεν τα λέγαμε.
0: Ναι.
2: Μερικά άτομα από τη θύρα 13, όπου γινόταν μια διένεξη, μια διαφωνία και σήκωνε το δάχτυλό του Αταμάν και έλεγε: Κοιτάξτε τι σας έφερα, και έδειχνε τον τρόπο με την Γιουρολίγκα. Κοιτάξτε τι σας έφερα, εντάξει, ωραία. Όμως, αυτό το λέω εγώ προσωπικά, ότι ξέρεις κάτι, coach. Μας χάρισες ένα ακόμα ευρωπαϊκό, αλλά πριν έρθεις, αυτή η ομάδα είχε σηκώσει άλλα 6.
0: Ναι, δεν ήρθες.
2: Μπράβο. Δεν είδες τη Villas United, στο Παναθηναϊκό. Μπράβο. Ένα άλλο το οποίο κακό, εκεί ξεχύλισε το ποτήρι Κώστα, με τον Αταμάν και την ομάδα, είναι ότι έδινε τους παίχτες. Όταν τελείωνε ένα παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός τύχαινε να χάσει ένα παιχνίδι, κατευθείαν κατηγορούσε τους παίχτες.
0: Αυτό ισχύει.
2: Δεν μπορεί στις νίκες. Ναι, πολύ κακό. Δεν μπορεί στις νίκες να βγαίνεις πρώτος με τις γροθιές σου υψωμένες και όταν χάνουμε να βγαίνεις και να λες φταίω τάδε. Και αυτή η ομάδα είχε πει το χαρακτηριστικό. Εκεί έγινε ένας χαμός στα αποδυτήρια. Είπε, λέει, αυτή η ομάδα δεν έχει τεσσάρια. Δηλαδή, ποιον δεν έχει, το Χέις Ντέιβις, το Μίτογλου, τον Λεστόρ που μπορεί να πει σχεδόν.
0: Το έκανε αυτό με τους παίκτες πάντως, όντως.
2: Ή το Χουάντσο. Δεν μιλάς έτσι, coach. Δηλαδή, μαζέψου λίγο και εκεί χάθηκαν τα αποδυτήρια. Και αυτό το οποίο
0: μα λέει. Καλά, έκανε τα αποδυτήρια, φαινόταν αυτό. Δεν χρειάζεται να ξέρει από μέσα τα πράγματα.
2: Κοίταξε, ας πω κάτι. Και αυτό δηλαδή, και αυτό το ξέρω. Έχω μιλήσει και με παιδιά που είναι φίλοι του Ολυμπιακού, α πούμε, έχω φίλους. Και είχαν την αίσθηση και ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν φορμαρισμένος, ιδιαίτερα μετά την Γυρολίγκα, ότι θα κάνει το 3-0 ο Ολυμπιακός. Στο Basket League, δηλαδή,
0: ναι,
2: θα
0: ναι.
2: κερδίσει το πρωτάθλημα της Ελλάδος αίτητος. Αλλά εκεί μίλησε η ψυχή των παιχτών του Παναθηναϊκού.
0: Και η κλάση.
2: Μπράβο, ήξερε και ο Αταμάνου ότι θα φύγει και το πήραν απάνω τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αλλά βέβαια δεν είχαμε μη τσαρούχα, αυτή ήταν η διαφορά.
0: Ο Αταμάν πάντως φαινόταν στα παιχνίδια, ειδικά στα πρώτα, ότι σαν να τα παρατηρητής, σαν να τα παρατηρούσε και όχι σαν να συμμετέχει ενεργά.
2: Κοίταξε, ήξερε ότι θα φύγει. Δεν ασχολιόταν με την ομάδα, με το κουτσάρισμα, είχε χάσει τα αποδυτήρια. Απλά τώρα με τον Ομπράντοβιτς δεν έχει ότι ξέρεις, θα σου ρίξει μια ματιά ο Ομπράντοβιτς και έχει φύγει κατευθείαν. Ούτε κουβέντες θέλει, ούτε τίποτα. Απλά ο Ομπράντοβιτς όταν χάνει η ομάδα το χρεώνεται και αυτός και όταν κερδίζει το χρεώνεται και αυτός. Είναι πολύ τζέντελμα σε αυτά και πολύ κύριο.
0: Ναι, το συζητάμε τώρα. Δάστε.
2: Λοιπόν, και κάτι τελευταίο θέλω να πω. Ξέρεις να ανανεώσει ο Τζόνς του Ολυμπιακού. Θα φύγει, ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, όχι.
2: Μακάρι να με φύγει το παιδί γιατί τον περιμένουμε στο άκαθον. Γι' αυτό τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
2: Πέλα, πάει. Γεια.
0: Άμα δεν βάλετε την πινέλια, δεν μπορείτε. Καθίστε ρε, τάσας κανένας να τον περιμένετε στο άκαθον. Λοιπόν, πάμε στο Λεωνίδα στην Μετρόπολη. Για δύο λεπτά, όχι. Πάμε στο διαλυματά και μετά περιμένω άνθρωπος, Ναι. Να περάσουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον πριν και να πούμε ποιες είναι οι top επιτυχίες του φετινού καλοκαιριού. Στο νούμερο 3 τα παγάτια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στην καθημερινή σέστα. Μισό λεπτό γιατί εγώ το έκανα λάθος. Μπέρδεψα τις ημέρες. Λοιπόν, όχι. Να περάσουμε στη διαφημιστική αναφορά έτσι κι αλλιώς και να πούμε ότι να θυμίσουμε την κλήρωση για ένα εστίριο μετεπιστροφής για δύο άτομα από Πειραιά για Κουφονήσι στο 211-10-80-880 και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Να διαβάσω και κανένα δυο μηνυματάκια. Ναι. Τι ακούμε, λέει, γι' αυτό ξεγενήσαν όλες οι κότες στα μέγαρα, λέει η Βασίλη, αυτό έγινε σεισμός. Μάλιστα. Ναι, ο Μέση τα κάνει αυτά προς το παρόν, λέει ο φίλος, με ομάδες που δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές. Ναι, γι' αυτό είναι τόσο απλό. Δεν έχει σημασία. Έχουμε δει και άλλες ομάδες παίξαν σε ομάδες μη ανταγωνιστικές και φέραν κάτι στρογγυλά 0-0. Δεν είναι ακόμα και με τέτοιες ομάδες που λέτε που δεν είναι ανταγωνιστικές, οι οποίες όμως δεν πάβουν να είναι ομάδες σε μουντιάλ. Δεν είναι τόσο εύκολο να συμπεριφερέσαι με αυτόν τον τρόπο αγωνιστικά ή να εκτελείς με τέτοιο τρόπο. Το πώς εκτελείς από μια θέση δεν έχει να κάνει τόσο με την ομάδα που αντιμετωπίζεις, όσο με την ικανότητά σου και το πώς εκτελείς. Τώρα μην με βάζετε να λέω για το Μέση που δεν είναι και η συμπάθειά μου τώρα καλά να αναλύω γιατί είναι καλός και σούπερ παίκτης, αλλά μην φτάνετε στο άλλο άκρο. Τέλος πάντων, πάμε στο δελτίο ειδήσεων και τα ξαναλέμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Μένεται η φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Γάλλιο, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Στο σημείο, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, υπάρχει καύσιμη ύλη, γεγονός που σημαίνει πως θα χρειαστεί αρκετή ώρα για να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατέρευσε τμήμα της οροφής την ώρα που επιχειρούσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός. Λόγω της πυρκαγιάς επίσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου και Φυσού. Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή η δικογραφία μέσω της οποίας ζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς θα ορίσει τη συνεδρία της Επιτροπής, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αβραμόπουλος είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει ζητήσει ήδη την άρση ασυλίας του. Ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη Γαλλία 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί από το 1947. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίων θερμοκρασιών βρίσκονται επίσης η Ισπανία, η Ιταλία, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Το θέμα του λαγοκέφαλου έφτασε μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από παρεμβάσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντις Μπελέρης, υπογράμμισε πως το ψάρι αποδεκατίζει τα αλλιεύματα και καταστρέφει τα αλλιευτικά εργαλεία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους ψαράδες. Ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ, Σάκης Αρναούτογλου, επεσήμανε ότι ο λαγοκέφαλος δεν αποτελεί πλέον μόνο απειλή για τους αλλιείς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά εγείρει ζητήματα σοβαρά δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να έκανε παρεμβάσεις σε μετρητές του ΔΔΕ, αποκομίζοντας 9 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 3 συλλήψεις, ενώ συνολικά 105 άτομα ακόμη κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις ρευματοκλοπών. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, τραγωδία με 2 νεκρούς στην Τουρκία μετά από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κυρίκαλε. Διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Στα αθλητικά απόψε στις 8 η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει το Ουσμπεκιστάν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 11 Αγγλία-Γκάνα στην ίδια διοργάνωση.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Πτώση 1,13% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Σε αρνητικό έδαφος κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κώστας Γκόντζος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πετύχαμε όμως τη μέρα. Εντάξει, το καταλάβαμε ότι είναι Τρίτη. Οπότε, περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές. Blue Star Ferries, απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Με 25% έκπτωση στην τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. 20% έκπτωση στη Special Οικονομική. Και για τα μέλη C-Smiles, έως 30% έκπτωση στα αγιοταχή. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More. Κατεβάστε το τώρα, Blue Star Ferries, ή σταθερά σας στο ταξίδι. Πάμε στο Λεωνίδα, στην Πετρούπολη. Έλα, Λεωνίδα. Ναι. Πάει ο Λεωνίδας. Ξαναβγες μετά, Λεωνίδα. Πάμε στην κυρία Αναστασία μας που δεν με πρόλαβε προχθές. Γεια σας.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Είσαι καλά.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Εγώ είπαμε, το πολεμάω, δεν λέω.
0: Ναι, το ξέρω. Όλοι πολεμάμε, κύριε Αναστασία, μην νομίζεις, ο καθένας στο μετερίζει του.
1: Μίλες και πάμε και βάζεις τον εαυτό σου τώρα.
0: Πολεμάμε, λέω, στο καθένας στο μετερίζει του.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ανάλογα με τις δυσκολίες και τις ανάγκες του.
1: Βέβαια. Κοίταξε, εγώ δεν έχω παράπονο. Δεν μπορώ να πω γιατί γίνεται έτσι. Τι να κάνουμε τώρα, θα σταματήσει ο χρόνος με μένα? Δεν γίνεται. Λέω, κάτσε να σε πάρω εδώ.
0: Να με προλάβεις. Να με προλάβεις, λέω, όσο με δεις.
1: Ναι, ναι. Δεν μου λες, ο Διονυσάκης καλά είναι?
0: Από ό,τι ξέρω, καλά είναι.
1: Α, ωραία. Καταρχήν, από σένα θα ακούσουμε και λίγο διαφορετική μουσική.
0: Μετά θα βάλω ένα.
1: Ναι.
0: Που... Θα σου πω τώρα, εσύ μπορεί να τα θυμηθείς, ήταν η εποχή που διακοπές κάναμε σε κατασκηνώσεις και μαζευόμασταν το βράδυ στις κατασκηνώσεις εκεί, ναι, που είχαν συνήθως μια πλατεούλα οι κατασκηνώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και παίζαμε τα τραγουδάκια της εποχής εκεί τα καλοκαιρινά. Το που ήρθε έτσι έμπνευση προχτές που το άκουσα κάπου και το ξαναβάλω μετά.
1: Για πες ποιο.
0: Θα δούμε μετά, κάτσε να το βρω, να το βρω, το ψάχνω, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, έχεις χρόνο για 2-3 λεπτά?
0: Αλλήμον, τι.
1: Επειδή τώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι, να σου πω κάτι παλιό από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Βέβαια, τι,
1: σε γήπεδο.
0: Αλλήμον, τι.
1: Καρασκάκης τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Δεκαετία. Τώρα αρχές του 60, κάπου εκεί πρέπει να ήταν, 62-63.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε αυτά τα παιχνίδια πήγαινε πάρα πολύς κόσμος και αναγκαζόμασταν να πάμε πολύ νωρίς και έλεγε ο πατέρας μου, αντί να τα δώσουμε στους μαυραγωρίτες τα 60, επίσημα τότε λέγανε, να πάμε στα επίσημα, λέει, να βγάλουμε δύο, που φυσικά από υστέρημα δεν μας περισσεύανε την εποχή εκείνη. Λοιπόν, να βγάλουμε δύο εισιτήρια των 60 και πηγαίναμε. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί καθίσαμε, έρχονται μπροστά μας, είχαν κάνει κάποιοι. Κάποια στιγμή ακούω που λέγανε, γεια σου Γιάννη, αυτός σήκωνε το χέρι του. Γεια σου Γιάννη, φωνή δεν ακούγαμε. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Γιάννη. Αυτός τώρα ήταν, δεν είναι όπως τώρα που ακουμπάμε σαν καρέκλα.
0: Ναι.
1: Τα γόνατά μου εμένα τα ακουμπούσαν στην πλάτη του κατά κάποιο τρόπο. Τον είχα ακριβώς μπροστά μου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είχα δει τη φάτσα του
0: πια. Ποιος Γιάννης
1: ήταν? Δεν μιλούσε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάτι πώς γύρισε ένας και ακόμα του λέει, γεια σου ρε Βογιατζή. Ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, ο τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ ωραίο παιδί την
0: εποχή. Είχε πει τον ύμνο του Παναθηναϊκού τότε.
1: Ναι, βεβαίως. Και πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Πάρα,
1: από τους καλύτερους της εποχής του. Τέλος πάντων, μη σου κάνω αυτή. Εγώ είχα την κακιά συνήθεια να μιλάω. Στόμα είχα και μιλιά δεν είχα. Να λέω εκείνο, να λέω το άλλο. Έλα. Που κατάλαβα μετά ποιος είναι, γιατί ήξερα ότι ήταν Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και άρχισα λοιπόν να λέω διάφορα.
0: Του τα έλεγε στον ανθρώπου που ήρθε στο γήπεδο?
1: Δεν το έλεγα. Έλεγα εγώ, σε αυτή του μέσα πήγαινε. Μιλάμε τώρα για σχόλια να γελάς δηλαδή, για την εποχή μου. Τώρα εγώ 15, 16 αν ήμουνα.
0: Ναι.
1: Περίπου.
0: Τι του έλεγε βρε του ανθρώπου?
1: Δεν του έλεγα τίποτα. Έκανα σχόλια για το γήπεδο γιατί κερδίσαμε 4-0.
0: Α,
1: και τελειώνει λοιπόν.
0: Ήσουν ακαβάλα.
1: Τελειώνει το παιχνίδι. Έβλεπε, φεύγαν ένα. Και λέω στον πατέρα μου και την ώρα για να τα ακούσει και στο αυτί του. Βρε μπαμπά του, λέω τώρα να είχαμε χάσει εμείς, λέω τώρα με 4-0. Εγώ δεν θα πήγαινα αύριο σχολείο. Σκέψου να είσαι τραγουδιστής και πρέπει το βράδυ να τραγουδήσεις.
0: Είσαι και εσύ. Εμένα λες πια.
1: Λοιπόν, γυρίζει μισό το κεφάλι του, ούτε καν να μας δει και λέει, έλεος βρε κορίτσι μου, έλεος βρε κορίτσι μου. Και αφού γυρνάμε στο σπίτι, να σου το πω πολύ γρήγορα, λέω του μπαμπά μου το βράδυ, μπαμπά πάμε κάπου. Πού να πάμε, μου λέει, αύριο σχολείο το πρωί. Λέω, πάμε βρε παιδί μου κάπου, θα είναι καλά. Τι να ρίδε. Και του λέω, πάμε στο μαγαζί που τραγουδάει ο Βογιατζής. τραγουδούσε στην Πλάκα, ήταν ένα πολύ μεγάλο μαγαζί.
0: Και σε πήγε. Σε πήγε ο μπαμπάς.
1: Ναι. Του λέω πάμε από την Ομόνια να πάρουμε μια ανθοδέσμη και να πάμε. Και πάμε λοιπόν εκεί, στο που λέω πολύ γρήγορα, με το που μας είδε κάποιος απ' έξω, καλώς τους λέει, έχετε κλείσει την τραπέζι. Όχι, όχι, λέμε, την αυτοδέσμη την είχε ο πατέρας μου πίσω, να μην φαίνεται. Λέει, όχι, όχι, λέει, μπορείτε να δείτε αν έχει έρθει ο κύριος Βοιατζής. Ναι, λέει, έχει έρθει. Μπορείτε να του πείτε, λέει, να έρθει για λίγο. Έρχεται. Αυτός, γεια σας, γεια σας. Ούτε είχε, δεν μας είχε δει κατά πρόσωπο ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Τη φωνή μου εμένα, την άκουγε εμένα, δεν ήξερε ποια είναι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν εκεί, θέλετε κάτι? Ναι. Ναι, λέει ο πατέρας μου, λέει, θέλουμε κάτι. Λέει, παρακαλώ, πείτε μου, λέει, τι θέλετε κάπου να σας βάλω και αυτά. Όχι, λέει, θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη. Λέει, για ποιο πράγμα? Λέει, για το ποδόσφαιρο, λέει, τη μικρή εδώ, λέει. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει. Τεινάζεται πάνω. Η μικρή μου λέει, αυτή είναι.
0: Αυτή.
1: Του λέω να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Εγώ το συνηθίζω, λέω, να μιλάω. Και εκείνη την ώρα βγάζει ο πατέρας μου, λέει, αυτή την αυτοδέσμη σας δίνουμε, λέει, για το συγγνώμη. Όχι, όχι, σας παρακαλώ, λέει, μη φύγετε. Βιενέστατος όμως. Καθίστε να σας κεράσουμε κάτι. Όχι, του λέω ο πατέρας μου, άλλη φορά η μικρή πρέπει να είχε πάει ώρα 10:30.
0: Έχει σχολείο.
1: Η μικρή έχει σχολείο αύριο. Λοιπόν, θέλω να σου πω από ιστορίες τέτοιες, έχω πολλές.
0: Ωραίες στιγμές είναι αυτές.
1: Εξαιρετικός όμως άνθρωπος, εξαιρετικό.
0: Εντάξει, ήταν.
1: Πολύ κύριος. Πολύ κύριος. Λοιπόν, αυτά, και άμα θυμηθούμε για τίποτα άλλο.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε.
1: Ναι, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Αναστασία μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, και μια και πιάσαμε τη εποχή. Και πριν βγει κάποιο. Και να πάμε στο διάλειμμα το τραγουδάκι. Πού είπα, έτσι. Τα τραγουδάκια αυτά είναι των κατασκηνώσεων παλιά. Έτσι τα ακούγαμε εκεί. Δεν ήταν αυτό το κατασκηνώσεων, αλλά καλό είναι και αυτό. Το κατασκηνώσεων θα μπει μετά.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
13: Και πριν γυρίσουμε στην ροή της εκπομπής, να ξαναεπιστρέψουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι η Νόβα και το κανάλι ViaSat Eric Drama, Epic Drama, σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», ο κύριος Πέιντ και Μονμάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπες και εσύ στην κλήρωση. Να πάμε σε μερικά μηνυματάκια πριν βγει κάποιος φίλος στη γραμμή. Θυμίζουμε και το διαγωνισμό σήμερα είναι από Πειραιά για κουφονίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή με την Blue Star Ferries. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880, δηλώνετε συμμετοχή και στο τέλος κάποιος θα κάνει την κλήρωση. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα ανοίξουμε και όλα στα μηνυματάκια. Όχι, δεν τα έχουμε αργήμερα συνέχεια, ενώ να πάμε στα μηνυματάκια. Λοιπόν, ναι, παιδιά, κοιτάξτε, όλοι οι προπονητές εργατικοί είναι, ρε γάμο, το καλοκαίρι. Δηλαδή θέλω σε μερικά πράγματα να είμαστε λίγο, δεν λέω τίποτε genius, τίποτε φοβερή και τρομερή, αλλά ξέρετε κάποιο προπονητή που να έρθει το καλοκαίρι και να λέγανε καλός είναι αλλά τεμπέλης? Genius, τίποτε φοβερή και τρομερή, αλλά ξέρετε κάποιο προπονητή που να έρθει το καλοκαίρι και να λέγανε καλός είναι αλλά τεμπέλης?

0: Προφανώς και ο Νίστρουπ και όλοι οι υπερβολητές είναι εργατικοί, είναι φιλόδοξοι κλπ. Από μόνο το αυτό δεν είναι προσόν. Και δεν είναι προσόν διότι δεν θυμάμαι για κανένα προπονητή να είπαμε ότι δεν έχει φιλοδοξίες και ότι δεν είναι εργατικός. Εδώ ο Μπενίτερ δεν έχει πετύχει ποτέ τόσα και λέγαμε ότι έχει φιλοδοξία. Και αυτός έχει να κάνει εκεί ένα project, να πετύχει με μια ομάδα μικρή και όχι σαν αυτές που είχε κτλ. Άρα τι νόημα έχει να πω ότι είναι φιλόδοξο και εργατικός. Σημασία έχει τι προσωπικότητα έχει, τι γνώσεις και κυρίως το πώς μπορεί αυτές τις γνώσεις να τις περάσει σε μια ομάδα. Και πάνω απ' όλα σημασία έχει η εντυμότητά του σαν άνθρωπος και το πόσο θα σεβαστεί το συμβόλαιό του τον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Αλαφούζο που τον πληρώνει, τον κόσμο της ομάδας και το κλαμπ συνολικά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που ακούω, ότι θέλει γρήγορο ποδόσφαιρο, θέλει, θα τα διαβάσετε αυτά στις προετοιμασίες. Αν πάρετε, αν μπείτε στον κόπο, παλιά υπήρχαν εφημερίδες, ήταν δύσκολο να βρεις εφημερίδα πριν 2-3 χρόνια, αλλά τώρα είναι εύκολο. Κύριε, συγγνώμη, μας πνίξατε. Αυτό, εσύ δεν τολμά να πω μια αλήθεια ρε. Γι' αυτό δεν στεριώνουμε πιθανά άνθρωποι σε εμάς. Πού να είστε, πού να στεριώνει. Και αυτό τα ίδια κάνει. Αυτά λέει και μετά δεν το θέλουν πουθενά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα δείτε ότι είναι copy-paste. Copy-paste είναι όλες οι προετοιμασίες. Ζητάει αυτό, ζητάει άμεσο εκείνο, ζητάει το άλλο, ζητάει το άλλο. Θα δείτε κάποια φιλικά που μόλις γίνει μια πάσα, ας πούμε, ή ένα τρίγωνο, θα λένε nice σφραγίδα και αυτό που ζητάει ο προπονητής. Θα δείτε τίποτε διαγράμματα εκεί που κάνουν αυτοί οι αναλυτές εκεί στα κανάλια και λένε να εδώ βάζουν τους παίκτες, βάζουν κάτι τρίγωνα, κάτι τετράγωνα, κάτι τεθλασμένες που τους ενώνουν και λέει ότι αυτό είναι. Τι, αυτά είναι σαχλαμάρες, Σεβίλια. Πραγματικά είναι σαχλαμάρες. Σαχλαμάρες. Ποδόσφαιρο στο λάδι να πάρει και να το γυρίσει σε βίντεο, θα φτιάξει τέτοιες τεθλασμένες. Σιγά μην τρέχουν εκείνη την ώρα οι παίκτες και σκέφτονται αυτό και πώς θα έχω την απόσταση αντί για 3 μέτρα να την έχω 2,80. Και ο άλλος που επιτίθεται να την έχει την απόσταση στα 3-20 για να συμπληρώνει το 2-80 και να κάνουν μαζί 6 μέτρα. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα. Τα οποία είναι αστεία ποδοσφαιρικά. Είναι αστεία. Γι' αυτό σας λέω, μην δίνετε πολύ μεγάλη σημασία στο καλοκαίρι. Άλλωστε, εμείς στον Παναθηναϊκό με ρωτάς, φίλε. Δεν θυμάμαι κανένα καλοκαίρι τα 10 τελευταία τουλάχιστον που να μην ήμασταν το σούπερ φαβορί για το πρωτάθλημα. Αν θυμηθείς σε κάποιον να μου το πεις. Όλα, σε όλα. Σε όλα είμαστε το καλοκαίρι χαμός γινόταν. Δεν θα σας θυμίσω το Στραμάτσιονι που μιλάγαμε για το καλύτερο ρόστερ όλων των εποχών και για τις μεταγραφάρες και που του γράφανε το καλοκαίρι σε ευχαριστούμε Αντρέα για τον Παναθηναϊκό που έφτιαξες. Άστο. Και όλα αυτά δεν τα λέω για τον άνθρωπο που ήρθε. Ο άνθρωπος που ήρθε γενικά Σκανδιναβός είναι, αυτοί είναι σοβαροί γενικά. Αυτό το χαρακτηριστικό τους το έχουν. Είναι σοβαροί άνθρωποι. Είναι αυτό που λέμε έντιμοι στη δουλειά τους κλπ. Αυτό που μπορούν να κάνουν θα το κάνουν. Το θέμα είναι αν θα καταλάβει πρώτα που ήρθε, δηλαδή αν οι συζητήσεις που του κάνανε οι συνεργάτες που τον υποδεχθήκανε του δώσαν μια εικόνα ότι ήρθε σε ένα μεγάλο κλαμπ όπου λειτουργούν όλα και λοιπά και τέτοια και γεμάτος ενθουσιασμό θα μπει να δουλέψει και να το εκτινάξει, θα είναι πολύ λάθος η εικόνα. Δεν ήρθε σε ένα μεγάλο κλαμπ. Ήρθε σε μια ομάδα που παλεύει 16 χρόνια να βγει από την αφάνεια. Ήρθε σε μια ομάδα που πέρυσι παρουσίασε σημάδια διάλυσης. Ήρθε μια ομάδα που πέρυσι άλλαξε 4 προπονητές και φύγανε όλοι νύχτα. Νύχτα όμως, να λέμε νύχτα. Δηλαδή όλοι είχαν φύγει και δεν το ξέρανε. Και ο Αλόνσο, και ο Μπενίτεθ, και ο Βιτόρια. Α, ο Κόντις μόνο που μίλαγε εδώ με τους δημοσιογράφους για τους Έλληνες και λοιπά από το πρωί μέχρι το βράδυ ήξερε λίγο πολύ τι γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ίδια. Αν δεν καταλάβει λοιπόν ότι ήρθε σε ένα κλαμπ που πρέπει πρώτον να κλείσει τη στρούγκα, να κλείσει τη στρούγκα μέσα αυτών και τους παίκτες του, να βγάλει έξω όλους, να μην ασχοληθεί με τα ΜΜΕ, να παραμερίσει τους επικοινωνιολόγους πάση φύσεως που θα μαζευτούν δίπλα του και κυρίως να έχει απαιτήσεις. Μην να αρχίσει να λέει τώρα πήραμε την ομάδα, είναι νωρίς ακόμα, θα στρώσουμε, θα γίνουν και οι επενδύσεις, θα γίνουν και αυτά. Το Γενάρη θα πάρουμε και κάποιους παίκτες που χρειαζόμαστε. Αυτά είναι τα υποτιμητικά στην ιστορία και τα ανησυχητικά. Προς το παρόν, πάνε καλά τα πράγματα. Γεμίζει με παίκτες, θα δούμε. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στο Σπύρο. Έλα, Σπύρο.
1: Τι κάνουμε, κύριε.
0: Έλα.
1: Καλά είμαστε.
0: Πάλι. Εσύ, αυτός βγάζει το καλώδιο συνέχεια από εδώ. Ρε. Τι κάνει, ρε.
1: Ακούς.
0: Περίμενε, Σπύρο. Μιλάς τώρα.

0: Όχι, σ' ακούω, περιμένω.
1: Περίμενα, σε βρω. Έλα, εντάξει, σε βρήκα.
2: Έλα.
0: Έλα, ακούς.
2: Ναι, μια χαρά.
0: Κοίτα να δεις, πολύ μυστήριο καλοκαίρι.
2: Γιατί ρε.
0: Δηλαδή, θα σου πω, Παναθηναϊκός συνεχίζει να είναι πρωταθλητής χειμώνα και πρωταθλητής καλοκαιριού στις μεταγραφές.
2: Όχι μόνο ακριβώς, όχι μόνο, Γενάρη. Γενάρη, η πρωταθλητής Γενάρη είναι και καλοκαιριού πάντα.
0: Λοιπόν, δείχνει, ισχύει δηλαδή ότι όποιον θέλω πάντα τον παίρνω, όπως κάνει να κόπουν στο μπάσκετ, τώρα τι θα γίνει αδιάμαστε.
2: Στο ποδόσφαιρο δεν ισχύει αυτό, φίλε.
0: Όχι, στο ποδόσφαιρο γιατί ότι θα
2: χτυπήσει. Καλά, δηλαδή. Εντάξει τώρα. Στο ποδόσφαιρο απλώς ψάχνουμε να βρούμε πάντα ένα νήμα που να συνδέει τους παίκτες που έχουμε με κάποιον περίεργο τρόπο να τους ήθελε κάποτε ή τώρα ή πριν από 10 χρόνια ο Ολυμπιακός και να λέμε του τον πήραμε. Αυτή είναι η νίκη μας του καλοκαιριού. Να λέμε ότι παίρνουμε τους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, άρα αυτά τα πιστεύει. Κανένα σα τα πιστέψει, τι να κάνω εγώ. Προχτές είδα άρθρο το οποίο έλεγε ότι εδώ και 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει όλους τους παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός. Μπράβο, κράτα κατάφερε. Δηλαδή.
0: Κοίτα, άμα εγώ με αρέσει ότι είμαι σκληρός ο Ολυμπιακός, θα είμαι και αντικειμενικός. Το ελληνικό στοιχείο, ό,τι παίκτησε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός και το χτυπούσε και ο Ολυμπιακός, πήγε να τον έπαιρνε, έδινε υπεραξία. Τι έχει κάνει, γιατί το αφισβητούμε με αυτό.
2: Στο ελληνικό.
0: Δεν μου αρέσει να οι δικέ μα εφημερίδε να λένε ή ποιοι είμαστε. Έτσι δεν ενδιαφέρει. Γιατί για τον Τζάπρα δεν ενδιαφέρθηκε.
2: Για τον Τζάπρα ενδιαφέρθηκε.
0: Για το όνομα.
2: Για τον Τεντέι δεν ξέρω αν ενδιαφέρθηκε.
0: Δεν ξέρω τι τέλο, αλλά τον πήρε τον Τζάπρα αυτή τη στιγμή.
2: Τον πήρε, ναι, προφανώ.
0: Άρα λοιπόν έριξε η σκύπη και έσκασε λεφτά. Γιατί πλέον ξέρεις, όταν ακούς πολλές διαπραγματεύσεις.
2: Όχι, είναι και πολλά, αλλά δεν είναι τα λεφτά μόνο. Εγώ νομίζω παίξα ρόλο και το κανάλι με τα τηλεοπτικά που θα δώσει το Λεβαδιακό, η σχέση που έχει με τον.
0: Ότι κάνει μια επίθεση σύζυγη, γιατί και στα τηλεοπτικά μπαίνει να σάβει στα πάντα. Δηλαδή, να πάρει τον μπάσκετ, να πάρει το κύπελο, να δημιουργήσει τα δικά του τα δεδομένα. Δηλαδή, βγαίνει πάρα πολύ επιθετική πολιτική ο Αλαφούζος. Έτσι.
2: Βγαίνει, προφανώς.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή συγκρίνοντας, δηλαδή, η ΑΕΚ έχει κάνει δύο κινήσεις και θεωρώ ότι δεν θέλει πολλά πράγματα στο ρόστερ. Θέλει να γεμίσει το ρόστερ, γιατί αν περάσει κάποιο μήνα θα έχει ζητήματα. Στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό υπάρχει μια καθίζηση. Δηλαδή, τώρα ξαφνικά στον Ολυμπιακό ακούς κλείνει ο ένας, κλείνει ο άλλος, τελικά δεν έρχεται κανένας. Ξαναγυρνάμε στον Κάρμο. Και χθες πήγε η ιστορία με τον γήπεδο. Το οποίο και αυτό σαν σημείο timing δεν μου αρέσει. Όπως και στον Πάο. Όταν ξεκινάει και ακούνε μεταγραφές, εκεί παρτίζει και γυρνάζει ο κόσμος να θα γίνει το προπονητήριο να είναι ατούμπα. Καταλαβές. Που δείχνει ότι. Γιατί εγώ θεωρώ ότι η εποχή, ο χρόνος στενεύει. Έχουμε ήδη 22 Ιουλίου.
2: 23 δεν έχουμε.
0: 23.
2: Κάτσε, μας κόβει. Δεν και εμείς χαιρόμαστε, περνάει ο μήνας, πλησιάζει πρώτη μήνα και μας τους κόβεις.
0: Δηλαδή, εγώ αρχίζω και προβληματίζομαι για το μεταγραφικό σχεδιάσμα. Όταν ακούς δηλαδή ένα παίκτη, όχι δίνω 5, όχι το έκανα πρόταση στα 3. Άμα πραγματικά δεν να παίξεις, πάω το τον κλείσεις και τελειώνεις το ωραία. Παραβές. Όχι, μετά ψάχνω δεύτερο γιατί δεν τα βρήκαμε. Δηλαδή, ένα κομμάτι το οποίο αρχίζει και με προβληματίζει γιατί και το ρόστερ του Ολυμπιακού, από ό,τι φάνηκε όπως λέει και ο Γιονύσης τα λοιπά, είχε πάρα πολλές ατέλειες. Μεσικά, διαβάζω τώρα ότι το πνευμονικό καραφής είναι ελεύθερο. Ένα project που πέρυσι είχαμε τον πνευμονικό, δώσανε στα μετρόμου τα λοιπά.
2: Δεν έκανε τίποτα πάντως, να πεις ότι θα στηριχθείς πάνω του νέα σεζόν.
0: Δεν σωπά, δεν είπα ότι έκανε κάτι, αλλά δεν πήγε τις ευκαιρίες.
2: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μου φαίνεται λίγο ή να τα κάνει μαζί μου. Αυτά που ακούω δεν με ευχαριστούν. Δηλαδή, έχω.
2: Εγώ νομίζω ότι επειδή πάντα το έχετε έθιμο αυτό, τα κάνετε μαζεμένα κάποια στιγμή. Όλα. Πάντα κάθε καλοκαίρι έτσι γίνεται. Και μετά τρελαίνεστε τον ενθουσιασμό.
0: Κοίτα, οι μόνες καλές μαζεμένες μεταγραφές ήταν τα τελευταία χρόνια. Οι μαζεμένες μεταγραφές είχε κάνει ο Καρβαλιάν. Τότε την εποχή που έφερε τον Γκάρμο, τον Τζικίνιο, τον Όρτα, τότε τις είχε φέρει μαζεμένες αυτές τις τουλίες που πήραν κάτι και παίξανε. Όλες τις άλλες μεταγραφές μαζεμένες που ήταν, κάτι μαζεμένες είχαν φέρει τότε με το Χάμες, κάτι παλέμος και τα λοιπά, είχε φέρει 40 παίκτες για την εποχή είχαμε. Αυτό αρχίζει και με προβληματίζει. Όσο δεν για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, θέλω να πω λίγο κάτι. Είναι μεγάλη επιτυχία που το ζω, έτσι.
2: Προφανώς.
0: Αλλά δεν στείλει και μια και μια ομάδα τη μέρα στην ήττα και αφήσει στον αντίπαλο. Τι το δώσει τώρα και τα σβήσαμε όλα και δεν σα βλέπουμε.
2: Όχι μόνο τώρα, όποιο λειτουργεί έτσι τώρα δεν έχει καμιά αίσθηση από το παιχνίδι.
0: Ναι, και η προβλήτα έχει αλλάξει.
2: Όχι, αυτά είναι, για... αυτά είναι για τα social media να ανταλλάσσουμε μαγκές ο ένας στον άλλον τώρα. Δεν είναι... αυτά στο παρκέ δεν βγαίνουν πάντα έτσι. Στο παρκέ πρέπει να αποδείξεις αυτό που είσαι.
0: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι όταν σε μια ομάδα ακούσετε γηπεδικό, κάτι να φοβάσαι. Δηλαδή να ξέρεις τώρα που είναι ο προπονητής του ΠΑΟ και δεν ακούγεται κιφ.
2: Ναι, τι
0: δεν δηλαδή έχει περάσει πολύ τα ψηλά.
2: Πολύ έπερασε, ναι, πέρασε πολύ, ναι.
0: Δηλαδή, ούτε μια φορά τίποτα. Δηλαδή, άσχημα να μπει να προπονήσει να βρει τι ρόστερ έχουμε. Έχουμε βάλει δίπλα το Βερίνια ώστε να φάει όλη
2: τη λέζα. Αυτό θα τη φάει, ναι. Αυτούς είναι που τους βάζουν πάντα για να απορροφούν τους κραδασμούς και το κράξιμο.
0: Φέρανε και τον Βραζιλιάνο το Μάτος που ήταν και αυτός. Τον ΠΑΟ ήταν δυνατός, δηλαδή έγραψε τώρα και δεν ακούγεται για τίποτα. Έτσι. Όλη η Θεσσαλονίκη ασχολείται με τον μπάσκετ του ΠΑΟ, τον μπάσκετ του Λαγκουάρη και καθόλου με το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει ένα ποδόσφαιρο στην πόλη. Καθόλου. Και ειδικά για τον μπάσκετ δεν ακούγεται τίποτα.
2: Μάλιστα.
0: Μυστήριο καλοκαίρι.
2: Κάτι μου θυμίζει όντω. Ναι. Έγινε Σπυρό.
0: Τα λέμε, μια.
2: Να σε καλά, ρε φίλε. Επιστρέφοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον και πάμε στη Νίκαια, να πούμε ότι απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο και με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ μόνο με 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 8.30 μέχρι, από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 1 μετά τα μεσάνυχτα. Πάμε στον Ευγένιο. Πού είσαι ρε Ευγένιε?
3: Καλησπέρα κύριε Κώστα.
2: Είσαι καλά γίγαντα?
3: Μια χαρά είμαι.
2: Μπράβο ρε Ευγένιε, χαίρομαι. Βγήκα να είσαι καλά. Βγήκες, μπράβο ρε φίλε.
3: 71 ετών είμαι κύριε Κώστα.
2: Μια χαρά, και θα απολαύσεις να...
3: Ευχαριστώ, δεν θα μιλήσω για πολιτικά και αθλητικά.
2: Όχι, ναι.
3: Θα σου κάνω μήνυση.
2: Ναι.
3: Διότι με γύρισε.
2: Ναι, πού σε γύρισα?
3: 45 χρόνια πίσω με το τραγούδι του Δαλάρα και του Κουτιουμπζή που έβαλες.
2: Μετά να σε πάω ακόμα πιο πίσω. Θα δεις μετά που θα σε πάω.
3: Θα σου κάνω μηνύση, ξέρετε γιατί κύριε Κώστα?
2: Γιατί ρε εσύ Ευγένη?
3: Γιατί πρέπει να πιω κανένα 2 κιλά τσίπουρο.
2: Τσίπουρο τώρα για να έρθεις τα ίσα.
3: Καλά, ήμουνα 16 χρόνια κύριε Κώστα.
2: Έτσι
3: ήμουνα στο γυμνάσιο του, εξατάξιο του γυμνάσιου του Αστακού. Και μεγάλωσα με αυτά τα τραγούδια.
2: Στον Αστακό, τον Αστακό ρε, στον Ακαρνανία ρε.
3: Ακαρνανία, όχι το Λακαρνανία.
2: Ακαρνανία, ναι, εντάξει. Απέναντι από το. Εκεί είναι Βάλτος τώρα εκεί? Όχι, έτσι. Ο Βάλτος είναι πάνω προς την.
3: Όταν φτάσουμε στην Ευρωλογία, δεξιά προς τα
2: δεξιά,
3: πάνω.
2: Δεξιά, ναι, πάνω, ναι.
3: Εντάξει, ρε Κώστα.
2: Έγινε γενικό.
3: Φοβερό, φοβερά τα τραγούδια αυτά.
2: Α, τα σου βάλω κι άλλο ένα τώρα, πιο παλιό.
3: Πιο παλιό.
2: Εκεί κατασκηνώσεις εντελώς.
3: Το είπες.
2: Με την κιθαρίτσα. Ναι, με την κιθάρα και νυχτερινά μπάνια και τέτοια.
3: Του Μακάρι, του Κουγιουμπλή.
2: Ναι, μωρέ, του Κουγιουμπλή ήταν.
3: Κύριε Κώστα, σε ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, Ευγένη, και εγώ σε ευχαριστώ.
3: Αν και δεν παίρνω.
2: Εντάξει, ξέρω ότι μας ακούς. Ξέρω, να σε καλά, φίλε. Ο Διονύσης.
3: Ο
2: Γαύρος, ναι, ξεκουράζεται αυτός τώρα. Ξεκουράζεται. Θα έρθει από Δευτέρα.
3: Κύριε Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ, Ευγένιε μου, να είσαι καλά.
3: Γεια σας.
2: Άντε, πάμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε...
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά.
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αρχίζει.
11: Δεν νόησαμε ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι τρεις, δύο φίλοι και μία φίλη ήδη στις γραμμές. Θα πάμε και εκεί. Να πω πριν ένα αντίο σε έναν φίλο και συνάδελφο και δάσκαλο που είχαμε εδώ και χρόνια εδώ, στο, όχι εδώ στα Παραπολιτικά, τον είχαμε, όταν είχαμε τον τέρμα, αυτός ήταν στη χώρα, το Γιάννη τον Αμανατίδη που έφυγε σήμερα. Να είναι καλά εκεί που θα πάει. Λοιπόν, πάμε στο Θοδωρή στην Κόρινθο.
1: Έλα ρε Κώστα.
0: Έλα ρε Θοδωρή, τι έγινε.
1: Ρε φίλε.
0: Τι.
1: Τα διέλυσες όλα ρε φίλε.
0: Με
1: έχει
0: τι.
1: Έχει ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Και έχει διαλύσει την εκπομπή ρε φίλε και μαζί με αυτό και την ψυχολογία μας.
0: Γιατί ρε, τι έβαλες.
1: Πήγανε ρε φίλε να με πιάσουν τα κλάματα, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Πού.
1: Τώρα με του Βιολάρη,
0: με το
1: αυτό
0: Βιολάρη.
1: Το τραγούδι.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ρε φίλε στο έργο Σκιές στην Άμμο το 1970. Εγώ λογικά τώρα το έβλεπα στην ΙΕΝΕΔ το 74-75, 8-9 χρονών.
0: Ναι, αυτά ήταν το.
1: Βρέκαμε το ψωμί φίλε, ρίχναμε ζάχαρη απάνω. Υπόλοιποι, άστο ρε φίλε, και λέω γαμώ το κερατό μου που είναι εκείνα τα νιάτα, τα παιδικά τα χρόνια, τα ανέμελα. Τώρα έχουμε, τότε ένα τραχτέρ και μια φρέζα είχαμε, δεν ξέρω αν τα έχεις ζήσει αυτά
0: βέβαια,
1: στο χωριό σου.
0: Φρέζα,
1: τώρα έχουμε τρία αυτοκίνητα στο σπίτι και πάλι αν εξαιρέσεις τα παιδιά μας. Ρε φίλε, όλα τα άλλα είναι μίζερα, ρε φίλε.
0: Πού
1: και
0: η φρέζα που λες ήταν.
1: Πολυτέλεια, ρε φίλε. Ναι.
0: Πολυτέλεια ήταν η φρέζα.
1: Ρε φίλε, βάζαμε απάνω και μαξιλάρε να πάμε στα πανηγύρια, ρε φίλε. Και γινόμαστε από τη σκόνη μέχρι να πάμε μαύρη, ρε. Ρε φίλε, πραγματικά σου βγάζω το καπέλο. Μπράβο,
0: τι
1: ρε
0: Κώστα.
1: Όχι, με τα τραγούδια, ρε φίλε. Α. Πολύ ωραία, ειλικρινά σου μιλάω.
0: Τα τραγούδια είναι ωραία, φίλε.
1: Ρε φίλε, και ξέρεις κάτι. Έχουν κάτι να πούνε ρε φίλε. Έχω δει και συνέντευξη του Βιολάρη. Γιατί ο Βιολάρης φίλε παρεξηγήθηκε με τον Ταλάρα.
0: Με τον Ταλάρα είχαν μαλώσει, ναι.
1: Ναι ρε φίλε, και έκατσα. Νομίζω από σένα πρέπει να είχα πάρει την αφορμή. Και έκατσα μετά το μελέτη, ας πούμε, σπίτι. Και αυτός ρε φίλε δεν ήθελε να πάει στο πολύ εμπορικό. Λέει με λίγα που έχω, εγώ καλά περνάω. Δεν
0: ναι,
1: με ενδιαφέρει για να πάω.
0: Ήταν, είχε.
1: Κάπως έτσι δεν είναι. Στις, ότι.
0: Αυτός μετά πήγαινε στις μπουάτς στην πλάκα. Τε, δεν πήγε ποτέ σε μεγάλα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ειλικρινά Κώστα μου συγχαρητήρια. Μόνο γι' αυτό πήρα ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά ρε Θοδωρή.
1: Όσες μέρες είσαι μόνος σου, επειδή ο Διονύσης εντάξει είναι πιο πολύ ρε φίλε του Σημενού, Λιόλου και τέτοια, βάλε μας τέτοια τραγούδια να ακούσουμε ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια Κωστή μου.
0: Γεια σου Θοδωρή. Πριν πάμε στην κυρία Μαρία με την οποία θα πάμε. Η κυρία Μαρία θα κάνει την κλήρωση σήμερα. Πάμε πρώτα στον Νίκο στο καράβι και μετά στην κυρία Μαρία. Έλα Νίκο.
2: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Τι γίνεται, είσαι καλά, περιμένουν άλλοι από πίσω.
0: Είναι η κυρία Μαρία από την Καλλιθέα, θα δούμε.
2: Ωραία. Ήθελα να σου πω καλησπέρα. Καταρχήν είχα πάρει την προηγούμενη εβδομάδα ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Και που θυμάσαι που λέγαμε, ας πούμε, εγώ είχα γίνει επικριτής του Γιαννακόπουλου, έτσι.
0: Ναι.
2: Και τέλος πάντων. Πώς το λένε, νερό και αλάτι, πώς το λένε.
0: Ναι,
2: έκανε,
0: μωρέ,
2: το σωστό.
0: Ναι. Έκανε το σωστό.
2: Έκανε το σωστό. Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτούς, ξέρεις, να μόνο να βγαίνουν και να. Έκανε το σωστό. Ήταν τόσο επιτακτική η ανάγκη της επιστροφής του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, γιατί και σαν όνομα και σαν γνώσεις και σαν επίπεδο, ας πούμε, δηλαδή μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό τώρα στην κορυφή και όταν λες ας πούμε δηλαδή έλεγε ο προηγούμενος ο φίλος ας πούμε ότι δεν φτάνει ο προπονητής για να φέρει το δηλαδή συγγνώμη μια ομάδα όπως την είχε καταντήσει ο Αταμάν έτσι με διαλυμένα αποδυτήρια με καμένη γη με τους μισούς παίκτες να μην χρησιμοποιούνται να έχει πλακωθεί δύο φορές με παίκτες με τον Ναν, με τον Χουάντσο και τον Γκραντ ας πούμε. Δηλαδή, φτάσανε στο σημείο να έχει τόσο επεμβατική διαιτησία για να κερδίσει το πρωτάθλημα, για ποια διαφορά μας μιλάνε. Και ξέρεις τι θα ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά, επειδή έτσι είμαι, πώς το λένε, όχι ακροατής, ξέρεις, σε παρακολουθώ
0: ναι,
2: χρόνια,
0: μωρέ,
2: ρε παιδί μου,
0: ναι.
2: 25 χρόνια. Όταν σε παίρνει κάποιος και σου κάνει σχόλια μετά, δεν πρέπει να συμφωνείς πάντα, ρε φίλε, μαζί του.
0: Μόνο αν συμφωνώ από
2: όχι, σε πήρε τις προάλλες που είχα πάρει τηλέφωνο. Και έλεγα για τα οικονομικά, για τα 25 εκατομμύρια που πήρε για τον μπάσκετ Ολυμπιακό. Ενώ, και σε πήρε ένας κύριος Έλιος, νομίζω λεγότανε, και σου λέει.
0: Ναι.
2: Και λες ναι, μωρέ, έτσι. Πώς είναι ναι, συγγνώμη λίγο. Εάν νομίζω ότι είναι ναι, εάν νομίζει ο κύριος Έλιος ή οποιοδήποτε νομίζει, εγώ δεν νομίζω. Να λέμε λίγο τα πράγματα, γιατί είναι σοβαρή εκπομπή. Και ο Διονύσης, παρότι είναι γάβρος, Έτσι και είναι, ας πούμε...
0: Ολυμπιακός, ναι ρε, μην μου το χαλάς έτσι.
2: Ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Ολυμπιακός και είναι από τους πολύ Ολυμπιακούς, πώς να το πούμε τώρα. Έτσι, λοιπόν, έχει επίπεδο, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και λοιπόν, υπάρχει ένα site, που όχι site, είναι, δηλαδή μπορεί να μπει οποιοδήποτε θέλει, γκουγκλάρει ένα που λέγεται διαφάνεια πια. Είναι περασμένο με νόμο του κράτους. Για να δοθεί ένα ευρώ κρατικό χρήμα, ένα ευρώ, το ξέρεις αυτό το site Κώστα?
0: Ναι,
2: αυτό
0: το διαφάνεια, εφαρμογή.
2: Το διαφάνεια. Ναι. Για να δοθεί ένα ευρώ, να δοθεί να πάνε να πάρουν τσίχλες, ας πούμε, από κρατική υπηρεσία, πρέπει να περαστεί μέσα εκεί. Με αριθμό ΦΕΚ και να περαστεί μέσα εκεί. Λοιπόν, όποιος νομίζει ότι δόθηκε στον Παναθηναϊκό για να κάνει το γήπεδο του μπάσκετ, και ο κύριος Στέλιος ή οποιοδήποτε νομίζει, μπορεί να γκουγκλάρει μέσα εκεί και να δει αν θα βρει κρατική επιχορήγηση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Το μπασκετικό, μιλάμε για το μπασκετικό. Έτσι, ναι. Το είδες, θυμάσαι που κλείσαμε και σου είπα θα μιλήσουμε για νούμερα άλλη φορά. Ναι. Γιατί είχα κρατήσει πότε τη γραμμή. Είχα κρατήσει τη γραμμή. Ωραία λοιπόν. Μιλάμε λοιπόν για νούμερα λοιπόν τώρα. Δεν θα βρει μέσα στο διαφάνεια για το μπασκετικό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εάν θέλει λοιπόν ο κύριος Στέλιος ή όποιος θέλει, έχει την απορία, μπορεί για το ΣΕΦ, θα ανοίξει και θα γκουγκλάρει πάνω στο ΣΕΦ. Και θα δει λοιπόν ότι δόθηκαν 25 εκατομμύρια έχουν εγκριθεί για την ανάπλαση του ΣΕΦ και έχουν εγκριθεί κι άλλα 40 εκατομμύρια για τους περιβάλλοντα χώρους που θα έχει ένα κολυμβητήριο, ας πούμε, μιλάμε για 65 εκατομμύρια, ας πούμε, που έχουν εγκριθεί. Λοιπόν, για τους περιβάλλοντα χώρους του Ολυμπιακού, ας πούμε, για κολυμβητήριο και μπάσκετ. Λοιπόν, δεν μπορεί να γίνει
0: δεν
2: το κρέας ψάρι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, ρε φίλε.
2: Μπες, σε παρακαλώ πολύ, μπες και δες το. Διαφάνεια.
0: Σήμερα δεν προλαβαίνω να το κάνω.
2: Όποιος θέλει, γκουγκλάρει πάνω στο ΣΕΦ και τα βλέπει. Γιατί αυτή η εκπομπή και πραγματικά έχετε επίπεδο και είναι σοβαρή. Και δεν βγαίνουμε ούτε ο κύριος Στέλιος ούτε ο καθένας όποιος θέλει να λέμε νομίζω. Νομίζω.
0: Όχι, νομίζω, σου λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, σου λέω λοιπόν, μπορεί να μπει μέσα όποιος θέλει να το δει. Έτσι.
0: Α, το δούμε.
2: Μέχρι
0: το
2: δούμε. Εκεί λοιπόν, για να μην πάμε παραπέρα, να μας εξηγήσει επιτέλους, ας πούμε, αυτός που σήκωσε το κύπελο μετά τους προέδρους του Ολυμπιακού, που είναι, ας πούμε, για τα Predator, τι ρόλο έχει στον Ολυμπιακό?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι ρόλο έχει? Που και τραβούκιζε το πρόεδρο του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Τι ρόλο έχει αυτός? Λοιπόν, μέχρι εδώ εμένα δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει μόνο η ανισότητα. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει, ας κάνουν ό,τι θέλουν ομάδα τους έτσι, αλλιώς μην λέμε όμως το κρέας ψάρι. Και θα ήθελα να σε παρακαλέσω, όταν σε παίρνει κάποιος και είναι σχολιαστή και σου δεν χρειάζεται να συμφωνείς μαζί του.
0: Μα δεν εγώ συμφωνώ, άμα ξέρω.
2: Ναι. Του λες φίλε, ναι, φίλε ένα λεπτό, άστο μην κάνει αυτό και θα το ψάξω και θα σου απαντήσω. Κατάλαβες. Είναι έτσι να πούμε. Και όσον αφορά για την ανισότητα, αυτή είναι η ανισότητα. Αυτή είναι η ανισότητα. Ο ένας τα έβαλε από την τσέπη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς τον δικάζαμε γιατί κατέντησε την ομάδα, ας πούμε, θέλει να τα βάλει από την τσέπη, θέλει να κάνει. Εντάξει, δεν έχει τον τρόπο να επηρεάσει το κράτος έτσι, ας πούμε, προφανώς. Αλλά έκανε το σωστό. Ωραία. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και να πω κάτι και για τον Αταμάν. Γιατί λένε κάποιοι ότι ήταν μεγάλος, ότι ο Ζέλικο είναι μεγάλος και αυτά. Να θυμίσω, ας πούμε, δηλαδή, και είχα πει ότι είναι φιάσκο. Και έπρεπε, ξέρεις πως έφυγε από την Φενέρμπαχτσε ο Αταμάν?
0: Όχι.
2: Τον κυνηγάγανε στο γήπεδο. Μάλιστα. Να ξέρουμε ποιος είναι ο κύριος Αταμάν. Τον κυνηγάγανε να τον προφυλακίσουν στο γήπεδο. Περσόνα νογκράτα είναι για τη Φενέρ.
0: Έγινε λίγο λοιπόν, να προλάβουμε και τους άλλους.
2: Έγινε, θα τα πούμε και άλλη μέρα. Γεια χαρά.
0: Πάμε στην κυρία Μαρία. Την κύριο θα την κάνει ο Μαντσίνη μετά. Γεια σας.
3: Προλαβαίνω να μιλήσω, γεια.
0: Προλαβαίνεις μια χαρά όσα θες.
3: Λοιπόν, εγώ παρακολουθώ ποδόσφαιρο από 10 ετών. Δηλαδή από τότε που έγινε πρώτη εθνική κατηγορία.
0: Ναι, επαγγελματικό.
3: Όχι επαγγελματικό.
0: Α, πρώτη εθνική.
3: Ναι, από το 60.
0: Το 59.
3: Από το 59, που ήταν πρώτα τα τοπικά και
0: ναι,
3: μετά
0: και
3: έβγαινε ο πρωταθλητής Αθηνών, Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
3: έως επαρχίες κτλ. Μου κάνει με θλίβη πάρα πολύ το γεγονός ότι όταν ακούω συζήτηση περί ποδοσφαιριστών και ποδοσφαίρου, νομίζω ότι ακούω, γίνεται όλη η συζήτηση με ορολογία χρηματιστηρίου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ακούω για τον τάδε παίχτη και λέει ότι ή κάνει τόσο, με το που πήγε εκεί με τη μεταγραφή η τιμή του ανέβηκε τόσο, μετά έπεσε στο μισό, μετά είναι με οψιόν, αν θα γίνει μεταγραφή, δηλαδή έχω τρελαθεί.
0: Τα σημάδια της εποχής.
3: Ναι, αλλά αυτό εγώ το θεωρώ παρακμή.
0: Για το ποδόσφαιρο που ξέραμε είναι παρακμή.
3: Ναι, παρακμή.
0: Αλλά είναι πια, δεν μπορείς να μην λειτουργήσεις έτσι.
3: Ναι, αλλά και κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό έγινε, επιδεινώθηκε με το στοίχημα και με την τηλεόραση.
0: Ναι. Ισχύει αυτό με το στοίχημα και την τηλεόραση.
3: Ναι, τέλος πάντων. Επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο.
0: Βεβαίως.
3: Αυτό που λέμε συνέχεια για τον Παναθηναϊκό, το έπος, αφού χάσαμε.
0: Εντάξει.
3: Για το Wembley μιλάω.
0: Ναι.
3: Χάσαμε.
0: Χάσαμε. Αλλά εκείνη την εποχή το να πας. Εκείνη την εποχή το να πας από μόνο ήταν τεράστιο γεγονός.
3: Όχι, δεν ήτανε.
0: Γιατί
3: δεν ήτανε.
0: Γιατί δεν ήτανε.
3: Δεν ήτανε. Πόσα παιχνίδια ήταν τότε. Αυτά θυμάμαι ένα προς
0: τότε
3: ένα.
0: Έτσι γινόντουσαν τα παιχνίδια. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Όχι, τίποτα να μην κάνουμε. Αλλά μην. Έχουμε. Δηλαδή φανταζόμαστε. Ποιο έπος. Δηλαδή φέτος η Arsenal θα γιορτάσει το έπος του χρόνου, το έπος που έφτασε στον τελικό.
0: Πάντως θα το θυμάται ότι πήγε στον τελικό και λοιπά, όπως θυμόταν το προηγούμενο με την Μπαρτσελόνα, ναι, που είχε χάσει.
3: Εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο, του δώσαμε μεγάλη αξία. Και επίσης κάτι άλλο, ήθελα να πω σχετικά που λένε ο παίχτης, έτσι, ψυχολογική του κατάσταση και αυτά. Δεν ξέρω αν εσύ κύριε Γκόντζο θυμάσαι τον Λάκη τον Σοφιανό ή τον έχεις ακουστά.
0: Ναι, ναι. Ναι.
3: Λοιπόν, ο Λάκης ο Σοφιανός ήταν, να μην λέμε τώρα για τη ζωή του και το,
0: ναι,
3: το τι ήτανε. Είχε η ψυχολογική υποστήριξη που παίρνανε άδεια από το Αβέροφ για να παίξει 3 ώρες για να παίξει στο παιχνίδι.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ναι, δεν θέλω να πω περισσότερα. Ο άνθρωπος έχει φύγει.
0: Έχει φύγει, ναι.
3: Έχει φύγει. Και ήτανε. Έπαιρνε 3 ώρες άδεια από το Αβέροφ και έπαιζε το μάτς και έσχιζε. Τι ψυχολογία. Όλοι θέλουν. Όσο ευαίσθητοι γίναν όλοι.
0: Ότι είναι, αυτό είναι η μόδα της εποχής. Είναι πολύ ευαίσθητη.
3: Μόδα της εποχής. Και κάτι άλλο.
0: Παίρνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά είναι ευαίσθητη. Τι
3: έχει ξεφύγει. Τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι έχουμε ξεφύγει. Πάμε και σε άλλα θέματα. Ήθελα και κάτι άλλο να πω. Επειδή ακούω συνέχεια μιλάνε για τον Κάσιους Κλέη. Έχω μείνει τέλος πάντων. Ναι. Ο Χάμεντ Άλι. Δεν έχω ακούσει ποτέ ούτε και τυχαία. Πώς μου ήρθε τυχαία έτσι πέρασε από το μυαλό μου.
0: Ναι.
3: Δεν έχω ακούσει, δεν έχω δει σε κανένα site πουθενά για τον Θεόφιλο Στίβενσον.
0: Ναι, το κουβανό.
3: Ναι, υπήρξε μεγαλύτερος μποξέρ από αυτόν.
0: Τεράστια μορφή.
3: Όχι μόνο τεράστια μορφή.
0: Και άνθρωπος και μιλάμε δράση κλπ.
3: Εν πάση περιπτώσει, εγώ το θυμάμαι πώς έπαιζε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί ήταν ερασιτέχνης, δεν είχε γίνει επαγγελματία.
0: Και αρνήθηκε να γίνει παρά τις τεράστιες προτάσεις που κάνουν.
3: Ναι, αλλά ο άνθρωπος τον έχουν. Δεν ξέρω, γιατί δεν τον αναφέρουν ποτέ.
0: Επειδή ήταν κουβανός, βασικά.
3: Επειδή ήταν κουβανός ή επειδή δεν ήταν επαγγελματίας.
0: Ποιος ξέρει.
3: Ναι, εγώ τον θυμάμαι, είχε μια μεγαλοπρέπεια. Είχε το χέρι και κρατούσε σε απόσταση τον αντίπαλο. Δεν χτύπα, δηλαδή είχε εξευγενήσει το άθλημα.
0: Εντάξει, ήταν κλάση άλλη. Τέλος πάντων, έγινε κυρία Μαρία μας. Να προλάβουμε και το Μαντσίνη, το φίλο από το εξωτερικό.
3: Ορίστε.
0: Να προλάβουμε και το φίλο, λέω, το Μαντσίνη πέρα από Γερμανία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρία μου. Να είστε καλά. Πάμε στο Μαντσίνη.
4: Καλησπέρα. Να πω νούμερο.
0: Από το 1 έως το 23.
4: Από το 1 έως το 23. Το 1.
0: Το 1.
4: Αυτά είναι. Ναι, το ένα, γιατί άξιζε ο άνθρωπος που πήρε πρώτος που βγήκε, γιατί να μην το πάρει.
0: Έτσι, σωστός, ωραίος. Τι γίνεται.
4: Έκανε τόση προσπάθεια. Τίποτα, με εξόργησε λίγο ο Νίκος, γιατί ξαναείπε πάλι αυτά που είπε και την προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκανε, το απαντήσανε, θεωρώ ότι είναι έξυπνος άνθρωπος, ή δεν το άκουσε, ή θα το ξαναπούμε σύντομα, γρήγορα. Ναι. Όταν σου δίνουν ένα, το ΆΚΑ, το οποίο είναι δεκαετίας και με καλύτερες προδιαγραφές, και πρέπει να πάρει και ο αντίπαλός σου ένα ισότιμο, θα γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις, οι οποίες θα τις πληρώσει το κράτος, για να έρθει ίσο με την αξία που πήρες εσύ.
0: Γι' αυτό λες.
4: Αν αυτό κάνουν. Δεν μπορείς να το καταλάβεις, Νίκο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Αυτή είναι, Κώστα, η αναβάθμιση που έχει και το κράτος. Δηλαδή, σου δίνει, παραδείγματος χάρη, αξίας ένα γήπεδο 100.000 ευρώ και το ΟΑΚΑ κοστίζει, και το ΣΕΦ κοστίζει 70. Οπότε, για να έρθει ακριβώς το ίδιο, πρέπει να βάλει άλλα 30 χιλιάρικα, να γίνει ίσο και να το πάρεις μετά και να κάνεις αναβάθμιση. Τώρα, υπερβάλλοντας χώρος που θα γίνει και αυτά, εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό και αν είναι του Ολυμπιακού, αν είναι του Πειραιά, αν είναι της, οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Ξέρω μόνο για το ΣΕΦ. Αν δεν μπορεί να το καταλάβει ο Νίκος, λυπάμαι, δεν υπάρχει πιο απλή εξήγηση από αυτό το πράγμα. Και να μην ισχυρίζεται συνέχεια αυτό το πράγμα ότι ο Ολυμπιακός πήρε, δηλαδή, δεν θυμάμαι πώς την είπε την έκφραση, ότι βγαίνουμε και από πάνω. Αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κάτσε να δούμε ποιον έστειλες. Τον κύριο Φίλιππο Ζαχμάνογλου ή Ζαχμανόγλου. Ο κύριος Φίλιππος Ζαχμανόγλου είναι ο τυχερός.
4: Κύριε Φίλιππε, καλό ταξίδι να έχετε, καλή επιστροφή.
0: Πού πάει στα ωραία κουφονήσια.
4: Και τα λέμε από εβδομάδα πάλι.
0: Να, έγινε, εδώ θα είμαστε.
4: Καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά, ρε φίλε, τα λέμε.
4: Να σε καλά.
0: Προλαβαίνουμε τραγούδι. Βάλε την αρχή, άντε. Βάλε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Reception, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Σμένεται η φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο, ενώ έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Συγκεκριμένα για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Στο σημείο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπάρχει καυσιμήλι, γεγονός που σημαίνει πως χρειάζεται περισσότερη ώρα για να τεθεί υπό έλεγχο. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, κατέρευσε τμήμα της οροφής την ώρα που επιχειρούσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί κυκλοφορία στην οδό Ορφέως από το ύψος του παραδρόμου της Λεωφόρου Κηφισού. Έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την εξέλιξη μετέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόβ. Η Ρωσία, δήλωσε, είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία από το σημείο που είχαν διακοπεί αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Ανέφερε επίσης πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνομιλήσει με το Κίεβο, αλλά όχι και να κάνει υποχωρήσεις ως προς τις απαιτήσεις της. Τους τομεάρχες της ανακοίνωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, περνώντας στην επόμενη φάση της αυτήν της αντιπολιτευτικής παρουσίας. Συγκεκριμένα, κάποιους από τους τομείς αναλαμβάνουν εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, υγείας ο Σπύρος Δρίτσας και παιδείας η Ιωάννα Λαλιώτου. Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή η δικογραφία μέσω της οποίας ζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, θα ορίσει τη συνεδρία της Επιτροπής, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αβραμόπουλος, είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες δύο ημέρες από πνιγμό στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί από το 1947. Σε κατάσταση συναγερμού, λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, βρίσκονται η Ισπανία, η Ιταλία, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το θέμα του λαγοκέφαλου έπειτα από παρεμβάσεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών. Συγκεκριμένα, της Νέας Δημοκρατίας ο Φρέντις Μπελέρης υπογράμμισε ότι ο λαγοκέφαλος αποδεκατίζει αλλιεύματα και καταστρέφει αλλιευτικά εργαλεία, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος για τους ψαράδες. Ο Ευρωβουλευτής του Πασόκ Σάκης Αρναούτογλου επισήμανε πως το ψάρι δεν αποτελεί πλέον μόνο απειλή για τους αλλιείς και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά εγείρει ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας και προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, τραγωδία με δύο νεκρούς στην Τουρκία έπειτα από ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών στο Κυρίκαλε. Διερευνώνται τα αίτια του δυστυχήματος. Έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι. Όπως κάθε βράδυ, έχουμε πολλά να πούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε παρασκήνιο, έχουμε ανάλυση. Για όσα γίνονται στην Μέση Ανατολή, για όσα γίνονται στην περιοχή μας, για όσα γίνονται στην Ευρώπη και για όσα επίκυνται στην ευρύτερη περίμετρο. Κρατήστε και την Ρωσία με την Ουκρανία. Και εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Μέση Ανατολή, γιατί τα πράγματα εκεί είναι επί ξηρού ακμής. Καθώς στο τρίγωνο Ουάσιγκτον-Ιερουσαλήμ-Τεχεράνη, τα πράγματα είναι οριακά. Το μέτωπο είναι πολλαπλό. Ισραήλ με Τεχεράνη, Ισραήλ με Ιρανούς, Ισραήλ με Ηνωμένες Πολιτείες στα όρια της ρήξης και πάντως σε κρίση, και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να εξορροπήσουν αυτά τα δύο. Έχουμε πολύ παρασκήνιο, θα τα πούμε αμέσως. Ξεκινάμε. Μενέλα Στασιόπουλο, σύμβουλο έκδοση Παραπολιτικών και Απογευματινή. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λαύρο. Καλησπέρα και στου ακροατέ.
0: Εκεί υπάρχει λοιπόν στη Μέση Ανατολή μια ισορροπία η οποία είναι οριακή. Οι σχέσει Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών πλέον είναι σε κακή κατάσταση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν να εξορροπήσουν και με την Τεχεράνη και με την Ιερουσαλήμ. Δύσκολο. Οι δε Ιρανοί προκαλούν καθημερινώ. Ό,τι ανακοινώνει ο Λευκό Οίκο, βγαίνει την ίδια ώρα η Τεχεράνη και το διαψεύδει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ότι ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος ότι οι Ιρανοί δέχτηκαν να επισκεφτούν την περιοχή, να επισκεφτεί κλιμάκιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για να ελέγξει το πυρηνικό. Απάντηση, δεν το δεχτήκαμε, δεν έγινε καν τέτοια συζήτηση. Για το Ορμούς, δεν θα υπάρξουν τέλη. Τέλη θα υπάρξουν, το Ορμούς είναι η Ιρανική επικράτεια. Δηλαδή, τους αδειάζουν συνεχώς τους Αμερικανούς, έτσι.
1: Είναι μια διαπραγμάτευση ως ίσως προς ίσον. Αυτό το έχουν αποδεχθεί οι Αμερικανοί με τον τρόπο που έχουν χειριστεί τις υποθέσεις πριν ξεκινήσουμε, πριν φτάσουμε σε αυτή τη φάση, από πολύ προγενέστερη φάση. Έτσι λοιπόν γίνεται μια συζήτηση. Οι Ιρανοί έχουν προσαρμοστεί δε σε αυτή τη διπλωματία του Τραμπ, σε αυτή τη στρατηγική του Τραμπ, να γίνεται διπλωματία μέσα στον media. Όπως λοιπόν ρίχνουν πράγματα στο τραπέζι οι Αμερικανοί σαν βεβαιότητα από την Ουάσιγκτον, απαντάει η Τεχεράνη τι ισχύει, τι δεν ισχύει, και έτσι κινείται η ιστορία. Είμαστε στην αρχή, ύστερα από πολλές αναταράξεις και εν μέσω αναταράξεων και εντάσσεων, θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση. Έχουν ένα χρονικό διάστημα 60 ημερών, 2 μήνες δηλαδή, για να συζητάνε και κάπου να συμπίπτουν και κάπου να μην συμπίπτουν. Με πρώτο όμως, με ένα πρώτο διακύβευμα του να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ αυτή τη στιγμή λειτουργούν με κάποια έννοια και δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι οι Αμερικανοί προχωρήσαν σε μια αναστολή κυρώσεων για διακίνηση και εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου.
0: Έβγαλε ανακοίνωση χθες το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό ισχύει. Ναι, αλλά ισχύει μόνο μερός. Κάνουν κινήσεις οι Αμερικανοί. Χθες ο Μπέσεντ, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε.
1: Από εκεί είναι κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Ότι έρονται για 60 μέρες οι απαγορεύσεις για την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου.
1: Προσπαθούν να διαμορφώσουν δηλαδή ένα τοπίο ευνοϊκό. Αυτό που θέλουν οι Αμερικανοί να πετύχουν στο τέλος, στην τελική συμφωνία και όχι μόνο στο άνοιγμα των Ορμούς, είναι να γυρίσουμε σε ένα status quo ante, δηλαδή ελεύθερα τα στενά, χωρίς τέλη. Αυτή είναι η φιλοδοξία, ο στόχος μάλλον των Αμερικανών. Οι Ιρανοί θέλουν να κρατήσουν και διαπραγματεύονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, βάζοντας και το Ομάν στο τραπέζι. Θέλουν να κρατήσουν μια έννοια κυριαρχίας. Δηλαδή, ναι, μεν τα στενά θα έχουν ελεύθερο πέρασμα.
0: Δεν θα έχουν. Το ανακοίνωσαν χθες πάλι.
1: Ναι,
0: επίσημη ανακοίνωση που λέει σε απάντηση του Τραμπ, σε απάντηση της ανάρτησης του Τραμπ, περίμενε γιατί την έχω μπροστά μου. Αυτή τη φορά κάθε μέρα κάποιος απαντάει εκεί πέρα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Χθες ήταν ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος λέει τα στενά του Ορμούς δεν είναι το καζίνο κανενός. Τους Αμερικανούς εννοεί, είναι χώρος κυριαρχίας του Ιράν και τα τέλη θα επιβληθούν. Τελεία.
1: Επειδή είμαστε σε αυτή τη φάση, ούτε η μία πλευρά, ούτε ό,τι λέει η μία πλευρά, ούτε ό,τι λέει η άλλη πλευρά, δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Όλα είναι διαπραγματεύσιμα μέσα σε ένα πλαίσιο που το ξέρουμε. Είναι το πλαίσιο της συζήτησης, έτσι. Και στους τομείς που συζητούν και στον τρόπο που ο καθένας προσπαθεί να πετύχει κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι μια διαπραγμάτευση σφιχτή. Οι Ιρανοί, κάθε υποχώρηση που θα κάνουν, θα συνοδεύεται από άρση κυρώσεων. Δηλαδή θέλουν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα το οποίο αφορά οικονομικά κιόλας τη χώρα τους.
0: Τα έχουν κάνει προκαταβολικά
1: μαζί
0: πάντως.
1: Μαζί με το κόστος της ανοικοδόμησης δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Η μία πλευρά δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά. Άρα μιλάμε για μια διαπραγμάτευση η οποία είναι, γι' αυτό τη λέω, σφιχτή. Δηλαδή λέω, εν τω μεταξύ επειδή γίνεται μέσα από τα μίδια γίνεται η διαπραγμάτευση αυτή. Δηλαδή ό,τι συζητείται στο τραπέζι βγάζει ο καθένας. Αντί να το συζητήσει στο τραπέζι το ρίχνει στα μίδια, ο άλλος απαντάει, μετά μαζεύονται στο τραπέζι και συζητούν πώς θα κινηθεί.
0: Ναι, αλλά μέχρι στιγμής κινήσεις έχουν κάνει μόνο οι Αμερικανοί. Ξεπάγωσαν 12 δις. Ιρανικά κεφάλαια παγωμένα, ήραν τους περιορισμούς για την εξαγωγή πετρελαίου, έχουν ήδη έσοδα κάποια δις από τις πρώτες μέρες οι Ιρανοί, άρα μέχρι στιγμής τους δίνουν, δεν έχουν πάρει τίποτα οι Αμερικανοί.
1: Οι Αμερικανοί κινούνται με μια αισιόδοξη οπτική ότι θα δώσουν κάποια πράγματα, θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο και υπ' αυτή την έννοια θα στηριχθεί το κλίμα εμπιστοσύνης στις συνομιλίες, το οποίο για να προκύψει και αυτά που λένε οι Αμερικανοί, πέραν από αυτά που τα βλέπουμε στο πεδίο ότι λειτουργούν. Όπως ξέρω εγώ το αν τα 12 δις που είπαμε ότι ξεπαγώνουν ή την εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου που έχουμε άρση κύρωσης και το βλέπουμε, τα υπόλοιπα τα συζητάνε όμως εκεί. Λέει ο ένας, λέει ο άλλος, δεν συμπίπτουν, κάθονται στο τραπέζι και συζητάνε το παραπέρα. Έτσι θα κινηθεί αυτή η διαπραγμάτευση και θα πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία, υπομονή, να δούμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το τοπίο. Πάντως σίγουρα οι Ιρανοί έχουν πετύχει και τους το έχουν δώσει και οι Αμερικανοί αυτό, έχουν πετύχει μια συζήτηση ίσως προς ίσον.
0: Έχουν πάρει πράγματα να
1: τα πούμε. Αυτό το πουλάνε οι Ιρανοί στο εσωτερικό τους μέτωπο, διότι οι Αμερικανοί προτιμούν να έχουν αυτή τη διαπραγμάτευση τελικά και αυτή την ομάδα έναντι άλλων που ξέρουν αυτοί ποιες είναι οι ενδεχόμενες άλλες, διότι έχουν και υπηρεσίες πίσω τους, πληροφοριακό υλικό, εκτιμήσεις, και έχουν επιλέξει αυτή τη στρατηγική σε σχέση με το Ιράν.
0: Σωστό, Ανθό, να πούμε ένα παρασκήνιο εδώ, το οποίο δεν έχει βγει λίγο, δεν έχει φωτιστεί. Όταν έγινε η καταρχήν συμφωνία για το μνημόνιο, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μοτζάμπα Χαμενεΐ, που λέει ο ηγέτης, έτσι, ο γιος του.
1: Σε κόμμα.
0: Ναι, σε κόμμα, αλλά έβγαλε μια ανακοίνωση. Οι πληροφορίες των Ισραηλινών και των Αμερικανών λένε ότι είναι λειτουργικός πλέον. Όχι απολύτως, αλλά είναι λειτουργικός. Και λέει το εξής, ότι διαφωνώ με την υπογραφή του μνημονίου, δίνω την έγκρισή μου, αλλά διαφωνώ. Και με κάποιο τρόπο, το λέω τώρα συνοπτικά, εφιστώ την προσοχή σε αυτούς που θα διαπραγματευτούν. Τι κάνει με αυτόν τον τρόπο? Διαχωρίζει τη θέση του, δηλαδή λέει το κάνω αλλά διαφωνώ, και προειδοποιεί αυτούς που διαπραγματεύονται ότι έχουν την ευθύνη. Δηλαδή ξεχωρίζει, φτιάχνει μια τάφρο γύρω του που λέει εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, το κάνω όμως, αλλά την ευθύνη την έχουν αυτοί που διαπραγματεύονται. Άρα ίσως αυτό να έχουν υπόψη τους Αμερικανοί, ότι αν αυτοί αποτύχουν, οι επόμενοι είναι αυτοί που δεν θέλουν καθόλου. Γιατί
1: εκεί πάει. Και για να το συμπληρώσουμε, είναι το εξής. Εάν δεχτούμε ότι η Χαμενεΐ είναι σε κόμμα από το Φεβρουάριο, δηλαδή όπως ήταν και πριν από λίγο.
0: Είναι λειτουργικός.
1: Ναι.
0: Έχουν υποκλέψει.
1: Υπάρχει ένας στρατηγός λοιπόν, ο οποίος επισκέφθηκε το Χαμενεΐ και μεταφέρει τους χρησμούς, τα μηνύματά του. Η σχέση αυτή που τη δέχονται οι Αμερικανοί και την νομοποιούν, διότι αρχίζουν και λένε ότι ξαφνικά είναι λειτουργικός, άρα ισχύει αυτή η σχέση, είναι αυτό, είναι ένας συσχετισμός εσωτερικός στο Ιράν, ακριβώς στη βάση που λέμε. Δηλαδή ότι θέλουμε αυτή την ομάδα να μείνει ως διαπραγματευτές. Είμαστε σε μια φάση μετάβασης από το παλαιό καθεστώς, το προ 28 Φεβρουαρίου, σε ένα επόμενο λειτουργικό καθεστώς που ενδεχομένως θα προκύψει, και θέλουμε αυτή τη φάση μετάβασης να είναι σταθερή, όχι μόνο για τη διαπραγμάτευση αλλά και για την πορεία των εξελίξεων στο Ιράν. Εκεί είναι κάπου το παιχνίδι, και είναι ένα παιχνίδι και με μπλόφες
0: έχουν,
1: και με
0: πάντως
1: αλήθεις,
0: φαίνεται,
1: και με ψέματα,
0: φαίνεται ότι έχουν, υποκλέψει οι συνομιλίες του Χαμενεΐ, και έτσι ξέρουν ότι είναι λειτουργικός. Και υπάρχει το εξής: μετά την ανακοίνωση αυτή του Χαμενεΐ, ότι εγώ διαφωνώ αλλά θα δώσω, αλλά προσέξτε τι θα κάνετε, το λέω τώρα συνοπτικά, το ίδιο βράδυ συγκεντρώθηκε κόσμος έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών του Αραχτζή, και φώναζαν Αραχτζή προδότη και Αραχτζή προδότη κλπ.
1: Αυτό είναι.
0: Και την επομένη βγήκε σε φύλλα προς κείμενα στους βουρούς κείμενο σε ένα μέσο, σε μια εφημερίδα, όπου έλεγε ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος έχει παρασύρει τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ο διεφθαρμένος Γκαλιμπάφ.
0: Ναι.
1: Που βρήκε τα λεφτά, έχει κλέψει το έθνος, το λαό κτλ. Και το καθεξής. Αυτός είναι ο σχετισμός. Αυτό λοιπόν το σκηνικό προσπαθούν οι Αμερικανοί να το έχουν σταθερό, να το σταθεροποιούν. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι οι φρουροί έχουν και δυνάμεις μέσα και μπορεί, υπάρχει πάντα το πρόβλημα σε αυτή τη φάση, όχι σε αυτή τη φάση, από την αρχή σχεδόν, να κρεμάσουν τους διαπραγματευτές αύριο το πρωί. Έτσι, όπως σήμερα μιλάμε, αύριο μπορεί να τους έχουν κρεμάσει και τον Γκαλιμπόφ και τον Αραχτή και τον Πεζεσκιάν. Με την ίδια άνεση.
0: Και μπορεί να πέσει κανένα ελικόπτερο. Όπως έπεσε την άλλη φορά.
1: Όχι, εδώ έχουμε να τις κρεμάσουμε. Σε αυτό το πεδίο συζήτηση που κάνουμε είναι αυτό. Αυτό το ξέρουν τώρα οι Αμερικανοί. Και γίνεται ένα παιχνίδι τέλος πάντων. Τα πράγματα είναι χειρότερα. Εκεί που πράγματι οι Αμερικανοί γίνονται δικαιολόγητοι. Και δείχνει και την κρίση αυτή με το Ισραήλ στις σχέσεις τους και τις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου σε προσωπικό επίπεδο, γιατί είχε αποκτηθεί και ένα τέτοιο χαρακτήρα στην όλη σχέση, όταν αρχίσουμε να συζητάμε για το Λίβανο.
0: Εκεί ναι, υπάρχει
1: θέμα. Εκεί τα πράγματα δεν έχουν λογική. Βεβαίως υπάρχουν, για να το πούμε και να μην αγνοηθεί, περίπου υπάρχει μια περιοδικότητα στη σχέση Ισραήλ, είπα, στις κρίσεις. Περίπου κάθε δεκαετία περνάνε μια βαθιά κρίση διαφοράς στρατηγικής. Πάντως στο Λίβανο τα πράγματα είναι πραγματικά
0: τροπητικά. Ναι, δύο πληροφορίες. Εχθές ο Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη με τον Υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό του στρατού και τον διοικητή του Βόρειου Τομέα, αυτοί που επιχειρούν στον Λίβανο, και έβγαλαν ανακοίνωση μετά ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις είναι απάντηση στους Αμερικανούς. Αυτό που έχουν αποδεχθεί καταρχήν την πίεση των Ιρανών να αποσυρθεί το Ισραήλ από τον Λίβανο. Η ανακοίνωση λοιπόν χθες ήταν ότι θα συνεχίσουν να επιχειρούν και ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν το πράσινο φως να δρουν απεριόριστα απαντώντας σε απειλές. Δηλαδή και θα παραμείνουμε και θα απαντάμε. Τώρα ποιο είναι το ενδιαφέρον. Έχουν περικυκλώσει μια υπόγεια βάση στον νότιο Λίβανο. Μεγάλη υπόγεια πόλη, πυραυλική, τη Χεζμπολάχ. Έχουν εγκλωβίσει μέσα αρκετές εκατοντάδες. Έχουν απόλυση Ισραηλινοί, κανένα σαραντάρι έχουν. Έχουν εγκλωβίσει μέσα αρκετούς εκατοντάδες Χεζμπολάχ και οι πληροφορίες λένε και Ιρανούς. Αυτό είναι θέμα, γιατί αν τους πιάσουν ζωντανούς τους Ιρανούς και τους δείξουν, θα υπάρχει θέμα εκεί.
1: Ναι. Βέβαια και στο προηγούμενο διάστημα των τελευταίων συγκρούσεων στο Λίβανο, των Ισραηλινών με τη Χεζμπολάχ, έχουν σκοτωθεί Ιρανοί αξιωματικοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα είναι ένα επιπλέον. Για να βάλουμε να πούμε σε μια σειρά, είναι κάπως τελείως παράλογο το να συζητάει και την κατάσταση στο Λίβανο και να λένε οι Αμερικανοί θα συμμετέχουν, ξέρω εγώ καλά είπα, εντάξει, το Ιράν θα συμμετέχει, η Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση του Λιβάνου, αλλά και Χεζμπολάχ μαζί με τους μεσολαβητές που είναι το Πακιστάν και το Κατάρ, χωρίς αναφορά στο Ισραήλ που είναι.
0: Ναι.
1: Και αυτός που απειλείται, και αυτός ο οποίος είναι σε διαμάχη με τη Χεζμπολάχ. Ενδεχομένως οι Ισραηλοί να πρέπει να κάπως να διαχωρίσουν την κατάσταση της Χεζμπολάχ, κάτι που το κάνουν βεβαίως οι Ισραηλοί,
0: άλλο, ναι.
1: Και το λένε σαν αποτύπωμα του Ιράν.
0: Μα μιλάνε με τον Ναούν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, μιλάνε με τον Ναούν και τέτοια. Έπρεπε να είναι στο τραπέζι και δείχνει μια διάθεση των Αμερικανών να δείξουν στο Ισραήλ ποιος είναι ο ισχυρός, ποιος είναι ταφετικό. Να το πούμε αλλιώς, όπως το λέει ο Τραμπ στη G7.
0: Ποιος
1: είναι ταφετικό. Ότι αφεντικό είμαστε εμείς, το χειρότερο, και πρέπει να μας απασχολήσει αυτό. Δηλαδή πρέπει να το παρακολουθήσουμε πιο στενά, γιατί μας ενδιαφέρει. Είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν ενεργοποιήσει το τρίγωνο Σαουδική Αραβία, Τουρκία,
0: Κατάρ.
1: Πακιστάν.
0: Και Κατάρ
1: πιο λίγο, αλλά το Κατάρ είναι πιο ευέλικτο. Πακιστάν, αυτό το τρίγωνο που το βλέπουμε μαζί με το Αζερμπαϊτζάν, που σημαίνει Τουρκία, και να δραστηριοποιείται και να έχει συνομιλίες και στην Αίγυπτο.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε και το ακούγαμε, άσχετα αν ο Αλτζολάνη, η Δαμασκός δηλαδή, αρνήθηκε εμπλοκή ότι έχει πρόθεση εμπλοκή στο Λίβανο.
0: Αρνήθηκε. Του είπαν οι Αμερικανοί αρνήθηκε. Ναι. Γιατί ξέρω ότι θα έχει θέματα μέσα.
1: Αρνήθηκε, μα θα διελαιώταν
0: η Συρία.
1: Συρία.
0: Ναι.
1: Πράγματι λοιπόν, αλλά οι Αμερικανοί το προτείναν. Ναι. Ο Τραμπ το πρότεινε.
0: Λοιπόν, πρέπει να... Ναι, okay, ωραία,
1: αυτό πρέπει να μας απασχολεί και να το
0: θα το κρατήσουμε, ναι, γιατί και την Αίγυπτο έχει αρχίσει την Τουρκία και την
1: προσπαθεί, ναι, προσπαθεί
0: να την... Να
1: και
0: την...
1: ταυτόχρονα είναι και ένα τρίγωνο που και στη Μέση Ανατολή θέλει μια προσοχή στη γραμμή, όχι μόνο, όχι τόσο του Ιράν, Ιράκ, Συρία, στη Μεσοποταμία δηλαδή, Γάζα. Σύν το γεγονός ότι με την Αίγυπτο απλώνεται και στο μέτωπο της Βορειοαφρικής, ήταν και στη Λιβύη. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ενεργοποιούνται.
0: Ενεργεί το σουνητικός άξονας όλος.
1: Έτσι.
0: Και αυτό και, θα είναι ακόμα ένα λάθος της αμερικανικής πολιτικής.
1: Κάποιοι με ένα βάθος πληροφόρησης του τι συμβαίνει στην Ουάσιγκτον λένε κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον να ακουστεί στον αέρα. Ο Γουίτκοφ, ο Κούσνερ, ο Μπάρακ και ο Τραμπ, δηλαδή οι εργολάβοι, ναι, της, ναι, Νέας Υόρκης, ναι, ενδιαφέρονται για ανοικοδόμηση και για δουλειές και για εργολαβίες. Οι εργολαβίες είναι στην κατεστραμμένη Μεσοποταμία, είναι στο Ιράν, είναι στη Γάζα, είναι στο Πακιστάν, το ίδιο, ας μην είναι σε πόλεμο το Πακιστάν. Δηλαδή εκεί υπάρχουν μεγάλες εργολαβίες σε αντίθεση με το Ισραήλ που δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τέτοια πράγματα.
0: Άρα είναι το real estate deal που, αυτό είχε πει, που είχε πει ο Γουίτκοφ. Ο Γουίτκοφ το είχε πει. Ότι προσεγγίζουμε την περιοχή με τεχνικές real estate. Αυτό που λες το επιβεβαιώνει.
1: Λοιπόν,
0: άρα έτσι εξηγείται και η προσέγγιση του συντικού άξονα.
1: Αυτή είναι η εργολάβη.
0: Θα ζήσουμε δράματα, μου φαίνεται.
1: Η εργολάβη της Νέας Υόρκης. Yeah. Και δεν σχετίζονται, γι' αυτό υπάρχουν και συγκρούσεις με το State Department και με το Υπουργείο Πολέμου, το Αμήν, δηλαδή το...
0: Που είναι εξαφανισμένος ο Ρούμπιο, ότι
1: μιλάει. Ναι. Και δεν σχετίζονται, γι' αυτό υπάρχουν και συγκρούσεις με το State Department και με το Υπουργείο Πολέμου, το Αμήν, δηλαδή το...
0: Που είναι εξαφανισμένος ο Ρούμπιο, ότι

0: Έχουμε αυτό,
1: και
0: έχουμε
1: θα είναι πρόβλημα αυτό. Ωραία. Το... Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μένελα, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Μένελα Στασιόπουλος, τον ευχαριστούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα μέχρι την Βρετανία να δούμε μετά και την παραίτηση του Στάρμερ τι αναμένεται. Κάναμε μια εισαγωγή χθες για το ποιο είναι το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων. Πάμε να το δούμε τώρα αρκετά πιο βαθιά. Ποιες είναι οι προκλήσεις.

0: Να δούμε ακόμα καλύτερα το προφίλ του διαδόχου. Ιωάννης Χουντής, σύμβουλος πολιτικής στην Βουλή των Λόρδων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε τον διάδοχο. Έτσι, να δούμε λίγο το προφίλ του.
1: Ναι, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος εντός του επόμενου μήνα θα στεφθεί Βρετανός Πρωθυπουργός, θα διαδεχθεί τον κύριο Στάμερ, δεν είναι μάλλον πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό, και γιατί να είναι. Άλλωστε, αποτελεί μια φιγούρα της εσωτερικής Βρετανικής πολιτικής, η οποία όμως φιγούρα βρίσκεται γύρω μας περίπου ένα τέταρτο αιώνα, διότι ο Άντι Μπέρναμ σε ηλικία 31 ετών το 2001 εξελέγει βουλευτής στη δεύτερη θητεία του Τόνι Μπλερ, στο στενό πυρήνα συνεργατών του Τόνι Μπλερ τότε, μετά από μια καριέρα ως σύμβουλος στο Εργατικό Κόμμα. Προηγουμένως είχε σπουδάσει αγγλική φιλολογία στο Cambridge, προέρχεται από την περιοχή του Λίβερπουλ, από μια μεσοαστική οικογένεια θα λέγαμε. Υπεύθυνος τηλεπικοινωνιών ήταν ο πατέρας του στον Βρετανικό ΟΤΕ. Καθολικός, αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Δεν έχουμε καθολικό πρωθυπουργό ως σήμερα ποτέ προηγουμένως. Ο Άντι Μπέρναμ υπήρξε βουλευτής για περίπου 16 χρόνια, μέχρι το 2017. Υπηρέτησε υπουργός υγείας και υπουργός πολιτισμού στις τελευταίες μέρες του Γκόρντον Μπράουν το 2008 με 2010, χωρίς κάποιες ιδιαίτερες αξιώσεις. Διεκδίκησε μετά για δύο φορές την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Έχασε και τις δύο φορές την ευευτικά, την πρώτη από τον Ed Miliband, τον σημερινό υπουργό ενέργειας. Και μετά από τον Τζέρεμι Κόρμπιν φυσικά, το οποίο είναι κατόρθωμα από μόνο του αυτό. Και το 2017, απογοητευμένος πλέον, μετήκησε στο Μάντσεστερ, μετήκησε στον βορειοδυτικό Βορρά, για να αναλάβει δήμαρχος αυτής μια, ή θα λέγαμε περιφερειάρχης με τα ελληνικά δεδομένα, αυτής της Μητροπολιτικής Περιφέρειας γύρω από την πόλη του Μάντσεστερ. Και έκτοτε άρχισε να φτιάχνει ένα διαφορετικό πολιτικό προφίλ, πολύ, πολύ, πολύ απομακρυσμένο από το κέντρο, από το Λονδίνο, από τον εύπορο νότο της Αγγλίας, επανεφίβρε τον εαυτό του θα λέγαμε πολιτικά και σκόραρε κάποιες συγκεκριμένες επιτυχίες στο Μάντσεστερ, οι οποίες και τον ανέδειξαν πλέον ως τον διεκδικητή της εξουσίας και τον πολυπόθητο για τους εργατικούς ψηφοφόρους και βουλευτές διάδοχο του άχρωμου, χάουσμου και γκρι Κιρ Στάρμερ, τον οποίο θα ξεχάσουμε πολύ γρήγορα νομίζω.
0: Ναι, άφησε αποτύπωμα όμως. Σταρμέρ αρνητικό, από ό,τι καταλαβαίνουμε για τους Βρετανούς και στην Ευρώπη γενικά. Κυρίως λόγω της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Δηλαδή, άχρωμος άοσμος σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς, αλλά το αποτύπωμά του έντονα αρνητικό. Εξάλλου το γεγονός ότι εξαναγκάστηκε σε παρέτηση προωράκι από αυτές τις συνθήκες δείχνει ότι υπήρχε θέμα εκεί. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος της απομάκρυνσης του Σταρμέρ, πού το αποδίδετε εσείς, ποια ήταν τα βασικά θέματα που οδήγησαν την κατάσταση εκεί?
1: Το σύμπτωμα φυσικά ήταν τα εκλογικά ποσοστά και τα δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος. Τώρα, αυτά κατά τη δική μου ανάλυση προέκυψαν από τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν από την έλλειψη οικονομικής ανάπτυξης. Ξανά επί δύο χρόνια αυτή η ανεμική ανάπτυξη 0,2-0,3% για μια χώρα η οποία είχε συνηθίσει τα προηγούμενα 30 χρόνια σε ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4 και του 5% του ΑΕΠ ετησίως. Αυτό είναι ένα τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Αν το συνδέσετε με τον πληθωρισμό, με την ακρίβεια στα τρόφιμα, τα κλασικά αυτά θέματα που συζητάμε συνεχώς και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη και αλλού, η Βρετανία δεν είναι διαφορετική σε αυτό. Έχουμε μια φτωχοποίηση του πληθυσμού, έχουμε μια υψηλή φορολογία, το δεύτερο στοιχείο, το οποίο οδήγησε στην έντονη αντιδημοφιλία του Εργατικού Κόμματος. Τώρα, το τι περίμεναν οι Βρετανοί ψηφίζοντας σοσιαλιστές να τους κατεβάσουν τη φορολογία, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά αυτό συνέβη. Και φυσικά το μεταναστευτικό, αυτή η αίσθηση, η περιραίουσα ατμόσφαιρα έλλειψης κοινωνικής συνοχής, εγκληματικότητας, αδυναμίας να συγκροτηθεί ένα αφήγημα για το πώς μπορεί να αντιστροφεί αυτή η κατάσταση με τις ανεξέλνητες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες φυσικά ξεκίνησαν από το συντηρητικό κόμμα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά δεν έχουν ανακοπεί από τους εργατικούς. Σε συνδυασμό με την προσωπικότητα του ανδρός, με την αδυναμία του να επικοινωνήσει με κάποιο ανθρώπινο τρόπο, ακόμα και με τους ίδιους τους ψηφοφόρους και με τον έτσι θα λέγαμε μη δημοφιλή χαρακτήρα που ανέπτυξε στην Downing Street, όλα αυτά νομίζω οδήγησαν στην καταβαράθρωση του Εργατικού Κόμματος δημοσκοπικά και εκλογικά, σε συνδυασμό φυσικά και με την πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Νάιτζελ Φάροτζ στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, διότι δεν αρκεί να αποτυγχάνεις εσύ, πρέπει και όλος να κάνει κάτι σωστά, έτσι.
0: Τώρα, μια μικρή παρένθεση, με την έκθεση, την έρευνα του Ρούπερτ Λόου σχετικά με τους σωματικούς βιασμούς κοριτσιών κλπ. Από πακιστανικές συμμορίες. Αυτό είδαμε ότι προκάλεσε μεγάλη, παρότι τα μίντια, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον στη Βρετανία, δεν το πολύ ανέδειξαν, προκάλεσε, είδα στο διαδίκτυο, τουλάχιστον σε μεγάλο αποτύπωμα.
1: Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι ένα άλλο αίσθημα το οποίο έχει νευριάσει ιδιαίτερα τους Βρετανούς τα τελευταία δύο χρόνια είναι αυτή η αίσθηση της αδικίας, το unfair, το οποίο δεν μεταφράζεται. Ακριβοδικία θα το μεταφράζαμε, νομίζω, στα ελληνικά περισσότερο. Ότι δεν μπορεί να έχεις δύο μέτρα και δύο σταθμά κοινώς. Υπήρχε μια συνεχής αίσθηση και υπάρχει ακόμα ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, στον τρόπο που αντιμετωπίζονται επιθέσεις κατά συγκεκριμένων ομάδων από τη μία πλευρά, επιθέσεις κατά άλλων ομάδων του πληθυσμού από την άλλη πλευρά. Το ζήτημα αυτό με τις πακιστανικές συμμορίες, οι οποίες βίαζαν λευκά κορίτσια, κυρίως εργατικής καταγωγής, εργατικής τάξης δηλαδή, επί δεκαετίες με την συγκάλυψη η οποία γινόταν ταυτόχρονα. Αυτό νομίζω εκνεύρισε πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Και εδώ ο Άντι Μπέρναμ δεν είναι και ιδιαίτερα η απάντηση, διότι ο ίδιος όταν ήταν δήμαρχος του Μάντσεστερ, και φυσικά γύρω από το Μάντσεστερ υπήρχαν, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, φέρεται να υπάρχουν δεκάδες τέτοια περιστατικά, δεν έκανε ποτέ και τίποτα, ούτε σήκωσε ιδιαίτερα το θέμα.
0: Θεωρείτε πιο αριστερός, τώρα το λέω έτσι λίγο απλοϊκά, αλλά για να έχουμε μια εικόνα, θεωρείτε πιο έτσι ο ριζοσπάστης αριστερός από τον Στάρμερ?
1: Θεωρητικά, στο Westminster κυκλοφορεί, ξέρετε, ένα ανέκδοτο ότι μπαίνει σε μια pub μέσα ένας υποστηρικτής του Brown, ένας υποστηρικτής του Blair και ένας υποστηρικτής του Corbyn, και ο barkeep λέει: «Γεια σας κύριε Μπέρναμ, τι να σας σερβίρω». Επομένως, είναι λίγο χαμελέοντας. Έχει υπάρξει τα πάντα και τα αντίθετά τους τα τελευταία 25 χρόνια. Ξεκίνησε ως κεντρός, μετά πήγε στα πιο αριστερά, μετά έχασε από τον Corbyn ως προφανώς όχι αρκετά αριστερός. Ξαναεπιστρέφει τώρα με μια ένα διαφορετικό αριστερό μανδύα του παλαιού εργατικού κόμματος. Μιλάει πιο πολύ για βιομηχανοποίηση της χώρας, για την εργατική παραγωγή, για όλα αυτά τα ζητήματα. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πολιτική ιδεολογία εκεί πέρα.
0: Άρα τώρα οι προκλήσεις του, έτσι αν τις ιεραρχούσατε, αυτό που θα έχει να αντιμετωπίσει άμεσα για να σταθεί και να μην έχει την τύχη του Στάρμερ.
1: Οικονομία. Περιμένουμε τον πρώτο προϋπολογισμό. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση στον εξωφρενικό δανεισμό, ο οποίος έχει πλησιάσει πλέον το 98% του ΑΕΠ. Η Βρετανία έχει δανειστεί σε 3-3 εκατομμύρια λίρες πλέον. Χρειάζεται περίπου 125 δισεκατομμύρια το κοχρεωλήσει ετησίως, που είναι το 8% των δημοσίων δαπανών της κάθε χρόνο. Τα ομόλογά της έχουν εκτοξευθεί στο Θεό. Επομένως, όλα αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να κλωτσάτε το νεκεδάκι για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Η οικονομία είναι το πεδίο το οποίο με τον ένα με τον άλλο τρόπο κερδίζονται και χάνονται εκλογές. Αυτό θα είναι αλήθεια και για το 2029. Οι σχέσεις του με διεθνείς ηγέτες. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα είναι η συνύπαρξή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπέρναμ δεν έχει καμία εμπειρία διεθνούς πολιτικής. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα καλό όμως επίσης, διότι δεν έχει διαδράσει ποτέ με αυτούς τους ανθρώπους. Επειδή είναι πιο ανθρώπινος και πιο χαλαρός τύπος, υποπτεύομαι ότι δεν θα είναι και δύσκολο να τα πάει καλά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ίσως τα πάει καλύτερα από τον ρομποτικό Στάρμερ. Και φυσικά μετά, μεταναστευτικό, κόστος ζωής, Ευρώπη, κόστος ενέργειας, πάρα πολύ σημαντικό. Θα συνεχιστούν αυτές οι φιλοπεριβαλλοντικές επιλογές του Ed Miliband ή θα αναστραφούν με κάποιο τρόπο το net zero που λέμε μέχρι το 2050? Ποια θα είναι η επιλογή εκεί? Πώς μπορεί να έχεις βιομηχανοποίηση της χώρας εκ νέου χωρίς φθηνή ενέργεια, χωρίς να ξαναασχοληθείς με το πετρέλαιο, με την πυρηνική ενέργεια, με τον άνθρακα, με όλα αυτά τα πράγματα?
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πότε είναι η εκλογή του, η τυπική εννοώ?
1: Οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου. Μέχρι τις 16 Ιουλίου, που το κοινοβούλιο πηγαίνει σε καλοκαιρινές διακοπές, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί υποψηφιότητες. Αν δεν κατατεθεί κάποια άλλη υποψηφιότητα, που νομίζω είναι ιδιαίτερα δύσκολο, διότι χρειάζεται και 81 υπογραφές βουλευτών για να καταθέσει υποψηφιότητα, δεν είναι έτσι εκ του αυτομάτου. Ο Άντι Μπέρναμ θα βρίσκεται στην Downing Street κάποια στιγμή τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο, πριν από τον Σεπτέμβριο, που στη Βρετανία γίνονται πάντα τα συνέδρια των πολιτικών κομμάτων κάθε χρόνο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, Ιωάννης Χουντής από Λονδίνο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Είχαμε κάποιες διαρροές από πλευράς Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ενδιαφέρον για εμάς. Γιατί στοχοποιούν την Τουρκία. Χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως το νέο κέντρο της Χαμάς και της μουσουλμανικής αδελφότητας. Κατά τη γνώμη μας πάντα ήτανε, αλλά λένε ότι τώρα είναι το κύριο κέντρο, το κυρίως κέντρο και της Χαμάς και της μουσουλμανικής αδελφότητας, και ότι θα πρέπει το Ισραήλ να πάρει τα μέτρα του και να αναλάβουν δράση οι υπηρεσίες του εντός Τουρκίας για να εξουδετερώσουν την απειλή εκεί, εντός Τουρκίας. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για εμάς. Στέφανος Μυτιλινιός, διπλωματικός συντάκτης και φίλος. Καλησπέρα, Στέφανε.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, έχουμε διαρροές από πλευράς Μοσάντ που λέει ότι η Τουρκία είναι το κέντρο της Χαμάς, το κέντρο της μουσουλμανικής αδελφότητας και ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες να κάνουν κάτι εντός Τουρκίας. Αυτό είναι πανηγύρι.
1: Πρόκειται για μια διαρροή που γίνεται από το Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs και είναι ουσιαστικά ο Ontent Aylam, ο πρώην επικεφαλής του τμήματος αντιτρομοκρατίας της Μοσάντ και ερευνητής του Κέντρου Ασφάλειας και Εξωτερικών Υποθέσεων σε Ιερουσαλήμ. Αυτός έκανε τη διαρροή και λέει ότι η Τουρκία μετατρέπεται σταδιακά στον κύριο περιφερειακό κόμπο για τη Χαμάς και τη μουσουλμανική αδελφότητα, που βεβαίως, όπως πολύ ορθά ανέφερες, σε άκουσα. Η Τουρκία ήταν πάντα αυτό. Για μας τουλάχιστον το ξέραμε. Mm. Και ούτε η Τουρκία το έκρυψε ποτέ. Αλλά σημασία έχει ότι ούτε και οι Ισραηλινοί τώρα το μάθανε. Απλώς οι Ισραηλινοί με τη σειρά τους τώρα κλιμακώνουν. Διότι αυτό που ζητάει ο Ontent Aylam, ο πρώην αξιωματούχος της Μοσάντ, είναι ότι η Τουρκία δεν πρέπει να αποτρέπεται από τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων σε τουρκικό έδαφος.
0: Δεν πρέπει να εξαιρείται.
1: Ακριβώς. Και ειδικά ο ίδιος λέει το αποτρέπεται, διότι η Τουρκία εδώ και πάρα πολύ καιρό ήθελε να χτυπήσει τους τζιχαντιστές της Χαμάς και της αδελφότητας, που βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο είναι και ο Ερντογάν με το κυβερνών κόμμα το ΑΚΕΠΕ, έτσι, δηλαδή και αυτή η μουσουλμανική αδελφότητα είναι. Και ο Ερντογάν χαιρετά με το χαιρετισμό της αδελφότητας παντού, τα τέσσερα δάχτυλα παρτεταμένα και τον αντίχειρα κλειστό. Λοιπόν, το ξέραμε αυτό, και μάλιστα ο Ερντογάν, όπως εσύ θυμάσαι σίγουρα, έδινε τουρκικά διαβατήρια στους πράκτορες της Χαμάς και στην ηγεσία της Χαμάς για να κυκλοφορούν στην Ευρώπη. Αυτό τώρα που συμβαίνει λοιπόν είναι ουσιαστικά ότι οι Ισραηλοί θέλουν, σχεδιάζουν, επιθυμούν, μας προετοιμάζουν ότι θα χτυπήσουν μέσα στη Τουρκία στόχους της Χαμάς. Και αυτό δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει, διότι όπως και εσύ γνωρίζεις και φαντάζομαι και πολλοί ακροατές μας, μετά το τέλος του Δευτερού Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ισραηλοί κυνηγήσανε τους Ναζί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
0: Και όχι μόνο της Ευρώπης, Λατινική Αμερική, παντού.
1: Ακριβώς, και Λατινική Αμερική. Άρα, όταν οι Ισραηλοί έχουν κυνηγήσει σε ευρωπαϊκές και σε αμερικανικές χώρες τους πράκτορες των Ναζί, δηλαδή τώρα θα εντός εισαγωγικών συγκρατηθούν από το να κάνουν το ίδιο για τους χαμασίτες, τρομοκράτες σε τουρκικό έδαφος. Βέβαια, προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το καθεστώς του Τραμπ είναι σε μία σύγχυση. Γι' αυτό στην ίδια διαρροή που έκανε το Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs λέει ότι οικονομικά, δηλαδή δεν το λέει το κέντρο, το λέει ο Αϊλάμ, ότι οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Αμερικανού Προέδρου διαδραματίζουν όλο και πιο ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής της Ουάσιγκτον. Και προφανώς τι εννοεί, εννοεί διευθυνόμενη επιρροή του Κατάρ, ναι, εντός της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Ξέρουμε.
0: Το λέει, βασικά το λέει. Λέει ότι το Κατάρ επηρεάζει χρηματοδοτικά, επιχειρηματικά το περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον διαμορφώνει μετά πολιτική με βάση αυτό και όχι με βάση την αμερικανική στρατηγική.
1: Βέβαια, και εμείς, εσύ, εγώ και άλλοι συνάδελφοι καλοί του διπλωματικού ρεπορτάζ, δεν ξαφνιαζόμαστε, γιατί εδώ και μια 15 ετία ξέρουμε τον άξονα Τουρκία, Κατάρ, που φτάνει μέχρι το Βερολίνο. Δεν ξεχνάμε ότι η Siemens ανοίξει το Κατάρ, έτσι. Λοιπόν, ενδεικτικά δεν είναι μόνο η Siemens. Και η Deutsche Bank σε μεγάλο ποσοστό ανοίξει το Κατάρ. Είναι στρατηγικός επενδυτής στο Κατάρ. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι άξονες του Κατάρ και οι διεισδύσεις και το Κατάρ Gate στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Που είχαμε και την περίπτωση Αβραμόπουλου τώρα. Ετεροχρονισμένα.
1: Εντάξει, ετεροχρονισμένα. Αυτό είναι μια μεγάλη άλλη κουβέντα.
0: Ναι. Παρενθετικά το πάνε, ναι.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Αλλά και το Κατάρ ξέρουμε ότι εξαγοράζει και συνειδήσει στα αμερικανικά πανεπιστήμια για να χρηματοδοτεί όλη αυτή την υποτιθέμενη walk agenda. Τη χρηματοδοτεί το Κατάρ. Το ίδιο Κατάρ που στο Κατάρ, άμα σε πιάσουν να ασκείς walk agenda, θα σε αποκεφαλίσουν, έτσι. Ναι. Αλλά προφανώς δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να διαβρώσουν τις δυτικές χώρες και το δυτικό πολιτισμό. Το Κατάρ λοιπόν φαίνεται ότι έχει πλησιάσει πολύ κοντά στο περιβάλλον Τραμπ και μάλιστα λέγεται, οι Ισραηλοί τα γράφουν, ότι και ο Witkoff, ο Steve Witkoff, ο διαπραγματευτής Donald Trump, παρότι είναι Εβραίος, έχει στενές σχέσεις με το Κατάρ, και ο γαμπρός του, παρότι είναι Εβραίος, ο Kushner επίσης έχει με το Κατάρ.
0: Οι οποίοι και οι δύο μπορεί να είναι Εβραίοι, αλλά δεν είναι καθόλου αρεστοί, δεν είναι σχεδόν ανεπιθύμητοι, δεν είναι επίσημα εννοώ, αλλά είναι ουσιαστικά ανεπιθύμητοι στο Ισραήλ. Έτσι, γιατί του θεωρούν ότι μπορεί να είναι Εβραίοι, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το Ισραήλ, με τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ότι κοιτάνε.
1: Παρότι τα Ισραηλινά μέσα, αυτό που λες, γράφανε και λένε πώς εμείς οι Ισραηλινοί δηλαδή επηρεάζουμε την κυβέρνηση του Τραμπ, όταν οι άνθρωποι του, ο γαμπρός του, ο πιο στενός του συνεργάτης, που είναι Εβραίοι, συνάπτουν συμφωνίες οι οποίες στρέφονται κατά του Ισραήλ. Θέλανε με αυτό δηλαδή οι Ισραηλοί ουσιαστικά να πούνε ότι μήνο που βλέπετε Εβραίο θεωρείτε ότι είναι και το Ισραήλ από πίσω. Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι το Ισραήλ από πίσω. Γιατί ξέρω οι Ισραηλοί δεν έχουν και τόσο αγαστές σχέσεις με τους Εβραίους της Αμερικής.
0: Με ένα μεγάλο μέρος του Εβραϊκού Λόμπι δεν έχουν, γιατί έχει άλλη ατζέντα του Εβραϊκού Λόμπι, ένα μέρος του Εβραϊκού Λόμπι και άλλη ατζέντα του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει γίνει πλέον κράτος, έθνος με σύνορα κλπ. Και δεν έχει την ατζέντα που έχουν οι ομογενείς του εκεί, τουλάχιστον ένα μέρος. Με ένα μέρος είναι γνωστό ότι είναι σε κόντρα.
1: Και αυτό δεν πρέπει να μας ξαφνιάζει εμάς τους Έλληνες, γιατί και εμείς θα έχουμε περάσει
0: αυτά. Ναι, σωστό είναι αυτό. Σωστό. Λοιπόν, πάντως αυτό το γεγονός ότι πλέον με επίσημες διαρροές η Τουρκία στοχοποιείται και χαρακτηρίζεται ως πιθανό πεδίο δράσης το τουρκικό έδαφος για τις Ισραηλινές υπηρεσίες, σημαίνει ότι τα ενδιαφέροντα, έτσι δεν λέω τα καλύτερα, αλλά τα ενδιαφέροντα είναι μπροστά. Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Καλή συνέχεια.
1: Στέφανος
0: Μητυλινός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ο Ιδίπους Τύρανος του Λούκα Ντεφούσκο. Μια παράσταση σε συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το αναγνωρισμένο Εθνικό Θέατρο της Ιταλίας Teatro di Roma στο πλαίσιο της Ένωσης των Θεάτρων της Ευρώπης. Ιδίπους Τύρανος. Χαρακτήρες τυλιγμένοι στο σκοτάδι και βασανισμένοι από μια κατάρα εξερευνούν θέματα όπως η ταυτότητα, η ενοχή και η μοίρα. 6 και 7 Ιουλίου. Η ψυχαναλυτική επανερμηνεία του κλασικού έργου του Σοφοκλή στο Θέατρο Δάσους.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της Μέσης Ανατολής και στη γενικότερη αμερικανική πολιτική στην περιοχή. Τα λέγαμε και νωρίτερα, τα λέμε όλες τις μέρες, ότι αυτό το οποίο γίνεται δεν είναι η αμερικανική στρατηγική, έτσι. Υπάρχει ένα θέμα προσέγγισης, τα λέγαμε και με τον Μιλάνο Τασιόπουλο, για το πώς προσεγγίζεται η περιοχή και με ποιους όρους. Η οποία προσέγγιση αυτή έχει οδηγήσει στην κρίση με το Ισραήλ, σε ασάφεια στην περιοχή, σε τριβές με τους Ευρωπαίους και ακόμα και συνδοκομματικές κρίσεις στους Ρεπουμπλικανούς. Ο Ρούμπιο είναι απόν, ο υπουργός εξωτερικών του Μιλάνο Τασιόπουλο έχει διαχωρίσει τη θέση του. Ακόμα και οι διορισμένοι, ενώ η στενή του Τραμπ, που έχει ο ίδιος κάνει πολιτικούς και πρόσωπα, ο Ράτκλιφ της CIA, ο Χέγκζεθ του Υπουργείου Άμυνας, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και ο Τραμπ φέρεται να τους απείλησε με απόλυση αν συνεχίσουν να διαφωνούν. Πάμε να το δούμε λίγο στο θεωρητικό επίπεδο, γιατί έχει σημασία ως κλειδί ερμηνείας. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και Κλαρίτη σας, Σωκρατές.
0: Λοιπόν, τα φώτα σας για την προσέγγιση της αμερικανικής ή μεταμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Γιατί δεν φαίνεται να είναι αυτό που ακολουθεί τώρα η αμερικανική στρατηγική.
1: Κάτι ναι, όντως η έκφραση είναι μια μεταμερικανική νέα Μέση Ανατολή, που θα είναι και αυτό το κομμάτι σε εξέλιξη και τελείως ασαφές. Πάμε λοιπόν να το πιάσουμε από το σημείο αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Λοιπόν, αν ένα κοχή αποδεχτεί ότι είναι ένα προείμο ειρήνης και όχι μια προσωρινή κυχηρία που θα πάμε σε ένα δεύτερο γύρο, τότε κατά τη δικιά μου εκτίμηση πρόκειται για μερική τουλάχιστον ακύρωση των τάσεων στρατηγικού μετασχεδιασμού της Μέσης Ανατολής. Mm. Αυτή δηλαδή που είχε ξεκινήσει ο πρόεδρος Τραμπ στην πρώτη Προεδρία με τις επιτυχημένες κινήσεις της Συμφωνίας του Αβραάμ. Και θα σημαίνει και παράλληλα και μια αμφισβήτηση για τις επιβίωσεις ενός συστήματος ασφαλείας το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ηγεμονικό ρόλο εδώ και δεκαετίες. Αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ, για να ερμηνεύσουμε το μνημόνιο κατανόησης, είναι ότι επικεντρώνεται στα άμεσα αποτελέσματα. Επικεντρώνεται στα ενεργειακά, το πετρέλαιο, φυσικό αέριο, στο χρηματιστήριο, στην πίεση που έχει από το εσωτερικό κοινό, αλλά και η πίεση και υποσχέσεις επενδύσεων από το Κατάρ. Αυτό το κρατάμε να δούμε πώς θα δίνουν συζήτηση. Αυτά λοιπόν έχουν να κάνουν φυσικά με τις θέαμες εκλογές, όπου πολλές βουλκανικές έδρες απειλούνται λόγω του αυξανόμενου πληθωρισμού. Τώρα, είναι γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ δεν είχαν και ως αποτέλεσμα την έκβαση του πολέμου, δηλαδή δεν μεταφράστηκε σε πολιτικά αποτελέσματα. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό, ότι υπήρχε μια ακραία ασυμμετρία μεταξύ η Ουάσιγκτον και τη Χεράνη αναφορικά με τα κριτήρια και τη σημασία της εσωτερικής πίεσης για τον ρυθμισμό του πολέμου. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι ουσιαστικά οι Ηνωμένες Πολιτείες στο σημείο 2 του Μνημονίου λένε ότι οι δύο κυβερνήσεις, δηλαδή Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να σέβονται την κυριαρχία και την εδαφική κυριότητα η μία της άλλης και να απέχουν από κάθε παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλης. Αυτό δηλαδή είναι ακριβώς αντίθετο με που είχε κάνει ο Τραμπ, που ξεσήκωσε ουσιαστικά ή υποσχέθηκε στον τοπικό πληθυσμό ότι έρχεται βοήθεια. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο έκανε ήταν να αποδομήσει και οποιαδήποτε προσπάθεια υπήρχε εκ των έσω, χαρακτηριζόμενη σκόλο ως ξενοκίνητη προδοτική. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα βοήθησε τελικά το καθεστώς του Ιράν και να επιβιώσει αλλά και να σκληρύνει. Και το πιο σημαντικό είναι βασικά τι θα γίνει αν υπάρξει τελικά συμφωνία. Δηλαδή αν υπάρξει μια συμφωνία σε ένα πλαίσιο στο οποίο έχει μπει. Νομίζω λοιπόν ότι πάμε σε ένα καινούριο σύστημα λοιπόν ανασφάλειας, εγώ έτσι θα το χαρακτηρίσω, και έχει να κάνει βασικά με παράγοντες όπως το Ισραήλ. Καταρχήν νομίζω ότι θα συνεχίσει μια δική του αυτονομημένη πορεία εν των ΗΠΑ. Κράτη τώρα όπως τα Εμιράτα, η Σουδική Αραβία, το Κατάρ και το Μάν θα πάνε σε ξεχωριστές διευθετήσεις με το
0: καθένα, το καθένα μόνο του. Ας πούμε, η Σαουδική Αραβία φαίνεται να επιλέγει άλλο δρόμο από αυτόν των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που φαίνεται να παίζουν από την αποδόπλευρα με Ισραήλ, Ελλάδα, Σομαλιλάνδη, τα αναδυόμενα τις αναδυόμενες νέες οντότητες κλπ.
1: Να είχαμε και τη συνάντηση που έλαβε χώρα πρόσφατα στο Κάιρο, το οποίο είχαμε το Πακιστάν, είχαμε την Τουρκία, είχαμε την Αίγυπτο.
0: Ο Σουνητικός άξονας.
1: Ο Σουνητικός άξονας, ο οποίος βλέπουμε και αυτός έχει μια δική του δυναμική, είναι υποδιαμόρφωση. Θα δούμε αν θα λάβει και ένα θεσμικό πλαίσιο. Πάντως υπάρχει μια συνεννόηση, αυτό είναι γεγονός. Και αυτό το οποίο χαρακτηρίζει αυτή την Προεδρία Τραμπ είναι ότι ουσιαστικά υπάρχει μια σάφη μεταξύ των μεταβλητών και μια σύγκρουση με τη σταθερή ενδέχεια και προτεραιοποίηση. Δηλαδή αυτή η αμερικανική υψηλή στρατηγική, η οποία υπήρχε, φαίνεται βασικά ότι χάνεται. Και τώρα γιατί χάνεται βασικά, και εδώ νομίζω ότι είναι το πάρα πολύ σημαντικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στη δεύτερη προεδρία Τραμπ κάνουν κάτι το οποίο χαρακτηρίζω εγώ ως εξωθεσμικό. Δηλαδή, τι έχουν κάνει. Οι ειδικοί σύμβουλοι, οι ειδικοί δημοσιολαβητές έχουν παραμερίσει, παρακάμψει και εν πωλής αντικαταστήσει την παραδοσιακή διπλωματία, δηλαδή τους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών, τους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας, δηλαδή όλους αυτούς που ο Ντόναλντ Τραμπ άκουγε στην πρώτη τετραετία και κατάφερε πολύ σημαντικά αποτελέσματα, όχι μόνο στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής. Αλλά εδώ δεν γίνεται με τους όρους της κλασικής γεωοικονομίας για να προλάβουμε κάποιους. Γίνεται με όρους καθαρά επιχειρηματικών συμφωνιών, δηλαδή άμεσων συμφωνιών για να έρθει αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου λοιπόν και ο κύριος Βίτκοφ, ο Κούσνερ, πάνε λοιπόν, έχουν προσεγγίσει, αυτό είναι πια έχει φανεί νομίζω με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, το συνητικό άξονα, τα χρήματα του Κατάρ, τα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας, και πάνε πίσω από κάθε πόλεμο, πίσω από κάθε ευκαιρία για να κάνουν συμφωνίες ανοικοδόμησης. Και γι' αυτό νομίζω ότι και όλη αυτή η διαδικασία που φαίνεται τελείως ανεξήγητη και αλόκοτη, πώς δηλαδή μια 47η Προεδρία να σύρεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων από το Ιράν με σκληρούς όδους, δηλαδή λες και το Ιράν αποτελεί την ηγεμονική παγκόσμια δύναμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια περιφερειακή δύναμη. Εξηγείται λοιπόν με ένα τελείως στενό πλαίσιο νομίζω, το οποίο έχει να κάνει let's make business. Το let's make business βέβαια υπήρχε πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Αλλά ενταγμένο σε στρατηγική.
1: Βέβαια.
0: Στην ευρύτερη στρατηγική.
1: Ακριβώς, το είδαμε και στο Ιράκ, το είδαμε και στο Αφγανιστάν, το είδαμε πολλαπλώς σε επεμβάσεις που είχαν κάνει. Αλλά εδώ φαίνεται ότι πάει σε μια διάσταση πολύ πιο, θα έλεγα, περιορισμένη.
0: Και προσωπική. Προσωπικά επιχειρηματικά deals. Και όχι στο πλαίσιο της Αμερικής.
1: Ακριβώς, πάει με το στενό του κύκλο, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κερδίσει σε αυτό το πόλεμο του κόλπου, και τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή τι έχουν κερδίσει. Τα δύο μεγάλα λόμπι, τα οποία επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων, μη θεσμικά αλλά πολύ ισχυρά, που είναι το ενεργειακό, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και το στρατιωμηχανικό σύμπλεγμα. Αυτά προφανώς είναι κάτι το οποίο τα περιμέναμε, ότι θα είχαν έναν ρόλο προσδιοριστικό και έχουν κερδίσει φανερά και συνεχίζουν να κερδίζουν. Δηλαδή αυτό θα έχει και μια διάρκεια και ένταση. Και οι παραγγελίες οπλικών συστημάτων θα συνεχίσουν από τα κράτη του κόλπου, αλλά και φυσικά και η αναδιάταξη των ενεργειακών ροών θα συνεχιστεί σίγουρα για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Αυτοί είναι οι δύο πολύ μεγάλοι κερδισμένοι, αλλά αυτό είναι για οικονομία. Έστω υπό μία είναι πιο στενή. Το άλλο όμως είναι καθαρά μία ομάδα στενών φίλων επιχειρηματών του Τραμπ, ο οποίος κερδίζουν από προοπτικές ανοικοδόμησης ή οποιασδήποτε επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Μέση Ανατολή, και φυσικά και μία, θα έλεγα κιόλας, σπέκουλα όσον αφορά το χρηματιστήριο και τις αγορές, ανάλογα το πώς αναποκαταβιώνουν οι τιμές στις εξελίξεις των διαφόρων μετόπων.
0: Mm-hmm. Άρα πάμε σε μία, όπως είπατε, μεταμερικανική κατάσταση στην περιοχή, η οποία θα είναι μια κατάσταση ανασφάλειας, και με τους διάφορους δρόντες στην περιοχή, κρατικούς και μη, να οργανώνονται για να διαχειριστούν την περιοχή τους, με δεδομένο πλέον ότι η Αμερική δεν θα είναι εκεί ή δεν θα είναι εκεί με τους όρους που είχαν συνηθίσει, που είχαμε συνηθίσει.
1: Ναι, η Αμερική θεωρεί ότι κάνει βασικά μια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και ρόλων, το οποίο παραδοσιακά το ήθελε πάντα, από το τέλος της θητείας Ομπάμα και συνεχίστηκε και με τη διοίκηση Τραμπ 1 και Biden 1 και Τραμπ 2. Αλλά από εκεί πέρα όμως αυτό δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας ή ανασφάλειας. Δεν υπάρχει σωστή έκφραση αυτή, αλλά στους συμμάχους. Δηλαδή οι σύμμαχοι θεωρούν ότι πια δεν μπορούν να συζητήσουν την αμερικανική ομπρέλα, είτε άμεσα είτε έμεσα, και δημιουργεί και. Βλέπετε εδώ και τις συσπυρώσεις. Δηλαδή, δέστε αυτός ο άξονας, ο οποίος είπαμε που είναι του διαμόρφωση από το Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Αίγυπτος. Εδώ είναι μια κλασική περίπτωση που δεν νομίζω ότι σε βάθος χρόνου αυτός είναι ένας άξονας ο οποίος θα δράσει υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή.
0: Και, τα οποία από ό,τι φαίνεται θυσιάζονται στον βωμό προσωπικών συμφερόντων. Ωραία, θα βάλουμε μια άνω τελεία και θα επανέλθουμε, γιατί θα κάνουμε μια προέκταση και μαζί στην πολιτική αυτή, πώς μεταφράζεται σε άλλα πεδία που είναι ακόμα πιο βαριά και κομβικά για την Αμερική, όπως ο Ειρηνικός και η Κίνα, ας πούμε έτσι.
1: Βέβαια, γιατί βλέπουμε τώρα ότι και την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώθηκε το λεγόμενο Ινδο-Πασίφικ και έχει φύγει και γίνει Πασίφικ. Ο Ινδο-Ειρηνικός, η διοίκηση του Ινδο-Ειρηνικού. Δηλαδή, γίνεται μια σειρά από αλλαγές και θα δούμε και ειδικά στο μέτωπο, έχει το απόλυτο δίκιο, ειδικά στο μέτωπο του Ινδοειρηνικού, αλλά στο μέτωπο βασικά της Ανατολικής Ασίας, εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα. Εδώ υπάρχει ένα πυκνό πλέγμα συμμαχιών, λιγότερο θεσμικών και άλλων σκληρών, ώστε να υπάρχει ανάση της Κίνας. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τις μέσεις τους.
0: Ναι. Ταϊβάν και λοιπά. Ωραία. Βάζουμε ένα τελεία και επανερχόμαστε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τασιέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πέτρος Τασιός, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού στα Χανιά, το οποίο παρουσίασε το Μέγκα, κατέγραψε τις τελευταίες τις στιγμές. Στο βίντεο, η 45χρονη φαίνεται να περπατά ήρεμη προς το σπίτι όπου επρόκειτο να δολοφονηθεί. Από την ανάλυση του βίντεο, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γυρίζει πίσω στα Χανιά, αφού είναι διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγε ο δράστης. Έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Την εξέλιξη μετέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Η Ρωσία δήλωσε είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία από το σημείο που είχαν διακοπεί, αναφερόμενος στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022. Ανέφερε επίσης πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνομιλήσει με το Κίεβο, αλλά όχι και να κάνει υποχωρήσεις ως προς τις απαιτήσεις της. Στους τομεάρχες της ανακοίνωσε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, περνώντας την επόμενη φάση της αυτήν της αντιπολιτευτικής παρουσίας. Συγκεκριμένα, κάποιους από τους τομείς αναλαμβάνουν εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, υγείας ο Σπύρος Δρίτσας και παιδείας η Ιωάννα Λαλιώτου. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα συμπυροσβεστική για τη φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτικά στο Εγάλεο. Συγκεκριμένα για την κατάσβεσή τη συνέδραμαν 40 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατέρευσε τμήμα της οροφής την ώρα όπου επιχειρούσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής εντός, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός. Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε και η κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή. Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή η δικογραφία μέσω της οποίας ζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Γιώργος Γιοργαντάς θα ορίσει τη συνεδρία της Επιτροπής, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ο κ. Αβραμόπουλος είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Αθώωσε την ηθοποιό Παναγιώτα Βλαντή το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών από την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη. Η δίκη έγινε μετά από μήνυση του κυρίου Κιμούλη για δηλώσεις της ηθοποιού του 2023 σχετικά με καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά του στον εργασιακό χώρο. Ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη από το 1947. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίων θερμοκρασιών, Ισπανία, Ιταλία, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί και σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, αποτροπιασμό στην Ολλανδία από τη δολοφονία ενός ζευγαριού. Για τη δολοφονία τους συνελήφθη η 13χρονη κόρη τους, η οποία παραμένει υποκράτηση. Σύμφωνα με τον Ολλανδικό τύπο, η ανήλικη φέρεται να έστειλε σε συμμαθητές της φωτογραφίες τις οποίες φαίνονταν οι νεκροί γονείς της. Στα αθλητικά, την απόκτηση του Ινάκη Πένια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος θα είναι και αύριο καιρό στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα λαμπρό Καλαρίτη. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στις αγορές, γιατί υπάρχει αναταραχή, λογικό για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο για το γεωπολιτικό πεδίο, αλλά και το ίδιο το οικονομικό και το επενδυτικό, και η ασάφεια με τα επιτόκια έχει δημιουργήσει για ακόμα μία φορά αναταραχή. Μέρη Βενέτη, επενδυτική σύμβουλο, οικονομολόγο, αρθρογράφο, liberal.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ
0: που ήρθατε μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το θέμα της τεχνολογίας και γιατί πιέστηκαν οι μετοχές των Big Tech.
1: Ναι, χθες είχαμε μια τεχνολογική βουτιά στη Wall Street μετά το πρόσφατο ράλι, η οποία φαίνεται να αφορά ευρύτερες ανησυχίες για το κατά πόσο όλοι αυτοί οι κολοσσοί μπορούν να υποστηρίξουν τις πραγματικά τεράστιες επενδύσεις για τα data centers, για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά και σε συνάντηση με τη διαφαινόμενη ανάγκη σύσφυξης της νομισματικής πολιτικής που άφησε μέσω για υψηλότερα επιτόκια κατά κάποιους αναλυτές. Δεν είναι απαραίτητα αυτή η ερμηνεία. Και φυσικά έχουμε και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και μια κατοχήρωση των υπεραποδόσεων που έχουν καταγραφεί την προηγούμενη εβδομάδα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ έντονες συζητήσεις και φήμες στη Wall Street ότι η SpaceX ετοιμάζει πολύ μεγάλες ομολογιακές εκδόσεις. Να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι ομολογιακών εκδόσεων από τους μεγάλους κολοσσούς, γιατί οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν απορροφήσει τις ελεύθερες ταμιακές ροές κατά ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε πλέον αρχίζουν και εταιρείες οι οποίες ήταν γεμάτες ταμιακά διαθέσιμα σιγά σιγά να εκδίδουν χρέος. Amazon και η Google έχει εκδώσει πρόσφατα και θα κάνει και άλλες εκδόσεις. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το οικοσύστημα έχουμε και την SpaceX που πλέον προστίθεται, άρα θα αγγλεί και αυτή πολύ μεγάλη ρευστότητα από την αγορά των ομολόγων, και από ό,τι ακούγεται και οι OpenAI και οι ανθρώποι που θέλουν να μπουν στις δημόσιες αγορές, ο κύριος στόχος, όπως και τη SpaceX άλλωστε, ήταν ακριβώς να τραβήξουν χρηματοδότηση και από τις αγορές των ομολόγων με πολύ μεγάλες εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση της SpaceX ομολογείται ότι θα είναι γύρω στα 20 δις, να σας δώσω.
0: 20 δις ομολογιακό.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Άρα έχουν εξαντλήσει τις ροές από το χρηματιστήριο και πάνε τώρα σε ομολογιακά.
1: Ακριβώς. Είναι και μια περίοδο που μιλάμε για αυξήσεις επιτοκίων, αλλά αυτή η χρηματοδότηση για τη δευτερογενή αγορά ήδη έχει προεξοφλήσει κάποια πράγματα, δεν θα είναι και φθηνή, έτσι. Αυτό νομίζω ότι έχει στρεσάρει πάρα πολύ την αγορά, αυτή η εξάντληση της ρευστότητας. Και να σας πω την αλήθεια, και από την πλευρά των διαχειριστών έχουμε ένα άγχος πώς θα πάνε αυτές οι ομολογιακές εκδόσεις μετά στη δευτερογενή αγορά, με όλη αυτή τη φιλολογία περί αυξήσεως επιτοκίων κτλ. Την οποία, όπως σας είπα, εγώ δεν τη θεωρώ δεδομένη.
0: Πώς αξιολογήσατε αυτό που να σου πω, τις δηλώσεις του Γκορ, του νέου διοικητή της Fed, πώς τις αξιολογήσατε?
1: Προσωπικά περισσότερο σαν μία πρώιμη επεξήγηση για τους λόγους που δεν θα προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων και θα τα αφήσει σταθερά, παρά στο ότι θα τα αυξήσει. Αλλά όπως κάθε αναλυτής έχει την άποψή του, έχω και εγώ τη δική μου. Αυτή τη στιγμή η αγορά τιμολογεί αύξηση επιτοκίων τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του έτους από τη Fed. Θεωρώ ότι αυτό πολύ πιθανότατα να αλλάξει στην πορεία. Και έχουμε και ένα σήμα από την ECB. Εχθές η Lagarde μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο και υπογράμμισε σε μια δήλωση έκπληξη ότι δεν διαφαίνεται ανάγκη για πιο επιθετική αντίδραση της ECB λόγω του πολέμου στο Ιράν. Οπότε βλέπουμε και ότι και από την Ευρώπη μαζεύουμε λίγο το κομμάτι των αυξήσεων των επιτοκίων. Η Lagarde σημείωσε χθες ότι ο πληθυσμός κινείται προς το στόχο μεσοπρόθεσμο, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις από σταθεροποίησης των μακροπρόθεσμων πληθωριστικών προσδοκιών. Εντάξει, έχει συνετελέσει σίγουρα και η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου σε αυτή τη ρητορική, γιατί έχουν αποκλιμακωθεί ραγδαία μετά το προσύμφωνο μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να φανταστείτε, το Brent είναι στα 77 δολάρια. Να θυμίσω ότι ήταν στα 90 με 95 πριν λίγες μέρες. Οπότε σίγουρα έχει παίξει ρόλο και η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών σε αυτή τη ρητορική.
0: Άρα το μαζεύει, κατάλαβε ότι οι αγορές.
1: Κατάλαβε το λάθος, πιστεύω, ότι ήταν ίσως λίγο βιαστικό το να αυξήσουμε τα επιτόκια σε αυτή τη φάση.
0: Τώρα, σε άλλη παράγοντες αναταραχής, ας πούμε, η πολιτική ρευστότητα στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε τις κυβερνήσεις η μία μετά την άλλη, δεν αναφέρομαι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, Βρετανία κλπ. Είτε κλονίζονται είτε πέφτουν, είτε πιέζονται.
1: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που είναι, ας πούμε, ο κύριος Μοκλός αυτής της πολιτικής αστάθειας, όχι μόνο στην Βρετανία, αλλά υπενθυμίζουμε ότι και η Γαλλία σε αυτή την πολιτική αστάθεια έχει επέλθει εδώ και μήνες, όπως και η Γερμανία, όπως και η Ρουμανία, είναι νομίζω το, η αύξηση του κόστου ζωής. Νομίζω ότι ο κύριος Μοκλός πίσω από αυτό είναι αυτό, πέρα από τα, όλα τα υπόλοιπα που έχουν βγει σε αναλύσεις αυτή την περίοδο, για παράδειγμα για τη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι είναι το κόστος ζωής το οποίο έχει αυξηθεί και υπάρχει μια βαθύτερη πολιτική δυσαρέσκεια. Το οποίο βέβαια δίνει και στις ακροδεξιές δυνάμεις, ας πούμε, μια επιτάχυνση της δημοφιλίας τους. Από εκεί και πέρα, οι αγορές των ομολόγων, να ξέρετε, αυτό το δείχνουν. Την πολιτική κατάσταση την αντικατοπτρίζουν απόλυτα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει κανείς, ας πάρουμε το πρόσφατο παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, να βλέπει κανείς τον δείχνει τον Βρετανικό μόλις 4% από τα υψηλά του και να λέει τι γίνεται. Όμως, πρέπει να συμπεριλάβει δύο παράγοντες. Πρώτον, ότι έχει εταιρείες πολυεθνικές οι οποίες δεν εξαρτάται τον τζίρο σου μόνο από τον τζίρο εντός της Μεγάλης Βρετανίας, κάτι που ισχύει και για τον ΚΑΚ στη Γαλλία, που επίσης είναι μια χώρα με πολύ ρευστή πολιτική κατάσταση και παρόλα αυτά δεν το βλέπουμε στο χρηματιστήριό της. Στους δείκτες της. Όμως, αν δει κανείς την αγορά ομολόγων, εδώ το αφήγημα είναι τελείως διαφορετικό. Οι αγορές ομολόγων αυτή τη στιγμή έχουν αποδόσεις, επιτρέψτε μου να πω, αρκετά ζόρικες. Στη Βρετανία η δεκαετία είναι στο 4,8%. Σε επίπεδα αρκετά κοντά στο 2007. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα αντικατοπτρίζονται στις αγορές των ομολόγων. Mm. Το βρετανικό τεντακοντοευτές είναι στο 5,5%. Οπότε μια περίοδο που όλες οι εταιρείες θα αρχίσουν να ζητάνε πολύ μεγάλη χρηματοδότηση από τις αγορές των ομολόγων, εμείς στη δευτερογενή αγορά έχουμε ένα μακελιό, γιατί για να αυξάνονται οι αποδόσεις πέφτουν οι τιμές, όπως καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό στο μέλλον πώς θα πάει, δηλαδή με όλο αυτό το τσουνάμι στην αγορά των ομολόγων και μια περίοδο που ξεκινάνε μεγάλες ομολογιακές εκδόσεις, γιατί δεν θα τις έχουμε μόνο στην Αμερική, να ξέρετε, θα έχουμε και στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι αρχίζει όλη η διαχειριστική κοινότητα να βλέπει αυτή την κατάσταση με ιδιαίτερη επιφύλαξη.
0: Υπάρχει. Παρακαλώ.
1: Συνεχίζει. Όχι, ήθελα να πω ότι και η κατάσταση και στη Ρουμανία εδώ και πολύ καιρό είναι μια κατάσταση Ελλάδας του 2010. Έτσι, έχουμε μια τέτοιου τύπου οικονομική αστάθεια. Η χώρα βρίσκεται ουσιαστικά χωρίς σταθερή κυβέρνηση από τις αρχές Μαΐου. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά ρευστή. Και, γιατί το ενδεχόμενο βασικά να σχηματίσει η κυβέρνηση είναι απίθανο χωρίς τη στήριξη της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης. Οπότε έχουμε μια χώρα με πολύ ρευστό πολιτικό κλίμα και ταυτόχρονα με πολύ χαμηλή ανάπτυξη και με πολύ υψηλό πληθωρισμό. Στη Ρουμανία είναι κοντά στο 6% και τεράστιο δημοσιονομικό έλλειμμα. Όλα αυτά είναι μια κατάσταση η οποία καταλαβαίνετε ότι πλέον αρχίζει η επενδυτική κοινότητα και της δίνει βαρύτητα. Και για τα γαλλικά και για τη Γερμανία που έχουμε και εκεί το πρόβλημα με την ενέργεια. Και εδώ είναι και το μεγαλύτερο, αν θέλετε, με ένα ζητούμενο γενικά για την Ευρώπη. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και να διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της προμήθειες, έτσι ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να πούμε ότι δεν εξαρτάται από ένα ή δύο προμηθευτές μεγάλους. Mm. Να μην έχουμε δηλαδή τουλάχιστον στο μέλλον τα ίδια προβλήματα και να σταματήσει αυτό το γαϊτανάκι του πληθωρισμού, γιατί όσο αυτό αυξάνεται, θα αυξάνεται και η λακτική δυσαρέσκεια. Οπότε από εκεί και πέρα ο κόσμος.
0: Και θα πολιτική αστάθεια κλπ. Και θα είναι φαύλος κύκλος, θα είναι αυτοτροφοδοτούμενος.
1: Θα είναι φαύλος κύκλος. Και ξέρετε, πολιτική αστάθεια ξεκινάει έτσι, ήπια-ήπια και βλέπεις μία-μία τις οικονομίες ευρωζώνης, αρχίζει και την αγκαλιάζει. Προχωρώντας όμως κάποια στιγμή, νομίζω θα φτάσουμε σε πολύ μεγάλα διέξοδα, αν δεν υπάρξει μέρημνα από τώρα.
0: Άρα αυτό θα μπορούσε να σημάνει προοπτικά μία γενική πτώση, δηλαδή το τέλος της εφορίας στις αγορές.
1: Είναι ένας παράγοντας μεγάλου κινδύνου. Δηλαδή η εφορία αυτή τη στιγμή στις αγορές οδηγείται καθαρά από τα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία πραγματικά είναι τα καλύτερα από ποτέ. Αλλά θέλω να σας πω ότι...
0: Αν είναι βιώσιμα.
1: Αν είναι βιώσιμα, ναι. Το στοίχημα από εδώ και εξέρετε είναι και ο πύχης ψηλά. Δηλαδή, ο πύχης είναι εξαιρετικά υψηλά πλέον. Κάθε, δείτε την Nvidia, πρέπει κάθε φορά να ξεπερνάει τον εαυτό της σε κάθε τρίμηνο, από τρίμηνο σε τρίμηνο. Τα ρεκόρ, τις επιδόσεις της να τις ξεπερνάει. Αυτό συμβαίνει για το περισσότερο κομμάτι, ειδικά του τεχνολογικού τομέα. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας αθάνατος παράγοντας κινδύνου, τον οποίο αρχίζουμε σιγά σιγά και βλέπουμε και πρέπει να τον παρακολουθούμε. Ίσως η αλήθεια είναι να γίνει λίγο η επενδυτική κοινότητα πιο μαζεμένη, να το θέσω έτσι.
0: Να προσγειωθεί έτσι.
1: Ακριβώς. Μπορεί να μην έχουμε κάποια δυνατά σελόγια, αλλά μπορεί να γίνει και μια διαλογή στους τίτλους. Ξέρετε, να ρωτήσει και από κλάδο σε κλάδο, λίγο να εξορθολογιστούν οι αποτιμήσεις. Το οποίο γίνεται εν καιρό. Δηλαδή, βλέπετε και στην Αμερική οι διορθώσεις γίνονται από κλάδο σε κλάδο και από εταιρεία σε εταιρεία. Δεν γίνεται όλο μαζί να πάει δείχτες όλους κάτω. Οπότε γίνεται μια εκτόνωση εκεί και ένας εξορθολογισμός των αποτιμήσεων. Αλλά νομίζω ότι το επόμενο εξάμηνο, το δεύτερο εξάμηνο του 2026, θα είναι ένα εξάμηνο που θα είμαστε περισσότερο απαιτητικοί στο ότι αποτελέσματα βλέπουμε και την guidance βλέπουμε από τις εταιρείες.
0: Και
1: δηλαδή την καθοδήγηση κερδοφορίας. Ναι.
0: Και πιο επιλεκτική προφανώς. Μάλιστα, αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά για την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Μέρη Βενέτη, επενδυτική σύμβουλο, αρθογράφο, liberal.gr, οικονομολόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντική εικόνα, κρατήστε την.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο τη Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο τη Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπω κοιτά τη σκηνή ή δεξιά όπω κοιτά το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είχαμε χθες τα εγκαίνια του νέου κέντρου κυβερνοάμυνας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δωρεά του Ιδρύματος Λασκαρίδη, ένας χώρος 2.500 τετραγωνικών, όπου θα στεγάζει τις υπηρεσίες και το κέντρο κυβερνοάμυνας των ενόπλων δυνάμεων. Με αφορμή αυτό, εξάλλου το ασχολούμαστε καθημερινά στην εκπομπή, υπενθυμίζουμε αυτό που λέμε, αναλύουμε έτσι με τους καλεσμένους μας, ότι ο πόλεμος έχει αλλάξει ριζικά, όχι μόνο λόγω της εισόδου πλέον των μη επανδρομένων που αλλάζουν τις τακτικές, τις μορφές, τα δόγματα, τις επιχειρήσεις, τα πάντα, αλλά ο συνδυασμός με την τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταβάλει τα πάντα. Έχει αλλάξει το σκηνικό, όχι μόνο στον πόλεμο, όχι μόνο στο θέατρο των επιχειρήσεων, αλλά και στα αθέατρα θέατρα επιχειρήσεων, δηλαδή στον κύβερνο χώρο, σε σχέση με την παραβίαση συστημάτων, είτε μιλάμε για πολιτικές υποδομές, είτε μιλάμε για στρατιωτικές υποδομές, είτε μιλάμε για υποδομές επιχειρήσεων, τραπεζών κλπ. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταβάλει τα πάντα, από τον πόλεμο μέχρι την καθημερινότητα. Χρήστος Ξενάκης, επικεφαλής της Εθνικής Ομάδας Κυβερνοασφάλειας και καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μία μεταβολή, έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης, σε συνδυασμό με τα νέα όπλα, τα μη επανδρομένα. Τα μη επανδρομένα άλλαξαν τον πόλεμο ούτως ή άλλως. Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όλα τα θέατρα. Τα εμφανή, τα επιχειρησιακά ενώ του πολέμου, και τα αφανή. Έτσι, την καθημερινότητα, την προστασία των υποδομών, των πολιτικών, των στρατιωτικών, των επιχειρήσεων κλπ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καλαρίτη. Ζούμε σε ένα νέο τοπίο, το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει άρδιν πολλές από τις σταθερές που είχαμε μέχρι στιγμής. Και οι αλλαγές αυτές γίνονται με ένα πολύ... Αλλάζει άρδιν πολλές από τις σταθερές που είχαμε μέχρι στιγμής. Και οι αλλαγές αυτές γίνονται με ένα πολύ

0: λόγω της έλευσης της τεχνητής νοημοσύνης και αυτό που λέμε generative AI. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί και ανακαλύπτει ακόμα και αυτό που ονομάζουμε εμείς zero day ευπάθειες. Τι είναι το zero day? Το zero day είναι αδυναμίες των συστημάτων, των ψηφιακών υποδομών, οι οποίες δεν είναι γνωστές, δεν ήταν γνωστές μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί τεράστια προβλήματα, γιατί δεν γνωρίζουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιθέσεις και δεν έχουμε και αυτό που ονομάζουμε τα γνωστά patches, δηλαδή τα μπαλώματα, δηλαδή κάθε αδυναμία για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να βγει ένα αντίμετρο, ένα patch. Δηλαδή
1: αυτό που βλέπουμε που βλέπαμε με διάφορα προγράμματα, τα antivirus κλπ. Που βγαίνουν για να βαθμίσεις, έτσι, που κλείνουν τις ευπάθειες, κλείνουν τα κενά.
0: Σωστά. Αυτό λοιπόν μέχρι τώρα συνέβαινε, ας πούμε, με έναν ημιαυτόματο τρόπο. Δηλαδή υπήρχαν ερευνητές με κάποια αυτοματοποιημένα εργαλεία αλλά και με αρκετή δουλειά στο χέρι, έτσι ώστε προσπαθούσαν να ανακαλύψουν τις αδυναμίες, δημοσιοποιούνταν αυτές οι αδυναμίες και οι εταιρείες μετά είχαν το χρόνο στο να δημιουργήσουν τα μπαλώματα, τα patches. Καταλαβαίνετε τώρα ότι αυτή η διαδικασία, η ανακάλυψη των αδυναμιών από τη μία, γίνεται με έναν αυτοματοποιημένο τρόπο ραγδαία. Δηλαδή βγαίνει και λέει 10.000 vulnerabilities, εντάξει δεν είναι όλα zero day, αλλά ανακαλύπτονται zero day vulnerabilities με
1: ευπάθειες που δεν ήταν γνωστές στους κατασκευαστές, ας πούμε, του προγράμματος, έτσι, του συστήματος.
0: Πολύ σωστά. Και τώρα αυτό θα πρέπει οι άνθρωποι λοιπόν να δουλέψουν πάνω στα μπαλώματα αυτά, πώς αντιμετωπίσουν αυτές τις αδυναμίες με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Όλη αυτή η κατάσταση έχει θέσει ένα εντελώς καινούριο πλαίσιο.
1: Αυτό πώς αντιμετωπίζετε τώρα? Δηλαδή, γιατί πρακτικά αυτό που σημαίνει ότι πολλά συστήματα τα οποία θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ασφαλή πλέον μπορεί να είναι ευάλωτα και να μην το ξέρουν οι χρήστες, να μην το ξέρουν οι ιδιοκτήτες.
0: Και πολλές φορές δεν το γνωρίζουν και οι κατασκευαστές. Εδώ πέρα λοιπόν θα πρέπει να ενδυναμωθούν τα security groups, οι ομάδες ασφαλείας των οργανισμών. Θα πρέπει να προμηθευτούν και αυτοί τέτοια εργαλεία generative AI και μια σωστή πρακτική είναι καλύτερα να ελέγχω εγώ τα συστήματά μου για ευπάθειες παρά να το ανακαλύπτει κάποιος άλλος. Και στην καλή περίπτωση το κάποιος άλλος μπορεί να είναι μια εταιρεία η οποία παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας, οπότε θα ακολουθήσει ένα κανονικό πρωτόκολλο, θα με ενημερώσει, θα μου δώσει τον απαραίτητο χρόνο και την απαραίτητη πληροφορία έτσι ώστε να δημιουργήσω, να κλείσω τις τρύπες, να κλείσω τα προβλήματα. Στην κακή περίπτωση αυτό μπορεί να γίνει από κακόβουλους hackers οι οποίοι μπορούν να τεινάξουν τα συστήματά μου στον αέρα.
1: Άρα τώρα η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους χρήστες για να ανακαλύπτουν πρώτοι τις ευπάθειες. Δηλαδή κατασκευάζουν ένα σύστημα ή αγοράζουν ένα σύστημα, εγκαθιστούν ένα σύστημα, να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να ανακαλύπτουν οι ίδιοι τις ευπάθειες, να τις κλείνουν και να είναι σε ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Γιατί προφανώς αυτό δεν έχει τέλος.
0: Είναι όπως το είπατε, σε ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Εγώ δεν θα έβαζα τους χρήστες σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο χρήστης δεν σημαίνει ότι έχει όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις και τους απαραίτητους.
1: Ο κατασκευαστής.
0: Ο κατασκευαστής όμως θα πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είτε από μόνος του, είτε να προσλάβει ειδικές εταιρείες, οι οποίοι κάνουν αυτούς τους ελέγχους για εκείνον. Πριν βγουν τα συστήματα στον αέρα. Και προσέξτε, δεν είναι ότι το έκανα μία και τελείωσα. Πρέπει να το κάνω συνεχόμενα αυτό λοιπόν. Γιατί καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και η γνώση εξελίσσεται, πιθανόν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να ήταν εκμεταλλεύσιμο σήμερα μπορεί όμως να είναι εκμεταλλεύσιμο μετά από ένα μήνα ή μετά από 6 μήνες.
1: Γιατί αυτό τώρα ως προέκταση έχει και ορισμένα πολύ δυστοπικά σενάρια. Να πω ένα παράδειγμα. Τα πυρηνικά συστήματα, έτσι, των κρατών που έχουν πυρηνικά όπλα, έχουν συστήματα ασφαλείας. Εάν μη κρατικοί δρόντες, τρομοκρατικές οργανώσεις ή άλλοι βρουν ευπάθεια σε αυτά τα συστήματα και μπορέσουν είτε να πάρουν τον έλεγχο είτε να κάνουν οτιδήποτε άλλο, να τα θέσουν εκτός και ακόμα χειρότερα να πάρουν τον έλεγχο, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο, έτσι, πολύ, και με πλανητικές διαστάσεις. Γιατί ιδιώτες μπορούν να χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να σπάσουν διάφορα συστήματα, τρομοκρατικές οργανώσεις και πολύ περισσότερο αυτές που είναι και χρηματοδοτούμενες ή οργανωμένες από κράτη, έτσι, χώρα και μη χωριό, μπορούν να ψάχνουν να βρουν ευπάθειες σε πυρηνικά συστήματα.
0: Σαφέστατα. Να σας πω την αλήθεια, δεν είχε φτάσει στο μυαλό μέχρι εκεί, αλλά τώρα το θέτω.

0: Είναι πάρα πολύ ωραία ότι ακόμα και τα πυρηνικά ή στρατιωτικά συστήματα, ας πούμε, μεγάλου βεληνικού ή πυράβλοι, οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ καταστρεπτικοί, ελέγχονται από ψηφιακά συστήματα. Άρα λοιπόν ενδέχεται και αυτοί να αντιμετωπίζουν θέματα αδυναμιών. Όχι ενδέχεται, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Άρα αυτό τώρα δεν υπάρχει, προφανώς δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, είναι μια καθημερινή διαδικασία, ένας καθημερινός αγώνας, έτσι.
0: Ναι, η ασφάλεια δεν είναι προϊόν, δεν είναι ότι το κάνω μια φορά, παίρνω κάτι και είμαι ασφαλής, ναι. είναι μια υπηρεσία, δηλαδή πρέπει συνεχώς να ελέγχω και να τεστάρω τα συστήματά μου και να είμαι σίγουρος ότι έχω χρησιμοποιήσει, ας πούμε, την αιχμή της τεχνολογίας και την τελευταία γνώση. Και με βάση αυτή μπορώ να πω ότι ναι, ένα σύστημα είναι σχετικά ασφαλές. Απόλυτα ασφαλές θεωρώ ότι δεν θα μπορέσει να ισχυριστεί ποτέ κάποιος.
1: Εδώ πώς είμαστε, Ελλάδα πώς είμαστε, σε τι φάση είμαστε, σε τι επίπεδο είμαστε.
0: Θεωρώ ότι η χώρα, οι υποδομές, η ακαδημία και οι διάφοροι φορείς δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν έχουμε επαναπαυθεί. Πάντα χρειάζεται εγρήγορση και περισσότεροι πόροι, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Mm-hmm. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι γνώστες της κατάστασης, οι άνθρωποι που χειρίζονται κρίσιμες υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό θεωρώ ότι κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμο. Mm-hmm. Εδώ, αν μου επιτρέπετε μία έτσι προσωπική παρέμβαση, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας πάνω στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να είμαστε ανεξάρτητοι, δηλαδή να μπορούμε να έχουμε μια μορφή ανεξαρτησίας, mm-hmm. η οποία σχετίζεται και με την αυτοκυριαρχία, με την κυριαρχία, ας πούμε, με την ανεξαρτησία της χώρας στον τεχνολογικό τομέα. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητοι από το παγκόσμιο γίγνεσθε, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε μια αυτονομία και μια ανεξαρτησία έχοντας μια βασική τεχνογνωσία made in Greece. Θεωρώ ότι ήρθε η ώρα πλέον ότι πρέπει να αναπτύσσουμε κάποια πράγματα στη χώρα μας.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί το ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει, οι δυνατότητες τεχνολογικές υπάρχουν, άρα είναι θέμα οργάνωσης, σχεδιασμού και πολιτικής βούλησης. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Και αν μου επιτρέπετε να πάω ένα βήμα τη συζήτηση παραπέρα, θεωρώ ότι θα πρέπει το κράτος και οι εταιρείες να δώσουν βήμα και χώρο στην εγχώρια παραγωγή.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, καλό είναι να αναπτύξουμε πράγματα και στη χώρα μας, έτσι ώστε σε μια δύσκολη στιγμή να έχουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό θα βοηθήσει την κυριαρχία μας και στο να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ουμιγέννητο μια δύσκολη συνθήκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ξενάκη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ξενάκη.
1: Χριστός Ξενάκης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επικεφαλής Εθνικής Ομάδας Κυβέρνων Ασφάλειας, καθηγητής ψηφιακών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε την γενικότερη πολιτική μετατόπιση που υπάρχει στην Ευρώπη. Οι κυβερνήσεις αυτές οι οποίες χαρακτηρίζονται και είναι είτε αριστερές, κεντροαριστερές, είτε woke, είτε εν πάση περιπτώσει αυτό που λέμε με την αρνητική έννοια όμως συστημικές, δεν είναι κακό το σύστημα, κακό είναι το σύστημα που τα στραβώνει. Και το σύστημα είναι κακό όταν υπηρετεί τον εαυτό του και όχι τις κοινωνίες, όχι τα έθνη και όχι τους ανθρώπους που εκλέγουν αυτούς που τους εκπροσωπούν. Επειδή το σύστημα λοιπόν έχει αρχίσει και αυτονομείται στην Ευρώπη και λειτουργεί για τον εαυτό του, αποκομμένο, αυτονομημένο από τις κοινωνίες, έχει αρχίσει και κλονίζεται. Γι' αυτό έχουμε αυτό το ντόμινο είτε πτώσεων είτε κλονισμών κυβερνήσεων. Στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Βρετανία, ο Στάρμερ χαιρέτησε, στην Ισπανία, ακόμα και στην Ιταλία που η Μελόνι διέψευσε τις αρχικές προσδοκίες. Πάμε να το δούμε. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο. Νομίζω ότι αυτά τα οποία αναλύσαμε όλες αυτές τις εβδομάδες επιβεβαιώνονται. Μεταλείπεις βλέπω ότι πολλά συστημικά με την κακή έννοια, όπως ανέφερες και εσύ, μη έψιλον.
0: Να μου μια χάρη, βγάλει το χαντσφρία, μα έχεις να σε ακούμε καλά.
1: Δεν έχω, είμαι.
0: Ωραία, εντάξει, okay. Πάμε, ναι, για πες.
1: Έχω πούλησιμα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι το εξής, ότι βλέπουμε πως όλη η αυτή διαδικασία, η οποία συντελείται σε όλη την Ευρώπη, τώρα κορυφώθηκε με την παρέτηση Στάρμερ, οφείλεται στο γεγονός ότι για μια επιδραστική ισχυρή μειοψηφία ελίτ εντός της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε ένα αφήγημα το οποίο ονομαζόταν φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων. Αυτό το αφήγημα εδραιώθηκε μετά τη δεκαετία του 80. Μια managerial class, μια τάξη βασισμένη στην παγκοσμιοποίηση, τα ανοιχτά και διαπερατά σύνορα, αλλά και σε μια μορφή μεταδημοκρατικής διακυβέρνησης, όπου οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται μακριά από το λαό. Τι κοινό έχει η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και πιθανώς άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Το κοινό το οποίο έχουν είναι ότι οι ηγεσίες τους απαρτίζονται από πολιτικούς οι οποίοι είτε προέρχονται απευθείας από τις ελίτ και ιδίως από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο τραπεζικό σύστημα εκ της φύσεως του, έτσι όπως μεταμορφώθηκε στην πορεία, είναι ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο υπακούει αποκλειστικά σε αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετούν αυτό το τραπεζικό σύστημα, όπως στην Ισπανία για παράδειγμα, όπου οι γεωπολιτικές αποφάσεις βαθύνονται, γίνονται πιο βαθιές σε σχέση με το συμφέρον του τραπεζικού συστήματος, και γι' αυτό βλέπουμε μια ολοένα και περισσότερη ανάπτυξη της Ισπανίας αντάμα και δίπλα στην Τουρκία, διότι αυτό εξυπηρετεί το ισπανικό τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή και πιθανώς και την επιβίωσή του. Άρα λοιπόν εδώ πέρα επιβεβαιώνεται η ρίση του καλού μου φίλου, του Goodhart, ο οποίος έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο πριν από κάποια χρόνια μετά τον Brexit, ότι στην Ευρώπη πλέον υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ των somewheres και των anywheres, δηλαδή των ανθρώπων εκείνων που πιστεύουν ότι θέλουν οι κοινωνίες τους να παραμείνουν στο εθνικό, στο τοπικό, τους αρέσει η γειτονιά στην οποία μεγάλωσαν, τους αρέσει η γλώσσα με την οποία διδάχτηκαν να μιλάνε, τους αρέσει οι γειτονιές τους να έχουν τοπικό και εθνικό χαρακτήρα, θέλουν να παραμείνουν και να υπηρετήσουν το έθνος τους, αλλά
0: αυτή είναι η πραγματική πολυπολισμικότητα.
1: Μπράβο. Και τους ανθρώπους, τους anywheres, που είναι αυτή η managerial class που ανέφερα προηγουμένως, που αισθάνονται τον εαυτό τους ως φορείς μιας παγκόσμιας ελίτ, που για αυτούς τα σύνορα δεν έχουν σημασία, απλά το πού θα εργάζονται, σε ποια χώρα θα εργάζονται δεν τους απασχολεί, τους απασχολεί απλά να κεφαλαιοποιήσουν τις σπουδές τους, να κεφαλαιοποιήσουν την ίδια τους τη ζωή εν αναλογία του οικονομικού συμφέροντος. Αυτή η τομή, αυτός ο διαχωρισμός, δεν επεκτείνεται μόνο στο οικονομικό, επεκτείνεται στο πολιτισμικό, επεκτείνεται στη βούληση για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να διακυβερνηθεί η κάθε τάξη, κάθε φυλή εντός εισαγωγικών του φυλή μέσα σε ένα έθνος, και βλέπουμε ότι η ευρεία πλειοψηφία θέλει εθνικό τρόπο διακυβέρνησης, θέλει να πάρει πίσω τον έλεγχο της χώρας τους, και τι κάνουν οι ελίτ ως απάντηση σε αυτό? Βάζουν αυτούς τους ηγέτες τους οποίους αναφέραμε προηγουμένως, οι οποίοι αυτοί οι ηγέτες δεν έχουν βγει μέσα από τα σπλάχνα του λαού και από τα σπλάχνα του έθνους και δεν τους απασχολεί. Δηλαδή, εάν κάνουμε μια συγκριτική προβολή του Μακρόν σε σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα, με τους λόγους για τους οποίους έγιναν τα κίτρινα γυλαίκα, δηλαδή όσον αφορά τις πράσινες φορολογίες που επέβαλε, οι οποίες έπληξαν κατά κύριο λόγο τους Δελιβεράδες, για παράδειγμα, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους. Αν δούμε τις φορομπηχτικές πολιτικές του Στάρμερ πάλι σε επίπεδο πράσινης μετάβασης, εάν δούμε την αντιμετωπίση της παράνομης μετανάστευσης, που είναι και για όλους αυτούς κοινή, εάν δούμε την γεωπολιτική αμφισημία, η οποία είναι χωρίς συνεκτικό σχέδιο, είναι διότι δεν υπακούνε σε ένα συνολικό αφήγημα και σύστημα αξιών. Δηλαδή, οι αξίες, οι ιδέες, πλέον για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο. Και
0: γι' αυτό
1: λέω...
0: τους επιτίθενται. Δεν είναι μόνο ότι παίζουν ρόλο, παίζουν για τα δικά τους σχέδια ανασταλτικό ρόλο. Γι' αυτό τους επιτίθενται και τους αποδομούν.
1: Μα μπράβο, αλλά όταν χάνεις τη συνεκτική δομή των λόγων για τους οποίους συγκροτείται ένα έθνος κράτος, αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιοι λαοί να αντιδρούν. Και στη Βρετανία, για παράδειγμα, επειδή είναι πρόσφατο που στάρουμε, αντέδρασαν εντόνως. Και αντέδρασαν εντόνως και με βία. Διότι όταν δεν υποστηρίζεις την κοινωνία σου, όταν παρακάμπτεις τα αιτήματα της κοινωνίας σου, ένας πολιτικός τι είναι? Ένας πολιτικός είναι ένας φορέας, ένας αγγελιαφόρος, εάν το θέλεις, των αιτημάτων της κοινωνίας. Υποτίθεται ότι εκπροσωπεί μια συγκεκριμένη περιοχή, μια συγκεκριμένη βούληση κτλ. Εδώ πέρα βλέπουμε πολιτικούς οι οποίοι εκπροσωπούν τα συμφέροντα των ελίτ. Αυτή λοιπόν η διάσταση μεταξύ ελίτ και λαού μέσα στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι μεταδοτικό. Και το βλέπουμε αυτή τη μετάδοση του φαινομένου, παραδείγματος χάρη, στην συγκροτημένη συγκάλυψη τέτοιων πραγμάτων όπως τους βιασμούς στους οποίους αναφέραμε. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι πιθανώς να αποκαλυφθούν με το ίδιο μοτίβο στη Γαλλία και στη Γερμανία. Γιατί? Η ερώτηση είναι γιατί. Διότι όταν έχεις τους ίδιους πολιτικούς, παράγεις και τα ίδια αποτελέσματα. Άρα εδώ πέρα πρέπει να αναρωτηθούμε εάν η Ευρώπη με αυτούς τους πολιτικούς θα έχει μέλλον. Διότι καταλαβαίνεις ότι όταν, για παράδειγμα, έχεις φτάσει στο σημείο μια γεωπολιτική απόφαση να την παίρνεις εν αναλογία του πόσο ποσοστό μουσουλμανικού πληθυσμού έχεις εντός της χώρας σου και να υπολογίζεις την ψήφο, εκεί λοιπόν στρέφεσαι και εναντίον του εθνοκρατικού συμφέροντος του ίδιου του πληθυσμού. Άρα ακόμα και οι γεωπολιτικές αποφάσεις λαμβάνονται με τέτοιου είδους κριτήρια.
0: Ναι, γίνεσαι φορέας πλέον ξένων συμφερόντων. Εξάλλου είναι γνωστό ότι όταν αλλάζει το εσωτερικό σκηνικό, επηρεάζει την εξωτερική πολιτική. Η δημογραφία, όταν μεταβάλλεται με εισερχόμενους πληθυσμούς, οι οποίοι είναι διάφοροι, αλλότεροι από τους αυτόχθονες γηγενείς, αλλάζει και η εξωτερική πολιτική της χώρας, έτσι.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Το AfD στη Γερμανία. Το AfD στη Γερμανία δεν υπολογίζει όλους τους μετανάστες. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες δεν τους βάζει την ίδια κατηγορία, παρόλο ότι έχουμε όλα τα στατιστικά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι δεν έχουν ενσωματωθεί. Γιατί? Διότι βλέπει ότι διάφοροι, για παράδειγμα, μουσουλμανικής καταγωγής μετανάστες έχουν συντηρητικότερα κριτήρια έναντι προοδευτικών, ας πούμε, γηγενών, ναι, Γερμανών.
0: Αυτό συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους Λατίνους, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Μόνο που όμως οι Λατίνοι έφυγαν από, για παράδειγμα, η Κουβανία, ας πούμε, για παράδειγμα, μην πούμε για τους Λατίνους μόνο, οι Κουβανοί έφυγαν για να γλιτώσουν από ένα κομμουνιστικό καθεστώς. Αυτό λοιπόν τους κάνει το ταξίδι τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι για να βρούνε την ελευθερία. Εδώ πέρα δεν έχουμε το ίδιο πράγμα. Εδώ πέρα έχουμε λαούς οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους είτε συγκροτημένα επειδή τους έστειλαν, είτε επειδή δεν μπορούσαν οικονομικά να ανταπεξέλθουν και θέλουν ο ίδιος πολιτισμός ο οποίος υπήρχε στη χώρα τους να μεταδοθεί με ακόμα μεγαλύτερη ένταση εντός του γηγενούς πολιτισμού. Άρα υπάρχει μια ποιοτική διάκριση. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Σημαίνει ότι ακόμα και κυβερνήσεις, εάν πούμε ότι θα γίνουν του AfD, θα συνυπολογίσουν τέτοιους παράγοντες. Είδα με λύπη ότι στη Βρετανία, για παράδειγμα, ενώ έχουμε μέσα τα οποία έχουν πάρει μια γενναία στάση, πολύ σημαντικά μέσα όπως το Spectator, ας πούμε, που είναι για μένα το πιο, ένα από τα πιο σημαντικά περιοδικά στη Δύση, να μην αναφέρει ευρέως το ζήτημα των μαζικών βιασμών. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι γνωρίζουν ότι η πιθανότερη εκδοχή μετά είναι να βγει ο Φάρατς. Αν βγει ο Φάρατς, ο Φάρατς δεν έχει ακόμα συγκροτημένο σχέδιο πώς θα προχωρήσει από μετανάστευση. Αυτά λοιπόν όλα δημιουργούν ένα ισχυρό πρόβλημα, το οποίο δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όποιος διαδεχτεί την κατάσταση, σε όποια χώρα και αν είναι, θα μπορέσει να θέσει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων. Διότι εδώ πέρα είμαστε ενώπιον πολύ, πολύ δύσκολων αποφάσεων. Ναι. Πολύ δύσκολων αποφάσεων, οι οποίες πρακτικά είναι και πάρα πολύ δύσκολες να δούμε πώς θα επιληθούν. Πάμε στη Γαλλία. Ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ο Μπαρδελά. Εάν ο Μπαρδελά αποφασίσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των προαστίων, το πρόβλημα της εγκληματικότητας, το πρόβλημα των Ισλαμιστών εντός της Γαλλίας, την επόμενη μέρα θα έχει 10 εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους να καίνε όλη τη Γαλλία. Α, εκεί το πώς θα το αντιμετωπίσει δεν έχει εύκολες λύσεις. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον σε ένα turning point, ένα σημείο καμπής, το οποίο είναι το ίδιο σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα στη Γερμανία, τους Τούρκους, οι οποίοι είναι η ισχυρή μειονότητα εντός της Γερμανίας. Και τι βλέπουμε εκεί πέρα? Βλέπουμε τον Ερντογάν να τους καλεί να ενσωματωθούν χωρίς να αφομοιωθούν. Έχουμε εκθέσεις μυστικές, όχι μυστικές, έχουν γίνει φανερές πια.
0: Των μυστικών υπηρεσιών.
1: Των μυστικών υπηρεσιών, όπου λένε ότι η ΜΙΤ μέσα στη Γερμανία, ότι ο ρόλος των τζαμιών εντός της Γερμανίας, συγκεκριμένων, όχι όλων για να είμαστε δίκαιοι, είναι τρομοκρατικός. Yeah. Και παρόλα αυτά δεν βλέπουμε να γίνεται κάποιο είδους αποτελεσματική.
0: Ναι. Και αυτό το ξέρουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν,
1: αλλά είναι και οι γεωπολιτικές αποφάσεις, για να τελειώσω σε αυτό το οποίο λέω. Ναι, μεν η Γερμανία και η Τουρκία έχουν μια γεωπολιτική σύνδεση, η οποία χάνεται στον χρόνο από το σιδηροδρομικό σταθμό ακόμα που ήταν προγραμματιστεί. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι το εσωτερικό του πώς διαμορφώνεται η κοινωνία τους δεν το υπολογίζουν στο μέτρο το οποίο θα έπρεπε για να αλλάξουν τις γεωπολιτικές τους αποφάσεις. Και αυτό θα τους οδηγεί σε ένα πολύ σκληρό δίλημα, το οποίο θα το βρούνε μπροστά τους
0: και
1: το οποίο κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε εμφυλίους στις κοινωνίες τους.
0: Αυτό πια να πω, και σε πιο δύσκολες αποφάσεις αργότερα, γιατί οι αποφάσεις που δεν λαμβάνονται στην ώρα τους λαμβάνονται με υποδυσμενέστερες συνθήκες και πιο δύσκολα αργότερα. Βγάζουμε άνω τελεία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραφαήλ Καλυβιώτης, ευχαριστούμε πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Θα μου επιτρέψετε να παραμείνω λίγο στο θέμα του Ιράν και της Μέσης Ανατολής. Είχαμε και την αποδέσμευση στοιχείων από τις ΗΠΑ από τον πιλότο του F-15 που καταρρίφθηκε, ο οποίος περιγράφει το πώς έγινε η κατάρρευση με ένα μήνο στην ουσία μη επανδρομένων που κατέρρευσαν το F-15. Αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Γιατί δείχνει αυτό που όσοι ασχολούμαστε και όσοι ασχολούνται γενικά είχαν αντιληφθεί, ότι οι Ιρανοί έχουν προχωρήσει, όπως και άλλοι δρόντες στον πλανήτη, Ουκρανοί κλπ., στην χρήση των μη επανδρομένων, προκαλώντας δυσανάλογες απώλειες με ασύμμετρο τρόπο, δηλαδή χαμηλού κόστους όπλα που ακυρώνουν ή καταστρέφουν μεγάλες πλατφόρμες εκατομμυρίων, και αυτό είναι ένα ακόμα δεδομένο. Εν τω μεταξύ, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, με έναν τρόπο όπου οι ΗΠΑ φαίνεται να είναι στοχοπροσιλωμένες στο αποτέλεσμα που επιδιώκουν, αδιαφορώντας, προσπερνώντας ή αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα. Το οποίο, κατά τη γνώμη μας, δεν θα μπορούσαν να το κάνουν για πολύ, διότι δημιουργούνται και άλλες παρενέργειες σοβαρές, όπως η σχέση με το Ισραήλ. Πάμε να το δούμε στο σύνολό του. Δημήτρη Σαϊλάς, υπονάβαρχος στην αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι βλέπετε τώρα στην πολιτική των ΗΠΑ? Φαίνεται ότι υπάρχει μια διαρκής μετατόπιση, μια διαρκής έκπτωση στις κόκκινες γραμμές. Αποδέχονται την υποχώρηση, τις μεταθέτουν, ορισμένες ξεθοριάζουν, κάποιες τις αποσύρουν.
1: Ναι. Πιστεύω ότι εκτιμούν και τα Ινστιτούτα Στρατηγικής ότι η αμερικανική διπλωματία πλέον βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο της, εφόσον η κυβέρνηση πιστεύει ότι όλες οι προηγούμενες αποτυχίες οφείλονταν μόνο στην ανικανότητα των Αμερικανών προκατόχων της και όχι στην δράση και τη στρατηγική των αντιπάλων της. Ακούσαμε τον αντιπρόεδρο της Αμερικής, τον Βάνς, να διαβλέπει μια εύκολη νίκη, αλλά ένας καλός εμπειρικός κανόνας για τους Ιρανούς διπλωμάτες είναι ότι αν μια συμφωνία φαίνεται εύκολη και ολοκληρωμένη, υπάρχει ένα πρόβλημα ή αν θέλετε ένα χάσμα στην οποία η Ουάσιγκτον παραμένει τυφλή. Δηλαδή πανηγύρισε διότι θα ελέγχουν, λέει, τα πυρηνικά μέσω της Επιτροπής Πυρηνικών, ας πούμε. Αν φέρουν αυτή την επιτροπή στο Ιράν, δεν αποτελεί θρίαβο, εκτός αν μας εξηγήσουν πώς θα συμβεί αν το Ιράν αναστήλει.
0: Μα το διέψε, το διέψευσαν. Οι Ιρανοί έβγαλαν ανακοινώσει που λένε ότι ούτε δέχονται και κάτι χειρότερο είπαν, ότι δεν συζητήθηκε ποτέ. Ότι αυτό που λέει ο Βάνς στην ουσία δεν συζητήθηκε. Λέει, αφενός δεν δεχόμαστε να έρθει η Επιτροπή, αφετέρου δεν το συζητήσαμε καν.
1: Εγώ λέω ότι έστω ότι το δεχόντουσαν. Ποιος μας θα επιβάλλει, ας πούμε, τους επιθεωρητές να αναγκάσουν το Ιράν να ανοίξει τις αδήλωτες και ύποπτες εγκαταστάσεις, παραδείγματος χάρη. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε ότι βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο, έτσι, στο πιο αδύνατο σημείο.
0: Να ρωτήσω κάτι από την εμπειρία σας. Αυτό το οποίο λέτε, ότι η αμερικανική διπλωματία είναι ή φαίνεται ότι είναι σε αδύναμο σημείο. Αυτό τι στρατηγικές επιπτώσεις έχει? Διότι όταν κάποιος αξιολογεί, ας πούμε, ότι οι ΗΠΑ είναι σε αδύναμο σημείο, προφανώς προσαρμόζει τις δικές του αποφάσεις αναλόγως, ακόμα και στρατηγικού χαρακτήρα. Αλλιώς μια Αμερική η οποία είναι ισχυρή και βάλει τη θέλησή της, αλλιώς μια Αμερική η οποία δεν μπορεί ή κάποιος νομίζει ότι δεν μπορεί. Αυτό τι επιπτώσεις έχει στους άλλους δρόντες στην περιοχή, δηλαδή πώς το αποκωδικοποιούν?
1: Βλέπουμε ότι αυτό όλο το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας μπαίνει σε μια περίοδο, λέμε, επιταχυνόμενης στρατηγικής προσαρμογής. Και βλέπουμε τώρα, να σας πω τώρα δύο έτσι φάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχετικότητα μεταξύ τους, παρόλα αυτά όμως η μία αντιδρά στην άλλη. Οι δύο εξελίξεις λοιπόν εκ πρώτης όψης που φαίνονται άσχετες μεταξύ τους είναι το μνημόνιο συνεννόησης που συζητάμε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η παρέτηση, παραδείγματος χάρη, του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, που αποτελούν στην πραγματικότητα εκδηλώσεις της ευρύτερης γεωπολιτικής έτσι πραγματικότητας, δηλαδή της αυξανόμενης εκθετικά δυσκολίας επίτευξης αποφασιστικών αποτελεσμάτων, είτε μέσω στρατιωτικής ισχύως είτε μέσω πολιτικής ηγεσίας. Βλέπετε ότι και τα δύο γεγονότα υπογραμμίζουν το κεντρικό δίδαγμα της σύγχρονης στρατηγικής. Δηλαδή, σε μια εποχή αλληλένδετων κρίσεων, η στρατιωτική ισχύς βεβαίως παραμένει απαραίτητη, αλλά καθίσταται όλο ένα και πιο ανεπαρκής από μόνη της για την εξασφάλιση διαρκών πολιτικών στόχων. Ομοίως, θα έλεγα ότι και η πολιτική εξουσία παραμένει απαραίτητη, ωστόσο οι δημοκρατικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες εσωτερικές πιέσεις που θα περιορίσουν την ικανότητά τους να διατηρούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές δεσμεύσεις. Αυτό όλο το πλαίσιο δημιουργεί αυτές τις ανακατατάξεις, θα λέγαμε, για μας βέβαια εδώ στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, για τον υπόλοιπο κόσμο, στο υπόλοιπο σύστημα.
0: Άρα οι προϋποθέσεις ισχύως, αν θέλετε οι ικανές συνθήκες ισχύως, πλέον δεν ισχύουν, τουλάχιστον στο βαθμό που ίσχυαν. Έτσι δεν είναι πλέον ικανές. Μπορεί να είναι αναγκαίες, αλλά δεν είναι ικανές πλέον.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια συνεχής μετατόπιση. Και ξέρετε τώρα, ας πάρουμε το Ορμούς, έτσι. Για δεκαετίες το Ορμούς λειτουργούσε, έτσι, υπό ένα εύθραυστο θα λέγαμε, αλλά γενικά αποδεκτό status quo. Η Τεχεράνη είχε τη δυνατότητα να απειλήσει την αυσιπλοεία, αλλά κατά κανόνα απέφευγε να ασκήσει κάποιον άμεσο διοικητικό έλεγχο επί της εμπορικής διέλευσης. Τώρα όμως με την πρόσφατη σύγκρουση φαίνεται ότι άλλαξε αυτή όλη η στρατηγική αντίληψη και οι Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πλέον ότι το πέρασμα θα λειτουργεί υπό ιρανική διαχείριση. Βέβαια προσθέτουν και ένα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ναι, όπως και οι φίλοι μας οι Τούρκοι, ας πούμε. Θα μοιράσουμε το Αιγαίο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πάντα. Ενώ παράλληλα δημιουργούν και τους νέους μηχανισμούς εποπτείας. Έχουν δημιουργήσει το Persian Gulf Strait Authority, την αρχή στενών Περσικού κόλπου.
0: Ναι, μαζί με το Ομάν, υποτίθεται. Άρα αυτό είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα της εκλαμβανόμενης αδυναμίας. Δεν θα το έκαναν αν θεώρησαν ότι οι ΗΠΑ είναι ισχυρές και μπορούν να επιβάλλουν θέλησή τους. Αυτό είναι ένα πρώτο αποτέλεσμα, έτσι, μια πρώτη επίπτωση.
1: Διάβασα προηγουμένως τους Lloyds. Η ασφαλιστική αγορά έχει αποτυπώσει ξεκάθαρα μια πραγματικότητα. Πριν από τη σύγκρουση, τα ασφάλιστρα για δεξαμενόπλια τύπου very large crude carrier, τα μεγάλα δεξαμενόπλια, κυμαινόταν από 150.000 δολάρια μέχρι τα 250.000 δολάρια ανά ταξίδι. Σήμερα ξέρετε πόσο υπολογίζουν ότι είναι?
0: Πόσο?
1: 5 έως 7,5 εκατομμύρια δολάρια αναδιέλευση.
0: Συγγνώμη, από 200.000...
1: Από 250 το μέγιστο,
0: ναι,
1: είχαμε στα 7,5 εκατομμύρια το μέγιστο. Και από 150 το ελάχιστο πήγαμε στα 5 εκατομμύρια το ελάχιστο. Δηλαδή από 150 έως 250 πήγαμε στα 5 έως 7,5 εκατομμύρια αναδιέλευση.
0: 30 φορές πάνω περίπου.
1: Τι αριθμοί, δεν αποτελούν απλώς οικονομικά δεδομένα. Αντιπροσωπεύουν τη στρατηγική τριβή που επιβάλλεται στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Δεν ξέρω τώρα, αυτή είναι η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου που ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής του Ιράν, μας προσθέτει μια ακόμα, ξέρετε, διάσταση αβεβαιότητας. Αν τελικά δηλαδή η Τεχεράνη μπορεί να ανακοίνωσε δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη και διευκόλυνση διέλευσης, αυτή η νέα αρχή φαίνεται να αποκτά εξουσίες που αφορούν έκδοση αδειών, καθορισμό διαδρομών και ρύθμιση ασφαλιστικών απαιτήσεων. Το στρατηγικό ερώτημα βέβαια είναι απλό. Κατάφερε το Ιράν να μετατρέψει τον προσωρινό έλεγχο που απέκτησε σε καιρό πολέμου σε μια μόνιμη επιρροή επί των στενών του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της ειρήνης? Η απάντηση παραμένει αβέβαιη. Αν με ρωτάτε εμένα, εγώ θα σας πω ότι δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ότι θα πάμε στο status quo ante. Και αυτή η ανησυχία είναι απολύτως δικαιολογημένη με αυτά τα νούμερα που σας ανέφερα.
0: Τουλάχιστον οι Ιρανοί αυτό δηλώνουν. Λένε ότι, και μάλιστα επιλέξει, ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε στο status quo ante, δεν πρόκειται να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν πλέον χώρο Ιρανικής κυριαρχίας, sovereignty, και θα επιβάλλουμε τέλη. Ήταν η απάντηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα οι ίδιοι το λένε. Τώρα θα κατορθώσουν να το επιβάλλουν μέχρι τέλους? Κανείς δεν ξέρει. Αλλά κάνουν σαφή την πρόθεσή τους.
1: Ναι, αλλά και από τη μεριά της Ουάσιγκτον ότι χορήγησε 60 ημέρες εξαιρέσεις από τις κυρώσεις, το ότι επέτρεψε τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου, πετροχημικών και των λοιπών προϊόντων διέλυσης, συνιστά μια της σημαντικότερης χαλαρώσης του καθεστώτους κυρώσεων των τελευταίων δεκαετιών, έτσι. Αυτά που φώναζε ο Τραμπ πριν για τους προκατόχους του.
0: Τα κάνει ο ίδιος,
1: αυτός το κάνει χειρότερα.
0: Χειρότερα, πολύ χειρότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα βάλουμε μια νοτιλέκη και θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ναύαρχη. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Δημήτρη Σταϊλάσου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπονάβραχος στην αποστρατεία του πολεμικού ναυτικού. Κρατήστε αυτό για τα ασφάλιστρα μεταξύ άλλων. Θα δούμε πού θα καταλήξει η κατάσταση. Προσωπικά εκτιμώ, αλλά θα τα πούμε. Το πού θα καταλήξει εννοώ. Πάντως, σε σχέση με αυτά που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον Μενέλα του Ασιόπουλου και τώρα με τον Ναύαρχο, να υπενθυμίσουμε, να σημειώσουμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σήμερα είπε για ακόμα μια φορά ότι έρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, γιατί το Ιράν συμφώνησε στον έλεγχο των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Το είπε πάλι σήμερα, έτσι το μεσημέρι. Και γι' αυτό ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν θα έρθει, διότι συμφώνησαν στον έλεγχο των πυρηνικών του εγκαταστάσεων από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, κάτι που το Ιράν συνεχίζει όμως να αρνείται. Το λέω αυτό, να έχουμε και τις δύο εικόνες, ότι εδώ έχουμε διάλογο κοφών. Ο Τραμπ το ξανά επαναλαμβάνει το μεσημέρι αυτό, το Ιράν λέει όχι. Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο εδώ 7 με 9 το βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γερή και δυνατή όλη.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού στα Χανιά, το οποίο παρουσίασε το Μέγκα, κατέγραψε τις τελευταίες της στιγμές. Στο βίντεο η 45χρονη φαίνεται να περπατά ήρεμη προς το σπίτι, όπου επρόκειτο να δολοφονηθεί. Από την ανάλυση του βίντεο, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γυρίζει πίσω στα Χανιά, να είναι διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγε ο δράστης. Τους τομεάρχες της ανακοίνωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, περνώντας την επόμενη φάση της, αυτήν της αντιπολιτευτικής παρουσίας. Συγκεκριμένα, κάποιους από τους τομείς αναλαμβάνουν εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, υγείας ο Σπύρος Δρίτσας και παιδείας η Ιωάννα Λαλιώτου. Έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Την εξέλιξη αυτή μετέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ. Η Ρωσία δήλωσε πως είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία από το σημείο που είχαν διακοπεί, αναφερόμενος ρητά στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη του 2022. Ανέφερε επίσης πως η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνομιλήσει με το Κίεβο, αλλά όχι να κάνει υποχωρήσεις ως προς τις απαιτήσεις της. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για φωτιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύβοια και Μαγνησία. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για εμπρισμό από αμέλεια. Διαβιβάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βουλή η δικογραφία μέσω της οποίας ζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας Γιώργος Γεωργαντάς θα ορίσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου θα κληθεί να δώσει εξηγήσει ο κ. Αβραμόπουλος είτε διαζώσεις είτε μέσω υπομνήματος. Την ηθοποιό Παναγιώτα Βλαντή αθώωσε το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών από την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος του Γιώργου Κιμούλη. Η ειδίκη έγινε μετά από μήνυση του κ. Κιμούλη για δηλώσεις της ηθοποιού το 2023 σχετικά με καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά του στον εργοσιακό χώρο. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, ισχυρό κύμα καύσωνα σαρώνει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό τις τελευταίες 2 ημέρες στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Σε κατάσταση συναγερμού λόγω ακραίων θερμοκρασιών βρίσκονται Ισπανία, Ιταλία, ενώ αντίστοιχες προειδοποιήσεις έχουν εκδοθεί σε Βέλγιο και Πορτογαλία. Σύμφωνα με τον Ολλανδικό Τύπο, και στην Ολλανδία αναμένονται καύσωνες στις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ Πορτογαλίας και Ουσμπεκιστάν στο πλαίσιο του παγκόσμιου κυπέλου. Στις 11, Αγγλία-Γκάνα για την ίδια διοργάνωση. Ο καιρός. Έθυρος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Τον πιάσαν στο στόμα τους τις προηγούμενες ημέρες. Τον φάγανε που λένε τον άνθρωπο. Κριστιάνο Ρονάλντο ήδη έχει βάλει 2 γκολ στο ημίχρονο. Η Πορτογαλία προηγείται με 3-0 του Ουσμπεκιστάν. Βγήκε ο εγωισμός. Καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί. Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, 7 λεπτά μετά τις 9, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά που είμαι σίγουρος θα σας αρέσει. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια.

ήταν 23 Μαρτίου του 1000. Μάλλον να το θέσω, να το ξεκινήσω διαφορετικά. Το 23 Μαρτίου, διαγράψτε το. Είναι θεματικές που χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερα περιγραφική αναφορά, έτσι ώστε να γίνει σαφές και κατανοητό τι θέλω να συζητήσουμε. Είναι και άλλες που μόνο με δύο λέξεις, μία πρόταση, ο τίτλος είναι εμφανής. Και άρα και το περιεχόμενο. Η σημερινή είναι στη δεύτερη κατηγορία. Απόψε λοιπόν για τις επόμενες τρεις ώρες που θα είμαστε μαζί, το θέμα συζήτησης είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν 23 Ιανουαρίου, τι έχω πάθει με την ημέρα, 23 Ιουνίου του 1996, όταν άφηνε σε ηλικία 77 ετών από ανακοπή καρδιάς την τελευταία του πνοή. Οι λίγο μεγαλύτεροι θυμάστε, και οι μικρότεροι, αλλά έτσι έχουν εικόνες, την περίφημη τέντα του Ωνασίου, πόσο καιρό νωρίτερα, εκείνη την περίοδο. Αλλά το κεφάλαιο Ανδρέας Παπανδρέου περιλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, από την εποχή που ακόμα δεν είχε δημιουργηθεί το ΠΑΣΟΚ, τις δεκαετίες του 50 ή του 60, ή αν θέλει κάποιος και από πιο μικρές ηλικίες, οι σχέσεις με τον Καστοριάδη και το καθεξής, βεβαίως την μεταπολίτευση με τη δημιουργία του ΠΑΣΟΚ και ακόμα πιο βεβαίως οι κυβερνητικές θητείες. Οι δύο συνεχόμενες, 81-89, και η τρίτη που ακολούθησε, το 93 με το μέχρι το 96. Όταν τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, το 11, το 12, το 13, δεν μπορούσε κάποιος καν να πει το όνομα Πασόκ και Ανδρέα Παπανδρέου. Έπεφτε όχλος απάνω και τον λιθοβολούσε. Σταδιακά, γύρω στο 16, 17, 18, άρχισε λιγάκι με τη λογική της όχι της σάτυρας, με τη λογική του χιούμορ. Το παλιό, το ορθόδοξο, την εποχή του Πασόκ δεν βγαίναμε, δεν ψωνίζαμε στις εκπτώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πλέον, ίσως να μπορεί κάποιος πιο καθαρά και χωρίς να ανησυχεί τόσο για το τι θα ακούσει από τους υπόλοιπους, να μιλήσει στα θετικά που βρίσκει στον Ανδρέα Παπανδρέου και στο ΠΑΣΟΚ εκείνης της περίοδου. Δεν είναι αγιογραφία. Η γνώμη μου, την ξέρετε, είναι ιδιαίτερα αρνητική για το συγκεκριμένο πολιτικό. Δεν είναι ότι δεν πιστεύω ότι υπήρξαν και κάποια θετικά, αλλά στο ζήγισμα που εγώ προσωπικά κάνω, τα αρνητικά τα βρίσκω πολύ πολύ περισσότερα. Δεν το θεωρώ καν οριακό. Θα προσπαθήσω λοιπόν να μην επηρεάσω απόψε την κουβέντα. Να βγει κάποιος ακροατής δηλαδή και να μου λέει ο μεγαλύτερος πολιτικός που έχει περάσει ποτέ, φάγαμε ψωμάκι, να συγκρατήσω τον εαυτό μου και να μην αντιδράσω και να διαφωνήσω. Τι θυμάστε από εκείνα τα χρόνια, τι θυμάστε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, τι γνώμη έχετε για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τα θετικά, τα αρνητικά, αν έκανε πράγματα που έπρεπε να γίνουν, αν δεν υλοποίησε ορισμένα άλλα που θέλατε να τα είχε υλοποιήσει. Τα λέω λίγο πιο αναλυτικά τώρα, επειδή είναι ακόμα το ξεκίνημα, η εισαγωγή της εκπομπής. Εννοείται ότι στην πορεία δεν θα είμαι τόσο αναλυτικός. Προσπαθώ να έχουν οι θεματικές μας πλέον, καθώς είμαστε ήδη 23 Ιουνίου, καλοκαίρι, που ούτως ή άλλως αυτό μας επηρεάζει ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Κάποια θέματα έτσι πολύ, πολύ βαριάς επικαιρότητας, που θα τα βρούμε μπροστά μας με πολύ πιο έντονο τρόπο από Σεπτέμβριο, καθώς είτε για λιγότερο είτε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή είτε γίνουν το φθινόπωρο είτε την άνοιξη, θα είναι προεκλογική περίοδος, οπότε θα είναι φουλ επικαιρότητα, φουλ δισογραφία, φουλ πολιτική. Λίγο σκέφτομαι, μπαίνω λίγο στη θέση του ακροατή και λέω, κάθεται ο άλλος τώρα να ακούσει ραδιόφωνο 23 Ιουνίου, βράδυ
Τρίτης καλοκαίρι, ζέστη, έχει και το Μοντιάλ. Δύσκολα τώρα να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα να πάρει και να μιλήσει για τα κόκκινα δάνεια και τις αλλαγές που γίνονται με τον νόμο Κατσέλη. Ενώ ένα θέμα όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόσωπο, η πολιτική, έχει περισσότερα που θα μπορούσε ίσως και πιο πολλοί κόσμος να αναφέρει και να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Έτσι το έχω εγώ στο μυαλό μου τώρα. Νομίζω οι περισσότεροι έτσι σκέφτεστε. Όχι όλοι, κάποιοι δεν θα συμφωνείτε, αλλά πιστεύω οι περισσότεροι θα συμφωνήσετε στην περιγραφή που έκανα. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-8-80. Να καλέσετε, να δηλώσετε συμμετοχή για να βγείτε στον αέρα. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβήθης. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Βεβαίως και με μηνύματα. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε ηλεκτρονικά, email στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr.

0: Παλαιστίνα πρωτοθυμηθήκαμε σε, με Αραφάτ, με... Πρώτος μας ακροατής ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Το 80, το 79 στο Ζάπιο, ο Καραμαλής, ο γέρος, πήρε τη χώρα από το χέρι και την έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ τότε.
0: Ναι.
1: Το γράφτηκε στο Ζάπιο το 79, πρεμιέρα κάνουμε το 81.
0: Δέκατη χώρα μέλος, από τις πρώτες, δηλαδή νωρίς μπήκαμε κιόλας.
1: Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θέλω λίγο να μεταφερθούμε στην εποχή, νοητά. Η Χούντα έχει πέσει 7 χρόνια, 74-81. Είμαστε ακόμα σε μια μεταεμφυλιακή περίοδο. Από τον πόλεμο και μετά τα λεφτά του Μάρσαλ, τα πακέτα, την αμερικανική βοήθεια, την έχουν φάει αυτό που λέμε οι δεξιοί, το κράτος της δεξιάς. Η ένταξη στην ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκει τον ελληνικό λαό σε ένα μεγάλο ποσοστό, 60-70%, όχι στην ΕΟΚ. Ξέρανε τότε ο κόσμος τι σημαίνει ΕΟΚ. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Η πολιτική έκφραση στην εναντίωση της Ευρώπης θα το πάρει πάνω του το ΠΑΣΟΚ, όχι αριστερά, το ΚΚΕ, γιατί είμαστε ακόμα σε ψυχρό πόλεμο. Το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, δεν γίνεται κομμουνιστικό καθεστώς. Όλη η αριστερά, η πλειοψηφία του λαού, η φτωχολογιά, βγάζει τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί, για να βγούμε από εκεί που μας έβαλε ο Καραμαλής. Μπορούμε να βγούμε, βεβαίως θα βγούμε, άμα βγει ο Ανδρέας θα βγούμε την ΕΟΚ. Και έρχεται ο Ανδρέας. Και τι κάναμε, μείναμε. Καλώς μείναμε. Καλώς ήταν ο Ανδρέας τότε. Γιατί? Γιατί εκείνη τη νύχτα, τον Οκτώβρη του 81, στην Καστοριά, η Καστοριά είναι μια περιοχή της Ελλάδας που έχει χτυπηθεί πολύ από τον εμφύλιο πόλεμο. Στην πλατεία κάποιου χωριού είχαν ξύλα. Ο κόσμος μάζευε ξύλα. Εκεί θέλει πολύ ξύλο. Κάνει πολύ κρύο στην Καστοριά. Κάθε σπίτι είχε τα ξύλα, στην πλατεία του χωριού είχαν έξτρα ξύλα, καβάντα. Τα ξύλα αυτά τις κρύες μέρες είχαν δικαίωμα να τα πάρουν μόνο οι δεξιοί. Τη νύχτα του Οκτωβρίου, την κρύα νύχτα του Οκτωβρίου στην Καστοριά, βγαίνουν κάτι αριστεροί και πάνε και παίρνουν τα ξύλα από την πλατεία. Και λέει, τώρα παίρνουμε και εμείς τα ξύλα, έχουμε δικαίωμα, μπορούμε να πιάσουμε λίγο το νόημα της εποχής, γιατί μιλάμε, τι έφερε ο Ανδρέας, τι αλλαγή έφερε. Ο φίλος μου, που είχε ένα κτήμα, χωράφι, κόπεδο, δίπλα στο κύμα και φύτευε ρεβίθια, ήταν εξυπόλυτος. Γιατί ήταν εξυπόλυτος. Του πάνε παπούτσια τα έσχιζε, δεν υπήρχαν δρόμοι, τότε εδώ. Είχε ένα χωράφι, ένα οικόπεδο ακριβώς εκεί που σκάει το κύμα. Δεν είχε λιές, ρεβίθια έβαζε. Και έρχεται τότε η Ευρώπη και τι του λέει, σου βάζω τα μισά λεφτά, άμα χτίσει ένα ξενοδοχείο στην παραλία. Μα δεν είχε ούτε τα μισά λεφτά. So what, και έκανε μια υπερτιμολόγηση, έκανε ένα ξενοδοχείο και του μείναν και λεφτά. Εντάφερο. Αυτός ο φίλος πήγαινε στα Χανιά με τα πόδια, με την εικόνα του Ανδρέα. Γι' αυτόν δεν ήταν η Ευρώπη που έδωσε τα λεφτά, ήταν ο Ανδρέας. Χιλιάδες παραδείγματα. Αυτός ο φίλος τώρα δεν ασχολείται με την πολιτική. Φαίνεται ψηφίσει και με Μητσοτάκη. η επιδότηση στην Κρήτη, που στο τέτα και σε ένα χιουμοριστικό, δίνανε δώρο και μια Mercedes στις πρώτες επιδοτήσεις. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει εκεί που έχεις ελιές, ξαφνικά να παίρνεις λεφτά επειδή έχεις ελιές. Άρα τι εποχή ήταν αυτή? Ήταν η εποχή που από το μίσος στην Ευρώπη ο Αντρέας μας έκανε και την αγαπήσαμε την Ευρώπη. Και έφερε ένα κομμάτι...
0: Αχ, δεν θα κρατηθώ.
1: Τον ηττημένο του εφηλίου. Τον ηττημένο του εφηλίου.
0: Μα πώς μας έκανε? Εγώ ίσα ίσα πιστεύω ότι ήτανε τρομερά διπρόσωπος, διότι εξελέγει με το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ και αποκλείεται μετά να άλλαξε γνώμη. Μια χαρά ήξερε, δηλαδή. Εγώ το θεωρώ τρεις χειρότερο.
1: Αγαπήσαμε την Ευρώπη με το αζημίο του Κωνσταντίνε.
0: Πώς την αγαπήσαμε? Όταν κάποιος σου δίνει λεφτά από την Ευρώπη, αλλά την κατηγορεί και δεν ξέρεις εσύ ότι η Ευρώπη σου τα έδωσε, αλλά ο Αντρέας.
1: Μισό λεπτό. Άλλο
0: και κάνεις τη δουλίτσα σου εσύ με τα λεφτά του διπλανού.
1: Άλλο να την κατηγορεί.
0: Και ταχώνει στην Ευρώπη και σου λέει: εγώ του ταχώνω το διευθυντήριο των Βρυξελών.
1: Ωραία, αν δεν είχε βγει ο Αντρέας.
0: Πρέπει να κρατηθώ, ώρα. Δεν μπορώ, πρέπει να με δέσετε. Εδώ με ένα...
1: Να σου εξηγήσω, Κωνσταντίνε.
0: Τι να με δέσετε, τις αλυσίδες θα σπάσω.
1: Αν δεν είχε βγει ο Αντρέας, είχε βγει ο Ράλης τότε. Ποιοι θα τρώγαν τα λεφτά της ΕΟΚ? Δεξί.
0: Θα τρώγαν πάλι δεξί,
1: Οπότε μοιράστηκε,
0: έγινε ανακατανομή του πλούτου.
1: Α, μπράβο, ακριβώς. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Έφερε τον ηττημένο του εφηλίου, τη φτωχολογιά, τον κεντρό αριστερό, τον κερπαντελή, πώς να το πω, και τον έφερε στο προσκήνιο και δημιουργήθηκε η νέα τάξη του Πασόκ, που τώρα βέβαια όλοι αυτοί, τα παιδιά τους, σπουδαίνουν στη Γενέβη, στη Βοστόνη, δεν έχουν καμία σχέση με σοσιαλισμό και αυτά. Όταν έπαιρνε εδώ άλλο στην επιδότηση, δεν είχε ασπαστεί το σοσιαλισμό. Είναι. Με το αζημίο του η Ευρώπη σε έκανε και την αγάπησε. Αυτή ήταν η πρώτη δεκαετία. Τώρα, τελειώσαν αυτά οι γλύκες της Ευρώπης. Και τώρα βλέπουμε και τι σημαίνει Ευρώπη και φωνάζει ο άλλος και λέει: πού είσαι, Αντρέα? Αν δεν ήταν ο Αντρέας για να γίνει η αναδιανομή του πλούτου, αν δεν ήταν ο Αντρέας για να γίνει η αναδιανομή του πλούτου,

0: Μητσοτάκη. Γιατί που το θέλουν αυτοί που μας δανείσανε. Δηλαδή, αν το δεις σε βάθος διαχρονικά, είμαστε ένα πολύ τυχερό κράτος, Κωνσταντίνε. Έχουμε, πώς το λέμε, είμαστε τυχεροί. Δεν ξέρω και τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μου έφερε λεφτά. Ο Τσίπρας μου έκανε ρύθμιση δανείου. Δεν το ξέρω ούτε αυτό. Το πολιτικό σύστημα για μένα, τη μεταπολίτευση και μετά, είναι με τα όποια ελαττώματα και τις αυτά, είναι πετυχημένο. Δεν πετάνε κράτη. Είναι πετυχημένο. Την κατάλληλη στιγμή είσαι ο Ανδρέας. Του χρωστάμε του Ανδρέα. Τώρα, το τι έγινε μετά και με τις εξουσίες και με τον Φάρ. Και να σου πω και κάτι. Λέμε πολλές φορές, έλα μωρέ, φάγαμε, οι ξένοι λένε τα φάγατε στα μπουζούκια αυτά. Ωραία. Οι Γερμανοί που δεν τα φάγανε, πειθαρχημένοι, οικονομικά πειθαρχημένοι, είναι καλύτερα τώρα. Οι Εγγλέζοι, ρωτάω, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Την Ελλαδίτσα, μια χαρά είναι η Ελλαδίτσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είχα να πω, Κωνσταντίνε, και σε ευχαριστώ.
1: Καλά, κύριε Μιχαλή.
0: Και κλείνοντας, απλώς να πω, γιατί το ακούω πολλές φορές, πώς μιλάτε στον Κωνσταντίνο και σε άλλες εκπομπές μιλάτε αλλιώς. Ο Κωνσταντίνος μας έχει δώσει μια αίσθηση, be yourself, μίλα, έκφρασε τον εαυτό σου, να είσαι ο εαυτός σου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλιώς μιλάμε σε άλλες εκπομπές, αλλιώς μιλάμε στον Κωνσταντίνο. Είμαστε σαν το σπίτι μας, πώς να το πω.
1: Να είστε καλά.
0: Όπως και εσύ, αλλιώς θα μιλήσεις σε έναν ακροατή Α, σε έναν ακροατή Β. Είναι πολύ καλό αυτό. Δεν κλείνεις ποτέ το τηλέφωνο. Για να το κλείσει το τηλέφωνο πρέπει να είναι γερόβρυσιδι. Μπορώ να το πω, να είναι σουρού να επεμβαίνει.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Αυτό είναι που κάνει ακροατές και εκφράζονται διαφορετικά στο ανεμολόγιο από τις άλλες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Και καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, κύριε Μιχάλη. Ετοιμάζεται να πάρει το λόγο η κυρία Αλεξάνδρα από το Παγκράτη. Οπότε προλαβαίνω να αναφερθώ σε κάποια πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει. Ο κύριος Βαγγέλης έχει στείλει 18 από τα συνολικά 22 μηνύματα. Αγαπημένη θεματική και για τον κύριο. Συγκρατηθείτε, μου γράφει, θα μαζευτεί ο όχλος από κάτω. Πλέον ναι, το 11, το 12, το 13 δεν τόλμαγε κανείς να πει καλά. Να λέγε αυτά που είπε ο Μιχάλης στον Ανδρέα, το χρειαζόμασταν το 2011, το 12, το 13 στο ανεμολόγιο. Ωραία, τι θα δάδες. Όχλος, λιντσάρισμα, δεν το συζητάμε. Αλητεία που λέει και ο κύριος Βαγγέλης και ντροπή γράφει. Μη διακόπτεται, κύριε Λαβίθη, τους ακροατές. Υπάρχει έγγραφο της CIA που λέει στον Παπανδρέου πώς θα συμπεριφερθεί στην Ελλάδα. Θα κάνει τάχα αντιπολίτευση στον Καραμαλή. Πράκτορας ήταν, γράφει ο κύριος Σπύρος. Επίσης από τα θέματα που είχαν κυκλοφορήσει πάρα πολύ τότε, τα έγγραφα μέσα στο αεροπλάνο με τη CIA, και το ποσό που πληρώθηκε ο Ανδρέας το 11, το 12, το 13, αυτά κάνανε θράψη. Έχει διαψευστεί ως αστικός μύθος, ως fake news, αγαπητέ. Όταν έφυγε ο Ανδρέας, όταν πέθανε ήμουν 14, γράφει ο Σωτήρης από το Χαλάνδρη. Δεν θα την άκουγα τη θεματική, αλλά θα ακούσω να μάθω από τους ακροατές τι στραβά έκανε και τα πληρώνουμε σήμερα, όπως λες και εσύ. Πρόσεξε, πρόσεξε, Σωτήρη. Οι άνθρωποι έχουν και μία τάση να ωραιοποιούν το παρελθόν. Δηλαδή, ήδη ακούς ανθρώπους να σου λένε ότι το 10, το 11, το 12 ήμασταν καλύτερα από ό,τι σήμερα. Ο γιος μου που είναι 10, το 2040 θα λέει οι παλιές καλές εποχές και θα εννοεί το 2010 και το 2020 που υπήρχαν αξίες, που οι άνθρωποι είχαμε την ελπίδα μας, χαμόγελο. Έχουμε μία τάση πρώτη να ωραιοποιούμε για διάφορους λόγους. Εξοραίζουμε το παρελθόν. Κρατάμε μόνο τα θετικά και όχι τόσο τα αρνητικά. Συν, για μένα παίζει ρόλο και πολύ απλά η βιολογία. Άλλο να το παρελθόν είναι κάτι που έχει ήδη συμβεί, άρα σου φεύγει ο φόβος του αγνώστου, που είναι ο μεγαλύτερος φόβος που έχει ο άνθρωπος. Τι θα γίνει αύριο. Ενώ το παρελθόν έχει ήδη συμβεί, δεν έπαθες κάτι, οπότε δεν το φοβάσαι τόσο. Ήσουνα και πιο

0: νέος. Άλλο να θυμάται να είναι κάποιος στα 70, άλλο να θυμάται τον εαυτό του στα 20, στα 30 που έπιανε και στα 70 μια χαρά. Οπότε θα ακούσεις τη θεματική, αλλά πάντα θα έχεις, όποτε μιλάμε για το παρελθόν, όχι μόνο εσύ, όλοι, ένα αρκετά καλό φιλτράρισμα. Γιατί αν ανατρέξω σε ειδησιογραφία της περίοδου εκείνης, οι απεργίες ήταν περισσότερες από ποτέ, κάθε τρεις και λίγο ήταν όλοι στους δρόμους, έχουν γίνει ερωτήσεις σε συνεντεύξεις τύπου γιατί έχει πέσει 40% το βιωτικό επίπεδο του ελληνικού λαού, εποχές που τώρα τις θυμάται κάποιος ως χρυσές, έτσι, από την άποψη εισοδήματος. Άρα με ένα σχετικό μέτρο. Πάμε στην κυρία Αλεξάνδρα από το Παγκράτη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Σας ακούμε. Πάρα
1: πολύ. Είσαστε πάρα πολύ γενικός.
0: Είστε καλά.
1: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι συνήθως ωρεοποιούμε πολιτικούς του παρελθόντος, αλλά επίσης και τους κατηγορούμε και πάρα πολύ. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι αυτό που δεν προσέχθηκε στην περίοδο που ήρθαν τα πολλά χρήματα από την Ευρώπη ήταν το πνευματικό επίπεδο, η εκπαίδευση του ελληνικού λαού, τα σχολεία και εν γέννη τα πανεπιστήμια. Αυτό όμως, αν θυμάστε, είχε ξεκινήσει με την αλλαγή της γλώσσας. Δηλαδή, όταν έγινε το μονοτονικό σύστημα, το οποίο δεν έγινε επί της εποχής του Ανδρέα Παπανδρέου, έγινε νωρίτερα. Αυτό λοιπόν που συνέβη στην ελληνική κοινωνία και δεν συνέβη μόνο στην ελληνική κοινωνία, ήταν μια ευημερία σε όλη την Ευρώπη. Εμείς είχαμε περάσει και τη δικτατορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν ένα είδος πανηγυριού και γιορτή στη χώρα και συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν προσέχουμε καθόλου. Αυτό που θυμάμαι εγώ ήταν ένα πάρτι το οποίο γινόταν με όλα τα πρόσωπα, όλα τα κόμματα, όποιος είχε τον γνωστό του γνωστού. Αυτό συνέβαινε. Άξιοι άνθρωποι μείνανε πίσω. Αυτό όμως συνέβαινε συνεχώς στην Ελλάδα. Γιατί οι Έλληνες ζητούν έναν ηγεμόνα. Δεν ζητούν έναν δημοκράτη, πολιτικό. Αυτό, ξέρετε, το λέει και ο Θεκυβίδης για τον Περικλή. Γιατί του λέει ότι οι Αθηναίοι ακούνε εσένα. Αλλά όταν θα φύγει, δεν θα σε ακούσουν και θα γίνουν πάλι ένα όχλο. Ήταν η περίοδο του Χρυσού Αιώνα.
0: Όταν θα φύγει.
1: Όταν θα φύγει εσύ, δεν θα σε ακολουθήσει ο λαός στις δημοκρατικές σου ας πούμε σκέψεις, γιατί ο λαός είναι πάντα λαός. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό λοιπόν η εκπαίδευση που τη βλέπουμε σήμερα, γιατί ο Ανδρέας Παπανδρέου κυβέρνησε πόσα, 6-7 χρόνια.
0: Παραπάνω.
1: Δηλαδή από το 1981
0: 81 με 88, 89 γιατί πήρε λίγο χρόνο, 89 πείτε 8.
1: Ναι,
0: το 93-96 δεν το...
1: Ναι,
0: 93-95 έστω.
1: Μετά την ασθένειά του, όπως θυμάστε, ήταν πλέον η σκιά του εαυτού του και απορώ, γιατί το τότε Πασόκ δεν έβλεπε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί ακριβώς ο Ανδρέας είχε ένα κόμμα, όπως έχουν σήμερα οι περισσότεροι ένα κόμμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εγώ θα συζητήσω κάτι άλλο που πρέπει να δούμε. Είναι αυτός ο λαός δεν διδάχτηκε από τίποτα.
0: Με ποια
1: έννοια. Έχει ένα τεράστιο παρελθόν και ένα τεράστιο πλούτο. Ποιος λαός έχει τη γλώσσα του, έχουν τη γλώσσα του άλλοι και την δουλεύουν και εκμεταλλεύονται εντός εισαγωγικών το Cambridge, η Οξφόρδη και τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Γιατί αυτό δεν πρέπει να αναρωτηθούμε. Και θα κλείσω λέγοντας ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να διαφθείρει ένα λαό. Ήταν ήδη διεφθαρμένος ο λαός και εξακολουθεί να είναι διεφθαρμένος. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι εν έτη 2026 τα μπουζούκια θα είναι πιο πολύ στη μόδα από ότι στη Χούντα. Ο Ανδρέας έχει πεθάνει εδώ και 30 χρόνια. Μήπως πρέπει να δούμε τα βαθύτερα αίτια αυτού του πράγματος ή μήπως πρέπει να γυρίσουμε να δούμε την κουλτούρα μας τη σκέψη μας. Ότι εμείς οι Έλληνες ούτε καν διαβάζουμε την δική μας φιλοσοφία, τη σκέψη, δεν έχουμε αυτόνομη παιδεία, ακολουθούμε πάντα τους άλλους και δεν έχουμε ποτέ καμία γνώμη. Αυτό θέλω να πω. Θέλει μεγάλο ανασκοπασμό. Είναι μια περίοδος την οποία την έχει κρίνει, νομίζω, η ιστορία με την κρίση που πάθαμε. Δηλαδή την οικονομική κρίση. Πετάγανε όλοι σε ένα σύννεφο νομίζοντας ότι υπάρχουν χρήματα. Η χώρα δεν έχει παραγωγικό μοντέλο. Η χώρα δεν έχει άξονα. Και δυστυχώς δεν φταίει ο Ανδρέας. Δηλαδή με την έννοια ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταστρέψει μια χώρα. Ήταν ήδη η χώρα σε λάθος δρόμο.
0: Άρα ποιο είναι το πρόσημο που αποδίδεται στο ζήγισμα?
1: Αποδίδω την ίδια ευθύνη που αποδίδω και στον εαυτό μου. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Ο καθένας με τον δικό μας τρόπο. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Διότι η πτώση μας είναι πνευματική. Δεν βλέπετε τους ανθρώπους. Έχω φίλους που είναι ευκατάστατοι και δεν είναι καλά. Και όταν τους ρωτάς γιατί δεν είσαι καλά. Ναι, δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί δεν έχει όραμα. Το όραμα δεν το φέρνει ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Μητσοτάκης θα φέρει το όραμα. Ο Μητσοτάκης ως πολιτικός πρέπει να κάνει τις ανάλογες πράξεις ώστε να μου επιτρέπει εμένα να κάνω το όραμά μου πραγματικότητα. Δεν θα μου δώσει το όραμα. Το όραμα είναι εσωτερική διάθεση. Καταλάβατε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα δούμε και πολύ σοβαρά επίσης το μεγάλο πρόβλημα των ναρκωτικών στα νέα παιδιά. Και γιατί τα νέα παιδιά παίρνουν ναρκωτικά και έχουν επιθετικότητα? Διότι οι γονείς τους παίρνουν φάρμακα. Έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση φαρμάκων, τα οποία είναι και ψυχοτρόπα και δημιουργούν προβλήματα στον εγκέφαλο. Λοιπόν, να τη δούμε τη χώρα λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει, κύριε Αλεξάνδρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Στο τελευταίο που είπε, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, και όσοι το ακούσατε, από τη στιγμή που είναι κάτι ιατρικό, το ακούτε με πολύ επιφύλαξη. Μπορεί να έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Αλεξάνδρα. Μπορεί να μην είναι καθόλου έτσι, αλλά επειδή αρκετός κόσμος παίρνει φάρμακα, δεν σημαίνει ότι επηρεάζουν τον εγκέφαλό του. Τα υπόλοιπα που αναφέρθηκε σε κοινωνικό επίπεδο, μορφωτικό και ούτω καθεξής, πάρα πολύ ωραία. Το ανέπτυξε το σκεπτικό της. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσετε όλοι. Αλλά το ανέπτυξε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο επιχειρημάτων. Απλώς το τελευταίο, επειδή είναι πολύ εξειδικευμένο, το αφήνουμε στην άκρη. Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι στα 37 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τρίτης 23 Ιουνίου, και έχουμε θεματική βραδιά και κουβεντιάζουμε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή στα 77 του χρόνια. Το πρόσωπο, το κόμμα, οι πολιτικές. Πριν δώσω το λόγο στον Αντώνη, θυμίζω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας για να βγείτε στον αέρα, 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Μην ξεχνάτε, με τον Αιμολόγιο είμαστε μαζί κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 9 με 12, όπου ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να βγείτε στον αέρα και να σας ακούσουμε, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Αντώνης από τα Νολιώσια, γεια σου Αντώνη.
2: Χαίρετε. Τι κάνετε?
0: Γεια σου Αντώνη.
2: Και έλεγα θα με βγάλει μετά.
0: Γιατί
2: το τελευταίο. Καλά, μου στείλαν μηνύματα και στην εκπομπή μου στο TikTok. Το τι βρυσίδι έχεις φάει, μακάρι να είσαι καλά στην υγεία σου.
0: Μακάρι να είμαι καλά.
2: Έχω να σου πω. Μιλάμε, σε συνέτριψα.
0: Ναι, περίμενε όμως.
2: Υπήρχαν βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πάντα με το ξέρεις, παρόλο που δεν χωνευόμαστε. Μου ήρθα και δύο μηνύματα που μου την είπανε. Αλλά στην πλειοψηφία ήταν υπέρ μου, να ξέρεις. Πες μου.
0: Ήταν αρκετά όμως. Να ξέρω κι εγώ πόσοι ακούνε.
2: Ναι, καλά, λογικό από τη
0: μία. Άρα γιατί... βγαίνεις σε μένα και παίρνεις views, ε. Καλά σου κάτσατε.
2: 100%.
0: Μπράβο.
2: 100%.
0: Εντάξει, πάμε.
2: Εγώ δεν το έχω αρνηθεί. Όπως και εσύ παίρνεις ακροματικότητα. Θα στείλουν τώρα
0: κάποιοι λίθοι από σένα. Κάτω. Εγώ παίρνω ακροματικότητα από σένα.
2: Βέβαια, βέβαια. Θα στείλουν κάποιοι λίθοι από κάτω και θα βρίζουν. Θα λένε. Είμαι σίγουρος. Πάση περιπτώσει.
0: Οπότε βοηθάει ο ένας τον άλλον.
2: Σαφέστατα.
0: Εντάξει.
2: Σαφέστατα. Μπορεί να μην σε συμπαθώ, αλλά εντάξει, σε εκτιμώ από την άλλη. Γιατί η αλήθεια είναι, είσαι από τους μοναδικούς που έχεις αφήσει. Έστω να μιλάω μία φορά στο τόσο. Καλά, πήρα και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν με πέρασες.
0: Και τον προηγούμενο δεν τον πέρασε.
2: Βέβαια. Σου λέει, άστο να μια φορά στο τόσο. Αυτό να κάνει το σόου του. Ξέρω. Έχω σε
0: να βγουν κι άλλοι. Να βγουν κι άλλοι. Να μην κουράζουν οι ίδιοι.
2: Παιδί μου, εγώ μια φορά στο τόσο παίρνω. Δεν παίρνω όπως έπαιρνα
0: στο
2: όριο.
0: Εσύ είναι ανάλογα. Κάποιες ουσίες μπορείς κάθε μέρα. Κάποιες άλλες δεν είναι κάθε μέρα.
2: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Εγώ σου λέω κάνω τα live μου στο TikTok πλέον. Δεν ήταν αυτό που
0: είπαμε. Είπαμε, βοηθάμε ένα τον άλλο.
2: 100%.
0: Προχωράμε λοιπόν.
2: Προχωράμε κατά
0: πάμε. Ανδρέας Παπανδρέου.
2: Περίμενε, μωρέ, προπέτη. Για τον Ανδρέα του Μαζαράκη. Μπορώ να μην ξεκινήσω.
0: Να πεις.
2: Τον ήξερα προσωπικά.
0: Το Μαζαράκη.
2: Λυπητήρια, βεβαίω. Τα καλύτερα. Τι να πω.
0: Πού τον ήξερε εσύ προσωπικά το Μαζαράκη.
2: Θα σου πω που τον ήξερα. Και στις διαδηλώσεις. Και στο τέτοιο μια φορά είχε έρθει στα παραπολιτικά με τον Λαβαζάνη. Και είχα πάρει και τηλέφωνο κιόλας. Πιο παλιά. Και είχε φέρει και τους συντρόφους από το δίκη, τότε που ήμασταν όλοι μαζί στη Λαϊκή Ενότητα. Μιλάγαμε. Εννοείται για δηλώσεις. Καλά, δεν είχα και το τηλέφωνό του, φανταστείς. Ούτε καφέ έχουμε πιει με τον άνθρωπο, αλλά με ήξερε γιατί ερχόταν και
0: όπως
2: στα.
0: Και εγώ ξέρω τον Κριστιανό Ρονάλντο, ας πούμε. Να, τον βλέπω τώρα.
2: Μην κοροϊδεύεις. Δεν κάνω πλάκα. Όταν κάνω πλάκα και. Το ξέρω, τον ήξερα τον άνθρωπο.
0: Εντάξει.
2: Τον ήξερα. Θερμά συλληπιτήρια. Καταρχάς ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε στη δημοσιογραφία. Γιατί καμιά φορά που. Μου λες ότι τσουβαλιάζω όλους, εγώ δεν τσουβαλιάζω όλους. Ήξερε να και τους δεξιούς και τους αριστερούς να ξενώνει ο Ανδρέα, έτσι. Πολύ στεναχωρήθηκα και μακάρι...
0: Καλά κάνεις και...
2: Ναι. Εννοείται.
0: Αναφέρεσαι στον Ανδρέα και εκφράζεις.
2: Εγώ πάντα λέω
0: συλληπιτήρια
2: γιατί είμαι άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά το εννοείς κιόλας, δεν είναι
2: δηλαδή,
0: το τυπικό.
2: Δηλαδή, άμα πεθάνει ο Πρετεντέρης, θα πω συλληπιτήρια, αλλά θα πω ότι ήταν το χειρότερο. Να είναι καλά.
0: Θα πει συλληπιτήρια, ναι, δεν θα το εννοεί τόσο. Εντάξει.
2: Μπράβο, εγώ δεν. Δηλαδή.
0: Ανθρώπινο.
2: Το πάθαρι θα πει. Αυτό, αλλά ναι, πάμε συμβηματική.
0: Εντάξει, εδώ ναι, το εννοεί κιόλα. Πε.
2: Λοιπόν, ναι, ωραία θεματική. Και ιστορική ημέρα σίγουρα για την Ελλάδα. Για τη μεταπολίτευση, έτσι, να τα λέμε κι αυτό.
0: Για πε λοιπόν.
2: Ναι, κοίτα, κάποιο μπορεί να πει για τον Ανδρέα Παπαδρέου τη συμφωνεί, διαφωνεί.
0: Μέχρι στιγμής είναι ένα-ένα.
2: Ναι. Καταρχάς ήταν έξυπνος άνθρωπος. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει, έχω την αίσθηση.
0: Ήτανε τι?
2: Έξυπνος άνθρωπος.
0: Έξυπνος, ναι. Κάνει κάποιες διακοπές καμιά φορά, γι' αυτό σε ρωτάω.
2: Ναι.
0: Όταν τύχει μια... Δεν πειράζει.
2: Ναι, είμαι έξυπνος. Λοιπόν,
0: πανέξυπνος, εννοείται αυτό. Δεν γίνει.
2: Πανέξυπνος άνθρωπος, λαοπλάνος. Λαοπλάνος άνθρωπος. Για μένα η πρώτη το 81 η αλλαγή που λέγανε άφησε καλές περγαμηνές στη χώρα. Για μένα αυτό ο καλύτερος δηλαδή που υπήρχε στο Πασόκ ήταν ο Γιάννη Ματάς, έτσι. Αν ποτέ θα ψήφισε, δεν το ψήφισε ποτέ το Πασόκ και εννοείται ότι άφησε συγκρίμια, ήταν ο Γιάννη Ματάς, έτσι. Δηλαδή αν ο καλός Θεούλης δεν τον έπαιρνε, θα άφηνε μεγάλη εποχή μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έχω την αίσθηση εγώ τουλάχιστον. Ο Ανδρέας Παπανδρέου σίγουρα σημάδεψε τη μεταπολίτευση, τη σύγχρονη Ελλάδα. Σίγουρα υπήρχαν και καλά, άφησε και καλά πράγματα, όπως σας είπα, το σύστημα υγείας. Σίγουρα ο Ανδρέας Παπανδρέου άφησε και καλά πράγματα, όπως και αυτό με τον Πεπονή. Ήταν άσχετα που ποτέ δεν έγινε.
0: Ο νόμος για τον
2: ΑΣΕ. Βεβαίως, αυτό.
0: Τι νοείς δεν έγινε, έγινε ο νόμος το ΑΣΕ.
2: Όχι, έγινε, δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
0: Ο ΑΣΕ εφαρμόζεται, τι εννοείς.
2: Ναι, μετά από χρόνια αρεστή.
0: Γιατί υπήρχαν αντιδράσεις τότε και εγώ ήταν η Αθήνα τότε με τον νόμο αυτό.
2: Το θυμάμαι, όχι το θυμάμαι, το έχω διαβάσει γιατί εγώ ήμουν το 91.
0: Ναι,
2: εντάξει,
0: Δεν το διαβάσκουμε. Γιατί τότε που υπήρχαν αντιδράσεις άπειρες. Ακόμα και σε ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ήταν δίκαιος. Ναι, ναι. Γιατί κάποιος που είχε μάθει με το λάθος. Για χαρά ήταν όμως, αλλά είχε μάθει ο άλλος ότι ήρθε η σειρά μου. Τι κάνεις τώρα.
2: Άμπραβο, συμφωνούμε. Λοιπόν, τα κανά του Ανδρέα Παπαδρέου ήταν ότι έριξε τη δεξιά. Αλλά βέβαια, να πούμε και τα κακά του Ανδρέα Παπαδρέου. Τα κακά του Ανδρέα Παπαδρέου είναι ότι ίδρυσε ένα κράτος εφιάλτη. Εφιάλτη με την έννοια ότι και πληρώνουμε πολλά από όσα δεν αναλογεί στον κόσμο. Με τα δάνεια, μην τα ξεχνάμε τώρα και αυτά, να τα λέμε όλα έτσι. Ο Ανδρέας Παπαδρέου, το λάθος που έκανε ότι δεν διέγραψε το Σιμίτι, νομίζω θα τα ξέρεις καλύτερα εσύ, τρεις φορές δεν πήγε και τη σκαπούλαρε. Μεγάλο λάθος.
0: Τρεις φορές πήγε και τη σκαπούλαρε.
2: Για να διαγράψει το Σιμίτι, ρε παιδί μου.
0: Να το θυμηθώ ακριβώς.
2: Ναι, τέλος πάντων, πήγαινε.
0: Μην το παίζω ξερόλας.
2: Ναι, αυτό
0: ήταν μία το 80, αλλά ναι, θα τα θυμηθώ.
2: Ναι. Ήταν μεγάλο λάθος, γιατί άφησε στα χέρια. Καλά, αυτός δεν ήθελε από όσο γνωρίζω να πάρει αυτό στη σκυτάλη, αλλά ο γιος του με τον συγχωρεμένο τον Μπάγκαλο, τη Βασούλα και τον Παπαδρέου, τη συγχωρεμένη και τον Αυγερινό, αν θυμάμαι καλά, ήταν η συμφωνία και τα δαχτυλίδια μετά.
0: Άνω τελεία, ναι. Γιατί είναι το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μιλήσουμε λίγο τον Αντώνη. Και θα τον ακούσουμε σε λιγάκι. Δεν είχε διαγραφεί, αλλά είχαν, θα το θυμάστε κυρίως το 80, σωστά σας είπα, πολύ μεγάλη ένταση στις σχέσεις τους. Το 79, ας πούμε, πριν καν από τις εκλογές, αυτό δεν το γνώριζα, όταν ακόμα ήταν αντιπολίτευση το Πασόκ, είχε ζητήσει ο Παπανδρέου να απομακρυνθεί ο Σιμίτης από το εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. Είχαν διαφωνήσει για μια αφίσα σχετικά με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το 87 που του είχε δώσει του Σιμίτη ο Ανδρέας την πολύ σημαντική θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δεν είχε όμως συνεννοηθεί ο Σιμίτης με τον Παπανδρέου, χωρίς να το ξέρει ο Παπανδρέου, είπε ο Σιμίτης ότι πρέπει να έχουμε πιο αυστηρή εισοδηματική πολιτική. Θεωρούσε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν χαλαρός στην εισοδηματική πολιτική. Οπότε εκεί παρετήθηκε, αλλά δεν διαγράφει ο Σιμίτης και υπήρχε και μια εκ νέου παρέτηση. Σωστά, αν το βάλουμε έτσι 79, 87, 95, τρεις φορές, όταν ήταν το 95 υπουργός βιομηχανίας ο Σιμίτης, αποδοκιμάστηκε έντονα από τον Ανδρέα Παπανδρέου στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ. Οπότε ουσιαστικά τον Σιμίτη δεν τον διέγραψε ο Ανδρέας, αλλά ο γιος του Ανδρέα, ο Γιώργος Παπανδρέου, τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας το 2008, με αφορμή τη στάση που είχε κρατήσει τότε ο Σιμίτης στη συνθήκη για την περίφημη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα, γιατί ενώ ζητούσε διαρκώς ο Ανδρέας, μία φορά είχε ζητήσει και την παρέτηση, την άλλη φορά δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, γιατί παρόλα αυτά όχι μόνο δεν τον είχε διαγράψει, αλλά του έδινε και θέσεις υπουργικές, αυτό έχει να κάνει κατά τη γνώμη μου με το σκεπτικό του Ανδρέα. Έχει τους φίλους σου κοντά, τους εχθρούς σου πιο κοντά. Αυτό μπορείτε να το πείτε είτε πάρα πολύ έξυπνο, είτε πάρα πολύ πονηρό, είτε μακιαβελικό. Τώρα συνδυάζονται διάφορα πράγματα. Προφανώς έβλεπε ότι με αυτόν ναι μεν συγκρούομαι, αλλά το να μην το διαγράψω έχει κάτι καλύτερο να μου προσφέρει από το να τον διαγράψω. Σκεφτόταν δηλαδή όχι προσωπικά και παρορμητικά. Σε αυτά τα θέματα τουλάχιστον. Διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroutes.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μην ανησυχείτε για τα μηνύματα. Θα βρω χρόνο στην πορεία και θα αναφερθώ σε αυτά. Θα δώσω πάλι το λόγο στον Αντώνη. Θέλω να μου διευκρινίσεις αν είναι θετικό ή αρνητικό τελικά το πρόβλημα. Γιατί λες και τα θετικά και τα αρνητικά.
1: Θα καταλήξω. Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, πάμε, Αντώνη.
1: Ναι, ναι, θα καταλήξω. Μα για να είσαι αντικειμενικός, θα πεις και τα θετικά, θα πεις και τα αρνητικά.
0: Βεβαίως, αν είναι, σε κάποιον υπερέχουν τα θετικά, κάποιον στο ζύγι, μπράβο.
1: Θα σου πω, εγώ δεν κρύβομαι. Δεν...
0: Κανένας, προχώρα, Αντώνη, πες μου.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε. Για το Σιμίτι, όπως σου είπα. Η αντίσταση, η αναγνώριση της αντίστασης. Φοβερό. Φοβερό. Που είχε φύγει η Νέα Δημοκρατία, το θυμάσαι. Αρνητικό, που έκανε, που έβαλε από τα παράθυρα τους πρασινοφρουρούς χωρίς να δίνουν τις προϋποθέσεις και έμεινε αυτό και το τήρησαν και γαλάζια, τα γαλάζια παιδιά, το κλεφτοπασόκ που έμεινε μετά και έγινε, να μην πω τι έγινε η Ελλάδα. Εντάξει, να πεις τώρα, φταίει αυτός, αυτός πέθανε μετά, αρχίσανε με το Σιμίτι. Γι' αυτό είπα ακριβώς και για το Σιμίτι και στηρίζω την άποψή μου ότι έπρεπε να το διαγράψει για πολλούς και, διάφορους λόγους. Για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ναι,
1: η Μελίνα Μερκούρη, φυσικά, φυσικά τεράστια μορφή του πολιτισμού. Και σήμερα είμαστε με τη Μενδώνη, ο Χριστός και η Παναγία και οι 12 Απόστολοι, ναι, που κατάντησε αυτή η χώρα. Ο Τσοβόλας, αρκετά πολύ καλός υπουργός, με τα λάθη του και τα σύν του. Στο οποίο κοσκοτά το σκάνδαλο αυτό, βέβαια, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει για να ξέρει τελικά ποιος έφτυγε και τι έφτυγε, που την πλήρωσε ο Τσοβόλας. Και θυμάστε και ο Κουτσόγιωργας που πέθανε. Αλλά όπου Μητσοτάκης, εντάξει, ξέρουμε κιόλας τώρα, εντάξει, μετά ένα μαύρο πέπλο. Προς τα εκεί είμαστε και θετικά και αρνητικά. Για μένα το μεγαλύτερο ήταν ότι έφτιαξε ένα πελατειακό κράτος που έμεινε δυστυχώς και δεν μπόρεσε ποτέ κανένας να το διώξει. Και φυσικά που δεν διέγραψε τον Κώστα του Σιμίτη, το συγχωρεμένο, Θεός χωρέσει. Και τα θετικά σου είπα, έτσι. Φυσικά που έριξε τη δεξιά, σίγουρα ήταν καλύτερο. Σίγουρα, όπως σου είπα, η αναγνώριση της αντίστασης. Σίγουρα ένωσε την αριστερά, ό,τι αριστερά θα μπορούσε να πει. Και γι' αυτό και το ΚΚΕ πάντα δεν τον πήγαινε. Θυμάστε και το 93 τη σύμπραξη με τον Μητσοτάκη που σου είπα πριν. Πολλά μπορείς να πεις για τον Ανδρέα Παπαδρέου, σίγουρα είναι μια μορφή της χώρας, σίγουρα άφησε τα καλά και τα κακά και τη μεταπολίτευση σίγουρα. Για μένα, αν με ρωτάς, είναι αρνητική εννοείται.
0: Ναι.
1: Αρνητική εννοείται, στο ζύγι, με τα καλά όπως σου είπα, αλλά ήταν αρνητική γιατί και πληρώνουμε τα κερατιάτικα, Delor και τα λοιπά και τα δάνεια και πληρώνουμε ακόμα μέχρι και σήμερα τα ορφανά του Σιμίτη που έχουν μαζευτεί στο Μητσοτάκη και όλες τις κλεψιές που ΚΑΣ δεν τιμωρήθηκε σχεδόν από όλα αυτά που έχουν γίνει, τώρα μην τα θυμίζουμε και κουράζουμε τον κόσμο. Και για μένα φυσικά θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτό που έμεινε βέβαια και επί Καραμαλή και Μητσοτάκη και Παπαδρέου. Δηλαδή, τι χρειάζεται δηλαδή εγώ αν ήταν ο πατέρας μου πιλότος να γίνω κι εγώ. Δηλαδή, για να πηγαίνει το, δηλαδή, από πάπου προς πάπου, επειδή είχα το όνομα, να γίνω εγώ κάτι που δεν μπορούσα. Είδαμε και τα χάλια μας με τον Γιώργο τον Παπαδρέου, ο οποίος, ο άνθρωπος, όχι για πολιτικός δεν έκανε, ούτε για το τσίρκο μεταξύ ο γιος του, θυμάστε τι έγινε με τα μνημόνια και αυτά.
0: Ένα
1: και
0: τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε, Αντώνη.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο Ανδρέα, είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Θέλω να μου πεις τα αρνητικά να απαντήσω. Αυτά γουστάρω εγώ, ξέρεις.
0: Είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο νέος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ο 100%. Μέχρι και τη φωνή του. Τη φωνή, τα χέρια. Αλλά αυτός είναι ακόμα πιο απατεώνας από τους χωρεμένους. Πολιτικός παντενό, για να μην μου τη λες και με κλείνεις. Πολιτικός απατεώνας, έτσι δεν λέω ότι...
0: Δεν ναι. Θα σε έκλεινε, μην ανησυχείς.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα
1: ναι.
0: Πώς το εννοούσες.
1: Πολιτικός απατεώνας με την έννοια τουλάχιστον εγώ τον Ανδρέα και τον Πασόκ δεν τον ψήφισα ποτέ. Αυτό τον ψήφισα και τον πιστέψαμε και τον φέραμε και στην εξουσία όταν ήμασταν παιδιά τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τον ήξερα πριν αναλάβει.
0: Ναι, πάντα αυτόν που πίστεψες και νιώθεις ότι σε πρόδωσε, πάντα μετά τον απεχθάνεσαι περισσότερο από τον άλλον που δεν τον πίστεψες.
1: Σήμερα συμφωνούμε. Πού θα πέσει τίποτα να με πλακώσει και με κάτι να πάω λίγο πιο κάτω. Γιατί είμαι και πάνω από μια στέγη εδώ, τιμόρο. Αφού συμφωνούμε με τον Λαβίφη,
0: εντάξει,
1: γράψτε το. Λοιπόν, αυτά και να κλείσουμε με ένα τέτοιο που είχε πει τουλάχιστον που μου άρεσε.
0: Πάμε, ναι.
1: Πώς είχε πει, ο λαός στην εξουσία.
0: Το Πασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία.
1: Αυτά ήταν ωραία.
0: Αυτά ήταν, σε αυτά ήταν καλύτερη. Από διάφορα τέτοια μετά.
1: Και η μιμή ήταν ό,τι χειρότερο, ξέχασα. Η μιμή και αυτό που είχε πει τότε, έλα.
0: Τραλιάνη Παπανδρέου.
1: Ενέρε, παιδιά, τώρα. 30 χρόνια διαφορά. Εντάξει. Έλεος, ήταν και γκομενιάρης ο συγχωρημένος, σαν τον κάνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Αντώνη. Τραγούδι που θα μας πάει στο δελτίο και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Νέα στοιχεία σχετικά με τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού, το οποίο παρουσίασε το Μέγκα, κατέγραψε τις τελευταίες της στιγμές. Στο βίντεο η 45χρονη γυναίκα φαίνεται να περπατά ήρεμη προς το σπίτι, όπου επρόκειτο να δολοφονηθεί. Από την ανάλυση του βίντεο έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να γύριζε πίσω στα Χανιά. Τουλάχιστον 13 όπλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό στα Βορίζια, όπου ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχασαν τη ζωή τους. Αυτό φανέρωσε η επίσημη πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με το cretalive.gr. Σύμφωνα με τα απορίσματα των εργαστηρίων της Ελλάς, εξετάστηκαν συνολικά 124 κάλικες που συνελέχθησαν από διάφορα σημεία του περιστατικού. Από την ανάλυση προέκυψε ότι αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Του τομεάρχες της ανακοίνωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, περνώντας στην επόμενη φάση της αυτήν της αντιπολιτευτικής παρουσίας. Συγκεκριμένα, κάποιους από τους τομείς αναλαμβάνουν εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, υγείας ο Σπύρος Δρίτσας και παιδείας η Ιωάννα Λαλιώτου. Έτοιμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου είναι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Την εξέλιξη μετέφερε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Η Ρωσία δήλωσε είναι έτοιμη να επαναλάβει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία από το σημείο που είχαν διακοπεί. Ανέφερε επίσης ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνομιλήσει, αλλά όχι και να κάνει υποχωρήσεις ως προς τις απαιτήσεις της. Επισκέψεις σε 3 νοσοκομεία και ένα κέντρο υγείας της Πάτρας πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για να επιθεωρήσει την εξέλιξη των έργων αναβάθμισης. Στο Καραμανδάνιο ολοκληρώνονται οι εργασίες ανακαίνησης των χειρουργικών αιθουσών, ενώ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας προχωράει η κατασκευή νέου φαρμακείου. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος για φωτιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύβοια και Μαγνησία. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για εμπρισμό από αμέλεια. Σε εξωτερικές ειδήσεις, δεν θα μπορούσε να επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ το Ιράν, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Πρόκειται για μια διεθνή θαλάσσια οδό. Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει διόδια ή τέλη κυκλοφορίας σε μια τέτοια οδό, τόνισε. Στα αθλητικά, εύκολη νίκη για την Πορτογαλία με 5-0 απέναντι στο Ουζμπεκιστάν στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος θα είναι και αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος θα είναι στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Δεύτερη ώρα για το απόψινό ανεμολόγιο, 5 λεπτά μετά τις 10, συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1, βράδυ 3ης 23 Ιουνίου, πριν λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, 5-0, νίκησαν οι Πορτογάλοι και απόψε έχουμε θεματική βραδιά εδώ με το ανεμολόγιο για τον Ανδρέα Παπανδρέου, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του, σαν σήμερα το 1996 σε ηλικία 77 ετών. Το πρόσωπο, ο άνθρωπος, το κόμμα, οι πολιτικές.

0: τώρα νωρίτερα με μηνύματα που έχετε στείλει. Ο Μενέλαος, η κυρία Αλεξάνδρα είχε πολύ δίκιο, έχουμε γίνει υπερβολικά οι ληστές. Όποιος πολιτικός δίνει λεφτά είναι καλός, όποιος δεν δίνει είναι κακός. Πάτησαν πάνω σε κατοχικά σύνδρομα, ήξεραν τι έκανε. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας σε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι το κριτήριο μας πρέπει να είναι ποιος δίνει λιγότερα. Όποιος λέει ότι θα δώσει περισσότερα, να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί έως πολύ επιφυλακτικοί. Σε λίγο με τον Γιάννη από Πειραιά, τον Γιάννη από Κεσαριανή, τον Γιώργο από Περιστέρι, ήδη περιμένει αναμονή ο Γιάννης από Πειραιά, επειδή διαβάζω τα μηνύματα. Ο Κώστας από τα Τρελά Νερά, fanboy αυτής της περίοδου και του συγκεκριμένου προσώπου. Κωνσταντίνε, καλησπέρα μου. Γράφει, δηλαδή εσύ δεν βλέπεις διαφορές του τώρα με το 80? Δεν θυμάσαι τις ξεκλείδωτες ανοιχτές πόρτες? Δεν θυμάσαι τους γείτονες που κάθε μέρα είχαμε επισκέψεις? Δεν θυμάσαι που μέχρι τότε Κοσμάκης, που είχε δεκαετίες κακουχίες και πείνα, άρχισε και ζούσε σαν άνθρωπος? Δεν θυμάσαι τις αλάνες που μαζευόμασταν κάθε απόγευμα δεκάδες παιδιά από τη γειτονιά και παίζαμε μέχρι να νυχτώσει? Δεν θυμάσαι το σεβασμό προς τους μεγαλύτερους από εμάς τους πιτσιρίκους? Το σεβασμό προς τους μεγαλύτερους από εμάς τους πιτσιρίκους? Και άλλα τόσα μπορώ να γράψω, φίλε μου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν και θα είναι για πάντα ηγέτης. Τώρα γράφει τα άλλα που λέτε ότι ζούσαμε με δανεικά, αυτά άρχισαν πολύ αργότερα. Το 81 έγινε η αλλαγή σε μονοτονικό επιράλη, γράφει ο Νίκ, για να μπορεί στο πληκτρολόγιο των γραφομηχανών να έχει τα αντίστοιχα στοιχεία με το λατινικό αλφάβητο. Ο Βασίλης γράφει ότι ο Ανδρέας προσπάθησε να εφαρμόσει τον αμερικάνικο κομμουνισμό που δίδασκε στα Πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας. Απέτυχε παταγωδός και το 1985 η ΕΟΚ έσωσε την οικονομία μας. Αλλοπρόσαλη πολιτική, και ήταν αυτός που έκανε τον Έλληνα λαμόγιο και τεμπέλη. Να το σύντομο ανέκδοτο. Μπαίνει σε ένα μπαρ ο Βασίλης και ο Κώστας από τα Τρελά Νερά και συζητάνε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Αλέξανδρος γράφει ότι μπρελόκ και σημαίες έχουν αφήσει εκείνα τα χρόνια. Ο Music Maker θυμίζει ότι αν τόλμαγε να μιλήσει κάποιος με αυτόν τον τρόπο τον αρνητικό για τον Ανδρέα, Κωνσταντίνε, έχει χάρη που δεν είμαστε στη δεκαετία του 80, θα σε κρέμαγαν στο Σύνταγμα για παραδειγματισμό. Την καλησπέρα τη στέλνει νωρίτερα η Σταυρούλα από τον Πειραιά. Εποχή Ωνασίου, γράφει ο ΚΒ, η εποχή που το Πασόκ ξεφτύλισε την πυθία, τις καφετζούδες, τους αστρολόγους και όλους τους απατεώνες του κόσμου, που έβγαλε την απάντηση σε όλες τις ερωτήσεις, που δεν υπόσχεται τίποτα η απάντηση αυτή και δεν δυσαρεστεί κανέναν. Συγκρατημένα αισιόδοξος. Έτσι έλεγε ο Σκαλκαίας και οι θεράποντες ιατροί. Συγκρατημένα αισιόδοξος. Καταπληκτικό. Είσαι ρε παιδί μου στην υπομπηία. Βλέπεις από πίσω ότι κοχλάζει. Σε ρωτάει ένας ρε πώς βλέπετε την κατάσταση. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος. Ωραίο ρε εσύ Καπαβίτα. Πολύ μου άρεσε. Γιάννης από τον Πειραιά λοιπόν. Πάμε και πάλι στους ακροατές μας. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας κύριε Λαβίση.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ο Ανδρέας ήρθε από την Αμερική 43 χρονών. Δεν είχε σκοπό να ασχοληθεί με την πολιτική. Τον έφερε ο Καραμαλής ο γέρος για να τον βάλει πρόεδρο του Οικονομικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα. Αν είχε σκοπό, δεν νομίζω θα έρχονταν κοντά στα 50 να ασχοληθεί με την πολιτική. Δεύτερον, αυτό που πάσει παγκόσμια σήμερα η πολιτική είναι, άσχετα συμφωνούμε, δεν συμφωνούμε, δεν υπάρχει Ρίγκαν, Θάτσερ, Παπανδρέου, Μιτεράν. Υπάρχουν κάποια ανδρίκελα. Και πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου καταρχήν εφήρμοσε τον ένα μήνα άδεια μόλις ανέβηκε το Πασόκ. Ξέρετε κάθε πότε έπαιρνες ένα μήνα άδεια μετά από 15 χρόνια. 12, 14, 16, 18, 20, 22 και πάει λέγοντας. Γιατί δεν το είχαν κάνει οι προηγούμενοι. Δεύτερον, έδωσε το
0: σας ακούω, δεν διακόπτω, μην νομίζετε επειδή δεν ακούτε απάντηση.
1: Ναι.
0: Μου το έχουν πει.
1: Απλώς αναφέρω κάποια γεγονότα.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά και εγώ επειδή ακούω δεν κάνω κάποιο ήχο και νομίζει ο ακροατής ότι η ακροάτρια έκλεισε. Εδώ είμαι, σας ακούω.
1: Ναι.
0: Είπατε λοιπόν κατευθείαν ένας μήνας άδεια. Να μπορεί ο εργαζόμενος να ξεκουραστεί.
1: Μπράβο. Το οποίο αυτό λέγεται μεταρρύθμιση. Όχι αυτό το οποίο μας φορτώσανε τα τελευταία χρόνια, ότι η μεταρρύθμιση είναι το κόψιμο μισθών και συντάξεων. Αυτό δεν είναι μεταρρύθμιση. Λοιπόν, μετά το έδωσε το περιβόητο 5.000. Εάν θυμάστε, ήσασταν μικρός υποθέτω, ο βασικός μισθός ήταν 13.000 και τον πήγε 18.000. 5.000 στα 13 είναι 30 με 35% αύξηση σε μια μέρα. Τρίτον, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν πάει ούτε στη Σαλαμίνα, έδωσε στον κοινωνικό τουρισμό. Κατευθείαν όμως, γιατί εγώ πήγα το 1982 με τον πρώτο κοινωνικό τουρισμό που έδωσε. Αυτά είναι πράγματα πάρα πολύ μεγάλα. Και για να μην μακρηγορώ, και η γνώμη μου φυσικά είναι θετική, έτσι, από αυτά που είπα, τον θεωρώ τον μεγαλύτερο ηγέτη που εμφανίστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για τον Καποδίστρια, εντάξει, ξέρω κάποια λίγα πράγματα, αλλά όχι Ελευθέριος Βενιζέλος, ο πρωτοθείος του Μητσοτάκη. Γιατί μας εμφανίστηκε ότι ήταν αγωνιστής αντίστασης ο Μητσοτάκης, το τι ήταν και το τι δεν ήταν αποδείχθηκε στην πορεία. Λοιπόν, τώρα φυσικά έκανε και λάθη, έτσι, και μεγάλα λάθη. Αλλά όποιος δεν προσπαθεί δεν κάνει λάθη. Θεωρώ ότι η χρυσή εποχή της Ελλάδας ήταν η εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, το θέμα με τους πρασινοφρουρούς, επειδή το έζησα, όντως είναι έτσι. Όντως είναι έτσι. Τώρα, γιατί έγινε, για να αντιμετωπίσει τον κατατρεγμό τόσων χρόνων εναντίον κάποιων άλλων ανθρώπων. Αλλά όντως είναι έτσι. Δεν μπορούμε να μην το παραδεχθούμε. Μετά, αποδεκτός από όλους τους ηγέτες στο εξωτερικό. Ακόμα και η Θάτσερ που δεν ήθελε να τον βλέπει. Άρα, αραβικά κράτη, Αραφάτ, Καντάφη και ιστορίες. Ευρώπη, Πολ Μιτεράν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, δεν ήταν δηλαδή ένας που γελούσαν, ένας εις πάπας, όπως μπορεί να συμβαίνει ας πούμε σήμερα. Εγώ έχω αυτή τη γνώμη, η γνώμη μου είναι πάρα πολύ θετική, είμαι 65 χρονών και έζησα τον Ανδρέα από την πρώτη στιγμή που ανέβηκε στην εξουσία. Πιστεύω έκανε αρκετά πράγματα, σύν το γεγονός ότι κοντράρισε όταν πήγαν να του κάνουν μαγκές οι Τούρκοι, κοντράρισε εκεί που μπορούσε να κοντράρει, υποθέτω ότι και με τη σύμφωνη γνώμη κάποιων άλλων, έτσι υποθέτω, αλλά κοντράρισε. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώμη μου, κύριε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν ξέρω εάν συμφωνούν κάποιοι ή διαφωνούν. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και θα σας πω το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Δύο φορές έκλαψα στη ζωή μου ακούγοντας κάποια γεγονότα. Ένα ήταν όταν η τηλεόραση 3 ώρα το βράδυ νομίζω, 2, τρεις, διέκοψε και είπε για το θάνατο του Ανδρέα. Και ένα, όταν άκουγα το ραδιόφωνο, γιατί είμαι οδηγός ταξί, και άκουσα για το θάνατο του Μαραντόνα. Αυτές τις δύο φορές έκλαψα. Λοιπόν, τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία που μπορεί ο κάθε ένας, διαφωνώντας, συμφωνώντας, να τη συμπληρώσει.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Ενδιαφέρον το θέμα.
1: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ. Μα σας είπα, είναι ίσως για μένα ο μεγαλύτερος, αλλά του μεγαλύτερου ηγέτες της Ελλάδας. Φυσικά είναι πάρα πολύ μεγάλο
0: καλά.
1: Θέμα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Γιάννης από τον Πειραιά. Αυτό που μπορούμε να πούμε για εκείνη την περίοδο είναι που θέσπισε η κυβέρνηση του Πασόκ, η περίφημη, θα το θυμηθείτε, η παλιότερη, ΑΤΑ. Η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Τι σημαίνει αυτό? Υπήρχε ένας μηχανισμός, πώς ήταν η θεωρητική του λειτουργία, ότι υπήρχε ένας μηχανισμός και με βάση πόσο αυξανόταν ο δείκτης του καταναλωτή, ο δείκτης τιμών καταναλωτή, τόσο αυξανόντουσαν και οι μισθοί. Η λογική ήταν να μην εξανεμίζεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών, υπόψη βεβαίως ότι τη δεκαετία του 80 ο πληθωρισμός ήταν τεράστιος. Το 1980 ο πληθωρισμός, κατά μέσο όρο τη δεκαετία του 80, ήταν πάντα σε διψήφια νούμερα, ήταν γύρω στο 18%, το 80 ήταν 26,2, το 85 24,8. Ο μέσος όρος πηγαίνει στο πέφτει αρκετά, διότι στα τέλη της δεκαετίας του 80, εκεί από το 89, το 90, είχε πέσει ο πληθωρισμός στο 14%. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δεκαετίας, ο πληθωρισμός είχε τον αριθμό 2 μπροστά. Οπότε δεν είναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αυτό που λέει ο... που είπε ο ακροατής μας, με το 5.000 δραχμές τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο ποσό, έτσι δεν είναι 15 ευρώ του σήμερα, καμία σχέση. Υπήρχε μια εισήγηση να δοθεί ως ένα εφάπαξ για τους χαμηλόμισθους. Γενικότερα από ό,τι διάβαζα λίγο προετοιμάζοντας την απόψινή θεματική, οι αυξήσεις που έκανε ο Παπανδρέου, η κυβέρνηση Παπανδρέου στους μισθούς ήταν... σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν και το 60%. Φαντάζεστε κάποιος να παίρνει 100 και ξαφνικά να παίρνει 160, να βλέπει 60% αύξηση. Προφανώς εκείνη τη στιγμή πετάει στα ουράνια, έτσι είναι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά για να μην πούμε εκεί αυξήθηκε τόσο, εκεί ουσιαστικά αυτό που έχει μείνει είναι η... περίφημη ΆΤΑ, η αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Ο Έμωνας αναφέρεται στην χρονιά 1982. Νόμος γράφει για την υψηλή ακίνητη περιουσία. Νόμος γράφει εκπληκτικός, δίκαιος, κλιμακωτός, φτιαγμένος από το μικρό οικονομικό επιτελείο και κύρια πρόσωπα τον Ανδρέα και τον Μανώλη Δρετάκη. Με τις πρώτες παλινοδίες, ο Ανδρέας αλλάζει τον νόμο από υποχρεωτικό σε προαιρετικό. Ο κύριος Δρετάκης παρετείται. Ήταν ο Ιούλιος του 82, το τέλος κάθε αλλαγής. Θα είμαστε σε θέση για μέλλον, με ήθος και αρχές, όταν θα κάνουμε γράφη θεματικές για Κουλουριάνο, Λάζαρη, Δρετάκη και Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Λυπάμαι πολύ, Έμωνας Χαραλαμπιδικός. Η ομιλία σε παρένθεση γράφει Χαραλαμπίδη στο συνέδριο του 96 του Πασόκ εννοεί, τα είπε, γράφει όλα. Και ο Γιώργος Απολικόβρηση, ακούω κάποιους επαΐοντες να πολυλογούν για τον Ανδρέα, αλλά ξεχνάνε να πούνε ότι έφερε όλο το λαό στο προσκήνιο, όχι μόνο τη δεξιά. Είναι αυτός που έφερε 25 μέρες άδεια το χρόνο, μία που το είπε ο ακροατής μας στον αέρα, μία που είχε έρθει σε μήνυμα λίγο πριν. Το πολιτικό γάμο με κατάργηση της Μοιχείας, τα ΜΟΠ, τα περίφημα μεσογειακά οικονομικά προγράμματα από τα οποία προήλθαν τα πακέτα Ντελόρ και τα ΕΣΠΑ, έφτιαξε το ΕΣΥ, έκανε την αγορά του αιώνα που ακόμα υποστηρίζει την εθνική μας άμυνα. Δεν την υποστηρίζει ακόμα, αλλά έκανε όντως, ήταν η πρώτη αγορά του αιώνα. Υποστήριξε την Παλαιστίνη και το ευχαριστώ τους είναι να έχουν πάει με την Τουρκία. Το ίδιο και τη Λιβύη. Δάνεια για κατοικίες και πολλά άλλα που δεν μας παίρνει ο χρόνος να αναφέρουμε. Δεν χρεοκόπησε, γράφει ο κύριος Γιώργος από Λυκόβρηση, ο Ανδρέας τη χώρα. Ούτε ο Σιμίτης χρεοκόπησε τη χώρα. Ο Καραμαλής τη χρεοκόπησε. Εννοεί ο Κώστας, όχι ο πρεσβύτερος. Κωνσταντίνε, με ρωτάει ο Αριστίδης πώς λέγεται η εκπομπή του Αντώνη από Άνω Λιώσια στο TikTok. Σπορ και ήθη με το Λαβίθι, έτσι λέγεται η εκπομπή του. Έχουμε μία αλληλοβοήθεια. Του δίνω θεατές, μου δίνει ακροατές, κυρίως μου δίνει. Τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου, μου γράφει ο Θανάσης από το Εγάλιο, έδωσε χρήματα. Εμείς τι τα κάναμε, έχει γράφει σημασία. Κύριε Λαβίθι, γράφει ο κύριος Μαντενίδης. Με εκπλήσει που ο κάθε ιδεολειπτικά αριστερός πικραμένος έχει το θράσος να κρίνει έναν ηγέτη του διαμετρήματος του Ανδρέα Παπανδρέου και η επιμονή στην όποια έλλειψη προσωπικού οράματος των πολιτών που οι πολιτικοί δημαγωγοί μετατρέπουν σε κοινωνική και υπαρξιακή δυστοπία των δούλων υπηκόων, δεσποτάδων και κοντζαμπάσιδων του πριγκιπάτου εθνικοφρονοθρησκοπατριδοκάπηλης μάφιοζοκαρτελοκομματοκρατίας. Αυτά τραβάω. Αυτά τραβάω. Αυτό κάτσε και μου το έστειλε. Μου λέει, το διαβάσει ο άλλος. Εγώ βέβαια το διάβασα. Μου πείτε, αφού το διαβάζει, Κωνσταντίνε, τι περιμένεις. Επωνύμως αηδιασμένος και απογοητευμένος, όπως κλείνει πάντα ο κύριος Μαντενίδης. Ενδιαφέρον, δεν το ξέρα ότι είστε Παπανδρεϊκός, κύριε Μαντενίδη. Το 82 καθιερώθηκε το μονοτονικό, γράφει ο Μυρμηδόνας, 5 Φεβρουαρίου του 82. Επί Υπουργείας Ελευθερίου Βερυβάκη. Βγάλε με γράφει. 82 καθιερώθηκε το μονοτονικό, γράφει ο Μυρμηδόνας, 5 Φεβρουαρίου του 82. Επί Υπουργείας Ελευθερίου Βερυβάκη.

0: δεν ξέρω, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ή ακόμα χειρότερο. Πάει ο Ιωάννης Καποδίστρια στα Ιεροσόλυμα. Όχι, το 87. Όχι, διότι όταν βγήκε το Πασόκ στην εξουσία το 81 ήμουνα 32 ετών. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Τα έχω ζήσει στο πετσί μου, κύριε Βαγγέλη. Λέει ο Κώστας από τα τρελά νερά, σας είπα, είναι, έγραψε πριν ο μεγάλος ηγέτης. Ποι μας φαίνονται μεγάλες οι αυξήσεις του τότε. Ήρθε ο Ανδρέας και έδωσε 60% αύξηση στο μισθό. Μας φαίνεται περίεργο που έδωσε κάποιος 60% αύξηση. Για ρίχτε μια ματιά σήμερα στα σούπερ μάρκετ, στην βενζίνη, στα ενίκια. Εκεί δεν μας ενοχλεί που γίνανε δισεκατομμυριούχοι λίγοι. Και σκέφτομαι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Γιατί δεν δίνει κάποιος σήμερα 60% να βγει, όχι για την επόμενη τετραετία, για την επόμενη τεσσαροκονταετία. Δώσε 60% στο λαό. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γιάννη από Κεσαριανή. Γεια σας.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε.
0: Να είστε καλά. Μετά είναι ο Γιώργος από το Περιστέρι. Σας ακούω.
1: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, σήμερα βγήκα αρκετά συγκινημένος, γιατί στην κηδεία ήμουν εκεί. Και από τους ακροατές που είπανε, έχουν ξεχάσει πάρα πολλά πράγματα. Όπως ανέφερες εσύ το θέμα της ΣΑΤΑ, που υπήρχε πολύ κόντρα. Ξεχνάει ο κόσμος ότι δεν μπορούσε, όντως εγώ από την Κεσαριανή, να πάρουν οποιαδήποτε εφημερίδα. Αυτό ήταν μια ελευθερία. Ξεχνάνε ότι αντιγράφοντας από το ΚΚΕ τα συνδυακά συμβούλια τα εφάρμοσε το ΠΑΣΟΚ για 2-3 χρόνια. Δυστυχώς όμως για το ΠΑΣΟΚ, για τον Ανδρέα Παπανδρέου, είναι και ο λεγόμενος πολίτης, όχι ο λαός. Βγήκε ένας και είπε για τους πρασινοφρουρούς. Υπήρχανε, αλλά ήταν άτομα που κοιτάγανε τη δική τους πάρτη, την πάρτη τους. Με αποδείξεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ τότε, με τον κατάλογο πολλών συνοικιών.
0: Με τον, κατάλογο.
1: Κατάλογο ανθρώπων, οι οποίοι πολλές συνοικίες ως στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και ειδικά για την Κεσαριανή. Τι θέλω να πω, ότι πολλά πρόσωπα τα οποία μεταπίδησαν στο δημόσιο, είτε το άξιζαν είτε όχι, σε μένα ακόμα και τώρα μου κάνουν κριτική γιατί δεν διόρισε τα παιδιά μου. Δεν είπε κανείς ρε μπράβο ρε φίλε ότι έτσι πρέπει να είμαι. Και ξεχνάνε οι τότε σύντροφοι ότι ο Ανδρέας με τα ελαττώματά του, αλλά και τα πολλά πλεονεκτήματά του, όταν ίδρυσε τις οργανώσεις, ήτανε πρόσωπα τα οποία δίνανε το υστέρημά τους. Πρόσεξε, αυτό δεν το έχουν αναφέρει. Κρατάγαμε τα γραφεία των οργανώσεων και βρήκανε οι πρώτοι βουλευτές έτοιμα γραφεία. Αυτό το ξεχνάνε. Όπως πραγματικά είπες για την ΆΤΑ ή την άδεια των 25 ημερών και φωνάζανε γιατί χρέωσε την Ελλάδα. Δεν τη χρέωσε ο Ανδρέας. Τη χρέωσαν πρόσωπα τα οποία εκμεταλλευθήκανε τη θέση και δεν μπορούσε να είναι παντού και να ελέγχει. Κάποια στιγμή όταν θα γράψω ένα βιβλίο, αυτά τα οποία σου λέω Κώστα, έχω στοιχεία και υπογραφές όλων των υπουργών, αν θέλεις, από το 81 και μετέπειτα, πώς ξεκινήσανε, πώς υπήρχε πρόσωπα που υπήρχαν ένα παντελόνι και τώρα μπορεί να έχουν κουστούμια, αλλά αντικειμενικά, όσο μπορώ να είμαι αντικειμενικά. Και επειδή είμαι φορτισμένος, σου είχα πει πριν 2-3 μήνες πάλι ένα ευχάριστο γεγονός από κάποιον δημόσιο υπάλληλο, ένα λιμενικό. Σήμερα θα σου πω ένα άλλο. Ότι δεν φτάνει, δεν φταίνε όλοι.
0: Θυμήστε το.
1: Ορίστε.
0: Θυμήστε το.
1: Ότι χρειάστηκε εκεί που μιλούσα, κόπηκε το τηλέφωνο του γιού μου. Οπότε πανικοβλήθηκα.

0: στολισμένο αρχείο, έδωσε τα στοιχεία στο Ιστιόπουλο, όλα αυτά. Και μετά από μισή ώρα με πήρε και μου λέει: είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία σου. Ο γιος. Και να λέγουν τα καλά και να καταφριώσουν τα ανάποδα. Σήμερα τώρα.
1: Πολλά μπράβο στον λιμενικό.
0: Μπράβο που είναι και αυτός δημόσιο υπάλληλο. Δεν φταίνε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά πρέπει να λέμε συγχαρητήρια. Και είπα και το όνομά του τότε. Σήμερα θα σου πω ένα άλλο όνομα, την κυρία. Θα την τη σημείωσα γιατί μου το είπε η σύζυγός μου. Δενεξέ Αναστασία. Είναι υπάλληλος της ΕΙΔΑΠ. Προσωπικά την ΕΙΔΑΠ την έχω καταγγείλει σε θέματα ολιγορίας. Σε ένα προσωπικό θέμα ποιο ήταν. Μου γράφανε κατανάλωση νερού χωρίς να μετράνε. Και ήτανε αρκετά. Κάποια στιγμή που το πήρα ήθηση, ενέργησα, έκανα μια αίτηση, φωτογράφησα το ρολόι μου και έγινε μια αίτηση. Και μετά από 2 χρόνια ξαναπήγα να δούμε τι γίνεται, γιατί λέει πράγματι, πράγματι έτσι γράφανε. Ο υπάλληλος που έγραφε και έβαζε εικονικά δεν έπρεπε να τιμωρηθεί. Το είδανε, γιατί τη στιγμή που είμαι ενοικιαστής 50 χρόνια, είναι συγκεκριμένο το όνομά μου, συγκεκριμένα τα πάντα, είδανε ότι ήταν υπέρογκα τα ποσά. Και συγχαρητήρια στην κυρία Δέδε, το βρήκε, μου λέει κύριε Σκουμίτη, θα έρθει η σύζυγο να δώσει.
1: Μάλιστα,
0: 50 ευρώ.
1: Εντάξει, μην πολύ αναλυτικά, λόγω θεματικής κύριε Γιάννη.
0: Είναι πραγματικά ένα έβγε ότι υπάρχουν άνθρωποι και στο δημόσιο.
1: Να είστε καλά.
0: Έτσι και. Δεν θέλω να πω ότι καλή σου δύναμη, γιατί κάθε θεματική πραγματικά δίνεις μια μεγάλη όθεση αυτό το οποίο λέμε διασταύρωση στοιχείων.
1: Εντάξει, να είστε καλά που το λέτε. Ευχαριστώ πολύ.

0: γιαγιά μου συγχωρεμένη, γράφει ο κύριος Βαγγέλης, έπαιρνε σύνταξη 30.000 δραχμές και είχε άνδρα στο ΙΑΜ. Και όταν αναγνωρίστηκε η εθνική αντίσταση, δεν πέθανε ο άντρας της, γράφει, στον πόλεμο, ο παππούς, πέθανε από δηλητηρίαση, από χαλασμένη παρτίδα βακαλάου. Έζησε ο άλλος στο ΙΑΜ και από 30.000 δραχμές ο Ανδρέας στη σύνταξη την πήγε 70.000 δραχμές. Με τη σημαία του Πασόκ τη θάψαμε, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Αν και καραμανλικός, γράφει ο Χάρης, ως πατέρας και παππούς κοριτσιών, δεν μπορώ παρά να νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για τις ριζοσπαστικές αλλαγές που έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην ισότητα των φύλων. Άλλαξε ριζικά το μέλλον της οικογένειάς μου με την κατάργηση του υποτιμητικού θεσμού της πρίκας και την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου. Οι κόρες μου και οι εγγονές μου έπαψαν να αντιμετωπίζονται από το κράτος ως βάρος ή ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και απέκτησαν πλήρη νομική και κοινωνική ισότητα. Το έχετε ξεχάσει ότι ήσασταν υποχρεωμένοι, αν είχατε κορίτσια, να μαζέψετε ένα τεράστιο ποσό με την πρίκα? Τέλος πάντων. Σωστά πάντως το θυμίζει ο Χάρης. Ξέρω, συμπληρώνει, οι κοπέλες που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν σε ένα κόσμο που μπορούν να σπουδάσουν, να εργαστούν, να σταθούν στα δικά τους πόδια ως αυτόνομες προσωπικότητες, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους άνδρες. Αυτή η σπουδαία πολιτική παρακαταθήκη εξασφάλισε στα κορίτσια μου την αξιοπρέπεια, την ελευθερία και τον αυτοσεβασμό που τους αξίζει, επιτρέποντάς τους να κοιτάζουν το μέλλον με ψηλά το κεφάλι. Μα δεν είναι εντυπωσιακό? Όταν κάτι έχει αλλάξει μέσα σε τόσο λίγα χρόνια, μέσα σε 3-4 δεκαετίες. Μέσα σε 3 δεκαετίες κάτι μπορεί να αλλάξει. Σου λέει ο άλλος πατριαρχία. Και πριν από 30 χρόνια, όχι κανένα φοβερό χρονικό όριο, αυτά που σήμερα θεωρεί δεδομένα ήταν σενάρια επιστημονική. Η σημερινή πραγματικότητα που του φαίνεται πατριαρχική πριν από μόλις 3 δεκαετίες ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι τρομερό πως η κάθε γενιά θεωρεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε αυτονόητο και η σύγκριση είναι κάπως έτσι ζούσανε και την εποχή των σπηλαίων. Θα μου πεις εδώ γενιές που έχουν ζήσει τις αλλαγές και θεωρούν την καινούργια κατάσταση σαν να ίσχυε πάντα. Δεν μπορεί ο Ηλίας. Εντάξει, πάμε με τον Γιώργο από το Περιστέρι, μετά με τον Ηλία. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε, Κωνσταντινέ?
0: Καλησπέρα.
1: Μπορώ να πω να χαιρετήσω τον Ανδρέα για ένα δευτερόλεπτο.
0: Ποιον Ανδρέα?
1: Το Μαζαράκι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε να είσαι το χαίρε, καλό ταξίδι και στην ομάδα του Αστέρα εύχομαι τα καλύτερα. Αν και εγώ το γνωρίζω το πρόβλημα, αλλά είναι η μοναδική ομάδα που όταν μπαίνει γκολ, δεν φωνάζουν γκολ, φωνάζουν ένα σύνθημα εκεί. Φαντάζομαι ότι το ξέρεις. Στην ιστορική ομάδα του Αστέρα έρχομαι τα καλύτερα. Και στον Ανδρέα καλό ταξίδι. Λοιπόν, στο θέμα μας, θεματική, εγώ τον Ανδρέα τον Παπανδρέου ήμουν μικρός, το 81 δηλαδή, γιατί με το 71 γεννητής, ήμουν 10 χρονών. Αλλά έζησα τα χρόνια τα επόμενα, τα οποία έχει κάνει 2-3 καλά, ούτε στο ενός χεριού μετρημένα για μένα προσωπικά, ο Γιώργος. Εντάξει, τώρα να πούμε τα καλά.
0: Κάποιος έχει και καλά και κακά. Και κάνει το ζύγισμα ποια θεωρεί περισσότερα. Κάποιοι έχουν μόνο θετικά, κάποιοι μόνο αρνητικά, αλλά μέχρι στιγμής έχουν ακουστεί και οι αυτά καλά, αυτά κακά και μετά το ζύγι πιο προτιμούν.
1: Ναι, το 80% ήταν άσχημα πράγματα που έκανε. Το 20% για μένα ήταν. Τώρα όσον αφορά τα δύο καλά που έκανε ήταν τις γεννηματά, ο πατέρας που έκανε το ΕΣΥ και το δεύτερο είναι το Άγιο Φως που λένε, ξέρω εγώ, για τους χριστιανούς, εντάξει, καλό είναι και αυτό, που δεν είναι ένα ανοιχτό ποσό, και οι χαρές πρέπει να υπάρχουν και στη ζωή μας, γιατί και αυτό είναι κάτι που το θέλουν οι άνθρωποι και το περιμένουν, το προμένουν κάθε φορά που έρχεται το Πάσχα. Και το άλλο καλό που έκανε και με αυτό με το ΆΤΑ, όπως και με τον ΝΟΕΚ που έδωσε κάποια δάνεια, Βέβαια, η συγκεκριμένη μέρα που έφυγε, εγώ γλεντούσα, πρωτού βέβαια, όχι για το θάνατο του αδειμόνου του ανθρώπου, έτσι, του Παπανδρέου, του Ανδρέα, απλά έτυχε.
0: Ακόμα και αν γλεντούσατε για το θάνατό του, δεν θα σας άφηνα να μου το πείτε στο δημόσιο βήμα, θα ακούγονταν άσχημα.
1: Όχι βέβαια.
0: Προσπαθώ να μην είμαι υποκριτής. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται όταν ένας άλλος άνθρωπος παθαίνει κάτι κακό, διότι τον μισούν. Απλώς δεν θέλω στο δημόσιο βήμα αυτό να βγαίνει και να εκφράζεται, γιατί δημιουργεί...
1: Όχι, το είπα και το τονίζω. Ήμουνα σε ένα μαγαζί. Ναι,
0: αυτά τα όλοι στεναχωριούνται με όλους, τα θεωρώ υποκριτικά. Προφανώς και υπάρχει κόσμος που χαίρεται με κάποιους που παθαίνουν κάτι κακό. Τους μισούν. Ή τους έχουν κάνει ζημιά ή οτιδήποτε.
1: Κοίταξε, Κωνσταντίνε, επειδή εγώ ανήκω σε έναν. Δεν ανήκω μάλλον.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν γλεντούσατε?
1: Γλεντούσα γιατί έτυχε η συγκυρία.
0: Μη σας διακόπτω, ναι.
1: Μέρα που διασκέδαζε, ήταν Σάββατο, ναι. Νομίζω παραδείγματο Σάββατο, θυμάμαι και την ημέρα. Και ήμουνα σε ένα μαγαζί, τώρα να μην το πω, ήταν στο κέντρο της Αθήνας.
0: Πείτε τώρα, το κάνετε διαφήμιση, δεν φαντάζομαι. Εκτός κι αν είναι.
1: Είναι κλειστό, είναι κλειστό, τώρα έχει κλείσει.
0: Ποιο ήταν, να θυμηθεί κάποιο τα νιάτα του?
1: Ένα κλαριτζίδικο στην οδό Μενάνδρου, το ελληνικό χωριό.
0: Το ελληνικό χωριό, τι
1: θέλω. Με τον αθάνατο και αείμνηστο, βέβαια, ένα κλαριτζίδικο. Αυτοί που ακούγανε δημοτικά, βέβαια, επειδή εγώ ακούω από δημοτικά μέχρι heavy metal και μέχρι punk, και δεν έχει σημασία, ακούς όλα τα είδη μουσική, μέχρι και τον Μπαχ, έτσι, και τον Μπετόβεν, δεν έχει σημασία. Η μουσική είναι διευρύνωση του οριζοντέ μου.
0: Πολύ ωραία. Ήσασταν λοιπόν εκεί, είχε γλέντι.
1: Το άκουσα, ναι, άνθρωπο που ήταν μέσα. Και τραγουδιστές και έτσι το ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω που ενημερώθηκαν και έγινε και μάλιστα χάλασε και η βραδιά.
0: Α, ναι, και... τους επηρέασε όλους και το...
1: ναι, δηλαδή εκεί που ήταν να κλείσει 5 το πρωί έκλεισε, ξέρω εγώ, 2-2.30 και το φέρανε στο κομμάτι το ότι δεν είχε πολύ κόσμο γιατί ήταν αρχές καλοκαιριού και ξέρεις τα πανηγύρια μετά. Ο κόσμος φεύγει, πάει παραλίες και τέτοια. Πιο κάτω, δηλαδή παραλιακή τότε.
0: Εντάξει, αν βάλει κάποιος να δει από πλάνα εκείνης της περίοδου την κηδεία και δει τον κόσμο, θα καταλάβει και αυτό που λέτε, ότι το μαγαζί εκείνη την ώρα έπεισε.
1: Ναι, μιλάω ειλικρινά γιατί τα έζησα, έτσι. Λοιπόν, να θυμηθούμε τώρα και τα κακά για τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Ότι τώρα... γελάω με το ότι κάποιοι άνθρωποι βασανιζόντουσαν και τους χτύπαγαν πρωί μεσημέρι βράδυ σαν αντιβίωση και ότι ήταν σε εξορία στη Σουηδία και στην Αμερική και στη Γερμανία και ξέρω που ήταν αλλού. Δεν υπάρχει εξορία τώρα. Να μην γελάμε. Ή ότι είχε εξοδοχοποιηθεί ο Ανδρέας. Αυτά δεν είναι γελία πράγματα, να μην ακούγονται δηλαδή από τον κόσμο και νομίζει ότι έχει βασανιστεί κάποιος άνθρωπος σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν επανέξυπνος, ευφυής, είχε τα ελαττώματά του, είχε τις ιδιορυθμίες του, είχε τα ελαττώματά του, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό είναι όμως προσωπικό του θέμα και εκεί που είναι δεν αφορά κανέναν και είναι ευελπιστό ήσυχη η ψυχή του. Τα κακά που έκανε είναι το πακέτο του Ντελόρ και πληρώνουμε τα λάθη ακόμα γιατί έχει χρεοκοπήσει η Ελλάδα από αυτόν, τον Παπανδρέου και τους άλλους που δεν άλλαξαν στάση πολιτικής. Και πήγανε με το ίδιο μοτίβο, η Νέα Δημοκρατία π.χ. Δεν παρετήθηκε, δεν είπε «Α, όχι, εγώ θα κάνω κάτι άλλο γιατί βλέπω ότι πάμε την κατρακύλα». Συνέχισαν με το ίδιο μοτίβο. Και έπαιρναν 80.000 οι δημόσιοι υπάλληλοι που μπήκανε όλοι στο δημόσιο και έπαιρναν 80.000 εφάπαξ και εγώ πήρα 10.000 που βγήκα σύνταξη χτες, προχτές, δύο χρόνια. Έτσι, αυτά πληρώνουμε και έχουμε συντάξεις, μάλλον δεν έχουμε το 13ο και 14ο μισθό, όπως εγώ που μαμαία. Και παρακαλάμε εντός εισαγωγικών ή εκτός το Μητσοτάκη την κάθε κυβέρνηση να βάλει ένα 10% 20% προσάφηση στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ή να μας δώσει τη 13η και 14η σύνταξη και στους ανθρώπους που δουλεύουν ή να ανοίξουν οι δουλειές για τους ανάπηρους ανθρώπους και να δουλέψουν γιατί έχουν την αναπηρία τους, να μην έχουν και την ανεργία τους. Όπως λέω εγώ, δεν είμαι από κανένα σωματείο, δεν εκπρόσωπο κάποιον, τον εαυτό μου και μόνο. Εγώ. Επειδή δεν ανήκω σε κάποιο πολιτικό χώρο, δεν έχω ψηφίσει τον Παπανδρέου, ούτε κάποιο άλλο κόμμα, ούτε θα το κάνω στη ζωή μου για να έχω συνείδησή μου, Κωνσταντίνε. Και να θυμηθούμε και ένα κακό ακόμα, ότι μετά τη μεταπολίτευση, και να κλείσω με αυτό, θα μιλήσει κάποιο κόσμο, μετά τη μεταπολίτευση έγινε το εξής. Να μην ξεχνάνε οι πιο παλιοί, ότι είχαμε και μια δολοφονία στην οδό του Λνάρα, 16 Νοεμβρίου του 1985, από τον αστυνομικό Μελίσσα. Φωτώθηκε ο Μιχάλης Καλτεζάς. Να μην ξεχνάμε ότι μετά τη μεταπολίτευση η πρώτη δολοφονία έγινε επί Αντρέα Παπανδρέου. Και τα ΜΑΤ και τα ΜΕΑ για μια Ελλάδα νέα ήταν τότε. Ο κόσμος λοιπόν να μην έχει κοντή μνήμη.
0: Έχει πάρα πολύ κοντή.
1: Δεν έχω απόλυτο δίκιο.
0: 10 χρόνια έχει... Έχει πει ο Μητσοτάκης. Αλλά προσπαθώ, είπαμε, συγκρατούμε. Δεν θα να μην επηρεάζομαι. Απλώς δεν είναι τώρα η προσωπική. Είναι τρελαίνο. Τέλος πάντων. Κάντε επίλογο, κύριε Γιώργο.
1: Επειδή γνωρίζω ότι είσαι άνθρωπος και εσύ με ανοιχτούς ορίζοντες και μπορείς να καταλάβεις τι εννοώ, δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Δεν είναι αυτό που πάντα βλέπουν, επειδή εγώ δεν το βλέπω, το διαισθάνομαι όμως. Που βλέπω καλύτερα από τους άλλους. Λοιπόν, και να σου πω και κάτι τελευταίο, ότι τώρα άκουσα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει το Δρίτσα και έχει. Τη Λαλιώτη. Η Λαλιώτη είναι κόρη του Λαλιώτη.
0: Δεν το ξέρω, γνωρίζει, αλλά τώρα έχει γίνει.
1: Ο Δρίτσα, καταρχάς, όπως τον είπαμε, ο Τσίπρας είπε ότι δεν θα βάλει κανένα από το κόμμα το προηγούμενο και έβαλε τον Άρχη, το Δρίτσα που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Και έβαλε τώρα, επειδή βλέπουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται τίποτα, και έβαλε τη Λαλιώτη, ο Λαλιώτη, στο ιστορικό.
0: Δεν το ξέρω αν είναι.
1: Και σαν Λαλιώτη αυτό μου παρεμπεμπεί, επειδή άκουσα τις ειδήσεις και είπε το όνομα αυτό. Ευελπιστώ να μην
0: Λαλιώτου.
1: Είναι.
0: Λαλιώτου μου λέει η.
1: Α, όχι Λαλιώτη. Α, οκ. Okay.
0: Ιωάννα Λαλιώτου.
1: Οκ, okay. Άρα δεν είναι το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί θα είχα θέματα, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Θα έλεγα, είναι τρε παιδιά. Ανοίξαν οι ορίζοντες αλλού. Βλέπουμε ότι δεν πάει καλά το ΠΑΣΟΚ και πάμε αλλού.
0: Δεν είναι. Να είστε καλά.
1: Για την ιστορικό πρόσωπο ο Λαλιώτης, αυτό λέω. Όπως και ο Τσοχαντόπουλος αυτή. Και είδαμε και τα χαΐρια και των πολιτικών αυτών που ήταν με ένα ζιβάγκο εδώ και είχαν 40 σπίτια ο καθένας. Τώρα
0: νιώθω
1: ότι είχατε 40 σπίτια της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά εντάξει, άλλη φορά για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να είστε καλά, γεια σας κύριε Γιώργο μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, να μην την πω έτσι όπως μου βγαίνει να την πω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη, πώς να το θέσω τώρα, ανακρίβεια. Ας μην πω παπά από το «ο λαός δεν φταίει και φταίνει η πολιτική». Δεν υπάρχει κοινωνία που δεν λειτουργεί σε έναν συνδυασμό πολιτικών και πολιτών. Ο Καστοριάδης το έλεγε πάρα πολύ ωραία. Κάθε λαός είναι υπεύθυνος για την ιστορία του και αν δεν είναι υπεύθυνος, λέει, πάνε να πει ότι είναι ανήλικος που δεν μπορεί να αποφασίζει για τον εαυτό του. Άρα να του βάλουμε έναν κηδεμόνα, προτεκτοράτο. Το τι συγχωρεί κόσμος από μετακινήσεις πολιτικών, από παιδιά πολιτικών, από ίδιους πολιτικούς, από τον τάδε που, στο ένα, που τη Δευτέρα ήταν στο Α κόμμα και έβριζε το Β κόμμα και την Τρίτη ήταν στο Και θα μου πεις, δεν μπορεί ένα πολιτικό πρόσωπο να αλλάξει θέσεις. Μπορεί. Εγώ να σας πω ότι μπορεί ένας άνθρωπος ξαφνικά να θεωρήσει ότι ένα κόμμα δεν τον εκφράζει πλέον και τον εκφράζει ένα άλλο κόμμα. Αλλά πώς γίνεται να μην μπορείτε να διακρίνετε τις περιπτώσεις που κάποιος αλλάζει γιατί νιώθει πλέον ότι οι ιδέες του δεν εκφράζονται μέσα στο κόμμα που βρίσκεται σε σχέση με εκείνον που... Δηλαδή, τόσο λάθος είμαι, είναι σαν να το βλέπω, να το γράφει από πάνω τους. Θα πάω όπου με ψηφίζετε. Δεν δίνω δεκάρα για τίποτα, θα σας πουλάω. Φύκια για μεταξωτές κορδέλες, θα την πω τη λέξη, θα μου ξεφύγει, δεν υπάρχει, θα την πω. Και εσείς θα με ψηφίζετε. Τη Δευτέρα θα με ψηφίσετε σε αυτό το κόμμα και θα βρίζω το Β. Την Τρίτη θα είμαι στο Β κόμμα για να βρίζω το Γ και θα με ψηφίσετε και εκεί. Και το... Άνοιξα στο αρχείο του YouTube την ημέρα της κηδείας στη Μητρόπολη Αθηνών. Νομίζω πέτυχα ένα πλάνο. Ο Μιλόσεβιτς είναι αυτός που είναι αγκαλιά με τη... και συλληπείται... την Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, δεν είμαι σίγουρος. Ήταν ο Μιλόσεβιτς, είχε, τέλος πάντων, σχόλια κάτω από το YouTube. Προσέξτε, το βίντεο αυτό ανέβηκε 16 Απριλίου του 2015. Δηλαδή φανταστείτε τώρα, το 2015 ήταν και πιο πρόσφατο το 10, το 11, το 12, που σας είπα ότι δεν τόλμαγε κανείς να μιλήσει για ΠΑΣΟΚ. Φανταστείτε να ανέβαινε τώρα αυτό το βίντεο. Βέβαια τα σχόλια, το βίντεο ανέβηκε το 2015, τα σχόλια όμως είναι πριν από 2 έτη, πριν από 1 έτος, πριν από 1 έτος, πριν από 2 έτη. Είναι κάποια πριν από 9, πριν από 10, αλλά τα περισσότερα είναι πριν από 1, πριν από 2. Ξεθάρεψαν σιγά σιγά. Προσέξτε λοιπόν σχόλια από κάτω. Τεράστιος ηγέτης. Η αυλή δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Οι απόγονοι δε άστα να πάνε. Άλλο σχόλιο. τεράστιος ηγέτης. Όταν μιλούσε ο Ανδρέας καθόταν όλη η Ευρώπη σούζα. Πανέξυπνος άνθρωπος και διπλωμάτης. Αιωνία του η μνήμη. Επόμενο σχόλιο. Αυτός ήταν η Γίτορ. Το πόσο σπουδαίος είναι φαίνεται στο τέλος. Αυτή ήταν η αποχαιρετιστήρια αφιέρωση του ελληνικού λαού στον Ανδρέα, εννοεί στο τέλος του βίντεο. Επόμενο σχόλιο. Τελικά, παρόλο που είμαι ακροδεξιός, να παραδεχθώ ότι ήταν ο μόνος που έφαγε ψωμί ο κόσμος. Επόμενο σχόλιο. Ηγέτης με τα όλα του. Επόμενο σχόλιο. Εκείνη τη μέρα πέθανε το Πασόκ. Ακόμα και με τα όποια λάθη του, παραμένει ο μεγαλύτερος ηγέτης, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση μέχρι και σήμερα. Επόμενο σχόλιο. Όχι, αυτό μάλλον δεν το καταλαβαίνω κιόλας και μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό, οπότε δεν το αναφέρω. Επόμενο σχόλιο. Μεγάλη μορφή. Αγαπούσε το λαό. Μεγάλος ηγέτης σας, μην ξεχνάμε. Επόμενο σχόλιο. Ένας και μοναδικός ήταν ο Ανδρέας, η αιωνία του η μνήμη. Επόμενο σχόλιο. Ανδρέας, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Επόμενο σχόλιο. Αυτές οι τιμές άξιζαν στον μεγάλο Ανδρέα Παπανδρέου. Επόμενο σχόλιο. Ανδρέα μου, αγάπη μου, μόνο εσύ κοίταξες το λαό μας, κανένας άλλος. Επόμενο σχόλιο. Ανδρέας, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ο πατέρας μου θα είναι ευτυχισμένος κοντά σου. Επόμενο σχόλιο. Συγκινητική ιστορική στιγμή, ο Σεραφείμ. Ο τότε αρχιεπίσκοπος δεν σταματάει να ψέλνει για τον φίλο του μέχρι να του πάρουν τον μικρόφωνο. Επόμενο σχόλιο μου είναι εκεί τότε, τραγική μέρα για τον απανταχού ελληνισμό. Μεγαλύτερος Έλλην όλων των εποχών. Επόμενο σχόλιο. Ο Ανδρέας ήταν αξεπέραστος ηγέτης. Κρίμα που έφυγε τόσο νωρίς. Επόμενο σχόλιο. Έλα και πάλι. Σήκω. Σε θέλουμε στην Ελλάδα μας. Επόμενο σχόλιο. Αθάνατος. Λεβέντη Ανδρέα μας, σε αγαπάμε. Και το επόμενο σχόλιο μπαίνει ένας κακομοίρης. Τι διαβάζω, Θεέ μου, γράφει ο άνθρωπος. Μπήκε ο άνθρωπος ο καημένος όπως καλή ώρα εγώ. Φρίκα ρε. Σου λέει δεν... Και γράφει ένα απλό. Τι διαβάζω, Θεέ μου. Να χαθεί μέσα στον ωκεανό του μεγάλη ηγέτη, ξύκο πάλι ο μεγαλύτερος κτλ. Μπήκε ο άνθρωπος δεν... Τι διαβάζω, Θεέ μου. Ελλάδα, όχι 2-3.0. Διαφημιστικό διάλειμμα και μετά είναι ο Ηλίας ο αυτοκινητιστής.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Πιάνω, πιάλω, βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο. Έχουμε θεματική βραδιά για τον Ανδρέα Παπανδρέου, το πρόσωπο, το κόμμα, την πολιτική. Έφυγε σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 96, σε ηλικία 77 ετών. Πόσο καιρό ήταν οι τέντες οι περίφημες στον Άσιο? Εγώ βλέπω εδώ στο μήνυμα, μου ήρθε μήνυμα, εγώ ήμουν σε ένα κλαμπ, το Μπούζιος, στην Γλυφάδα, καλοκαιρινό. Και λέει ότι Τζέι από τα μικρόφωνα, κλείνουμε λόγω θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου. Έκλεισε η μουσική, άναψαν τα φώτα, φύγαμε όλοι. Σε 8 λεπτά ξεκινάει το Αγγλία-Γκάνα. Λογικά θα είναι ωραίο παιχνίδι. Ηλίας αυτοκινητιστής παίρνει το λόγο. Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια σου, Λαβίθη μου, γεια σου. Καλώς γίνεται δίμητρα στην Αθήνα.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα της κίνησης, έπρεπε να το πω και εγώ νωρίτερα.
1: Αυτό, μωρέ, έχει υποδηλωτή γραμμή,
0: διότι έχει κλείσει, έχουν κλείσει πολλοί κεντρικοί δρόμοι.
1: Είμαι στη Συγκρού, στην κάθοδο, και πηγαίνουν τα αυτοκίνητα να πούμε μπροστά, πηγαίνει η αστυνομία και από πίσω και πίσω ένα ασθενοφόρο προσπαθεί να φτάσει στον προορισμό.
0: Είναι σε εξέλιξη το Νόστος Ραν σε Αθήνα και Καλυθέα, έχουν κλείσει κεντρικοί δρόμοι. Καλύτερα να μπορείτε να αποφύγετε να πάτε από άλλη διαδρομή.
1: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Δηλαδή, το 1981, όταν το ξεκίνησε ο Παπανδρέου, εγώ ήμουν 16 χρονών.
0: Εγώ ήμουν 32.
1: Να είσαι πιο μεγάλο, σίγουρα. Πάμε παρακάτω. Σταμάτα το δούλευμα. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, πιο πριν θυμάμαι, τα καλά τώρα, να πιάσουμε τον Παπανδρέου, πιο πριν θυμάμαι ότι σαν πιτσιρικάς, ήταν της μόδας τότε να είσαι κομμουνιστής, πήγαινα στο περίπτερο. Τα λέω της μόδας, έτσι. Αγόραζα το ριζοσπάστη και τον έβαζα μέσα από την μπλούζα. Και πηγαίνοντα στο σπίτι, θα τον διαβάσω. Οπότε ήρθε ο περιπτεράς και πιάνει τον πατέρα μου και λέει: πρόσεξε το παιδί, θα πάει καμένο.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά γινότανε στη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, βγαίναμε στον δρόμο σαν πιτσιρικάδες και μας σταμάταγε να μην, ειδικά μετά τις 10 η ώρα. Κάθε 500 μέτρα ένα μπλόκο της αστυνομίας μας οδηγούσε στο τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Τέτοια κατάσταση υπήρχε. Λοιπόν, έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ πήρα τώρα με έναυσμα ένα κύριο που είπε ότι εκείνα τα χρόνια και πώς το είπε, οι νέοι σεβόντουσαν τους παλιούς και λοιπά, και τρίγες κατσαρές, λέω εγώ. Οι νέοι ήταν πάντα νέοι. Λοιπόν, μπορεί στα χωριά ακόμα να υπήρχε αυτό. Εδώ στην Αθήνα όχι. Λοιπόν, τα καλά του Παπανδρέου. Έδωσε άδειες, έδωσε άτα, έκανε πολλά, νομίζω και το Σαββατοκύριακο, το πεντήμερο, λοιπόν και λοιπά. Λοιπόν, είχε και τα έδινε. Υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση που πέσαν τότε τα κονδύλια σωριδών. Σας μιλάει τώρα ένας τύπος που ο πατέρας του και ο νυν πεθερός του ήμασταν στην Κλαδική. Δεν είμαι δηλαδή κάτι άγνωστος. Λοιπόν, ο πληθωρισμός έτρεχε με 50%. Ο Ανδρέας έκανε ένα προσαρμογή. Έδινε την άτα, έδινε. Το θέμα είναι, η γνώμη μου, ότι αν ήταν τόσο ανταγωνιστική η οικονομία, το να δώσει αυτά τα χρήματα. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι...
0: Θέλεις απάντηση τώρα σε αυτό? Ναι. Αν μπορούσε να δώσει 60% αύξηση με βάση την οικονομία της χώρας?
1: Ναι. Δεν θέλω απάντηση, δεν θέλω. Ας βγει κάποιος που να τα γνωρίζει, να τα πει, να με διορθώσει αργότερα. Λοιπόν, τη γυναίκα μου το 87 που παντρεύτηκα, τη γνώρισα στη Βέλκα. Μια κλωστή ολιφαντολογία, στο Νέο Φάληρο ήταν τότε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι το πάρκινγκ του Σταδίου Καραϊσκάκη. Λοιπόν, αυτές οι εταιρείες είχαν πτωχεύσει και τις πήρε το κράτος, υποτίθεται, να τις αναζωογονήσει. Λοιπόν, το κλίμα που επικρατήσω όταν πήγα εγώ εκεί πέρα με μέσον, επειδή ήμουν παιδί της Κλαδικής, ήταν όπως ήταν στο δημόσιο. Θυμάμαι, εγώ ήμουν στα Μπουζένια μου, ήθελα να δουλέψω και λοιπά, και ερχόντουσαν οι εργάτες και μου λένε: Ηλία, κάνε λίγο κράτη γιατί θα μας βάλουν να ανεβάσουμε την παραγωγή. Τους έλεγα: ρε παιδιά, εγώ είμαι 22-23 χρονών. Άμα κλείσει, θα βρω δουλειά. Εσείς είσαστε 50 και 60, τι θα απογίνεται? Τέλος πάντων, δεν με λάβαν υπόψη. Το αποτέλεσμα είναι: έκλεισε αυτή η εταιρεία όπως κλείσαν και όλες οι άλλες, και τότε είχαμε και αυτοκτονίες. Από τότε αρχίσαν οι αυτοκτονίες. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Ο Παπανδρέου δεν ήταν που κατέργησε τις ποδιές?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό για μένα, χωρίς να. Δεν είμαι συντηρητικός, είναι το χειρότερο που μπορούσε να είχε κάνει. Άρχισε στο σχολείο να γίνεται ανταγωνιστικό. Τα παιδιά να προσπαθούν να γίνουν ανταγωνιστικά. Δηλαδή, πιο πριν δεν ήξερα πιο πλούσιο, ποιο ήταν το παιδί το πλούσιο και ποιο ήταν το φτωχό. Ήμασταν όλοι το ίδιο. Μετά άρχισε ο πραγματικός ανταγωνισμός. Λοιπόν, εξωτερική πολιτική. Τι να τον κάνω τον Αραφάτ, ρε φίλε. Τι να τον κάνω τον Καντάφη. Εντάξει, με τη Γαλλία πάντα είχαμε να μείνουμε μια στενότατη σχέση. Δεν ήμασταν και στα καλά μας και τότε. Μετά. Δηλαδή, άμα κάτσω και τα βάλω κάτω,
0: ναι.
1: Το συμπέρασμα που βγάζω ήταν ότι τότε έδωσε, τότε πράγματι άνθρωποι ήπιανε νερό στον Ανδρέα Παπαδρέου, τότε άνθρωποι προκόψανε, αλλά ξέρεις τι γίνεται, φίλε. Όλοι λέγανε τότε δουλεύω για τα παιδιά μου. Τρίχες κατσαρές. Για πάρτι τους δουλεύανε. Φτιάξανε σπίτια, φτιάξανε το ένα, φτιάξανε το άλλο, υποτίθεται για τα παιδιά τους. Και τώρα τα παιδιά τους δεν έχουν δουλειές. Και σε λίγο δεν θα έχουν και σπίτια έτσι όπως είναι τώρα έτσι, η κατάσταση. Λοιπόν, όταν συγκρίνουμε έναν μεγάλο ηγέτη καταρχήν, να κοιτάμε και τι παγκόσμια συγκυρία υπήρχε εκείνη την εποχή. Εντάξει, υπήρχε η Σοβιετική Ένωση, υπήρχαν άλλα. Δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός που υπάρχει σήμερα. Και από εκεί κρίνουμε και τους μεγάλους ηγέτες. Υπήρχαν μεγάλοι ηγέτες πραγματικά, γιατί υπήρχαν και δύο μεγάλοι συνασπισμοί. Υπήρχε άλλη πολιτική κατάσταση στον πλανήτη. Λοιπόν, αλλά είναι αυτό που είπες πριν, ότι όταν είναι τα παλιά τα θυμόμαστε, ναι, επειδή ήμασταν πιο νέοι κλπ. Σύμφωνο. Εντάξει, αλλά δεν θυμάμαι κάτι εγώ να γίνει για την επαρχία τότε επί Παπαδρέου. Πάλι στην Αθήνα όλα τα χρήματα, πάλι στις πόλεις τα φτάνε κλπ. Εγώ πιστεύω είναι ο τύπος που, ναι, πολλοί μεταξύ αυτών οι γονείς μου, όχι τόσο εγώ, γιατί εγώ τα βρίσκω μπροστά μου, πίνουν νερό στο όνομα του, αλλά πιστεύω ήταν αυτός που άρχισε να κακομαθαίνει τον Έλληνα. Γιατί υπήρχε πριν έλλειψη ελευθερίας και αυτό δεν έδωσε πάρα πολύ ελευθερία, έκανε τον Έλληνα πιο τεμπέλη και να ψάχνει να βρει το πιο εύκολα το εύκολο χρήμα. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Παπαδρέου.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Λία μου.
1: Έλα. Σας μιλάει
0: πάρα ένας πολύ ωραία,
1: που ήταν στην Κλαδική. Γεια σου, φίλε μου. Γεια
0: και
1: σου.
0: Αυτό από μόνο του είναι πολύ. Έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα μετά από καιρό. Οι στιγμές που. Κοιτάξτε, στους 10 ακροατές που βγαίνουν, αυτοκριτική μπορούν να κάνουν και οι 10. Άντε να πω οι 8. Από τους 8 κάνουν οι 2. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι άρσε ρε Ηλία τώρα πήρε στην Κλαδική. Πόσοι άλλοι δεν ήταν στην Κλαδική. Την όποια Κλαδική. Οπότε πάντα όταν ένας άνθρωπος στο δημόσιο βήμα εκθέτει τον εαυτό του, το θεωρώ πάρα πολύ θετικό. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, καθώς είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα και αμέσως μετά θα διαβάσω κάποια μηνύματα και ήθελα, δεν το έχω κάνει από την αρχή. Ξέρετε, προσπαθώ στην εκπομπή, πάντα βρίσκω πράγματα να κάνω μεταξύ άλλων και ένα βιογραφικό, να παρουσιάσω και ένα βιογραφικό του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως σε κάθε εκπομπή θέλω να παρουσιάσω κάποιες πληροφορίες και στοιχεία πάνω στο θέμα που συζητάμε. Αλλά τι γίνεται, όταν έρθει η στιγμή να διαλέξω, να αφιερώσω χρόνο σε αυτό που έχω προετοιμάσει ή να προχωρήσω με επόμενο ακροατή. Πάντα επικρατεί, διότι είναι και η μορφή της εκπομπής τέτοια, το να πάρει το λόγο ο ακροατής. Οπότε αναγκαστικά μένουν πίσω κάποιες πληροφορίες που στα θέματα που συζητάμε θέλω, πληροφορίες, όχι οι γνώμες, στοιχεία συγκεκριμένα. Αναγκαστικά μένουν λίγο πίσω. Ελπίζω οι περισσότεροι να συμφωνείτε στη λογική ότι εντάξει, ρε Κωνσταντίνε, άμα θέλουμε πληροφορίες, βρίσκουμε και μόνοι μας. Όντως, αν πρέπει να διαλέξεις, να μας διαβάσεις το βιογραφικό του Ανδρέα ή να πει τη γνώμη του ένας ακροατής για τον Ανδρέα, καλύτερα, αφού γι' αυτό ακούμε την εκπομπή, για τις γνώμες των ακροατών, να ακούσουμε τον ακροατή.
2: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Άμεσες νομικές ενέργειες προανήγγειλε ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, Γιάννης, για το γεγονός ότι ο 43χρονος καθομολογία δράσης επιχείρησε να αποδώσει τις ευθύνες στο θύμα, αλλά και για όσα είπε η γυναίκα του. Επιπλέον βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε στο Μέγκα κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της Σταυρούλας Λεβεντάκη και στο βίντεο αυτό φαίνεται να περπατά ήρεμη προς το σπίτι όπου επρόκειτο να δολοφονηθεί. Από την ανάλυση φαίνεται πως είναι σε διαφορετική χρονική στιγμή από εκείνη που έλεγε ο δράστης. Τουλάχιστον 13 όπλα φαίνεται να χρησιμοποιήθηκαν στο περιστατικό στα Βορίζια, όπου ο Φανούρης Καργάκης και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έχασαν τη ζωή τους. Αυτό φανέρωσε η επίσημη πραγματογνωμοσύνη σύμφωνα με το cretalife.gr. Με τα πορίσματα των εργαστηρίων της Ελλάς εξετάστηκαν συνολικά 124 κάλικες που συλλέχθηκαν από διάφορα σημεία του περιστατικού. Από την ανάλυση προέκυψε πως αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 13 διαφορετικά όπλα. Στη σύλληψη 43χρονης για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση προχώρησαν οι αρχές για δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το πρωί στην Κερατέα. Μετά από έρευνα προέκυψε ότι η 43χρονη προκάλεσε με πρόθεση τις δύο πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της περιοχής. Επιπλέον 4 ακόμη συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες και σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Βιωτία, Εύβοια και Μαγνησία. Όλοι τους συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες. Διαδοχικοί σεισμοί πριν λίγη ώρα 3,6 και 3 βαθμών αντίστοιχα σημειώθηκαν στο Προκόπη Ευβοίας. Ο πρώτος στις 10 και 5 με επίκεντρο 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, ενώ ο δεύτερος 3 χιλιόμετρα νότια από το Προκόπη. Το εστιακό βάθος και των δύο ήταν 5 χιλιόμετρα. Σε εξωτερικές ειδήσεις, στις σχέσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε η Τζόρτζια Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι ευνηδιάστηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, οι οποίες αφορούσαν στην ίδια. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως θεωρεί αναγκαία την αποκατάσταση των σχέσεων. Όπως τόνισε, οι δεσμοί ανάμεσα στις δύο πλευρές πρέπει να επιστρέψουν σε μια πιο ομαλή και σταθερή πορεία. Στα αθλητικά, στον τελικό του Μουντιάλ θα δώσει το παρόν ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ θα απονείμει και το τρόπαιο στους νικητές, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι και αύριο ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Καλό σας βράδυ.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, 5 λεπτά μετά τις 11 βράδυ, 3ης 23 Ιουνίου. Ακούτε το Ανεμολόγιο και έχουμε θεματική βραδιά για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το πρόσωπο, το κόμμα, η πολιτική, ο άνθρωπος, η προσωπική ζωή, η χώρα. Αφορμή η επέτειος του θανάτου του σαν σήμερα 23 Ιουνίου του 96. Συμπληρώνονται 30 χρόνια. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να δηλώσετε συμμετοχή είναι ο Μυρμηδόνας, είναι ο Δημήτρης από τον Κέρκυρα, ο Γιάννης από την Πάτρα, Κλεωμένης από τα Γλυκά Νερά. Θα δούμε πώς θα πάει η σειρά. 2-11-10-80-8-80. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Η κίνηση στους δρόμους λόγω της διεξαγωγής αγώνων δρόμου 10 χιλιόμετρων, 6 χιλιόμετρων και 1.000 μέτρων Special Olympics είναι στο πλαίσιο του SNF Nostos Run 2026. Από τις 8.30 η κεντρική δρόμη σε Αθήνα και Καλλιθέα έχουν κλείσει. Και μάλιστα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος. Είναι πολλές, δηλαδή Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, στην πλατεία Συντάγματος, τηλεφορός Συγκρού, από λεωφόρος Συγκρού προς κέντρο, είναι πάρα πολύ, για να αρχίσω να αναφέρω. Εντάξει, υπάρχουν αστυνόμοι, τροχονόμοι, διευκολύνουν όσο μπορούν και αυτή την κατάσταση, χρειάζονται αρκετές παρακαμπτήρες. Τέλος πάντων, αν μπορείτε να το αποφύγετε, κάντε το. Δεν βλέπω πότε λύγει η εκδήλωση, ίσως διότι σου λέει ξεκινάει 8.30, τα μέτρα ισχύουν μέχρι τις 6 το πρωί, ίσως να μην έχουν κάποια συγκεκριμένη ώρα που η εκδήλωση ολοκληρώνεται.

πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, διαβάζω κάποια μηνύματα και ίσως να αναφέρω και κάποια βιογραφικά στοιχεία. Καλησπέρα, γράφει ο Γιάννης. Μην ξεχνάτε, πριν τον Παπανδρέου, αν είχες το Βήμα, την εφημερίδα στο χέρι σου, σε έκαναν κομμουνιστή. Αυτά που λέγε και ο Ηλίας νωρίτερα. Ή αν φιλούσες καμιά γυναίκα στο αυτοκίνητο, σε παίρνανε στο τμήμα και έψαχναν αν ο παππούς σου ήταν κομμουνιστής. Ο Παπανδρέου, γράφει ο κύριος Γιάννης, έφερε την ελευθερία.

Γράφει. Μισό λεπτάκι. Ναι, ήταν ο πρωθυπουργός της ειρήνης και της φιλίας των λαών, γράφει ο Καπαβίτα, και γι' αυτό πουλάγε όπλα στο Ιράκ και στο Ιράν. Το λέει σαρκαστικά προφανώς. Ο κύριος Βαγγέλης θυμίζει Θουκυδίδη, που λέει από τότε ότι όταν οι πολιτείες που ευημερούν ξαφνικά γίνονται υπεροπτικές. Είναι πάντοτε ασφαλέστερη η ευτυχία όταν προέρχεται με μέτρο και όχι η απροσδόκητη, απότομη ξαφνική ευημερία. Κάτι τέτοια έλεγε ο Θουκυδίδης και δεν του δίνα σημασία. Και μόνο που κάνετε 30 χρόνια μετά θεματική για τον Ανδρέα Παπανδρέου και όχι τον Εθνάρχη, το έχει εισαγωγικά, δείχνει την αξία του ανδρός, γράφει ο κύριος Παναγιώτης. Ο κύριος Γιάννης από τον Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο Παπανδρέου ήταν ένας σοσιαλιστής, κυβέρνησε ως σοσιαλιστής, και όταν τελείωσαν τα χρήματα των άλλων, η Ελλάδα χρεοκόπησε και τώρα βρίσκεται για τα άλλα 90 χρόνια υπό των δανειστών. Να έχετε κι εσείς, αγαπητέ, μια υπέροχη μέρα. Ο δε Γρηγόρης αμφισβητεί διάφορα που λέτε. Πριν τον Ανδρέα, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να σπουδάσουν και να δουλέψουν. Ρε εσείς, τι παπάντζες έχετε φάει?

Θα τον δω λίγο πιο μετά τον μύθο, αγαπητέ κύριε Σπύρο. Γεια χαρά είναι, κύριε Βαγγέλη, διαδρομή και μ' αρέσει πολύ περισσότερο, την απολαμβάνω. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δουλέψουμε σήμερα, λέει ο Ξηρομερίτης. Εγώ, φίλε, έχω ανέβει βόρεια. Ναι, δεν μπορεί. Όσοι είστε επαγγελματίες οδηγοί σήμερα, δεν μπορείτε. Κωνσταντίνε, εξήγησε μου αν έχεις διάθεση τι σημαίνει κλαδική. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ. Γράφει ο Αντώνης από τη Μελβούρνη. Η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Η τοπική οργάνωση Καλυθέας. Η τοπική οργάνωση Νέας Σμύρνης. Η τοπική οργάνωση. Χοντρικά αυτό είναι, αγαπητέ κύριε Αντώνη. Ελπίζω να γίνεται κατανοητό. Εντάξει, απλό είναι.

Τι λέει ο Παύλο Γκαρσία? Γεια σου, ρε Παύλο Γκαρσία από τα Χανιά. Κάποτε είχε πει ο Πάγκαλος στους δημοσιογράφους να μην μπουν στην αίθουσα συνεδριάσεων, γιατί θα γίνει συνεδρίαση μεταξύ κλεφτών. Και όταν είπε μαζί τα φάγατε, είχε δίκιο. Εσείς τα φάγατε, είχε απόλυτο δίκιο. ΠΑΟΚ θρησκεία, μελίση και καψούρα. Έχει πει κάτι τέτοιο. Αστικός μύθος μου ακούγεται αυτό με τον Πάγκαλο. Κύριε Λαβίθη, γράφει κυρία Σία, δυστυχώς ο Ανδρέας μας άφησε βαθιά πληγή με τον Νταβός. Και αυτό δεν του το συγχωρώ. Συμμετείχαμε τότε με τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη που είχε ιδρύσει ήδη την Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Απελευθέρωση των Λαών σε μεγάλες πορείες και εκδηλώσεις κατά της επέσχυντης συμφωνίας που άφηνε έξω την Κύπρο από τις ελληνοτουρκικές διαφορές. Παραιτήθηκαν γι' αυτόν τον λόγο τρεις πρέσβεις. Ήθος στη διπλωματία, όχι σαν σήμερα γράφει με τους οσφιοκάμπτες. Αγαπητή κυρία Σία, δεν είναι θέμα να θεωρείτε εσείς λάθος του Ανδρέα Παπανδρέου. Εννοείται, διότι άλλωστε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, μετά το περίφημο Νταβός, μην πλατιάζω τώρα, μπορείτε να ψάξετε να βρείτε έτσι με εν συντομία τι είχε συμβεί. Ο ίδιος είπε το περίφημο «Μέα κούλπα», δικό μου λάθος. Οπότε είναι κάτι που και αυτός είχε αναγνωρίσει. Ο Ανδρέας είχε φρύδια, δεν λέει φρύδια, και όχι καρύδια. Βυθίσατε το χώρα και μέα κούλπα μόνο αυτός τολμούσε, γράφει ο Ξηρομερίτης. Μέα κούλπα ναι, όσο ήταν κυβέρνηση, το βυθίσατε το χώρα, το έχω πει αρκετές φορές. Δεν το είπε όσο ήταν κυβέρνηση, το είπε όσο ήταν αντιπολίτευση, το 76 ή το 77, επί Καραμαλή. Γεια σου, Μπούμεραγκ, πριν τον Ανδρέα, γράφει, εμείς του εξωτερικού ήμασταν χτικιασμένοι μετανάστες. Μετά τον Ανδρέα γίναμε Έλληνες, κάτοικοι από Ελλάδα. Φεβρουαρίου του 1919, στοιχείο, τότε γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί στοιχείο? Γιατί εκεί υπηρετούσε ο πατέρας του, Γεώργιος Παπανδρέου, ως γενικός διοικητής των νήσων του Αιγαίου. Ήταν διορισμένος από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μητέρα του, η Σοφία Μινέικο, ήταν κόρη του φιλέλληνα Πολωνού αξιωματικού Ζίγκμουντ Μινέικο, ο οποίος είχε ριζώσει στην Ελλάδα, είχε νυμφευθεί Ελληνίδα. Ναι, μεν είχε η Σοφία Μινέικο το επώνυμο του πατέρα της, αλλά ο Μινέικο είχε παντρευτεί Ελληνίδα, η ίδια ήταν μισή Ελληνίδα, μισή Πολωνή. Ο Ζίγκμουντ Μινέικο ήταν στα 72 του χρόνια, παρακαλώ. Παρέθεση. Εξαιρετικά καταλυτικός ο ρόλος του στο να σπάσει επιτέλους στη διάρκεια των Βαλκανικών το οχυρό του Μπιζανίου, το 12 αν θυμάμαι καλά, και να μπορέσουμε να μπούμε στα Γιάννενα και να απελευθερώσουμε την πόλη. Δεν έσπαγε το οχυρό του Μπιζανίου με τίποτα. Και νομίζω ότι ο λόγος ήταν διότι και ο ίδιος είχε συμμετάσχει χρόνια νωρίτερα στην κατασκευή του. Οπότε μπόρεσε να υποδείξει στο στρατό τον ελληνικό από ποιο σημείο θα έσπαγε το φρούριο για να το παραβιάσει. Ήταν μαθητής στο Κολέγιο Αθηνών και συνελήφθη από τη δικτατορία Μεταξά επειδή είχε αριστερές ιδέες. Την πρώτη φορά ως μαθητής ακόμα, τη δεύτερη το 39 ήταν φοιτητής στη νομική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έμεινε κάποιες μέρες στην απομόνωση, αποφυλακίστηκε και αναχώρησε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 39. Σπουδάζει οικονομικά στο Χάρβαρτ, λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα το 43. Ειδικεύεται στην οικονομία, βιομηχανική οργάνωση, μέθοδο οικονομικής πολιτικής, οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό του λέγαν πολλοί ότι ήξερε οικονομία. Μένει 4 χρόνια στη ΣΥΠΑ, λαμβάνει αμερικανική υπηκότητα. Διαβάζω ότι κατατάχθηκε ως εθελοντής στο αμερικανικό ναυτικό στη διάρκεια του μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Το αμερικανικό ναυτικό, ειδικά στον Ειρηνικό, ουσιαστικά ήταν το μοναδικό πεδίο που οι Αμερικανοί έδωσαν σκληρές μάχες, όχι τόσο στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είδε δράση στα νησιά της Ιαπωνίας. Ακολουθεί πανεπιστημιακή, ακαδημαϊκή καριέρα, καθηγητής στο Χάρβαρτ, στο Μπέρκλεϊ,
Μάλιστα ήταν και κοσμήτορας της οικονομικής σχολής. Το 41 είχε παντρευτεί στα 22 του χρόνια με την Χριστίνα Ρασιά, ψυχίατρο. 10 χρόνια ήταν μαζί, πήραν διαζύγιο. Είχε γνωρίσει εντωμεταξύ την νεαρή Μαργαρίτα Τσάντ. Παίρνει το διαζύγιο και ταυτόχρονα παντρεύεται την ίδια χρονιά με την Μαργαρίτα Τσάντ και αποκτάει 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρέα. Και πάμε στα δικά μας. Το 60 επισκέπτεται την Ελλάδα. Είχε πρόσκληση από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή ως μέλος των αποστολών των Ιδρυμάτων Fulbright και Guggenheim για να μελετήσουν την ελληνική οικονομία. Και αναλαμβάνει την περίοδο 60-64 τη διεύθυνση του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, το οποίο μάλιστα με δική του εισήγηση μετεξελίχθηκε στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ΚΕΠΕ, που ακόμα υπάρχει. Μέχρι το 62 ήταν οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας της Ελλάδος. Συμμετέχει στην Ένωση Κέντρου, ήταν και ο πατέρας του, στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου του 1964, που μάλιστα η Ένωση Κέντρου πήρε 52,7%, είχε θέσει για πρώτη φορά υποψηφιότητα για βουλευτής και εξελέγει πανηγυρικά, μάλιστα, όπως διαβάζω, στην περιφέρεια Αχαΐας.

Στα 45 του χρόνια, καλή ηλικία. Ούτε πολύ νωρίς, ούτε πολύ αργά. Πάνε και γίνονται βουλευτές και τους ψηφίζετε κιόλας. Τα 28 και από τα 30 ρε εσείς. Τι ξέρει ένας άνθρωπος στα 28 και στα 30 ρε εσείς, για να του πείτε ναι, ανέλαβε να μου λύσει τα προβλήματα. Πόσο σπάνιο ταλέντο είναι και πόσο μυαλό για να πείτε νάτος ή νάτι. Τέλος πάντων. Στην κυβέρνηση που σχηματίζει ο πατέρας του Γιώργος Παπανδρέου, Γιώργος Παπανδρέου, διατελεί υπουργός Προεδρίας της κυβέρνησης, υπουργός συντονισμού με υπουργός τότε τον Στέφανο Στεφανόπουλο. Τον κατηγορεί ιερέ όσο ήταν σε αυτό το Υπουργείο, το κόμμα, όπως λέγονταν το τη Νέα Δημοκρατία, τον κατηγορεί ότι ανέθετε χαριστικά σε φίλο του τα πολεοδομικά ζητήματα της Πάτρας, ότι τα έδωσε σε φίλο του. Το περίφημο σκάνδαλο Σκιαδαρέση. Τον κατηγόρησε ιερέ ότι τα δίνει στο δικό του. Δεν αποδείχθηκε κάτι όπως διαβάζω. Την εφημερίδα Ελευθερία, που ήταν η εφημερίδα που εξέφραζε τον κεντρό χώρο, πολύ συχνά υπήρχαν δηλώσεις άλλων στελεχών της Ένωσης Κέντρου και αρθρογραφία επικριτική για τον Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς είχε κάποιες πολιτικές που θεωρούνταν πιο προχωρημένες από ότι τα στελέχη εκείνη και η πολιτική εκείνης της περίοδου, οπότε παραιτήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου από το υπουργικό αξίωμα. Ήδη το κυβερνών κόμμα της Ένωσης Κέντρου ήταν σε μια εσωτερική κρίση. Η παρέτηση Παπανδρέου αποκλιμάκωσε λίγο την κατάσταση και από τότε αφιερώθηκε, όπως διαβάζω, στο να πάρει μορφή και έκφραση η κεντροαριστερή πτέρυγα της Ένωσης Κέντρου. Κάποια στιγμή επανήλθε στην κυβέρνηση το 65, έμεινε μέχρι τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο, πολύ λίγο, πολύ μικρό χρονικό διάστημα, και όταν πήρε πάλι υπουργικά καθήκοντα που επανήλθε, κατηγορήθηκε ότι ήταν ο εμπνευστής της περίφημης υπόθεσης Ασπίδα, αυτής της στρατιωτικής συνωμοσίας. Την αποκάλυψη για την υπόθεση Ασπίδα έκανε μια εφημερίδα της Λάρισας που ήταν στο δεξιό χώρο, ο ημερήσιος Κήρυξ. Ότι υπάρχει μέσα στο στράτευμα μία μυστική οργάνωση αριστερών αποκλήσεων και με το όνομα Σπίδα, που σκοπεύει να καταργήσει το πολίτευμα που τότε ήταν βασιλευόμενη δημοκρατία και να επιβάλλει δικτατορία. Μαζεύτηκαν αριστεροί μέσα στο στράτευμα και θέλουν να επιβάλλουν δικτατορία. Έτσι έλεγε ο Κήρυξ της Λάρισας. Ρε τη Λάρισα, ο ημερήσιος Κήρυξ. Τεράστια ένταση. Είπαμε ότι ξέρουμε όλοι τα Ιουλιανά εκείνη την περίοδο, το 65. Άλλωστε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που οδήγησε και στα Ιουλιανά ήταν το Μάιο του 65. Ιουλιανά λόγω του μήνα, έτσι. Παρετείται η κυβέρνηση Παπανδρέου, υπήρξε η ρήξη με το παλάτι, η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Υπήρξε η περίφημη αποστασία που οδήγησε σε αλλεπάλληλες κυβερνήσεις που δεν κρατούσαν. Η περίοδος αυτή που έμεινε γνωστή ως αποστασία ή Ιουλιανά, τέλος πάντων είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Ξεκινούν στη χώρα το 65 να ακούγονται και οι πρώτες καταγγελίες για κίνδυνο πολιτιακής εκτροπής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέχεια κατήγγειλε και το παλάτι και εξωελληνικούς παράγοντες ότι αυτή είναι η αιτία που δημιουργείται αναταραχή στα εσωτερικά της χώρας. Αυτό ακουμπούσε στα αντανακλαστικά πολλών ανθρώπων που ήταν στο χώρο της κεντροαριστεράς να υπερασπιστούμε τα δημοκρατικά, τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα γνωστά συνθήματα «Η Ελλάδα στους Έλληνες», «Ο στρατός στο έθνος», τα γνωστά εκείνης, το «Η Ελλάδα στους Έλληνες» είναι και μετά του Πασόκου, «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», «Ο στρατός στο έθνος
οι πιο παλιοί μάλλον θα το θυμάστε, όχι τόσο οι νεότεροι. Και ενώ περιμέναμε, όπως έλεγε, τα σαΐνια της εφημερίδας της Λάρισας, ημερήσιος Κήρυξ, σου λέει έχουν μαζευτεί η στρατιωτική ασπίδα, οι αριστεροί να κάνουν πραξικόπημα, μας ήρθε η Χούντα, η δικτατορία από τους συνταγματάρχες. Το 67 συλλαμβάνεται ο Παπανδρέου ο Ανδρέας στο σπίτι του. Η Χούντα, η δικτατορία από τους συνταγματάρχες. Το 67 συλλαμβάνεται ο Παπανδρέου ο Ανδρέας στο σπίτι του.

πει λαϊκό αγώνα. Με στόχο αυτόν, ιδεολογικό στόχο αυτού του αγώνα, ο ριζικός μετασχηματισμός της κοινωνικής και πολιτικής δομής της Ελλάδας και ο επαναπροσανατολισμός των διεθνών της σχέσεων. Στα χρόνια της εξορίας του, το λέω και λίγο δεικτικά που είπε πριν ο Ηλίας, νομίζω ότι είναι αυτά που μου αρέσει για εξορίας, δίδαξε ως καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, απέκτησε πέμπτο παιδί, την Εμιλία Νίμπλουμ, το 1969. Καρπός του έρωτά του με την ηθοποιό και τηλεπαρουσιάστρια Ράνια Νίμπλουμ. Έρχεται στην Ελλάδα περίπου ένα μήνα μετά την πτώση της Χούντας, 16 Αυγούστου του 1974. Γίνεται δεκτός από χιλιάδες που τον υποστήριζαν, που κατέκλυσαν το αεροδρόμιο του Ελληνικού, 16 Αυγούστου έτσι. Πλέον είχε αποστασιοποιηθεί από την Ένωση Κέντρου με το ΠΑΚ και 3 Σεπτεμβρίου ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, όχι κόμμα, κίνημα. Σε αυτό εντάχθηκαν αντιστασιακές ομάδες, προσωπικότητες από την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, δυνάμεις που προερχόντουσαν από το ΠΑΚ, όπως καταλαβαίνετε ήταν «έχουμε κάποια κοινά, αλλά δεν είμαστε και ένα πράγμα». Κάτι που σημαίνει πάντα στα κόμματα αυτά ότι θα δημιουργούνταν πάρα πολλές εσωτερικές συγκρούσεις. Έχουμε τότε το περίφημο τρίπτυχο της διακήρυξης της 3ης Σεπτέμβρη. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Εγώ το θυμάμαι κοινωνική δικαιοσύνη, εδώ το γράφει κοινωνική απελευθέρωση. Εγώ το θυμάμαι εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη. Με βασικό στόχο, όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, να δημιουργηθεί μια πολιτεία απαλλαγμένη από ξένο έλεγχο. Προσέξτε, ο ρόλος και οι αναφορές του ξένου ελέγχου το 1974 είχαν πολύ μεγαλύτερη επίχυση και είναι πολύ λογικό, ήταν πολύ πιο επίκαιρες με τη Χούντα λίγα χρόνια νωρίτερα, με την προδοσία της Κύπρου και ούτω καθεξής. Δεν είναι το ίδιο να το λέει κάποιος το 2026 ο ξένος παράγοντας και το 1974 λίγα χρόνια μετά τα κόλπα της CIA. Νοεμβρίου του 1974 το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνει για πρώτη φορά σε εκλογές. Παίρνει μόλις 13,5%. Πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία που είχε θριαμβεύσει και η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Εξακολουθούσε να υπάρχει ως κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Παπανδρέου απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Δεν περίμενε ένα τόσο μικρό ποσοστό. Ήθελε πολύ υψηλότερα ποσοστά. Μάλιστα, στις εκλογές της 17ης Νοεμβρίου του 1974, όπως διαβάζω, είχε κατέβει με το σύνθημα «Στις 18 σοσιαλισμός». 17 Νοεμβρίου είναι οι εκλογές, 18 Νοεμβρίου σοσιαλισμός, «Στις 18 σοσιαλισμός». Κάποιοι θα θυμάστε τώρα. Σου λέει για να παίρνουμε τόσο λίγο, έχουμε μαζευτεί εδώ πολλοί και διάφοροι και συγκρούονται μεταξύ τους, οπότε προχωράει στο διάστημα μέχρι τις εκλογές του 1977 σε ένα μεγάλο εσωτερικό ξεκαθάρισμα, το οποίο μάλιστα προκάλεσε και μεγάλη κριτική από άλλα μέλη. Άλλοι αποχώρησαν γιατί θεωρούσαν ότι λειτουργεί με έναν τρόπο ολοκληρωτικό μέσα στο κόμμα ο Ανδρέας και ότι διαγράφει πολλά επιφανή στελέχη, άνθρωποι που είχαν μια πορεία και μια διαδρομή ειδικά στην περίοδο της Χούντας και τους διαγράφεις. Ήξερε ότι δεν μπορούμε να είμαστε τώρα εδώ πέρα και ο καθένας να λέει το δικό του. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε εκλογές αν ο ένας θέλει να πάμε λίγο πιο εκεί, ο καθένας τραβάει το σκηνή εκεί που θέλει. Και έβαλε ως στόχο στις επόμενες εκλογές να κερδίσει και την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις. Ήθελε να την εξαφανίσει, πράγμα που το κατάφερε στην πορεία, από τον πολιτικό χάρτη και στο χώρο του κέντρου της κεντροαριστεράς μόνο κυρίαρχο να είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνει λοιπόν στις εκλογές της 20 Νοεμβρίου του 1977 και παίρνει διπλάσια ποσοστά, 25,3 από 13,7 το 1974, γίνεται αξιωματική αντιπολίτευση

και διατυπώνει συνολικά στην προεκλογική διακήρυξη των εκλογών του 81, ο επίσημος τίτλος τότε ήταν «Διακήρυξη κυβερνητικής πολιτικής». Ο τίτλος με τον οποίο έμεινε γνωστή αυτή η διακήρυξη, και αυτό θα θυμίσει σε πολλούς, ήταν «Συμβόλαιο με το λαό». Δεν υπήρχε κόμμα που να χειριζόταν καλύτερα τον πολιτικό λόγο, την συνθηματολογία, από ότι το Πασόκ. Προφανώς άνθρωποι που είχαν διαβάσει από Ρουσό και Ντεκάρτ μέχρι Τζον Λοκ και Τόμας Χόμπς, «Συμβόλαιο με το λαό». Είναι φοβερό ακόμα και τώρα, που είναι λίγο παροχημένο, αλλά ακόμα και τώρα μου ακούγεται εμένα. Τότε πρέπει να είχαν πάθει, πώς να το πω τώρα, λουμπάγκο οι περισσότεροι. Τι είναι, «Συμβόλαιο με το λαό»? Ναι, μα δεν ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει, μ' αρέσει ο τίτλος.

Δεν φτάνει που ήταν ο Μυρμηδόνας, ο Δημήτρης από την Κέρκυρα, ο Γιάννης από την Πάτρα, ο Κλειωμένης από τα Γλυκά Νερά, έχει προσθεθεί και ο Χρήστος από το Βύρονα και ο Κώστας από Λιούπολη και ο Στέλιος από Λούτσα. Θα ακούσουμε μάλλον ακροατές που δεν καλείτε τόσο συχνά. Θα σας αφήσω λίγο τώρα, ενώ μπαίνουμε στο Zoom, άντε επιτέλους φτάσαμε το 81, εδώ το σταματάω. Τραγούδι και μετά ακροατές.

0: Παραπολιτικά 90,1, θεματική βραδιά, Ανδρέας Παπανδρέου. Συμπληρώνονται 30 χρόνια σήμερα από τον θάνατό του το 96 σε ηλικία 77 ετών. Και μιλάμε για το πρόσωπο, τον πολιτικό. Παίρνει το λόγο ο κύριος Χρήστος από το Βύρονα, μετά Κώστας Απιουλιούπολη, μετά Στέλιος από Λούτσα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον.
1: Να σας μιλήσω για τον Παπανδρέο άνθρωπο.
0: Αμέ.
1: Είχε γράψει ένας μαθητής σχέση για τον Παπανδρέο στο σχολείο, στους τοίχους. Μια καθηγήτρια ήθελε να αναμείνει στους γονείς του. Επενέβη ο Παπανδρέο να μην λήξει το συμβάν. Μάλλον για να λήξει το συμβάν εσείως για την οικογένεια του παιδιού.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ δεν έχω παροπίδες. Αν και δεν ανοίγω πια σε αυτό το χώρο.
0: Ήσασταν κάποτε?
1: Έχω περάσει ένα φεγγάρι.
0: Γιατί φύγατε?
1: Παπανδρέου.
0: Γιατί φύγατε?
1: Γιατί?
0: Είδατε πράγματα που δεν σας άρεσαν ενώ και φύγατε ή...
1: Ήταν την εποχή του που όλοι πήγαμε σε καραντινό μισοβράκης και ψηφίσαμε το γιο του.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά παρακινιόμουν σε αριστερό χώρο, είμαι αριστερός ακτιβιστής κύριε Κωνσταντίνε.
0: Ναι κύριε Χρήστο, δεν το αμφισβητώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάντα καλά να είστε, ευχαριστώ που παίρνετε. Γεια σας κύριε Χρήστο. Την έκφραση hold my beer την ξέρετε που λένε κράτα την πείρα μου. Τη λένε στο διαδίκτυο πολύ για να δείξουν ότι έρχεται κάποιος και σου παρουσιάζει μια κατάσταση έτσι έντονη και εσύ έχεις ζήσει 10 φορές πιο έντονη. Κάπως έτσι φαντάζομαι να λέει ένας εικοσάρης. Είναι εποχή αστάθεια, εποχή πολιτικής αστάθειας. Και να μπει ο εξιντάρης και να του πει: κράτα την πείρα μου, που έχει ζήσει τη δεκαετία του 60. Θα μου πει ότι είναι. Πάμε, Κώστας από Ηλιούπολη. Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα,
2: κύριε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γίγαντας της πολιτικής. Θα το εξηγήσω αυτό. Ήταν ο άνθρωπος που έδειξε τα κοινωνικά φρονήματα. Για να πιάσεις δουλειά πραγματικά έπρεπε να πάρεις την υπογραφή του χωροφύλακα, του χαφιέ, του περιπτερά, χωρίς σημείο υπερβολής. Θα έζησα στην επαρχία. Ήταν ο άνθρωπος που αναγνώρισε την εθνική αντίσταση. Αν ακούσουν οι νεότεροι στο YouTube και αυτή τη στιγμή που μιλάμε τις ομιλίες του τότε Αβέροφ, του Ανδρέα Παπανδρέου, θα καταλάβετε ότι αυτό ήταν σεισμός. Ήταν πραγματικά η συμφιλίωση του ελληνικού λαού. Τώρα, με ακούτε κύριε Κωνσταντίνε?
0: Βεβαίως, δεν διακόπτω.
2: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα στα οικονομικά που κατηγορήθηκε,
0: ναι,
2: θα πρέπει εμείς οι Έλληνες να διαβάζουμε στοιχειώδη πράγματα, λόγου χάρη να δούμε τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους τι αναφέρει για εκείνη την εποχή με στοιχεία, με δεδομένα και με ντοκουμέντα. Έχω προσπαθήσει στους σύγχρονους μου και στους νεότερους να τους πω, να τους παρακινήσω, να τους παρωθήσω να ρίξουν μια ματιά. Δεν έφερε την καταστροφή ο Ανδρέας Παπανδρέου, την οικονομική καταστροφή. Κάθε άλλο θα έλεγα. Οι άνθρωποι, το θυμάμαι ακόμα γιατί τότε ήμουν 20 χρονών, είχαν χρήματα στις τσέπες τους να ξοδέψουν, αλλά όχι αλόγιστα. Δεν ήταν χρήματα δανεικά, ξοδεύω και μετά βλέπουμε και μεταφέρουν τις επόμενες γενναίες. Αυτά έγιναν πολύ αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε ό,τι αφορά τον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου, θα πω δύο πράγματα που τα έχω ζήσει προσωπικά. Το 1981 σπούδαζα στην Παιδαγωγική Ακαδημία της Τρίπολης. Εκεί λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε σε ένα συγκεκριμένο συνδικαλιστικό χώρο, τη σπουδαστική συνδικαλιστική κίνηση, ήταν τότε του ΚΚΕ.
0: Ακόμα είναι η σπουδαστική του ΚΚΕ.
2: Ναι, ναι, ναι. Εκείνη την εποχή όμως είχαμε έντονη δράση και μας κάλεσαν σε απολογία και μας χάλασαν τη διαγωγή εκείνη την εποχή, δεν θέλω να πω ονόματα γενικών διευθυντών και τα λοιπά, γιατί ακριβώς γιατί συνδικαλιζόμασταν. Δεν κάναμε κάτι άλλο, εκφραζόμασταν. Όταν λοιπόν ανέλαβε στις 18 του Οκτώβρη του 81 ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε την πρώτη κυβέρνηση, είχαμε το καλώς νοούμενο Θράσος, κάναμε ρεφενέ και στείλαμε τότε ένα τηλεγράφημα στον πρώτο Υπουργό Παιδείας, όπου αναφέραμε όλα αυτά τα γεγονότα. Σε τρεις μέρες ανακοινώθηκε η κατάργηση των Γενικών Διευθυντών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των χαρακτηρισμών της διαγωγής για πολιτικούς λόγους. Αυτό ήταν επανάσταση για εκείνη την εποχή. Δεύτερο πράγμα που θυμάμαι ήταν το 1987, δύο χρόνια μετά την απόλυσή μου από το στρατό, ειδοποιήθηκα από την αστυνομία να πάω στο κέντρο που έπρεπε να πάω για να καταταγώ ξανά, γιατί είχαμε θέμα σοβαρό, θέμα πολέμου με την Τουρκία. Θυμάμαι τότε, και θα πρέπει να το λέω, κύριε Κωνσταντίνε, να ακούνε οι νεότεροι.
3: Με τον Οζάλ.
2: Με τον Οζάλ. Θυμάμαι λοιπόν ότι ήμουν στο σπίτι της τότε αραβωνιαστικιάς μου, σήμερα γυναίκας μου. 12 η ώρα άκουσα τον Ανδρέα του Παπανδρέου και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Με το καλώς εννοούμενο Θράσος λοιπόν και ανησυχώντας, πήρα τηλέφωνο την τότε Ελευθεροδιπία. Με έκπληξή μου με ενημέρωναν, έπαιρνα τηλέφωνο και με ενημέρωναν. 1:30 λοιπόν τη νύχτα μου είπαν από την Ελευθεροδιπία ότι ο Ζαλ έκανε δηλώσεις και έδωσε εντολή να γυρίσει ο τουρκικός στόλος πίσω, να μπει ξανά στα Δαρδανέλια. Είχε βγει ο στόλος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, όποιος θέλει μπορεί να το δει τώρα στο YouTube. Ο Ανδρέας Παπανδρέου λοιπόν είπε: θα αλλάξει ο χάρτης της Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στη Σόφια. Θα αλλάξει η εικόνα της Ανατολικής Μεσογείου. Προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι θα γίνει πόλεμος, ότι δεν λέει ψέματα, ότι δεν μπλοφάρει κλπ. Αυτός είναι ο ηγέτης. Δεν θέλω να τον φέρω με άλλους, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτός είναι ο ηγέτης, ο οποίος είχε αποφασίσει ότι αν οι Τούρκοι προχωρήσουν θα κάνει πόλεμο. Άλλαξε, κύριε Κωνσταντίνε, πραγματικά την ελληνική κοινωνία. Λιδωρήθηκε όμως από πολλούς. Το ίδιο το κατεστημένο επιτέθηκε θρασίτατα και δρυμύτατα για να ακυρώσει όλα όσα είχε κάνει για την ελληνική κοινωνία. Και θα πάω κάπου αλλού. Οι 230-240 χιλιάδες ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν τις τελευταίες εκλογές, εσωκομματικές εκλογές, είναι κατά 80-90% από εκείνη την εποχή. Είναι, εκφράζονται συναισθηματικά. Αναφερόμαστε στον άνθρωπο, στον πολιτικό, αναφερόμαστε σε έναν άνθρωπο που πραγματικά άλλαξε το ρου της ελληνικής ιστορίας. Άλλαξε τον εσωτερικό της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα. Μακάρι οι νεότεροι να μελετήσουν και κυρίως, κύριε Κωνσταντίνε, τις πηγές, να δούνε ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Αυτό μπορούν να το δουν στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι οικονομολόγος. Τι ακριβώς έκανε, πρέπει να μελετήσουν και να δουν ότι πραγματικά πήγαινα, ήμουν μαθητής και έπαιρνα κρυφά την Ελευθεροδιπία και μου έκανε παρατήρηση εκεί στην επαρχία ο άνθρωπος που μου την πουλούσε, ότι πρόσεξε παιδί μου, είσαι καλός μαθητής, ξέρεις ότι διαβάζεις το ριζοσπάστη. Και έλεγα, μα εδώ γράφει Ελευθεροδιπία. Είναι το ίδιο πράγμα και χειρότερο, παιδί μου. Καταλαβαίνετε, κύριε Κωνσταντίνε, τι έχω ζήσει. Βέβαια δεν λέω ότι τα παιδιά θα πρέπει να τα γνωρίζουν αυτά οι νέοι άνθρωποι. Ας κάνουν όμως μια προσπάθεια, γιατί όποιος δεν έχει θύμησες ή όποιος δεν μελετά το παρελθόν δεν έχει μέλλον. Σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας κούρασα.
3: Δεν κουράσατε καθόλου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Κώστα.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα
3: και
2: πολύ.
3: Και εγώ, και εγώ. Είπα ότι δεν επεμβαίνω για να μην επηρεάσω την κουβέντα. Αλλά δεν ξέρω γιατί επέμεινε τόσο πολύ ο κύριος Κώστας με τον ΟΔΙΧ. Μπορεί κάποιος εύκολα να δει ότι τη δεκαετία του 80 ήταν η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. Και η δεκαετία του 2000 επίσης που είχε την μεγαλύτερη σε απόλυτη τιμή. Αυτές οι δύο δεκαετίες, 80 και 2000, ήταν... Τέλος πάντων. Δηλαδή το 80 από το 28 πήγε στο 72. Τριπλασιάστηκε. Σχεδόν διπλασιάστηκε σε απόλυτους αριθμούς το 2000. Από 160 πήγε 300. Αλλά είναι σχετικό πάντα με το χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ κτλ. Όντως ήταν μια πολύ μεγάλη κρίση το 87. Όντως κινήθηκε πάρα πολύ αποφασιστικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Βεβαίως εκ των υστέρων μαθαίνουμε ότι μπορεί και ο Ζαλ, που ήταν ο Τούρκος πρωθυπουργός εκείνη την περίοδο, να μην ήταν όντως δική του όλη αυτή η εξέλιξη, καθώς ο ίδιος βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που ανάρωνε. Στην Τουρκία ξέρουμε ότι στην προ-Ερντογάν εποχή, τα θυμάστε, ήταν επίσης, αν εμείς είχαμε μια αστάθεια πολιτική, ταραχώδη πολιτική ζωή μέχρι το 1974, η Τουρκία είχε μέχρι και το 2001-2003, πότε ανέλαβε ο Ερντογάν. Και δεν ξέρω αν είναι σταθερή πλέον, γιατί δεν έχει αλλάξει. Δεν ξέρω αν μετά, μόλις φύγει ο Ερντογάν, θα επανέλθει αυτή η αστάθεια. Θα το δούμε. Και ότι άλλοι πιο σκληροπυρηνικοί στη στάση τους βρήκαν ευκαιρία που έλειπε ο Ζαλ και κλιμάκωσαν την κατάσταση και κατάλαβαν, είδανε αποφασιστική αντίδραση από την Ελλάδα και την τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Και ο Ζαλ απέσυρε όντως τον τουρκικό στρατό, το τουρκικό ναυτικό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ένα χρόνο μετά την κρίση του 87 πήγαμε στην περίφημη διαπραγμάτευση στον Νταβός. Εκεί όπου, όπως σας είπα νωρίτερα, ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου, με αφορμή μήνυμα ακροατή που τον κατηγορούσε για τον Νταβός, είπε το περίφημο «μία κούλπα». Το είχε ασκηθεί πολύ έντονη κριτική από την αντιπολίτευση τότε του Ανδρέα Παπανδρέου. Θα μου πεις, πάντα η αντιπολίτευση ασκεί κριτική. Ακόμα και σε κάτι που αποδεικνύεται σωστό από μια κυβέρνηση, τη στιγμή που το αποφασίζει μια κυβέρνηση, η αντιπολίτευση φωνάζει. Οπότε και το ότι φωνάζει η αντιπολίτευση δεν είναι πάντα κριτήριο. Όμως εδώ έχουμε την ίδια την παραδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου, καθώς το Νταβός υπήρξε μια άτυπη συμφωνία να μην υπάρξει πόλεμος, αλλά να μην γίνονται έρευνες στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Και επίσης το κυριότερο, να μπει το Κυπριακό στο ράφι. Να μπει το θέμα της Κύπρου, που τότε ήταν και πολύ πιο ζεστό, ήταν πολύ πιο πρόσφατο, ήταν μόλις μια δεκαετία, ούτε δεκαπενταετία από την εισβολή, και συμφωνήθηκε να μπει στην άκρη, έστω και προσωρινά υποτίθεται, ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, για να ξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Και ισχυρίζονται και κάποιοι, αυτό δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι οι γκρίζες ζώνες που παγιώθηκαν το 1996 με την κρίση των ημείων ουσιαστικά ξεκίνησαν από τις συμφωνίες του Νταβός, που με έναν έμεσο τρόπο, αλλά σε αυτά πρέπει να είσαι απόλυτος, να μην αφήνεις το παραμικρό περιθώριο, αναγνώρισε η Ελλάδα ότι έχουμε και άλλες διαφορές με την Τουρκία. Και όχι μόνο τα ζητήματα που αναγνωρίζουμε εμείς παγίως, την οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας. Ότι υπήρξε μια ρογμή και το εκμεταλλεύτηκαν οι γείτονες. Τέλος πάντων, το λέω για να συμπληρώνουμε το ιστορικό κομμάτι. Αλλά αν σταθεί κάποιος μόνο στο πώς αντιμετωπίστηκε η απειλή του τουρκικού στρατού, ναι, αντιμετωπίστηκε εκείνη τη στιγμή με αποφασιστικότητα, κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω επίσης το 1996 τι θα γινόταν στα ημιά αν δεν ήμασταν και εμείς σε μια περίοδο μετέχνιου. Και φύγε ο Ανδρέας, δεν είχε ξεκαθαρίσει η νέα κυβέρνηση, το Πασόκ είχε το συνέδριό του ποιον θα εκλέξει, είχε διάφορα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν ήταν πιο σταθερή η κατάσταση πολιτικά. Βλέπω είναι ο κύριος Τέλιος, μικρή διακοπή για τον ακούμε.

Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Κάνω ειδική αναφορά πριν δώσω το λόγο στο Στέλιο από τη Λούτσα, στον κύριο Κλεωμένη από τα Γλυκά Νερά. Είδα, κύριε Κλεωμένη, ότι καλέσατε. Απλώς το χρονικό σημείο που πήρατε, επειδή καταλαβαίνω λόγω του θέματος θα θέλατε να πείτε δύο πράγματα και θα έπαιρνε και λίγο περισσότερο χρόνο, αντί να πάρετε λόγο σήμερα και να πρέπει να σας διακόψω πριν προλάβετε να πείτε κάποια πράγματα που θέλετε, θεώρησα καλύτερο να ακούσουμε κάποιους άλλους ακροατές και μπορείτε να καλέσετε αύριο, δεν τελειώνει μια θεματική την ημέρα που συζητάμε, ίσως και λίγο νωρίτερα, για να σας δώσω το χρόνο να μιλήσετε. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι λόγω του θέματος θα μου πείτε και σε άλλα θέματα καλείτε, αλλά στο συγκεκριμένο θα θέλατε να πείτε κάτι παραπάνω. Πρακτικά λοιπόν, για να έχετε τη δυνατότητα να το πείτε, καλέστε με, σας παρακαλώ πολύ, από αύριο. Ελπίζω να σας καλύπτει η εξήγησή μου και να την δέχεστε. Πάμε στον κύριο Στέλιο από τη Λούτσα.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω. Τον Παπαδίο τον παραδέχτηκα, αυτό που είπες με το καράβι, το πήρε η Ρέις.
0: Α, κατάλαβα, Στέλιος, ευχαριστώ που αντί για σκοταδόψυχος είναι το... Εντάξει.
1: Αλλά, δεν κατάλαβα.
0: Ευχαριστώ που αντί για το άλλο το ψευδώνυμο είναι το Στέλιος.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Κατάλαβα λοιπόν, τη φωνή ποιος είστε.
1: Ναι, τον παραδέχτηκα για το πήρε η Ρέις. Τον παραδέχτηκα όταν έκλεισε τα σύνορα στους Σκοπιανούς, αυτό το ξέρεις.
0: Δηλαδή.
1: Τι έκλεισε, τους είπε τέρμα, δεν θα κατεβείτε εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη πουθενά. Εκείνο ήταν πιο... Αυτό δεν το είπε κανένας. Και φωνές από κάτω στην αγορά, ζει τον Παπαδήλο και με κοιτάγανε καλά-καλά γιατί δεν ξέρανε να. Λοιπόν, η τρίτη φορά τον παραδείχτηκα όταν σε συνέντευξη που έδωσε στη Θεσσαλονίκη και του είπε ο Γιώπουλος, ο δημοσιογράφος, ξέρεις. Του λέει, είσαστε λέει δογματικοί. Και του λέει ο Παπαδήλο, εμείς δεν είμαστε δογματικοί, κάποιοι άλλοι είναι και προκόψανε να. Κατάλαβες που το πήγε τώρα, έτσι. Ακούγομαι.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν ήταν ο Μινέικο φιλέλληνας που είπες και τα σχέδια, δεν τα έδωσε ο Μινέικο. Τα σχέδια τα έδωσε ένας αξιωματικός του.
0: Όχι, βέβαια. Τουρκικού. Κανένας αξιωματικός, κανένας τουρκικού. Ο Μινέικο, είναι γνωστό αυτό.
1: Κάτσε να σου μιλήσω. Γιατί δεν μου αφήνεις να σου μιλήσω. Τα σχέδια τα έδωσε ο Νικολάη Κεφέντης. Ο Νικολάη Κεφέντης ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού. Ο οποίος τα έδωσε τα σχέδια και τον πήραν χαμπάρι, τον κατακριουργήσανε. Και υπάρχει οδός στα Γιάννα με το όνομά του. Αυτά να τα ξέρεις. Και όταν μπήκε μέσα, ο Βελισσαρίου μπήκε μέσα.
0: Μινέικο.
1: Και του είπε ο στρατηγός ο Κωνσταντίνος τότε ότι θα σε βλάκουν στις φαλιάρες, θα σε επιλύσουν του. Αυτά τα έχω ξεκοκαλίσει τώρα, σε παρακαλώ.
0: Κάλλος. Αφήνω μια επιφύλαξη. Ναι. Αν μου το λέει κι άλλος, δεν. Αφήνω μια επιφύλαξη, μήπως, γιατί μου λες, το σέβομαι, ότι τα έχεις ξεκοκαλίσει. Ναι. Εντάξει.
1: Νικολάη Κεφέντης, μόνο Παπαδόπουλος τον λέγανε. Νικολάη Κεφέντης τον λέγανε, ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού και έδωσε τα σχέδια. Και τον καρφώσανε μετά. Καταλαβαίνει, στη Ρουφιανή.
0: Και γιατί ένας Τούρκος πρόδωσε το.
1: Δεν ήταν Τούρκος, Έλληνας σου λέει ήταν.
0: Και τι δουλειά έχει στο τουρκικό στρατό.
1: Μα δεν ξέρεις ότι μέσα στο τουρκικό στρατό είχε και. Γιατί όταν είπανε του. Του Κωνσταντίνου να
0: γυρίσει. Οι υπόλοιποι γιατί πολλοί συνέχιζαν κι αυτός μόνο.
1: Κάτσε να σου πω. Όταν του είπανε να γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, ο Βενιζέλος του είπε του Κωνσταντίνου γύρισε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, που θέλει να πάει μοναστήρι.
1: Ποιος τα είχε δώσει στα σχέδια. Του τάδε. Ένας αξιωματικός του Βουλγαρικού στρατού που ήταν Έλληνας. Ελληνικής καταγωγής. Κατάλαβες. Και τα είχε πει του Βενιζέλου.
0: Και γιατί οι υπόλοιποι όλοι δεν ακολουθήσαν το παράδειγμα του, εσύ. Θα ήταν πιο εύκολη μάχη. Φαντάζομαι δεν είχαν έναν Έλληνα, από ό,τι μου λες εσύ. Είχαν χιλιάδες.
1: Ναι, από σύνολο.
0: Από τους χιλιάδες δύο βρέθηκαν. Και στις δύο περιπτώσεις Έλληνες.
1: Μα γιατί κάθε φορά δεν με αφήνεις να.
0: Γιατί κάτι δεν κολλάει σε αυτό που μου λες, ρε εσύ, Στελιό.
1: Ο Νικολάη και αυτό.
0: Πας και τις δύο φορές να βγάλεις μία άκυρο τον Μινέικο και την άλλη άκυρο τον Βενιζέλο.
1: Δεν άκυρο. Αυτός ο χείρος.
0: Επειδή δεν τους γουστάρεις, πας να τους βγάλεις άκυρους. Και λες, αύριο.
1: Εγώ δεν το γουστάρω. Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Άκουμε λίγο. Γιατί στους χιλιάδες Έλληνες μόνο δύο βοήθησαν την χώρα που ήταν στους άλλους στρατούς.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι δεν πας στον έκλημα. Σου λέω ότι αυτός ο Νικολάη Κεφέντης ήταν αξιωματικός. Γιατί μπορείς, ο Παρθενάκης δεν ήταν αυτός αξιωματικός. Ο Παρθενάκης, το τουρκικό στρατό. Το ξέρεις αυτό.
0: Ποιος ο σημερινός Πατριάρχης.
1: Ναι,
0: είναι Τούρκος υπήκος είναι, το ξέρω.
1: Αυτός και ο άλλος Τούρκος υπήκος ήταν.
0: Ναι, αλλά είχε χιλιάδες και μόνο δύο βοήθησαν. Λέω, θα ήταν πιο απλό αν χιλιάδες λέγανε πάμε. Πρέπει,
1: Χριστιανέ μου, άνθρωπε μου, έδωσε τα σχέδια ο Νικολάκη και Αφέντης.
0: Βρε, εγώ σου λέω να, κατέθεταν τα όπλα, να κατέβαζαν τα όπλα κάτι χιλιάδες, ούτε σχέδια ούτε τίποτε.
1: Τι είναι οι Τούρκοι?
0: Έλληνες μου λες, τι Τούρκοι. Δεν μου πες ότι είχαν Έλληνες. Ο τουρκικός στρατός.
1: Εγώ σου λέω ότι.
0: Πριν λίγο δεν μου λες ήταν Έλληνας και σου λέω που βρέθηκε Έλληνας.
1: Πάνω με μπερδεύσεις.
0: Όχι, πάνω σου δείξω ότι αυτό που λες έχει αντίφαση.
1: Εγώ σου λέω, αν μας ακούνε και είναι γιανιώτες, να σε πάνε τρέφω να το πούνε. Οι ίδιοι.
0: Πόσοι Έλληνες υπηρετούσαν στον τουρκικό στρατό? Πόσοι ήταν ελληνικής καταγωγής στον τουρκικό στρατό?
1: Εγώ σου λέω ότι αυτός που έδωσε τα σχέδια ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού ελληνικής καταγωγής.
0: Τι δουλειά είχε, ελληνικής καταγωγής?
1: Δεν υπηρετούσαν Έλληνες στον τουρκικό στρατό.
0: Τι κάναν οι υπόλοιποι Έλληνες που υπηρετούσαν ως Οθωμανοί υπήκοοι στον τουρκικό στρατό? Γιατί συνέχισαν να πολεμούν? Ναι, γιατί
1: μας κοροϊδευόμαστε.
0: Ακούω.
1: Εγώ σου λέω μια ιστορική αλήθεια και εσύ μου την απορρίπτεις.
0: Σου λέω τι κάνανε οι υπόλοιποι. Γιατί δεν κάνανε το ίδιο οι υπόλοιποι?
1: Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Ποιοι είναι οι υπόλοιποι? Ξέρω τι κάνανε οι υπόλοιποι. Εγώ σου λέω ποιο έδωσε τα σχέδια.
0: Θα πολεμούσαν μάλλον οι υπόλοιποι.
1: Εγώ δεν. Άμα σε βάλουμε, σου πειράνε πυροβολή, θα κάνεις.
0: Αυτός ο αξιωματικός.
1: Αυτός ο αξιωματικός είχε τα σχέδια και τα έδωσε τα σχέδια. Και από εκεί μπήκανε στον Πιζάνι. Πώς τον πήραν τον Πιζάνι? Τον Πιζάνι ήταν απαρτόνα.
0: Σου είπα πώς το πήρανε. Γιατί ο Μινέικο που είχε σχεδιάσει στο παρελθόν ήξερε από ποιο σημείο.
1: Το είχε σχεδιάσει, το είχε οχυρώσει ο Μινέικο.
0: Και ήξερε από ποιο σημείο.
1: Δεν ξέρω ποιο σημείο. Το είχε σχεδιάσει και τα σχέδια τα έδωσε ο Νικολάκη Φέντης.
0: Ωραία. Λοιπόν, κρατώ επιφύλαξη. Μακάρι να μπορούσαν κι άλλοι να ακολουθούσαν το παράδειγμά του κι άλλοι.
1: Λοιπόν, και ένα τελευταίο τώρα. Αυτό που λένε ότι το 81 φοβόντουσαν να πάρουν. Να βάλουν το ζωή είναι ψάμανα. Από την ημέρα που ήρθε ο Καραμαλής το 1974 ήταν όλα αβέρτα. Και όταν βγήκε ο Παπαδίου το 81, άντε να πιάνει δουλειά, εσύ άμα δεν είσαι γραμμένο στην κλαδική.
0: Ένας εδώ πέρα. Τόσοι άνθρωποι είπαν ότι επί Ανδρέα άλλαξε και εσύ λες όχι. Εσύ γιατί δεν το δέχεις? Ότι μέχρι να βγει ο Ανδρέας δεν μπορούσε πολύ. Τόσοι άνθρωποι βγήκαν εδώ, ποιο το λέει? Δεν το λέω εγώ.
1: Η Νέα Δημοκρατία, ξέρει γιατί από το 55% πήγε στο 35% επί ράλι. Εσύ ήσουν τότε σπισιρικά, δεν τα θυμάστε.
0: 32 ετών ήμουνα. Για ποιο λόγο πήγανε?
1: Εμπίσω πότε τότε. Άμα είσαι 32 χρόνια, τότε ήμουν 70 τότε. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω.
0: Ήταν πρόσωπο κλειδί, λέει ο Μυρμηδόνας, που τα έχει ξαφνίσει ο Εφέντης. Αλλά όχι ότι έδωσε.
1: Γιατί έχασε η Νέα Δημοκρατία τη δύναμή τη. Γιατί έκανε πολλές παραχωρήσεις στην αριστερά. Και τις συγχαθήκανε και φύγανε από τη Νέα Δημοκρατία. Και τότε βγήκε η Εθνική Παράταξη, θα τα ξέρεις αυτά να με.
0: Αυτά πρέπει να κλείσω.
1: Όχι, όχι, φοβόταν να πάει το ριζοσπάσι το 81, σοβαρολογούμενο.
0: Τέλος πάντων. Μ' αρέσει η κουβέντα, αλλά πρέπει να κλείσω. Μπαίνει ο Μάνος Τσιλιμίδης.
1: Συγγνώμη που το ανεβάσαμε λίγο.
0: Μια χαρά χρειάζεται.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Στέλιο. Κλείνω λίγο απότομα για να προλάβετε με τον Μάνο. Συνεχίζουμε αύριο. Γεια σας.

0: Ni får kolla Uppsala, Apollopedialli. Var kolla Uppsala, Apollopedialli. Var kolla Uppsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά, κύριε Πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Εμείς είμαστε εδώ πάντα από τα μεσάνυχτα, μεσάνυχτα και δύο λεπτά είναι τώρα, μέχρι τις 5 το πρωί. Αρκετός χρόνος για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο πάντα, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσει κανείς στο ερώτημα που θέτω εγώ. Μπορεί κάλλιστα να πει αυτό που απασχολεί εκείνον, να θέσει δηλαδή τα θεμέλια μιας κουβέντας μεταξύ μας, με τον καθένα ξεχωριστά, ή να απαντήσει στο ερώτημα. Η προσευχή, κυρίες και κύριοι, προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό «προς εύχομαι», δηλαδή επιθυμώ έντονα ή απευθύνομαι με ευχή. Είναι η πνευματική πράξη επικοινωνίας του ανθρώπου με το Θεό ή με το Θείο, την υπέρτατη δύναμη, ανάλογα με την πίστη του καθενός. Η προσευχή είναι μια συνειδητή στροφή του νου και της καρδιάς προς το Θεό. Δεν είναι απλώς λόγια που λέγονται μηχανικά, αλλά μια ζωντανή σχέση. Μέσα από αυτήν ο άνθρωπος εκφράζει ευγνωμοσύνη, ζητάει συγχώρεση, υποβάλλει αιτήματα, προσεύχεται για άλλους ή απλώς στέκεται ενώπιον του Θεού με σιωπή και αγάπη. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, που είναι η πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα, η προσευχή θεωρείται συνομιλία με το Θεό και πνοή και φως της ψυχής. Η προσευχή δεν χρειάζεται πάντα λόγια, μπορεί να είναι ένα δάκρυ, μια σιωπηλή στροφή του βλέμματος προς τον ουρανό, μια πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο, υπομονή στις δοκιμασίες. Με λίγα λόγια, η προσευχή είναι η γέφυρα ανάμεσα στον πεπερασμένο άνθρωπο και τον άπειρο Θεό. Όταν είναι γνήσια, μεταμορφώνει αυτόν που προσεύχεται. Ερώτημα: τι σημαίνει για εσάς η έννοια προσευχή? Πείτε μας για τη φορά εκείνη που η προσευχή σας, μια προσευχή σας, εισακούστηκε. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και παραγωγής της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Κερνάω ένα πρώτο άσμα και επιστρέφουμε να πούμε τα περί προσευχής.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν δεν είσαι συχνός επισκέπτης των εκκλησιών, λίγος πολύ όλοι οι άνθρωποι προσεύχονται. Η προσευχή είναι μία από τις αρχαιότερες, πιο βαθιές και καθολικές ανθρώπινες εκδηλώσεις. Είτε εξετάζεται μέσα από το πρίσμα της θρησκείας, της φιλοσοφίας, είτε ακόμα και της ψυχολογίας, αποτελεί μία γέφυρα ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και σε κάτι ανώτερο, το θείο, το σύμπαν ή την ίδια την εσωτερική μας συνείδηση. Ανάλογα με την προσέγγιση, η προσευχή παίρνει διάφορες μορφές και εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. 2-11-10-80-880 και θα πάμε τώρα σε έναν κλασικό φιλόλογο, εκλεκτό ομιλητή που τον αγαπάτε ιδιαίτερος και λέτε τα καλύτερα για αυτόν όταν σας δίνεται η ευκαιρία, τον Ανδρέα Μωρίκη, που είναι στην άκρη της γραμμής. Ανδρέα μου.
2: Μάνο, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
2: Σε όλους αγαπημένους. Τώρα το θέμα που έβαλε σήμερα είναι πολύ προσωπικό.
1: Ναι.
2: Γιατί το λέω προσωπικό? Γιατί η σχέση με το Θεό, ο καθένας τη σχέση την θεωρεί προσωπική. Ο Θεός δεν είναι κάτι ξένο, κάτι μακρινό. Λες, ξέρω εγώ, Παναγία μου, Θεέ μου. Αυτό το μου δεν είναι κτητικό, που είσαι κτήμα μου, Θεέ μου, αλλά είσαι ο δικός μου Θεός, γιατί εγώ είμαι δικός σου. Και την ώρα της προσευχής εύχομαι προς. Αυτό το προς σημαίνει μια κατεύθυνση. Ότι αυτά τα οποία λέω και που νιώθω έχουν μια κατεύθυνση στο πρόσωπο του συγκεκριμένου Θεού. Βέβαια στο παρελθόν οι άνθρωποι είχαν τους θεούς σε ένα καθαρό στάδιο αντιπαροχής. Και υπάρχουν και ένα σωρό ανέκδοτα που λέγονται σήμερα, Θεέ μου, κάνε μου αυτό και θα σου φέρω μια ραμπάδα στον πόη μου και θα σου κάνω εκείνο και θα σου δώσω το άλλο. Και ένα σωρό τάματα, τα οποία άλλοτε γίνονται, άλλοτε δεν γίνονται. Υπάρχουν και σχετικά ανέκδοτα που μπορεί κανείς να τα ψάξει και να τα βρει. Λοιπόν, το Θεό του καθένας τον χειριζότανε σαν να τον είχε φτιάξει αυτός. Γιατί άλλοι λένε ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού και άλλοι λένε ότι οι θεοί είναι πλάσμα των ανθρώπων. Βλέπει κανείς ποια είναι η αντίληψη του Θεού κατά, κατά περιοχές του κόσμου, κατά λαούς. Mm-hmm. Βλέπεις ότι τα αγάλματα των θεών στην Αίγυπτο, ας πούμε, στην Ανατολή είναι τεράστια, θεόρατα. Και ο άνθρωπος είναι πάντα με το κεφάλι κάτω. Στην αρχαία Ελλάδα τα αγάλματα των θεών μικραίνουν σε ύψος.
1: Ναι.
2: Και το Θεό τον έχει απέναντί του, ο άλλος είναι, τι είναι αυτό το αγάλμα του Θεού, πόσο είναι, ξέρω εγώ, Θεό και πόσο. Το Θεός είναι ο Ποσειδώνας, τι λες, και πόσο ψηλός είναι. Ο Έλληνας τον κοιτάζει το Θεό του κατά πρόσωπο και του τα λέει κιόλας. Όπως λέμε λαϊκά, τα χώνει. Γιατί έχει μια πολύ έντονη προσωπική σχέση. Αυτό βέβαια μιλάμε για την ιδωλατρική Ελλάδα, την προχριστιανική Ελλάδα, που έτσι αντιλαμβανόταν τους θεούς σε ένα πολυθεϊστικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι λέγαμε ότι ο Ζεύς, ο Δίας, ήταν πατήρ ανδρών θεών. Ο Θεός ο πατέρας ανθρώπων και θεών, αν και είχε πατέρα τον χρόνο, δηλαδή με τη μυθολογία που είχε βγάζει πέρα.
1: Με τη μυθολογία.
2: Με τη μυθολογία δεν θα βγάζουμε πέρα.
1: Ναι.
2: Η μυθολογία έχει πάρα πολλές φαινομενικές αντιφάσεις, αλλά είναι και ένας πλούτος. Λοιπόν, πότε έχει ανάγκη ο άνθρωπος να προσευχηθεί? Στις περισσότερες φορές όταν πολιτικά, όταν θέλει να αποκτήσει κάτι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής του, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο καλό. Υποτίθεται ότι η σχέση με το Θεό, η προσωπική, υπάρχει διαρκώς. Είτε βρέχει και χιονίζει, είτε έχει δαγκάλα. Γιατί δεν είσαι φίλος με κάποιον να τον έχεις ανάγκη, έχεις μια συνεχή στάση απέναντί του. Λοιπόν, η προσευχή για πολλούς, και μάλλον για αυτούς που έχουν συλλάβει βαθύτερα τον νεμάτης, δεν είναι ένα μέσο να παρακαλέσει για να σου γίνει μια δουλειά, όπως παρακαλείς ένα βουλευτή να σου κάνει ένα διαδιορισμό ή να σου φέρει το παιδί από τα σύνορα να σταθέρει κοντά στην πόλη που ζεις. Είναι μια σχέση συνεχής και είναι μια σχέση ψυχής, όσο που ακόμα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν, δεν έχουν προσωπική σχέση με κάποιο Θεό, αισθάνονται ότι όταν βρίσκονται σε περιβάλλον που κάποιος προσεύχεται, κάτι γίνεται μέσα στην ψυχή τους. Γιατί προσευχή σημαίνει συγκέντρωση. Σημαίνει απομόνωση όλων των ξένων ερεθισμάτων που υπάρχουν. Σημαίνει προσήλωση. Σημαίνει ταπείνωση. Ότι δεν είμαι εγώ, ξέρεις, ο πάσα ένας. Εγώ αναφέρομαι σε κάτι που το θεωρώ πιο δυνατό από μένα, πιο σοφό από μένα, πιο ικανό να παρηγορήσει στον πόνο, πιο ικανό να εμπνεύσει για κάτι καλύτερο. Ο άνθρωπος που προσεύχεται, από ό,τι έχω καταλάβει στη ζωή μου, και έχει σωστή σχέση με την προσευχή, μοιάζει με τον άνθρωπο που πηγαίνει στο γυμναστήριο σταθερά, συνέχεια. Είτε αδυνάτησε λίγο, είτε πάει ένα λιγουλάκι. Δεν λέει, σήμερα νιώθω καλά, δεν θα πάρω τα χαπάκια της πίεσης. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα χαπάκια θα παίρνεις πάντα. Σε γυμναστήριο θα πηγαίνεις πάντα. Θα προσέχεις πάντα. Γιατί είναι η σχέση που έχεις. Και η σχέση με τον Θεό, μόνο όταν είναι συνεχής, μπορεί να αποδίδει στον άνθρωπο. Με τον κάθε Θεό, με τον Θεό του καθενός. Ο Θεός δεν σε εκδικείται άμα τον ξεχάσεις. Όχι. Αλλά όταν εσύ τον ξεχάσεις, πάθεις να είσαι ταπεινός, φτάνεις στην ιδρία, εύκολα κάνεις βλακίες, τα πληρώνεις με τα επίχειρα της ιδρεώς. Εγώ δεν έχω δει, έχω δει ανθρώπους και που είναι πολιτιστοί και που είναι θρησκόληπτοι και που είναι συμβατικά τυπική με θρησκεία, δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο που με τον τρόπο που πιστεύει βαθιά να έχει προβλήματα περισσότερα από όσα θα έχει αν δεν προσδοκότανε. Δηλαδή στέκομαι εκστατικός σε εκείνες τις γιαγιάδες που πηγαίνουν στους εσπερινούς των εκκλησιών και πηγαίνουν πότες μπροστά μπροστά και λένε τον εξάψαλμο, απ' έξω τον ξέρουν, χωρίς να ξέρουν τι σημαίνει ο εξάψαλμος. Δεν ξέρουν. Γιατί είναι αγραμματές. Δεν σε έχει δει κανένας, αλλά τον ξέρουν απ' έξω. Και τον λένε πριν από τον ψάχνει μια λέξη. Αυτές οι γυναίκες έχουν μια γαλήνη τεράστια. Γιατί έχουν παραδοθεί και δεν ξέρουν χαζουλές? Όχι. Αλλά γιατί με τον τρόπο του συνειδητά ξέρουν ότι δεν είναι το θηρίο της φύσης, ότι μπορούν μόνοι τους να τα βγάζουν πέρα. Έχουν μια αυτογνωσία και γνωρίζουν τα περιθώρια τους. Και σου λέει, τα υπόλοιπα τα αφήνουν σε εσένα, Θεέ μου, όποιος δώσει και να είσαι. Αυτή λοιπόν η προσευχή είναι η βεβαίωση καθενός ανθρώπου στον εαυτό του πρώτα και ίσως και μόνο στον εαυτό του, ότι δεν μπορεί μοναχός να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη ζωή, και πέρα από το αν υπάρχει δεν υπάρχει κάποιος που θα τον βοηθήσει, εκείνος είναι αρκετό που με την προσευχή του παραδέχεται ότι μόνος του δεν μπορεί να βγάλει πέρα. Όσο μπορεί και καλλιεργεί την προσωπική σχέση με τον δικό του Θεό, τόσο φαίνεται ότι τα πράγματα κάνει για αυτόν προς το καλύτερο. Και να μην νομίζουμε ότι όσο περισσότερο ευαθύνουμε στην επιστήμη, τόσο πιο άθεοι γινόμαστε, γιατί υπάρχουν παραδείγματα εξαίρετων επιστημόνων οι οποίοι δεν αρνήθηκαν το θείο, και πολλοί μάλιστα από αυτούς ή κάποιοι από αυτούς όχι μόνο δεν το αρνήθηκαν αλλά το πίστεψαν και το ύμνησαν. Και αναφέρω ένα μόνο όνομα, τον Πασκάλ, το Γάλλο μαθηματικό και γενικά φυσικό επιστήμονα, που για όσους δεν είναι γνωστός λέω ότι από τα γραπτά του Πασκάλ διάβασε ο Νεύτωνας και έγινε αυτός που έγινε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο για την προσευχή. Μένω με το ότι είναι μια πράξη βαθιάς ταπείνωσης, αλλά και θαραλέας στάσης απέναντι στον εαυτό μας. Και ότι κανένας άνθρωπος πραγματικά προσεύχεται σοβαρά και εννοεί αυτά που λέει, δεν είναι απογοητευμένος. Δεν είναι, δεν χάνει την ελπίδα του.
1: Είναι προσωπική η ερώτηση, αλλά
2: βεβαίως.
1: Έτυχε ποτέ να προσευχηθείς για κάτι?
2: Κοίταξε, θα σου πω κάτι πολύ... Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να με ρωτήσεις προσωπικό, θα το απαντήσω, γιατί δεν είναι έντιμο να δημιουργώ θετικές εικόνες για το πρόσωπό μου, εάν δεν είναι στα πράγματα. Θα πω τι έλεγε η γυναίκα μου για μένα. Το οποίο δεν είναι και τόσο επενδυτικό για μένα. Επειδή από μικρός έψελνα, και εξακολουθώ ακόμα και τώρα να θα βρω σε μια εκκλησιά, θα περάσω από το στασίδι. Εκείνη αντικειμενική όπως ήταν και έβλεπε τα πράγματα, μου έλεγε κάποιες φορές, όχι για να με πειράξει τόσο, όσο για να με συνετίσει, όπως εκείνη το καταλάβαινε. Μου έλεγε, άξερα παιδί μου, εσύ όταν πας στην εκκλησία, δεν ψέρνεις, πας για να τραγουδήσεις. Δεν προσεύχεσαι. Και εγώ επειδή το θεωρούσα αρκετά δίκαιο αυτό που έλεγε, διότι την ώρα που ήμουν στη χοροδία και στο ψάλσιμο δεν ήμουν αφοσιωμένος σε καμιά προσευχή, έπρεπε όμως να απαντήσω κάτι το οποίο θα ήταν δίκαιο, αλλά στο λογοπαίγνιο πάνω θα με έβγαζε και λίγο λάδι. Έλεγα, ναι, μπορεί εγώ να μην προσεύχομαι όπως θα προσευχόμουν αν ήμουν συγκεντρωμένος, αλλά νομίζω ότι βοηθάω άλλους να προσευχηθούν. Αυτό βέβαια τώρα είναι λογοπαίγνιο. Όσες φορές πάντως έχω συγκεντρωθεί και έχω έρθει σε επαφή με αυτό που λέμε προσευχή, έχω νιώσει διαφορετικά. Ναι. Μ' ακούς, Μάνα?
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Βέβαια,
2: αλλά δεν είναι εύκολο να πω, να μιλήσω για τον εαυτό μου. Έχω ταπείνωση, έχω συνέστηση του θείου, αλλά δεν τολμώ να πω, και όχι από σεμνότητα, αλλά είναι πολύ πολύ δύσκολο να πεις ναι, βαθιά πιστεύω, κάνω ομολογία πίστεως, γιατί αυτό χρειάζεται. Μην κοροϊδευόμαστε, αυτό πρέπει να πεις, ναι, πιστεύω ότι αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι ο σωτήρας μου, τον πιστεύω ως δημιουργό του κόσμου, και εκεί πέρα πια τα πράγματα είναι ναι ή όχι. Δεν έχει πολύ γονέγγυος. ή πιστεύεις και ομολογείς ή δεν πιστεύεις και δεν ομολογείς.
1: Μάλιστα.
2: Προσεύχομαι, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια για μένα πίστης πολύ περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
2: Πάνω μου, για χαρά.
1: Γεια. Yeah.

0: Τώρα θα παραξενεύτηκαν κάποιοι, επειδή το τραγούδι το προηγούμενο ήταν χριστουγεννιάτικο, αλλά επειδή μου αρέσει σαν τραγούδι και σκέφτηκα ότι ειδικά την περίοδο των Χριστουγέννων οι άνθρωποι προσεύχονται πιο πολύ από άλλες χρονικές στιγμές, είπα να σας το κεράσω. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μιχαήλ από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, τι γίνεται?
0: Καλά αγόρι μου, εσύ?
1: Καλά. Οι τείχοι των νοσοκομείων έχουν ακούσει τις πιο πολλές προσευχές.
0: Σωστός.
1: Περισσότερες από τους τείχους των εκκλησιών.
0: Σωστός. Άλλωστε πρέπει... και οι ίδιοι οι γιατροί λένε πολλές φορές στα χέρια του Θεού τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πρέπει να φτάσουμε σε οριακό σημείο και οι άπιστοι και όλοι οι μοντέρνοι και όλοι αυτοί μέχρι να έρθει δύσκολη στιγμή. Τι ωραία εισαγωγή από το φιλόλογο τον κύριο πριν.
0: Ναι.
1: Κρατάω αυτό που είπε, πολύ σημαντικό. Η σχέση μας με το Θεό, με το Θείο, δεν είναι σχέση όπως με το βουλευτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι να πάω στην Τίνο να αφήσω 10 σκουλαρίκια χρυσά στην εικόνα της Παναγίας, να δωροδοκίσω το Θεό.
0: Ναι.
1: Για να μου κάνει αυτό που θέλω. Καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Αυτό με αντιπροσωπεύει εμένα. Να μην υπάρχει φόβος. Βλέπω πολλούς ανθρώπους πάνε στην εκκλησία με ένα φόβο. Ή κάποιοι που νομίζουν ή το παίζουν ή δεν ξέρω ότι είναι χριστιανοί. Και είναι ο φόβος που τους κάνει έτσι. Δεν χρειάζεται φόβος. Άμα μπει στην εκκλησία δεν θα φας καμιά φάπα. Πρέπει να μπαίνεις όπως μπαίνεις στο σπίτι σου.

0: Να το σέβεσαι, αλλά διακρίνω ένα φόβο, όπως διακρίνω πολλές φορές, και το βλέπω σε κάποιες εκκλησίες εδώ στα χωριά. Σε όλη τη λειτουργία είναι έξω, στο προάβλιο, μιλάνε, κουτσομπολεύουνε, κάνουνε και όταν έρχεται η ώρα της θείας κοινωνίας μπαίνουν μέσα και κοινωνάνε. Δηλαδή λες είναι κάτι μαγικό φίλτρο αυτό που θα τους κάνει Σούπερμαν και θα τους δώσει δυνάμεις. Καμία σχέση, δεν είναι έτσι. Σχέση, για μένα τουλάχιστον η σχέση με το Θεό, με το Θείο. Μ' αρέσουνε, αν και χριστιανός ορθόδοξος, ζηλεύω αυτές τις λιτές προτεσταντικές εκκλησίες, τις έχεις δει, σε κάτι Σκανδιναβίες, σε κάτι...
1: Βέβαια.
0: Δεν έχουν ούτε χρυσό μέσα, ούτε εικόν, τίποτα, τίποτα. Πάει ο άλλος, απλά μια προσευχή. Ο ιερέας δεν έχει ούτε διαμάντια, ούτε μπριλάντια, τίποτα. Λιτό, επαφή με το Θεό. Ενώ εμείς το ορθόδοξο και το καθολικό έχει πολύ λούσο. Έχει λούσο.
1: Το καθολικό δεν ξέρω αν έχει.
0: Έχει, πολύ έχει. Ο Πάπας έχει εκεί και τα... Έχει, έχει και το καθολικό, Ισπανοί, Γάλλοι, αυτά είναι. Ενώ βλέπεις οι Βόρεια, οι Προτεστάντες, έχουν αυτό το λιτό. Αυτό μου αρέσει πολύ. Εμείς το διατηρούμε αυτό, ας πούμε, σε κάτι μονές στο Άγιο Όρος, ίσως. Είναι και το περιβάλλον που σε κάνει με το Θείο και τα λοιπά. Είπες πριν για τα Χριστούγεννα που έβαλες και το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προσευχόμαστε πιο πολύ. Δεν το βλέπω αυτό, δυστυχώς, Μάνο.
1: Όχι.
0: Τα Χριστούγεννα είναι ο Άγιος Βασίλης να φέρει το δώρο.
1: Ναι.
0: Όπως και το Πάσχα έχει γίνει να φάμε το αρνί και να γίνουμε εντρίλα.
1: Ναι.
0: Έχουμε χάσει.
1: Την επαφή ψέματα. Με το...
0: Κατά τα θέματα.
1: Ναι.
0: Όχι ο πλανήτης όμως όλος, υπάρχουν ειδικά οι χώρες, οι θρησκευτικές, οι προσκύμενες στο Ισλάμ, διατηρούν την προσευχή τους 3-5 φορές την ημέρα. Ναι. Το Παρίσι κλείνουν οι δρόμοι. Έχει δει αυτά, απλώς κάτω και προσεύχονται. Υπερβολή,
1: ναι.
0: Είπαμε. Το πολύ το κύριε Λέσον λέει δεν κάνει καλά.
1: Το βαριέται και ο Θεός.
0: Ναι. Δεν μ' αρέσουν αυτά στην Τίνο από το λιμάνι στην Παναγία με τα γόνατα και αυτό το... αυτές τις υπερβολές.
1: Κοίτα,
0: καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Να σου πω, δεν το θεωρώ υπερβολή γιατί δεν το κάνει κανείς αυτό για επίδειξη. Συνήθως είναι κάτι μανούλες που κινδυνεύουν τα παιδιά τους, είναι κάποιες γυναίκες που είναι άρρωστοι, οι άντρες τους, ξέρεις. Δεν, το κάνουν, δεν το κάνουν για... Φαντάσου ότι πολλές από αυτές τις ηλικιωμένες γυναίκες έχουν πρόβλημα στα γόνατα και παρόλα αυτά ανεβαίνουν. Εμένα με συγκινεί το θέαμα. Δεν σκέφτομαι ότι το κάνει για επίδειξη.
0: Εγώ να σου πω ότι ο Θεός δεν θέλει να σε βασανίσει αυτά. Να είσαι... Και ο Θεός δεν είναι μόνο στην εκκλησία, είναι και έξω από την εκκλησία.
1: Παντού είναι.
0: Και να κάνεις το έργο του. Δεν θέλει να... Να το πω τώρα, να κάνεις επίδειξη και να ταλαιπωρηθείς.
1: Ναι, δεν αυτό ξέρω. Σου λέω ότι δεν αισθάνομαι ότι γίνεται για επίδειξη.
0: Το τάμα, ναι, να κάνεις ένα τάμα όπως είχα ακούσει τις προάλλες που λες, είχες κάνει ένα τάμα που ήταν στη Λέσβο.
1: Όχι, ήταν στη Σύμη.
0: Στη Σύμη, στη Σύμη. Με το, ναι, είπε, θα κάνω ένα τάμα και το πάλευσες, βρήκες σε τίλιο, δεν έβρισκες, το βρήκες.
1: Ναι.
0: Αυτό σε ικανοποίησε εσένα μέσα σου.
1: Ναι.
0: Για την επιστήμη λένε σαν ένα ποτήρι νερό. Στην πρώτη γουλιά βλέπεις την επιστήμη και το πώς είναι ο κόσμος και τα λοιπά. Πρέπει να φτάσεις στην τελευταία γουλιά του ποτηριού για να δεις το Θεό. Η πίστη είναι... Προσεύχεσαι, εννοείται ότι πιστεύεις, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και δεν υπάρχει μια πιστεύω, μια δεν πιστεύω... Εντάξει, μόνο όταν αρχίζει και πέφτει το αεροπλάνο αρχίζουμε τα σταυροκοπήματα στις αναταράξεις.
1: Μα ένας Γερμανός ποιητής...
0: Δεν σου έχει τύχει αυτό ποτέ.
1: Όχι, δεν μου έχει τύχει,
0: αλλά... Αναταράξεις τώρα, έτοιμο να πέσει το αεροπλάνο.
1: Ακούς.
0: Τι να δεις.
1: Ένας Γερμανός ποιητής λέει, Θεός είναι αυτή η έννοια που επικαλούμαστε όταν τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, σωστό, ναι. Και ακριβώς, όχι μόνο, όχι το τυπολατρικό. Και σε αυτό πάλι θα επικαλεστώ τους Προτεστάντες. Σου λέει τη βίβλο, κάνουν τη βίβλο, τη μεταφράσανε. Κάνεις αυτό που λέει η βίβλο. Δεν το κάνεις. Να είσαι με τους συνανθρώπους τους στις οικονομικές συναλλαγές, ας πούμε. Να είσαι εντάξει, να μην ρίξεις τον άλλον σε μια οικονομική συναλλαγή.
1: Ναι.
0: Όχι όπως εμείς, τα σου φάω τα λεφτά, αλλά εντάξει, Θεέ μου, συγχώραμε μετά.
1: Ναι.
0: Είναι ο Προτεσταντισμός. Δεν υπάρχει συγχώρεση. Μα γι' αυτό και έγινε και ο Προτεσταντισμός. Ναι. Προτεσταντισμός έγινε ενάντια στον Πάπα για να καταργηθούν τα συγχωροχάρτια. Οι Πάπες το είχαν κάνει στο τέλος. Έκανες ό,τι έκανες, ό,τι αμαρτία ήθελες, έμπαινες ένα συγχωροχάρτη, αφού πλήρωνες πρώτα κάτι. Και εντάξει, άφησε αμαρτία.
1: Και καθάριζες.
0: Ναι, και σου λέω, τι βλακεία είναι αυτό. Και αυτό βλέπεις. Εντάξει, έχουν αλλάξει τώρα και οι Προτεστάτες, τώρα στην εποχή μας δεν είναι όπως ήταν, τέλος πάντων,
1: εντάξει.
0: Αλλά εννοώ με το πνεύμα το πρώτο, του Λούθυρου.
1: Ναι.
0: Τα έργα, αυτά είναι που μετράνε, τα έργα στη ζωή.
1: Mm-hmm.
0: Όπως και εμείς εδώ έχουμε που λέμε καμιά φορά όσο μεγαλύτερη σταυρή, τόσες μεγαλύτερες διαμαρτίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πάντως έτυχε ποτέ να προσευχηθείς για κάτι?
0: Καθημερινά προσεύχομαι. Και πάω για ύπνο.
1: Ναι.
0: Δεν ζητάω κάτι ειδικά, μόνο και μισήτω το θέλημά σου, υγεία, να είμαστε καλά. Εγώ και όλος ο κόσμος. Δεν ζητάω. Τώρα τα άλλα, τα προσωπικά μου, τι έχω και τα οικονομικά και τα αυτά, δεν αφορούν το τέτοιο. Δεν θέλω να ασχολείται και ο Θεός με αυτά. Ζητώ το θέλημά σου. Και καμιά φορά νομίζεις ότι σε έχει εγκαταλείψει το Θείο ο Θεός. Μα γιατί γαμώ το πήγα. Κι όμως υπάρχει ένα σχέδιο που μόνο αυτός το ξέρει. Πώς να το πω.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζεις ότι σε εγκατέλειψε, αλλά δεν σε εγκατέλειψε. Σε πάει από όλο δρόμο. Σίγουρα υπάρχουν πολλές εμπειρίες ανθρώπων τέτοιες.
1: Σίγουρα.
0: Εξομολόγηση βέβαια είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Εξομολόγηση.
1: Ξέρεις, ποτέ δεν έχω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν, ποτέ, ούτε για, εγώ. Για να λέμε αλήθειες δηλαδή.
0: Και εγώ, για να λέω αλήθεια. Γιατί ναι. Ο παπάς εδώ του χωριού, ας πω την αμαρτία μου, δεν τον εμπιστεύομαι κιόλας.
1: Ναι. Ότι θα πάει να τα πει δηλαδή.
0: Ναι, να τα πει με την καγκένια, να πάει στο καφενείο του χωριού, να πει σε έναν κολλητό του και ο κολλητός να το πει στο άλλο και ξέρεις. Ναι. Όχι ότι έχω κάνει και τίποτα, δεν έχω κάνει έγκλημα.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Αλλά αυτά τα μικρο αμαρτήματα. Ίσως άμα βρεθώ σε ένα περιβάλλον τύπου Άγιο Όρος, ξέρω εγώ, κανένα ασκητή, έτσι κανένα αυτό. Εντάξει. Τον Παΐσιο, έχεις ακούσει?
1: Ότι?
0: Όχι, αλλά ξέρεις την ιστορία του Παΐσιου.
1: Ναι, έχω διαβάσει.
0: Ναι, εγώ έχω διαβάσει πολλά και πολλές μαρτυρίες.
1: Αλλά γιατί το είπες αυτό? Τι θα έλεγες?
0: Είναι
1: δηλαδή
0: ο τελευταίος Άγιος, ας πούμε τώρα.
1: Ναι,
0: που
1: είναι πράγματι.
0: Της εποχής μας. Και έχουμε και πολλοί έχουμε διαβάσει γι' αυτό. Έχει πει διάφορα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και πολλές μαρτυρίες, δηλαδή τώρα σύγχρονων ανθρώπων που σου λέει: είχα πάει στον ίδιο Παΐσιο και μου είπε αυτό και αυτό και μου είπε φυλαχτό, ξέρω εγώ. Όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και βεβαίως στο να πιστέψεις στο Θεό, στο καλό, εγώ έτσι να το πω, στο καλό, πρέπει να πιστέψεις και στην ύπαρξη του κακού. Και δεν πιστέψεις ότι υπάρχει κακό, δεν υπάρχει καλό ή το αντίστροφο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά πάνε μαζί. Σε αντίθεση με κάποιες άλλες φιλοσοφικές σκέψεις και αρχαία Ελλάδα λίγο, ότι σε κάθε καλό υπάρχει και κακό, ξέρεις αυτό το ζεν που λένε.
1: Mm.
0: Αλλά δεν είναι. Στη θρησκεία υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει ο λίγον έγκυος, ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Ναι, καλά, γι' αυτά μπορούμε να μιλάμε τώρα ώρες ατελείωτες.
1: Σωστά.
0: Πάντως η προσευχή εμένα μου δίνει ανακούφιση, με χαλαρώνει. Και ναι, μα πιστεύει σε κάτι, προσεύχεσαι. Και σου λέω πάλι, ούτε γονιπετής, ούτε να φοβάσαι, ούτε... Αυτά.
1: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου.
0: Εγώ ευχαριστώ που μ' άκουσες. Καλή συνέχεια, θα ακούσουμε ενδιαφέρον.
1: Στο καλό, να πας.
0: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να προσθέσω εδώ ότι η ιστορία της προσευχής είναι ουσιαστικά η ιστορία της ίδιας της ανθρώπινης συνείδησης. Από την αυγή του πολιτισμού, ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να στρέψει το βλέμμα του στον ουρανό, αναζητώντας απαντήσεις, προστασία και σύνδεση. Η εξέλιξή της μέσα στον χρόνο αποτυπώνει τις αλλαγές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
3: Γεια σου Μάνο.
2: Τώρα διάβαζα ότι συνελήφθη μία γυναίκα 43 ετών γιατί έβαλε φωτιά σκοπίμως δύο εστίες πυρκαγιάς. Συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση.
3: Γιατί, πού την έβαλε?
2: Δεν ξέρω πού την έβαλε, στην Κερατέα.
3: Α, στην Κερατέα, ναι. Πάντως δεν ήμουν εγώ.
2: Καλά, όχι, σίγουρα θα σου να... θα σ' είχαν συλλάβει.
3: Δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
2: Βέβαια.
3: Εντάξει, είπαμε, οι άνθρωποι έχουν παραφρονήσει τώρα, κάτι γίνεται στο σύμπαν. Τι να κάνουν, η γυναίκα θα έχει πρόβλημα. Δεν το κάνει, εκτός αν ήθελε να οικοπεδοποιήσει κάποιο χωράφι της.
2: Εμένα πάντως να σου πω κάτι, το επιχείρημα... Η γυναίκα είχε πρόβλημα, δεν μου λέει τίποτα απολύτως.
3: Αφού όλοι έχουμε πρόβλημα.
2: Όχι, ναι, λέω, η γυναίκα έχει πρόβλημα να βάλει φωτιά στο σπίτι της, αν είναι μονοκατοικία, και να κάτσει μέσα.
3: Κάτσε να δούμε που να το κάνει και αυτό.
2: Να το κάνει, το συντομότερο.
3: Έχουν τρελαθεί οι μισοί. Τώρα ποιοι είναι οι τρελοί, η μέσα ή έξω, δεν ξέρω. Πάντως κάτι συμβαίνει. Όλο παράλογα πράγματα ακούμε. Τέλος πάντων, σήμερα το θέμα είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως και η επιλογή των τραγουδιών που έχεις κάνει μέχρι τώρα είναι υπέροχη, πάρα πολύ όμορφα. Η προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση για όλους και ακόμη για αυτούς που δηλώνουν άθεοι, γιατί συγκεκριμένα κάποιο δικό μου πρόσωπο, εν πάση περιπτώσει, που δήλωνε και δηλώνει άθεο. Εγώ πήγαινα επί 7 χρόνια πολύ συχνά, πήγαινα ερχόμουν στη Θεσσαλονίκη γιατί ήταν η κόρη μου εκεί. Σπούδαζε και εργάστηκε μετά. Λοιπόν, και περνούσα από τα Τέμπη, από την Αγία Παρασκευή,
2: ναι,
3: τον παλιό δρόμο. Ναι. Πάτε λοιπόν, σταματούσα εκεί, κατέβαινα, μ' άρεσε και το τοπίο, άναβα ένα κεράκι και συνέχιζα τη διαδρομή μου.
2: Ένα μικρό εκκλησάκι δεν είναι?
3: Ναι. Περνά στη Γεφυρούλα.
2: Ναι, μπράβο, το θυμάμαι.
3: Τώρα δεν έχω περάσει από τη νέα διαδρομή. Λοιπόν, και κάποια φορά το άτομο αυτό το είχα μαζί μου. Συνήθως πήγαινα μόνη μου ή με τη μητέρα μου, τέλος πάντων. Εκείνη τη φορά το πήρα μαζί μου γιατί είχε μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη. Δήλωνε άθεο. Όταν έφτασα εκεί, λέω μισό λεπτό, θα κατέβω για λίγο, αν θέλεις έλα μαζί μου, είναι ωραία βόλτα, ή κάτσε στο αυτοκίνητο πάνω στο πάρκινγκ. Λέει τι είναι εδώ, λέει είναι η Αγία Παρασκευή και αυτά. Α, λέει, είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα μέσα στην οικογένειά του, κάποιον ασθενή, βαριά. Και μου λέει θα κατέβω κι εγώ. Μου έκανε εντύπωση, κατέβηκε, άναψε κερί. Δεν έχω δει τόσο πολύ με ευλάβη άνθρωπο να στέκεται μπροστά στην εικόνα. Τάχασα. Και προσευχήθηκε λοιπόν. Το άτομο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά μετά ο ασθενής. Εγώ δεν το σχολίασα, αλλά ήρθε κάποια στιγμή και είπα, είδες, δηλώνεις άθεος, αλλά στην ανάγκη έκανες την προσευχή σου. Και ευτυχώς που σε άκουσε ο Θεός, γιατί αυτό είναι λίγο και υστερόβουλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή το κάνω, αλλά έτσι γίνεται πάντα σε όλους μας.
2: Μα ναι.
3: Και όχι γιατί εγώ...
2: Στη δύσκολη θυμόμαστε το Θεό.
3: Στη δύσκολη στιγμή. Κακός βέβαια.
2: Κακός, ναι.
3: Παλαιά θυμάμαι και ο πατέρες μου, καλά οι γιαγιάδες μου, πριν κοιμηθούνε, άκουσε τώρα το νεαρό που μίλαγε, πριν κοιμηθούνε, έκαναν το σταυρό τους και μετά έπεφταν στο κρεβάτι.
2: Βέβαια.
3: Ή καθόντουσαν στο τραπέζι, πριν φάνε πρέπει να κάνουν το σταυρό τους.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το έκαναν και οι γονείς μου. Εγώ δεν το κάνω. Λέω να πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω, δεν το κάνω. Έχει αλλάξει πολύ η ζωή μας. Έχουμε πολλά στο κεφάλι μας, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει, ενώ πιστεύω μέσα μου. Mm-hmm. Αλλά και εγώ στη μεγάλη μου ανάγκη προσευχήθηκα και είδα αποτέλεσμα.
2: Τώρα με την περιπέτεια της υγείας.
3: Με την περιπέτεια της υγείας, ναι. Ναι. Και μάλιστα και τώρα έχω μπει σε μια τέτοια διαδικασία προσευχής, επειδή κάτι φοβάμαι ότι μου συμβαίνει, αλλά νιώθω τόσο πολύ μεγάλη ελπίδα, μπορώ να σου πω σιγουριά, επειδή είδα αποτέλεσμα, ότι και αυτή τη φορά θα πάει καλά.
2: Μα θα πάει.
3: Θα πάει.
2: Εννοείται ότι θα πάει.
3: Το πιστεύω, ξέρεις τη δύναμη παίρνω. Δεν μπορείς να το φανταστείς. Πήγαινα και παλαιότερα έτσι, αν μου συνέβαινε κάτι, γιατί είναι πολλά χρόνια που παλεύω, είναι η αλήθεια, και έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές στην ανάγκη να προσευχηθώ. Και πήγαινα στην προστατηδά μου, στην Αγία που έχω και το όνομά της, και ενώ είχα φοβερό άγχος και φόβο παραμονίως με κάποια εγχείρηση, και πήγαινα, έκανα την προσευχή μου, ξέρεις, ούτε μετάνοιες κάνω, ούτε κάθομαι σε ένα στασίδι, κλείνω τα μάτια και προσεύχομαι και μπορεί να κλαίω κιόλα. Αλλά πολύ σιωπηλά, δεν με πάρει κανένα είδηση. Θα νομίζω ότι μπήκα μέσα να καθίσω να ξεκουραστώ. Και φεύγω. Πάντα όταν έφευγα, ήταν σαν να είχα πάει σε ένα γιατρό και να μου έλεγε «Δεν έχεις τίποτα, είσαι εντάξει». Το πίστευα μέσα, μου έλεγα «Α, εντάξει, τώρα είναι μια διαδικασία που θα μπω αύριο στο νοσοκομείο και θα τελειώσει». Τέτοια σιγουριά ένιωθα, σαν να είχα πάρει με το καλύτερο φάρμακο. Και είναι δύναμη. Εδώ και οι αρχαίοι μας, που ήταν βαθιά σκεπτόμενοι άνθρωποι, φιλόσοφοι, πράγματα που... Και όμως είδες πόσο δεν έκαναν τίποτα πριν κάνουν τη σπονδή τους στο Θεό.
2: Ναι.
3: Στους Θεούς. Και τι έλεγαν, Συναθηνά και Χειρακίνη.
2: Ναι, κάνε και εσύ κάτι.
3: Κατάλαβες.
2: Μην τα περιμένεις όλα, ναι.
3: Μην τα περιμένεις όλα, αλλά πρέπει ακριβώς με την Αθηνά μαζί, με το Θεό μαζί.
2: Mm-hmm.
3: Και την άλλη ερμηνεία. Να έχεις πάντα δίπλα στο Θείο. Δεν είμαι καθόλου θρησκόληπτη. Είπα ότι στην Εκκλησία πηγαίνω μερικές φορές το χρόνο, τα εθιμοτυπικά αυτά που κάνουμε, αλλά από το σπίτι μου θα προσευχηθώ. Ούτε θα πάω να στριμωχτώ και να σπρώχνομαι σε σειρές για να πάω να προσκυνήσω. Θα πάω από το πλάι σε μία άκρη, μπορεί να μην πλησιάσω την εικόνα, όπως είχαν φέρει στη Θεσσαλονίκη, στον Αγιο Δημήτρη, από το Άγιο Όρος, μια-δυο φορές εικόνες.
2: Mm-hmm.
3: Ποτέ δεν πήγα να στριμωχτώ, γιατί γινόντουσαν και καυγάδες. Εγώ πήγαινα στην άκρη, έβλεπα από μακριά την εικόνα, έκανα την προσευχή μου και έφευγα. Δεν ήταν ανάγκη δηλαδή να πάω εκεί να την ακουμπήσω κιόλα. Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
3: Έτσι ένιωθα, αλλά παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη. Πολύ. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Και πραγματικά, όπως είπε και ο δάσκαλος, ότι και οι μεγάλοι επιστήμονες και ειδικά οι γιατροί, οι περισσότεροι έχουν πολύ μεγάλη πίστη.
2: Ναι.
3: Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις μυστέρι και να μην ζητήσεις μια βοήθεια. Κατάλαβες. Και επειδή το έχω ζήσει έντονα με τους γιατρούς μου, και ο ογκολόγος μου τελευταία φορά του είπα κάτι, προσπαθούσε να μου κρύψει λόγια, μίλαγε έτσι πλάγια στην κόρη μου.
2: Mm.
3: Και του λέω, γιατρέ, τα ξέρω όλα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι μου συμβαίνει και τι μπορεί να μου συμβεί από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι έχω το πιο επιθετικό πράγμα. Και γύρισε με κοίταξε και μου λέει εσύ δεν θα το σκέφτεσαι έτσι. Εσύ μόνο θα προσεύχεσαι. Και είναι ένας πολύ γνωστός επιστήμονας, καθηγητής και τα λοιπά. Και μου λέει εσύ μόνο θα προσεύχεσαι και μη φοβάσαι τίποτα και μη σκέφτομαι την επιθετικότητα, ας πούμε. Και μου έκανε εντύπωση για τον χειρουργό, με ήξερα ότι είναι βαθιά θρησκευόμενος, αλλά για τον ογκολόγο δεν το ήξερα, το είχα φανταστεί και είναι και νέος άνθρωπος. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη δύναμη η προσευχή και μπράβο σου που έβαλες αυτό το θέμα.
2: Να είσαι καλά, Βέρα μου.
3: Και εσύ. Λοιπόν, σε φιλώ.
2: Χαιρετίσματα στο σύζυγο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Καλημέρα. Γεια.
2: Θέλω να πω ότι η Βέρα και ο σύζυγός της μου έκαναν δώρο το βιβλίο του Διονύση Σαββόπουλου «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι 31η χιλιάδα και θα το απολάμβανε ο Σαββόπουλος σαν ιδέα ότι το βιβλίο του έκανε τέτοια θράψη μέχρι στιγμής, γιατί σίγουρα θα πουλήσει πάνω από 100.000 αντίτυπα. Και μη σας ξεφύγει, είναι μαγικό βιβλίο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0. Έχουμε και ένα email radio@parapolitika.gr και έχουμε και τον αγαπητό Σωτήρη από το Γαλάτσι. Γεια σου Σωτήρη μου.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Να σου πω πρώτα
0: να μου πεις ό,τι έχεις να μου πεις πολύ κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, τώρα ακούγομαι καλά.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Ο Δοξοδιέσκη νομίζω είχε πει ότι χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται.
0: Ποιος το είχε πει αυτό?
1: Νομίζω ότι ο Δοξοδιέσκη
0: δηλαδή.
1: Δεν ξέρω αν δεν τις ακούσει.
0: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
1: Εγώ οδηγήθηκα στο χριστιανισμό από ανησυχίες που είχα και προσεύχομαι.
0: Ναι.
1: Αλλά στο τέλος καταλήγει ό,τι και να προσευχηθώ, ό,τι και να ζητήσω από τον Θεό, το τέλος αυτό που λέω πάντα είναι Θεέ μου, κάνε αυτό που είναι συμφέρον για την ψυχή μου. Και θέματα υγείας ακόμα όταν προσεύχομαι. Και για τον αδερφό μου, για φίλους μου, στο τέλος καταλήγω και κάνω ό,τι είναι συμφέρον για την ψυχή μας.
0: Μάλιστα. Με τι ασχολείσαι, Σωτήρη?
1: Εγώ συνταξιούχος είμαι.
0: Ναι, με τι ασχολιώσουν?
1: Ασχολήθηκα λίγο με την οικονομία, αλλά είχα κάποια θέματα και παίρνω την πρόνοια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Και να σου πω κάτι, εμένα πιο πολύ με οδηγεί στο Χριστό και στο Θεό, ο φόβος.
0: Δηλαδή,
1: φοβόμουν την κόλαση, φοβήθηκα ότι θα πάω κάποια στιγμή, φοβήθηκα ότι θα πάω στην κόλαση και φοβήθηκα πάρα πολύ. Θεώρησα ότι ήταν σπάθησή μου. Δηλαδή πράξεις που μπορεί να φανούνταν ασήμαντες, να τις κάνουμε καθημερινά, εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ και νόμιζα ότι ήμουν ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Φοβήθηκα πάρα πολύ.
0: Ότι ήσουν αμαρτωλός δηλαδή.
1: Ότι ήμουν χειρότερος. Ότι ήσουν χειρότερος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εντάξει, σιγά σιγά το ξεπέρασε και κατάλαβα ότι ο Θεός είναι καλός και ό,τι και να έχουμε κάνει θα μας το συγχωρέσει. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο Θεός να έχει. Αν ήθελε ο Θεός να φτιάξει πλάσματα που να υποφέρουν, θα έφτιαξε πλάσματα που θα ζούσαν συνέχεια μέσα στον πόνο. Η κόλαση και ο παράδεισος είναι εδώ πέρα. Το μετά το θάνατο δεν το ξέρουμε.
0: Σωστό.
1: Εγώ πιστεύω πιο πολύ στις συνεχείς εξέλιξη του άνθρωπου. Ότι και μετά το θάνατο θα υπάρχει μια εξέλιξη στον άνθρωπο. Δεν πιστεύω στην κόλαση δηλαδή. Γιατί αν σου πάνε, θέλει ο Θεός να υπάρχουν πλάσματα, να τον ευχαριστούσε αυτό το πράγμα, να υπάρχουν πλάσματα που να υποφέρουν, θα έρχονταν πλάσματα που θα ήταν γεμάτα στον πόνο. Θα έρχονταν μόνο αυτό. Για ποιο λόγο? Ενώ εντάξει, εδώ πέρα που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, εντάξει, πολλοί περνάνε δύσκολα, το καταλαβαίνω αυτό. Περνάνε δύσκολα και είναι και το πεπρωμένο, δεν ξέρω. Είναι και το πεπρωμένο γιατί πιστεύω και στη μοίρα. Αλλά εγώ το κάνω λίγο παράδοξο. Πιστεύω ότι το πεπρωμένο μου είναι να αλλάξω εγώ ίδιο στη μοίρα μου. Να την ορίσω εγώ τη μοίρα μου όσο μπορώ.
0: Ναι, άρα δεν αγγίζει τα όρια του πεπρωμένου. Είναι η ανθρώπινη βούληση.
1: Είναι η ανθρώπινη βούληση, αλλά εντάξει, έχουμε και ο Θεός δεν μας γνώριζε πριν γεννηθούμε, δεν ήξερε ποια θα είναι η μοίρα μας.
0: Δεν το ξέρω άμα αυτό, ήθελε, να σου απαντήσω.
1: Σε ένα παντοδύναμο Θεό δεν πιστεύουμε. Δεν μας γνώριζε πριν τη μοίρα μας, άμα πριν γεννηθούμε δεν γνώριζε για τη μοίρα μας.
0: Ναι, τότε λοιπόν γιατί άφησε τον Χριστό, το παιδί του, να τραβήξει τέτοια ταλαιπωρία αφού γνώριζε τη μοίρα του?
1: Υποτίθεται ότι γι' αυτό, ότι ο Χριστός πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας. Αυτό λέμε οι Χριστιανοί.
0: Ότι πλήρωσε τις αμαρτίες του κόσμου δηλαδή.
1: Πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Αυτό δεν λέμε οι Χριστιανοί, ότι ο Χριστός πλήρωσε τα αλήθεια της αμαρτίας.
0: Ναι. Επίσης εκείνος ο Ιούδας, γιατί έπρεπε να γίνει το πιο κατάπτυστο πρόσωπο στην ιστορία του κόσμου? Γιατί, δηλαδή, γιατί διάλεξε αυτόν ειδικά και όχι κάποιον άλλον? Επειδή
1: κύριε,
0: λέμε...
1: Στα λόγια μου ότι κάποιος πρέπει να παίζει ένα ρόλο.
0: Ναι ρε, δηλαδή, παιδί μου. Αλλά ποιες ήταν οι συντεταγμένες που...
1: Ο Θεός, αφού έστειλε το γιο του,
0: ναι,
1: που είναι και αυτός Θεός, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα,
0: ναι,
1: δεν ήξερε ο Θεός ότι κάποιος Ιούδας θα τον προδώσει.
0: Μα αυτό λέω.
1: Άρα γιατί... δεν είναι προμενό. Αυτό σου το κι εγώ.
0: Ναι, αλλά γιατί ειδικά αυτόν δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή ποιες ήταν οι προϋποθέσεις.
1: Ε? Δεν ήταν ο χειρότερος άνθρωπος ο Ιούδας. Αν δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος άλλος.
0: Ναι.
1: Αν δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος άλλος.
0: Κατάλαβα.
1: Ή κάποια άλλη αιτία. Αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού.
0: Μάλιστα. Και τώρα πώς είσαι με όλα αυτά.
1: Δηλαδή... πήγαινα να εκκλησιάζομαι συχνά, πηγαίνω στον Εσπερινό τακτικά.
0: Ναι.
1: Πήγα και έκανα κάτι μαθήματα βυζαντινής μουσικής φέτος.
0: Ναι.
1: Έκανα καμιά δεκαριά μαθήματα, αλλά τα παράτησα.
0: Ναι.
1: Διαβάζω βιβλία. Τώρα διάβασα τα τελευταία χρόνια, διάβασα πολλά θρησκευτικά βιβλία. Τώρα είπα να διαβάσω τίποτα με ιστορήματα.
0: Να διαβάσεις.
1: Βρήκα ένα, διαβάζω ένα βιβλίο τώρα, ένα συγγραφέα, Ζωζέ Τσαραμάγκου λέγεται.
0: Καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Αν έχω διαβάσει όλα τα βιβλία.
1: Το περί τυφλότητας διαβάζω.
0: Περί τυφλότητας, καταπληκτικό.
1: Πέρα να, κάτι που έλεγε μέσα αυτό το βιβλίο, ότι αν υπολογίζαμε σε κάθε πράξη μας τι μπορεί να συμβεί, δεν θα κάναμε τίποτα.
0: Ναι. Ναι. Ο Σαραμάγκου πάντως είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας και αναζήτησε και τα άλλα του βιβλία.
1: Ναι.
0: Θα σου αρέσουν πολύ. Επίσης ο Αιγύπτιος, μου διαφεύγει το όνομά του τώρα, όπου και αυτός έχει τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ. Ένας νομπελίστας Αιγύπτιος. Έχω κολλήσει τώρα, εντάξει.
1: Δεν θέλω να σου πω και ποτέ να σου βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, καλό είμαστε να... καλό είναι να προσευχόμαστε. Εγώ προσευχούμαι συνέχεια με την έννοια ότι έχω και το Θεό στο μυαλό μου συνέχεια. Σε όλες μου τις πράξεις. Λένε μου προσεύχεις επί Ματέο. Δεν είναι σωστό. Εγώ προσεύχομαι και επί Ματέο. Εγώ προσεύχομαι και τα πάντα. Διαβάζω, αλλά διαβάζω και προσευχές. Έχω έτσι, τα τελευταία δύο χρόνια διαβάζω το μικρό παρακλητικό κανόνα στην Παναγία. Βαστάει γύρω στα 25 μισή ώρα κάθε μέρα σχεδόν. Όχι κάθε μέρα, 20 φορές το μήνα να διαβάσω. Βοηθάει μου, δίνει δύναμη.
0: Ναγκίμπ Μαχφούζ λέγεται.
1: Ναι.
0: Ο συγγραφέας. Μάλιστα.
1: Εντάξει, Πανώλη μου.
0: Εύχομαι το καλύτερο, αγαπητέ.
1: Το καλύτερο για όλους. Αυτή είναι και εμένα
0: η ευχή σου.
1: Να φανερώσω ένα μυστικό.
0: Παρακαλώ.
1: Κάθε φορά που πάω και ανάβω ένα το κέρι, κάνω την ίδια ευχή. Υπερηγία, ειρήνης, αγάπη και δικαιοσύνη σύμπαντος κόσμου. Γιατί δεν μπορώ να προσεύχω μόνο για τον εαυτό μου. Το θεωρώ, δεν το θεωρώ σωστό.
0: Κι εγώ το κάνω αυτό, γενικά, αγαπητέ.
1: Το σέβομαι πιο γενικά.
0: Κι εγώ το ίδιο κάνω. Δεν ανάβω ποτέ ένα κέρι για τον εαυτό μου, ας πούμε. Πάντα για να έχει καλά ο Θεός όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι,
0: να είσαι καλά, αγοράκι μου. Να είσαι καλά.

0: Είναι ραδιοβάρκα, είναι 1:15, 2-11-10-80-8-8-0. Ο Νικόλαος Πισμπίκης θα μας δώσει τώρα τον αγαπητό Βασίλη από την Πάτρα. Βασίλη.
1: Καλημέρα αγαπητέ Μάνο.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Όλα καλά, έτσι.
0: Όλα καλά, ναι.
1: Μπράβο.
0: Και εσύ.
1: Καταρχήν να σου ανακοινώσω αγαπητέ Μάνο ότι σήμερα έχω τα γενεθλιά μου.
0: Να ζήσεις.
1: Και εσύ να ζήσετε. Κλείνω τα 89 και ανοίγω την πόρτα στα 90.
0: Ωραία. Με το μυαλό ξηράφι.
1: Και,
0: γιατί, αφού ακούγεσαι ο τρόπος που μιλάς, δηλαδή αυτό να το λες τον εαυτό σου.
1: Ναι, το λέω βεβαίως.
0: Να το λες, και... να λες μπράβο στο μυαλό μου.
1: Και ευχαριστώ το Θεό που μου είχε αφήνει σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι, μπράβο. Σωματικά πώς θα πας?
1: Μπορείστε.
0: Σωματικά πώς θα πας?
1: Αλλά δηλαδή... εντάξει, έχουμε κάποια προβληματάκια.
0: Αλλά προβληματάκια, όχι.
1: Προβληματάκια, όχι προβλήματα δυνατά. Προβλήματα είναι αυτά που λύνονται δηλαδή. Καταλάβατε. Αν μου επιτρέψεις να σου διαβάσω μόνο δύο στίχους.
0: Παρακαλώ Βασίλη. Σε ακούω.
1: Τα 90 έπιασα. Δεν θέλω παραπάνω. Αυτά μου είναι αρκετά. Τα άλλα τι να τα κάνω. Ας έρθουν κι άλλοι στη ζωή. Να πάρουν τη σκυτάλη. Ίσως να διορθώσουν αυτό το μαύρο χάλι. Το θέμα σας είναι οι προσευχές, μάλλον, έτσι.
0: Ναι, ναι, η προσευχή.
1: Δεν ξεκινάω την ημέρα μου χωρίς προσευχή. Είμαι θρησκευόμενο άτομο.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι είμαι Άγιος, αλλά προσπαθώ. Προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Θα σηκωθώ το πρωί... Πριν πιω τα φαρμακά μου, γιατί πίνω φάρμακα, δεν μπορώ να πω.
0: Καλά, ποιος δεν πίνει.
1: Θα κάνω το σταυρό μου την προσευχή μου πρώτα. Υπάρχουν αρκετές προσευχές πρωινές της εκκλησίας, τις οποίες διαθέτω ένα πεντάλεπτο. Τις έχω μάθει απ' έξω και τις λέω γρήγορα. Θα κολαψίσω κάτι, θα πάρω τα φαρμακά μου και μετά θα κάνω ξανά το σταυρό μου. Έρχεται το μεσημέρι. Δεν σηκώνω, δεν τρώω, δεν ξεκινάω, δεν παίρνω πυρούνι ή κουτάλι να φάω. Και αν δεν προσευχηθώ, αν δεν πω του πατεριμών να ευλογήσει το πιάτο μου, αυτό το λίγο πιάτο, το φαγάκι που έχω, το φτωχικό. Έρχεται το βράδυ, το ίδιο πάλι μάνα. Θα διαθέσω μισή ώρα προσευχή, όχι μονάχα για τον εαυτό μου, και για τα πρόσωπα τα αγαπημένα που έχω χάσει, που έχουν φύγει από τη ζωή, προσεύχομαι. Για τους φίλους, για έναν άνθρωπο που με έχει εξυπηρετήσει σε κάτι, σε μια δύσκολη στιγμή. Δεν κλείνω τα μάτια αν δεν προσευχηθώ. Και όλη την ημέρα που δουλεύω μέσα στο σπίτι μου, μαγειρεύω ή σκουπίζω, υπάρχουν σύντομες προσευχές για τον κάθε άνθρωπο. Και δεν χρειάζεται να ξέρει και πολλά γράμματα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησον με τον αμαρτώλο. Αυτό το ξέρει και το πιο μικρό παιδί. Είναι αρκετό. Αν μου επιτρέπεις, θα σου διηγηθώ σαν ανέκδοτο κάτι, σύντομα.
0: Παρακαλώ.
1: Μια χωρική κυρία, μια γριούλα, κατέβηκε στην πόλη να ψωνίσει κάτι τα πράγματά της. Και μέχρι που να έρθει η ώρα να φύγει για το χωριό,
0: ναι,
1: θέλησε να πάει να φάει κάτι, να βάλει στο στόμα της. Επίσης στο εστιατόριο έβαλε κάτι να φάει και πριν κάτσε να φάει όμως έκαμε την προσευχή της και μετά έκατσε να φάει. Δύο νεαροί που ήσαν πιο πέρα την παρακολουθούσαν. Όταν σηκώθηκε ξανά η γριούλα, ξανά έκαμε το σταυρό του να ευχαριστήσει τον Θεό. Αυτοί για να την πειράξουνε, το παίζανε ξύπνη, δεν ξέρω, τους κάνουν την ερώτηση. Και τους λένε γιαγιά, τι είναι αυτό που κάνεις, τι λέει, που, και που έκατσε να φας και τώρα που σηκώθηκες. Α, δεν το ξέρετε παιδάκια μου, του λέει. Όχι, λέει, θέλω να μας πεις. Είναι αυτό, λέει, που ξεχωρίζει, λέει, τους ανθρώπους από τα γαϊδούρια. Αυτά, Μάνο μου, σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσεις.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, και να χαίρεσαι την κάθε μέρα όπως μόνο εσύ ξέρεις.
1: Αντεύχομαι, Μάνο μου, σε όλο τον κόσμο. Και να κάνει υπομονή ο κόσμος και να προσεύχεται, Μάνο. Δεν υπάρχει, δεν παίρνει πουθενά αλλού δύναμη από κανέναν. Όλοι αυτοί γύρω μας που μας υπόσχονται όλα αυτά είναι όλα ψέματα, ψεύτικα, τα έχω χορτάσει, τα έχω βαρεθεί, δεν θέλω να ακούω, δεν θέλω να τους βλέπω και αμαρτάνω που το λέω αυτό ότι δεν θέλω να τους βλέπω, αλλά ψεύτικα όλα. Μόνο η προσευχή σώζει τον άνθρωπο. Από εκεί παίρνουμε δύναμη για όσο θα στεκόμαστε στα πόδια μας και ας έχουμε και το νου μας. Ας λένε μερικοί ότι άχα τι να είναι από εκεί και πέρα. Εγώ σου λέω 99 φορές να μην είναι. Να το πω έτσι. 99 φορές να μην είναι. Αν μία υπάρχει κάτι, μια νέα ζωή από εκεί και πέρα, γιατί να τη χάσω. Τι με κουράζει το να προσεύχομαι και να περιμένω τη μεταθάνατο ζωή. Αυτά μάλλον μου. Δεν
0: να είσαι καλά, Βασίλη μου, καλέ.
1: Σας ευχαριστώ όλους.
0: Στο καλό να πας.
1: Και εύχομαι κάθε καλό σε κάθε καλό άνθρωπο και σε αυτούς που είναι αμαρτωλοί να τους φωτίσει ο Θεός να έρθουν στον δρόμο του Θεού. Καλή σας μέρα. Και εύχομαι να με περάσετε στα χρόνια.
0: Καλή δύναμη.

0: διαβάζω μερικά από τα μηνύματα που έχετε αναρτήσει κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για την προσευχή απόψε. Η κυρία Κατερίνα Ασυνοπούλου: όταν έγινα συνειδητά χριστιανή, οι προσευχές μου ακουγόντουσαν πάντα από τον Χριστό, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι πολλές φορές κάνουμε πράγματα που τον στενοχωρούν. Κυρία Άννα από τα Σέρας. Γεια σου Άννα μου.
1: Γεια σας, την καλή παρέα.
0: Γεια σου και σένα.
1: Σας έχω πάρει και από Θεσσαλονίκη κάποια φορά.
0: Α, τέλεια.
1: Αλλά τώρα είμαι στο εξωτερικό μου και σας παίρνω από εκεί.
0: Είναι ωραία εκεί τώρα.
1: Ωραία. Αλλά δεν είναι όπως τα άκουγα κάποτε, ότι τα χωριά είναι πολύ ωραία, υπάρχει πολύ αγάπη, μαζεύονται στις γειτονιές. Αυτά δεν είναι αλήθεια πλέον.
0: Ναι, έχουν αλλάξει.
1: Οι άνθρωποι είναι πάλι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια, τηλεοράσεις, τη δουλειά τους. Και δεν τους μένει και χρόνος. Κάποιοι είναι και απελπισμένοι από φιλίες, από αγάπες. Και οι άνθρωποι αποτραβιούνται. Σαν να φοβάται ο ένας τον άλλο. Τέλος πάντων, για προσευχή πήγα να πω,
0: ναι,
1: και παρετράπηκα.
0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, η προσευχή, κατά τη γνώμη μου, για να μην κάνω τράπηκα.
0: Σ' ακούω.
1: Λοιπόν, η προσευχή, κατά τη γνώμη μου,

0: τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Γιατί το κακό έχει γίνει τόσο πολύ που κάθε πρωί που ξυπνάμε πρέπει να προσευχόμαστε να αντέξουμε την ημέρα που έρχεται. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλουμε πάντοτε.
1: Όχι βέβαια.
0: Όσο και να κάνουμε προσευχή και να πούμε ότι Θεέ μου βοήθησε να λάβω αυτό από εκείνο, από το άλλο, από το άλλο, από το άλλο, δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε πάντα. Mm-hmm. Αλλά θα κάνουμε κάτι που το έχω εγώ σαν μυστικό. Αλλά θα το πω και σε εσάς. Μεταξύ μας να μείνει που λέμε.
1: Για πες μου.
0: Όταν προσευχόμαστε να λέμε Θεέ μου να με βοηθήσεις να αντέξω ό,τι και αν έρθει. Γιατί πολλές φορές τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε. Αλλά να με βοηθήσεις εσύ, ο δημιουργός μου, να αντέξω αν σε περίπτωση επιτρέψεις να έρθει κάτι που πρέπει να το υπομένω. Mm. Και να μου δώσεις τη δύναμη να βγάλω ψεύτη τον αντίδικό σου. Και έχει, γίνονται τα πράγματα έτσι ακριβώς. Μπορεί να υποφέρω για λίγο, αλλά με τη σοφία που μου δίνει καταφέρω να τον ξεφεύγω τον πονηρό. Τώρα δεν ξέρω αν γελάνε κάποιοι μαζί μου.
1: Γιατί να γελάνε?
0: Ότι υπάρχει κάποιο πονηρό πλάσμα πάνω στη γη. Όχι πλάσμα, πλάσματα.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Αόρατα στα δικά μας μάτια βέβαια, αλλά υπάρχουν αόρατα πνευματικά πλάσματα που θέλουν να βγάλουν ψεύτη το δημιουργό τους. Γιατί θέλουνε να γίνουν σαν και αυτόνα. Γιατί λέει μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ο Ιωσφόρος ήταν το πιο ωραιότερο δημιούργημα του Θεού. Και είχε πάρει τόσο σοφία από το Θεό που σκέφτηκε και είπε γιατί να μην γίνω εγώ Θεός και να λατρεύουν εμένα αντί να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Και άρχισε όλη αυτή η ακαταστασία πάνω στη γη.
1: Γι' αυτό τον γκρέμισε όμως ο Θεός. Τον γκρέμισε.
0: Όχι ακόμα, αλλά είναι τα τελευταία του. Όχι ακόμα. Έχουμε λίγο ακόμα να περάσουμε πόνο και θλίψη. Αλλά με τη δύναμη του Θεού και του Ιησού Χριστού θα τα καταφέρουμε. Γιατί ο Ιησούς έδωσε τη ζωή του για μας. Επειδή όταν δημιουργηθήκαμε συνέβαλε στη δημιουργία μας. Ενώ ο δημιουργός λέει έκανε όλα τα πράγματα, αλλά όταν έκανε τον άνθρωπο είπε ας κάμουμε έναν άνθρωπο. Δηλαδή εννοούσε, είχε και συνεργάτη, τον Ιησού Χριστό. Οπότε ο Ιησούς ήταν όταν μας σχεδίαζε και μας δημιουργούσε. Και επειδή ζήλεψε τόσο πολύ ο Σατανάς και ήθελε να πάρει την εξουσία και να μας κάνει κουμάντο και επειδή δεν το επέτρεψε ο Θεός αλλά μας έκανε ελεύθερα πλάσματα με ελεύθερη βούληση, δεν μπορούσε να μας πει ξέρετε εγώ διατάζω να μην το κάνετε αυτό. Μας είπε αν θέλετε να ζήσετε για πάντα δεν θα κάνετε αυτό το πράγμα. Μια εντολή ας πούμε τώρα που λένε τον απογορεμένο καρπό. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά του είπε αυτό δεν θα το κάνεις. Και από τη στιγμή που το έκανε πήρε το μέρος του αντίδικου του. Αλλά τα πράγματα θα διορθωθούν, πρέπει να έχουμε χαρά γιατί πλησιάζει ο καιρός που θα επέμβει ο Ιησούς. Θα έρθει να πάρει όλους αυτούς όπως ετοίμασε την Κιβωτό ο Νόε και μπήκανε μέσα όλα τα πλάσματα που λατρεύανε το Θεό, έτσι και σήμερα ετοιμάζει μια Κιβωτό. Αλλά αυτή η Κιβωτός δεν είναι όπως την Νόε,

0: Είναι κάτι, πάλι θα γελάσουν κάποιοι, είναι κάτι σαν διαστημόπλιο. Που σε αυτό το διαστημόπλιο μέσα θα πάρει όλους αυτούς που δέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος και αυτός αξίζει να κυβερνάει τον πλανήτη Γη, γιατί όλοι οι βασιλιάδες, όλοι οι κυβερνήτες τα έχουν κάνει μαντάρα.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ελπίδα. Ο Σατανάς δεν θέλει να έχουμε ελπίδα. Τώρα το μόνο του μέλημα είναι να μας γκρεμίσει την ελπίδα. Γιατί οι άνθρωποι όταν είχαν ελπίδα μπορούσαν να γκρεμίσουν και βουνά. Γι' αυτό είπε ο Ιησούς ότι αν έχετε πίστη σαν ένα μικρό συνάπιο θα μπείτε αυτό το βουνό να πέσει στη θάλασσα και θα πέσει. Δεν εννοούσε κατά γράμμα βουνό, εννοούσε τα προβλήματα της ζωής. Αν έχετε ελπίδα και πίστη θα μπορέσετε να τα νικήσετε. Και ακόμα και το θάνατο. Δεν υπάρχει πρόβλημα για τον Ιησού. Αυτό είναι... Αχ, μήπως μιλάω μόνο εγώ.
1: Μην ανησυχείς, καλή μου. Συνέχισε.
0: Ναι. Ο Ιησούς είπε ότι ακόμα... Γιατί όταν πήγε να αναστήσει το Λάζαρο, ήρθε η Μαρία και του λέει, «Κυρία, λέει, αν ήσουν εδώ, ο αδερφός μας δεν θα πέθαινε». Λέει η Μαρία, «Όποιος πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει θα ζήσει, και αυτός που πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει στον αιώνα». Δηλαδή υπάρχουν δύο τάξεις ανθρώπων. Κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν και θα αναστηθούν στον νέο κόσμο του Θεού και κάποιοι δεν θα πεθάνουν, γιατί θα έρθει ο Ιησούς με αυτό το διαστημόπλιο που λέγεται νεφέλες, όπως όταν ανέβαινε στους ουρανούς και έφευγε με τις νεφέλες και οι άγγελοι λένε στους μαθητές, «Γιατί κοιτάτε, όπως έφυγε έτσι θα ξανάρθει».
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς έτσι θα ξανάρθει ο Ιησούς. Άρχισε να μας πάρει μέσα στις νεφέλες όλους τους δίκαιους ανθρώπους. Και ο Ιησούς δεν βλέπει δόγματα. Δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα, η Ορθοδοξία. Δεν τον ενδιαφέρει ο μουσουλμανισμός. Δεν τον ενδιαφέρει όλες αυτές οι θρησκείες που δημιουργήθηκαν με το πέρασμα του χρόνου. Γιατί έχουμε χιλιάδες θρησκείες πάνω στη γη. Και ο καθένας εκεί που γεννήθηκε νομίζει έχει την ορθότερη θρησκεία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι καλά κάνουμε και πιστεύουμε. Πρέπει να πιστεύουμε κάπου. Αλλά δεν ασχολείται με δόγματα. Όταν θα έρθει και θα πούν οι άνθρωποι, ναι, βαρεθήκαμε Κύριε μας Ιησού Χριστέ να μας κυβερνάνε άνθρωποι, γιατί μας έχουν κάνει τη ζωή μας δύσκολη και δεν αντέχουμε πλέον με αυτούς τους κυβερνήτες. Έχουμε βαρεθεί τα ψέματά τους και θέλουμε να έρθεις να μας πάρεις, να μας κάνεις σωστούς ανθρώπους για να μπορέσουμε να σε λατρεύουμε με τον τρόπο που θέλεις εσύ και όχι οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Άννα μου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Και εγώ χάρηκα. Η αλήθεια δεν ήθελα να πάρω.
1: Γιατί
0: έλεγα, τι κοτσάνες θα ξαναπώ. Αλλά...
1: Μα γιατί αισθάνεσαι έτσι. Δεν είναι σωστό.
0: Δεν εμπιστεύομαι πολύ, νομίζω ότι αυτά που λέω δεν είναι και τόσο σωστά όσο νομίζω εγώ.
1: Μια χαρά τα είπες.
0: Οπότε τα έβαλα σε μια τάξη όσο μπορούσα.
1: Okay.
0: Και κάποια άλλη φορά ίσως θα πω καλύτερα.
1: Σε φιλώ πολύ.
0: Και εγώ επίσης θα σας αγαπώ, φιλάκια. Γεια. Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 ή Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου Μάνο μας, καλέ.
0: Καλώς.
1: Ευχαριστούμε είναι. Για άλλο ένα βράδυ να είσαι καλά και γερός και δυνατός και να προσευχόμαστε όλοι και για σένα, τον καπετάνιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Τον ποιοτικό καπετάνιο που οδηγεί το πλοίο τόσα χρόνια με αγάπη και την αποκεπιότητα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε Μάνο μου και εσύ να είσαι καλά. Χαιρόμαστε που σε ακούμε πάρα πολύ, να ξέρεις. Λοιπόν, πολύ ωραίο και το θέμα σου απόψε και πολύ ωραίο και οι συνακροατές και με τις απορίες τους και με τα πιστεύω τους και βέβαια να συνομιλούσαμε μεταξύ μας, θα λέγαμε ότι σε αυτές τις απορίες που άκουσα κάποια πράγματα που γίνονται και λέμε τα επιτρέπει ο Θεός, έτσι μου λέει και εμένα μία φίλη η οποία πηγαίνει πολύ συχνά στην εκκλησία, είμαστε πολύ φίλες, εγώ πιο αραιά βέβαια, αλλά μου λέει επιτρέπει ο Θεός και εγώ διαφωνώ μαζί της και λέω ότι ο Θεός έδωσε 10 εντολές Μάνο μου και ελευθερία αφού δεν τη στήρει ο άνθρωπος στις 10 εντολές. Άφησε ελευθερία. Μια φορά μου είχε πει μια θεία η οποία ζει και είναι πολύ θρησκευόμενη και αυτή, είναι τώρα 96 ετών, αδερφή της μητέρας μου, συγχωρεμένη. Να, ένα παιδάκι εδώ κάτω στην Εύβοια, τώρα Νότια Εύβοια, πριν 30 χρόνια μου το είχε πει, 10 χρονών έχει καρκίνο. Είδες ο Θεός, παιδί μου, λέω θεία, εγώ θα σου το εξηγήσω αλλιώς. Όταν εσύ ήσουν μικρή 10 χρονών και η μαμά και 6 παιδιά ο παππούς, η Νότια Εύβοια, είχε νερά, είχε το χώμα ήταν όλο υγεία, τώρα τα φάρμακα. Η ατμόσφαιρα, η εγκληματική αλλαγή, είναι εγκληματική. Όταν ο άνθρωπος ο αχάριστος καίει, σκοτώνει, λέει λατί, ο Θεός θα κάνει αυτά. Το παιδάκι έζησε βέβαια, αλλά εγώ πιστεύω και λέω πάλι και στη φίλη αυτή, να πάμε στο δικαστήριο το Θεό. Μη φορτώνουμε τα ανθρώπινα λάθη εκ προμελέτης και εξ αμελίας και εκ προμελέτης, γιατί γνωρίζει ο άνθρωπος το καλό και το κακό, είναι ένα το καλό, ένα το κακό. Λοιπόν, μην τα φορτώνουμε στο Θεό, να τον πάμε στο δικαστήριο, λέω. Εγώ δεν είδα όμως το Θεό να σκοτώνει, να καίει, να βανδαλίζει τη φύση, τα δέντρα. Αυτά είναι δώρα του Θεού και δεν τα εκτιμά ο άνθρωπος. Και λέμε καμιά φορά, πω, μάνα μου και θαυμάσω, μαγικό, όχι, θεϊκό. Θεϊκό δεν είναι μαγικό. Δεν έχουν γίνει διαμαγείας αυτά. Τα είναι δημιουργήματα του Θεού, όπως είναι και ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος δημιουργεί. Εγώ, μάνα μου, στο νοσοκομείο από τα 35 χρόνια που δούλεψα, τα 30 χρόνια που δούλεψα, ήτανε το Ευαγγέλιο μου το εξής. Έλεγα στους γιατρούς που δίνανε αγώνα και δίνουν και είναι αξιέπαινοι, γιατί έχουμε υπάρξει και ως ασθενείς και ως εργαζόμενοι στον χώρο αυτό. Λοιπόν, μάνα μου, έλεγα, τη ζωή μας την οφείλουμε στο Θεό, στους γονείς και στο γιατρό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε και οι πατέρες και οι σωστοί ιερείς, ό,τι καλό γίνεται μεταξύ των ανθρώπων είναι από το Θεό. Ό,τι καλό. Αυτή τη στιγμή είναι ένα καλό. Αυτό που γίνεται είναι καλό. Είναι από το Θεό. Ό,τι κακό γίνεται όμως, το κάνετε εσείς οι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Εγώ...
0: ανθρώπων έργα.
1: Ανθρώπων έργα. Ναι. Και βέβαια αν ζούσε τώρα ο αδερφούλης μου, ο οποίος ήταν 69 χρονών και κληρονομήσαμε από τους γονείς την καλή τους καρδιά και την ευαισθησία, την ευπάθεια, ας πούμε, και εγώ και ο αδερφός μου. Λοιπόν... θα έλεγε, πήγε 15 φορές όταν ήταν νέος στο Άγιο Όρος και είχε γνωρίσει τον Άγιο Παΐσιο. Ήθελε να γίνει μοναχός, αλλά μας είχε πει τίποτα. Είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να δει την αλήθεια και το φως και εγώ αυτόν συμβουλευόμουν, εκτός από το πνευματικό που έχουμε. Δηλαδή ήτανε, αυτός ο άνθρωπος είχε τόσες γνώσεις. Είχε φτάσει μέχρι την Ινδία, μάλλον. Έμεινε 2 μήνες. Μελετούσε, πήγε Ευρώπη, πήγε Αγίους Τόπους, πήγε Ιεροσόλυμα, είδε από κοντά τα πάντα και είχε καταλήξει εκεί, στην Ορθοδοξία, με γεγονότα τα οποία ανέλυε και μας έλεγε τόσο πάρα πολύ εμπεριστατωμένα, που δηλαδή σε έπιανε η συγκίνηση, έλεγε σε ένα δέος, ας πούμε, πάρα πολύ καλός, πολύ πολύ σωστός. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι και αυτή την ώρα και όλες τις μέρες και τις ώρες στο Άγιο Όρος προσεύχονται αυτοί οι πνευματικοί, οι ιερείς, προσεύχονται για μας. Αλλιώς μπορεί να είχαμε εξαφανιστεί. Και ο Άγιος Χρυσόστομος έλεγε ότι η προσευχή στον άνθρωπο είναι αναγκαία. Είναι όπως τα δέντρα χρειάζονται το νερό, έτσι και ο άνθρωπος. Εγώ πολλές φορές έχω προσευχηθεί και για μένα και για τους άλλους και έχω πάρει δύναμη και πιστεύω και στα θαύματα, γιατί είχες και σε μία εκπομπή για τα θαύματα κάποια φορές. Δύο φορές νομίζω το έχεις βάλει. Λοιπόν, η κόρη μου είχε δύο δύσκολες εγκυμοσύνες, τα αγόρια τα οποία είναι 14 και 16 χρονών, και προσευχήθηκα, απευθύνθηκα στην Αγία Ειρήνη. Είναι οι Άγιοι που με ζητεύουν, ας πούμε, για κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, που είναι για τις εγκυμονούσες μανούλες. Και ο πρώτος γεννήθηκε τη μέρα που έκλεισε τον ένατο μήνα. Ήταν 9 μήνες στο κρεβάτι το παιδί μου. Λοιπόν, ο δεύτερος πάλι φαινόταν ότι είχε θέμα. Ξανά προσευχή, με όλη την καρδιά μου προσευχήθηκα και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Ο γιατρός της ΔΕΣΤΟ Αλεξάνδρας, ο γυναικολόγος, της είπε: «Ελένη, εσύ κατέριψες την επιστήμη», και της έσφιξε το χέρι. «Έχω επικαλεστεί τον Άγιο Φανούριο και μάνο μου μια-δυο φορές, όχι για πολύ σοβαρά θέματα, αλλά είχα χάσει χρήματα και τώρα ποιος να παραδώσει χρήματα. Τα χρήματα βρέθηκαν από αλλού». Τι να σου πω, δηλαδή, και όταν, να ξέρεις, δεν το ήξερα εγώ, της Αγίας Μαύρας, 3 Μαΐου, που γιορτάζει Τιμόθεος και Μαύρα, είναι η γιορτή της Οσίας Ξενίας της Καλαματιανής. Την έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Όχι, ούτε και εγώ την είχα ακούσει. Όταν έπαθα ένα πριν 2,5 χρόνια πρόβλημα με την καρδιά μου, μου είπε μία φίλη ότι είναι η προστάτηδα της καρδιάς και να προσεύχεσαι σε αυτήν, και γιορτάζει την ημέρα της Αγίας Μαύρα. Λέω, δεν το ήξερα. Βάζουμε στο ίντερνετ, βάζει κόρη μου και τη βλέπει. Είναι νέα και ομορφή και ο βίος της είναι ότι ήρθε από την κάτω Ιταλία στην Καλαμάτα επί Διοκλητιανού και ήθελε να την παντρευτεί, και επειδή αρνήθηκε να γίνει ειδωλολάτρησα, την αποκεφάλισε. Και είναι, κρατάει μια καρδιά στο χεράκι της το ένα, έχει μάλιστα και εκκλησία στην Κόρινθο και στην Καλαμάτα, Οσία Ξενία η Καλαματιανή, 3 Μαΐου. Και 2-3 μέρες μετά, έξω από το σπίτι της κόρης μου στα Σκαλάκια, στην πολυκατοικία, ήταν μια μητέρα με ένα κοριτσάκι 6-7 χρονών και μου λέει, λέω, κάθισε κοριτσάκι μου να περάσω λίγο δεξιά, λέω, τα Σκαλάκια. Μου λέει, καθίσαμε εδώ, γιατί στο σχολείο, απέναντι το σχολείο το δημοτικό, να λύσουμε μια διαφορά με ένα συμμαθητή της. Λέω, εδώ πάνε και τα εγγόνια μου, πηγαίνανε δημοτικό τα παιδάκια τότε. Μου λέει, λέω, πώς σε λένε κοριτσάκι μου? Ξενία. Ξενία Καλαματιανή. Ορίστε, δεν το είχα ξανακούσει στη ζωή μου, μάνα μου, αυτό τότε. Λέω, ήρθε στην πόρτα μου. Μου λέει, είμαι 40 χρονών, μου λέει η μητέρα του, και επειδή έχω πρόβλημα με την καρδιά μου από πολύ μικρή, από παιδί, όταν πήγα στον Άγιο Θωμά που γιόρταζε και πάνω στους πάγκους είχε τους βίους των Αγίων, έπεσε στα χέρια μου ο βίος της Οσίας Ξενίας και συγκλονίστηκα και είπα να γεννηθεί το παιδάκι μου, να είναι καλά και θα το ονομάσω Ξενία. Λέω, αλήθεια, χαίρομαι και είναι μια χαρά. Λέω, γιορτάζει μαζί με μένα. Μου λέει, σας λένε Μαύρα? Λέω, ναι, το ξέρετε? Και βέβαια το ξέρω, μου λέει. Είμαι 40 χρονών, μου είπε. Ο αδερφός μου είναι 38. Η μητέρα μου είχε δει στον ύπνο της μία γυναίκα νέα με μαύρα και της είπε, είμαι η Αγία Μαύρα. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα το παιδί σου που θα γεννηθεί, και το ονόμασε Μαυρίκιο. Λέω, συγκλονίστηκα, μάνα μου. Συγκλονίστηκα. Λέω, Μαυρίκιος δεν έχω ακούσει. Στην κάτω Ιταλία έχει εκκλησία σαν τα Μάουρο. Μάουρο.
0: Ναι.
1: Και η Λευκάδα που ήταν η γιαγιά μου είναι, ήταν νετοκρατούμενη, είναι το εκκλησάκι που είναι μες στο κάστρο. Λεγόταν το νησί Σάντα Μάουρα. Η Λευκάδα λεγόταν Σάντα Μάουρα.
0: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Ναι, ναι, μάνο μου. Και μάλιστα ο γαμπρός μου, και δεν τον ρώτησα, πού το βρήκες αυτό το χάρτη? Ένα χάρτη γραβούρα, και μου λέει, κοίτα το νησί Σάντα Μάουρα.
0: Επειδή ήταν το...
1: Ναι, μάνο, ήταν νετοκρατούμενα. Και πήγε μία κόρη, λέει, παλαιολόγου, πάνω στο εκκλησάκι όταν φύγαν οι ενετοί, και ανέβασε την εικόνα της Αγίας Μαύρας και έγινε ορθόδοξη. Όχι πως δεν υπήρχαν οι Άγιοι, υπήρχαν, ήταν στα μέρη κάτω τα γνωστά, και ήταν ανδρόγυνο ο Τιμόθεος και η Μαύρα. Και έχει και στην Ζάκυνθο Αγία Μαύρα μεγάλη εκκλησία, η οποία έχει καεί δύο φορές, δεν ξέρω από τι, από βραχικύκλωμα, την κλέψανε και όλας, και ήταν και η προστάτηδα του Καποδίστρια. Η Αγία Μαύρα ήταν η προστάτηδα του Καποδίστρια, διότι στη μέρα 3 Μαΐου είχε πέσει με το άλογο, λειτουργούσε ο ιερέας και έπεσε έξω από την εκκλησία και τον τράβαγε το άλογο με το σκοινί από το πόδι, και βγήκε ο ιερέας και τον έσωσε, και από τότε την είχε ως προστάτηδα.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει και στην Εύβοια μοναστήρι παλαιό 200 ετών εικόνες Αγία Μαύρα. Δεν υπάρχουν τώρα οι καλόγριες βέβαια, οι μοναχές. Αλλά...
0: Έχει κλείσει η μονή δηλαδή.
1: Δεν έχει κλείσει, γιατί είναι τα ξαδέρφια μου εκεί και τη συντηρούνε. Και είναι με το παλαιό ημερολόγιο, πηγαίνει κόσμος και έχουν φτιάξει τα κελάκια, τα λουλούδια, την περιποιούνται. Έχει πάρα πολύ παλιές εικόνες. Και μάλιστα μου είπε η ξαδέρφη μου μία εικόνα του Αρχάγγελου, που είναι όσο είναι το χεράκι μας περίπου, γιατί έχει και τεράστιες εικόνες. Την είχε κλέψει κάποιος και εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος στον ύπνο του και του είπε, αυτό που πήρες να το πας πίσω. Πήγε στον ιερέα, ο οποίος ήταν εκεί 52 χρόνια λειτουργούσε. Κοιμήθη, τώρα πηγαίνει άλλος ιερέας. Και του είπε, ντρεπόταν να πει ότι την πήρε, να λέει, αυτή εδώ την εικόνα, σας τη δίνω, μου την έδωσε κάποιος. Και μία άλλη πάλι Αγία, γι' αυτό προσεύχομαι και πάντα 8 Ιουνίου, η Αγία Καλλιόπη, που είναι στην Κύθνο, η εκκλησία δίπλα από την Παναγία την Κανάλα. Είχα πέσει σε τζάμια και δεν έπαθα ούτε μία γρατζουνιά. Είναι ένα θαύμα κι αυτό, και για την υγεία μας, και να προσευχόμαστε πρέπει, και το ξεμάτιασμα πιστεύει η εκκλησία μας. Δηλαδή με προσευχή, όχι με άλλα πράγματα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για τις προσευχές και του Σταυρού, το σήμα του Σταυρού. Επίσης, θέλω να πω ότι πρέπει να ευχαριστούμε κιόλας. Όχι μόνο να παρακαλούμε, και να ευχαριστούμε, μάνο μου. Και πιστεύω ότι και αυτό που των διευχών των Αγίων Πατέρων ημών που λέμε, την προσευχή αυτή, να τη λέμε. Και θέλω να σας πω και άλλο ένα θαύμα κι αυτό, δια της προσευχής έγινε. Ο θείος μου, ο οποίος είναι, και αυτός έβγε και είναι τώρα 94 χρονών, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, όταν ήταν 9 χρονών βγήκε το γόνατο του μάνα μου. Το πόδι του πήγε πίσω. Λοιπόν, τώρα λέει, τι θα κάνουμε, δεν είχε νοσοκομείο τότε η Κάριστος, θα πάμε στην Αθήνα για χειρουργείο. Και τη είπε τη γιαγιά μου, μία ξαδέρφη, Αλεξάνδρα, θα πάμε στον Άγιο Παντελεήμονα το βράδυ, θα προσευχηθείς, κάνε ένα τάμα για το παιδί για να πάει καλά και συνεχίζουμε. Και πήγε η γιαγιά μου και κράταγε, έταξε να σημερώσει το παιδί αγκαλιά. Ο θείος μου ήταν 9 χρονών, ήταν μεγάλο παιδί, κουρασμένη κι αυτή, τον γάματο τη σημαίρα που δουλεύανε στα χωράφια και σκληρά όλη η οικογένεια. Λοιπόν, το παιδί το κράταγε και σε μια στιγμή κοιμήθηκε, πήρε ο ύπνος λίγο, Είπε ότι είδε τον Άγιο στον ύπνο της σε όραμα μπροστά στην ωραία πύλη με τα χρυσά αυτά που φοράει ο Άγιος, που είναι ο ιαματικός για την υγεία, και χτυπούσε τον μπαστούνι του και της είπε, τάχα ο Άγιος μαλώνει, κυρία Αλεξάνδρα, αυτό που είπες δεν το έκανες. Πετάγεται η γιαγιά μου, τρόμαξε, αφήνει το παιδί κάτω και ο θείος μου ζει και το λέει, και το λέει και η μητέρα μου που ήταν τότε 14 χρονών. Σηκώθηκε και έτρεχε γύρω γύρω και έλεγε, μαμά, μαμά, το ποδαράκι μου, ούτε Αθήνα, ούτε χειρουργείο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, μάνο μου, γύρισε στο σπίτι και η μητέρα μου ήταν μάρτυρας, η μητέρα μου, η οποία έζησε με τα 90 της, και το έλεγε η γιαγιά μου και έκλαιγε. Καλά, ο Ανδρέας λέει, έφυγε υποβασταζόμενος και τώρα γυρίζει και είναι καλά. Πώς έγινε αυτό? Αυτοί οι άνθρωποι, μάνο μου, πιστεύω, ναι, ζήσανε πολύ δύσκολα και ήταν, εγώ τους ονομάζω όχι απλά ήρωες, ζήσανε πολέμου, ζήσανε δύσκολα, δεν αλωτριώθηκαν, κρατήσανε τα ιερά και τα όσια. Σήμερα όμως δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει αγάπη. Το πρώτο που διδάξε ο Χριστός είναι η αγάπη. Βλέπεις εσύ να υπάρχει αγάπη? Δεν υπάρχει.
0: Όχι, εντάξει, έχει ατονίσει.
1: Έχει, ναι, και αυτά τώρα. Τώρα δηλαδή έχει γίνει ο άνθρωπος άπλιστος και τι να πω, δηλαδή δεν εκτιμά τη φυσική του τη φύση. Μια φορά ακούω και τα παιδιά που λέγανε για τον πίθηκο ότι έγινε ο άνθρωπος από τον πίθηκο και αυτά. Και λέω, βρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, ο καθένας έχει τις θεωρίες του. Ό,τι και να πιστεύουν. Εμένα η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν ήταν πίθηκος. Αν εσάς είναι πίθηκος, συγγνώμη που το λέω έτσι λαϊκά και ομά. Αλλά βρε παιδιά, συνέρχεται ας πούμε. Τι λέμε τώρα? Ματαιοδοξία, πλεονεξία και τίποτα άλλο. Έβλεπα ένα ντοκιμοτέρ, μάνα μου, για τον Αμαζόνιο και για τους Ίγκας. Και έβλεπα εκεί που κάναν αναρρίχηση οι άνθρωποι μέσα στη φύση. Και έλεγε μια κοπέλα, πώς ανάταση ψυχής. Αυτά όλα τα δημιουργήματα δεν τα εκτιμάει ο άνθρωπος, δεν τον αγγίζουνε. Έχει μόνο την ύλη, είμαστε από ύλη, αλλά και το πνεύμα και η ψυχή. Λοιπόν, εγώ δεν είδα πάντως το Θεό να κάνει πόλεμο και προσευχόμαστε και το μήνυμα, μάνα μου, των Χριστουγέννων. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία.
0: Μάλιστα.
1: Το ακούνε οι άνθρωποι αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν το
0: έχουν
1: ακούνε.
0: Μια θέλουν, πρέπει να κάνουν επιγόντως ακουόγραμμα. Γιατί λοιπόν, μαύρα, μου κάνει νόημα ότι πρέπει να διακόψουμε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και τα λέμε πάλι.
0: Θα σε περιμένω. Γεια χαρά.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Θα μπω γαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και πάμε στην Κατερίνα από το Βύρωνα. Γεια σου Κατερίνα μου.
1: Καλησπέρα, καλημέρα.
0: Καλώς
1: όλα μαζί.
0: Καλώς.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά.
1: Εγώ. Είμαι καλά. Το θέμα μας είναι η προσευχή.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτή δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς την προσευχή. Αυτή τη γνώμη είναι. Όπου εγώ σε όλη μου τη ζωή, όλες οι προσευχές μου έχουν πραγματοποιηθεί. Οι λογικές βέβαια.
0: Εισακούστηκαν δηλαδή.
1: Εισακούστηκαν, ναι. Με βάση τη λογική πάντα. Και ότι είναι προς το συμφέρον μας.
0: Ναι.
1: Γίνεται. Αυτά τα ολίγα.
0: Γιατί?
1: Τι θέλεις να πούμε?
0: Θέλω να μου πεις συγκεκριμένα πράγματα για να καταλάβω.
1: Δηλαδή, για την προσευχή.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα πράγματα. Βασικά λέω την ευχή πολλές φορές την ημέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αλλά και όταν αισθανθώ πολύ να προσευχηθώ έτσι μέσα από την καρδιά μου, φωνατίζω στο δωμάτιό μου και έχω κονβερσασιόν με το Θεό.
0: Συζήτηση.
1: Ναι. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και τον μαλώνω και καμιά φορά.
0: Ναι. Δηλαδή πώς τον μαλώνεις, τι του λες?
1: Άμα δεν κάνεις αυτό θα τσακωθούμε. Τελείωσε.
0: Θα σε βρίσω.
1: Θα τσακωθούμε, λέω, θα φάμε τα μουστάκια μας. Ναι. Τελείωσε.
0: Κάπου, και επειδή εγώ δεν έχω, ό,τι φάμε θα είναι από το δικό σου.
1: Από το δικό σου. διάβαζα κάπου ότι ο Χριστός δεν του μιλά όπως μιλά στο φίλο σου.
0: Πράγμα το οποίο κάνουν οι νησιώτες πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τον Άγιο Σπυρίδωνα, του μιλάνε κανονικά, σαν να είναι, ναι, σαν να είναι συγγενικό τους πρόσωπο.
1: Έχω μία, έτσι, τα θαύματα που γίνονται, δεν θα κάνει κανένας Άγιος, ο Χριστός θα κάνει, μέσω του Αγίου.
0: Για ποια πράγματα?
1: Για τα θαύματα.
0: Για τα θαύματα.
1: Βέβαια. Μέσω του Αγίου που εμείς πιστεύουμε και επικαλούμεθα, γιατί δεν έχουμε και μούτρα να πάμε κατευθείαν. Λοιπόν, άσε τι μαλώνω εγώ, άλλη ιστορία. Λοιπόν, θα κάνει ο Χριστός.
0: Προφανώς.
1: Μέσα το Αγίου, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει και... να σου...
0: Πού, ναι. Τι κάτι πήγες να πεις.
1: Εσένα σου έχουν συμβεί έτσι θαύματα στη ζωή σου.
0: Πάρα πολλές φορές, ναι. Αρκετές δηλαδή.
1: Εμένα και εμένα. Εντάξει, τώρα φορά για την εκκλησία που πηγαίνω που για το χεράκι, κάτι είπε.
0: Δεν σε... Εγώ... Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Εγώ πάντα...
0: Με ρώτησες κάτι αλλά δεν το άκουσα.
1: Για το κερί που είπες που ανάβεις, όχι μόνο για τον εαυτό σου.
0: Ναι, όχι για τον εαυτό μου.
1: Άκου. Εγώ ανάβω τρία κεριά. Πάντα. Ένα για τους κεκοιμημένους πρώτα, όλους απανταχού όμως. Όχι ονομαστικά. Ένα για τους ασθενείς, όλους, και ένα για τους υγιείς.
0: Ναι.
1: Όλους. Και στις που κάνω, δεν έκανα τη θαλαιόπιτα αυτό το μήνα, δεν πειράζει. Δεν μπόρεσα. Και τη θανουρόπιτα και σε όλα που δεν βάζω ονόματα, για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάνε και τερνάνε τον παπά, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Ονόματα, όλο τους το σώι, τους γείτονες, τους... Ξέρει ο Θεός, ξέρει ο Άγιος Φαντούριος, δεν είναι ανάγκη. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Είχα να υπώ.
0: Κατερίνα, εύχομαι το καλύτερο. Και να έχεις πάντα υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης και να έχεις κουράγια. Να μας αντέχεις.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έλα. Αντέχω. Άντε, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 και 13 πρώτα λεπτά. Για να δούμε τώρα, καθώς περιμένουμε την επόμενη γραμμή, ορισμένα από τα σχόλια που έχετε αναρτήσει κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε για την προσευχή απόψε. Η κυρία Όλγα Λότου: καλή εκπομπή κύριε Μάνο, διαμέσου της προσευχής επικοινωνώ με το Θεό και την Παναγία, εκφράζοντας έτσι τις ευχαριστίες μου για τη βοήθειά τους και μετά τις επιθυμίες μου για υγεία και προστασία. Δεν με εγκατέλειψαν και ιδιαίτερως η Παναγία όλων, ακόμη και στις ειδικές περιστάσεις. Ήταν και είναι πάντα δίπλα μου. Ακούει τον πόνο μου, τη χαρά μου, το κλάμα μου, τα δάκρυά μου. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Δύο προσευχές αρκούν. Γεια σου Κωνσταντίνα μου από τους Τρακομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα.
1: Πόσο με συγκινείτε κύριε Μάνο μου. Τι ωραίο το. Τι ευλογημένος να είστε. Να έχετε πάντα όλα τα καλά του Θεού. Η προσευχή. Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς προσευχή? Όχι. Ποια ψυχή?
0: Κάποιοι άνθρωποι μπορούν.
1: Δεν ξέρω κύριε Μάνο μου, αλλά δεν νομίζω. Γιατί ποια ψυχή έξω από ένα χειρουργείο δεν προσευχήθηκε και δεν έκλεψε και δεν παρακάλεσε? Δεν νομίζω. Εγώ το έχω ζήσει ίδια βέβαια.
0: Γι' αυτό είπε ο ακροατής στην αρχή της εκπομπής ότι οι τύχοι των νοσοκομείων έχουν ακούσει περισσότερες προσευχές
1: πολύ
0: από όσες οι τύχοι των εκκλησιών.
1: Πολύ σωστό κύριε Μάνο μου. Το έχω ζήσει εκπείρας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Δεύτερον, η προσευχή δίνει δύναμη. Πολλές φορές στη ζωή μας έχουμε μια στενοχώρια και σου λέει ο άλλος, ο φίλος σου, ο αδερφός σου, μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά. Πότε νιώθεις ανακούφιση? Εγώ τουλάχιστον, όταν πας στην εικόνα σου, την Παναγία, και προσεύχεσαι και παίρνεις δύναμη. Αυτό το έχω ζήσει και αυτό. Ανακουφίζει. Είπατε τι ωραίο που διαβάσατε τώρα στην Παναγία. Ποιος δεν έχει παρακαλέσει? Γιατί δεν έχουμε και το θάρρος πολύ στο Χριστό. Είναι πιο...
0: η μεγάλη μητέρα είναι η Παναγία.
1: Ναι, γιατί λέει η δέηση μητρός ευμένια του Υιού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Έτσι είναι. Γιατί και όταν θέλουμε κάτι καμιά φορά δεν πάμε απευθείας ένα πρόσωπο να ζητήσουμε, πάμε ένα πιο κάτω και κάνουμε δουλειά μας, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ μου αρέσει πάρα πολύ η προσευχή, μου αρέσουν πολύ οι χαιρετισμοί της Παναγίας, διαβάζω πολύ και η παράκληση βέβαια, η μικρή πολύ τη διαβάζω και η ψαλμή. Ωραία λόγια κύριε Μάνο μου, μερικές, να παράδειγμα ας πούμε, λέει πως ποθεί η έλεφος στο κρύο νερό, έτσι ποθεί η ψυχή μου, κυρία μου να προσευχηθώ κοντά σου να έρθω. Υπάρχει πιο ωραία λόγια? Ή το άλλο, κλείνω λέει το όσο κυρία στην προσευχή μου, στη δέησή μου. Και, όχι μια άλλο πολύ μου αρέσει και εμάνο που λέει, συγγνώμη, θεράπευσαν τα τραύματα της ψυχής μου. Να μπορέσω κι εγώ να αξιωθώ τη Θεία Κοινωνία ο ταλέπορος. Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Τουλάχιστον εμένα μου δίνουν πολύ ανακούφιση, πάρα πολύ. Και το έχω ζήσει και με τον Άγιο Δημήτριο, δεν θέλω να σας κουράσω.
0: Μην ανησυχείς.
1: Ναι, τον Άγιο Δημήτριο τον είχα παρακαλέσει πάρα πολύ. Και πράγματι κύριε Μάνο, όταν είδα την εικόνα του που έχει λογιστεί στη Θεσσαλονίκη και την ώρα πόνεσα και λέω, Άγιο μου Δημήτρη, εσείς λογίστηκε για μας και εγώ τι παρακαλώ τώρα, ένα απλό πράγμα που ζητούσα κάτι. Και το βράδυ κύριε Μάνο βλέπω στον ύπνο μου ένα παλικάρι, πώς είναι ο Άγιος Δημήτρης με τις μπουκλίτσες που είναι ακριβώς, και μου λέει πονάω εδώ και μου δείξει ακριβώς εκεί την πλευρά και λέω θα σας βάλω εγώ λαδάκι και χαμομηλάκι και θα περάσει, και μου ρίχνει ένα φιλί στο μάγουλο.
0: Έλα.
1: Αφού νόμιζα κύριε Μάνο μου ότι το πρωί Αυτό ήταν υπόσχεσή του, ότι μη στενοχωριέσαι. Θα στο κάνω αυτό που θέλεις. Αφού έγινε λοιπόν αυτό το καλό που μου έκανε, παίρνω, κυρία Μάνο μου, μόνη μου το τρένο και πάω στη Θεσσαλονίκη. Έλα. Με το λαδάκι μου, το προσφορό μου και το χαμομήλι που του είπα. Και όταν μπαίνω μέσα, Μοσκοβό, λέγε βέβαια, μου λέει, είναι ο κόρος σας, μυρίζει παιδί μου πάρα πολύ. Αχ, παιδί μου, και δεν πιστεύουν, μου λέει. Δεν πειράζει. Όπως αφήνω τα πράγματά μου, λέω, μην το πετάξεις το χαμομηλάκι. Το έφερα, το είδα στον ύπνο μου. Και τι μου λέει, κυρία Μάνο. Αχ, παιδί μου, ήθελε χαμομήλι μια μέρα ο ιερέας και του είπα, δεν έχω. Τσάι έχω. Ήθελα να στήσω το ντουλαπάκι του κι αυτό. Συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα. Κι άλλη μια φορά που πήγα πάλι στον Άγιο Δημήτριο, μόνη μου να τον προσκυνήσω έτσι μετά μας στη Θεσσαλονίκη, τόσος κόσμος που δεν με αφήνανε να πλησιάσω. Εγώ ήθελα να φύγω όμως με το τρένο πάλι. Και λέω, Δεσποινής, να προσκυνήσω κι εγώ, θέλω να φύγω. Όχι, όχι, κυρία μου, στη σειρά σου. Σηκώθηκα πικραμένη και πήγα, έκατσα λίγο σε μια γωνία στην εκκλησία. Και λέω, κοίτα να μην με αφήνουν, λέω, θέλω να φύγω. Και μου λέει μια κυρία, κυρία Μάνο μου, παιδί μου, εγώ έχω σειρά. Τώρα θα πάω, τώρα είναι η σειρά μου. Έλα κοντά μου. Λέω, δε μου, έλα κοντά μου, κυρία Μάνο μου. Δεν με πείραξε κανένας, πήγα, προσκύνησα. Δεν είναι όλα από τον Άγιο. Τα πιστεύω ακράδαντα αυτά που λέω. Και όταν προσεύχομαι, όπως είπατε κι εσείς, προσεύχομαι για όλους. Κάθε βράδυ κάνω την προσευχή μου, λέω, κυρία μου, δώσε λύση τα προβλήματα του κόσμου, τι μόνο εσύ μπορείς, μόνο εσύ μπορείς. Λέω και η Παναγία η γλυκιά μου, η Μανούλα, τώρα να μιλήσω πάλι για τη μητέρα μου, που ήταν μια γυναίκα, όπως σας τα έχω πει, 29 χρονών, χειραγία γυναίκα, και ήταν έξω στην αυλή, ανάπηρια έτσι με το ποδαράκι, όπως ήταν, πέρασε ένας ζητιάνος και της λέει, δώστε μου, πεινάω. Και του λέει η Μανούλα μου, να έχω να σας φέρω λίγο ψωμί με τυρί. Και του φέρει ψωμάκι και τυρί και νεράκι και στην αυλή. Και είπε η Μανούλα μου, συγχώρεσε τη μάνα μου, τη Μανούλα της, τη μάνα, τη γιαγιά μου. Έτρωγε ο καημένος και έλεγε, Θεός συγχωρέστε. Κύριε Μάνο, την άλλη μέρα περνάει η νύφη της, μια αγία γυναίκα βέβαια, η Ιερωνία, στα Άγια η ψυχή της. Και της λέει η γιώτα μου, θα σε ρωτήσω κάτι. Τι, ουρανία μου, λέει, έστειλες τη Ιβάνα χτες, έκανες πρόσπορο τίποτα. Όχι, όχι, λέει η μάνα μου. Γιατί εγώ πήγα πρόσπορο και την είδα στον ύπνο μου. Τη γιαγιά και μου είπε, ωραία ουρανία αυτό που μου έστειλες, αλλά αυτό που μου έστειλε η γιώτα χτες ήταν το κάτι άλλο. Πώς να μην πιστέψω εγώ ότι υπάρχει ψυχή που την παρακαλώ. Όπως παρακαλώ τις Αγίους, παρακαλώ και τη Μανούλα μου κάθε μέρα. Δεν θέλω να σας κουράζω, κύριε Μάνο μου, αλλά δεν τα νιώθω κουράζεις. Αυτά που σας λέω.
0: Δεν
1: γιατί τόσο με ευχαριστήσατε απόψε και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Έχουμε δυσκολίες. Δεν έρχονται τα πράγματα όπως τα θέλουμε όλα. Πολύ απότομα. Στενοχώριος μεγάλος, όπως και εγώ τώρα πάγα στην αδερφή μου. Αλλά έτσι θέλω Θεός να κάνουμε. Αν το πιστεύουμε ακράδαντα βέβαια. Έτσι. Και θέλω, όπως έφυγε αυτή, να φύγω κι εγώ χωρίς πόνους, ούτε κούρασε κανέναν. Να σας έχει ο Θεός καλά, κύριε Μάνο μου.
0: Και εσένα, Κωνσταντίνα μου.
1: Και εσάς και όλους όσοι, γιατί είναι όλα ωραία αυτά που ακούμε. Γερός και δυνατός με την οικογένειά σας.
0: Στο καλό, στο καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα, μάτια μου.

0: Αγαπητέ Στάθη από το Σικάγο, δεν πιάνει το τηλέφωνο που άφησες. Γεια σου Νικόλα από την Πάτερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς τον.
1: Ήθελα να πω, προσευχή δεν κάνω εγώ, εντάξει. Αλλά όταν ήμουν μικρός 4 χρονών εκεί, στη γειτονιά που μέναμε, ήταν ένα κορίτσι που το λέγανε Ακριβή.
0: Και με πήρα που το λέγανε?
1: Ακριβή.
0: Ναι.
1: Και με πήραζε συνομιλική μου. Πήραζε αυτά και εγώ τη βαστήμαγα. Έπαιζα έτσι. Με ένα μικρό παιδί και έπαιζε. Και μια μέρα εκεί απέναντι σε μια ελιά στον δρόμο ήταν για την Παναγία μου τον Χριστό. Αγκαλιά. Μικρόνι τον Χριστό. Δεν ξέρω, η φαντασία μου ήταν. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Αλλά το θυμάμαι όσο είναι τη ζωή που έχω ζήσει. Το ζω συνέχεια δηλαδή. Αλλά τώρα θέλω να πω μια άλλη ιστορία όμως. Το πιο έτσι, σημαντική ιστορία.
0: Να σου πω, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Πέρυσι την εποχή έχω έρθει από χημειοθεραπεία σε αυτό το νοσοκομείο και μόλις φεύγω από το νοσοκομείο μου βάζανε ένα βαρελάκι με θεραπεία για την άλλη μέρα. Να ισχύει αυτό για την άλλη μέρα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Σου βάλανε ένα βαρελάκι. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι, μου για την άλλη μέρα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Σου βάλανε ένα βαρελάκι, μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.

0: Τέτοια. Και λέω, να βγω έτσι να δω. Βγαίνω έξω, κοιτάω κανένα δεκαριά άτομα, γυναίκες και άντρες, με τα μαγιό, κοιτάγανε προς θάλασσα. Δεν τι κοιτάνε εκεί πέρα αυτοί. Πάω να δω. Πάω, κοιτάω μια γυναίκα να άσχελα να στάλασσα, πνιγόταν. Πήγαινε, την είχε πάρει ο αέρας, πήγαινε βαθιά. Μπαίνω μέσα, με τα ρούχα όπως ήμουνα, και μου φωνάγανε οι άλλοι, βάλε τα ρούχα σε εδώ, τι ρούχα να βγάλω. Πάω κοντά, ήσα που ανέπνε και η γυναίκα εκεί πέρα, την πέρα το μασχάλες, στις πόνιες ψηλά, τη βγάζω έξω εκεί στο χαλίκι, μόλις και βγάζω στο χαλίκι, πέσα να πάνε όλοι οι ήρωες. Λοιπόν, και αυτό το φώναζε και πολύ, του έβαλα τους φωνές, του λέω, πάρε το αστυνομικό, ένα ασθενοφόρο, του λέω, πάρε ένα ασθενοφόρο, τουλάχιστον. Και παίρνω ένα ασθενοφόρο και ήρθατε εκεί πέρα που λέει στην τη γυναίκα το ασθενοφόρο. Και μετά από λίγο καιρό ξαναρχόταν για ένα μπάνιο. Ήταν ο άντρας αυτός. Ο άντρας της απ' έξω κοίταζε. Και μου λέει...
1: Μπορεί να μην ήξερε μπάνιο.
0: Τι?
1: Μπορεί να μην ήξερε μπάνιο.
0: Μα ξέρετε πώς ήτανε. Η θάλασσα με πήγαινε μέχρι στο στήθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχα και το άλλο, στο στήθος μου το άλλο το... post που βάζανε τις θεραπείες, όλα μέσα. Και μου λέει μαζί τη βγάλαμε, όχι του μαζί, μόνος μου την έβγαλα. Και από τότε χαθήκανε, δεν ξέρω είδα πάει.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό είναι... Του εξήγησα, του λέω εγώ να σου τον πήγα μέσα. Εσύ του λέω, εσύ δεν μπορείτε να μπείτε μέσα, του λέω.
1: Καλά έκανες. Καλά έκανες, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και δεν ήρθανε καθόλου ποτέ, δεν τους είδα καθόλου ποτέ.
1: Έκτοτε δεν τους ξαναείδες ποτέ.
0: Όχι, όχι, ούτε ευχαριστώ, τίποτα. Καλά, όχι θα ευχαριστώ, εγώ έκανα κοινό.
1: Καλά.
0: Το αίμα μου, ναι. Έπαιγε το αίμα μου, παρασούσε έναν άνθρωπο που πηγόταν.
1: Ναι.
0: Ήρθα που έβγαζε λίγο νερό από το σώμα της και λίγο αέρα. Και τώρα μην φοβάσαι, του λέω, θα σε βγάλω. Αλλά πώς την έβγαλα μάνα έξω, τι στο χαλίκι, κατάφερε την έβγαλα. Έπαθα και εγώ κάτι, δεν μπορούσα να αντεχάλω.
1: Σωστά.
0: Αυτά.
1: Να σε καλά, Νικόλα.
0: Μ' αρέσει η εκπομπή αυτή, μ' αρέσουν οι εκπομπές αυτές που σε πω χρόνια, πολλά χρόνια, αλλά δεν βγαίνω. Και η απόψη που ακούω από τους άλλους, αφήνω το κινητό έτσι και παίζει σιγά,
1: ναι.
0: Χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Και με τον ύπνο, μέχρι την πέντε για φορά, αν και πέντε ώρα,
1: να είσαι καλά, ευχαριστώ Νίκο μου.
0: Λοιπόν, εντάξει,
1: καλή δύναμη, γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα, αγαπητή μου Κατερίνα, υπήρξε δικαστής ο κύριος Βασίλης. Όσο για το Γιάννη τον Δουλάκη, υπήρξε δημοσιογράφος. Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, ναι, που μας ακούς από τον Status FM.
1: Ναι, καλησπέρα σας.
0: Γεια σου Ελένη μου.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Το ξέρω.
1: Ναι. Εγώ έχω να πω γι' αυτό ότι στη ζωή μου όλα, πολλά πράγματα γίνανε με την προσευχή.
0: Ναι.
1: Με πολλή προσευχή. Mm. Από παιδί ακόμη, δεν ξέρω, έτσι από το Θεό προσευχόμουν από παιδάκι. Και να σας πω, έχω πάρα πολλά, αλλά να σας πω ένα που όταν τελείωσα το Λύκειο, είχα δώσει το Πανεπιστήμιο τέλος πάντων και δεν, για φιλολογία, και δεν είχα περάσει. Αλλά τότε δεν μας στέλνανε οι βαθμολογίες, δεν βγαίνανε οι βαθμολογίες όπως τώρα. Απλά όταν είδα ότι δεν πέρασα, είχε βγει ένας νόμος που έλεγε ότι όποιος δεν πήρε, για λίγο δεν μπήκε ας πούμε στη σχολή που ήθελε, θα μπει στην ακαδημία, στην υπηαγωγόν ας πούμε. Μόλις το άκουσα αυτό, εγώ λέω, Θεέ μου, αυτό για μένα το έκανες. Αλλά ήταν το 67-68, εκείνη η σχολική χρονιά, που ήταν τότε με τη Χούντα.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, ότι όλα γινόταν μέχρι τέλος Νοεμβρίου, να πω, έπρεπε να είχε γίνει ό,τι ήταν.
0: Ναι.
1: Πέρασε ο καιρός, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, είχα αρχίσει να απογοητεύομαι. Αλλά κάθε μέρα, κρυφά από τη μαμά μου, της έλεγε ότι πήγαινα στην Φιλενάδα και εγώ πήγαινα στην εκκλησία. Και στο πλαϊνό της εκκλησίας γονάτιζα και προσευχόμουνα.
0: Mm.
1: Για να βγουν τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Πίστευω ότι οπωσδήποτε ο Θεός το είχε κάνει αυτό για μένα. Τελείωσαν τα Χριστούγεννα, λέω, Θεέ μου, αφού πέρασαν και τα Χριστούγεννα και μπήκαμε στην καινούργια χρονιά, αποκλείεται να γίνει κάτι. Αλλά τελικά 24 Ιανουαρίου ο πατέρας μου ήταν ταξιτζής.
0: Mm-hmm.
1: Και κάποιος πήγε και του λέει, κύριε Αλέκο, λέει, είδα στην εφημερίδα ότι η κόρη σου πέρασε. Έρχεται ο μπαμπάς μου το μεσημέρι, λέει, παιδί μου, λέει, κάτι μου είπαν, δεν περίμενα κάτι.
0: Έφερε γλυκά?
1: Όχι, δεν ήξερε αγράμματος ο άνθρωπος. Αλλά μόλις μου το είπε, παίρνω εγώ μια δραχμή, ας πούμε, πόσο ήταν η εφημερίδα, τρέχω.
0: Μια μισή.
1: Ναι, μια.
0: Το λέει και ο Σαββόπουλος, ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Φυλάδες με μια μισή δραχμή.
1: Ναι. Παίρνω λοιπόν, πάω στο περίπτερο. Η εκκλησία ήταν απέναντι που πήγαινα.
0: Mm.
1: Μπαίνω ξανά στην εκκλησία, τότε ήταν ανοιχτές οι εκκλησίες. Μπαίνω, γονατίζω και τρέχω στο σπίτι της γιαγιάς μου που ήταν παραδίπλα. Και βλέπω το όνομά μου πρώτο.
0: Μετά.
1: Αυτό, κύριε Μάνο, τόσα χρόνια που πέρασαν, κάθε χρόνο εγώ τη γιορτάζω αυτή την ημέρα.
0: Mm.
1: Δηλαδή ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε αυτή τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, και δόξα το Θεό. Πέρασα καλά. Όταν παντρεύτηκα, θα σας πω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Όταν παντρεύτηκα, έκανα 8 χρόνια, δεν είχα παιδάκι. Και με τους συναδέλφους εκεί, η μαμά μια συναδέλφου μου λέει, συνηθίζεται όποιος δεν έχει παιδί να περπατήσει από την Καβάλα στον Άγιο Γρηγόρη με τα πόδια.
0: Μιλάμε για μεγάλη απόσταση.
1: Ναι, αρκετή.
0: Ναι.
1: Πάω, το λέω στον άντρα μου, λέω, αυτό και αυτό, να πάμε, πάμε. ήταν και αυτό το ζευγάρι συνάδελφοι μαζί. Περπατήσαμε, πήγαμε. Και η κόρη μου γεννήθηκε την επόμενη από τον Άγιο Γρηγόρη την άλλη χρονιά.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, ναι, όταν ήταν 12 χρονών, αρρώστησε. Εκεί που ήμασταν όλα καλά και μια χαρά και χαρούμενοι, αρρώστησε. Και εγώ
0: τι αρρώστια έπαθε?
1: Ζάχαρο έπαθε το παιδάκι.
0: Μανάρι μου.
1: Ναι, φιβικό αυτό. Τρελάθηκα λοιπόν από τη στεναχώρια.
0: Και έκανε και ενέσεις, ινσουλίνης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην αρχή ήταν μια τρέλα μεγάλη. Και τότε ήμουνα εδώ στη Θεσσαλονίκη σε ένα χωριό που είναι το μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου. Και τέλος πάντων κάποιος μας, γιατί ήταν στα τελευταία του και είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσες εύκολο να τον δεις, ήταν άρρωστος. Αλλά εμείσαμε κάποιον γνωστό, πήραμε το παιδί και μας βάλανε οι καλόγρες από ένα...
0: Παραπόρτη
1: εκεί. Και πήγαμε. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα από το κλάμα, δεν έβλεπα, αλλά όταν γύρισα να τον κοιτάξω έτσι, είδα μόνο ένα φως. Πρόσωπο δεν είδα. Αλλά είπε, μην κλαις, μου λέει, η Μαρία είναι καλά, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα, μη στεναχωριέσαι.
0: Χωρίς να του έχεις πει ότι τη λένε Μαρία.
1: Χωρίς. Ναι, ναι, ναι. Είχε προαιρετικό χάρισμα από τέτοιες παίσεις, ναι. Και μας έδωσε πολλά έτσι σταυρουδάκια, την σταύρωση και φύγαμε. Δόξα τω Θεώ, παρόλο που ας πούμε είχε αυτό το πρόβλημα και το όχι στη ζωή, είναι... Μπορώ να πω πολύ καλά. Εγώ το αποδίδω στη χάρη του Αγίου. Και θα σας πω κι άλλα. Όταν παντρεύτηκε η κόρη μου και αυτή κανένα δυο χρόνια δεν είχε μείνει έγκυος. Εγώ παρακαλούσα, γιατί ένα παιδάκι το είχαμε. Ήθελα και έλεγα, Παναγιά μου, δύο να μας δώσεις μαζί. Όχι ένα.
0: Διδυμάκια δηλαδή.
1: Ναι, να μπορούν το ένα να βοηθάει το άλλο. Και επειδή είχε και το ζάχαρο, έλεγα ότι δεν θα μπορεί εύκολα να ξανακάνει, ας πούμε, άλλο παιδάκι. Κάποια στιγμή πραγματικά έμεινε έγκυος και εγώ παρακαλούσα κάθε μέρα, Παναγιά μου, να είναι δύο. Και τελικά ήταν δύο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι δύο κοριτσάκια.
0: Τα οποία δεν πήρανε κληρονομικό ζάχαρο, όχι.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Τέλεια.
1: Δεν ήταν αυτό, δεν είναι κληρονομικό. Είναι από αυτά τα
0: αυτοάνωσα.
1: Μπας περιπτώσει, όταν ήταν μικρούλικα, αυτά τα μεγαλώναμε εμείς, εγώ και ο άντρας μου. Ήτανε καμιά ένα χρονών και κάτι και το 25 Μαρτίου ήταν τριήμερο και φύγε η κόρη μου με τον άντρα της ταξίδι στην Ιταλία κάπου είχαν πάει και ήτανε Σάββατο. Κάθε Σάββατο εγώ τους έκανα να ψαρόσουπα και όπως καθόταν στα καρεκλάκια, επειδή ήταν πολύ φαγανές, τη μία με το ένα χέρι και την άλλη με το άλλο του χέρι, τις έδινα από μια κουταλιά. Το καθάρισα, ας πούμε, το ψάρι, αλλά κάποια στιγμή στις μία στην κουταλιά είδα ένα αγκαθάκι, το οποίο όμως δεν μπόρεσα να το πιάσω, γιατί αυτή το έβαλε γρήγορα μέσα στο στόμα το φαγητό και το αγκάθι έμεινε στο λαιμό της. Να κλαίει το παιδί μικρό, πολύ μικρό. Εμείς πολύ άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη, καινούργοι. Τι να κάνω, παίρνω το γιατρό που με είχε αφήσει η κόρη μου το τηλέφωνο. Του λέω, γιατρέ, αυτό και αυτό, σας παρακαλώ, τι να το κάνω. Το παιδί κλαίει, τα σάλια τρέχουν, δεν μπορεί να κλείσει το στόμα και λοιπά. Λέει, μα εγώ φεύγω ταξίδι με την οικογένειά του, κάπου θα πήγαινε. Λέω, σας παρακαλώ, πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε. Τέλος πάντων τον έπεισα και ήρθε στο ιατρείο που ήταν κοντά στο σπίτι. Μόλις το είδε το παιδί, όπως πήγα εγώ, όπως ήμουνα με τις παντούφλες και τέτοια, τηλεφωνεί στο νοσοκομείο επάνω, είχε δύο φίλους, τον Άγιο Λουκά, γιατρούς. Λέει, παιδιά, σας φέρνω ένα μωρό, τέλος πάντων. Με βάζει το αυτοκίνητο, το παιδί, εγώ αγκαλιά. Πάμε στον Άγιο Λουκά, τρεις γιατροί κρατούν το παιδί και βλέπουν τι να κάνουν. Είπαν θα το κάνουν κάποια στιγμή να το ανοίξουν από το
0: τραχεοτομή.
1: Ναι, τραχεοτομή. Μόλις το άκουσα αυτό και λείπουν και οι γονείς, το άλλο ήταν με τον άντρα μου μοναχό και λοιπά. Γονατώ μπροστά στους τρεις γιατρούς εκεί, όπως μιλούσαν και κρατούσαν το μωρό. Και λέω, Παναγιά μου, τώρα θα το βγάλεις το αγκάθι. Αυτή τη στιγμή τώρα θα το βγάλεις. Και κάνει ο ένας γιατρός που ο ένας το κρατούσε και οι άλλοι το βλέπαν, ο άλλος λέει, καλέ να του το αγκάθι και το κρατάει στο χέρι. Και μέσα το παιδάκι συνήθε, έγινε καλά και τώρα να σας πω και το πρόσφατο που τώρα το Πάσχα, το κοριτσάκι σας το είπα ότι είχε στη γυμναστική που έκαμνε ακροβατική, όπως ανέβηκε το τρίτο παιδάκι πάνω στον ώμο, πάτησε άσχημα, τι έκανε και την πλήγωσε, την έκανε στη σπονδυλική στήλη κακό, ας πούμε. Και τέλος πάντων πήγαμε στο νοσοκομείο, μείναμε 2-3 μέρες, το παιδί πονούσε, τη βάλανε νάρθηκα στο λαιμό, αυτά. Περιμέναμε να έρθουν οι νευροχειρουργοί, δεν ερχόταν. Και μου λέει η κόρη μου, μαμά, λέει, να ξέρεις ότι μπορεί και το παιδί να πάθει και τα χειρότερα, δηλαδή να μείνει στο καρότσι, σε ένα περικό. Ναι, γιατί ήταν άσχημο το χτύπημα. Εγώ τρέχω στην Παναγία, στη γειτονιά εδώ που έχουμε στην εκκλησία, και τέλος πάντων γονάτισε και λέω, Παναγία μου, σε παρακαλώ, βοήθησέ το να γίνει καλά, να μην πάθει τέτοιο πράγμα, να μην έχουμε τέτοια. Ναι, βγαίνοντας από την εκκλησία μου είχε δει και η καντελανάφτισσα έτσι που έκλαιγα, και τους το είπα, έξω από τη, στο πράβολιο ένας κύριος ήρθε και έφερε μια εικονίτσα. Τώρα που την έφερε για την εκκλησία, ήταν η μέρα εκείνη που γιόρταζε αυτή η εικόνα της Παναγίας. Και μου λέει η καντελανάφτισσα, αχ, λέει, πάρτε αυτή την εικονίτσα και πήγαινε να το σταυρώσει το παιδί. Την ευχαρίστησε και την πήρα την εικονίτσα και πήγα στο νοσοκομείο και το σταύρωσα. Και την άλλη μέρα, επειδή όμως φορούσε και σιδεράκια στα δόντια, δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν φαινόταν, ας πούμε, ακριβώς. Δεν μπορούσαν να την κάνουν μαγνητική. Και πώς τη λένε την άλλη την εξέταση, δεν έδειχνε καλά ακριβώς που ήταν και τι ήταν αυτό το πρόβλημα, ναι, του παιδιού. Τελικά όμως δεν ξέρω τι έκανανε και βρήκανε ότι δεν ήταν εδώ στο νόμο, αυτό ψηλά στον λαιμό, ήταν λίγο πιο κάτω. Μετά είπαν ότι μπορεί να ήταν στη μέση και λοιπά, και τελικά ήταν ό,τι καλύτερο Βέβαια το πιο ακίνδυνο που ήταν ακριβώς στην πλάτη, αλλά σε σημείο που ας πούμε δεν ήταν τόσο πολύ επικίνδυνο.
0: Μπορείς μου κάνει μια χάρη?
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό περίμενε να βάλω.
1: Ναι.
0: Είναι επιτακτική ανάγκη να μπουν τα διαφημιστικά και ερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Έλα, Ελένη.
1: Ναι, και τελικά δόξα τω Θεώ βγήκαμε και από το νοσοκομείο. Βέβαια 2 μήνες και ακόμη δεν μπορεί να σηκώσει βάρος, απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Και λοιπά, αλλά
0: σιγά, είναι καλά.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ και μπράβο. Το σχολείο πήγε και όλα καλά, χωρίς να κουβαλάει πράγματα και αυτά, αλλά δόξα τω Θεώ τελείωσε και η χρονιά και καλά. Αλλά από τότε και μετά παρατήθηκε η κόρη μου που σας έλεγε ότι
0: ναι.
1: Ζητούσε μετάθεση και
0: ναι,
1: δεν την
0: πήρε.
1: Τελικά παρατήθηκε. Έχει ο Θεός. Τέλος πάντων. Και παρατήθηκε τώρα τέλος Μαΐου και από μία φίλη της μπήκε σε μία ιδιωτική επιχείρηση. Αλλά ναι, δουλεύει, αλλά δεν είναι στο επάγγελμά της.
0: Εντάξει,
1: ας πούμε.
0: Θα γίνει
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Ναι, ναι. Κάνει και πάει και στο πανεπιστήμιο γιατί πέρυσι ξανά έκανε ένα τρίτο μεταπτυχιακό. Τέλος πάντων. Και δόξα τω Θεώ, ο Θεός με λίγο ζόρι, με λίγο τέτοιο, αλλά τα παλεύουμε, πώς το λένε. Δείχνει, νομίζω ότι μπροστά μου τον βλέπω συνεχώς, να μην μας αφήνει. Θέλω να πω ότι η προσευχή είναι πολύ μεγάλο όπλο για τον άνθρωπο.
0: Σωστό.
1: Ναι. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, ας πούμε, γιατί εγώ πάντα έχω ένα τέτοιο και τη λέω, την είχα πολλά στραβά στη ζωή και λέω, δεν πειράζει παιδί μου, έχει ο Θεός. Αυτό το έχει ο Θεός, επειδή της έτυχαν πολλά, ας πούμε, μαμά μην το ξαναπείς, το έχει ο Θεός. Έχω πάλι από συνήθεια, από επειδή το πιστεύω, έχει ο Θεός παιδί μου, κάτι θα γίνει, κάτι θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτό το έχει ο Θεός νομίζω ότι πρέπει όλοι να πορευόμαστε, γιατί πραγματικά μας δείχνει
0: το δρόμο.
1: Ναι, ναι.
0: Χάρηκα πολύ, Ελένη μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή
1: δύναμη.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ. Σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Σε περιμένουμε πάλι. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας.

Θα κλείσουμε και την ώρα αυτή που είναι η τρίτη ώρα με ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Τα χειρόγραφα του φθινοπόρου». Καμιά φορά εκεί που περιμένεις να ακούσεις το εκρεμές να χτυπάει 4 ή 7, ακούγονται οι άλλοι εκείνοι ήχοι, 4 ή 7 και αυτοί, μα τόσο διαφορετική, τι είχε συμβεί? Μια νοσταλγία για πράγματα που δεν γνώρισα. Ένα άρωμα από παλιά βιβλία. Τα χρώματα ενός δειλινού, μια φωνή στο δρόμο. Πέρασαν τόσα χρόνια και εξουσιάζουν ακόμα το πεπρωμένο σου. Γυναίκες ιδωμένες άξαφνα σε μια στροφή ή κάτω από ένα φανάρι τη νύχτα. Γέρασες και δεν μπόρεσες να τις ξεχάσεις. Πόρτες που άνοιξες βιαστικά, τρομάζοντας τον ξένο που έρχεται να μείνει σε κάθε σπίτι το βράδυ. Και αυτό το τρένο που ήρθε από μια μακρινή πόλη σταμάτησε στον έρημο σταθμό, δεν κατέβηκε κανείς παρά μόνο κάποιος μουσικός με ένα φαρδί ανεμοδαρμένο καπέλο, άνοιξε τη θήκη του βιολιού και άρχισε να παίζει μια παράξενη μουσική, σαν άθελε να μας πείσει ότι όλα είναι δυνατά και ότι δεν τελειώνει πουθενά ο κόσμος. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια!

Είναι η ραδιοβάρκα και μπήκαμε στην τέταρτη ώρα. Και κουβεντιάζουμε για την προσευχή απόψε. Και είμαστε στο 211 10 80 880.